0: του Αρμένου που έπαιξε στο ραδιόφωνο του Μέγκα και μετά εμείς θα προσπαθήσουμε με ηχητικά από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη να εξειδικεύσουμε ή να απλοποιήσουμε κάπως την ομιλία, τα μέτρα και το τελικά τι θα πάρει ο κάθε πολίτης από αυτά που ακούσαμε το τελευταίο διήμερο.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 χωρίς να προηγηθεί ανεσχηματισμός, επανέλαβε και στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Μάλιστα, σε ερώτηση του Μέγκα, έκοψε την κουβέντα για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά και έστειλε μηνύματα εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας.
2: Συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικό στέρο στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
3: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
1: Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται για παράταξη αλλά για κόμμα Μητσοτάκη και πως ο λαός αποφασίζει ποιος διαθέτει τεχνογνωσία, όπως τότε που 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
4: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών.
1: Σφόδρη ήταν η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στους Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ όταν αναφέρθηκε σε σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο για κυβέρνηση ηττημένων.
3: Τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη.
5: Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς σύχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του.
3: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος.
6: Προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία. Η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.
3: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσει.
1: Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει για το σκάνδαλο των υποκλοπών και στις βόμβες του Tal Dylan που έφερε το Predator στην Ελλάδα.
3: Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω. Έχω εξαντλήσει επανειλημμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι αν υπάρχει σφάλμα σε σχολικό βιβλίο θα διορθωθεί και απάντησε στην κριτική περί woke agendas.
3: Να μην συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως θα έλεγα έγιναν στις ΗΠΑ όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke agenda. Δεν υπάρχει woke agenda. στην Ελλάδα.
1: Κληθείς να κάνει αυτοκριτική μετά από σχεδόν 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, αναγνώρισε ότι ήταν λάθος που καθυστέρησε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, όπως και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Λοιπόν, πάμε στις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Είναι η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ξεκινά λοιπόν η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή το 2027 καταργείται στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 καταργείται παντού. Για παράδειγμα, επιχείρηση με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη που σήμερα πληρώνει 1.600 ευρώ, από το 2027 δεν θα καταβάλει τέλος επιτιδεύματος.

Μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 80 σε 50%. Από το φορολογικό έτος 2028, σε δύο χρόνια δηλαδή, ξεκινάει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Από 80 σήμερα η προκαταβολή θα μειώνεται σταδιακά σε 75, 70, 65, 60, 55, 50. Έτσι η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων θα εξισωθεί με εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά εσείς που ξέρετε νομίζω ότι κερδίζετε ή χάνετε. Στείλτε μας μήνυμα για να δούμε κερδίζετε.

Ταχύτερες αποσβέσεις για νέες επενδύσεις. Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβαίνονται σε 6 χρόνια αντί για 10 για δαπάνες από 1η-1η-2027. Η απόσβεση θα γίνεται με συντελεστές 10-25% παρέχοντας ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο σε επιχειρήσεις για νέες παραγωγικές επενδύσεις.

ζητώ συγγνώμη από το Rod Stewart και το τραγούδι των Baby Jane που είπα 4 μέτρα κατά διάρκεια που έλεγε το συγκεκριμένο τραγούδι, από τα ωραιότερα τραγούδια της εποχής, τους δεκαετίας του από το 80 ως το 90 με 95. Εγώ θα μιλήσω για 4,5 δις νέα χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι και αυτό σημαντικό. Δημιουργούνται 2 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 1,5 δις ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη μόχλευση του τραπεζικού συστήματος. Θα κινητοποιηθούν συνολικά 5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτούν επενδύσεις και ανάγκες ρευστότητας, είτε με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος, είτε μέσω εγγυήσεων που διευκολύνουν την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, θα τα δίνουμε και θα τα παίρνουμε με επιτόκιο, δηλαδή δάνεια.

Και πάμε τώρα σε αυτά που ενδιαφέρουν πολύ τους αγρότες. Λοιπόν, μηδενικός φόρος για τους αγρότες έως τα 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μείωση φόρου θα δουν 47.091 αγρότες από τους 245.907, ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ. Μάλιστα. Το μέγιστο όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ, ενώ αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο.

Μηδενικός συντελεστής γιατροί τέχνους έως τα 20.000 ευρώ. Μηδενίζεται λοιπόν ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 και μειώσεις φόρου θα δουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και εγώ ρωτώ τώρα, έχουμε τόσους πολλούς τρίτεκνους? Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρίτεκνοι? Χαιρόμαι πάρα πολύ που υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν παιδιά, γιατί εδώ μιλάμε για υπογεννητικότητα, έτσι. Μιλάνε, μάλλον, όχι μιλάμε, μιλάνε. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ που πληρώνει 620 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο. Σημαντικό όμως αυτό, έτσι. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό.

Η ώρα είναι 3 και 17. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Ακούτε Mega News 104,6. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι στο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp. Το νούμερο είναι 69-81-04-104-6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio, παπάκι, meganews1046.gr, και στην κονσόλα του ήχου θα παραμείνει μαζί μου μέχρι τις 6 η Ευαγγελία Κοβέου με επιλογές της μουσικής, με τις ωραίες μουσικές. Τώρα θα πω αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και νέες αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους. Το επίδομα θεσπίζεται από το Δεκέμβριο του 2027. 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους υπαλλήλους. Παράλληλα, ο μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί από τον Απρίλιο ή τόσο τον Απρίλιο του 27 όσο και τον Ιανουάριο του 28, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει 80 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι επωφελούνται από το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως 20.000 ευρώ, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια λαμβάνουν επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Δηλαδή, η κοπέλα που μένει στη σκηνή, που λέγαμε νωρίτερα, τι θα λάβει,

Αλήθεια λέγαμε για την κοπέλα την νεοδιορισμένη. Έμενε σε σκηνή, σε παραλία, με την τετράχρονη κόρη της και αναζητούσε μέσω Facebook. Ανέβασε μία ανάρτηση που έλεγε ότι παρακαλώ όποιος μπορεί να μου δώσει μία αυλή να μείνω, να τοποθετήσω τη σκηνή μου και για λόγους ασφαλείας μέχρι να αδειάσει κάποιο σπίτι το Νοέμβριο, γιατί είναι πολύ λογικό, υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός και μακάρι να υπάρχει ακόμα τουρισμός, ακόμα περισσότερος κάθε χρόνο στην Κρήτη. Όμως ρε παιδιά, είναι δυνατόν να έρχονται να μάθουν τα παιδιά σας είτε μουσική, είτε μαθηματικά, είτε ζωγραφική, είτε γυμναστική, λέω τα πάντα, έτσι, και να μην έχουν να μείνουν κάπου, να μην υπάρχει μία μέρημνα και να πάει να μείνει η κοπέλα τώρα, μένει στη σκηνή και ευτυχώς που κάποιος δήμαρχος είπε ελάτε να μείνετε σε ένα κτίριο που είναι το Παρθεναγωγείο. Διαβοηθήστε λίγο και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι, είναι και οι γιατροί. Είναι πολλοί γιατροί που δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι. Πληρώνουν υπέρογκα ποσά, έρχονται για 1000 ευρώ, 1100, 1200, δεν ξέρω πόσα είναι, ίσως είναι και κάτι παραπάνω. Και να δίνουν όλα στα ενίκια. Για να βοηθήσουν έρχονται. Εσάς, εμάς. Όχι μόνο για τον εαυτό τους.

Μάικ Όλφιλντ, ε. Moonlight Shadow. Πώς τη λέγανε, Maggie Riley, κάπως έτσι τη λέγανε. Ε, κάπως έτσι τη λέγανε, ναι. Λοιπόν, πάμε στον κατώτατο μισθό 1000 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1300 με τις τριετίες. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα, τον Απρίλιο του 27 και τον Ιανουάριο του 28. Δηλαδή, σε σχέση με τα 650 ευρώ του 21, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%.

Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Από τον Απρίλιο του 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Δηλαδή, ολόκληρη η μείωση αφορά τις εισφορές του εργαζόμενου και συνεπώς μεταφέρεται στο καθαρό εισόδημά του. Τώρα το 0,5 δεν ξέρω πόσα χρήματα είναι. Δεν ξέρω.

in the dark of night. These faces, they haunt me, but I wish you were so close. Και πάμε τώρα στα 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η μόνιμη ενίσχυση λοιπόν του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Προστίθενται 200.070 νέοι δικαιούχοι και συνολικά θα καλύπτονται από 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Αλήθεια τώρα. Τα 400 ευρώ θα τα λαμβάνουν επίσης οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Παράλληλα, οι συντάξεις αυξάνονται με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Πότε?

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Ακούτε Mega News 104,6 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καρασταφανής μέχρι τις 6 το πρωί μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου στην κονσόλα του ήχου αλλά και τις επιλογές της μουσικής. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει το τηλέφωνο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι το νούμερο 6981-04-1046 και μας βρίσκεται στο Mega News 104,6. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για την καλημέρα σας ή να μας πείτε τι γίνεται γύρω σας, τι βλέπετε εσείς που φεύγετε τώρα για τη δουλειά σας, εσείς που γυρίζετε από διασκέδαση στο σπίτι σας, καλή επιστροφή, εσείς που ταξιδεύετε, εσείς που δουλεύετε σε φούρνο, εσείς που περιπολείτε, εσείς που εφημερεύετε σε κάποιο νοσοκομείο, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε στούντιο, παπάκι, meganews1046.gr. Είχαμε μείνει στα μέτρα, προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε και εσάς να καταλάβετε και εσείς να καταλάβουμε και εμείς λίγο πιο απλά και όχι εξειδικευμένα. Μπαίνουμε στην οικογένεια, τη νέα γενιά και την κοινωνική πολιτική. Και εδώ θα μιλήσουμε για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, δημιουργείται ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός τον οποίο μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Για κάθε ευρώ που καταβάλει ο γονέας στο κράτος θα καταβάλει επίσης 1 ευρώ έως 1.200 ευρώ το χρόνο μέχρι την ενηλικίωσή του. Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Με τις μέγιστες καταβολές σε 18 χρόνια θα έχουν κατατεθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων 24.652 ευρώ είναι από το κράτος. Με απόδοση 3% το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει στα 64.000 ευρώ και με απόδοση 5% τα 75.000 ευρώ. Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές, για την εκπομπή, για τον σταθμό, για το Mega News 104,6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξενυχτάτε μαζί μας. Πηγαίνουμε στα αναπηρικά επιδόματα, τους βρεφονηπιακούς και τους πολύτεκνους. Τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα που σήμερα δεν αναπροσαρμόζονται μέτρο στο οποίο αφορά 218.000 πολίτες με αναπηρία. Δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί πολίτες που έχουν αναπηρία. Είναι πάρα πολλοί. Η αποζημίωση των βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ. Για τους τρίτεκνους καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί, ενώ αυξάνεται επίσης το ημερήσιο φοιτητικό σιτηρέσιο από 2 σε 3 ευρώ και στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές από 2,45 σε 3,5. 3,5 ευρώ, από 2,45. Μάλιστα. Δεν ήξερα ότι παίρνουν τόσα πολλά χρήματα οι φοιτητές. Δεν το ήξερα.

Δημιουργείται το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Συνολικό ύψος 2 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας. Δηλαδή υπήρχε σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, τώρα έχει σπίτι μου 3. Μάλιστα. Τα κριτήρια διευρύνονται βέβαια σημαντικά, έτσι. Ηλικία ως 55 ετών που είχαμε από 50 πλέον. Αξία κατοικίας από 300 έως 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ. Μέγιστο δάνειο έως 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Πώς γίνεται αυτό? Η προσάυξηση του οικογενειακού συνδοματικού ορίου αυξάνεται σε 7.000 ανά παιδί από 5.000 ευρώ, ενώ αυξάνονται επίσης τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά μέτρα για οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά. Ευκολίες.

πάμε σε αυτό που μου αρέσει τώρα. Κατάργηση έμφυα σε μικρούς οικισμούς. Από το 2027 καταργεί το έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς και σε οικισμούς από 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Η επέκταση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες. Συνολικά, η κατάργηση του έμφυα καλύπτει 12.855 οικισμούς.

Και εδώ θα ήθελα να διαβάσω το πρωτοσέλιδο των νέων. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ. Ξυλώνοντας και ράβοντας. Τα τεκμήρια. Ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις. Κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Τη woke agenda διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Το κράτος δικαίου υπεραμήνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Κουμπαράς δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος. Δημόσιοι υπάλληλοι, από το 2027 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων. Και κλείνουμε με τους τρίτεκνους, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη.

Να σας ενημερώσουμε ότι μένεται μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας κοντά στην Κόνιτζα. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου και τουλάχιστον 7 μέρες και τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν μεγάλες αναζωπηρώσεις που έχουν δώσει στις φλόγες πολύ μεγάλες διαστάσεις και λόγω του ανέμου, λόγω των καιρικών συνθήκων. Έβρεξε κανένα δύο μέρες, αλλά δεν βοήθησε τόσο πολύ. Και στάλει μήνυμα από το 112 όσους βρίσκονται στην περιοχή της Κόνιτζας να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, επιχειρούν περισσότεροι από 170 πυροσβέστες με τουλάχιστον 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Και χθες το βράδυ, το βράδυ της Κυριακής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν στις εστίες που μπορούν να προσεγγίσουν, γιατί είναι πολύ δύσκολο και πολύ δύσβατη η περιοχή, και παράλληλα καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος φωτιών, μικρών φωτιών, εστιών, μικρών εστιών, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με το πρώτο φως της ημέρας, γύρω στις 7, θα προσπαθήσουν να πετάξουν τα αεροσκάφη αλλά και τα ελικόπτερα, μήπως και μπορέσουν να περιορίσουν όσο το δυνατό περισσότερο τις φλόγες. Το δύσκολο είναι ότι υπάρχει ένα δύσκολο τώρα σε όλο αυτό, ότι δεν υπάρχει το νερό, δηλαδή είναι μακριά, είτε θάλασσα είτε κάποια λίμνη, δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορούν να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη, και γι' αυτό σας λέω και πάλι ότι είναι πολύ δύσκολο το να πηγαίνουν σε αυτό το σημείο το δύσβατο και το δυσπρόσιτο, γεγονός που γενικότερα δυσχεραίνει την πρόσβαση είτε των εναέριων μέσων, είτε των πεζοπόρων, είτε και των οχημάτων, γιατί μιλάμε ότι καίγονται παρθένα δάση, οι φωτιές είναι συρτές από ό,τι φαίνεται και είναι δύσκολο να την προσεγγίσει κάποιος, και από αέρος είναι πολύ δύσκολο να φτάσει το νερό, γιατί μιλάμε για δέντρα ύψους 50-60 μέτρων, έτσι. Λοιπόν, το βράδυ είναι αρκετά δύσκολο, η ανησυχία είναι έντονη, παραμένει ανεξέλεγκτο, όπως σας είπα, το μέτωπο. Και ας ελπίσουμε το πρώτο φως της ημέρας να βοηθήσει τους πυροσβέστες να φτάσουν στις αυτές τις μεγάλες εστίες, να μην φτάσει στον οικισμό, αν και έχουν γίνει περιμετρικά ζώνες πυρασφάλειας που δεν θα επιτρέψουν με τίποτα να φτάσουν οι πυροσβέστες, δεν θα επιτρέψουν με τίποτα να φτάσουν οι φλόγες σε περιουσίες. Ας ελπίσουμε, παιδιά, γιατί εδώ και 7 μέρες είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που ζουν οι άνθρωποι εκεί στην Κόνιτσα.

Θα πούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις, γιατί έχουμε μονοπολίσει με την ΒΕΘ. Σε ένα 13χρονο κορίτσι εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από αλκοόλ, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, και έγινε στη Θεσσαλονίκη και αυτό, και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 25χρονου, όπου πήγε το κορίτσι εκεί με τις φίλες της, προφανώς στην περιοχή των Σικαιών αυτό. Ο υπάλληλος του υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα το πω έτσι, πούλησε στη 13χρονη 2 μπουκάλια αλκοόλ. Δεν ξέρω αν είναι βότκα ή τζιν ή ουίσκι, αλλά πούλησε 2 μπουκάλια αλκοόλ. Και πώς ήταν η παλιά υποτοαπαγόρευση που τα βάζανε σε χάρτινα σακουλάκια για να μην τους πιάσουν? Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία της, ευτυχώς. Ενώ, μια που μιλάμε για Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν έναν άντρα στην περιοχή στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε πολλή αστυνομία, υπάρχει πολλή αστυνομία. Συνέλαβαν λοιπόν έναν άντρα, ο οποίος, ο 37χρονος, πήγαινε στις γυναικείες τουαλέτες και φωτογράφιζε τις γυναίκες, τις κατέγραφε με το κινητό του σε βίντεο την ώρα που πήγαν να κάνουν την ανάγκη τους. Μία έβαλε τις φωνές και εκεί μπήκαν μέσα αστυνομικοί και τον εντόπισαν με το κινητό στο χέρι να καταγράφει τις νεαρές γυναίκες. Αρκετές νεαρές γυναίκες. Τι μυαλό κουβαλάνε.

Λοιπόν, το Σάββατο και είδαμε κάποια βίντεο από τη Σαντορίνη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Κάποιες εικόνες με ακτιβίστρες που είχαν πάει από φιλοζωικές οργανώσεις να ξυλοκοπούνται από αγωγιάτες, από αυτούς με τα γαϊδούρια. Τι έκαναν? Ανέβαιναν τη γνωστή, το γνωστό σημείο, τη γνωστή διαδρομή, τα 500 αυτά σκαλοπάτια που συνδέουν το παλιό λιμάνι με τα Φυρά, και είχαν πάει οι γυναίκες αυτές και βιντεοσκοπούσαν το ότι ανέβαιναν τα γαϊδουράκια και έβαζαν το... Έλεγαν δηλαδή ότι εξαναγκάζονται τα γαϊδουράκια καθημερινά να μεταφέρουν τουρίστες και ντόπιους όταν η ομάδα τους πλησίασε, και από ό,τι φαίνεται τους κατέστρεψαν το πανό, τις άσκησαν σωπατική βία εις βάρος τους, τις έβρισαν. Και λένε, παιδιά, τι γίνεται εσύ? Σε όλα έχουμε πάντα κάτι, έτσι. Εικόνες περίεργες, απίστευτες. Και λες τώρα, πήγανε τώρα να κάνουν μαύρο στο ξύλο τώρα τρεις γυναίκες που πήγαν να διαμαρτυρηθούν για τα γαϊδούρια, που εδώ και χρόνια γίνεται αυτό, έτσι. Μιλάμε για πόσα χρόνια ακόμα και τα σπίτια τα γαϊδουράκια τα χρησιμοποιούν για να ανεβάσουν τα υλικά οικοδομής. Δεν ξέρω τώρα. Απλώς το αναφέρω γιατί μου έκανε εντύπωση, είδα το βίντεο και κατέγραφαν οι τουρίστες, κατέγραφαν Έλληνες, κατέγραφαν ξένοι, κατέγραφαν οι κοπέλες αυτές, οι τρεις-τέσσερις ήταν, που οι αγωγιάτες πήγαν και... Τώρα βγάλε συμπέρασμα, βγάλε συμπέρασμα.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό ξημέρωμα σε όσους τώρα ξυπνήσατε και ανοίξατε το ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όσους ετοιμάζεστε για τη δουλειά σας, πίνετε το καφεδάκι σας και μας ακούτε από το σπίτι σας ή το αυτοκίνητό σας πηγαίνοντας στη δουλειά σας ή ταξιδεύοντας. Καλό ξημέρωμα σε όσους περιπολούν στους δρόμους, σε όσους εφημερεύουν, σε όσους είναι στο φούρνο και ζυμώνουν. Οι τρόποι επικοινωνίας με το Mega News 104,6 και κατά συνέπεια με εμάς είναι το τηλεφωνικό κέντρο, είναι στο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι στο νούμερο 6981-04-1046. Ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο email για την καλημέρα σας ή την καταγγελία σας ή για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, γύρω σας, στην Αθήνα ή στην πόλη σας, σε άλλη πόλη, στούντιο, παπάκι, meganews104,6.gr. Ήσυχα είναι τα πράγματα σήμερα στην Αθήνα. Είχαμε μια επιχείρηση του Τμήματος Εξουδετερώσεως Εκρηκτικών Μηχανισμών κάπου στην Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς θεωρήθηκε ένα όχημα ύποπτο και ελέγχθηκε, έκλεισε για κάποιο χρονικό διάστημα ο δρόμος, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι το σημαντικό και άνοιξε και πάλι ο δρόμος. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα ίσως μάθουμε και κάποια πράγματα για τα μέτρα της αστυνομίας που είχαμε, τις επιχειρήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που το ψιλοέτσουξαν και έχουμε πει ότι παιδιά, αν θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, δεν χρειάζεται να πιάνουμε το τιμόνι, δεν χρειάζεται, και γενικότερα δεν ήταν και τόσο ωραίος ο Αύγουστος ο φετινός. Δεν ήταν και τόσο ωραίος, είτε με ατυχήματα είτε με ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Και δεν χρειάζεται, τα λέμε συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, γιατί θα γίνουμε και κουραστικοί και θα μας πείτε ρε παιδιά έλεος. Εντάξει, δεν θέλουμε να μας πείτε έλεος, αλλά καλό είναι να προσέχουμε. Καλό είναι να προσέχουμε, γιατί έχουν αλλάξει και τα μέτρα, παιδιά, να γνωρίζετε, έτσι. Έχουν αλλάξει και τα μέτρα. Γίνονται ακόμα πιο αυστηρά και δεν θα υπάρχει καμία ανοχή. Καλά, δεν μιλάω για αυτούς που τρέχουνε, έτσι, ούτε για αυτούς που περνάνε με κόκκινο, αυτό είναι δεδομένο, αλλά και για κάποιες άλλες παραβάσεις, είτε για κινητό, είτε για ζώνη, είτε για κράνος. Ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή.

ώρα είναι 3:56 και εμείς θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου με τις μουσικές, τις επιλογές, συν τον ήχο, συν την κονσόλα του ήχου. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα θα έρθουν οι εφημερίδες να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς βλέπουν συνάδελφοι, πώς βλέπουν οι εφημερίδες τη χθεσινή, γιατί ουσιαστικά στη χθεσινή ομιλία θα σταθούν οι περισσότερες εφημερίδες. Βέβαια, το μεγάλο θέμα και της Θανάγρας, αυτά τα γιατί, είναι πολλά τα γιατί χαθήκαν αυτά τα δύο παιδιά. Αυτά τα δύο παιδιά, ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπέσιας, ο οποίος ήταν μια ζωή στα Φάντομ και είχε αφιερώσει τη ζωή του στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα, και ο σμηναγός, ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρου από το πολυστάφυλλο της Πρέβεζας, που στις 12 του Σεπτέμβρη θα βάφτιζε το μόλις 5 μηνών κοριτσάκι του.

ώρα είναι 4. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Ακούτε Mega News 104,6, το νέο ραδιόφωνο που είναι κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο με ζωντανό πρόγραμμα. Να σας πω ότι μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το 211-016-1046 είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα είτε σε Viber είτε σε WhatsApp, το νούμερο είναι 6981-041046. Θα μας βρείτε Mega News 104,6. Και αν θέλετε να στείλετε την καλημέρα σας με mail ή την καταγγελία σας ή ό,τι συμβαίνει γύρω σας, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας και τις ευχές για την εκπομπή Κακές Παρέες, αλλά και για το σταθμό. Να μιλήσουμε λίγο για τη φωτιά. Για τη φωτιά στην Κόνιτσα. Γιατί πριν από λίγα λεπτά ενημερώθηκα ότι έχουν γίνει κάποιες εκενώσεις σπιτιών. Είναι δύσκολη η νύχτα, παραμένει δύσκολη η νύχτα. Έχουν εκενώσει τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο μεγάλο αυτό μέτωπο που κατεβαίνει. Να σας πω ότι έχει κατέβει στη Χαράδρα Στόμιο, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, με τις φλόγες να έχουν σταματήσει, κάποιες να έχουν σταματήσει στο ποτάμι, ενώ άλλες να πηγαίνουν προς την άλλη πλευρά του βουνού, προς το χωριό Κόνιτσα. Λοιπόν, να σας πω ότι οι κάτοικοι που έχουν εκενώσει τα πρώτα σπίτια είναι κυρίως ηλικιωμένοι, γιατί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τους καπνούς είναι αποπνικτική. Τουλάχιστον οι φλόγες σε ορισμένα σημεία φτάνουν ακόμα και τα 60 μέτρα, ενώ είναι διάσπαρτες οι εστίες που μένονται στο βουνό. Και αυτό που ουσιαστικά είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ο δυνατός άνεμος να μεταφέρει τις πευκοβελώνες στο δασικό κομμάτι. Και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ δύσβατο το σημείο και δεν μπορούν να φτάσουν πολύ εύκολα είτε αυτοκίνητα είτε ακόμη και πεζοπόρα τμήματα, που αυτήν την ώρα τα πεζοπόρα τμήματα έχουν κάνει κάποιες αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα σπίτια, ενώ λόγω της διαμόρφωσης του σημείου, του δύσβατου της περιοχής, δεν έχουν γίνει κάποιες αντιπυρικές ζώνες πριν καιρό, ενώ τώρα το μόνο που γίνεται είναι η αντιπυρική ζώνη για να σωθούν οι κατοικίες, να μην φτάσει ποτέ η φωτιά στο σημείο. Δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Το λέω και το ξαναλέω, ας ελπίσουμε με τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν, όμως ας ελπίσουμε τώρα μήπως και όταν βγει ο ήλιος να βοηθήσει και να κοπούν βέβαια και οι άνεμοι, όπως δεν βοήθησε και η βροχή, γιατί έβρεξε τουλάχιστον 2 μέρες, όχι πάρα πολύ, αλλά δεν βοήθησε και η βροχή. Και αυτό είναι λίγο θέμα. Δεν βοήθησε.

Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα σας και ετοιμάζεστε να φύγετε για τη δουλειά σας, πίνετε το καφεδάκι σας και ακούτε Mega News και την κακή παρέα, να σας πω ότι ασχοληθήκαμε λίγο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν από το πακέτο, όλες οι αλλαγές σε φόρους, μισθούς, συντάξεις, στέγη, βρεφονιακούς σταθμούς, ανθρώπους που είναι τρίτεκνοι, γενικότερα πολύτεκνοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, την κατάργηση του τερμαρτού, υπάρχουν, δώσαμε κάποια παραδείγματα, έχουν κάποια κέρδη οι πολίτες. Από το 2027, το 2028, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν ένα δώρο Χριστουγέννων το 2027. Θα δοθούν μεικτό 500 ευρώ, έτσι. Το λέω μεικτό 500 ευρώ για να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα πάρουν 500 ευρώ, γιατί το είπανε ότι είναι μεικτό, και κάποιοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά λένε ότι είχαμε ξαναπάρει κάποια στιγμή, είχαμε πάρει 500 συν 250 δώρο Πάσχα συν 250 επίδομα. Αυτή τη φορά θα πάρουν μόνο το χριστουγεννιάτικο μικτό. Να σας πω ότι σε τίτλους μόνο ότι θα υπάρχει

Θα υπάρχουν ταχύτερες αποσβέσεις για τις νέες επενδύσεις. Θα δοθούν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ως χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα υπάρχουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών, δηλαδή μηδενικός φόρος για τους αγρότες έως τα 20.000 ευρώ. Θα υπάρχει μηδενικός συντελεστής για τρίτεκνους έως τα 20.000 ευρώ. Όπως σας είπα, το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και νέες αυξήσεις. Θα υπάρχει κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ. Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για τους συνταξιούχους στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για όλους άνω των 65 από τον Νοέμβριο τώρα, σε κανένα 1,5 μήνα. 2. Επίσης, για την οικογένεια και τη νέα γενιά θα υπάρχει κουμπαράς για τη νέα γενιά που θα συμμετέχει και το κράτος αλλά και η οικογένεια. Στα αναπηρικά επιδόματα η βρεφονιπιακή σταθμή και οι πολυτεχνοί θα πάρουν κάποια χρήματα παραπάνω. Δηλαδή, να σας πω μόνο για το φοιτητικό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, το σιτηρέσιο από 2 θα πάει σε 3 ευρώ και στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές από 2,45 σε 3,5 ευρώ, παρακαλώ.

Μια είδηση που μας στεναχώρεσε ιδιαίτερα ήταν ότι το παιδί, το 27χρονο παιδί που είχε ξυλοκοπηθεί αγρίως στα Γιάννητσά, στην πλάτη, σε κεντρικό δρόμο των Γιάννητσών, γιατί τσακώθηκε για ασήμαντη αφορμή, εντελώς ασήμαντη αφορμή, με έναν 26χρονο, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Είχε μεταφερθεί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έγινε το περασμένο Σάββατο ο ξυλοδαρμός του στο κέντρο των Γιάννητσών και την Κυριακή το πρωί κατέληξε. Το 27χρονο αυτό παιδί έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν τα κατάφερε. Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο 26χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσω, δεν είχα σκοπό να πεθάνει, όμως η κατηγορία έχει αλλάξει πλέον γιατί είναι ανθρωποκτονία και θα έχει και μια δυσκολία και αυτός ο νεαρός. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, τσακώνεστε χωρίς λόγο, χωρίς λόγο και αιτία. Βρείτε μου έναν άνθρωπο που δεν δίνει καμία σημασία, δηλαδή γυρίζει την πλάτη του και φεύγει. Κάντε το κι εσείς, κάντε το κι εσείς. Αν σας πει κάτι κάποιος, δεν αξίζει τον κόπο, ούτε στον δρόμο να τσακώνονται δύο άγνωστοι, ούτε στον δρόμο να βγάζει ο άλλος μαχαίρι και ο άλλος πιστόλι, γιατί τα έχουμε ακούσει όλα αυτά, ούτε να παίζετε ξύλο, ούτε να παίζετε ξύλο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, ρε παλικαριά, κανένας λόγος. Γιατί να πηγαίνουν άλλοι στο χώμα και άλλοι στη φυλακή? Για ποιο λόγο? Πείτε μου έναν λόγο, ένα μόνο, και θα σας πω ναι ρε μάγκες, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ρε παιδιά. Δώστε λίγο σημασία στη ζωή σας, λίγο σημασία στη ζωή σας, όποια ηλικία και να είναι, έτσι, όχι μόνο 25χρονοι, όλοι μας, λίγο σημασία στη ζωή μας.

0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τις μουσικές. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp μπορείτε να τα στείλετε στο 69-81-04-104-6, ενώ μας βρίσκετε στο Mega News 104,6. Για εσάς που θέλετε να στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio papaki.meganews1046.gr. Έντονο ήταν το προεκλογικό, ο προεκλογικός χαρακτήρας ουσιαστικά που είχε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2007 και με το ίδιο κυβερνητικό σχήμα και έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία. Όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών χωρίς την Ουδού, μίλησε για κυβερνητικά σχήματα ηττημένων. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκο Αρμένη που έπαιξε στην τηλεόραση και στον δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και την ερώτηση της Σοφίας Φασουλάκη που ήταν στην ομιλία και την απάντηση του Πρωθυπουργού που έδειξε ότι υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση μεταξύ Μητσοτάκη Σαμαρά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 χωρίς να προηγηθεί ανεσχηματισμός, επανέλαβε και στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Μάλιστα, σε ερώτηση του Μέγκα, έκοψε την κουβέντα για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά και έστειλε μηνύματα εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας.
2: Συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικό στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
3: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
1: Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται για παράταξη αλλά για κόμμα Μητσοτάκη και πως ο λαός αποφασίζει ποιος διαθέτει τεχνογνωσία, όπως τότε που 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
4: Θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών.
1: Σφόδρη ήταν η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στους Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ όταν αναφέρθηκε σε σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών χωρίς την Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο για κυβέρνηση ηττημένων.
3: Τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη.
5: Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του.
3: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος.
6: Προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία. Η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.
3: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσετε.
1: Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει για το σκάνδαλο των υποκλοπών και στις βόμβες του Ταλντίλιαν που έφερε το Πρέντατορ στην Ελλάδα.
3: Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω. Έχω εξαντλήσει επανειλημμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αν υπάρχει σφάλμα σε σχολικό βιβλίο θα διορθωθεί και απάντησε στην κριτική περί woke ατζέντας.
3: Να μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως θα έλεγα έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα.
1: Κληθείς να κάνει αυτοκριτική μετά από σχεδόν 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, αναγνώρισε ότι ήταν λάθος που καθυστέρησε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, όπως και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Η ώρα είναι 4 και 25. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ στο Mega News μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και στις επιλογές της μουσικής. Ακούσαμε νωρίτερα στο βίντεο όλα αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τις απαντήσεις που έδωσε, και εγώ ίσως να σας πω 2-3 πραγματάκια πως το συγκεκριμένο πακέτο ακουμπά σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες, νέους, και προβλέπονται επιμέρους ρυθμίσεις για κάποιες κατηγορίες ωφελουμένων, όπως είναι οι επαγγελματίες ταξί αλλά και οι οικογένειες με παιδιά. Τώρα τι από όλα θα γίνουν, πώς θα γίνουν και πότε θα γίνουν, γιατί είναι σε βάθος χρόνου, και όταν λες στους επαγγελματίες ότι καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα από το φορολογικό έτος του 2026, στην πράξη και για τους συνεπείς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι θα γίνει? Θα καταργηθεί μόνο για αυτούς που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, και για αυτούς που δεν τα πληρούν τι θα αλλάξει? Αλλάζει κάτι? Είμαστε μόνο με τους συνεπείς? Οι ασυνεπείς θα έχουν κάτι, θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο? Θα δούμε. Ουσιαστικά θα σας εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας βάλει τώρα η Ευαγγελία μέχρι να πάμε στην ώρα, και θα σας δώσουμε κάποιες εξηγήσεις για τις επιχειρήσεις, επενδύσεις, τις ρυθμίσεις για τα ταξί, ίσως να σας βοηθήσουμε. Και όποιος μας ακούει και έχει κάποια απορία και μπορούμε να τη λύσουμε, πολύ ευχαρίστως. Διαφορετικά, από τις 6 και μετά το πρόγραμμα του Μέγκα θα εξειδικεύσει και με τους πιο γνώστες των οικονομικών. Εμείς απλώς ως πολίτες προσπαθούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Στο 211-016-1046 λέτε αυτό που θέλετε, την απορία σας, εκφράζετε αυτό που νιώθετε. Με κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας, ή ακόμη και την καταγγελία σας, ή ακόμη και ό,τι συμβαίνει γύρω σας, στο 6981-041-1046, και μας βρίσκεται στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio@meganews1046.gr.

Να σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο των νέων που σε λίγη ώρα θα έρθουν και οι υπόλοιπες εφημερίδες ουσιαστικά. Στο πρωτοσέλιδο το νέα λένε ότι ξυλώνοντας και ράβοντας τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Τα τεκμήρια, ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΑΜΑΡΑ. Τη Walk Agenda διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Για το κράτος δικαίου υπεραμείνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Μίλησε για τον Κουμπαρά, δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος, από τον Νοέμβρη πιο συγκεκριμένα. Δημόσιοι υπάλληλοι 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 2027, του χρόνου τα Χριστουγέννα δηλαδή. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027, ενώ υπήρξε σκληρή απάντηση του κυρίου Σαμαρά στον κύριο Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το φάντομ, πιθανότερη εκδοχή η απώλεια ισχύως. Η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Πάγωσε η Ελλάδα με τον τραυματισμό και το κάταγμα κνήμης του LKB. Μάλιστα. Επιτυχημένο το χθεσινό χειρουργείο στον ποδοσφαιριστή. Και πολιτικό σεισμός για την Ευρώπη. Σάρωσαν οι ακροδεξιοί στη Σαξονία με 44% διεκδικούν τώρα κυβέρνηση.

Πάμε σιγά σιγά να σας αναλύσουμε το ποιοι είναι αυτοί που θα κερδίσουν από το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τις αλλαγές σε φόρους, τους μισθούς, τις συντάξεις, τη στέγη, και να μιλήσουμε και για τις ρυθμίσεις για τα ταξί. Για όσοι εκμεταλλεύονται ταξί, προβλέπεται ειδική διόρθωση του τεκμηρίου, ώστε αυτό να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Το τεκμήριο μειώνεται αναλογικά με ποσοστό συνειδιοκτησίας. Για παράδειγμα, αν ένας επαγγελματίας διαθέτει το 50% του αυτοκινήτου, του ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί, δηλαδή είναι κάποιες περιπτώσεις που προκύπτουν από κληρονομική διαδοχή μετά κάποιον θάνατο γονέα. Στις επιχειρήσεις υπάρχει η κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Ξεκινάει η πλήρης κατάργηση από ό,τι φαίνεται τέλους επιτιδεύματος, κυρίως για τα νομικά πρόσωπα. Το 2027 καταργείται στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται παντού. Για παράδειγμα, αν έχω εγώ μια επιχείρηση με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη που σήμερα πληρώνω 1.600 ευρώ, το 2027 δεν θα καταβάλω κανένα τέλος επιτιδεύματος.

Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί και μαζί μου θα είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στις μουσικές επιλογές. Ωραιότατες μουσικές επιλογές.

και θα προσπαθήσω έτσι με απλά λόγια να εξηγήσω και εγώ ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουμε, χάνουμε από το πακέτο αυτό των 2,2 δις και τις αλλαγές στους φόρους, να δω τι μπορούμε να κερδίσουμε και τι όχι και τι κάτι δεν πάει καλά. Από το φορολογικό έτος λοιπόν του 2028 θα ξεκινήσει η σταδιακή μείωση προκαταβολής του φόρου των νομικών προσώπων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Δηλαδή από 80 που είναι σήμερα η καταβολή θα μειώνεται σταδιακά 75, 70, 65, 60, 55, 50, έτσι ώστε η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων να εξισωθεί τελικά με εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων. Λίγα καταλαβαίνω, μάλλον πολλά καταλαβαίνω, αλλά μέχρι πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, το 70-75, δηλαδή αν είναι κάθε χρόνο 5 ποσοστιαίες μονάδες θα είναι 2-4, 6 χρόνια, 7, μπόλικα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ταχύτερη απόσβεση και για νέα επένδυση, που αυτό μου είναι λίγο δύσκολο, γιατί σε ένα νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβένονται σε 6 χρόνια αντί για 10 δαπάνες από 1η-1η-27. Θα γίνεται με συντελεστές από 10 έως 25, θα πηγαίνει ένα χρόνο, σε 6 χρόνια δηλαδή βάθος χρόνου, παρέχοντας κάτι πιο ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο σε επιχειρήσεις και για νέες παραγωγικές επενδύσεις.

Λοιπόν, θα δοθούν από ό,τι φαίνεται 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα είναι νέα χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα κινητοποιηθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί θα είναι από την μόχλευση του, από ό,τι φαίνεται, του τραπεζικού συστήματος, ενώ τα κεφάλαια θα χρηματοδοτούν επενδύσεις για ανάγκες της ρευστότητας, είτε με χαμηλότερο επτοκιακό κόστος, είτε με μέσω εγγυήσεων που διευκολύνουν την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ψηλά γράμματα, δύσκολα όμως. Δεν καταλαβαίνονται εύκολα, πολύ εύκολα, από εμάς τους απλούς.

Ευχαριστούμε την Αγγελική για τα καλά της λόγια. Ευχαριστούμε και την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι υπάρχουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μηδενικός φόρος για τους αγρότες. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση αυτή. Από το φορολογικό έτος 2026 λοιπόν μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ. Αυτούς που έχουν δηλαδή κύριο επάγγελμα το αγροτικό. Θα υπάρχει μείωση φόρου όπου θα τη δουν τουλάχιστον 47.091 αγρότες από τους 245.907 που υπάρχουν, ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 στα 22.204 ευρώ. Και για παράδειγμα, ένας αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος πληρώνει 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει.

Μηδενίζεται και ο φορολογικός συντελεστής έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους. Αυξάνεται λοιπόν από 14.364 ευρώ σε 25.364 και μειώσεις φόρου θα δουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων οι 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Για παράδειγμα, επειδή αυτό είναι το θέμα, το παράδειγμα, τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ που πλήρωνε 620 ευρώ φόρο πλέον δεν θα πληρώνει τίποτα.

Το Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν ένα επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτό. Όλοι το 27 το Δεκέμβριο του χρόνου τα Χριστούγεννα. Η συνολική αύξηση ως τον Ιανουάριο του 28 θα φτάσει τα 80 ευρώ μεικτά το μήνα. Ο βασικός μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί τόσο τον Απρίλιο του 27 όσο και τον Ιανουάριο του 28, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Για νέους και νέες που θα βγουν τώρα στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός θα είναι 1000 ευρώ. Και λέω για νέους και νέες γιατί, εντάξει, όταν υπάρχει μια παλαιότητα, 20-30 ευρώ παραπάνω θα τα παίρνουν οι πιο παλιοί, άντε 100. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα ο μεικτός μισθός πρώτος, κατώτατος, θα πάει στα 1000, και ως τον Ιανουάριο του 28 θα πάει στα 1300 με τις τριετίες. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα, δηλαδή τον Απρίλιο του 27 και το Γενάρη του 28. Σε σχέση με τα 60 ευρώ, τα 650 ευρώ, συγγνώμη, του 21, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%. Σημαντικό και αυτό, αρκεί να γίνει.

Και πάμε στους συνταξιούχους. Κερδισμένη λοιπόν στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65. Δηλαδή προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι και συνολικά θα καλύπτονται 2.200.000 δικαιούχοι.

Τα 400 ευρώ θα τα λαμβάνουν επίσης οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι. Υπερήλικες, συγγνώμη. Παράλληλα, οι συντάξεις αυξάνονται με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς που ποτέ δεν την κατάλαβα. Αλλά όταν γίνω συνταξιούχος, μάλλον θα το κυνηγήσω.

Και πάμε στον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Δημιουργείται λοιπόν ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, τον οποίο θα μπορούν να ανοίξουν οι γονείς όταν τα παιδιά τους κλείσουν τα 2 τους χρόνια. Δηλαδή, για κάθε ευρώ που καταβάλει ο γονέας, το κράτος θα καταβάλει επίσης 1 ευρώ έως 1.200 ευρώ το χρόνο μέχρι την ενηλικίωση. Το ανώτατο ποσό, πρόσεξέ με, θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Και εδώ είναι το μεγάλο κομμάτι. Εδώ. Με τις μέγιστες καταβολές δηλαδή, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.652 είναι από το κράτος.

Και πάμε στο μεγάλο δηλαδή. Με απόδοση 3% του κεφαλαίου μπορεί να φτάσει 64.000 ευρώ. 64. Ενώ με απόδοση 5% 77.000 ευρώ. 77.000 ευρώ.

Λοιπόν, θα υπάρχει η αποζημίωση των βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς και θα αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδήματα κατά 2.000. Καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους τρίτεκνους. Το επίδομα γέννηση για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Και εδώ ήταν η τρέλα η μεγάλη που δεν το περίμενα και έχω σοκαριστεί. Αυξάνεται το ημερήσιο φοιτητικό σιτηρέσιο από 2 σε 3 ευρώ και στις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές από 2,45 σε 3,5. Το έχω πει 2-3 φορές σήμερα αυτό. Την έχω πει αυτή την είδηση 2-3 φορές. Ίσως μου έκανε εντύπωση γιατί θα κάνουν πολύ μεγάλη χαρά

Μια που ακούμε πολλής, Every Breath You Take, έτσι. Μια που ακούμε Sting, λέω να μιλήσω για τον Έμφυα. Τώρα, τι δουλειά έχουν οι πολλοί με τον Έμφυα? Δεν έχουν. Απλώς λέω ότι ήθελα λίγο να αστειευτώ, γιατί καταργεί το Έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς και σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει βέβαια μία επέκταση που αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες. Συνολικά η κατάργηση του Έμφυα καλύπτει 12.855 οικισμούς. Τόσοι δεν θα πληρώνουν. 12.855 οικισμοί δεν θα πληρώνουν.

είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Η ώρα είναι 5 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε ραδιόφωνο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής, μαζί του η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στις επιλογές της μουσικής, τις εκπληκτικές μουσικές. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Viber και το WhatsApp, μπορείτε να καλείτε στο νούμερο 69-81-04-104-6. Μας βρίσκετε ως Mega News 104,6. Την καλημέρα σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, ή την καταγγελία σας ή ό,τι γίνεται γύρω σας. Στούντιο παπάκι Mega News 1046.gr. Και θα ήθελα σήμερα να σας ενημερώσω και να φυστήσω την προσοχή σας. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Γιατί το λέω αυτό? Προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και η κατηγορία είναι στο νούμερο 4 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, την Κορινθία, τη Θάσο, τη Μυτιλίνη, τα Χίο, τα Ψαρά, τη Χίο μάλλον, τα Ψαρά, τη Σάμον, την Ικαρία, Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Φθιώτιδα, Ετελοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Λακωνία, είναι ιδιαίτερα υψηλός ο κίνδυνος. Κατηγορία 4. Ο Ηλιολάος 2 είναι το γενικό σχέδιο, όπως λέγεται, από την πυροσβεστική αλλά και την πολιτική προστασία. Καθ' όλη τη διάρκεια της αντικυπηρικής περίοδου είναι έτοιμες οι μονάδες να ανταπεξέλθουν. Το θέμα είναι ότι εμείς τι κάνουμε ως πολίτες, γιατί σε τέτοιες καταστάσεις απαγορεύονται διαροπάλου. Και το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω, γιατί έχουν συλληφθεί τόσοι άνθρωποι, τουλάχιστον 750 άνθρωποι έχουν κληθεί να πληρώσουν πρόστιμα ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, όλοι μαζί πάντα, έτσι. Και έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 190 άνθρωποι γιατί πήγαιναν και έκαναν εργασίες. Προσέξτε παιδιά, μην πάτε να κάνετε εργασίες με τροχό, οξυγονοκόλληση ή κάποιο άλλο εργαλείο που εκτοξεύει σπινθήρες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και δεν ανάβουμε, εννοείται, ψισταριές μπάρμπεκιου. Δεν ανάβουμε, εννοείται. Ούτε πηγαίνουμε να κόψουμε τα χόρτα και τα ξερά χόρτα από τα οικόπεδά μας. Εννοείται, δεν το κάνουμε. Και για τους μελισσοκόμους, κυρίως που λένε ότι αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμένα υπολείμματα καύσης στην Ήπεθρο. Σε καμία περίπτωση, όπως είπαμε, δεν καίμε ξερά κλαδιά, χόρτα, καλάμια, σκουπίδια ή οτιδήποτε άλλο έχουμε, και προσέχουμε και τα τσιγάρα μας. Προσέχουμε τα τσιγάρα μας που τα πετάμε από το παράθυρο. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Γενικότερα πρέπει να προσέχουμε σήμερα, γιατί η κατηγορία 4 είναι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και στα νησιά. Προσοχή λοιπόν.

Για εσάς τώρα που ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, τώρα θα διαβάσουμε τις αθλητικές εφημερίδες. Ήταν ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο. Θα διαβάσουμε το φως, το φως των σπορ. Έτσι, το φως της Δευτέρας, συγγνώμη. Λοιπόν, αλίγιστος, πετυχημένη επέμβαση διάρκειας 2,5 ωρών στην οποία υποβλήθηκε ο Αγιούπ Ελκαμπή. Ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης, αποφασισμένος να σπάσει όλα τα κοντέρ ο Μαροκινός στράικερ. Όλα όσα συνέβησαν στο Βόλο και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης στον Γκολτζή του Ολυμπιακού. Για το μπάσκετ, έκανε ομορφιές. Ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ και επικράτησε εύκολα του Ερυθρού Αστέρα 87-77. Πραγματική αποκάλυψη ο Εντιάη, 16 πόντους. Θαυμάσιο ντεπούτο για τον Μοντέρο, 12 πόντους. Ξεχώρισε ο Κράμερ για τον Ερυθρό, 16 πόντους. Στον 7ο ουρανό, τα Καναρίνια του Πανετολικού πέρασαν και από τη Λιβαδιά 0-2 και με 3 νίκες σε ισάριθμα μάτς πετάνε για την κορυφή ή πετάνε στην κορυφή της Super League. Μπαμ μπουμ λέει στην Κρήτη σε 8 λεπτά. Ο Όφη επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 2-0 της Κηφισιάς με 2 γκολ του Ανδρούτσου. Να πω και κάτι και για μας, έτσι. Ο Πανιόνιος έκανε το πρώτο βήμα. Μπροστά σε 3.000 οπαδούς επιβλήθηκε του Αστέρα Β' και μπήκε με το δεξί στη μάχη για την άνοδο στη Super League. Ισόπαλο 1-1 το Θεσσαλικό ντέρμπι Λάρισα Καρδίτσα. Ενώ το απόλυτο μετετέι, κορυφαίος ο Έλληνας Φορ στο 3-1 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και στο 2-2 στο πρωτάθλημα. Κόκκινος πρωταθλητής, όλο το παρασκήνιο, οι συνταρακτικές στιγμές του σοκ παρέλυσαν το βράδυ της αγωνίας. Τι έλεγε στο ασθενοφόρο στον κύριο Θεό ο Ελκαμπή? Ποιες οι πρώτες εκτιμήσεις έπειτα από το χειρουργείο στο αριστερό πόδι? Οι κινήσεις των συμπαικτών του και η στάση του Μελντίμπαρ. Ο Μαρινάκης στον Αγιούμπ, μέλος της οικογένειάς μας για πάντα. Ποιοι βγήκαν μπροστά για να μετριάσουν το σοκ, τα συγκλονιστικά, συγκλονιστικά μηνύματα συμπαράστασης. Θα επιστρέψω δυνατός, ανέφερε ο Ελκαμπή στο πρώτο του μήνυμα έπειτα από το χειρουργείο. Μπάσκετ. Απολαυστικός ο νέος θρύλος, με ωραίο μπάσκετ 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα στο τελικό του τουρνουά της Κρήτης. Κορυφαίος με 16 πόντους ο Εντιαγέ, πρώτη εμφάνιση με τα Ερυθρόλευκα ο Μοντέρο, ο οποίος πέτυχε 12 πόντους. Θα κάνει και πότε άλλη μεταγραφή ο Μπαρτζόκας?

Sport Day της Δευτέρας. Έξω φρενών στον Ολυμπιακό με τον Λαρισαίο διαιτητή Οργή Γιατζήλο. Του καταμαρτυρούν ότι έπρεπε να αποβάλει στο 22 με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Τζόκα, όπως και στο 58 τον Κόμπα, που στο 76 έγραψε το 1-1. Δεν έδωσε πέναλτι στο 63, παρατεταγμένο τράβηγμα του Ρέτσου. Χειρουργήθηκε όλη Καμπή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό του άτυχου παίχτη. Τι γίνεται με τον αντικαταστάτη του Μαροκινού? Με δύο γκολ του Τετέι και ένα του Ταμπόρδα, είχε και χαμένο πέναλτι, ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο. Ποιο ντέρμπι, παιχνιδάκι. Super League 2. Πάνθυρας Μάναλης με το δεξί ο Πανιώνιος 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, όρθια 1-1 η αναγέννηση Καρδίτσα στη Λάρισα, ενώ στα διεθνή με ασίστ του Τζόλι Ισπανία πεντάρα η Μπάρτσα. Live Sport. Το πάρτι του Ανδρέα. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει δίκαια για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν. Στον Ενταγέ στο 1-0. Αγωνία για Γιαννούλη, αποχώρησε με φορείο. Ο Παναθηναϊκός με σεληνιασμένο Τετέι κατάπιε τον ΠΑΟΚ 3-1, ενώ μπορούσε να πετύχει διπλάσια γκολ. Η ζωή χωρίς τον Κίλερ. Χειρουργήθηκε ο Ελκαμπή. Είσαι δυνατός και νικητής για πάντα μαζί μας. Η επίσκεψη Μαρινάκη στο νοσοκομείο και τα λόγια στον Μαροκινό. Η ευκαιρία του Γιάρεμτσουκ. Τα Πολυβόλα και ο Μάγος. Εκτελεστές χωρίς σύκτο η Βάργο Γιώβιτς Ζήνη με 14 από 18 φετινά γκολ. Ο Λαύρο Μάγερ ανεβάζει επίπεδο την ΑΕΚ με τα ζογκλερικά

Αθλητική ώρα Δευτέρας. Ο Λόβρο Μάγερ παρέδωσε μία ασύλληπτη ποδοσφαιρική παράσταση το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια και απέδειξε γιατί είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Τρέλα και αποθέωση από τον κόσμο στον Κροάτι Πεκταρά που δήλωσε «μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας».

Στο πρωτοσέλιδο των νέων λέει τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας και ράβοντας τα τεκμηρία. Ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Τη woke agenda, διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα το κράτος δικαίου, υπεραμήνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών, μίλησε για τον Κουμπαρά, διενεργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή του κράτους. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος, το Νοέμβριο, να μην το ξεχνάμε. Δημόσιοι υπάλληλοι, 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 27. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη.

Πιθανότερη εκδοχή απώλεια ισχύως. Γιατί έπεσε το Phantom. Η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Ενώ υπάρχει πολιτικό σεισμός για την Ευρώπη, καθώς σάρωσαν οι ακροδεξιοί στη Σαξονία Anhalt, το είπα σωστά, με 44% διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Η εφημερίδα των συντακτών εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ κάλπικο πακέτο. Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους, μορφή επιδότησης των εύφορων νοικοκυριών, ο κουμπαράς για τα νήπια, προσπάθεια ακύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των προγραμμάτων Ελλάς και κυβέρνησης. Απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση της Ευσύν για τις υποκλοπές. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση. Μαζικότατες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη ΔΕΘ. Γερμανία. Σάρωσε το FED στη Σαξονία. Συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς. Πανολεθρία για Merz και CDU.

Απόγευμα τινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% από 55%.

Τα Νάγρα, τα σενάρια της συντριβής με δύο νεκρούς πιλότους. Τι αναφέρουν στην απογευματινή στελέχη της πολεμικής αεροπορίας. Στόχος, η ανέβρεση του μαύρου κουτιού. Ελεύθερος τύπος. Τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας. Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. Οι 7 στόχοι και τα 10 άλματα ευημερίας ως το 2031. Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Phantom. Σε σοκ η Γερμανία από τη σαρωτική νίκη του αφεντή στην Σαξονία Ανχάλτ.

Εστία. Ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής, αν λάβει χαμηλό ποσοστό.

Δημοκρατία. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΦ. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσε με τις εκλογές του 2027, αλλά θα εφαρμοστούν από το 28 και σε βάθος τετραετίας. Παραδέχθηκε τα walk βιβλία δημοτικού που αποκάλυψε η Δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Τι έλεγε το 25, πως θα γύρισε εν όψη κάλπης, τα fake news, οι κυβιστήσεις, οι παραπλανήσεις, οι αποτυχίες. Δεν έκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμάρα, στον οποίο επιτέθηκε χυδαία και απροκάλυπτα. Αποστομωτική απάντηση από τον πρώην πρωθυπουργό. Κόντρα. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Εμπεγμός και ντροπή. Έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία ασθενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΒ. Η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πώς διαμορφώνεται η φορολογία για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Επιφυλάξεις φορέων για αγορές. Μάλλον, συγγνώμη, επιφυλάξεις φορέων της αγοράς για τα κυβερνητικά μέτρα. Νέοι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτου από ξένους και στα μπόνους των στελεχών. Από τις 2 το πρωί σας έχουν εξηγήσει με απλά λόγια όλα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ. Με απλά λόγια, όπως τα καταλαβαίνουμε και εμείς. Βέβαια, θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι στις 6 το πρωί, ο Βασίλης Τσεκούρας και ο Γιώργος Κακούσης, ο Γιώργος Κακούσης και ο Βασίλης Τσεκούρας, που ίσως έχουν κάποια διαφορετική εξήγηση για τα μέτρα, γιατί εγώ τα εξήγησα όσο πιο απλά μπορούσα, ενώ ο Βασίλης, ο οποίος κάνει και οικονομικό ρεπορτάζ, ίσως βοηθήσει πολύ περισσότερο, και ο Γιώργος θα σας δώσουν να καταλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι εγώ, αν και έτσι όπως είναι φτιαγμένα δεν τα καταλαβαίνεις και πάρα πολύ καλά τα περισσότερα, όταν σου δίνει από το 2027 το δώρο Χριστουγέννων, όταν τάζουμε πράγματα. Θα δούμε. Δύσκολη κατάσταση, προεκλογική κατάσταση. Είδαμε και στα πρωτοσέλιδα ότι υπάρχει ένας δυσόπιτος εμφύλιος, από ό,τι φαίνεται. Μην το λέω εγώ εμφύλιο, μάλλον άλλοι το λένε. Θα το δούμε. Εμείς να μείνουμε σε αυτά που γνωρίζουμε αρκετά καλά. Και αυτά που γνωρίζουμε αρκετά καλά είναι ότι είσαστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην κονσόλα του ήχου αλλά και στις επιλογές της μουσικής. Η τρόποι επικοινωνίας είναι το 211-016-1046 στο τηλεφωνικό κέντρο. Μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp είναι στο νούμερο 6981-04-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News στο 104,6. Και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να μας στείλετε στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για τις πυρκαγιές, γιατί είμαστε στην κατηγορία 4. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
αρκετά επικίνδυνα. Η φωτιά στην Κόνιτσα παραμένει ανεξέλεγκτη. Είναι τιτάνια η μάχη που δίνουν όλη τη νύχτα, που έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες. Και φαίνεται ότι η φωτιά είναι μία ανάσα από τα πρώτα σπίτια, είναι μία ανάσα από την πόλη. Μάλιστα, όπως λένε χαρακτηριστικά οι κάτοικοι, άκουγαν την φωτιά από αρκετά μέτρα μακριά που βρίσκεται, δηλαδή την ορμή της. Να σας πω ότι υπάρχει ένα νέο κάλεσμα για όσους μπορούν και επιθυμούν να συνδράμουν στις προσπάθειες της κατάσβεσης στην Τραπεζίτσα. Είναι ο Ορειβατικός Σύλλογος Κόνιτσας και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί όλη νύχτα, είναι εδώ και 7 ημέρες φλέγεται το δάσος εκεί, έχει φύγει από τη Χαράδρα και φαίνεται ότι πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στον οικισμό, πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια, που το 112 έχει ηχήσει τουλάχιστον 2 φορές ζητώντας από τους πολίτες να φύγουν από το σπίτι. Επίσης, ο Ορειβατικός Σύλλογος επισημαίνει ότι όσοι θέλουν να συμμετάσχουν, και δεν είναι μόνο από την Κόνιτσα και από τις γύρω περιοχές, λένε ότι θα πρέπει να διαθέτουν αρκετό νερό, φαγητά, ρούχα, με μακριά μανίκια, μαντήλια, καπέλα, μάσκες, γάντια. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και σας λέω και πάλι ότι έχουν φτάσει τουλάχιστον 180 οι πυροσβέστες. Είναι πάρα πολλά τα οχήματα, όμως δεν μπορούν να φτάσουν, γιατί είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τα μέτωπα της φωτιάς, και το μέτωπο της φωτιάς είναι αρκετά μεγάλο. Να ακούσουμε την ώρα και ξανά μαζί σε λίγα λεπτά.

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα για τη φωτιά στην Κόντσα, ότι και για 7η μέρα και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση οι πολίτες εκεί, καθώς το πυρηνό μέτωπο έχει φτάσει πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια, αυτό σημαίνει ότι τις τελευταίες 7 ημέρες που κατακαίει αυτό το παρθένο δάσος, βέβαια είναι δύσβατες στις περιοχές, με το πρώτο φως της ημέρας, σε μία ώρα τουλάχιστον από τώρα, θα ξεκινήσουν οι πτήσεις των Canadair αλλά και των ελικοπτέρων, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, να έστω να κάνουν κάποιες ζώνες πυρασφάλειας, αν και οι ζώνες πυρασφάλειας αυτές έχουν γίνει από τους πυροσβέστες που βρισκόταν όλη τη νύχτα, δεν θα επιτρέψουν στη φωτιά να φτάσει στα πρώτα σπίτια, αυτό έχουν πει από την αρχή, γιατί δεν μπορούν να πλησιάσουν μέσα στο μέτωπο, στη δύσβατη περιοχή, και έχουν κάνει κάποιες ζώνες με πυροσβεστικά οχήματα στην περίπτωση που κατέβει η φωτιά προς τα σπίτια, να την πιάσουν, όπως λένε, για να τη σβήσουν στα σημεία εκείνα. Επίσης υπάρχουν τουλάχιστον 10 ομάδες από πεζοπόρα τμήματα που βρίσκονται μέσα στο δάσος και προσπαθούν και εκείνοι με κάθε τρόπο να στήσουν κάποια ζώνη πυρόσβεσης, και ουσιαστικά αυτό προσπαθούν να κάνουν, να την καθυστερήσουν μέχρι να έρθουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Δύσκολη νύχτα, πολύ δύσκολη νύχτα, γιατί έλεγαν οι κάτοικοι ότι άκουγαν τον ήχο αυτό της πυρκαγιάς μέσα στα σπίτια τους. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και κατηγορία 4 είναι θέτει σε συναγερμό όλες τις ομάδες της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, των ανθρώπων που θέλουν να διαφυλάξουν την περιουσία τους. Λοιπόν, οι περιοχές θέλω να κρατήσετε, γιατί είναι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα: Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Χαλκιδική, Κορινθία, Θάσος, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, περιοχές της Φθιώτιδας, της Ετωλοακαρνανίας, της Αργολίδας, της Αχαΐας, της Ηλίας, της Λακωνίας, και παράλληλα υπάρχει και υψηλός κίνδυνος στην υπόλοιπη χώρα, εκτός από κάποια σημεία της υπηρετικής χώρας που το χρώμα που δίνει ο χάρτης είναι σε μπλε, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, έτσι. Όταν φυσάει δεν υπάρχει ούτε μπλε, ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο, όλα είναι ίδια. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στον κόσμο. Δεν πρέπει επουδενή να κάνει εργασίες, να ανάβει, να κάνει οξυγονοκολλήσεις, να έχει χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που εκτοξεύει σπινθήρες. Δεν ανάβουμε ψισταριές, εννοείται. Δεν καίμε ξερά χόρτα και κλαδιά στα χωράφια μας. Και αποφεύγουμε ακόμα και το κάπνισμα. Δεν πετάμε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που δεν σκέφτονται καν τον κίνδυνο. Και γενικότερα, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προς το τέλος της εβδομάδας, που αλλάζουν λίγο οι καιρικές συνθήκες και πάμε λιγάκι προς το φθινοπορεινό, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, ίσως να είναι καλύτερες οι συνθήκες για οτιδήποτε άλλο που θέλουμε να κάνουμε, κάποια εργασία αν επήγει. Προς Θεού σήμερα οπωσδήποτε αποφεύγουμε όλες αυτές τις εργασίες στην Ήπαθρο.

Γύρω στις 2 και 4 διάβασα μια επιστολή. Διάβασα μια επιστολή που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Από μια γυναίκα η οποία είναι νεοδιορισμένη. Λοιπόν, αυτή η κυρία είχε πάει στην Κρήτη και έψαχνα να βρει σπίτι. Όμως θα ήθελα να σας διαβάσω την επιστολή, γιατί είναι πραγματικά εξοργιστική και είναι αυτό που λέμε συνεχώς. Συνεχώς, εδώ και μια εβδομάδα που έχει ξεκινήσει το Mega News 104,6, κυρίως για τους δασκάλους, για τους γιατρούς που προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν σπίτι. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα λεπτό να σας διαβάσω αυτήν την επιστολή. Καλημέρα σας, είμαι εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής και μουσικός από τη Θεσσαλονίκη. Έχω διοριστεί ως θεατρολόγος στο Δημοτικό Σχολείο των Καλυβών και θα συμπληρώνω στα γύρω χωριά του από Κόρωνα το ωράριό μου, τα οποία δεν γνωρίζω ακόμη ποια θα είναι, αλλά αυτό δεν έχει πολύ μικρή σημασία. Έχω ένα μικρό κοριτσάκι 4 χρονών και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος χώρος, αυλή ή χωράφι, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το αυτοκίνητό μας και μία σκηνή. Έχουμε αυτονομία και στο νερό και στο ρεύμα. Μας νοιάζει απλά να είναι νόμιμη η διαμονή μας μέχρι να βρούμε κάποιο σπίτι και βέβαια να υπάρχει ασφάλεια. Τα περισσότερα καταλήμματα που έχουμε βρει είναι ελεύθερα από τον Νοέμβριο και έπειτα. Βέβαια, αν κάποιος ή κάποια έχει πληροφορίες για σπίτι στις Καλύβες, Βάμο ή κάπου προς τα εκεί, καλοδεχούμενες. Προς το παρόν μένουμε στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων με δική μας σκηνή, στο οποίο πληρώνουμε όσο ένα ενίκιο σε διαμέρισμα. Συν της άλλης υπάρχουν και τα έξοδα για τα καύσιμα προς τις Καλύβες, τα οποία δυσκολεύομαι να υποστηρίξω οικονομικά με το μισθό του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Ευχαριστώ πολύ που με διαβάσατε και καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εντοπίστηκε σε παραλία να μένει σε μία σκηνή με το παιδί της και ο Δήμος, δεν χρειάζεται να σας πω ούτε το όνομα, ούτε ποιος Δήμος είναι, ούτε οτιδήποτε άλλο, αποφάσισε να φιλοξενήσει την εκπαιδευτικό αλλά και την κόρη της στο παρθεναγωγείο, ώστε να έχουν ασφαλή χώρο διαμονής κατά το πρώτο διάστημα. Και κάθαμε και λέω τώρα εγώ. Λέω, αυτό που έλεγα και συνέχεια. Κάνουν καλά τελικά οι άνθρωποι που λένε όχι, δεν θέλω να πάω ή όχι. Τους δίνει κανένα σημασία? Είτε είναι γιατρός, είτε είναι καθηγητής, είτε είναι δάσκαλος, τους δίνει κανένα σημασία? Μάλλον όχι.

Καλό ξημέρωμα και πάλι. Καλό ξημέρωμα. Ακούτε Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Βλέπω εικόνες από την φωτιά που είναι στην Κόνιτσα. Είναι απίστευτες οι εικόνες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι εικόνες αυτές φαίνεται ότι όλη τη νύχτα ήταν οι ίδιες, γιατί από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε κιόλας και οι άνθρωποι που μιλούν εκεί, κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα τη Χαράδρα και έφτασε πάρα πολύ κοντά στο χωριό. Έφτασε πολύ κοντά στην πόλη, στην Κόνιτσα, στα πρώτα σπίτια. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν καταλήψει τα σπίτια τους, πάρα πολλοί, γιατί το 112 είχε τουλάχιστον δύο φορές, ένα αργά το βράδυ και ένα κατά διάρκεια της, μέχρι τις 4.30 ώρα. Είχε ηχήσει, είχε ζητήσει από τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση και να εγκαταλείψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται αν χρειαστεί, γιατί η φωτιά δεν μπορεί να μαζευτεί προς το παρόν, γιατί έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες σε κάποια σημεία που φτάνει προς τα σπίτια, αλλά επειδή η βλάστηση είναι τόσο πυκνή, θα δυσκολευτούν λίγο να την θασεύσουν, αρκεί να μπορέσουν να πετάξουν τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη. Αυτό είναι το βασικότερο όλων, και μην ξεχνάμε ότι είναι και μακριά η θάλασσα, το να μπορέσουν να πάρουν νερό είναι και αυτό μια δυσκολία. Λοιπόν, δεν εξειδικεύσαμε, είπαμε μερικά πράγματα για αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του. Μείναμε στο επίδομα Χριστουγέννων, στο επίδομα Χριστουγέννων που αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, που θεσπίζεται το επίδομα Χριστουγέννων θα είναι 500 ευρώ μεικτά, αλλά θα το πάρουν τώρα, θα το πάρουν το 2027, του χρόνου τα Χριστούγεννα, ενώ ο βασικός μισθός τους στο δημόσιο θα αυξηθεί τόσο τον Απρίλιο του 27 όσο και το Γενάρη του 28, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή η συνολική αύξηση ως τον Ιανουάριο του 28 θα φτάσει τα 80 ευρώ μεικτά το μήνα. Επιπλέον οι τρίτεκνοι του δημοσίου εποφελούνται από το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως 20.000 ευρώ, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια λαμβάνουν επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Η κοπέλα που μένει στη σκηνή τι θα λάβει?

Και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1300 με τις τριετίες. Οι αυξήσεις θα γίνουν, λέει, σε δύο βήματα, τον Απρίλιο του 27 και τον Γενάρη του 28. Και σε σχέση με τα 650 ευρώ του 2021, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%.

Για εσάς που ξυπνήσατε τώρα, ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας και ακούτε Mega News 104,6, θα διαβάσουμε πολύ γρήγορα τις εφημερίδες για να πάρετε μία γεύση αν θέλετε, ή αν είστε στο αυτοκίνητο να δείτε 2-3 πράγματα το τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τα νέα, πολύ γρήγορα να σας πω. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, ξυλώνοντας και ράβοντας τα τεκμήρια, ψαλίδια συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Τη woke agenda διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Το κράτος δικαίου υπεραμείνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Στον Κουμπαρά διενεργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με σύνδρομη και του κράτους. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος. Δημόσιοι υπάλληλοι, 500 μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβρη του 27. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000 από το 2027. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη και πιθανότερη εκδοχή η απώλεια ισχύους, γιατί έπεσε το φάντομ. Ελεύθερος τύπος, ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. Τεκμήρια τέλος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση και στην προκαταβολή φόρου. Αφορολόγητο πάνω από 22.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους. Δημιουργία από ταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα με ισόποση συνεισφορά του κράτους. Εφημερίδα των συντακτών. Κάλπικο πακέτο, ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότησης των εύπορων οικοκυριών ο Κουμπαράς για τα νήπια. Προσπάθεια ακύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης με, συγγνώμη, και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των προγραμμάτων Ελλάς και κυβέρνησης. Απογευματινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Στο 2030 με οδηγούς στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την σοβαρότητα.

Εστία. Ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Δημοκρατία. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσαι με τις εκλογές του 2027, αλλά θα εφαρμοστούν από το 2028 και σε βάθος τετραετίας. Παραδέχθηκε τα woke βιβλία δημοτικού που αποκάλυψε η Δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις και τις ηγεσίες. Στην κόντρα, αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Στην αυτεμπορική. Η εφημερίδα παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι ήθελα να το πω στην αρχή, αλλά λέω καλύτερα μην το βαρύνω. 45 παιδιά ηλικίας από λίγων μηνών έως 15χρονοι έφηβοι ζουν αυτή τη στιγμή σε δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας με εισαγγελική εντολή. Ανάμεσα τους βρίσκονται τα δύο αγόρια που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, καθώς και η 15χρονη αδελφή τους νοσηλεύεται σε γυναικολογική κλινική αφού είναι έγκυος. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι τα νοσοκομεία παιδών είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα στο οικογενειακό, συγγενικό περιβάλλον και τις δομές πρόνοιας. Και όπως αποδεικνύεται, δεν επαρκούν. Είτε το προνοιακό σύστημα είναι τελικά δυσκίνητο, καθώς είναι και ανεπαρκές.

Δεν ξέρω, ίσως να τα ονομάσουμε αόρατα παιδιά, αυτά τα τρία παιδάκια της Κυψέλης, γιατί κανένας δεν αναρωτήθηκε, κανένας δεν τα αναζήτησε, κανένας δεν είπε κάτι πριν να νοσήσουν με Αφροδίσιο το μικρότερο αγόρι και η αδερφή του, πριν να εθιστεί στα ναρκωτικά και να μείνει έγκυος η κοπελίτσα. Δεν ξέρω, κανείς δεν αναρωτήθηκε, κανείς δεν είπε κάτι, κανείς δεν κατάλαβε το παραμικρό. Είναι ακραία περιστατικά, ακραία περιστατικά, και αυτό που με λυπεί είναι ότι τουλάχιστον 450, ίσως και παραπάνω παιδιά έχουν περάσει από τα νοσοκομεία. Δεν λέω το χρόνο γιατί θα είμαι προβολικός, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα που ακούμε για ενδοοικογενειακές καταστάσεις, για ξυλοδαρμούς, για κακοποιήσεις ανηλίκων. Είναι πολλά τα παιδιά και ο εισαγγελέας καλεί τις αρχές να μεταφέρει τα παιδιά σε αυτά τα νοσοκομεία. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί μία παραπάνω σημασία σε αυτές τις κλειστές πόρτες που δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό που χρησιμοποιούν τα ΕΚΑΜ για να ανοίξουν αυτές οι πόρτες. Μπορούμε και να χτυπήσουμε, αν μένουμε δίπλα και μας εμπιστεύονται τα παιδιά, μπορούμε να χτυπήσουμε την πόρτα και όχι να χρησιμοποιήσουμε πολιορκητικό κρυό.

Τώρα που θα αλλάξει το τραγούδι, θα βάλουμε το The Door. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι πρέπει να χτυπάμε την πόρτα για να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν δίπλα μας χρειάζονται την ανάγκη μας να το δούμε και να κάνουμε, να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να επικοινωνήσουμε κάπου. Ήταν μαζί σας από τις 2 τη νύχτα ο Δημήτρης Καραστεφανής μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου που είχε την ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Δεν τώρα λοιπόν. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά ο Γιώργος Κακούσης και ο Βασίλης Τσεκούρας. Καλή σας ημέρα από εμάς.

0: Η ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σοκ στην Ευρώπη προκαλεί η επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας. Το AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Παρά τα υψηλά ποσοστά, ωστόσο, το AfD απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, το υψηλότερο ποσοστό που σημειώνεται από την ενοποίηση της Γερμανίας. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, αποκαλώντας τους προδότες. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης λαϊκιστικών και φανατικών τάσεων στην Ευρώπη. Πρέπει να ακούμε με ταπεινότητα την οργή, την ανησυχία, τους φόβους και να δίνουμε απαντήσεις. Όμως ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν είναι ποτέ λύση, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ. Στις 12 το μεσημέρι, από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε εχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον κ. Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda και των υποκλοπών. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, ανέφερε ο κύριος Σαμαράς. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός που έστησε το παρακράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε στη διεθνή η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφο-Νικολάκου. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνον ο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι επίγειες δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν να επιχειρούν εν αέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα οι περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Μαγνησίας, Ποράδων, Χαλκιδικής, Θάσου, Κορινθίας και Λακωνίας. Σε 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν εχθές οι αρχές σε Μαραθώνα, Οροπό, Εύβοια, Χίο, Άγιο Όρος και Εύρο. Τριήμερο πένθωσης ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Φως τα αιτία της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προσέκρουσε σε οχήματα και πήρε φωτιά. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 96,4 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 10% την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 0,4% στα 91,8 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει μια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης εκτός των στενών του Ορμούζ μετά τα πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων σε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Έμπρακτη συμπαράσταση από το Βαγγέλη Μαρινάκη στον Αγίου Μπελκαμπή μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Θα γυρίσεις δυνατός και θα μείνεις στην οικογένεια του Ολυμπιακού για όσο θέλεις εσύ, είπε στο Μαροκινό επιθετικό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κατά την επίσκεψή του στην κλινική μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία επευλήθη ο Καμπή. Ο ποδοσφαιριστής από την πλευρά του, ο οποίος αρχίζει πρόγραμμα αποκατάστασης, απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής η Super League. Στους υπόλοιπους θεσινούς αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Όφη και Φυσιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Σήμερα στις 6 το απόγευμα αναμετρώνται Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς τους 38 βαθμούς.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 6.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
6: Πρωινό Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.

0: Βρε καλό στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 9, στα ημερολόγια μόνο φαντάζομαι. Α, 7 έχει σήμερα,
1: συγγνώμη. 7 ενάτου, καλημέρα σε όλους.
0: 7. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Βασίλης Τσεκούρας.
1: Γιώργος Κακούσης.
0: Μαζί σας μέχρι τις 8 θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την ημέρα, αυτήν εδώ την εβδομάδα. Η οποία θέλει και την προσοχή της. Τι ζέστη είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Πολύ.
0: Να σου πω, τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι θα πάμε τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι δεν είχαμε το καλοκαίρι θα το έχουμε Σεπτέμβριο.
0: Πραγματικά

0: παραλίες, χαμός, η Λαυρίου μποτιλιαρισμένη, είσοδος Αττικής Οδού από Κοροπή μποτιλιαρισμένο, η παραλιακή μποτιλιαρισμένη. Γιατί ο κόσμος πάει παραλίες. Δηλαδή.
1: Μα τι να κάνει.
0: Δεν την παλεύεις και πολύ.
1: Μα τι να κάνει. Όταν έχεις και παιδιά που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα σχολεία, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Σκέψου λοιπόν, τι θα τα κάνεις.
0: Άντε, παιδιά, να το τελειώνουμε αυτό το ματσάκι με τα σχολεία, όμως έτσι. Σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Γιατί να αδειάσουν παραλίες.
0: Όχι να αδειάσουν παραλίες.
1: Θες να κάνεις βουτιά, Γιώργο μου.
0: Να επιστρέψει λίγο η κανονικότητα στα σπίτια. Όταν είναι κλειστά τα σχολεία, δεν υπάρχει κανονικότητα στα σπίτια. Είναι απλό, πάρα πολύ απλό. Είμαστε συνέχεια, να σου πω εγώ, Βασίλη μου. Στη Βόλτα, θα πάω μέχρι τη Δήμητρα, θα έρθει η Μελίνα, πήγαινε με εδώ, πάρε με από εκεί, κάνουμε αυτό, πήγαινε με εκείνο, πάμε μια βόλτα εδώ.
1: Δεν μπορείς.
0: Να ανοίξουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Να ανοίξουν τα σχολεία.
1: Γονείς ενωθείτε, το Γιώργο έχω ακούσει.
0: Ναι. Παιδιά τώρα, εντάξει, okay, όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας.
1: Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να μην αγαπάει τα παιδιά
0: κάποια, από κάποια στιγμή και μετά το μπουχτίζεις αυτό το καλοκαιρινό κλείσιμο των σχολείων.
1: Να περάσει, λες. Να φύγει,
0: θα
1: να
0: δεις, Βασιλάκο μου,
1: του χρόνου ξανά.
0: Θα τα δεις, Βασιλάκο μου, μην ανησυχείς, θα τα δεις.
1: Θα τα αντιμετωπίσει και εγώ.
0: Θα πλησιάσει η ώρα.
1: Έρχονται.
0: Είναι μπροστά. Λοιπόν, η ζέστη θέλει και προσοχή, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, δηλαδή, έχουμε 4 σήμερα στην Αττική. Ο μηχανισμός είναι. Γιατί το λέμε σε red coat και δεν το λέμε σε κόκκινο συναγερμό?
1: Μας αρέσει πιο πολύ. Το αγγλικό πάντα
0: δίνει
1: ένα άλλο τόνο. Μια διαφορετική χρειά δίνει.
0: Αυτό πράγμα αρέσει. Πραγματικά τώρα δηλαδή.
1: Λες και δεν έχουμε λέξεις εμείς.
0: Ναι, πραγματικά. Η Κόνιτσα καίγεται για ένα τη μέρα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό, διότι καίγεται για πάρα πολλές μέρες. Το είχαμε περάσει λίγο στον Τούκου, νομίζω. Διότι η Φλόγα είναι δίπλα από την Κόνιτσα. Τώρα, τα πλάνα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά δίπλα από την Κόνιτσα. Έχουν φτιάξει μια αντιπυρική εκεί πέρα μεγάλη για να κρατήσουν τη φωτιά έξω από το χωριό. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή.
1: Σκέψου ότι έβλεπα εικόνες που η φωτιά έχει φτάσει δίπλα από το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα καταπληκτικό μέρος εκεί, έτσι.
0: Κοίτα, επειδή τα μέρη αυτά τα έχω πάει, τα έχω περπατήσει, τα έχω, εν πάση περιπτώσει, τα ξέρω αρκετά καλά. Είναι, νομίζω, από πλευράς φυσικής ομορφιάς, από τα πιο όμορφα μέρη στη χώρα. Είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό το οποίο γίνεται εκεί. Και 9 μέρες, τι κέρυση. Πραγματικά μπορείς να μείνει.
1: Είναι δάσος, είναι ένα πολύ δυσβατό σημείο.
0: Να σου πω,
1: πολύ
0: δυσβατό. Να καίει μια φωτιά στην Ελλάδα 9 μέρες. Δεν είμαστε ο Αμαζόνιος.
1: Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν καίει η δάση,
0: ναι,
1: δυστυχώς και για μέρες.
0: Δηλαδή, ναι,
1: για μέρες.
0: Και να πίσω δεν έχουν πέσει πάνω εν αέρια πολλά και τα λοιπά, ναι, αλλά
1: 150 πυροσβέστες για παράδειγμα.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είναι πολλές οι αιστείες.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και άλλα νέα να σας πούμε. Η ακροδεξιή στη Σαξονία Άνχαλτ. Δηλαδή, αυτό είναι ένα σοκ για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στο ίδιο κρατήριο κυβερνώσα σοσιαλδημοκρατία έχει 17,2%.
1: Έχει συντριβεί πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι ακροδεξιοί.
0: 43,8% είναι να το λες και να μην το πιστεύεις. Έχει παγώσει ολόκληρη η Ευρώπη. Οι χώρες, Ιταλία, Γαλλία,
1: ναι,
0: Πολωνία. Βγαίνουν μία μετά την άλλη και κάνουν δηλώσεις. Πώς το λένε. Δεν είναι εύκολο να κάνει μια χώρα παρέμβαση και δήλωση
1: για τα ιστορικά
0: μια άλλη.
1: Ναι, η σκέψη όμως ότι το φάντασμα της ακροδεξιάς δεν πλανάται πάνω από την Ευρώπη μόνο στη Γερμανία, στη Σαξόνια Άνχαλτ. Το έχουμε δει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, χώρες ολόκληρες έχουν πέσει, έχουν κυβερνήσεις πλέον ακροδεξίας ή ανεβαίνουν τα κόμματα της ακροδεξίας.
0: Στην Πολωνία. Στην Πολωνία, ρε φίλε. Στην
1: Πολωνία.
0: Πού στην Πολωνία, δηλαδή, τώρα. Βγήκαν και πανηγυρίζανε κάποιοι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η Πολωνία, η οποία έχει ζήσει την πότα των Ναζί βαριά στο σβέρκο της, βγαίνουν τους και κάνει δήλωση. Αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν, λέει, είναι ή προδότες ή ηλίθιοι.
1: Ναι, δεν να σου πω κάτι. Όταν μια χώρα δεν θυμάται την ιστορία της και το παρελθόν της, έχει αντιμετωπίσει με τέτοια θέματα.
0: Λοιπόν, αυτοί βρήκαν εκεί πέρα έναν 35χρονο, τον Ούλριχ Ζίγμουντ. Ο Ούλρι, όπως τον φωνάζουν εκεί, ο οποίος είναι, τι να σου πω, ένας πολιτικός ρουβάς.
1: Ναι, σαν ποπστάρι.
0: Ναι, μια τέτοια περίπτωση. Με 1,5 εκατομμύριο followers στο Instagram, στο TikTok, δεξιά, αριστερά, εκεί το ένα το άλλο. Το πρόσωπο του, το φυσικό του, εν πάση

0: περιπτώσει. Το ντύσιμό του και τα λοιπά δεν θυμίζει τίποτα από τη μαύρη ακροδεξιά ιστορία της Γερμανίας και τις ναζιστικές και τις ναζιστικές απόψεις, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στα ιδεολογήματα του AfD.
1: Ναι, έτσι. Αλλά μην κοιτάμε το περίβλημα.
0: Είναι συνιέ, παιδί μου.
1: Είναι
0: businessman. Είναι businessman. 35 χρονών, πουλάει κολόνιες, είναι έμπορος
1: αρωμάτων. Αλλά να σου πω κάτι, έχει σπουδάσει ψυχολογία και δίκη επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αλλά το περίβλημα, όπως το λες, είναι κάτι διαφορετικό. Το εσωτερικό είναι το θέμα. Να. Η απόψη του, δηλαδή, η ιδεολογία του πώς είναι. Αυτοδυναμία δεν έχει αυτή την ώρα, αλλά είναι ωριακά. Στο να έχει αυτοδυναμία στο κρατήδιο.
0: Κοίταξε να δεις, είναι κάτι άλλο εκεί πέρα περίεργοι, οι οποίοι όλοι λένε ότι δεν θα δώσουμε την ψήφο μας, δεν θα συμμαχίσουμε με τους ακροδεξιούς σε κυβερνητικό συνασπισμό. Υπάρχει ένα κόμμα εκεί πέρα όμως, το οποίο τώρα να σου πω την αλήθεια μου διαφεύγει και το όνομά του, το οποίο είναι ένα μείγμα ακροδεξιών και ακροαριστερών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: που αυτοί είναι στο όριο να μπουν.
0: Ναι. Αν μπουν αυτοί. Τα πράγματα μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά.
1: Μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση εκεί, στο κρατήδιο.
0: Ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social που ανέβασε απλά το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το γράφει
1: ένα γράφημα
0: της
1: νίκης έβαλε,
0: του AfD. Δεν το σχολίασε. Το είχε κάνει ο
1: Βάνς
0: νωρίτερα.
1: Θυμάστε κάποια στιγμή στις εκλογές της ΗΠΑ που είχαμε ασχοληθεί με το Vans, γιατί είχε πάει στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και είχε κάνει εσωτερική, που λέγαμε, έκανε εσωτερική παρέμβαση στη Γερμανία.
0: Εννοείται.
1: Λέει, μην εκπαραθυρώνετε το τι κόμμα είναι, αυτό.
0: Γιατί δεν, παίζετε, λέει, με
1: τους
0: Ναζί.
1: Και τα παιδιά αυτά.
0: Παίξτε με τα παιδάκια αυτά, τους Ναζί, τους νεοναζί.
1: Τους έχουμε μαζί μας.
0: Ναι. Δεν είναι κακό, λοιπόν.
1: Δεν θα ψηφίσει ο άλλος ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει ο πλανητάρχης.
0: Τι να πω, από τη μία η Γερμανία εξακολουθεί να έχει τα ενοχικά της σε σχέση με εκείνη τη μαύρη περίοδο για τον κόσμο. Από την άλλη τώρα φαίνεται ότι... Γιατί οι πιτσιρικάδες δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν.
1: Την ιστορία.
0: Την ιστορία.
1: Ναι, δεν
0: ξέρουν.
1: Όχι. Όχι. Βλέπουν το TikTok. Να. Βγάζουν πολιτικό με βάση τα likes στο TikTok. Ναι. Και το αν λέει ωραίες ατάκες στο TikTok.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης έχει περάσει ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξέρετε. Γιατί ήταν απέναντι στο 340 της Συγκρού. Εμείς είμαστε απέναντι στο 255. Ήταν απέναντι στο 340 της Συγκρού και ανέλυε τα οικονομικά μέτρα του Πρωθυπουργού.
1: Ένα προς ένα.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όλοι στα κάγκελα είναι ακόμα.
1: Ναι, και αυτή που πίστευε η κυβέρνηση ότι θα κατευνάσει.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά πας στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο μέτρων το οποίο λες θα δώσω 2 δις, δεν μπορεί, κάποιος θα κερδίσω.
1: Ναι.
0: Και είναι όλοι στα κάγκελα πάλι.
1: Ναι, δηλαδή ήθελαν συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως και δημόσιους υπαλλήλους. Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες τελικά με αυτά που άκουσαν δεν πολύ πίστηκαν, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί...
1: Είναι περισσότερο στα κάγκελα από την πριν.
0: Γιατί οι επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι υπάρχει μια φιλελεύθερη κυβέρνηση εδώ πέρα η οποία ευνοεί την επιχειρηματικότητα. Για να φτάσουν οι επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, να δουν την προκαταβολή φόρου να πέφτει στα επίπεδα που είναι για τους ιδιώτες.
1: Θέλει 6 χρόνια, 7.
0: 7.
1: Ναι.
0: Ζήσε μάη μου να φας προκαταβολή φόρου, μειωμένη.
1: Ούτε η επόμενη κυβέρνηση δεν το έχει προλάβει. Η μεθεπόμενη πάει τώρα πλέον εκεί.
0: Λοιπόν, σήμερα τι έχει. Σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Πιερακάκης θα αναλάβει να τα κάνει η Τάλιρα.
1: Ναι, ο κύριος Πιερακάκης. Ναι. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Τα μπουρδούκλωσε εκεί με τους ελεύθερους επαγγελματίες ο Πρωθυπουργός. Λίγο τα έχει πει περίεργα και έχουν την αίσθηση στην κυβέρνηση ότι για αυτό το λόγο εξαιτίας της διατύπωσης δεν έγιναν κατανοητά. Δεν έγιναν στην ομιλία, δεν έγιναν ούτε στη συνέντευξη τύπου.
1: Θα γίνουν τώρα σήμερα από το οικονομικό επιτελείο, σου λέει. Γιατί τι να πει τώρα σε μια συνέντευξη τύπου, γιατί είναι τεχνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταργείς κάποιες προϋποθέσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν σου φουσκώνουν το ελάχιστο εκμαρτό εισόδημα. Αλλά σου λέει όμως ελεύθερος επαγγελματίας, παιδιά, εγώ για παράδειγμα, όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το δικό μου τεκμαρτό.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό που ήταν βασικό αίτημα δεν μου το κατήργησες. Ένα για παράδειγμα από όλα αυτά. Και επίσης περιμένω ακόμα. Περιμένω
0: οι συνταξιούχοι γκρινιάζουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που τους είπα θα πάρουν ένα 500 από τα Χριστούγεννα του 27, σαν δώρο, λένε πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα, εδώ κοίταξε να δεις. Για την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι δημοσκοπήσεις να δούμε πώς αποτυπώθηκαν όλα αυτά στο χαρτί.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν βλέπω μεγάλο ενθουσιασμό, Βασίλη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Βγήκαμε στους δρόμους αλλάζοντας.
1: Κάναμε χθες ένα ρεπορτάζ στο Μέγκα για να δούμε τις αντιδράσεις των πολιτών. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους. Θυμάσαι αυτή το τηλεπαιχνίδι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ρωτήσαμε 100 ανθρώπους.
1: Οι 80 δεν ήξεραν τα μέτρα. Δεν ασχολήθηκαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν πέρασε πάρα πολύ στην κοινωνία. Νομίζω μόνο ο Κουμπαράς πέρασε στην κοινωνία. Αυτό συζητιέται.
0: Ο Κουμπαράς ήταν ένα μέτρο αυτονόητο. Είναι και μια διαδικασία που αρκετός κόσμος την ξέρει. Δεν είναι ότι δεν την ξέρει. Δηλαδή τι θα γίνεται από τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα παιδί και μέχρι τα 2 του χρόνια θα έχει δικαίωμα η οικογένεια να του ανοίξει έναν έσκρο λογαριασμό, έναν κλειστό λογαριασμό, έτσι. Ναι. Στον οποίο όσα χρήματα θα βάζει κάθε χρόνο η οικογένεια μέχρι 1.200 ευρώ, αλλά τόσο θα βάζει και το δημόσιο. Ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Καλό είναι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι. Ωραίο. Και όταν το παιδί πάει 18, αυτό ο λογαριασμός θα ξεκλειδώνει.
1: Θα ξεκλειδώνει, ναι. Θα έχει κανένα 50 μέσα και αυτό μετά θα επενδύεται κιόλας, έτσι. Μπορεί να φτάσει 60, μπορεί να φτάσει και 70, λένε το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Οι υπολογισμοί. Και τη διαδικασία, Γιώργο, την ξέρουμε. Τα λεφτά δεν έχουμε.
0: Ναι, δηλαδή αν κάποια οικογένεια έχει τη δυνατότητα να βάζει 100 ευρώ στην άκρη το μήνα, γιατί τόσο είναι το πλαφόν.
1: Για το ένα παιδί, γιατί αν έχει δύο θα είναι 200.
0: Ναι. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, να έχουμε και μια μικρή επαφή με την πραγματικότητα. Δεν κάνει κακό καμιά φορά. Δεν κάνει κακό.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, αισθάνθηκα ότι ο Μητσοτέκης πήγε στη Θεσσαλονίκη πιο πολύ για να την πέσει στο Σαμαρά και κάπως λιγότερο στο Τσίπρα.
1: Ναι, να πει κάνα μέτρο και κάμια δεκατάκια.
0: Ναι. Και μοιάζει σαν να θα διαλέγει κιόλας τους αντιπάλους του,
1: Ναι. Δεν τους έχει διαλέξει.
0: Το που αισθάνεται απειλή.
1: Δεν τους έχει διαλέξει. Δηλαδή, μόνο και μόνο από τη συνέντευξη τύπου καταλάβαμε το πώς θα κινηθεί και η προεκλογική περίοδος. Σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους του εννοώ.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν ο Σαμαράς, χωρίς ακόμα να κάνει κόμμα, έχει ας πούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στη συνέντευξη τύπου του μεγαλύτερου οικονομικού γεγονότος της χώρας, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν ο Σαμαράς είναι αν το φάντασμα του Σαμαρά πλανάται πάνω από την συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, τότε όταν θα έρθει η ώρα η πραγματική που ο Σαμαράς θα έχει κάνει το κόμμα, τι θα γίνει. Εκτός αν ξέρουν κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Δηλαδή, αν έχουν κάνει τίποτα μετρήσεις από αυτές που γίνονται τις δικές τους κρυφές και τους δείχνουν πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε πιάσει ακόμα.
1: Κοίτα, μετρήσεις αποκλείται να μην έχουν κάνει. Σίγουρα θα έχουν κάνει μετρήσεις. Τώρα, οι ατάκες περί στεροφημίας κατέρωθεν από τον Μητσοτάκη και τον Σαμαρά.
0: Είχε μια έννοια τώρα ο Μητσοτάκης για την στεροφημία του Σαμαρά, γι' αυτό το είπε.
1: Ναι.
0: Χρόνια, δηλαδή αυτό πάει χρόνια πίσω. Οι Μητσοτάκηδες γενικά έχουν μια έννοια με την στεροφημία του Αντώνη Σαμαρά.
1: Μου μοιάζει κάτι παραπάνω σε κάτι πιο προσωπικό όλο αυτό.
0: Σόπα μου, ωραία.
1: Πάντως για τον Τζίπρα είπε τσάμπα το rebranding.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό.
0: Ναι. Και ένα στίχο που έχει τραγουδήσει ο Μητροπάνος. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει.

0: Ναι, αλλά το τραγούδι αυτό, να ξέρεις,
1: ναι,
0: ξεκινά διαφορετικά.
1: Τι, για πες.
0: Το «έτσι για να πω πως σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω».
1: Να σε πληγώσω.
0: Έτσι ξεκινά το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί στη ΔΕΘ, στο συνέντευξη τύπου, αναφέραμε τη συνέχεια του τραγουδιού και όχι την αρχή του.
1: Σωστά. Να σου πω αυτό.
0: Έχει πολιτικά μηνύματα το τραγούδι του Μητροπάνου και τη Καναλιά.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο αυτό έκανε. Έψανε στους στίχους του τραγουδιού.
0: Από χθες είναι αυτό.
1: Χθες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ενθουσιασμός στις τάξεις των συνταξιούχων. Ο κύριος Κάντας, ο εκπρόσωπός τους.
2: Και το μόνο που πήραμε συνταξιούχοι ήταν μόνο να πάρουμε αυτό το 400. Και δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν οι ηλικιακοί κόφτες. Οι οποίοι αυτοί οι ηλικιακοί κόφτες των 65 ετών αφορά τους Έλληνες ναυτεργάτες. Τους ανθρώπους της ναυτιλίας, δηλαδή τους ανθρώπους που δουλέψαν στα πλοία και επειδή έχουν ειδικό καθεστώς και διέχουν σε νεότερη ηλικία οι ναυτικοί, αποκόπτονται από το 400 ευρώ. Και οι άλλοι αποκόπτονται.
1: Ενθουσιασμός στην τάξη των συνταξιούχων. Πάμε στους εργαζόμενους. Ο κύριος Χριστόπουλος της ΓΕΣΕ.
3: Ακούσαμε μια σειρά προεκλογικών εξαγγελιών με τα βάνη, τη δημοσιονομική πειθαρχία, που όμως δεν δίνουν κανένα εχέγγυο για το πώς μπορεί η χώρα να προχωρήσει με μια αναπτυξιακή προοπτική. Για να καλυφθούν οι απολύτως στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζόμενων, πρέπει ο κατώτατος μισθός να είναι πάνω από 1.100 ευρώ. Άρα λοιπόν τα 1.000 ευρώ σαφώς και δεν επαρκούν. Όσο για τα 500 ευρώ, τα 500 ευρώ κοιμάται από το 2027 είναι ανέκδοτο.
1: Και ο κύριος Αληφτήρας των Αγροτών.
4: Πραγματικά αναρωτιέμαι αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξουν άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα που να παράγουν προϊόντα και αν έχει επίγνωση των πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Καλή είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, είναι για λίγους όμως αγρότες, δεν αφορά όλους τους αγρότες, όλους τους κατεπάγγελμα αγρότες και δεν είναι ένα μέτρο που θα δουν αύριο το πρωί οι αγρότες άμεση εφαρμογή όσον αφορά την τσέπη τους και την οικονομική βιωσιμότητά τους.
1: Γαϊδουριά, φίλε. Γαϊδουριά.
0: Όλοι καλά.
1: Αγνωμοσύνη. Αγνωμοσύνη, τίποτα. Δηλαδή, πήγε ο άνθρωπος, έδωσε 2 δις και κανείς δεν είναι ευχαριστημένος.
0: Καλά, εντάξει, ποτέ δεν είναι κάποιος ευχαριστημένος, έτσι. Κάποιος θα δικηθεί, όπως θα λένε, νομίζω, τις επόμενες ημέρες και τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη την κοινωνία, αλλά το θέμα είναι σε αυτούς που δίνεις να είναι κάπως ευχαριστημένοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως.
1: Ξέρεις γιατί δεν είναι, Βασίλη?
0: Γιατί?
1: Γιατί όλοι 1, 2, 3 φορές την εβδομάδα πηγαίνουν σούπερ μάρκετ. Και εκεί τελειώνουν τα παραμύθια.
0: Και άλλες 2 στο βενζινάδικο.
1: Έτσι, μπρα. Εκεί τελειώνουν τα παραμύθια. Μόλις μπεις σούπερ μάρκετ, μόλις μπεις βενζινάδικο, μόλις ανοίξεις το λογαριασμό του ρεύματος, έχει τελειώσει όλο το αφήγημα. Πάει, τελείωσε. Τους λογαριασμούς του ρεύματος πια τους ανοίγουν με πυροτεχνουργοί. Για να μην σκάσει τα χέρια σου, δηλαδή.
0: Τι, με το γιατρό να στο τηλέφωνο είσαι.
1: Δηλαδή, εκεί. Εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο λέει ότι επιστρέφουμε ένα κομμάτι του μερίσματος, ξέρω δεν λύνουμε τα προβλήματα, αλλά κάτι θα δώσουμε και βοηθάμε και το ένα και το άλλο. Αλλά όταν ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και δει ότι η φέτα σε προσφορά έχει 12 ευρώ το κιλό και κανονικά για να πάρεις φέτα θέλεις πάνω από 16, λοιπόν, τότε του τελειώνει ο ενθουσιασμός για τα μέτρα.
0: Ναι, γιατί σου λέει,
1: όποιος ενθουσιασμός.
0: Αυτά που είναι να πάρω, σου λέει.
1: Ναι, είναι φαγωμένο ήδη.
0: Ναι. Πρόσεξε τώρα, για παράδειγμα για τους συνταξιούχους. Τι σου λέω συνταξιούχους, θα πάρω τον Ιανουάριο μία αύξηση, τώρα 2,6-2,7%, δεν ξέρω πώς θα πάει. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα αυτό. Το ποσό αυτό όμως, θα το πάρω τον Ιανουάριο μεν, αλλά η αύξηση αυτή, ο υπολογισμός, ναι, γίνεται με βάση την ακρίβεια που είχαμε φέτος, όχι του χρόνου.
1: Σωστό. Ρε εσύ, άκουγα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος ανέβγαινε, λέει,
0: Αν έβγαινε σήμερα
1: θα είχε
0: 1,6 μέχρι 1,8.
1: 1,8. 1,6 θα σου πάρω εγώ το χαμηλότερο.
0: Άντε, γιατί είσαι καλό σήμερα.
1: 1.600 ευρώ τα 1.000 λίτρα.
0: Ναι.
1: Το 500 που βάζει ο περισσότερος κόσμος,
0: ναι,
1: το 500, θα είχε 8 κατοστάρικα, 500 λίτρα πετρέλαιο, 800 ευρώ. Πάμε καλά.
0: Τι λέτε ρε παιδιά. Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Ρε παιδιά, να ισιώσουμε λιγάκι.
0: Οι κουβέρτες είναι πιο φθηνές.
1: Τι μου λες τώρα, δηλαδή. Μου λες εσύ τώρα ότι έδωσε. Ναι, καταλαβαίνω, έδωσε.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Και.
0: Να άκου.
1: Είναι αυτό που λένε. Δε φτουράνε, Βασίλη.
0: Άκου. Άκου. Οι πολίτες τι λένε. Δεν άκουσα τίποτα για το χειμώνα, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν περιμένουμε τον Οκτώβριο, δίπλα μας είναι. Και επίσης για τη βενζίνη. Δεν άκουσε τίποτα ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αυτά που τους καίνε σήμερα είναι. Σήμερα τα πληρώνουμε αυτά. Δεν τα πληρώνουμε σε τρεις μήνες.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και καλό ξεκίνημα σε όλους. Η Βούλα Κουλισσοπούλου έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Ο Βασίλης Πριονάς ρυθμίζει τους ήχους. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια και ρυθμίζει πολλά άλλα πράγματα. Τα ηχητικά έχει επιμεληθεί η Κωνσταντίνα Τζίτση. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιάνου. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας?
1: Λοιπόν, στο τηλέφωνο 211-016-1046 και σε μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp μας στο νούμερο 698-104-104-6. Επίσης μπορείτε να στείλετε και email στο studio@meganews1046.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας.
2: Καλημέρα στον Νίκο τον Βελιβασάκη από την Κρήτη, ο οποίος μας ακούει, μας έχει στείλει και το μηνυματάκι του. Την καλημέρα μας. Παιδιά, αν δεν είστε σε ραδιοφωνάκι, μπορείτε μέσα από το www.meganews1046.gr να μας ακούτε παντού, έτσι.
1: Παντού,
2: σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ στη Γερμανία. Το AfD εξασφάλισε το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Με 39 από τις συνολικά 83 έδρες της τοπικής βουλής, το AfD απέχει μόλις 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, αποκαλώντας τους προδότες. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν είναι ποτέ λύση, σχολίασε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ. Κανένα σχόλιο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος περιορίστηκε να αναρτήσει το αποτέλεσμα των εκλογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 12 το μεσημέρι από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke ατζέντα και των υποκλοπών. Για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση τον κατηγόρησε το Πασόκ. Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεώνασμα αλαζονίας του επιρρύπτει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρωθυπουργό των καρτέλ τον αποκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Σε κατάσταση κινητοποίησης, κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες συντριβής του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Τριήμερο πένθωση σε ενοπλές δυνάμεις για το θάνατο των δύο χειριστών του. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στην Θεσσαλονίκη και επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: 4,6. Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Next is black. Ωραίο είναι αυτό, καινούριο. Τώρα, ό,τι βγήκε, ό,τι βγήκε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υπομονή να έχουμε, γιατί μπορεί το φθινόπωρο να ήρθε, οι άδειες να τελείωσαν οι πολλές. Η ζέστη δεν έχει φύγει όμως, είναι εδώ μαζί μας.
1: Και δεν προβλέπεται να φύγει τις επόμενες ημέρες.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
1: Θα αναγκαζόμαστε να τη βγάζουμε στις παραλίες. Όσοι μπορούμε τουλάχιστον. Όσοι.

0: Να σου πω, εσύ, Γιώργο, βλέπω στην άκρη του γραφείου.
1: Ναι.
0: Κάτι φακέλου.
1: Ναι.
0: Είναι μπλε φάκελοι, πράσινοι φάκελοι.
1: Ναι.
0: Και πάνω-πάνω μαύροι. Τι δημοσκόπηση είναι, τι.
1: Του μαύρου μην του ανοίξει τώρα.
0: Να του αφήσουμε για πότε.
1: Είναι για μετά τι εκλογέ. Είναι οι φάκελοι που μας αφήνουν εδώ οι συνάδελφοι από το εμπορικό για όλες τις αναφορές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Βλέπω όμως, Βασίλη, αλλά δεν τα λέτε αυτά, πολλούς μπλε φακέλους.
0: Βλέπουμε πολλούς μπλε.
1: Πολλούς μπλε φακέλους.
0: Βλέπω και γκρι όμως, Γιώργο.
1: Ναι. Είναι.
0: Αλλά πάνω-πάνω. Καλά και μαύρο. Αλλά πάνω-πάνω είναι ο μαύρος.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί τους είχαν αφήσει τους μαύρους, γιατί είναι τόσο λίγοι οι μαύροι.
0: Γιατί είναι.
1: Γιατί τους έχουν αφήσει πριν από τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία.
0: Α, σωστό. Σωστό.
1: Καλημέρα στην Αγγελική. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Καλημέρα, Αγγελική μας. Καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος μας ακούει από τις εφαρμογές στο διαδίκτυο. Ωραία, μια χαρά.
0: Και τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, τακτικός ακροατής.
1: Γεια σου, Παύλο, και σε σένα. Γεια σου, Παύλο. Παύλο, εσένα από τον Ντίσελντορφ περιμένουμε και κάτι άλλους Γερμανούς να έρθετε εδώ κοροϊδά να πληρώσετε το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Κορόιδα.
0: Γιατί σου λέει, το είπε και χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί.
1: Γιατί
0: λέει, υπάρχει μια έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος που λέει ότι το 20% μόνο περνά στον τελικό καταναλωτή. Το άλλο χάνεται. Αλλά επίσης λέει, το πληρώνουν οι τουρίστες.
1: Ποιοι το πληρώνουν,
0: οι τουρίστες. Γιατί να χάσουμε λεφτά από τους τουρίστες.
1: Είπε τέτοιο πράγμα Μητσοτάκης.
0: Πολλά λεφτά μπορούν να το πληρώσουν επίσης.
1: Είπε τέτοιο πράγμα Μητσοτάκης.
0: Για να το ακούσουμε. Με την ακρίβεια να σαρώνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ο Πρωθυπουργός απέρριψε για μία ακόμα φορά μία μείωση του ΦΠΑ. Επικαλούμενος έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δείχνει πως μόνο το 20% της μείωσης περνά στον τελικό καταναλωτή.
2: Η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί εμείς μένουμε 12 μήνες εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, οι τουρίστες.
0: Ναι.
1: Πόσες μέρες έρθει ο τουρίστας εδώ πέρα, 5, 10.
0: Άντε.
1: Να μείνει και ένα μήνα, εγώ σου λέω. Να πάει να νοικιάσει ένα Airbnb.
0: Να μείνει μήνα.
1: Να πάει να νοικιάσει ένα Airbnb στη Μάνη και να πει: θέλω να δω αν μου κάνει η Ελλάδα να μείνω κανένα μήνα, ας πούμε, να τρώω τη σύνταξή μου εκεί. Το καταλαβαίνω. Εμείς που μένουμε 12 μήνες εδώ πέρα και πληρώνουμε το ΦΠΑ στα μακαρόνια 24%.
0: Σου λέει πήγαινε αλλού να το πληρώσει και εσύ με άλλη. Να πληρώσει άλλο το ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ στα μακαρόνια δεν έχει 24.
0: Δεν έχει 13.
1: 13, εντάξει, ναι.
0: Δεν είναι αυτό θέμα. ΦΠΑ όμως είναι και πάλι.
1: Ναι, πραγματικά τώρα δηλαδή. Εντάξει, σύμφωνοι. Να τα πάρουμε από τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Τα κορόιδα, όπως το λέμε κιόλας στα μούτρα. Ναι. Να τα πάρουμε χοντρά. Αλλά.
0: Με εμάς τι γίνεται.
1: Με εμάς, παιδιά, εδώ η χώρα έχει κατοίκους. Εδώ είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε 12 μήνες το χρόνο εδώ. 24 ώρες, 24 ώρες. Ναι. 7 μέρες την εβδομάδα.
0: Και πληρώνουμε πηγαίνουμε δύο φορές την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ.
1: Παιδιά, πώς σας φαίνεται αυτό.
0: Κάτι για μας, παιδιά, ίσως.
1: Κάτι, ίσως. Λέω, αν γίνεται τώρα, έτσι.
0: Μαζί με τις τουρίστες και λίγο παραδίπλα και
1: εγώ δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει μια σοφία πίσω από τη σκέψη που οδήγησε σε αυτά τα μέτρα.
0: Ναι, εντάξει. Οι τουρίστες όντως πληρώνουν. Δηλαδή, τα λεφτά των τουριστών τα θέλουμε. Μην διαφωνούμε. Αυτοί που έχουν πολλά λεφτά στην Ελλάδα, όσοι είναι τέλος πάντων, μπορούν να το πληρώσουν το ΦΠΑ. Το αντέχουν.
1: Μην με ψήνεις. Όποιος και αν να το πεις, το καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δικαιολογία. Για το γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ η απάντηση. Δεν είναι σωστή απάντηση η απάντηση τον πληρώνουν και οι τουρίστες, τον πληρώνουν και οι πλούσιοι. Γιατί τον πληρώνουν και οι φτωχοί.
0: Υπάρχει όμως κάτι ακόμα, να ξέρεις. Υπάρχει, ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος που λέει μόνο το 20% περνά στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχει μια έρευνα όμως του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει ότι πλέον, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, σχεδόν το 100% θα περάσει τον τελικό καταναλωτή για μία μείωση του ΦΠΑ. Να μου πεις τώρα, η ΓΕΣΕΒΕ είναι ένας παραγωγικός φορέας και θα μπορούσε να το πει όπως το θέλει. Και όμως επικαλείται άλλες χώρες που το έχουν κάνει και έχει περάσει τον τελικό καταναλωτή. Ας τα βάλουμε λίγο κάτω ξανά. Δηλαδή δεν είναι μόνο το δημοσιονομικό κόστος, αν μας βγαίνουν τα κουκιά για να μείωσουμε το ΦΠΑ, να δούμε λίγο και τις άλλες προεκτάσεις.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε οι εφημερίδες τι λένε σήμερα. Τα νέα το περιγράφουν ως εξής. Τα μηνύματα του Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, δηλαδή, τα περιγράφουν ως εξής. Ξυλώνοντας και ράβοντας. Ξυλώνοντας τα τεκμήρια, τις συμμαχίες, τη woke agenda, το κράτος δικαίου και ράβοντας κουμπαρά, συντάξεις, 500 ευρώ μεικτό επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους και τριτέκνους, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος. Λέει η εφημερίδα, πολιτικό σεισμός για την Ευρώπη, σας το είπαμε. Πρώτο θέμα, νίκη εφιάλτης, σάρωσαν οι ακροδεξοί στη Σαξονία Άνχαλτ. Και πιθανότερη εκδοχή η απώλεια ισχύως γιατί έπεσε το φάντομ. Η αυτοδυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος της ένοπλης δυνάμεις, αυτό που έγινε, η τραγωδία του Σαββάτου, αυτή η φοβερή τραγωδία.
0: Μας συγκλώνει σε όλους αυτό.
1: Ξέρεις, στην αεροπορία, το να είσαι φαντομάς είναι παράσιμο.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια τιμή. Οι φαντομάδες χαίρουν ιδιαίτερου σεβασμού μεταξύ των πληρωμάτων των πολεμικών μας αεροσκαφών. Είναι, θα έλεγε κανείς, πια ένας ιστορικός τύπος αεροσκάφους, ο οποίος σιγά σιγά περνάει στην...
0: Αποσύρεται σιγά σιγά.
1: Αποσύρεται,
0: αλλά
1: ναι.
0: Ξέρεις κάτι, έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση για αυτό το event εκεί.
1: Και εγώ έχω τις απορίες μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η πολεμική αεροπορία γιατί πετάει στο event ενός ιδιώτη ο οποίος κόβει εισιτήρια.
0: Κόβει εισιτήρια και η πολεμική αεροπορία δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή οι πιλότοι μας το θεωρούν σαν άσκηση.
1: Δηλαδή ο άλλος έφυγε το Σάββατο από το σπίτι του, όχι για να πάει να κάνει μια περιπολία, ας πούμε, μια εναέρια επιτήρηση στο Αιγαίο που θα το καταλάβει.
0: Ούτε μια άσκηση.
1: Αναχαιτήσεις πια δεν κάνουν τα φάντομα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ασκήσεις, ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι. Έφυγε, για να πάρει, έφυγε από το σπίτι του για να πάρει μέρος σε ένα αρσό.
0: Ναι, αφήνοντας πίσω την οικογένειά του και τα μικρά παιδιά του. Γιατί και δύο είχαν μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Σε 5 μήνες θα βάφτιζε όλο το παιδί.
1: Να μας τα εξηγήσουν όλα αυτά, να καταλάβουμε γιατί γίνονται. Λοιπόν, η Μαρία Αλιφαντή έχει έρθει, γιατί υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Τι σημαίνει, Μαρία, τι έχουμε?
3: 4:55 στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν κατά Λοδαπού, υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος έβγαινε από το σπίτι του. Τον τραυμάτισαν χαμηλά στο δεξί κάτω άκρο. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννηματάς. Και στο σημείο η αστυνομία περισυνέλεξε 3 κάλικες και 1 βολίδα και φυσικά θα υπάρχει και ο δρόμος έχει αποκλειστεί.
1: Μοιάζει με ξεκαθάρισμα αυτό τώρα, έτσι.
3: Ναι,
1: τον περίμενα να έρθει από το σπίτι.
0: Θα απαντηθεί από τις αρχές, αλλά νομίζω ότι όλα προς τα εκεί είναι
3: συγκλίνη. Τον περίμενα να βγει από το σπίτι, τον πυροβόλησαν, έφυγαν.
1: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν διατρέχει μάλλον κίνδυνο ζωή. Είναι τραυματισμένο στο.
3: Είναι στο δεξί κάτω άκρο.
1: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Κάλπικο πακέτο. Κάλπικο πακέτο. Το πιάσες, έτσι. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γράφει η εφημερίδα. Και Γερμανία, σάρεσε το AFD στη Σαξονία, γράφει.
1: Ο ελεύθερος τύπος. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Οι 7 στόχοι και τα 10 άλματα ευημερίας ως το 2031. Θα έχουμε 10 άλματα ευημερίας μέχρι το 2031.
0: 10. Ωραία. Κάτι παραπάνω.
1: Θα χορομιδάμε και θα ευημερούμε.
0: Φυσικά. Δύο το χρόνο βγαίνει.
1: Δύο το χρόνο.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Παρεμβάσει Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία στο 2030 με οδηγού τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% από 55% για ελεύθερους επαγγελματίες αυτό. Όφελος για 150.000 ελεύθερους επαγγελματίες και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην επαρχία, γράφει η εφημερίδα. Και σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της Κατσαρίδας.
1: Η δημοκρατία, ψίχουλα, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, κρεσέντο αλαζονίες και κοινωνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική, λέει η εφημερίδα, ανέκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε χυδαία και απροκάλυπτα αποστομωτική απάντηση από τον πρώην πρωθυπουργό. Θρίαμβος του AFD στην Σαξονία Άνχαλτ, συντριβή για τον Μέρτς. Γράψαμε ιστορία, είπε μετά την νίκη του κόμματός του, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ.
0: Στην εφημερίδα Εστία, ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρία στη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Είναι άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Και επίσης, ο Πιαρακάκης καταργεί τα τεκμήρια Χατζηδάκη.
1: Η κόντρα. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς.
0: Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ. Πώς διαμορφώνει τη φορολογία για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Επιφυλάξεις φορέων της αγοράς για τα κυβερνητικά μέτρα. Νέοι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων από ξένους και στα μπόνους των στελεχών. Και επίσης θετικό πρώτο βήμα για συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στις αθλητικές εφημερίδες. Είχαμε αυτό το σοκαριστικό τραυματισμό του ΕΛΚΑΜΠΗ στον αγώνα του Ολυμπιακού τον Σαββατιάτικο. Όλο το παρασκήνιο, συνταρακτικές στιγμές του σοκ παρέλυσαν το βράδυ της αγωνίας. Τι έλεγε στο ασθενοφόρο, στον κύριο Θεό, ΕΛΚΑΜΠΗ, ποιες οι πρώτες εκτιμήσεις έπειτα από το χειρουργείο στο αριστερό πόδι. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, ανέφερε ο ΕΛΚΑΜΠΗ. Μαρινάκης στον Αγίουμ, μέλος της οικογένειάς μας για πάντα.
0: Το φως της Δευτέρας. Αλίγιστος. Πετυχημένη επέμβαση διάρκειας 2,5 ώρων στην οποία υποβλήθηκε ο Αγίουμ ΕΛΚΑΜΠΗ. Ξεκινά διαδικασία αποκατάστασης. Μαρινάκης ΕΛΚΑΜΠΗ για πάντα μέλος της ομάδας. Και έκανε ομορφιές. Ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ και επικράτησε εύκολα του Ερυθρού Αστέρα με 87-77.
1: Η Sport Day. Πιο ντέρμπι παιχνιδάκι. Με δύο γκολ του Τετέι και ένα του Ταμπόρδα, είχε και χαμένο πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο και κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟΚ. Και έπαιζε με 10 από το 16 ο ΠΑΟΚ. Οργή για Τζίλο έξω φρενών στον Ολυμπιακό με τον Λαρισαίο διαιτή του. Καταμαρτυρούν ότι έπρεπε να αποβάλει στο 22 με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Τζόκα, όπως και στο 58 τον Κόμπα που στο 76 έγραψε το 1-1.
0: Αθλητική ώρα. Αρτίστας γράφει, τρέλα και αποθέωση από τον κόσμο στον Κροάτι Πεχταρά που δήλωσε μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Ο Πορτογάλος Γκοντίνιο διαιτητής του αυριανού αγώνα και τώρα αστέρια η ΑΕΚ ξεχνάει την πεντάρα στον Άρη και συγκεντρώνεται στη ΛΑΣΚ.
1: Και η Live Sport, το πάρτι του Ανδρέα, ο Παναθηναϊκός με σεληνιασμένο τετέι κατάπιε τον ΠΑΟΚ 3-1 ενώ μπορούσε να πετύχει διπλάσια γκολ. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει δίκαια για πέναλτι στον Φαν Ντρόγκελεν, του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ στο 1-0. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα κυρίες και κύριοι από τις εφημερίδες. Θα πάμε μέχρι την Γκόνιτσα. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Γιώργος Μίτσος. Είναι δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Γκόνιτσας. Η Γκόνιτσα καίγεται, η ευρύτερη περιοχή, τώρα η φωτιά πιάνει και κοντά στο χωριό, καίγεται 9 μέρες. Φοβερό. Κύριε Μίτσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας από Γκόνιτσα.
1: Πώς ξημερώνει εκεί?
4: Σήμερα είμαστε καλύτερα. Εδώ και αρκετές μέρες βρίσκεται μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη. Συντονισμένη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε ένα ιδιαίτερο και δύσβατο και απαιτητικό σημείο. Η μορφολογία του εδάφους δημιουργεί πολλές δυσκολίες, τόσο στην προσέγγιση όσο και στην δράση των πεζοπόρων τμήματων, όσο και στη ρήψη των εναέριων χώρων.
0: Κύριε Μίτσο, είναι ένα δύσβατο σημείο. Από όσο γνωρίζουμε, είναι ένα πανέμορφο δάσος και εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που καίει η πυρκαγιά τόσες μέρες και δεν μπορούμε να την οροθετήσουμε.
4: Ακριβώς. Είναι δύσβατο το μέρος. Είναι η μορφολογία του εδάφους, το ανάγλυφο του εδάφους είναι δύσκολο. Η φωτιά προήρθε από κεραυνό. Έχει μαύρη πέφτη και ρόμπολα. Ήταν παρθένο το δάσος. Εγώ θα πλευράς του Δήμου θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κρατικό μηχανισμό, τον κύριο Υπουργό, την περιφέρεια Επίρου, στρατό, αστυνομία, δασαρχείο, ιδιαίτερα τους πυροσβέστες και τους θελοντές.
1: Κύριε Μίτσο, απόλυτο σεβασμό σε ανθρώπους οι οποίοι δίνουν 9 μέρες στη μάχη εκεί πέρα. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Να καίει μια φωτιά στην Ελλάδα, όχι στον Αμαζόνιο, 9 μέρες, μπορεί να δείχνει ότι κάτι πήγε και στραβά. Και μάλιστα μια φωτιά η οποία είχε στην έναρξή της μία αιστεία. Μας λέτε ότι ξεκίνησε από κεραυνό. Σωστά.
4: Μάλιστα.
1: Μήπως κάτι δεν πήγε καλά. Μήπως κάποια στιγμή γύρω στην Τετάρτη, εκεί που λέγαμε ότι μάλλον τελείωσε αυτή η φωτιά, υποεκτιμήθηκε η κατάσταση.
4: Έχει μεγάλη κάψη μήλη μέσα το βουνό. Όσο για την Τετάρτη που λέτε. Είχε αέρα, έδωσε ο αέρας αντίθετη φορά γύρω στο απόγευμα.
1: Ναι.
4: Τα ενέργεια μέσα ρίχνουν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ασταμάτητα. Ήρθε το βράδυ, έριξαν τα μέσα, ήρθε το βράδυ, σταμάτησαν τα ενέργεια και επεκτάθηκε.
1: Ναι.
0: Επεκτάθηκε μέσα στο δάσος προφανώς.
1: Και δεν είναι εύκολο και ο ανεφοδιασμό του από εκεί που βρίσκεστε εσείς. Δηλαδή θέλουν αρκετή ώρα να πάνε να πάρουν νερό και να επιστρέψουν για τις ρήψεις. Το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι λέω ότι.
4: Σίγουρα. Ναι. Ήταν η κατάσταση, ενώ εκεί που πήγαινε για να ελεγχθεί, γύρισε όλη η επιχείρηση σαν να μην έγινε τίποτα.
1: Τι έκταση έχει καεί?
4: Είναι αρκετή η έκταση.
1: Δηλαδή, μια εκτίμηση.
4: Τώρα, εκτίμηση. Τι να σας πω, είναι μεγάλη η έκταση που έχει καεί και συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι αυτές τις μέρες θα τελειώσουμε.
0: Επειδή εστάληκε ένα μήνυμα 112, θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι και στον οικισμό, διότι από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή μεγάλη μάχη δίνεται να μην φτάσει στα σπίτια η πυρκαγιά.
4: Ναι, να μην φτάσει στα σπίτια. Το 112 ήταν για τον καπνό, όχι για κάτι άλλο, να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Δεν ήταν για κάτι άλλο. Υπάρχει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη εδώ πέρα. Δεν θα αφήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Πόσο μακριά είναι η πυρκαγιά από τα σπίτια?
4: Έχει φτάσει γύρω στο χιλιόμετρο.
0: Στο χιλιόμετρο.
1: Στο χιλιόμετρο. Εντάξει, με τις συνθήκες και τη μορφολογία του εδάφους εκεί, αυτό είναι μια πολύ μικρή, πολύ μικρή απόσταση. Με τη λογική, κύριε Μίτσο, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, ότι ο αέρας σε αυτές τις περιοχές κάνει στρίμματα μέσα στις χαράδρες και, μπορεί να σου φέρει τη φωτιά σε πολύ λίγο χρόνο. Είναι κρίμα. Πάντως, το πρώτο πράγμα το οποίο έβλεπε κάποιος πηγαίνοντας σε αυτές τις περιοχές και σε αυτά τα δάση είναι ότι για εκατοντάδες στρέμματα ο μόνος τρόπος πρόσβασης μέσα στο δάσος ήταν κάποια μονοπάτια.
4: Μάλιστα, ήταν κάποια μονοπάτια, γιατί είναι και εθνικό δρυμό.
1: Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν τον προστατεύουμε όμως. Δηλαδή, αν στον εθνικό δρυμό συμβεί κάτι και η μόνη πρόσβαση για να πας είναι τα πεζοπόρα τμήματα για να ρίξει νερό από το έδαφος, που όπως καταλαβαίνουμε μεταφέρουν φτιάρια, κασμάδες, τσουγκράνες, τέτοια πράγματα.
0: Ό,τι υπάρχει.
1: Δεν βγαίνει άκρη έτσι. Δεν μαζεύεται μια φωτιά εκεί.
4: Σωστά. Το μέρος είναι πολύ απότομο. Είναι κακοτράχυλο.
1: Τι να πω, δηλαδή είναι κρίμα πραγματικά.
0: Ευχόμαστε πολύ σύντομα να έχετε καλά νέα, κύριε Μίτσο.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Κύριος Γιώργος Μίτσος, συνταγμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος είναι, λέει, καθοδόν για σεφ, για στάδιο ειρήνης και φιλίας.
1: Και καλημέρα και στην Μαρία, η οποία είναι από Καλαμάτα και έρχεται Αθήνα και μας ακούει στο αυτοκίνητο. Καλό δρόμο να σε ευχηθούμε.
0: Να σε καλά, Μαρία.
1: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Να σε καλά.
0: Καλαμάτα, Αθήνα με το αμάξι. Μάλιστα.
1: Και στην Αγγελική που μας λέει καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο στο Mega News 104 και 6.
0: Καλά, Αγγελική, κόψε κάτι.
1: Εντάξει.
0: Να μας τα λέει Καλαμάτα από Παρασκευή και να γυρίζαμε Δευτέρα πρωί.
1: Την άλλη Δευτέρα το πρωί.
0: Ψιλοτριήμερο. Ψιλοτριήμερο. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 7 παρα 5. Είναι 7 παρα 5. Ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει ετοιμάσει μια σταγόνα ιστορία, κυρίες και κύριοι, για εσάς. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Η ανατίναξη της ναζιστικής ΕΣΠΟ. Όσοι περνάτε βιαστικά από την οδό Πατησίων, λίγο πιο κάτω από την Ομόνια, στη γωνία με τη Γλάδστονος, σηκώστε καμιά φορά το βλέμμα και ρίξτε μια ματιά στη μεταλλική πλακέτα που μοιάζει με βιβλίο, η οποία είναι κολλημένη στην πολυκατοικία που υπάρχει εκεί. Αξίζει τον κόπο, διότι σε εκείνο το σημείο έλαβε χώρα μια από τις πιο γενναίες και αποτελεσματικές αντιστασιακές πράξεις του ελληνικού λαού κατά των Γερμανών κατακτητών και των δοσύλλογων. Στις 20 του Σεπτέμβρη του 1942, 4 μέλη της ΠΕΑΝ, Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων, ανατίναξαν το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η ΕΣΠΟ, μια φιλοναζιστική οργάνωση που είχαν φτιάξει Έλληνες ομοειδεάτες και φίλοι των Γερμανών. Η ΕΣΠΟ, Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση, υπαγόταν στο Διεθνές Τμήμα των Διαβόητων SS και συγκέντρωνε Έλληνες εθελοντές που θα πήγαιναν να πολεμήσουν με τη στολή της Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο. Επικεφαλής της ΠΕΑΝ ήταν ο αξιωματικός της αεροπορίας Κώστας Περίκος, αποταχθής από το στράτευμα του 1935 ως βενιζελικός. Ο Περίκος μαζί με την Ιουλία Μπίμπα, δασκάλα σε κατηχητικό, τον Αντώνη Μυτιλινέο και τον Σπύρο Γαλάτη διάλεξαν μια Κυριακή για το χτύπημά τους, επειδή τα πρωινά κάθε Κυριακής η οργάνωση είχε ολομέλεια. Η Μπίμπα έφτιαξε τη βόμβα από 10 μασούρια δυναμίτης στο σπίτι της στο Κουκάκι, την τύλιξε με ραδίκια και την πήγε περπατώντας προσεκτικά μέχρι το κέντρο της Αθήνας, στη Γλάδστονος. Ο Μυτιλινέος και ο Γαλάτης πήραν τη βόμβα και, έχοντας μελετήσει την αρχιτεκτονική του παλιού κτηρίου, εισχώρησαν στον ημιόροφο από αφύλακτη πλαϊνή πόρτα. Άναψαν τα φυτίλια ακριβώς κάτω από το σημείο που γινόταν η συνέλευση της οργάνωσης και έφυγαν. Ο Περίκος και η Μπίμπα περίμεναν απέναντι σε ένα μαγαζί για να δουν τι θα γίνει. Η έκρηξη ήταν τόσο τρομερή που το κτίριο κατέρευσε. Η Πατησίων έμεινε κλειστή για 10 μέρες, τόσο μεγάλη ήταν η καταστροφή, ενώ οι πυροσβέστες ξέθαψαν από τα ερείπια 29 μέλη της φασιστικής ΕΣΠΟ νεκρά, ανάμεσά τους και τον αρχηγό της, φιλοναζιστή γιατρό Σπύρο Στεροδήμο. Ξέθαψαν όμως και 48 Γερμανούς αξιωματικούς νεκρούς, χτύπημα τρομερό για τους κατακτητές. Το Νοέμβριο του 1942 οι τέσσερις σαμποτέρ συνελήφθησαν. Τους είχε καταδώσει ένα απλό μέλος της οργάνωσης ο χωροφύλακας Πολύκαρπος Νταλιάνης, παίρνοντας 3 χρυσές λίρες για καθέναν, το σύνολο 12. Δεν έγινε γνωστό αν οι Γερμανοί έφτασαν στον Νταλιάνη και αυτός δέχτηκε να μιλήσει έναντι αμοιβής, ή αν ο Νταλιάνης απευθύνθηκε μόνος του στις κατοχικές αρχές. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Γκεστάπο στην οδό Μέρλιν, αλλά αν και βασανίστηκαν φρικτά, δεν κατέδωσαν τους υπόλοιπους. Τελικά καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο αρχηγός Περίκος εκτελέστηκε στις 4 του Φλεβάρη του 1943, η Μπίμπα μεταφέρθηκε στη Γερμανία, όπου εκτελέστηκε με τσεκούρι, ενώ οι δύο άλλοι γλίτωσαν το θάνατο. Ο Γαλάτης μεταφέρθηκε στη Γερμανία, καθώς η ευκατάστατη οικογένειά του δωροδόκησε τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να αποφευθεί η άμεση εκτέλεσή του. Ο Μυτιλινέος κατάφερε να δραπετεύσει και πήγε στη Μέση Ανατολή, όπου κατατάχθηκε στο ελληνικό σώμα. Αυτός που δεν τη γλίτωσε ήταν ο προδότης χωροφύλακας Πολύκαρπος Νταλιάνης. Τα εναπομείναντα μέλη της οργάνωσης, συνδυάζοντας τα δεδομένα, κατάλαβαν ότι αυτός ήταν ο καταδότης. Οπότε τον κάλεσαν σε ένα σπίτι δήθεν για δουλειά και τον συνέλαβαν. Ομολόγησε, έγινε επιτόπου δίκη, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε επιτόπου σπάζοντας το κεφάλι του με ένα βαρύ σφυρί. Σκληρές εποχές. Πέταξαν το πτώμα του σε ένα φρεάτιο, όπου δεν βρέθηκε ποτέ. Από τα άσχημα της ιστορικής αυτής πράξης ήταν η καταδίκη της από το ΕΑΜ ως προβοκάτσια των ίδιων των Γερμανών. Ο λόγος ήταν απλός, καθώς η ΠΕΑΝ του Περίκου ήταν αντιστασιακή οργάνωση με σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό, είχε οπαδούς κυρίως στα ανώτερα και ευπορότερα στρώματα της αθηναϊκής κοινωνίας, με τα οποία το ΕΑΜ είχε ταξικές διαφορές. Το αιώνιο ιδεολογικό πρόσημο.
2: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Η ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη προκαλεί η επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας. Το AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο του κρατηδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Παρά τα υψηλά ποσοστά, το AfD απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, το υψηλότερο ποσοστό που σημειώνεται από την ενοποίηση της Γερμανίας. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, αποκαλώντας τους προδότες. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν είναι ποτέ λύση, σχολίασε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ. Κανένα σχόλιο από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος περιορίστηκε να αναρτήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Στις 12 το μεσημέρι από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε εχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda και των υποκλοπών. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, ανέφερε ο κύριος Σαμαράς. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σχολίασε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα οι περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, αλλά και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Μαγνησίας, Ποράδων, Χαλκιδικής, Θάσου, Κορινθίας και Λακωνίας. Τριήμερο πένθωσης ένοπλης δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Συναγερμό σήμανε στις αρχές στις 5 παρα 5 το πρωί στα Πατήσια, σε συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στο δεξί κάτω άκρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,2% στα $96,4 το βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 0,4% στα $91,8 το βαρέλι. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει ζώνη περιορισμένης πρόσβασης εκτός των στενών του Ορμούς μετά τα πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων σε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Έμπρακτη συμπαράσταση από το Βαγγέλη Μαρινάκη στον Αγιούμπ Ελκαμπή μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Θα γυρίσεις δυνατός, θα μείνεις στην οικογένεια του Ολυμπιακού για όσο θέλεις εσύ, είπε στο μαροκινό επιθετικό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κατά την επίσκεψή του στην κλινική μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθη ο Καμπή. Ο ποδοσφαιριστής από την πλευρά του, ο οποίος αρχίζει πρόγραμμα αποκατάστασης, απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στους υπόλοιπους θεσινούς αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Στις 6 το απόγευμα αναμετρώνται Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς στους 38 βαθμούς.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει Κατερίνα Μπουκά.
7: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου καθώς και στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά. Επιπλέον στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Στρατηγού Καλάρι έως Αγίους Αναργύρους και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
4: Mega News 104,6.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Δευτέρας, ο μήνας έχει 7, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή
1: Πρωινό Predator με τον Γιώργο Κακούση
0: και τον Βασίλη Τσακούρα. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, κυρίες και κύριοι, σκαλίζοντας λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας την ημέρα μαζί σας. Εντάξει, είναι τα πόνερα της ΔΕΘ εδώ. Ο Βασίλης έχει έρθει φρεσκαδούρα για το Σαββατοκύριακο. Ήταν πολύ ευχάριστο. Γενικά για οικονομικούς και πολιτικούς συντάκτες ήταν μια πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο.
1: Είναι πάντα κάθε χρονιά. Ναι. Είναι το όνειρό μας.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Γι' αυτά, ναι, γι' αυτά ζείτε.
1: Τι έχουμε να κάνουμε, ας αναλύσουμε τα μέτρα.
0: Τι θέλετε, ρε, εσείς και γκρινιάζετε. Τόσο κόσμο ανακούφισε ο Μητσοτάκης.
1: Πολλούς.
0: Τόσο κόσμο ανακούφισε. Μην κοιτάτε τώρα που υπάρχει αγνωμοσύνη στην κοινωνία και λένε τι είναι αυτά. Δεν φτάνουν, είναι σταγόνα στον ωκεανό.
1: Δηλαδή ότι π.χ. οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν το 500 ευρώ σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα, μετά τις εκλογές.
0: Το 500 ευρώ είναι, βγάλτε με να σας τα δώσω λιγάκι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο έτσι.
1: Κοίταξε, είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι λίγο, βγάλτε με να σας τα δώσω.
1: Πρόσεξε όμως λίγο, λένε και κάτι άλλο όμως. Λένε ότι επειδή ο πολίτης ψηφίζει με αυτά που παίρνει στο χέρι,
0: ναι,
1: και όχι με υποσχετική,
0: ναι,
1: για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει ακριβώς.
0: Ενώ οι αγρότες έφυγαν ενθουσιασμένοι.
1: Οι αγρότες κατενθουσιασμένοι, θα ξανακατεύουν το χειμώνα.
0: Επίσης, μικρομεσαίοι επιχειρήσεις κτλ. Τους είδα.
1: Έτοιμους με το.
0: Παραλία Θεσσαλονίκης, αλλά αλλάζοντας.
1: Ναι, δαγκωτό.
0: Ναι. Φέρτε μας κάλπες να ψηφίσουμε.
1: Δαγκωτό κατευθείαν.
0: Λοιπόν, καμιά φορά έχει σημασία και το timing. Επίσης, καμιά φορά έχει σημασία και. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου,

0: Έχει καταφέρει να τον εξασφαλίσει από το νοικοκύρεμα τη οικονομία. Ναι. Μήπως έχει παίξει και ρόλο ότι ακολουθούν και κάποιες κάλπες σε κάποιους μήνες, στις οποίες τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι καλά.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι αυτό το πακέτο της ΔΕΘ χτίστηκε με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και χτίστηκε με βάση τι είχαν ψηφίσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες ή οι δημοσιοπάλοι στις προηγούμενες εκλογές και τις προπροηγούμενες, το 19 και το 23. Mm-hmm. Γιατί εκεί φαίνονταν το 48, το 46%, το 50%. Κοντά η συνταξή του.
0: Σου υπενθυμίζω ότι ο Σημίτης, ναι, είχε πάει σε εκείνες τις εκλογές, τις τελευταίες, εν πάση περιπτώσει, να κάνει πακέτο παροχών και έδωσε ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα που έχουν δοθεί ποτέ στη ΔΕΘ. 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περνάνε δύο εβδομάδες και λένε τώρα να δούμε τι έχει γράψει αυτό. Ξέρεις τι είχε γράψει?
1: Τι είχε γράψει?
0: 0,8 στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι όταν ο κόσμος αρχίζει και τσαντίζεται και κουράζεται, δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι και μια γενικότερη περπατησιά την οποία θέλει να βλέπει.
1: Όπως για παράδειγμα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι κάναμε λάθος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Θέματα διαφθοράς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θέματα διαφθοράς. Όσο και να του βάλεις το άλλο στην τσέπη, όταν βλέπει ότι γύρω του γίνεται πάρτι.
1: Όσο και να τα χρειάζεται.
0: Όσο και να τα χρειάζεται, το λαμβάνει υπόψη του και το γύρω του. Δηλαδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, όταν είναι, ας πούμε, μια ατμόσφαιρα διαφθοράς, σύψης, ο άλλος δεν θα το πέρασει στον ντούκου. Δεν
1: είμαστε,
0: ναι, δεν είμαστε, ας πούμε, και μαυλισμένοι εντελώς.
1: Ναι, και ξέρεις τι γίνεται τώρα.
0: Εντελώς είπα, έτσι, μην
1: ναι.
0: Εξηγηθώ. Εντελώς.
1: Αλλά εντάξει, η τσέπη, ναι, είναι αυτό που μετρά. Με την τσέπη ψηφίζουν οι πολίτες πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν είναι μόνο η τσέπη το σήμερα. Δηλαδή ότι εγώ έχω να πληρώσω σήμερα 5 λογαριασμούς,
0: ναι,
1: και ο μισθός μου είναι συγκεκριμένος.
0: Τα ξανά είπαμε, αν πληρώνεις με την τσέπη, 15 Οκτωβρίου θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης και θα αναστενάξουν τα ξυλάδικα πάλι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο. Δηλαδή ο επόμενος μήνας νομίζω θα κινηθεί σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή ακόμα δεν έχουν οι πολίτες να πάρουν
0: αυτό,
1: κάτι.
0: Το αντέχει αυτό η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές? Δηλαδή αυτόν τον χειμώνα τον αντέχει?
1: Πρόσεξε, το μοναδικό που έχουν να πάρουν οι πολίτες μέχρι τα Χριστούγεννα για παράδειγμα είναι το 400 συνταξιούχοι. Δεν έχουν κάτι έξτρα να πάρουν αυτόν τον καιρό. Είναι μόνο να δώσουν.
0: Να.
1: Άρα λοιπόν και αυτό στις δημοσκοπήσεις των επόμενων εβδομάδων θα αποτυπωθεί.
0: Ναι. Επίσης το 30% μείωση του ρεύματος, παιδιά, μέσα στην επόμενη τριετία. Συγγνώμη, εμένα δεν μου πολύ κάνει, να σου πω την αλήθεια.
1: Λοιπόν, επειδή καλά το λες, λέει ότι παράλληλα. Αυτό, ναι, θα δούμε πώς θα γίνει. Ναι, προφανώς, ναι, ναι, θα είναι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Στη χονδρεμπορική τιμή το μείον 30% στην Λιανική. Επίσης θα υπάρξει μια μείωση κατά 50% στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
0: Οι περίφημες οίκο που είναι στους λογαριασμούς.
1: Λοιπόν, εγώ είδα τον τελευταίο μου λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο είναι οίκο που πλήρωσα?
0: Πόσο?
1: 2,47 ευρώ. Δηλαδή η μείωση θα μου φέρει κέρδος 1,20 ευρώ.
0: Αυτό θα κερδίσω. 1,23.
1: 1,23.
0: Να σε ακριβείς.
1: Μην ξεχνάμε.
0: Να μην κουρεύεις. 1,23 ευρώ.
1: Θα κερδίσω 1,23 ευρώ το μήνα.
0: Μα και αυτή είναι μηνιαίος ο λογαριασμός ή διμηνιαίος?
1: Το μηνιαίο είδα εγώ.
0: Το μηνιαίο. Δύο κουλούρια.
1: Ναι.
0: Και είσαι και σε δίαιτα, δεν μπορείς να τα φας.
1: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση στην Ευρώπη είναι άλλη αυτό εδώ το πρωινό και αυτήν εδώ την ημέρα που ξεκινά και θα μας την μεταφέρει η Εύη Σιμοπούλου, η καλή συνάδελφος από την ηλεκτρονική έκδοση των νέων. Η είδηση στην Ευρώπη είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η ακροδεξιά, το AfD, φαίνεται να έχει κερδίσει μια εκρηκτική άνοδο των ποσοστών του στις εκλογές της Αξονία Άνχαλτ. Καλημέρα, Εύη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι σοκ είναι αυτό τώρα, για πες.
2: Ναι, ξεκινάμε λοιπόν από τη Γερμανία, όπου έχουμε έναν πραγματικά πολιτικό σεισμό. Το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, καταγράφει σαρωτική νίκη τη Σαξονία Άνχαλτ. Την ώρα που οι χριστιανοδημοκράτες γνωρίζουν βαριά ήττα. Ένα αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί μεγάλη συζήτηση στη γερμανική πολιτική σκηνή. Όπως γνωρίζετε, ένα κόμμα για να μπορέσει να κερδίσει χρειάζεται 83 έδρες στη Σαξονία.
0: Mm-hmm. Μάλλον νομίζω έχει 83 στο κοινοβούλιο, θέλει
2: 42. 42 για να μπορεί την πλειοψηφία. Το AfD πήρε 39, άρα λείπουν τώρα 3 έδρες.
0: Και ψάχνει πρόθυμους.
2: Ναι, γιατί δεν μπορεί να κυβερνήσει.

0: κυβέρνηση μόνη της. Mm-hmm. Η κυβέρνηση χρειάζεται είτε συνεργασία, είτε τη στήριξη άλλων κομμάτων, είτε κάποια άλλη κοινοβουλευτική λύση.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι φαίνεται να λένε ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με αυτούς. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Αλλά επίσης νομίζω, Εύη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το σοκ το οποίο έχει προκληθεί με δηλώσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη για αυτή την νίκη.
0: Ναι, ναι. Έχει υπάρχει μεγάλο σοκ. Γιατί το AfD υπερδιπλασίασε τη δύναμή του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Mm-hmm. Και το κόμμα του Μέτς καταγράφει πολύ μεγάλη πτώση.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας λέει ότι αυτό είναι μια τρομερά σοκαριστική εξέλιξη. Στο ίδιο κύμα ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Ο Τούσκ, ο Πολωνός Πρωθυπουργός, επειδή εκεί πέρα έχει και αυτός τέτοιου είδους περιστατικά. Ακροδεξιάς, έτσι, πώς να το πω, ακροδεξιάς ανάπτυξης, είπε ότι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν απόψε για την νίκη του AfD είναι ή ηλίθιοι ή προδότες. Λοιπόν, είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη στροφή αυτή την οποία παίρνει η Βρετανία ή η Γερμανία, συγγνώμη.
0: Η Γερμανία, ναι. Βέβαια το AfD πανηγυρίζει για όλα αυτά και μιλάει και ξεκάθαρη εντολή διακυβέρνησης.
1: Καλά, τώρα να πούμε την αλήθεια, δικαιούται να το λέει, παιδιά, αυτό. Έχει πάρει 44% σχεδόν, έτσι.
2: Και βλέπει και παρατηρεί πως τα ποσοστά που θα πάρει και η συμμαχία Βάρντενκέρχτ, αν το λέω σωστά.
1: Αυτή η περίεργη.
2: Ένα συνοθήλευμα αριστερών οικονομικών θέσεων συντηρητικών για το μεταναστευτικό, έχουν πει πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν είναι στο όριο το 5%.
1: Αυτή είναι αριστερή στις οικονομικές θέσεις και ακροδεξιή στα μεταναστευτικά. Είναι τέτοιο συνοθήλευμα.
2: Αν αυτοί πιάσουν το 5%, ενδεχομένως να συμμαχίσουμε το AfD, άρα και εκεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν δηλαδή το AfD δεν ανεβάσει, γιατί χρειάζεται κάποιες εκατοντάδες, τώρα ελάχιστες χιλιάδες ψήφους για να πάρει την πλήρη αυτοδυναμία εκεί. Αν λοιπόν δεν το πάρει και μπει αυτό το κόμμα μέσα, τότε θα έχουμε κυβέρνηση.
1: Κλειδώνω.
0: Μάλιστα. Να πούμε τα υπόλοιπα νέα από την σελίδα μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Πάμε αρχικά για την Αθήνα, ότι αυτή τη στιγμή τις πρωινές ώρες είχαμε πυροβολισμούς στα Επατήσια, mm-hmm, με έναν άνθρωπο να τραυματίζεται. Έχουμε επίσης στο εξωτερικό μια τραγωδία στο Μαϊάμι με αεροπλάνο της Amazon που βγήκε από το διάδρομο και προσέκρουσε σε οχήματα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Στην οικονομία έχουμε 17 προσλήψεις στο Δήμο Βόλου. Το βλέμμα μας βέβαια είναι στραμμένο ακόμα στη ΔΕΘ, που με τα 17 νέα μέτρα της κυβέρνησης, όπως είπατε και εσείς στο άνοιγμα της εκπομπής, αλλά έχουμε και τις επιδράσεις των πολιτών για την ακρίβεια. Στο επίκεντρο της σημερινής μέρας και το πρώτο μας μεγάλο θέμα στη σελίδα τανέα.gr έχουμε το στεγαστικό με 5 κινήσεις για να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά.
1: Το στεγαστικό γίνεται, παιδιά, σιγά σιγά όπως γίνεται με την ακρίβεια, έτσι. Κάθε τρεις και λίγο και μια νέα πρωτοβουλία για να ανακουφιστεί η κατάσταση και κάθε τρεις και λίγο μια απογοήτευση.
0: Ναι. Τέλος, να πούμε και για τα 500 ευρώ που είπατε πριν, το δώρο Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους, που δεν ξέρουμε τελικά πόσο θα φτάσουν στην τσέπη τους, γιατί τα 500 ευρώ είναι μεικτά. Mm-hmm. Και βέβαια σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές, ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, οπότε θα περιμένουν όλοι να δουν αύξηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.
1: Λοιπόν, τα όσα η Εύη, κυρίες και κύριοι, και οι συνάδελφοί μας στα νέα.gr καταγράφουν αυτή την ώρα, μπορείτε να τα δείτε μέσα από την ιστοσελίδα www.tanea.gr. Εύη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εσύ, Βασίλη, βλέπω κάτι φωτογραφίες του Προέδρου Τραμπ από την Παρασκευή, οι οποίες κυκλοφόρησαν χθες το απόγευμα.
2: Ναι.
1: Που τον δείχνουν λίγο αλλαγμένο.
2: Κοίταξε, το πρώτο πράγμα που κοιτάς τον Τραμπ τι είναι?
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Τι άλλο, οι ιδέες του, εσύ. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τα εμβόλια.
2: Οπτικά.
1: Εντάξει. Το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι η κόμη του.
2: Η κόμη. Ναι. Το χρώμα του μαλλιού δεν είναι.
1: Ναι, αυτό το πορτοκαλοκίτρινο.
2: Ναι. Δεν το έχει πλέον.
1: Παιδιά, τα άβαψε. Ναι. Είναι αλήθεια.
2: Ναι.
1: Το έχει κάνει σταχτοκομωδινή.
2: Το προηγούμενο ήταν δικό του.
1: Δεν μου φαίνεται πολύ για δικό του.
2: Ναι.
1: Δεν μου φαίνονταν.
2: Ωραία.
1: Εν τω μεταξύ έχει και μια κάποια ηλικία ο πρόεδρος, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχει άσπρη τρίχα στο κεφάλι.
2: Πολύ ωραία. Τώρα,
1: ναι,
2: στο καινούριο look,
1: ναι,
2: που είναι πιο καστανό, πώς το πεις.
1: Γκριζοκάστανο. Γκριζοκάστανο. Ναι, κάπως έτσι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα.
2: Το άλλαξε.
1: Είναι προβληματικό αυτό το χρώμα, παιδιά.
2: Γιατί, ενώ το προηγούμενο ήταν τέλειο.
1: Το προηγούμενο θα σου πω, αυτό εδώ τώρα κάθε τρεις και λίγο θέλεις ρίζα να κάνεις.
2: Μιλάς με επιστημονικούς όρους, Γιώργο Κακοσύ.
1: Ναι, πραγματικά τώρα δηλαδή, επειδή είναι αυτό το σταχτοκομωδινή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω ακριβώς και χρώμα να το πω. Και ήταν και λίγο σαν να ήταν λίγο και πιο άραιο μου φάνηκε, δηλαδή ήταν...
2: Εντάξει.
1: Ήθελες 5 ευρώ Uber να πας από τρίχα σε τρίχα.
2: Φαντάσου να σκέψει το λευκό οίκο, ναι, για το τι χρώμα θα κάνει το μαλλί του.
1: Τι να σου πω τώρα,
2: γιατί
1: δεν ξέρω.
2: Το θέμα της επικοινωνίας στην Αμερική, να ξέρεις, πάντας... περνάει από κόσκινο το καθετή.
1: Ναι, ρε, εννοείται. Όλγα, γιατί γελάς, Όλγα?
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Πες πόσο μπελάς είναι να κάνεις ρίζα κάθε
2: καλημέρα.
3: Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Κοίταξε να δεις.
1: Πόσο μπελάς είναι να κάνεις ρίζα κάθε τρεις και λίγο.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ζόρι, βέβαια.
1: Και δεν είναι ότι δεν έχει και δουλειές να κάνει.
3: Βέβαια, ναι, το συζητάς. Εννοείται ότι έχει πολλές δουλειές να κάνει και δεν κάνει καμία στο τέλος. Εκεί αυτό καταφέρνει ο κύριος.
2: Δουλειές κάνει, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
3: Αλλά άλλες δουλειές.
2: Ναι. Για πες.
3: Έχω να σας πω πάντως ότι υπάρχει κίνημα στην, ναι, Αμερική που θα ήθελε πάρα πάρα πολύ να επιμεληθεί την κόμη του. Από τι χρώμα, είναι, από χτένισμα.
2: Αφήστε με να χτενίσω τον Τραμπ.
3: Ναι, γίνεται χαμός. Και τώρα που σχολιάστηκε η συγκεκριμένη αλλαγή, η χρωματική αλλαγή.
1: Έχει φουντώσει.
3: Οργιάζει.
1: Μάλιστα.
3: Οργιάζει. Ωραία. Και θέλει να τον δει, ας πούμε, και με μία μοϊκάνα έχουν γράψει με στο X. θα ήθελα να τον δουλεύει με κοτσιδάκια.
2: Αυτό νομίζω, θέλει να τον δει όλος ο πλανήτης.
3: Ναι. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό τον είναι Τραμπ το επιθετικό μάρκετινγκ.
1: Τι είναι το επιθετικό μάρκετινγκ?
3: Άμα βγει ο Τραμπ με μοϊκάνα.
1: Αυτό είναι κομμωτηριακό μάρκετινγκ.
3: Α, σε μάνα έχω μοϊκάνα. Γιατί, το φαντάζεσαι?
2: Όχι, δεν το φαντάζομαι. Δεν το φαντάζομαι.
3: Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Και επίσης, εγώ να σας πω ότι το ίδιο κίνημα υποστηρίζει, ναι, ότι έχει και τρομερή επιτυχία στις γυναίκες.
1: Ποιο?
2: Τι?
3: Ο Τραμπ.
2: Ο Τραμπ με τη μοϊκάνα.
3: Ο Τραμπ γενικά.
2: Σκέψου τώρα τον Τραμπ.
1: Ο Τραμπ κάνει
2: σκέψου τώρα τον Τραμπ με τη μοϊκάνα, uh-huh, να πάει στους Ιρανούς και να πει: παιδιά, καθίστε να δούμε τι θα γίνει με τα σανατορμούς.
1: Να.
3: Καταλαβαίνεις πως θα είναι από κάτω όλοι.
1: Παιδιά, πλάκα σε αυτή την ιστορία. Έκανε ένα tweet πάλι το βράδυ εκεί στο Truth Social, το οποίο έδειχνε ένα μαχητικό και ένα νησί να βομβαρδίζεται ανηλαιώς και έγραφε από πάνω bye-bye Hark Island. Δηλαδή, αντίο.
2: Αυτό το νησάκι, το Χάρκ, όμως, να ξέρετε, όσοι το έχετε παρακολουθήσει, ότι έχει το μεγαλύτερο απόθεμα πετρελαίου του Ιράν.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι οι εγκαταστάσεις. Δηλαδή.
1: Είναι οι εγκαταστάσεις από όπου φορτώνονται τα πλοία.
2: Ναι, και με αυτό το νησάκι, το Ιράν αποκτά και θαλάσσια δικαιώματα σε όλο τον κόλπο αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα, να το πούμε διαφορετικά. Δεν είναι ένα τυχαίο νησάκι, πολύ μικρομέν, αλλά πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό.
1: Ναι.
2: Αυτό το έχει βάλει στο στόχαστρο Τραμπ. Να δούμε λοιπόν. Γιατί τώρα πάμε σε άλλο κομμάτι αυτό.
1: Όλγα, για πες μας γιατί ήρθες εσύ, λοιπόν, γιατί σε παρασύραμε εμείς τα δικά μας.
3: Όχι, γιατί ο ένας δίνει τροφή στον άλλον. Πάμε λίγο στη ΔΕΘ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι το θέμα των ημερών. Mm-hmm. Θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που ένας νεαρός πλησίασε τον κύριο Μητσοτάκη και ήθελε να του υπογράψει αυτόγραφο. Το θέμα είναι πού όμως. Όχι που δίναμε, ας πούμε, παλαιότερα ένα τετράδιο.
1: Ναι.
3: Αυτός του έδωσε το εισιτήριο από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και μάλλον φήμες λένε ότι ήθελε να περάσει και ένα κάποιο μήνυμα, γιατί να θυμίσουμε κιόλας ότι πλημμύρισε ξανά το μετρό της Θεσσαλονίκης μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις.
1: Καινούργιο ήρωνε, παιδιά, θα έχει και αστοχίες, αλλά συγγνώμη τώρα, πες, πόσο πιτσιρικάς ήταν?
3: Δεν ήταν πολύ πιτσιρικάς.
1: Πόσο?
3: Ήταν νέος. Νεαρός.
1: 25.
3: Ταυτότητα δεν έδειξε, ωραία, αλλά κάπου εκεί.
1: Είσαι τώρα πιτσιρικάς.
2: Ναι.
1: Βλέπεις μπροστά σου το Μητσοτάκι.
2: Ωραία.
1: Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι για να δω τι έχω στην τσέπη μου.
3: Για να
1: μου
3: υπογράψει.
1: Να μου υπογράψει ένα αυτόγραφο.
2: Και λες,
1: και ό,τι θαύματος βρίσκει στην τσέπη σου ένα εισιτήριο του μετρό. Και το δίνεις να στο υπογράψει.
3: Και το υπογράφει.
1: Αυτό είναι επιθετικό μάρκετινγκ.
3: Αυτό είναι επιθετικό μάρκετινγκ.
1: Κατάλαβες.
3: Γιατί
1: κατάλαβες.
3: Σήμερα το μάθημα έχει μάρκετινγκ από τον Τραμπ στο Μητσοτάκι, ναι, και πάλι πίσω. Γιατί, ναι, κάπως έτσι
1: τώρα,
3: γίνονται.
1: Άμα ψαχτούμε μεταξύ μας, θα τον βρεις γραμμένο σε καμιά ονέδη πουθενά αυτόν, έτσι.
2: Λες.
1: Μπορεί να είναι καμιά ομάδα αλήθεια, τίποτα τέτοια πράγματα. Ναι. Έχουν γίνει και άλλες φορές, παιδιά, αυτά.
3: Έχουνε.
1: Και στο ψάξιμο πάνω για να δούμε τι.
2: Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα με τους πολίτες που πλησιάζουν πολιτικούς.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο με τον Μητσοτάκη, με πάρα πολλούς και στο παρελθόν, έτσι. Που όταν τους έχεις ψάξει ή είναι κάποιο μέλος, για παράδειγμα, των τοπικών οργανώσεων ή κάτι. Δηλαδή,
1: ξέρεις μόνο ποια ξεσκόνησαν και δεν βρήκαν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ποια.
3: Την κυρία που είχε πει ότι είναι πολύ όμορφος.
4: Δεν είχε πει έτσι.
2: Όχι όμορφος,
3: ναι,
2: δεν είχε πει όμορφος.
3: Το είπα διαφορετικά. Στην
2: Ξέλια, αν κάνω λάθος, ήταν αυτό.
1: Παιδιά, εντάξει, θα το πούμε, δεν πειράζει. Οι ειδήσεις να λέγονται κανονικά. Την κυρία που τον είχε πλησιάσει και του είχε πει την κόμενος εσύ.
3: Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά, συμβαίνουν.
2: Γιατί.
3: Και επειδή μιλούσαμε.
1: Την ψάξανε από εδώ, την ψάξανε από εδώ και γυρίσανε τα μέσα έξω, δεν είχε καμία σχέση. Φίλε, αυτή το εννοούσε.
3: Το εννοούσε. Αλήθεια, επειδή μιλήσατε.
2: Μπορεί να σου πω κάτι. Το γούστο του καθενός, παιδιά, συγγνώμη. Ο άνθρωπος συγκυμνάζεται, προσέχει τον εαυτό του. Για ποιο λόγο να μιλήσει και τις
1: επιτυχίες του.
3: Στην Τίνο που βγαίνει για τρέξιμο.
2: Σοβαρά,
3: ναι, πολύ σοβαρά. Στην Τίνο που βγαίνει για τρέξιμο, ξέρω σκηνικό που τον έχουν πλησιάσει και θέλουν και το εκφράζουν το θαυμασμό, τον ερωτικό θαυμασμό, με κάθε τρόπο. Διότι ανήκει και εκείνο στη λίστα που έχει επιτυχίες στις γυναίκες. Που λέγαμε και για τον Ντόναλντ. Όχι τον.
2: Είναι, τι να πω. Είναι μια ερωτική κυβέρνηση.
3: Είναι. Υπάρχει ένας ερωτισμός. Είναι διάχυτος ο ερωτισμός.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι λέτε.
2: Πάμε στο.
1: Εγώ, ναι, από μένα είναι ναι.
2: Από μένα είναι ναι. Από τον Γιώργο είναι ναι, παιδιά.
1: Λοιπόν.
2: Για πες, τι άλλα έχεις.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε μια έρευνα. Αρχικά εσείς ανήκετε στους χειμωνάκηδες ή στους καλοκαιράκηδες.
1: Εγώ ανήκω στους βαρεμάκηδες. Δηλαδή είμαι σε αυτούς που μετά το Μάρτι βαριά έχουν βαρεθεί το χειμώνα και θέλουν να έρθει το καλοκαίρι. Και μετά τον Αύγουστο θέλει να έρθει ο χειμώνας.
3: Ναι, αυτό όμως δεν είναι λίγο άδικο, γιατί λιγότερο χρόνο δίνεις το καλοκαίρι.
1: Θα το συζητήσω με τον ψυχολόγο μου.
3: Α, πολύ ωραία.
2: 50 ευρώ.
3: Τα φιλιά μου.
1: 50 ευρώ.
3: Εσύ, Βασίλη.
2: Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας.
3: Πολύ.
2: Και εγώ δεν μπορώ τη ζέστη.
3: Αυτό με τους άντρες που δεν μπορούν τη ζέστη.
2: Βασικά δεν μπορώ τον καύσωνα, όχι τη ζέστη. Τον καύσωνα δεν μπορώ.
3: Δηλαδή οι άντρες δεν μπορούν τη ζέστη. Δεν μπορούν να ζεστά. Και τι θα γίνει εμείς που δεν μπορούμε το κρύο μας ακούει κάποιος.
2: Τι μπορεί να ντυθεί στο κρύο.
3: Το
2: καλοκαίρι τι θα κάνω, θα βάλω το air conditioning, το βάζω.
3: Θα γδυθείς.
2: Ναι, και με το air conditioning μαζί το βάζω.
3: Μα θα γδυθείς όμως και έξω να είσαι, θα αρχίσεις να βγάζεις πράγματα.
2: Αν πάω έξω και με χτυπάει ο ήλιος, δεν έχω air conditioner.
1: Για πες, τελικά η έρευνα τι λέει.
3: Η έρευνα λέει, παιδιά, ότι πρέπει να έρθετε λίγο πιο κοντά στο ετερονήμιση. Έχω εστιάσει λίγο στον ερωτισμό, γιατί είναι και τέτοιες ημέρες.
2: Ναι.
3: Βέβαια, τονίζω ότι όταν ο άντρας ζεσταίνεται, μείνε μακριά. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το μήνυμα. Ενώ όταν η γυναίκα λέει θα κρυώσει, ο άντρας πρέπει να την πλησιάσει. Να νιώσει λίγο αυτή τη θαλπορή, φροντίδα και προδέρμη.
2: Θέλω να μάθω, θέλω να γνωρίσω τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις έρευνες.
3: Κι όμως, εγώ τους έχω από κοντά.
1: Από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω.
3: Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά.
2: Για επικοινωνήστε.
1: Πεταμένα λεφτά, έτσι.
3: Όχι, γιατί είναι πράγματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θέλει έρευνα για να επιβεβαιωθεί το άμα κρυώνει μια γυναίκα, αγκάλιασέ την.
3: Ναι, θέλει.
1: Θέλει
3: γιατί
1: έρευνα.
3: Κάποιος θα πει και τι, επειδή θέλεις εσύ να σε αγκαλιάσω τώρα θα έρθω.
2: Θέλει έρευνα όμως το ότι αν ζεσταίνει το άντρα γκρινιάζει.
3: Πολύ γκρίνια ρε παιδί μου, πολύ γκρίνια. Πολύ
2: αυτή
3: γκρίνια.
2: Είναι η έρευνα. Το άλλο δεν είναι έρευνα.
3: Και άμα
2: το άλλο είναι απλά ένα side work.
3: Και άμα γκρινιάξει ο άντρας δεν σταματάει. Ενώ η γυναίκα κάποια στιγμή επειδή έχουμε ταπεραμέντο θα σταματήσουμε.
2: Με τον Γιώργο κοιταχτήκαμε στα μάτια, δεν μιλήσαμε.
1: Αυτό θα το αφήσω ασχολίαστο, γιατί αν αρχίσω να το σχολιάζω, δεν θα χάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Θα χάσουμε το μαγκαζίνο στις 8. Τι έχεις?
2: Τίποτα.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Δυραχείου ως Νέα Χαλκιδόνα και στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ στη Γερμανία. Το AfD εξασφάλισε 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Με 39 από τις συνολικά 83 έδρες της τοπικής βουλής, το AfD απέχει μόλις 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, αποκαλώντας τους προδότες. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Στις 12 το μεσημέρι, από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε εχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον κ. Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της woke agenda και των υποκλοπών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Μία ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε πριν από λίγο από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ισόγεια οικία στο Δομοκό Φθιώτιδας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στα Πατήσια σε συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του τραυματίζοντάς τον στο δεξί κάτω άκρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 8 και όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Βρε καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Mega News 104,6, είναι η εκπομπή Πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Πόσο 7, ναι, ναι.
1: Ναι, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8.
0: Ναι, μέχρι τις 8. Η Βούλα Κουλισσοπούλου έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Ο Βασίλης Πριονάς ρυθμίζει τους ήχους. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζι επιμελείται τα ηχητικά. Η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τρόποι επικοινωνίας όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046 και τα μηνύματά σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6. Μας βρίσκεται επίσης και στο email στο studio@meganews1046.gr και βλέπω να πούμε καλημέρα στην Αγγελική.
0: Γεια σου, Αγγελική.
1: Που μας λέει ότι είσαι όντως το καλύτερο δίδυμο που μας έλεγε και νωρίτερα. Ο Νίκος λέει: δεν χάνω το πρωινό Predator. Ο Βασίλης μας λέει ότι η ταχύτητα στην κάθετη του Κηφισού κυμαίνεται από 50 σε 70 χιλιόμετρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πρώτη φορά ξανά γίνε. Α, 50-70, τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Παιδιά, τι λέτε, εννοείται.
0: Μια χαρά είναι.
1: Αν πας λέω κοντά στη λεωφόρο Αθηνών, όμως γίνεται μικρότερη ταχύτητα. Καλά είναι, παιδιά.
0: Μια χαρά.
1: Καλά είναι, πολύ καλά είναι. Η Κατερίνα λέει είστε αφασία με τον Τραμπ. Δεν είμαστε εμείς αφασία, άλλοι είναι σε αφασία. Mm-hmm. Και πολλούς χαιρετισμούς έχεις και από τον Τιμολέον.
0: Α, τις καλημέρες μας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσδεθείτε, γιατί αυτό το οποίο έρχεται είναι το. Και στο νούμερο 5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι την 1η Ιουλίου η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση.
1: Και τον ρωτάνε, και αν δεν έχει.
0: Και απαντάει. Ρωτήστε το Πασόκ τι θα κάνει.
1: Νομίζω ότι τέτοια αγωνία να έρθει το Πασόκ στην εξουσία. Δεν έχει ούτε ο Ανδρουλάκης.
0: Τέτοια αγωνία να έρθει και το υπόλοιπο Πασόκ στην εξουσία.
1: Σωστό.
0: Γιατί για κοίτα λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο νούμερο 4.
1: Ο Ιβάν Σαββίδης είπε ότι δεν πουλάει ούτε την ψυχή του, αλλά ούτε και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά τον Κωνσταντέλια.
1: Α, τον Κωνσταντέλια.
0: Τον Κωνσταντέλια. Πρόεδρε, να τα λέμε αυτά. Στο νούμερο 3, επιστήμονες, οι οποίοι έχουν κάνει έρευνες και λένε ότι καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα. Πιστεύουν ότι η διακοπή του ύπνου τη νύχτα
1: είναι αποτέλεσμα, λέει, μιας συνήθειας που είχαν οι πρόγονοι μας πριν από χιλιάδες χρόνια.
0: Τι έκαναν, ξυπνούσαν τα μεσάνυχτα, ασχολούνταν με κάποια πραγματάκια,
1: ναι,
0: και κοιμόντουσαν πάλι, έπεφταν ξανά για ύπνο, έτσι συνέβαινε.
1: Δηλαδή με τι ασχολούνταν?
0: Άκουγαν Χριστόγλου Λεάνη.
1: Έλα ρε τώρα, δεν είναι τόσο μεγάλη. Έλα.
0: Πριν από 3.000 χρόνια. Στο νούμερο 2, Αντώνης Σαμαράς, κυρίες και κύριοι, ο οποίος χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό.
1: Είπε τον Μητσοτάκη
0: Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς,
1: της αλαζονίας,
0: των απευθείας αναθέσεων,
1: της woke agendas
0: και των υποκλοπών.
1: Ναι, γιατί τα είπε όλα αυτά?
0: Γιατί δεν ήθελε να πει τίποτα βαρύ. Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, θα το ξεχωρίσουμε πραγματικά, γιατί μας έκανε φοβερή εντύπωση. Έκανε μια ανάρτηση ο Μακάριος Λαζαρίδης,
1: ο οποίος μιλάει για απέραντη θλίψη για τον τραγικό θάνατο δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της επίδειξης στην Τανάγρα.
0: Δύο αξιωματικοί μας έπεσαν στο καθήκον τόσο άδικα και τόσο πρόωρα, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα.
1: Λέει ότι φυσικά η Ελλάδα πενθεί.
0: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και καταλήγει η ανάρτηση.
1: Με υστερόγραφο.
0: Η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, να παραβρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος.

0: Να το πω. Μου το κάρβωσε ο Τσεκούρας. Εγώ δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Ότι έχει γραφτεί αυτό το πράγμα.
1: Γιατί το είδα.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο πανηγύρι στη συλληπιτήρια ανάρτηση για το χαμό δύο ανθρώπων.
1: Δύο ηρών.
0: Να βάζει υστερόγραφο ότι δεν θα πας στη γιορτή Γίδας.
1: Πάρε τηλέφωνο και πες.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο το επικό πανηγύρι. Και όλοι θα λέγανε, καλά, δεν ήρθε ο Μακάριος Λαζαρίδης στη 16η γιορτή Γίδας.
1: Οκ.
0: Κάναμε φίλους πάλι, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε αντιδράσεις για όσα υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Θα είναι... Σύντομες, πολύ σύντομες.
1: Να πάρουμε όσο περισσότερες αντιδράσεις γίνεται.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: κύριος Νίκος Χατζόπουλος.
1: Τον πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξίουχων. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και υγεία και σε εσάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Υγεία σε όλους. Υγεία έχουμε, λεφτά δεν έχουμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τώρα εσείς συνταξιούχοι αποκτάτε όμως και 400 και νέα αύξηση των συντάξεων από αρχές της χρονιάς και κατάργηση προσωπικής διαφοράς.
0: Αλλά δεν τα λέτε.
2: Ένα λεπτό. Κατά πρώτον, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ λέμε, εμείς βγάλαμε δελτίο τύπου, θα το έχετε στα χέρια σας. Στην ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, εμπέζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους, έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί σε 1,09 λεπτά την ημέρα. Αν διαιρείστε το 400 ευρώ που δίνει στα 2.200.000,
0: ναι,
2: για το 365 αυτό βγαίνει. Αν αυτό ένα κουλούρι την ημέρα μπορούμε να ζήσουμε, αυτό είναι θέμα που το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι, γιατί εμείς πάμε στα σούπερ μάρκετ, εμείς πάμε στα φαρμακεία για τα φαρμακά μας που κάνουμε δευτέρια και όλα τα γνωστά που γίνονται κάθε μέρα. Ναι. Άρα και εδώ θέλω να πω ότι 300.000 συνταξιούχοι αποκλείονται, γιατί λέει ο κύριος Μητσοτάκης αυτοί οι άνθρωποι είναι κατά 65 ετών. Αυτές δεν είναι λογικές. Γι' αυτό και εμείς τα ξεκαθαρίσαμε και είπαμε με τρεις λέξεις. Είναι ημίμετρα, είναι η παρηγοριά στον άρρωστο, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι αντίδοτο. Και γι' αυτό προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορούμε να ζήσουμε. Τα θέματα που βάζουμε είναι να μπορούμε να ζήσουμε. Εμείς τι είπαμε, άμεσα επαναφορά 13ης-14ης εκέρειας. Αύξηση πάνω από το πληθωρισμό. Το είδατε σήμερα τι μας λένε. Ο πληθωρισμός είναι 3,7 και λένε ότι θα μας δώσουν 2,6 το έτος το επόμενο που μας είπατε.
0: Αυτό είναι απώλεια εισοδήματος.
2: Ναι, μιλάμε. Επαναφορά του ΕΚΑΣ του χαμηλοσυνταξιούχους. Θυμάστε, δίναμε 230 ευρώ το μήνα σε έναν χαμηλοσυνταξιούχο. Έπαιρνε 500 συν 230, πηγαίναμε 730. Συν την επικούρηση που υπήρχε, πάμε στα 8,5-9 για να μπορούμε να ζήσουμε. Εκεί πρέπει να είναι η κατώτερη σύνταξη. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 900 ευρώ. Λέμε να καταργηθεί ΑΣ. Η ΑΣ είναι 24 δις στην Τράπεζα Ελλάδος. Είναι παρκαρισμένα που λέμε απλά εμείς οι συνταξιούχοι. Και αυτά τα χρήματα δεν τα δίνει σε αυτούς που κρατήσανε και να σταματήσει αυτή η κράτηση.
0: Μάλιστα.
2: Ένα πάλι μεγάλο θέμα που υπάρχει είναι το 6% της ασθένειας. Να καταργηθεί το 6 να γίνει 4 και να γίνει σε μία σύνταξη. Την ασθένεια την κρατάνε σε όλες τις κύριες και επικουρικές. Αν εσείς έχετε δύο κύριες και δύο επικουρικές, κρατάνε 6% και στις 4 συντάξεις.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για πράγματα που...
0: Λες και θα αρρωστήσεις σαν συνταξιούχος περισσότερο από μια συντάξεων.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Επίσης, πρόεδρε, δεν σας βλέπω κύριε πολύ χαρούμενο, κύριε Χατζόπουλο, από τις εξαγγελίες.
0: Δεν ακούω ενθουσιασμό.
2: Επιτρέψτε μου να πω και ένα τελευταίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Στα αιτήματα που βάζουμε είναι στο με νομοθετική ρύθμιση που έχουμε ξεχάσει τους συνταξιούχους του ΟΓΑΡΕ, παιδιά. Θα σας το πω απλά. Αν ένα αντρόγενο, ο πατέρας μου και η μάνα σου, ένα αντρόγενο, οι γονείς μας, ήταν συνταξιούχοι του ΟΓΑ και πεθάνει ένας από τους δύο, δεν παίρνει καθόλου σύνταξη από τη σύνταξη του ανώντα. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Και το έχουμε βγάλει εμείς σαν δίκτυο, το λέμε παντού. Και εδώ αυτό το θέμα πρέπει να στηριχτεί από όλους.
0: Έχετε δίκιο.
2: Και κλείνοντας.
1: Πρόεδρε, και με τη συντάξη του ΟΓΑ δεν ζεις κιόλας.
2: Το 70% κύριες και επικουρικές, το 70% που μας είπε ότι δίνει στις συντάξεις ανάπτυξης ιδιού δικαιώματος, πρέπει να το δώσει σε όλους τους συνταξιούχους. Όχι αυτοί που πεθάνανε πριν 13/5/16 ή μετά 13/5/16. Είναι σοβαρά ζητήματα.
1: Είναι πολλά, κύριε Χατζόπουλε, είναι πολλά, πολλά τα ζητήματα και τα αιτήματα των συνταξιούχων. Δεν βλέπω
2: να συζητήσουμε.
0: Πρέπει να το κλείσουμε όμως, πρόεδρε. Το έχουμε κλείσει τέσσερις φορές.
2: Σιδερένια, ο
1: σταθμός
2: Σιδερένια.
1: Να είστε καλά, αυτό να το πείτε, να το πείτε. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πάει καλά να φύγουμε συνταξιούχοι από εδώ, να περνάμε καλά όπως και εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Αχτύπης, μέλος της
1: Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΔΗ.
0: Της ΑΔΔΗ και
1: καθηγητής γραμματής ΟΛΜΕ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Αχτύπη.
0: Μας ακούει ο κύριος Αχτύπης?
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Οι συνταξιούχοι λοιπόν θα πάρουν 400 ευρώ, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν 500, λέει.
0: Αλλά του χρόνου.
1: Του χρόνου όμως.
2: Του χρόνου, το 28.
1: Τέλος του 27 τέλος πάντων.
2: Πριν από αυτό, καταρχήν η είδηση της ΔΕΘ ήταν οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, η νεολαία, οι αγρότες που βγήκαν στον δρόμο, πλημμύρισαν τον δρόμο της Θεσσαλονίκης, περικύκλωσαν τον κύριο Μητσοτάκη και έκαναν τις δικές τους εξαγγελίες, δίνοντας μια απάντηση πραγματικά στα ψίφουλα που μοιράζει δεξιά και αριστερά. Και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση. Και απαντώντας και με έναν τρόπο σε μια προσπάθεια να μας πείσουν ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, τα ματωμένα πλεονάσματα, οικονομικές δαπάνες, αυτή η πολιτική που συμφλήνει επί της ουσίας τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
2: Και το λέμε αυτό γιατί οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, με το άκουσμα των μέτρων, να το πούμε έτσι, νιώθουν οργή, αγανάκτηση, θυμό. Ξέρετε, βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα το 2028. Το χιλιάρικο αυτό που λέει ότι θα φτάσει ο κατώτατος μισθός και στα τέλη του 2027. Και μάλιστα με έναν απαράδεκτο εκβιασμό. Δηλαδή πρέπει πρώτα να τους ψηφίσεις στις εκλογές, γιατί αλλιώς διαφορετικά δεν θα έχεις όλα αυτά που εξήγηλε, να το πω έτσι, η κυβέρνηση. Η ουσία είναι η εξής. Κανένα αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ικανοποιήθηκε από τις προχθεσινές εξαγγελίες. Ούτε ο 13ος και ο 14ος μισθός, ούτε ουσιαστικές ή πραγματικές αυξήσεις, ούτε οι προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό. Ξέρετε, ξεκινάνε τα σχολεία και ξεκινάμε με χιλιάδες κενά, να το πούμε έτσι. Ούτε η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης υπερανεργίας που είναι στο 2%, ούτε η χορήγηση ενός κλεμμένου μισθολογικού κλιμακίου. Τα ψίχουλα που δίνονται όχι μόνο δεν καλύπτουν τις απώλειες που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν καλύπτουν, δεν αντισταθμίζουν αυτό που ζούμε καθημερινά. Την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, τις αυξήσεις στην ενέργεια, το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Αχτύπη, το θέμα είναι ότι επειδή το ακούμε πάρα πολλές φορές τις τελευταίες ώρες, το 500 που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027 είναι μεικτό, έτσι, δεν είναι καθαρά τα 500 ευρώ.
2: Είναι μεικτό, όπως και η αύξηση που θα γίνει στον κατώτατο μισθό, και αυτή μεικτή είναι. Δηλαδή,
1: ναι, ό,τι ποσά ακούμε είναι πάντα μεικτά. Ό,τι ποσά ακούμε την κυβέρνηση είναι πάντα μεικτά.
2: Επί της ουσίας δεν είναι στο 1 ευρώ την ημέρα, να το πούμε έτσι, χοντρικά καθαρά, να το πω έτσι. Και ξέρετε ποια είναι η μεγάλη αντίφαση? Την προηγούμενη Δευτέρα υπογράψαν μια συμφωνία, ναι, την ασπίδα του Αχιλλέα, που κόστησε πάνω από 3 δις, εκεί γύρω 3-3,5 δις, και το συνολικό πακέτο των μέτρων, να το πούμε έτσι, που εξήγηλε η κυβέρνηση, δεν ξεπερνάει τα 2,2 δις. Δηλαδή, επί της ουσίας, ή ένα άλλο παράδειγμα χαρακτηριστικό, με αριθμούς, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, η αριθμή είναι αμήλικτη και στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
2: 75 δις είναι τα φορολογικά έσοδα του κράτους, συν 10 δις θα φτάσουν τα πλεονάσματα, να το πούμε έτσι, και πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας τι επιστρέφει πίσω, να το πούμε έτσι, στους εργαζόμενους. Εμείς λέμε στην ουσία ψίχουλα, επί της ουσίας. Και είναι, επιτρέψτε μου να πω αυτό, γιατί είναι το βασικό τους επιχείρημα, ότι αυτό που αναπαράγει όχι μόνο η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα,
1: ναι,
2: κόμματα της αντιπολίτευσης. Λένε ότι όσο μεγαλώνει η πίτα θα κερδίζει ο εργαζόμενος. Λένε συνειδητά ψέματα, γιατί το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Το πραγματικό ζήτημα είναι, δεν είναι πόσο μεγάλη είναι η πίτα, αλλά ποιος την παράγει αυτή την πίτα, ποιος την μεγαλώνει αυτή την πίτα και ποιος την καρπώνεται επί της ουσίας. Γιατί τα τελευταία χρόνια όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, για ευημερία, να το πω έτσι.
1: Ναι, και το θέμα είναι που φτάνει αυτή η ανάπτυξη στην τσέπη, αν φτάνει στην τσέπη.
2: Προφανώς δεν φτάνει. Οι εργαζόμενοι συνεχώς και πολύ περισσότερο δημόσιοι υπάλληλοι, η θέση τους συνεχώς επιδεινώνεται.
1: Κύριε Αχτύπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να ευχηθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κοντός είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Τριτέκνων. Οι Τρίτεκνοι θα είναι πλήρως αφορολόγητοι μέχρι τα 20.000 ευρώ μεικτά.
1: Ναι, το φορολογικό εισόδημα τέλος
0: πάντων. Ναι, έτσι.
1: Όπως το μετράει η εφορία.
0: Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να φανταστώ ότι μας θεωρείτε από τους ευνοημένους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί μια οικογένεια τριτέκνων. Αυτό δεν το πήρε κανένας, δεν το σχολίασε κανένας, πρόεδρε, πραγματικά. Θέλω να φανταστούμε όλοι μια οικογένεια τριτέκνων η οποία έχει καθαρό εισόδημα 18 χιλιάρικα.
1: Ναι.
3: Αυτό λέω.
0: Να σου δώσω 18 χιλιάρικα να μεγαλώσει τρία παιδιά, δηλαδή.
3: Η ανακοίνωση μας λέει, λοιπόν, ότι ξέρετε, τα οικονομικά όρια για τα οποία μιλάει ο Πρωθυπουργός είναι κοντά το όριο φτώχειας.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν δεν αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση και τη στήριξη των μεγάλων οικογενειών. Αναφερόμαστε στην κατάσταση φτώχειας. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι. Mm. Που είναι πολύ, πολύ άσχημο για έναν πρωθυπουργό όταν μιλάμε για ανάπτυξη να αναφέρεται αυτή την κατάσταση. Βασικά το σημαντικό ότι υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι. Ότι το 28% είναι στα όρια της φτώχειας.
1: Απλά, πρόεδρε, για στους ακροατές δεν το γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργεί. Το αφορολόγητο είναι μέχρι 20.000 ευρώ. Αν κάποιος βγάζει 30, σημαίνει ότι θα πληρώσει φόρο από τα 20 μέχρι τα 30. Δηλαδή, ναι. θα έχει μια ελάφρυνση. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτή η ελάφρυνση είναι ικανή για να ζήσει μια οικογένεια τριών πενταμέλης, δηλαδή με τρία παιδιά. Απλά το διευκρινίζω για να έχουμε στο μυαλό μας ξεκάθαρο όλη αυτή την εικόνα.
3: Ναι, ναι, σαφώς. Δεν υπάρχει τη δυνατότητα λοιπόν να ζήσει. Φάνηκε ότι δεν υπάρχει και η διάθεση να στηρίξει τις οικογένειες. Και βέβαια για μας είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα που πρέπει να μας αφορά όλους. Το δημογραφικό είναι ένα σημαντικό θέμα για όλη μας τη χώρα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, πρόεδρε.
3: Το δημογραφικό δεν απασχόλησε καθόλου τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες.
1: Διότι το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι, και θέλω την άποψή σας σε αυτό, πώς ακούσατε την εξαγγελία για τον Κουμπαρά? Διότι τώρα φαντάζομαι μια οικογένεια με τρία παιδιά που θα πρέπει να βάλει ένα συγκεκριμένο ποσό στην άκρη για τον Κουμπαρά.
3: Γιατί δεν ξεκινάμε από έναν άνθρωπο μόνο του, από οικογένεια με ένα παιδί, με δύο παιδιά και να πάμε και στα τρία.
1: Ναι.
3: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι καταθέσεις μειώνονται,
1: ναι,
3: από τις οικογένειες.
1: Δηλαδή, μια οικογένεια με τρία παιδιά μπορεί να στηρίξει ένα Κουμπαρά τέτοιο, για παράδειγμα?
3: Μια οικογένεια με τρία παιδιά, λοιπόν, καλείται να πάει τα 3.600 από τα μείωση και 1.200 για κάθε παιδί, έτσι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και τα 3.600 θα τα δώσει η κυβέρνηση. Εμείς κάνουμε άλλη πρόταση. Έχει την δυνατότητα και τη διάθεση η πολιτεία να δίνει μέχρι 1.200 για κάθε παιδί? Ναι, ναι. Να τα δώσει. Ναι. Αν μπορεί να βάλει και ένα ευρώ η οικογένεια, να το βάλει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και με τις αναπροσαρμογές τις οποίες αναφέρεται η κυβέρνηση θα έχουμε 1.200 με αναπροσαρμογή.
1: Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια μικρή προσάυξη για όσοι έχουν πάνω από δύο παιδιά, για τρία παιδιά και πάνω, για παράδειγμα?
3: Ναι,
1: να υπήρχε μια προσάυξη για να βοηθήσει και το δημογραφικό.
0: Θα μπορούσε να ήταν μια λογική. Έχεις δύο παιδιά και έχεις καταθετικό λογαριασμό. Ό,τι βάζεις εσύ για τα δύο παιδιά, ξέρω εγώ, από 50 ευρώ το μήνα. Για το τρίτο παιδί, στα βάζω εγώ.
1: 60, 70, 80, 100, δεν ξέρω πόσο.
3: Να είμαστε καθαροί. Εμείς λέμε, βάζει το κράτος καταθετικό λογαριασμό σε ειδικό λογαριασμό για το παιδί.
1: Ναι.
3: Αν μπορεί να βάλει ο πολίτης βάση, αυτό δεν το ανακυρώνει. Έτσι ώστε στα 18 να έχει τη δυνατότητα το παιδί να σπουδάσει, μια στήριξη τουλάχιστον, ή το παιδί να φτιάξει μια δικιά του ατομική επιχείρηση, να ξεκινήσει
1: τη ζωή του. Ό,τι θέλει, να ξεκινήσει τη ζωή του.
0: Λοιπόν, αφήστε
3: αυτό
0: τα
3: παιδιά. Λοιπόν, ναι. Αυτή είναι μια πρόταση που χρειάζεται να υλοποιηθεί. Αν δεν θέλει να μας προειδέψει η κυβέρνηση, αν υπάρχει ενδιαφέρον στοιχειώδη για το δημογραφικό, να τελειώσω να πω όμως μια κουβέντα.
0: Και να κλείσουμε με αυτή, γιατί έχουμε ένα καλεσμένο ακόμα.
3: Ναι. Εμείς ζητάμε όχι τη στήριξη των τριτέκων μόνο. Τη δυνατότητα που πρέπει να έχουν τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένεια και κυρίως αποκεντρωμένα. Δηλαδή εργασία, προσιτή κατοικία και κοινωνικές υποδομές. Αν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν, καήκαμε.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, είπε ο πρόεδρος να έχει το παιδί, να έχει το παιδί τη δυνατότητα να κάνει μια επιχείρηση, αν θέλει, έτσι, να κάνει μια σταδιοδρομία.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αυτοί που έχουν επιχειρήσεις. Πώς πρέπει να είναι.
1: Ελεύθεροι επαγγελματίες, για να δούμε.
0: Ο κύριος Νίκος Κουγιουμπτζής είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Κουγιουμπτζή.
1: Καλημέρα,
4: καλή εβδομάδα.
1: Να
4: έχετε.
0: Και εσείς βάλατε στην τσέπη πολλά. Μείωση της προκαταβολής στο 50% σε βάθος εξαετίας.
1: Αυτό είναι για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Εμπορικός σύλλογος. Έμποροι.
1: Είναι και εντάξει, και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες εκεί. Εντάξει.
0: Ναι, σωστά. Πώς τα βλέπετε, πρόεδρε?
4: Ήρθαμε με γεμάτες βαλίτες από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τρίγωνα. Για τα ρούχα εννοείται και τα τρίγωνα, έτσι.
4: Κοιτάξτε, πέρσι θυμάστε πολύ καλά ότι στη ΔΕΘ δεν ακούσαμε κάποιο μέτρο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Υπήρχε η προσδοκία ουσιαστικά τουλάχιστον σε αυτήν την έκθεση να ακουστούν κάποια μέτρα τα οποία να είναι ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Τώρα, η προκαταβολή φόρου που ακούστηκε, ας μην είναι μονιακός νόμος που θα έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί από το 2019, μας είπε ότι μειώνεται για τις ατομικές επιχειρήσεις κατά 5% και σε βάθος εξαετίας για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα να φτάσει στο 50%. Αυτό το λέω ξεκάθαρα, είναι κοροϊδία. Καλύτερα να μην μας είχε ανακοινώσει κάποιο τέτοιο μέτρο. Τουλάχιστον έτσι το εισέπραξαν όλοι οι συνάδελφοι έμποροι και επιχειρηματίες. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει πολλές φορές κατά το παρελθόν, είναι η τεκμαρτή φορολόγηση. Είναι μια φορολογία επί δικαίων και αδίκων. Τη στιγμή τώρα που
0: τη χαλαρώνει όμως τώρα, δεν τη χαλαρώνει κάπως?
4: Τη χαλαρώνει, αλλά δεν την καταργεί, κύριε Κούση. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Τη στιγμή που μας έχει βάλει στο τρυπάκι της ψηφιοποίησης και της σύνδεσης των ταμιακών μας μηχανών με την ΑΔΕ, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, my data, τα οποία εμείς επομιζόμαστε την πληρωμή τους και τη διαδικασία του να στηρίζεται όλη αυτή η κατάσταση, και δεν είναι και ευκαταφρόνητο το ποσό που δίνουμε κάθε μήνα για παρόχους, για όλα αυτά. Περιμέναμε τουλάχιστον, μη τι άλλο, έτσι να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση, και ειδικά στο εμπόριο, όταν έχει 85% αυτή τη στιγμή πλαστικό χρήμα, γιατί περίπου, δεν το λέω εγώ, το λέει και η ΕΣΤΑΛ, άλλωστε όταν έχει 85% πλαστικό χρήμα, για ποιο λόγο να συνεχίζει να έχει τεκμαρτή φορολόγηση? Τώρα μιλάει για συνεπείς επιχειρηματίες, ναι. Θα βγάλει ένα αλγόριθμο συνέπειας. Δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό.
1: Αλλά θα το μάθουμε 12 η ώρα αυτό. Τι σημαίνει το για τους συνεπείς? Είναι αυτοί που πληρώνουν στην ώρα τους όλους τους φόρους? Είναι αυτοί που πληρώνουν τις ρυθμίσεις κανονικά στην ώρα τους? Δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα το μάθουμε.
4: Να το μάθουμε γι' αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι μετά την πανδημία προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι. Όλοι αυτοί θα είναι εκτός?
0: Σωστό, πρόεδρε.
4: Έτσι. Άρα είναι θέματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν δημιουργήσει μια προσδοκία στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο που δυσκολεύεται. Έτσι.
1: Η εξειδίκευση νομίζω σε λίγη ώρα από τώρα θα μας κάνει λίγο σοφότερους ενδεχομένως για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο και έπειτα θα...
0: Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
1: Τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ενθουσιασμό ακούω. Πολύ μεγάλο.
1: Ναι. Από όλους.
0: Ναι, μάλλον.
1: Δηλαδή, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεκνοι,
0: έμποροι. Ενθουσιασμό ακούω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς τελειώσαμε και φεύγουμε. Έρχεται η Μαρία Αλιφαντή με την αναλυτική ενημέρωσή σας. Σε 12 λεπτά και θα τα μάθετε όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σκίτσο το σημερινό του ΑΡΚΑ, το οποίο έχει το χάρτη της Ευρώπης, ο οποίος επικεντρώνει σε ένα μαύρο στίγμα στο σημείο που βρίσκεται η Γερμανία, και ο Αρκάς γράφει: «Το ποτέ ξανά ξεθοριάζει. Πίσω του αγνοφαίνεται το ξανά». Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Βασίλης Πριονάς ρυθμίζει τον ήχο. Η Λεόνη Λογοθέτη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ στη Γερμανία. Το AfD κέρδισε την πλειοψηφία συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, ωστόσο δεν πέτυχε αυτοδυναμία. Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμός από Ευρωπαίους ηγέτες. Στις 12 το μεσημέρι από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε εχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες συντριβής του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο των δύο χειριστών του. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και προσέκρουσε σε οχήματα ενώ πήρε φωτιά. Μία ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε πριν από λίγο από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ισόγεια οικία στο Δομοκό Φθιώτιδας. Συναγερμός το πρωί στα Πατήσια σε συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στο δεξί κάτω άκρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Και να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις μας από τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ στη Γερμανία, αλλά και την ανησυχία που έχει προκαλέσει το αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Το AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο του κρατηδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων και συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Παρά τα υψηλά ποσοστά, το AfD απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Η συμμετοχή στις εκλογές άγγιξε το 78%, το υψηλότερο ποσοστό που σημειώνεται από την ενοποίηση της Γερμανίας. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, αποκαλώντας τους προδότες. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Πρέπει να ακούμε με ταπεινότητα την οργή, την ανησυχία, τους φόβους και να δίνουμε απαντήσεις. Όμως ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν είναι ποτέ λύση, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ. Στις 12 το μεσημέρι, από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, ενώ τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μια σταθερής κυβέρνησης. Για τα εθνικά μας θέματα, διεμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
2: Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολυτεκνών οικογενειών κατά 1000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ.
1: Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα.
3: Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες, ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας.
1: Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda και των υποκλοπών.
4: Θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών.
1: Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση, καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα λαζονίας, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς στην δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας προέτρεψαν τον Πρωθυπουργό Κύκλη του Περισσού. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Η φωτιά είναι σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από τους οικισμούς, ανέφερε στον σταθμό μας και στον Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα νωρίτερα ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κόνιτσας Γιώργος Μίτσος.
5: Είναι δύσβατο το μέρος, είναι η μορφολογία του εδάφους, το ανάγλυφο του εδάφους είναι δύσκολο. Η φωτιά προήρθε από κεραυνό, έχει μαύρη πέφτει και ρόμπολα, ήταν παρθένο το δάσος.
6: Πόσο μακριά είναι η πυρκαγιά από τα σπίτια?
5: Έχει φτάσει γύρω στο χιλιόμετρο.
1: Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, αλλά και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Μαγνησίας, Ποράδων, Χαλκιδικής, Θάσου, Κορινθίας και Λακωνίας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αιτία της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές

0: Βρίσκεται σε συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν αλλοδαπό υπήκο Αλβανία στη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στο δεξί κάτω άκρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, μετά τη συνάντηση που είχαν το Σάββατο στο Κρεμλίνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είχαν χθες στο Κίεβο πολύ ωραίες συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τη συμμετοχή τριών Ευρωπαίων συμβούλων. Ουσιαστικές χαρακτήρισε τις συζητήσεις για την πιθανή ειρήνευση στην περιοχή ο Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συζήτηση θεμελιώδη για την προοπτική της ειρήνης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
2: Στο πλευρό του Αγίου Μπελκαμπή βρέθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε χθες ο Μαροκινός επιθετικός. Θα γυρίσεις δυνατός και θα παραμείνεις στην οικογένεια του Ολυμπιακού για όσο θέλεις εσύ. Είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις αυτή τη δοκιμασία, ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του. Ευχαριστήριο μήνυμα από τον άτυχο ποδοσφαιριστή που θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς τους 38 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει Κατερίνα Μπούκα.
4: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών, στο ρεύμα καθόδου από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι τη Λένορμαν. Στην Αθηνών Κορίνθου, με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο από Χαϊδάρια ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, έπειτα και από σύγκρουση τριών οχημάτων, καθώς και στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά. Επιπλέον, στη λεωφόρο Μεσογείων στην κάθοδο από τον Χολαργό έως την Εθνική Άμυνα, στην Κηφισίας ανατμήματα από λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και το Χαλάνδρι. Καθυστερήσεις και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή έως Στήλους Ολυμπίου Διός, καθώς και στην άνοδο της Αλεξάνδρας από Σπύρου Τρικούπη έως Ιπποκράτους. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ καθυστερήσεις 15 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: MyWave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energowave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αντίδραση.
2: Αντίθεση.
1: Αντίπαλος.
2: Αντιπολίτευση.
1: Αντιπαράθεση.
3: Παρακαλώ.
2: Αντίσταση.
1: Αντίκρουση.
2: Αντιλογία.
1: Αντιδικία.
2: Αντιπαραβολή.
1: Αντιστροφή.
2: Αντιπρόταση.
1: Αντιπρόσωπος.
2: Αντικατάσταση.
1: Αντίβαρο.
2: Αντίκτυπος.
1: Αντίληψη.
2: Αντιπερισπασμός.
4: Η Αντικριστή.
5: Που σας καλημερίζουν, καλή εβδομάδα.
6: Γεια σας παιδιά, καλημέρα, καλημέρα φίλες, φίλοι.
5: Καλώς σας βρίσκουμε. Χρόνια πολλά στην Κασιανή που σήμερα γιορτάζει καταρχήν. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, έχω και μια αγαπημένη Κασιανή.
6: Αλήθεια.
5: Το ξέρει και ο
6: κόσμος. Συγγνώμη,
5: ένα από τα παιδιά τα δημοσιογραφικά.
6: Ναι, κατάλαβα. Να σου πω. Δεν είναι τη Μεγάλη Τρίτη που είναι το τροπάριο της Κασιανής, δεν γιορτάζει η Κασιανή.
5: Είναι άσχετο που λένε.
6: Άσχετο.
5: Ναι, ναι. Είναι άλλο το τροπάριο, όχι η Κασιανή με το.
6: Ίδια
5: είναι. Έχουν μεγάλη σχέση, δεν είναι.
6: Ναι, ίδια, ναι. Ναι.
5: Έχει γράψει. Αλλά καμία σχέση.
6: Γιορτάζει άλλη μέρα. Άλλη μέρα είναι το τροπάριο και άλλη είναι.
5: Κάπως έτσι είναι. Παιδί μου, πώς γιορτάζει η Δημοκρατία σήμερα, ας πούμε, που έχει πια ο μήνας 7 για να μην ξεχνιόμαστε το Σεπτέμβρη και. Παιδιά, νομίζω ότι έχουμε μπει όχι απλώς επισήμως πια και τώρα προεκλογική περίοδο και τα ρέστα.
6: Εντάξει.
5: Αλλά έχουμε μπει και σε μια περίοδο που δεν μοιάζει καθόλου, ξέρω εγώ, ψιλονορμάλ. Μοιάζει παραπολιτικό, τοξικό πράγμα το οποίο θα φουσκώνει, θα.
6: Ωραία θα είναι. Μ' αρέσει εμένα η πολιτική έτσι.
5: Ναι.
6: Να έχει φασαρία, να έχει βαβούρα, να έχει κάτι. Αυτά τα. Τα που εντελώς ας πούμε.
5: Τα κυριλέ και τα άλλα δεν τα μπορείς.
6: Τα κυριλέ και τα εντελώς ας πούμε ίσα και καθαρά και αυτά δεν μπορώ. Εγώ θέλω να είναι λίγο γήπεδο το πράγμα.
5: Έχω την εντύπωση ότι αν κάποιος βγάλει άκρη από τα χθεσινά ας πούμε του Μητσοτάκη και στη συνέντευξη τύπου και τα προχθεσινά ας πούμε στην ομιλία του κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι θα σε ικανοποιήσουν. Απόλυτα. Δηλαδή δεν θα έχει. Θα είναι γήπεδο.
6: Παντού ρε παιδί. Δηλαδή, ναι, φυσικά.
5: Και όπως είπαμε την Παρασκευή, λες και. Να, τέλος. Γιατί σου βγήκε βαθιά το μάτι, το έβγαλε ο αδερφός.
6: Ναι.
5: Το θυμάσαι.
6: Ναι.
5: Εντάξει, και νομίζω ότι η ιστορία Μητσοτάκη, Σαμαρά Μητσοτάκη, πήρε τεράστια διάσταση. Λογικό είναι. Ο ένας έλεγε για τεχνογνωσία καταστροφής. Ο άλλος, εσύ είστε τεχνογνωσία καταστροφής. Άστα να πάνε, ας πούμε, πρωθυπουργέ της διαφθοράς. Και αυτά είναι τα εσωτερικά της πολιτικής.
6: Είναι χειρότεροι από τους πολέμους, το ξέρεις αυτό.
5: Πάντα,
6: πιο αιματηροί.
5: Πάντα. Η αλήθεια είναι ότι και από τις μικρές εμπειρίες της δημοσιογραφίας
6: ναι,
5: που έχουμε, κανένας θα το πει αυτό και θα το τονίσει κιόλας.
6: Εντάξει.
5: Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή οι περισσότεροι περιμένετε να ακούσετε κάποιο σχόλιο από εμάς για να μην νομίζετε.
6: Πάλι τα ίδια.
5: Να πάμε να κλείσουμε στόματα τώρα και τα λοιπά. Πώς μας φάνηκαν τα μέτρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Δημητράκη μου και πάρε πάλα. Παίξε, να σε δω.
6: Πάλι τα ίδια. Δεν τα ακούτε από χθες το μεσημέρι.
5: Το σχόλιο θέλουν να ακούσουν. Να πούνε του Δημήτρη του φανήκανε πολλά, του φανήκανε λίγα, του Γιώργου του φανήκανε λιγότερα. Τι έγινε, ας πούμε, κτλ. Γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμοι περίμενε. Να ακούσει, ξέρω εγώ, κάτι που θα του ικανοποιήσει τις ανάγκες. Επειδή δεν σε βλέπω να μου παίρνεις μπρος.
6: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ το έλεγα πάντα. Παιδιά, η πολιτική και η οικονομική πολιτική είναι διαχείριση πόρων. Δεν έχεις λεφτά ποτέ κανείς να δώσει σε όλους όσα θέλουν ή πρέπει να πάρουν.
5: Ναι,
6: δεν υπάρχει.
5: Κοίτα, υπάρχουν όμως και κάποιοι. Να σου πω. Χουδαλάκης. Έτσι. Να το κατανομάσουμε και να μην μιλάμε αόριστος. Τι λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την εκτίμηση τη δικιά μου και είναι μόνιμο, δεν έχει να κάνει με το αν κάνει κάποια στιγμή μια έξαρση, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Ποιο είναι, η ακρίβεια. Άκουσες τίποτα για την ακρίβεια. Sorry δηλαδή, 3,5 ώρες, πόσες ώρες ήμουν εκεί πέρα και άκου.
6: Για την ομιλία λες ή για τη συνέντευξη.
5: Για τη συνέντευξη.
6: Ναι.
5: Δεν άκουσα κουβέντα. Κάποια στιγμή μάλιστα.
6: Είπε ότι η απάντηση στην ακρίβεια είναι, επειδή είναι εξωγενής το περισσότερο, είναι η αύξηση των εισοδημάτων.
5: Εγώ λοιπόν τον ακούω να λέει για τα παράδειγμα για το ΦΠΑ, ότι το ΦΠΑ.
6: Το ΦΠΑ δεν πρέπει να πέσει.
5: Δεν πρέπει, γιατί το πληρώνουν οι τουρίστες. Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή, πρωθυπουργός, εμού είσαι, δεν είσαι του τουρίστα.
6: Ναι.
5: Εμού που είμαι ο πολίτης που κάθομαι εδώ πέρα, την παλεύω όσο μπορώ κτλ. Και περιμένω να ακούσω μια απάντηση γιατί πληρώνω, ξέρω εγώ, στο Θεό το ΦΠΑ την ώρα που δεν έχω
6: για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να. Διότι άμα στο κόψει θα το φάει ο έμπορας και όχι εσύ, θα το πληρώνεις εσύ το ίδιο.
5: Σύμφωνα με κάποιους.
6: Ναι,
5: αυτό που λέει ο Δημήτρης εσύ, αλλά σύμφωνα
6: δεύτερον,
5: με κάποιους.
6: Δεύτερον, διότι με αυτό που πληρώνει ο τουρίστας σου βγάζει ένα το 500 άρικο στο δημοσίο υπάλληλο και στο δίνει.
5: Εσύ, να σου πω τώρα.
6: Μα έτσι λέει. Σου λέω τι λέει.
5: Επειδή άκουσα και το 500άρικο. Τόσο καιρό ακούω να λένε τα κόμματα αντιπολίτευσης με το Πασόκ για παράδειγμα, να το ονομάζει κανονικά 13ο κτλ. Και, και να του λένε, ξέρω εγώ, ότι είναι λαϊκιστής και σουξουμούξο. Από τη στιγμή που δεν τη λέμε 13η, αλλά λέμε μία επιπλέον, γιατί ο Μητσοτάκης έτσι το είπε, για να αποφύγει το βαφτίσει 13η, ξέρω εγώ, σύνταξη, μισθός κτλ., είπε μία επιπλέον. Εκεί δεν είναι λαϊκισμός.
6: Μισό λεπτό. Για τη σύνταξη λες ή για το 500άρικο τώρα?
5: Για το 500άρικο λέω.
6: Το 500άρικο δεν είναι μόνιμο. Είναι τωρινό. Είσαι, όταν του πεις είναι... σου δίνω 13η. Σου δίνω 13η είναι μόνιμο.
5: Ωραία να το δεχτώ γιατί.
6: Δεύτερον.
5: Όχι, όχι, μου είπα στο δεύτερο, πήγαινε στο πρώτο. Γιατί όταν λες το τέλος του 27, υποθέτεις ότι θα έχεις βγει ξανά κυβέρνηση για να το δώσεις.
6: Εντάξει, βέβαια.
5: Ωραίο είναι. Ωραίο. Μοιάζει λίγο σαν τάξη μου εξαγορά, ο καθένας να διαλέξει ποια λεξούλα θα πατάει μπροστά.
6: Είμαστε σε μια, ζούμε σε μια χώρα στην οποία, αν θυμάσαι το 19, οι εκλογές ήταν την Κυριακή και ο Τσίπρας έδωσε 500άρικο το προηγούμενο Σάββατο.
5: Καλά, εκεί ήταν
6: του συνταξιούχους. Το δώρο Χριστουγέννου του έδωσε, Μάη μήνα. Αυτό σου λέω.
5: Εγώ το θυμάμαι και κοίτα να δεις. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι προφανώς είναι πάρα πολύ καλό να θυμόμαστε τι έγινε πριν από 10 χρόνια. Βεβαίως. Εγώ δεν λέω να μην θυμόμαστε.
6: Να θυμόμαστε.
5: Αλλά δεν μπορεί να πορεύεται συνέχεια κάποιος και να λέει: Α, ξέρετε κάτι, έγινε και αυτό, έγινε και εκείνο, έγινε και τ' άλλο. Γιατί είδα χθες τον Μητσοτάκη να θυμάται και το 18% του Σαμαρά.
6: Προφανώς, γιατί δεν το θυμάται.
5: Εντάξει, okay, λοιπόν, λέω ότι με αυτό το
6: δηλαδή,
5: τρόπο.
6: Δηλαδή, αυτό, συγγνώμη.
5: Δεν θα απαντάμε στα προβλήματα του τώρα, θα λέμε εσύ που έκανες αυτό και ο άλλος που έκανε το άλλο.
6: Μισό λεπτό τώρα. Του Σαμαρά, εσένα η δήλωση, πώς σου φάνηκε? Επί του συνόλου, όλο μαζί το πακέτο. Ότι είσαι τη διαφθορά, μπορούσε να την κάνω Τσίπρα. Μπορούσε να την κάνει ο Κασιδιάρης, μπορούσε να την κάνει ο Ανδρουλάκης, μπορούσε να την κάνει ο Κουτσούμπας.
5: Εγώ
6: όλοι.
5: Πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμοι.
6: Εγώ δεν καταλαβαίνω μια αριστερά η οποία έχει εναποθέσει όλο της, όλες τις ελπίδες στον Αντώνη Σαμάρα. Ο οποίος παίζει την κουκουά ατζέντα. Μπράβο τους. Συγχαρήκια.
5: Στάστο, ένα λεπτάκι να μην τα μπερδέψουμε. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι η πλειονότητα των Ελλήνων, αν μιλάγαμε περί διαφθοράς, θα σου έλεγε ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει βουτήξει όχι το δάχτυλο που λένε, μέχρι τον αγκώνα. Έχει βουτήξει θέματα διαφθοράς.
6: Πες μου, μια κυβέρνηση για την οποία λένε ότι ήταν έτοιμη.
5: Γιατί πράγμα?
6: Μια κυβέρνηση που θυμάσαι εσύ, για την οποία ο ελληνικός λαός έλεγε ότι είναι έτοιμη. Μία.
5: Καλά, το Τσίπρα που είπες εσύ δεν είπαν ότι ήταν, ξέρω εγώ, κάποιοι που βάλανε το χέρι στο μέλι κτλ. Αν κάποιος έχει να καταλογίσει κάτι σε εκείνη
6: την
5: κυβέρνηση.
6: Να πάει στον εισαγγελέα.
5: Όχι, λέω αυτό το οποίο έχει να καταλογίσει κάποιος ήταν η ιστορία, η θεσμική, να το πω έτσι, με το παραθεσμικό Υπουργείο Δικαιοσύνης,
6: ναι, με τα κανάλια.
5: Κοινοβάσεις, τα κανάλια.
6: Ναι.
5: Δεν θα το πούνε ότι αυτοί φάγανε λεφτά, γιατί εδώ πέρα έχουμε και αυτό. Και να σου πω και κάτι. Όταν σου λένε, μία ερώτηση κατά τη γνώμη μου ήταν που είχε έτσι, πώς να πω, ένα χαρακτήρα πίεσης προς τον Πρωθυπουργό. Κατά τα άλλα, θα έλεγα ότι ήταν μια συνέντευξη που μάλλον εύκολα βγήκε για τον ίδιο. Ποιο ήταν, αφορούσατε τις υποκλοπές. Δεν έχει να πω τίποτα για τις υποκλοπές. Εντάξει, ρε φίλε, αν αισθάνεσαι ότι έχεις απέναντι σου μια κοινωνία η οποία δεν απορεί με τα καλά σου και τα στραβά σου, ας πούμε.
6: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί του αφαιρείς το δικαίωμα να μιλάει για το 18% του Σαμαρά?
5: Δεν
6: του
5: αφαιρώ κανένα δικαίωμα.
6: Δεν με λες τώρα, πώς πότε θα μιλάμε για τα παλιά. Οι υποκλοπές είναι επειδή 10 χρόνια, 8 χρόνια πια.
5: Στάσου, μισό λεπτό.
6: Κατάλαβες. Όχι, ότι έχεις δίκιο.
5: Όχι, όχι. Γιατί? Στάσου, μισό λεπτό. Καταρχήν δεν το αφαιρεί κανένα δικαίωμα. Αμήτι άλλο δηλαδή, θεωρώ τα πολλά χρόνια που ήμασταν και παρέα δημοσιογραφήσαμε αγκαλίζα που λένε, θεωρώ ότι σχεδόν κάθε κυβέρνηση μπορώ να θυμηθώ πριν από τούτη είχε απέναντί της ένα δημοσιογραφικό κόσμο ο οποίος την πίεζε, την πάλευε κτλ. Τούτη εδώ πέρα είχε την πιο γλυκιά, ας πούμε, αντιμετώπιση.
6: Κάνεις λάθος.
5: Έτσι νομίζω.
6: Κάνεις λάθος. Πες μου πόσα φιλικά μέσα έχει ο Μητσοτάκης.
5: Πόσα?
6: Φιλικά μέσα. Ποια είναι τα φιλικά του μέσα? Για πες μου, πώς κάει.
5: Θα σου πω με εξαίρεση,
6: ναι,
5: την... τον κόσμο των εφημερίδων. Ποιο, που εκεί,
6: ναι.
5: Τον κόσμο των εφημερίδων, όταν λέω δηλαδή.
6: Ναι.
5: Χαρτί και τα λοιπά. Όχι site και δεν μαζεύεται. Με ξέρει τον κόσμο των εφημερίδων, οπουδήποτε αλλού έχει μια πολύ, πολύ φιλική αντιμετώπιση. Με ξέρει ίσω.
6: Σκάει και το πρώτο θέμα, φτάνει. Δεν έχει άλλου φιλικού.
5: Όχι, δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο.
6: Τέλο πάντων. Τη γνώμη.
5: Ναι, και ούτε δικιά μου. Αλλά αντικριστέ είναι οι γνώμε, να τα κάνουμε, να τα αλλάξουμε. Αλλά ξαναλέω ότι. Δεν είπε κανένα αν έχει το δικαίωμα να μιλάει για το 18%. Όταν όμω σε καλούν να απαντήσει για πράγματα συγκεκριμένα, αν παίρνει την μπάλα και την πα στο 18%, πώ να το πω, τώρα πατά την μπάλα στην εξέδρα.
6: Συγγνώμη τώρα, τι θα έπρεπε να απαντήσει ο Σαμαρά όταν του λέει ο Σαμαρά ότι είναι η ψυχή τη παράταξη ο Σαμαρά και ότι ο Μητσοτάκη είναι δικό του κόμμα. Τι θα έπρεπε να απαντήσει δηλαδή.
5: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και να σου πω για την αλήθεια, νομίζω ότι όταν η μπάλα χάνεται με τέτοιο τρόπο, δηλαδή όταν έχει καταφέρει να έχει, ξέρω εγώ, αναδείξει θέματα.
6: Έτσι, κύριε Γάβρο, να σου πω. Ο Σαμαρά, να σου πω εγώ. Ο Σαμαρά παίζει το παιχνίδι του Τσίπρα και ήταν ρουλάκι.
5: Έλα.
6: Αυτό ρε παιδί.
5: Αρέσει, να σου πω κάτι.
6: Γιατί. Ο Σαμαρά, μισό λεπτό.
5: Αυτοί που μα ακούνε τώρα τι σκέφτονται. Πού ήταν ο Σαμαρά όταν ο Τσίπρα πήγε στο μάξι μου.
6: Δεν έχει σημασία.
5: Τι είχε κάνει.
6: Δεν έχει σημασία. Ο Σαμαρά όταν ανοίξει το γύρο Μητσοτάκη έφερε τον Παπανδρέου. Για την ψυχή τη παράταξη. Έφερε το αντίπαλο κόμμα. Το έφερε. Τι δε τώρα. Έχετε γνωρίσει, έχει δίκιο σε αυτό.
5: Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, ο καθένα μπορεί να θεωρήσει.
6: Ρε παιδί μου, ποιο δηλαδή.
5: Εγώ λέω απλά
6: το Σαμαρά.
5: Ότι αν κάποιο δει το 18%, μπορεί να δει και το 28% που πήρε στι ευρωεκλογέ. Έτσι, και η τελευταία.
6: Ναι, που ήταν πρώτο 10 μονάδε από το δεύτερο.
5: Ναι, με μία διαφορά. Ότι το 28% σε σχέση με το 18% ήταν και κάτι χιλιάδε ψήφοι λιγότεροι. Είχε πάρει λιγότερου ψήφου με το 28%. Ψήφους, έτσι.
6: Σε ευρωεκλογές.
5: Ναι, σε ευρωεκλογές. Πήρε λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε πάρει ως
6: μεταδόσεις.
5: Λέω ότι ο καθένας μπορεί να το.
6: Προφανώς.
5: Αλλά ρε σε Δημήτρη, δεν είναι κουβέντα αυτή τώρα, ας πούμε, με την οποία λέω ότι κάποιος μπορεί να δει προς τα μπρος. Είναι ένα πράγμα το οποίο ανακυκλώνει διαρκώς. Τι έγινε το 15, τι έγινε το 12, τι το. Πας. Και ρωτάς τον άλλο. Για πες μου, αδερφούλη, τι θα μου δώσεις εμένα τώρα.
6: Μισό λεπτό.
5: Γιατί ξέρω εγώ μου πας το 55 στο 50% μονάχα.
6: Περίμενα. Πρέπει να κλείσουμε. Να κλείσουμε μετά. Πες μου έναν ο οποίος είπε γιατί δεν μου έδωσε ο Τσίπρας εμένα λεφτά. Από τις εξαγγελίες του.
5: Γιατί.
6: Ναι, γιατί δεν μου έδωσε εμένα.
5: Γιατί δεν μπορεί.
6: Αχ, χάρηκα πολύ. Κατάλαβε την διαφορά. Ότι τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη τον αντιμετωπίζουν ένα τύπο που ακούνε και λένε για να δω τι θα πει. Ενώ με τον Μητσοτάκη τον αντιμετωπίζουν ως πρωθυπουργό και σου λένε να δω τι θα πάρει.
5: Αλλά για παράδειγμα σε ένα πράγμα το οποίο φαίνεται να λένε τα ίδια. Δηλαδή λένε, ξέρω εγώ, χιλιάρικο για παράδειγμα ο βασικό μισθό. Ο ένας σου λέει με συλλογικές συμβάσεις ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης δεν σου λέει τι κουβέντα περί συλλογικών συμβάσεων.
6: Συλλογικές συμβάσεις ο Μητσοτάκης έφερε.
5: Ποιες συλλογικές συμβάσεις.
6: Συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν τώρα.
5: Αυτές που είδαμε τώρα.
6: Αυτές.
5: Και οι οποίες κάνουν κάτι χρόνια.
6: Ο Μητσοτάκης τι νομοθέτησε.
5: Να.
6: Ο Μητσοτάκης νομοθέτησε.
5: Όχι, Μητσοτάκη. Σε να κόψουμε. Έχει δίκιο.
6: Λοιπόν, κόβουμε. Φτάνει πια το ξεμάλιασμα. Τέρμα αυτά.
5: Σιγά. Δεν σας συμφέρει. Έχω πολύ μέσα δερμάκια.
6: Ναι, δεν με συμφέρει. Δίκιο έχεις.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 8.30, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές ως Μαρούσια τμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Άλμα 4% στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα σημειώνει σήμερα το φυσικό αέριο στον απόϊχο της κλιμάκωσης της έντασης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις τροπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ στη Γερμανία. Το AfD συνέτριψε τους χριστιανοδημοκράτες υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό του, αλλά δεν κέρδισε την αυτοδυναμία. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, αποκαλώντας τους προδότες. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Στις 12 το μεσημέρι από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στα Πατήσια σε συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στο δεξί κάτω άκρο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο Δελτίο στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
8: Για πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνη σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Εδώ είμαστε με την καλή μας εβδομάδα. Να είστε καλά. Να πούμε καλημέρες εδώ στους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα. Μισό, ξεκινήσαμε κατευθείαν να δεν είπαμε κουβέντα. Έτσι, δηλαδή, ούτε πώς ο κόσμος επικοινωνεί, ούτε ποιος είσαι, ούτε ποιος είμαι και τα σχετικά.
2: Μας έπιασε, πιάσαμε από τα μούτρα τον αδερφό.
1: Καλημέρα στον Ηλία τον Καναβάρο, καλημέρα στον Μάκη Τυράκλειο, καλημέρα στον Νίκο 90, καλημέρα στον Περικλή του Σαρακώστα, καλημέρα στον φίλο του Μάριο του Σταύρου.
2: Αυτή είναι από mail τώρα του τη δω ή είναι από το Viber.
1: Μόνο το mail βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή και εντάξει, οκ. Να πούμε ότι ό,τι ακούσατε ευθύνεται. Ο Θοδωρής, ο Κούβας, όχι Κουβάς, Κουβάς είναι αυτό που έγινε στη ΔΕΘ. Είναι άλλο θέμα, καμία σχέση που λένε. Να πούμε ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα στο email με το studio παπάκι meganews1046.gr. Studio παπάκι
2: meganews1046.gr. Μια φορά το γράφεις και μετά το
1: έχεις. Καλό και χρήσιμο είναι. Και βεβαίως, άμα προετοιμάτε μια που ρώτησε και ο Δημήτρης, Viber ή WhatsApp 69 81 04 1046. Έτσι. Λοιπόν, 69 81 04 1046.
2: Πώς το λες έτσι, πώς τους λες τους αριθμούς έτσι?
1: Ωραία, πάρ' το αλλιώς. 698 104 1046. Καλύτερα.
2: Έτσι, ναι, αυτό.
1: 698 104 1046. Μάλιστα. Την εξαιρετική μουσική που ακούτε όταν την αφήνουμε να ακουστεί, διαλέγει όπως κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό ο Νίκος Νικολακόπουλος. Τα καλύτερα για την εκπομπή κάνει η Σοφία Φίκα, η οποία είναι και ακούραστη ομολογουμένος. Η Νατάσα Βαλιάνου σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 016 1046.
2: Λοιπόν, έχω για να φύγουμε ένα ελάχιστο από τα εσωτερικά και να ξαναγυρίσουμε. Ρε παιδί μου, υπάρχει η εξής διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες που βάφουν τα μαλλιά τους και στους άντρες που βάφουν τα μαλλιά τους. Επειδή είναι παγκόσμιο θέμα αυτή τη στιγμή, το μαλλί του Τραμπ, πρόσεξε. Και μάλιστα υπάρχει, λέει, άκουα κίνημα τεράστιο, το οποίο είναι, που θέλει να περιποιηθεί το μαλλί του Προέδρου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η γυναίκα... Όταν βάφει το μαλλί, άμα το βάψει ξανθό, βγαίνει ξανθό. Άμα το βάψει μαύρο, βγαίνει μαύρο. Άμα το βάψει πορτοκαλί, βγαίνει πορτοκαλί. Ο άντρας, ό,τι χρώμα και αν το βάψει, κομμωδίνη βγαίνει.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Είναι για.
2: Αυτούλογια δεν βγαίνει κομμωδίνη.
1: Είναι άλλη βάση. Πιανού δεν βγαίνει κομμωδίνη.
2: Του Τραμπ.
1: Αυτό είναι όλο ο πορτοκαλί. Πλάκα μου κάνει. Είναι από πάνω μέχρι κάτω, από δέρμα μέχρι τρίχα. Να μην σου πω μέχρι νύχη, όλα είναι πορτοκαλί.
2: Ναι,
1: και τέλο πάντων, λέω και εγώ τώρα, θα μου πει κάτι με το που ακούω τον πρόλογο, δηλαδή στη λογική να ρίξω μια ματιά και στα διεθνή. Εντάξει, η είδηση είναι ο Σίγμουντ.
2: Βέβαια.
1: Ο οποίος, ξέρω εγώ.
2: Το FD τώρα.
1: Ψάχνει να βρει τώρα πράγματα. Ακούσα FD. Καταρχήν το FD να πούμε ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, το οποίο ακριβώς επειδή εδράζει την ισχύ του σε διάφορα κρατήδια, σε κάποια από τα πρώην της Ανατολικής Γερμανίας ακόμα περισσότερο.
2: Τυχαίο.
1: Το AfD δεν είναι ίδιο στη Βαυάρια και στη Σαξονία, για παράδειγμα, ναι, για την οποία συζητάμε τώρα και που πήρε 44%. Και το δεν είναι ίδιο, δεν έχει να κάνει μονάχα με το ότι μπορεί να έχει περισσότερη ή μικρότερη επιρροή. Έχει να κάνει με το ότι εκεί, σύμφωνα τουλάχιστον με την γερμανική ΕΥΠ, είναι, Μίτσο μου, ριζοσπαστικό, ναι, ακροδεξιό, ναι, κόμμα. Επικένδυνο κόμμα.
2: Είναι με τις φαλτσέτες στην Κολότσεπη.
1: Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι εγώ. Καλά πάει η Ευρώπη, έτσι. Γιατί μια από τις βασικές θέσεις που έχει το συγκεκριμένο κόμμα είναι και το να πάψει να υπάρχει το ευρώ, να την κάνουμε και δεν συμμαζεύεται.
2: Γι' αυτό από λοιπόν, παλικάρια, σας έχω νέα. Έρχεται κρίση ομολόγων. Θυμάστε τίποτα από την κρίση ομολόγων? Τα σπρέτ που ανεβάνουν, το χρέος που δεν μπορεί να πληρωθεί. Έρχεται κρίση ομολόγων, παιδιά. Νέα, σας έχω.
1: Εγώ λέω κάτι που δεν έχει να κάνει.
2: Ετοιμαστείτε εσείς και αυτό. Εντάξει.
1: Λέω κάτι που δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικίστικα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και γεννάνε για το πρόβλημα.
2: Έτσι.
1: Εγώ θέλω να πω ότι στην αναδιανομή των συμφερόντων που υπάρχουν στον πλανήτη, θα δείτε να συζητάει πολύ πιο καλά η Αμερική για παράδειγμα με τη Ρωσία ή και με την Κίνα ακόμα για να βρουν μεταξύ των μεγάλων, των πανίσχυρων, των υπερδυνάμεων να βρουν μια νέα ισορροπία παρά με τους μέχρι προχθές αδελφικούς συμμάχους της όπως είναι οι Ευρωπαίοι. Και αυτό είναι αυτό που γεννάει αν θέλετε το πρόβλημα περισσότερο ακόμα και τα οικονομικά. Τα οικονομικά χρησιμοποιούνται σαν ένα εργαλείο Δημήτρη για να αλλάξουν τα πράγματα. Όπα.
2: Πάντως,
1: επέρασε γράμμη στον αέρα τώρα. Και είναι και μία φίλη.
2: Εντάξει.
1: Η Αθανασία Ακρίβου.
2: Ωραία.
1: Καλώς την, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καταρχήν... Να σταθώ λίγο πρώτα στο θέμα του Τραμπ.
2: Νομίζω ότι
3: χρησιμοποιεί μπαφή με λάθους υποτόνους. Έχει ζεστούς υποτόνους στο χρώμα του. Θέλει λίγο σαντρέ.
1: Κατάλαβες, Δημήτρη μου.
2: Το σαντρέ.
1: Σαντρέ, σαντρέ. Χρώμα, είναι το σαντρέ.
3: Ψυχρό.
2: Αψυχρό.
3: Για να διορθωθεί.
1: Αθανασία, καταρχήν, ξέχασα να σου πω, επειδή ήμουν λίγο αλαφιασμένος, στις ομορφιές σου είσαι. Έτσι, να τα λέμε αυτά γιατί είναι σοβαρά πράγματα.
2: Αφού από το τηλέφωνο, πού τη βλέπεις?
1: Εγώ την είδα στη Θεσσαλονίκη. Και εσύ την είδες στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν,
2: ναι, σωστά.
1: Πάμε να βγάλουμε μια άκρη τώρα, Αθανασία, γιατί εδώ πέρα με τον Δημήτρη μπορεί οι δυο μας να μην έχουμε την ίδια οπτική, αλλά εσύ το μάτι σου είναι λίγο πιο αντικειμενικό και ισορροπημένο. Πες μας τι είπε, τι δεν είπε, τι αξίζει περισσότερο, τι θα περιμέναμε, αλλά δεν το είπε ποτέ.
3: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τουλάχιστον που είπε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις επιχειρήσεις, γιατί αρχικά όλο το αφήγημα ήταν ότι φέτος θα είναι μια ΔΕΘ αφιερωμένη στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες που πέρυσι αδικήθηκαν. Νομίζω με αυτό το αφήγημα ξεκινήσαμε. Όσον αφορά τουλάχιστον τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα η μείωση προκαταβολής, αρχίζει από το 28, που σημαίνει για να φανεί μέχρι το 50% που είναι που θα σταθεί.
2: Πάει το 33-34. Εντάξει.
3: Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι στη θετική κατεύθυνση. Εμένα έτσι η ένστασή μου είναι ότι η ακρίβεια για παράδειγμα είναι τώρα, τα προβλήματα είναι τώρα.
1: Είναι εδώ και καιρό ότι... το τώρα που κρατάει, είναι εστός διαρκείας, είναι χρόνια. Σωστά. Που κρατάει.
3: Σωστά, και μας λένε κρατήστε λίγο την ανάσα σας παραπάνω, εντάξει από το 28, το 29, το 30 θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Εγώ αυτό
2: με
3: έχω στο μυαλό μου.
2: Όλη η Ελλάδα επιχειρήσει ελεύθερη επαγγελματία είναι, διότι αν ήταν έτσι κακώς εδώ στους αγρότες. Έπρεπε να τα δώσει ελεύθερο στους επαγγελματίες. Κακός είναι το λογαριασμό για τα παιδιά. Κακός. Έπρεπε αντί να δίνει ένα μισή ό,τι βάζουν οι γονείς να βάζει, να τα δώσει ελεύθερο στους επαγγελματίες. Και εγώ ελεύθερο επαγγελματίας είμαι. Και εγώ ενοχλήθηκα με τη μείωση προκαταβολή 5% από το 28. Αστείο είναι τώρα. Ας μην το λέγε καθόλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα είναι ελεύθερη επαγγελματία.
3: Όχι. Μίλησα γι' αυτό λέω. Ναι, λέω ότι μίλησα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Τώρα, υπάρχουν και μέτρα εννοείται που θα δουν κάποιοι πολύ πιο μπροστά. Για παράδειγμα, πρώτοι συνταξιούχοι. Τι έχουν να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι? Την αύξηση που έχουν κάθε χρόνο θα την πάρουν το Δεκέμβριο και το Νοέμβριο θα έχουν πάρει και 400 ευρώ από 300. Μπράβο, από 300 που ήταν. Μέχρι
2: όλοι.
3: Τώρα.
2: Χωρίς, όλοι. Χωρίς κριτήριο.
3: Όλοι.
1: Καλά, ο Δημήτρης, Αθανασία, ο Δημήτρης λέει για το χωρίς όριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κάτω των 65 αν είσαι συνταξιούχος δεν παίρνεις,
2: ναι.
1: Συνιστά μια ολοφάνερη κατάφορη αδικία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνεις στη σύνταξη, δεν βγαίνεις με 40 χρόνια δουλειά.
2: Μα ούτε πάνω από ένα όριο, ναι. Πάνω από 2.000 δεν έδινε. Γιατί όμως που δουλεύει ένα τράκι.
3: Κάνει περίπου το 87% των συνταξιούχων, κάπου εκεί.
2: Ναι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω και με αυτό που ο Δημήτρης. Έρχεσαι να πεις στον άλλο ότι βελτιώνω τη θέση σου με όποιο τρόπο, αλλά εάν είσαι σε καλή θέση, δηλαδή καλή θέση σήμερα είναι τα 2.000 της σύνταξης, εσύ δεν θα πάρεις. Έτσι. Και να πω και την αλήθεια.
2: Δουλεμένα τα έχει.
1: Δουλεμένα τα έχει, όπως το λες, και όχι μόνο δουλεμένα. Δουλεμένα και πετσοκωμένα τα έχει.
2: Βεβαίως.
1: Υπάρχει παιδιά και το 400 που πει Αθανασία. Το 400 είναι 100 ευρώ. Δηλαδή είναι 8 ευρώ το μήνα. Το παραπάνω. Εγώ απλά το λέω. Υπολογίστε μόνοι σας. Έφερε εξάλλου το κουλούρι της ημέρας στο Φεροδημίτη, οπότε είμαστε εντάξει.
2: Μου το
3: εγώ πάντα
2: κεράσα.
3: Λέω ότι ό,τι δίνεται είναι σωστό, είναι θετικό. Τώρα αν έπρεπε να δοθούν παραπάνω και τι μπορούσαν να δοθούν.
2: Δεν θα
3: λήξει
2: ποτέ αυτή η συζήτηση ότι θέλω παραπάνω. Εντάξει. Όλοι θέλουν παραπάνω και δικαίως θέλουν παραπάνω. Το, το πρόβλημα είναι, εγώ το λέω πάντα και με λένε κοινικό, είναι ότι παιδιά, η οικονομική πολιτική είναι διαχείριση συγκεκριμένων πόρων που πρέπει να του μοιράσει. Ναι. Θα δώσει εδώ, θα πικραθεί εκείνο. Θα δώσει εκείνο, θα πικραθεί ο άλλο. Θα δώσει και στου δυο, θα μείνουν και οι δυο μισο ευχαριστημένοι, μισο αδικημένοι. Οκ, okay, έτσι είναι πάντα όμω.
3: Σωστό, ναι. Σωστό. Τώρα μετά η επόμενη είναι η δημόσια πάλι. Είχαμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα και από την αντιπολίτευση, όχι να δώσετε 13ο μισθό, επιστροφή 13ο μισθού. Η κυβέρνηση από την άλλη είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν αντέχουν τα δημοσιονομικά. Δίνει ένα 500άρικο σαν έκτακτο επίδομα κάθε Χριστούγεννα από το 27 όμως, έτσι.
1: Ναι, και να έχουν γίνει εκλογές.
3: Ναι.
1: Έμα τώρα. Βγάλει μάτι, ας πούμε. Ο Δημήτρης θυμήθηκε και του το πιστώνω, δεν το χρεώνω. Λέει, ο Τσίπρας είχε δώσει, ξέρω εγώ, πριν κάνει τις εκλογές.
2: Μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα. Ναι. Μάστε, okay. Μια εβδομάδα, και, το, ναι. Και με την ίδια προσέγγιση είμαστε. Και τότε και τώρα δεν αλλάζει, είναι θέμα αρχής. Δεν μπορείς να λες το άλλο, άμα ψηφίσει θα πας και 500. Όχι. Ρε.
2: Γιατί οι άλλοι θα το καταργήσουν, ναι.
1: Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Γιατί, αν θυμάμαι καλά, ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης στην πρώτη περίοδο, έλεγε ο Τσίπρας. Μα το είχα έτοιμο, το είχα ψηφισμένο, δεν πρόλαβα να το εφαρμόσω.
1: Δημήτρη.
2: Κατάλαβες.
1: Εδώ φτάσαμε στο σημείο τώρα να λέμε. Ο ένας να λέει τον άλλο ότι έκλεψα.
2: Άγια σου.
1: Ο Τσίπρας, λοιπόν, μάλλον είχε και ένα λόγο πέρα από το να προλάβει και όλα τα άλλα, να βγει να πει, παιδιά, εγώ αυτά λέω. Στα ποσοτικά έχουν ταιριάξει. Χιλιάρικο λέει ο ένας το βασικό, χιλιάρικο λέει και ο άλλος. 1800 λένε μέσω μισθό μας. Okay, το ίδιο λένε, αλλά ξαναλέω, ο ένας βάζει μπροστά το θεσμικό κομμάτι και σου λέει με συλλογικές συμβάσεις και τα λοιπά να φτάνουμε στο χιλιάρικο και όχι με μια εντολή υπουργού και ο άλλος σου λέει τόσο όταν θα μπορώ εγώ. Θα το σκεφτώ μόνος μου και τα λοιπά. Πρόσεξε όμως και η Αθανασία ζητάω την αρρωγή σου εδώ. Λέμε στον ιδιώτη, τον ιδιώτη επιχειρηματία, αργού, τι είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, κτλ. Να πληρώσει αυτός το χιλιάρικο.
2: Οκ.
1: Okay. Άρα θέλω να πω ότι εδώ πέρα αυτό κανονικά πρέπει να τελειώσει χτες. Είχαμε συλλογικές συμβάσεις πριν το μνημόνιο.
2: Ναι.
1: Είχαμε μια δημοκρατία που λειτουργούσε σε αυτό το κομμάτι.
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Όχι, τέλεια.
2: Τέλεια. Θεσπίστηκαν οι συλλογικές συμβάσεις πέρυσι με το νόμο της Κεραμέως και τώρα τις έχουμε. Πράγμα το οποίο δεν έκαναν οι προηγούμενοι. Πάμε.
3: Λοιπόν, επειδή λέμε για τους μισθούς και λέμε το χιλιάρικο κτλ. Έχουμε πει ότι μέχρι το 28 θα φτάσει. Εγώ να θυμίσω ότι το 2028 είναι η χρονιά που αλλάζει και ο υπολογισμός του κατώτατου μισθού.
2: Ναι.
3: Βγαίνει βάση αλγόριθμου.
2: Βεβαίως.
3: Βάση ανάπτυξης και πληθωρισμού. Για να μην το ξεχνάμε, δηλαδή το 27 είναι η τελευταία χρονιά που γίνεται η γνωστή διαδικασία με τις προτάσεις των φορέων που καταθέτουν το πόρισμά τους στο Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας πηγαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάνει την πρόταση κτλ. Οπότε το 2028 λέει ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στα 1000 ευρώ. Για τους εργαζόμενους έχουμε και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 0,5%. Αυτά έχουμε όσον αφορά τους εργαζόμενους και επίσης την αύξηση του κατώτατου μισθού θα την πάρουν οριζόντια όταν γίνει και οι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι, γιατί ό,τι
2: είναι συνειδητικό... Εντάξει, το πραγμάτων και... αυτό δεν, δεν είναι προσφορά αυτό, αυτό είναι δεδομένο, ναι.
3: Λοιπόν, πάμε στους αγρότες οι οποίοι ουσιαστικά ήταν...
1: Κάγκελα.
3: Και... Ναι, ήταν τα κάγκελα.
1: Κάγκελα.
3: Λοιπόν, δίνει μέχρι 20.000 αφορολόγητο, μηδέν φόρο, ουσιαστικά πάει να βοηθήσει τους αγρότες με μικρό κλήρο. Και σου λέει ότι μέχρι 20.000 το εισόδημά σου δεν θα φορολογείται. Επίσης τους δίνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στην επιστροφή κατευθείαν στην Αγγλία από τον Νοέμβριο. Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ βασικό μέτρο, γιατί μέχρι τώρα οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να πάρουν τα χρήματα, βάζουν το πετρέλαιο, μέχρι να πάρουν τα χρήματα μπορούν να περνούσαν και 3 και 4 μήνες.
2: Δώσε, δώσε, στην Αγγλία, στην Αγγλία. Θα γεμίσουν όλα τα γιώτα και των αγροτών, θα γεμίσουν πετρέλαιο τώρα. Τζάμπα. Εντάξει, παιδί. Εντάξει.
3: Επίσης, για τα ταξί είχε ένα, έτσι μια ειδική ρύθμιση όσον αφορά τα τεκμήρια. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ έτυχε εδώ στη Θεσσαλονίκη να μπω σε 2-3 ταξί και μου έδειχναν τύπου δυσαρέσκεια. Ότι ναι, και εμάς μας έχει αδικήσει και εμείς οι ταξιτζίδες και τα λοιπά. Στα ταξί το τεκμαρτό θα είναι ανάλογο με το ποσό ιδιοκτησίας του ταξί.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αν έχεις 50% του ταξί, 50% του τεκμηρίου.
2: Ναι.
3: Με τα τεκμήρια είπαμε ότι ελαφρύνονται, το μόνο που θα υπάρχει ως ελάχιστη βάση είναι ο κατώτατος μισθός μαζί με τις τριετίες, γιατί σου λέει δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, να έχεις και έναν εργαζόμενο και εσύ να μου δηλώνεις λιγότερα από ό,τι παίρνει ο εργαζόμενος με τον κατώτατο μισθό. Αυτό έχει το, η λογική της τεκμαρτής φορολόγησης. Υπάρχει βέβαια και,
1: Να κάνω μια ερώτηση στο θέμα του ταξί. Μπήκες δύο τρεις φορές όπως σε ταξί. Δεν σου δώσαν απόδειξη. Γιατί εγώ τρεις φορές μπήκα και πήρα και απόδειξη. Και μια φορά που μπήκα με τα παιδιά, ήμασταν και τέσσερις
2: φορές.
1: Μας κόψαν κανονικά απόδειξη. Εγώ αναρωτιέμαι τελικά αν χρειάζονται τα τεκμήρια. Όταν βλέπεις αυτή την αντιμετώπιση, αυτή τη συμπεριφορά.
3: Ναι.
1: Που ήταν, ξέρω εγώ.
2: Ο ταξίτης.
3: Δεν είναι παντού.
2: Ο εδραυλικός πόσο μας έχει δώσει απόδειξη.
1: Σας τώρα μιλάμε με τον
3: εδραυλικό.
1: Ήμουν πολύ συγκεκριμένος.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό.
2: Ναι.
3: Γιατί και στην κουβέντα που γίνεται, μα πως η ΑΔΕ έχει πλέον όλα τα εργαλεία, μπορεί να ελέγξει όλο το, μπορεί να ελέγξει όλες τις συναλλαγές και η απάντηση, γιατί έτυχε και έχω μιλήσει έτσι με ανθρώπους στις ΑΔΕ αυτές τις ημέρες, λένε παιδιά εμείς έχουμε τα εργαλεία, αλλά όταν γίνονται οι συναλλαγές ηλεκτρονικά, αν δεν γίνονται οι συναλλαγές ηλεκτρονικά δεν έχω εργαλεία.
2: Παιδιά,
3: όταν πάω στο γιατρό,
2: η πιάτσα βράζει από μαύρο χρήμα,
3: ναι.
2: Άστο τώρα. Πες μου εσύ ποιος κάνει ανακαίνιση στα σπίτια που γίνεται τις κακομέρες με κάδους παντού και τα λοιπά και κόβεται μια απόδειξη. Αφού τώρα τα ξέρουμε αυτά, φυσικά. Άσε τώρα. Μαύρο χρήμα κυκλοφορεί όσο θες, όσο θες.
1: Υπάρχει και αυτό.
2: Όσο θες.
1: Υπάρχει και αυτό. Εγώ θα επαναλάβω πάντως, επειδή πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν το μαύρο χρήμα, παίρνουν το άσπρο από το μισθό τους.
2: Οι
1: μισθωτοί και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το πλαστικό χρήμα.
2: Συμφωνώ.
1: Όταν βλέπεις, στήσου μία μέρα στην Αττική Οδό. Και δες πόσοι βγάζουν τηλέφωνο ή το ρολόι του στο smartwatch και τα λοιπά και πληρώνουν ακόμα και τα 2,5 ευρώ. Δηλαδή το λέει γιατί, εντάξει, καλή είναι η γκρινιά και τα μαύρα λεφτά και η διαφυγή και τα λοιπά, αλλά βλέπεις ταυτόχρονα στην κοινωνία να αλλάζει το πράγμα.
3: Υπάρχουν συγκεκριμένες, εγώ θα έλεγα έτσι, ομάδες που ακόμα κινούνται κάτω από αυτό το, τέλος πάντων, το πρίσμα.
2: Στο εμπόριο γίνεται της κακομοίρας.
3: Αλλά μου είπαν χαρακτηριστικά από την ΑΔΕ, μου είπαν.
2: Καλά, και εγώ βρήκα ένα ταξιτζή, ο οποίος όταν με πήγε στο αεροδρόμιο, όταν πήγα μόνος μου, ο οποίος από την ώρα που μπήκαμε μέχρι την ώρα που τελειώσαμε έβριζε το Μητσοτάκη. Μα τον έβριζε, διάκοντα του πάπα. Έβριζε. Αυτό. Έτσι, αλλιώς. Στο τέλος του λέω, ρε Χριστιανέ μου. Τι σου έκανε.
1: Το πρόσωπο σου φταίει.
2: Όχι. Δεν με γνώρισε καθόλου άνθρωπος. Κοίτα.
1: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία με τις
2: ταξιδιώσεις. Και του λέω, κάτι σου έκανε σένα. Και λέει, ρε εσύ, 12 η ώρα το μεσημέρι είπε, όλα τα μπορώ να τα προσφέρω στον ΠΑΟΚ. Το μόνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να γυρίσω ο Κωνσταντέλιας και ξεροτραυματίστηκε. Τι άλλο θέλει, ρε. Δηλαδή μου λέει από αυτό δεν είναι κάτι μια. Τι είναι, ρε, να πας το αγαπώ.
1: Εδώ που λέει κλείνω, παραδίνομαι. Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, ωραία, Θανασία, λοιπόν.
3: Αυτά, τα πιο βασικά.
2: Ήταν άλλα, άστα τώρα, τελειώσαμε.
3: Ναι, έχουμε κι άλλα, βέβαια.
2: Έχουμε κι άλλη θέση μπροστά μας.
3: Ναι, θα ακούσουμε και την εξειδίκευση σήμερα στις 12
1: είναι
3: η ώρα.
1: Ότι αύριο θα ξέρουμε πολύ περισσότερα από αυτά που ακούσαμε τα γενικόλογα, γιατί ο Πιερακάκης φαντάζομαι θα εξηγήσει τι και τα λοιπά. Φιλιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία που έβαλε πλάτη σε αυτό το ημίωρο για να πούμε και πέντε πράγματα σε πολύ χρηστικό επίπεδο.
4: Έτσι κι αλλιώς

0: Ρε Δημήτρη.
1: Έλα.
0: Ένα μήνα που έχει στείλει. Καταρχήν να πούμε καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ειλικρινέστατα, καταλαβαίνετε ότι είστε ντοπάρισμα ψυχολογικό με αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και να στείλουμε και την αγάπη μας σε πολλούς φίλους που μας ακολουθούν στη συχνότητα και χαιρόμαστε πολύ. Ο Αβράμ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ο εμβληματικότερος σαλονικιός ακροατής εδώ και πολλά χρόνια. Ο Γιάννης όμως είναι ένα μήνυμα που αφορά τους αγρότες. Και επειδή είχαμε την δυνατότητα, αγαπητέ Γιάννη, που λες για το αφορολόγητο των 20.000, είναι ένα μέτρο χωρίς πρακτική εφαρμογή, σε όλη τη Θεσσαλία έχουν θανατηθεί τα περισσότερα κοπάδια. Να σου πούμε, είχαμε την ευκαιρία την Παρασκευή, πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τον υπουργό του κύριο Σινά.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Του το είπα και στον αέρα με τον ευγενικό βεβαίως τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε οι Έλληνες δημοσιογράφοι τους δημοσιογράφους. Δεν είναι ωραίο πράγμα να περιμένεις από το στρατό να πάει να βγάλει την άκρη. Έτσι. Καταλαβαίνεις ότι καταρχήν υπάρχει μια παραδοχή αδυναμίας της κρατικής μηχανής.
1: Πλήρως.
0: Ό,τι δοκιμάσαμε, δεν τα πετάξαμε, τα καταφέραμε μάλιστα. Είχαμε την ευλογιά από την άλλη, τον αυτόδη πυρωτό. Καταστροφή. Και εγώ περιμένω, ειλικρινά το λέω, όχι να ακούω 20.000 είναι το αφορολόγητο όριο για τους αγρότες και τα λοιπά. Περιμένω άλλα πράγματα να ακούσω. Okay. Πώς, για παράδειγμα, αύριο το πρωί θα σκοτώσουμε όλα τα ζωντανά. Είναι και περίοδος που πολλές τις έργειες, τις γίδες, τις προβατίνες και τα λοιπά, περιμένουν και τα μωρά τους, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, και βλέπεις λοιπόν ένα ολόκληρο κοπάδι να καταστρέφεται και αύριο το πρωί. Τι θα έχει αυτός ο άνθρωπος να περιμένει από τη ζωή του?
1: Υποχρεωτικά θα ζήσει με την κρατική αρρωγή μέχρι να σου δώσει άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με 100,
1: να το...
0: με
1: Άγιος, πώς, τι θα έκανες δηλαδή?
0: Με 150 ευρώ το ζωντανό, ξέρω εγώ.
1: Μα τι θα έκανες δηλαδή, να μην το σφάξεις?
0: Ρε Δημήτρη, ξέρεις τι γίνεται. Αν ρωτάς εμένα τώρα εδώ που θα μπορούσα εύκολα να σου πω να αντικατασταθούν τα κοπάδια.
1: Μα δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δεν θα το κάνω.
1: Μα δεν αφήνει.
0: Ναι, δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγε και υπέγραψε όμως στη Μερκοσούρ για παράδειγμα.
1: Πολύ έτσι. Καλά έκανε και πέρασε το
0: okay, εσύ το λες αυτό. Εγώ φυσικά διαφωνώ εντελώς, γιατί προφανέστατα αντιλαμβάνομαι μια, αυτό που συζητάγαμε για παράδειγμα για τη Σαξονία, να, την μεγάλη επιτυχία του ακροδεξιού AfD κτλ. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί αισθάνονται οι άνθρωποι ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει στην Ευρώπη, να πατήσει ποδάρι, να ακολουθώντας τελείως διαφορετικές προδιαγραφές για να ζουν τα δικά τους λαντά.
1: Δεν έχει σχέση με μετακίνηση προσώπων. Έχει σχέση με μετακίνηση προϊόντων.
0: Για τα προϊόντα,
1: για το ελεύθερο εμπόριο.
0: Για τα προϊόντα λέω και σου λέω ότι.
1: Α, μέσα η Ευρώπη αδικήθηκε από το ελεύθερο εμπόριο.
0: Μέσα στην. Αν αδικήθηκε.
1: Η Ευρώπη παγκοσμίως αδικήθηκε.
0: Όχι.
1: Α, κονόμησε, τα τεράτσι.
0: Θα ήταν. Πώς να πω.
1: Κονόμησε, τα τεράτσι.
0: Ναι, θα ήταν ιστορικά.
1: Μα είδες λοιπόν.
0: Ανακριβές. Αλλά θα σου πω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια πια βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί.
1: Η Μερκοσούρ δεν έχει καμία σχέση. Ως παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Με ένα απλό κανόνα σου λέει: πρέπει να ξεριζωθεί εντελώς η αυτή, να πιστοποιηθεί για να βάλουν καινούργια κοπάδια. Αλλιώς θα αρρωστήσει πάλι. Θα μου πεις ο Βοσκός τι θα κάνει τώρα.
0: Αυτό ρωτάω, ρε Δημήτρη.
1: Τι να κάνει, υποχρεωτικά θα ζήσει με άλλο τρόπο δύο χρόνια. Εκεί το κράτος πρέπει να τον στηρίξει.
0: Αν η Ευρώπη αισθάνεται μια χαρά να φέρνει κρέατα απ' έξω, για παράδειγμα, και μάλιστα ξαναλέω, χωρίς τις προδιαγραφές με τα οποία υποχρεώνονται οι Έλληνες αγρότες, αλλά όχι οι Ευρωπαίοι αγρότες να τα μεγαλώνουν τα ζωντανά τους, εσύ θα μου φέρεις, ξέρω εγώ, τώρα. Πάρε βόδια από την Κολομβία, ξέρω πού είναι. Στην Αργεντινή, συγγνώμη, τα πολλά, και στη Βραζιλία, αν θυμάμαι καλά.
1: Μα τι σχέση έχει το ένα μετάλλο τώρα?
0: Έχει μεγάλη σχέση.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Γιατί αν είχε στην.
1: Δηλαδή ο άλλος πάει και φέρνει κατσίκες με το καίκι του από την Τουρκία που είναι τζάμπα. Γι' αυτό τους φέρνει. Ενώ ξέρει ότι υπάρχει αυτό της πυρετός εκεί, τον φέρνει, κάνει το μάγο ο Βοσκός που είναι μέσα στο Δημοτικό Σύμβουλο και βαράει την κατσούνα και λέει με καταστρέφεται, με κάνει. Φέρνει, κολλάει όλο το νησί. Και τώρα, επειδή οι υπόλοιποι σου λένε: όπα, παιδιά, μη φύγει από τη Λέσβο και πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα, διότι αντί για 200.000 πρόβατα που είναι στη Λέσβο, θα έχουμε 5 εκατομμύρια νεκρά
0: λοιπόν,
1: πρόβατα.
0: Ένα λεπτάκι τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Επειδή ο Θεοδωρής μου κάνει τα νόηματα.
1: Ναι.
0: Σε αφήνω, επειδή σολάρισες και σε γουστάρω όταν σολάρεις, okay. Αλλά επίτρεψέ μου να σου πω ότι μας είπε ο υπουργός σε σένα και σε μένα την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ο Σκηνάς μας είπε.
1: Ότι?
0: Ότι εδώ πέρα, για παράδειγμα, αυτό το πράγμα κολλάει όχι μόνο από ζώο σε ζώο, μέχρι τα λάστιχα των αυτοκινήτων.
1: Μα γι' αυτό!
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί μου πας στον αγρότη με την κατσούνα?
1: Γιατί ήταν στην Τουρκία και πέρασε απέναντι.
0: Ναι, αλλά σου λέει ότι αυτό το πράγμα μεταφέρεται για πλάκα. Δεν είναι ανάγκη να έχει συμβεί καν αυτό το οποίο λες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει συμβεί, δεν το ξέρω. Αλλά ότι είμαστε όλοι καχύποπτοι και υποψιασμένοι, αυτό το καταλαβαίνω. Λέω ότι όταν σου λένε ότι κολλάει τόσο εύκολα, έχεις ανάγκη να κατηγορήσεις πάλι τον κακό που πήγε και πήρε το κοπάδι, τζάμπα και τα ρέστα. Τέλος πάντων, σταματάω τώρα εγώ, γιατί έχει Λία Μπενέκο. Είναι σοβαρή αυτή η παρέμβαση στην εκπομπή μας.
1: Τι παρέμβαση θα κάνεις? Α, ειδήσεις. Τότε σοβαρά, τότε ναι.
2: Είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Μέγα News 104,6 στις 9. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Άλμα στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, καταγράφει το φυσικό αέριο. Το ράλι τιμών σημειώνεται εν μέσω φόβων για παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς και οι απειλές της Τεχεράνης ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει περιορισμένη θαλάσσια ζώνη πέρα από τα στενά του ορμού στις επόμενες μέρες, εντείνει τις ανησυχίες ότι οι αποστολές LNG του Κατάρ στην Ευρώπη ενδέχεται να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο. Προβληματισμό στην Ευρώπη προκαλεί η επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις χθεσινές εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 43,8% συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες. Ωστόσο, η έλλειψη αυτοδυναμίας και το πολιτικό τείχος από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που δεν προτίθενται να συνεργαστούν καθιστούν δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν είναι ποτέ λύση, σχολίασε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμίν Αντάτ. Κανένα σχόλιο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος περιορίστηκε να αναρτήσει το αποτέλεσμα των εκλογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 12 το μεσημέρι, από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον κ. Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda και των υποκλοπών. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, καταλόγησε στον κ. Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Μέλημα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Πρωθυπουργό των καρτέλ, τον αποκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας προέτρεψαν τον Πρωθυπουργό κύκλοι του Περισσού. Με τη συμμετοχή και εναέριων μέσων συνεχίζεται από το πρωί η μάχη για κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Σε κόκκινο συναγερμό για πολύψιλο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Σε 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν χθες οι αρχές σε Μαραθώνα, Οροπό, Εύβοια, Χίο, Άγιο Όρος και Εύρο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές της 5 παρα 5 το πρωί στα Πατήσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν αλλοδαπό υπήκο Αλβανίας τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στο δεξί κάτω άκρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προσέκρουσε σε οχήματα και πήρε φωτιά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο πλευρό του Αγίου Μπελκαμπή βρέθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε χθες ο Μαροκινός επιθετικός. Θα γυρίσεις δυνατός και θα παραμείνεις στην οικογένεια του Ολυμπιακού για όσο θέλεις εσύ, ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του. Ευχαριστήριο μήνυμα από τον άτυχο ποδοσφαιριστή που θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης. Αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των 16 του US Open, καθώς ιτήθηκε τα ξημερώματα με 3-0 σετ από τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς τους 38 βαθμούς.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα έως τον Κηφισό. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στην κάθοδο ανατμήματα, στην Κηφισίας ανατμήματα από Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή έως Στήλους Ολυμπίου Διός και στην άνοδο του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Επιπλέον, καθυστερήσεις έως 20 λεπτά σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα με δυσχέρεια διεξάγεται κυκλοφορία από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας την περιφερειακή Ημιτού.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Μέγα News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η και έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Δεύτερη μέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Αντικριστή, ο Γιώργος ο Χουδαλάκης,
1: ο κύριος Δημήτρης Καμπουράκης.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Έχετε από μηνύματα άλλο τίποτα? Ρίχτε, παιδιά, ρίχτε, ρίχτε, ρίχτε.
1: Κοίτα, δεις, εγώ θα σου πω το εξής. Ότι το λες έτσι, ρίχτε, ρίχτε, ρίχτε. Ο άλλος όμως κάθεται και προβληματίζεται γιατί θα γράψει.
0: Φυσικά.
1: Διαβάζω τελείως στην τύχη το μήνυμα που έχει έρθει και λέει καλημέρα από παλιό ακροατή. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Η όποια συμφωνία με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει τις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί οι κανονισμοί ποιότητας και περιβάλλοντος είναι πολύ πιο χαλαροί, άρα και τα προϊόντα πιο φθηνά και πολλές φορές κατώτερης ποιότητας. Ευχαριστώ, Στέλιος. Καλημέρα, Στελέρα. Να σε καλά.
0: Εντάξει,
1: αυτά που λέγαμε για το πώς κολλάει το ένα μετάλλο. Γι' αυτό το λέω. Δεν είμαι εγώ μόνο.
0: Εγώ έχω την άποψη ότι ο κόσμος μας πια είναι πολύ ανοιχτός, πολύ παγκοσμιοποιημένος για να σηκώνουμε τα μπούρια και πίσω από αυτά να καλυπτόμαστε και να λέμε εδώ είναι και δεν περνάει κανείς. Πάει, παιδιά, αυτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Θα περάσει από πάνω σε διαλύσω.
1: Ένα. Καταρχήν να σου πω ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτή την ρεαλιστική προσέγγιση που έχει. Όμως. Αυτό που γράφει ο Στέλιος δεν είναι τα ταμπούρια. Είναι ότι αποφασίζεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχεις αυτές τις προδιαγραφές.
0: Το έχεις αποφασίσει θεωρητικά.
1: Από τον άλλο όμως που του φέρνεις τα προϊόντα που λες εσύ ο ανοιχτός κόσμος κτλ. Δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφές.
0: Τις ίδιες προδιαγραφές.
1: Δηλαδή, μπορεί.
0: Το χρέος θα έχετε εδώ, θα έχετε άδεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: στο φούρνο. Θέλεις. Ναι, θέλεις. Όλοι θέλουν.
1: Δηλαδή, επειδή θέλω, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην κάνω. Να μην ασκήσω όποιους περιορισμούς και κυρώσεις που έχω κάνει στη Ρωσία.
0: Ρε παιδί μου.
1: Αν θέλω ζεστό ψωμί, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Εγώ σου λέω ότι αν έχεις τη δυνατότητα. Δηλαδή, λες το κάνει τη Μερκοσούρ, ας πούμε, διότι λιώνει τους δικούς μας κτηνοτρόφους εδώ για να φέρουν τα μοσχάρια από την Αργεντινή. Alright.
1: Εγώ λέω απλώς ότι το ένα με το άλλο δεν ταιριάζει. Τέλος πάντων.
0: Ναι, καλά. Εντάξει.
1: Ναι. Δεν θα συμφωνήσουμε. Τι έκανα. Αντικριστή είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Εκεί που τα βρίσκουμε είναι στο αντικριστό επάνω. Τώρα, επειδή έχουμε πει να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που τους αφορούν αυτά που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό, έχουν ακουστεί ήδη και οι θέσεις και του Αλέξη Τσίπρα της αριστερής συμπαράταξης. Να πάμε κατευθείαν στον πρώτο καλεσμένο, ο οποίος εκπροσωπεί σε ένα βαθμό τουλάχιστον τους συνταξιούχους. Να πω ότι σήμερα θα γίνει παρέλαση. Άνθρωποι εδώ στο
0: ραδιόφωνο,
1: στο μεγάλο ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
1: Θα γίνει παρέλαση των ανθρώπων που θα λέει ο καθένας και τα λοιπά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε εδώ στους 1046 τι ακούμε και εμείς από τους εκπροσώπους τους. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Κούτσιμπο Γιώργο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χουδουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε
0: Καμπουράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Και καλή σας εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο καινούργιο σας εγχείρημα και σε όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν το καινούργιο ραδιόφωνο.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εκ μέρους όλων.
2: Να υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός και αυτή η ποιότητα.
1: Η ουσία τώρα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, πού σας αγγίζει, πού...
2: Κάθε χρόνο, κοιτάξτε να δείτε, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, μας ακούτε που διαμαρτυρόμαστε, που γκρινιάζουμε, δεν είναι αδικαιολόγητα, είναι πολύ δικαιολογημένα, γιατί τα τελευταία 16 χρόνια στους συνταξιούχους, στα πέτρινα αυτά χρόνια, ήταν αυτοί που πληρώσαν πιο ακριβά το μάρμαρο. Τους κόπηκαν κοντά στο 50% για τους περισσότερους, για αρκετούς κύριε σύνταξη και κοντά στο 55% οι επικουρικοί. Ακόμα και αυτοί που είχαν 500 και 600 ευρώ σύνταξη, αυτοί χάσαν το 20% στην κύρια και το 25% στην επικουρική. Γιατί τα χάσανε? Χάσανε τα δώρα, τα οποία ήταν 17-18%. Συν την αύξηση των 50% στην ασθένεια, πέρασε το 20% για την κύρια. Πάμε στην επικουρική. Χάσαν πάλι τα δώρα 18%. Την 6% στην ασθένεια που τους προσθέσαν, πάει 24% στο 25%. Άρα και αυτοί όλοι χάσανε. Δηλαδή σας λέω, από αυτοί που έβαιναν 400 και 500 ευρώ μέχρι αυτοί που πέραν και 1500 και 2000. Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια να είμαστε αυτοί που δεν συζητάμε καθόλου για την αναπλήρωση. Λοιπόν, πάνε αυτά τα χάσαμε. Δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά.
1: Εννοείται όταν είτε αναπλήρωση.
0: Αυτά που χαθήκαν να τα πάρουν πίσω.
1: Εννοείται ότι τα
2: κόμματα. Ένα μέρο να πάρει πίσω. Α πούμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο είχαν χάσει γύρω στο 17-18%. Το αναπλήρωσε η πολιτεία όταν έγινε η ρύθμιση τότε με τα μνημόνια. Το ίδιο και στην Πορτογαλία. Το ίδιο και στην Ιρλανδία. Σε εμά δεν συζητάμε. Συζητάμε πώ θα μπορέσουμε λίγο να βελτιώσουμε τη ζωή μα με αυτά τα δεδομένα, τα κομμένα. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στην σημερινή πραγματικότητα. Τη σημερινή τα τελευταία χρόνια έγινε ο επαναπολογισμός του 2000 με τον νόμο του Κατρούγκα από το 2016. Τι έκανε εκεί? Ενταφίωσε, σημέντωσε όλες τις περικοπές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με τις προηγούμενες κυβερνήσεις για το θέμα και οι μνημονιακές κρατήσεις. Τη συμπίκνωσε μέσα στον νόμο του Κατρούγκα, έκανε τον επαναπολογισμό και τις εξαφάνισε. Έμεναν κάποιες εκκρεμότητες, έμεναν δηλαδή κάποιες. Πώς το λένε,
0: η προσωπική διαφορά, εντάξει.
2: Ήταν η προσωπική. Ναι, και όταν έγινε ο επαναπολογισμός, υποχρέωσαν 1 εκατομμύριο κόσμο, τους λένε ότι εσείς χρωστάτε. Από πώς που οι συνταξιωτικές αποφάσεις που βγήκαν, με τους κανονισμούς που υπήρχαν, με τον νόμο της πολιτείας που βγήκαν, ήταν αυτά. Δεν ξανά έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο, ούτε καν στις ανατολικές χώρες, όταν κατέρευσε όλο το σύστημα. Αυτό που συνέβη σε εμάς, εδώ στην πατρίδα μας και σε όλο τον δυτικό κόσμο. Δεν ξανά έχει συμβεί αυτό. Να έρθουν να κάνουν. Να γίνει
0: τώρα για τον Κατρούγκαλο λέμε. Για την περίοδο του Κατρούγκαλο.
2: Ναι,
0: μα είναι παλιά πια αυτά. Παλιά είναι.
2: Συγγνώμη,
1: όλα είναι παλιά. Και ένα λεπτάκι. Επειδή ακούω με μεγάλη προσοχή αυτή την ιστορία, εσείς και μπράβο σας, ξεκινήσατε από την περικοπή της σύνταξης, μας εξηγήσατε πώς έγινε, τι ποσοστό έκανε, δηλαδή το 18% συντάξει.

0: το 6%. Αυτά όλα έγιναν μέχρι τον Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλος ήρθε και νομιμοποίησε ό,τι είχε γίνει. Επί της ουσίας.
1: Και ήρθε και μετά με τη βούλα του Συμβουλίου Επικρατείας ο Βρούτσης και τα. Και τα νομιμοποίηση.
0: Αυτά όμως, αγαπητέ Πρόεδρε, είναι η ιστορία. Εδώ πέρα
1: ιστορία,
0: τώρα.
1: Πάμε τώρα στην πραγματικότητα τη σημερινή.
0: Πάμε λοιπόν, και ιδίως μετά από αυτά που έχετε ακούσει. Έτσι, γιατί θέλω να πω ναι, ότι και εμείς περιμένουμε τώρα, και το μεσημεράκι να δούμε τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς περιμέναμε από κάποια πράγματα. Έχουμε τα αναδρομικά του 11μήνου. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν έγινε τίποτα. Δεν μας είπε τίποτα για αυτά. Μας τα είχαν τάξει. Μας έχει δικαιώσει ο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Δεν έγινε τίποτα, ούτε καν και σε αυτούς που προσφύγαν δεν τους τα έχουν δώσει. Πάμε, εμείς μιλάμε για όλους, να τα δώσω σε όλους.
0: Παρότι είχε υπάρξει, και... αν θυμάμαι καλά, και η διαβεβαίωση διακυβερνητικού εκπροσώπου τότε. Ότι δεν χρειαζόταν να τα διεκδικήσετε δικαστικά.
1: Να προσφύγετε στο δικαστήριο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά σας λέω, ακόμα και αυτοί που προσφύγαν, που δεν εμπιστευτήκαν την κυβέρνηση, λοιπόν και προσφύγανε, δεν τους ούτε αυτούς τους τα έχει δώσει. Αλλά πολύ περισσότερο για αυτά που μιλάμε εμείς για όλους, γιατί μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα γίνουν. Πάει αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στην εισφορά αλληλεγγύης, είναι ο δεύτερος κεφαλικός φόρος, ο δεύτερος φυσικός φόρος για 500.000 κόσμους. Λέγανε και είχαν γράψει όλες οι εφημερίδες και οι εργατικοί συντάξεις, δεν είστε υποχρεωμένοι εσείς να τα παρακολουθείτε όλα αυτά, αλλά όλοι οι εργατικοί συντάξεις, αν διαβάζετε τις προηγούμενες μέρες, λέγανε ότι θα γίνει κάποια συμμόρφωση, γιατί παρακρατεί από το πρώτο ευρώ. Όσοι έχουν μεικτή σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ, άρα 1.000 καθαροί, για όλους αυτούς τους παρακρατεί από 3 μέχρι 14% από το πρώτο ευρώ. Λέγανε λοιπόν ότι θα γίνει κάποια διόρθωση, θα κάνει κάποια βελτίωση, κάποια, έτσι λοιπόν κάποια στιγμό, κάποια καλύτερη λειτουργία αυτού του κεφαλικού φόρου. Δεν έγινε τίποτα. Τι έχουμε όμως. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα που είναι θετικό μέτρο, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και δεν λέμε όχι. Λοιπόν, είναι αυτά τα 400 ευρώ που είναι για πάνω από 65 ευρώ που θα δίνονται υπομορφή δώρο, να το πούμε, υπομορφή επιδόματος. Εμείς είχαμε διαφωνήσει πάντοτε με την επιχειρηματική πολιτική. Θέλαμε σταθερές προτάσεις και λύσεις στα προβλήματά μας. Ας έρθουμε όμως σε αυτό. Το πρώτο που είναι σε αυτό, σας λέω, είναι γιατί δεν βάζει εισοδηματικά κριτήρια, αν είναι έτσι. Μέχρι τώρα υπάρχουν από τους 2.500 συνταξιούχους περίπου 500-600.000.
2: 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ναι.
1: Από τα 2,5 εκατομμύρια, ναι, συγγνώμη, από τα 2,5 εκατομμύρια υπάρχουν γύρω στους 500-600.000 συνταξιούχοι που. Όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια από το 10 και μετά, μόνο πληρώνανε, μόνο κόμμα και δεν πήραν τίποτα, ούτε από επιδόματα ούτε τίποτα. Είναι η πρώτη φορά τώρα, αν συμβεί αυτό, και αν δεν μπουν ισοδηματικά κριτήρια, που με τα 400 ευρώ θα πάρουν τον Νοέμβριο και αυτοί. Αλλά εδώ έχουμε μια σειρά συνταξιούχους που δίκαια βγήκαν. Δεν μπορεί λοιπόν ούτε ο οικοδόμος, ούτε αυτός που δουλεύει στα ιωρυθία, να πάει μέχρι τα 65. Όταν βγαίνει πιο νωρίς και στα 60 και στα 58. Γιατί τον το στερήσουν αυτόν, αυτός που έχει χάσει κομμάτι από τη ζωή του.
0: Έχετε κάποια απάντηση, έχετε κάποια έστω υπόθεση, γιατί με τον Δημήτρη το συζητάγαμε.
2: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει, όπως λέτε και εσείς, με όλες τις νόμιμες προδιαγραφές που το κράτος έχει βάλει. Έχει κάνει άλλος, έχει κάνει 40 χρόνια. 40 χρόνια για να βγει στα 62.
1: Έτσι, και 35 και 40 χρόνια. Λοιπόν, και να σας πω και το πιο απλό. Όταν βάζεις σαν όρο προϋπόθεση από τα πιο αυστηρά όρια ηλικίας να βγαίνουν, ήταν τα αυστηρότερα τα δικά μας που μπήκαν το 15 επί Τσίπρα. Τον Αύγουστο του 65 όταν βγήκαν τα 62 και τα 67, ήταν τα πιο αυστηρότερα μέσα σε όλη την Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κάνουμε μέτρο σύγκριση. Δεν πάμε σε άλλες πολιτείες, δεν πάμε σε άλλες υπήρους. Εδώ στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη που είμαστε. Ήταν τα πιο αυστηρά όρια. Γιατί δεν βάζεις τα 62, ας πούμε. Εγώ εμείς λέμε συν τις περιπτώσεις αυτές που είπαμε. Που είναι με τα βαρέα και ανθυγιεινά, που ήταν στις στοές, στα ορυχεία, οι ναυτικοί που θαλασσοδέρνουν όλα τα χρόνια.
2: Όποιος παίρνει σύνταξη, ρε παιδί μου, αφού παίρνει σύνταξη νόμιμη κανονική, να το παίρνει το 300 εντάξει τώρα. Αυτό είναι λίγο κουφό τώρα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ότι δεν βάζει εισοδηματικά κριτήρια, αν είναι έτσι, γιατί θα περιμένουμε και το μεσημέρι να πώς θα εξηγήσει.
2: Εντάξει, είπε τώρα.
1: Γιατί θελασσόμαστε. Αλλά από εκεί και πέρα.
2: Και για τα αναπηρικά είναι καλό. Και για τα αναπηρικά αυτή που αριθμοποίηση που κάνει, καλούτσικη είναι.
1: Ναι, εκεί στα αναπηρικά, ναι, και γι' αυτό είναι καλό. Και για τις χείρες
2: ναι.
1: Που έστω το κατεβάζει μέσα τα 60. Γιατί στα αναπηρικά υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Περιμέναμε να δοθούν κάτι. Γιατί εκεί τα ποσοστά αναπλήρωση είναι πάρα πολύ σκληρά για τα αναπηρικά. Πρέπει να διορθωθούν εκεί. Είναι κρίμα δηλαδή. Σε ανθρώπους, ας πούμε, που δεν έχουν περίπτωση. Αλλά επειδή είμαστε αυτό. Είναι θετικό μέχρι εκεί, αν έτσι είναι. Αλλά βάζει, πιάνει τους μισούς ανθρώπους. Πιάνει, δηλαδή, όχι μισούς, λάθος το λέω. Γιάννη, δεν τους πιάνει όλους. Έπρεπε να πιάνει όλους τους συνταξιούχους. Αφού το δίνουν σαν υπομορφή δώρο και λες για τα Χριστούγεννα, δεν μπορεί αυτός που είναι 64 και 5 και 6 να μην το πάρει 400 να πάει να αγοράσει ένα παιχνίδι στο παιδί του και να το δώσεις. Καταλάβατε πώς
2: το λέω. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναλέμε τακτικά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Κουτσιμπογιώργος ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, με τον οποίο συζητήσαμε το εμφανέστατο μεγάλο και άδικο πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τους συνταξιούχους. Δεν ξέρω αν πραγματικά, πώς να το πω τώρα, αμβλήθηκαν έστω οι οξύες γωνίες, ρε Δημήτρη, που έχει αυτή η ιστορία. Στο έσυ και εσύ, στο έμε και εγώ.
2: Στο έθασε πάντα τώρα.
0: Ναι. Η αλήθεια επίσης είναι, και μου κάνει εντύπωση, αλλά ίσως να το θεωρούν ότι δεν έχουν και μεγάλο φόβο να πάθουν κανένα κακό, ας πούμε, εκλογικά από την μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων. Επειδή ψηφίζει η μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων προνομιακά τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Μήπως δεν φοβούνται επειδή πήγαν αλλού ή είδαν αλλού.
2: Μα άκουδα να σου πω. Αυτά τα επιδόματα και αυτά τα πράγματα είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί πολιτευτές για τους διορισμούς. Λέει, ένα διορισμό κάνεις και φτιάχνεις. Έναν αχάριστο και 9 δυσαρεστημένους.
0: Κοίτα να δεις.
2: Αυτό είναι. Παιδιά, έτσι είναι. Άσε τώρα, δεν εξαγοράζεται κανείς. Νομίζεις εσύ ότι θα πάει κανείς να ψηφίσει Μητσοτάκη ή Τσίπρα επειδή του έδωσε ένα 4 εκατοστάρικα τον Νοέμβρη τώρα. Πάντα τον ψηφίσει το Φλεβάρι. Του χρόνου τον Μάιο.
0: Θα συμφωνήσω και θυμάμαι και εγώ μια φράση πώς το έπεσε.
2: Όλα μαζί.
0: Έναν ευχαριστημένο.
2: Έναν αχάριστο και 9 δυσαριστημένους.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Εδώ πέρα έχεις να κάνεις το εξής. Κανείς δεν κέρδισε εκλογές λόγω ΔΕΘ.
2: Yeah.
0: Εγώ φοβάμαι όμως μήπως τις χάνεις εύκολα λόγω ΔΕΘ.
2: Εντάξει, εάν ήταν σε αυτό το μουτ το πακέτο Μητσοτάκη.
0: Εάν κάνει κάποιος, πώς να στο πω τώρα,
2: τέτοιο μουτ θυμάμαι, εγώ με τον Καραμαλή.
0: Ένα αυτογκόλ, μπαμ.
2: Εντάξει, αυτό εντάξει, άμα γίνει κάτι. Θυμάμαι τον Κώστα τον Καραμαλή στις εκλογές του 4, ας πούμε, που πήγε εκεί και είπε: εγώ θα κόψω, θα κόψω, θα κόψω. Ήταν δεδομένο ότι είχε παραδώσει τον Γιώργο. Κατάλαβες. Εκεί έχασε, εντάξει. Αλλά εντάξει, ο Μητσοτάκης ούτε κέρδισε με αυτό. Αλλά ούτε και μπορείς να πεις ότι έπαθε πατατράκ και αυτό.
0: Επειδή αναφέρθηκε στον Καραμαλή, να πω ότι ήταν σαφέστατη η προσπάθεια που έκανε χθες ο Μητσοτάκης να διαφοροποιήσει το Σαμαρά από τον Καραμαλή. Έτσι, okay, είναι σαφέστατο. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια να έχει να πάει να παρουσιάσει ένα βιβλίο για ποδοσφαιριστές.
2: Δεν
0: το ονομάζω, τον Αντωνιάδη κτλ. Την ίδια ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Εντάξει, η πολιτική δεν είναι παρά η διαχείριση των συμβόλων, όπως λένε κάποιοι.
2: Προφανώς.
0: Ναι, και τα σύμβολα εδώ είναι. Καλά, άστο Μητσοτάκη. Τώρα έχουμε σοβαρές δουλειές, ασχολούμαστε με την μπάλα.
2: Εντάξει.
0: Ναι, βγάζει μάτι η ιστορία. Τέλος πάντων.
2: Σιγά το σοβαρό τον Καραμαλή τώρα.
0: Για να μην νομίζει κανένας φίλος ότι περνάνε κάποια πράγματα στον τούκο, να πω στο φίλο που, το Μάκη, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του διαμαρτυρόμενος και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι. Συνεντεύξεις τύπου στη Θεσσαλονίκη και με το ότι υπάρχει προνομία και αντιμετώπιση σε διάφορους συναδέλφους κτλ. Παιδιά, να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ απλό να το σκεφτεί κάποιος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι ούτε ειδικός, ούτε να το παίζει ιδιαίτερα μαχητικός, σε τίποτα τέτοιο. Όταν βλέπεις άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο σύνολό τους στο δημόσιο ή στην δημόσια τηλεόραση κτλ., αλλά ταυτόχρονα δουλεύουν σε μια εφημερίδα, κάποιο site, μπορεί, ναι, έχουν ένα άλλο μέσο. Να είναι η ομίγυρη του Πρωθυπουργού και να ρωτάει και να βλέπεις ότι ρε παιδιά, ξέρω εγώ, η λογική ποια είναι, θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, από το πια ισχυρά μέσα.
2: Τα μεγάλα τα αυτά. Ναι, και τα λίγο φιλικότερα, ναι, τους, ναι, πάντα έτσι και γίνονται.
0: Δεν θα αφήσει, ας πούμε, το Μέγκε στη δεύτερη ώρα.
2: ναι.
0: Είναι για γέλια. Είναι για γέλια, να σας πω και κάτι. Είναι και τόσο ξεκάρφωμα που αρχίζει ο άλλος και λέει: εντάξει, okay. Δικαίωμα να σχολιάσουν την απάντηση που πήραν οι δημοσιογράφοι εκείνη την ώρα δεν έχουν. Δικαίωμα να κάνουν follow-up δεν έχουν. Εντάξει, να τους βάλουμε και θα σταματήσει η τηλεοπτική μετάδοση. Τους δύσκολους, τους ξινούς κτλ. Να μην ρωτήσω καθόλου. Εντάξει. Στο απαντάω, Μάκη, για να μην νομίζεις ότι δεν ενοχλούμε. Εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα και ο
2: Δημήτρης. Εντάξει, ρε παιδί μου, και εγώ έχω πάρει μέρος σε πολλές συνέντευξεις τύπου στη Θεσσαλονίκη. Πάντα υπήρχε αυτό το θέμα. Ρωτάγανε στους Αθηναίους, φωνάζανε οι επαρχιώτες. Ρωτάγανε, βάριζαν τους πολιτικούς μπροστά, τους πολιτικούς συντάκτες, φωνάζανε οι οικονομικοί. Βάζανε τα θέματα τα εθνικά, φωνάζανε. Δηλαδή δεν έβγαζε άκρη. Σου λέγε βγάζει τον κυβερνητικό. Έβαζε πρώτα, ας πούμε, μια εφημερίδα από τα δικά του, έλεγε φιλική, έλεγε: α, με αυτόν ξεκινάς. Μετά ξεκίναγε, όταν έκανε ο Τσίπρας, ας πούμε, δεύτερη, τρίτη ερώτηση ήταν πάντα στην ημερία των συντακτών. Τώρα είναι στο διάλογο του μάνα.
0: Δεν παίρνει ερώτηση.
2: Παλιά απλώς... τα νέα, ας πούμε, ήταν πρώτα.
0: Ρε παιδί μου,
2: τώρα δεν πρώτα. Είναι... Θέλω να πω ότι. Εντάξει.
0: Καταλαβαίνω ότι.
2: Έτσι το παιχνιδάκι έτσι.
0: Αυτό που λες. Εγώ λέω απλώς ότι ο κόσμος, όχι ο δημοσιογραφικός κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος ενημερώνεται και μέσω των δημοσιογράφων. Λέω και μέσω των δημοσιογράφων, γιατί πάρα πολλοί κόσμος καταφεύγει στα social media. Και πάρα πολλοί. Και άστα να πάνε, και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
2: Μπράβο τους, ναι, είναι πολύ.
0: Λέω όμως ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί σου λέει, ρε, σε αυτός που ρώτησε τώρα δεν κάνει την πρωινή εκπομπή. Αυτός που ρώτησε δεν κάνει την μεσημεριανή εκπομπή. Όλοι όσοι κάνουν τις εκπομπές και παίρνουν ο ένας μετά τον άλλο.
2: Πώς θα γίνει τώρα. Το κάθε μέσα ορίζει έναν όμως, παιδιά.
0: Ναι, πρόσεξε. Ορίζει έναν, αλλά εσύ και εγώ, για παράδειγμα, πουλάμε την υπογραφή μας για να το πουλήσει, ξέρω εγώ, για το τάδε site.
2: Προφανώς.
0: Okay. Και εμφανιζόμαστε εμείς οι δύο.
2: Ναι.
0: Εάν σήμερα, ρε παιδί μου, το πιο μεγάλο μέσο που υπηρετούμε, ποιο είναι, το Μαγκαλιά. Αν εγώ δηλώσω, ξέρω εγώ, χουδαλάκης.gr και εσύ καμπουράκης.gr.
2: Ναι.
0: Ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχουμε ρωτήσει από το ίδιο μέσο. Αυτό λέω, το ρημάδι. Άμα βλέπεις, σου λέω το μισό πρόγραμμα, είδα να ρωτάει.
2: Μας στέλνει εδώ και μας στέλνει και φωτογραφία, λέει, η φωτιά έφτασε στο ναό από την Κόνιτσα.
0: Ο Σπύρος, λες.
2: Ναι, ναι, ναι, Σπύρο.
0: Καλά, η φωτογραφία που έχει στείλει, παιδιά, είναι ανατριχιαστική, έτσι. Το λέει το ναό και ο πραγματικά.
2: Την ξέρεις την περιοχή εκεί, λέει, την έχεις περπατήσει λίγο.
0: Όχι τόσο το
2: κλάσμα. Μιλάμε για πολύ ωραία, πολύ όμορφη περιοχή. Τρομερή περιοχή, πολύ όμορφη.
0: Από φυσικής άποψης.
2: Βέβαια. Αλλά και δύσβατη πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ δύσβατη.
0: Ναι,
2: αλλά τρομερή.
0: Δύσβατη, ξεδύσβατη. Αυτή η φωτιά έχει κλείσει μια εβδομάδα. Μπορεί και περισσότερο πια.
2: Ναι.
0: Νομίζω 9 μέρες είναι. Τέλος πάντων. Βάζα Ανατολία, ήρθε Ηλίας Μπανέκος.
2: Πάλι!

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 9.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό σημειώνονται από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προβλήματα και στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως και Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, σκαρφάλωσε η τιμή του φυσικού αερίου. Το ράλι τιμών σημειώνεται εν μέσω φόβων για παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ στη Γερμανία. Ωστόσο, η έλλειψη αυτοδυναμίας και η άρνηση των υπόλοιπων κομμάτων να συνεργαστούν καθιστούν δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και κυβέρνησης. Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν συνεχίσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, ανέφερε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν βγάλεις τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ότι και η Κωνσταντοπούλου σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 12 το μεσημέρι από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στα Πατήσια, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν αλλοδαπό, υπήκο Αλβανίας, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο Δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση.

0: Λοιπόν, 9 και. Τι ώρα είναι, 9 και 34
1: και 35. Και 35
0: 10 και παρά 25 είναι.
1: Είναι στη τηλεφωνική.
0: Ο Χουδαλάκης, ο Γιώργης είναι εδώ.
1: Και ο Δημήτρης Χαραμπουράκης είναι εδώ.
0: Για την Κριστή είμαστε εδώ, στο ραδιόφωνο του Μέγκα, το μεγάλο ραδιόφωνο, το καινούριο.
1: Το Mega News, 104.6.
0: Μπράβο.
1: Σας είχαμε πει ότι σήμερα προφανέστατα εκτός από τα δικά μας σχόλια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να φιλοξενήσουμε απόψεις ανθρώπων που τους αγγίζουν ή δεν τους αγγίζουν, θα μας πούνε οι ίδιοι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή και τα όλα σχετικά. Ο Ρίζος ο Μαρούδας είναι ο πρόεδρος της πρώτης Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νόμου της Λάρισας. Ένας από τους στρατηγούς, να το πω έτσι, του αγροτικού αγώνα. Καλώς τον, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή
1: σας βρίσκω.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, επίσης.
1: Τη δική σας ανάγνωση. Πώς ακούσατε πράγματα που σας αφορούν, περιμένετε καλύτερα, χειρότερα, τι?
2: Λοιπόν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτή η ξεκινία που έκανε για το παρολόγιο αφορά 50.000 αγρότες. Δηλαδή μια πολύ μικρή ομάδα αγροτών σε σχέση με το σύνολο των αγροτών που είμαστε.
1: Πρόεδρε, συγγνώμη, μήπως μιλάτε από hands free ή...
2: Ναι.
1: Αν μπορείτε να μιλήσετε...
2: Ναι.
1: Ναι. Όχι, μιλήστε κανονικά στο τηλέφωνο γιατί ακούγεται με βάθος.
2: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούγεστε μια χαρά τώρα.
2: Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός είναι ότι αφορά 50.000 αγρότες, όχι την πλειοψηφία των αγροτών δηλαδή. Εμείς αυτό που θέλαμε από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση και αυτό ζητούσαμε και στα μπλόκα και στις κινητοποίησεις που κάνουμε, είναι να υπάρχει η δυνατότητα πρώτον να μειωθεί το κόστος παραγωγής, γιατί ιδιαίτερα με τον πόλεμο, μετά την εξέλιξή μας σε χειρότερη κατάσταση σχέση με πέρυσι, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το πετρέλαιο, το λίπασμα, τα μέσα και η φόδια γενικότερα. Και το δεύτερο είναι ότι τα περισσότερα προϊόντα που έχουμε βγάλει εμείς και το κυριολεκτός αυτό, φέτος έχουν πουληθεί σε τιμή χαμηλότερη από πέρυσι και βέβαια και κάτω από το κόστος παραγωγής. Άρα δεν έχουμε εισόδημα. Δηλαδή δεν μπορεί να φορολογήσει κάτι που δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως εμείς έχουμε ένα φορολόγητο κατεκτημένα από τα μπλόκα του 2016, το οποίο είναι 8.663, σύν το γεγονός ότι είναι αφορολόγητες οι επιδοτήσεις, ενισχύσεις, το ΕΛΓΑ κτλ.
0: Yeah.
2: Άρα υπάρχει ένα αφορολόγητο, υπάρχει ένα μαξιλάρι για τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών. Δεν εξήγηλε δηλαδή κάτι που να μας ικανοποιεί.
1: Ανέβασε τον πύχιο.
2: Αυτό που δεν εξήγηλε είναι ότι δεν έχουμε εισόδημα. Δηλαδή, και τι να φορολογήσει, που δεν έχουμε εισόδημα, δεν βγάζουμε πλέον.
0: Δηλαδή, πες συγκεκριμένα, δηλαδή, τι θα σε ικανοποιήσει αν ακούσει. Δίνω αυτό, τι δηλαδή, τι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, για το πετρέλαιο που το παλέψαμε και στα μπλόγια και λέει για τέλη Νοέμβρη ότι θα δώσει στην Αντλία κτλ. Ήδη η τιμή του πετρελαίου όταν ήμασταν στα μπλόγια ήταν 1,36 και σήμερα είναι 2 ευρώ. 2,10 ανάλογα την περιοχή. Λοιπόν, έχει ξανεμιστεί αυτό. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
1: είναι μη μας έγινε. Από το 1,36 στα 2 τόσα που είναι σήμερα και ήδη και έχει το επισημαίνει. Εσύ από τα 2 τόσα, πώς θα τα πληρώνεις το πετρέλαιο?
2: Κοίταξε, αν ισχύσει αυτό που υπήρχε σαν συμφωνία, θα το πληρώνουμε 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
2: Παραπάνω από ό,τι είμαστε στο
1: δηλαδή, πρώτα. Ενώ θα πληρώνεις αρκετά χαμηλότερα από την τιμή που θα πληρώνουν οι υπόλοιποι, θα πληρώνεις παραπάνω από όταν είχες τη διεκδίκηση.
2: Προσέξτε, για τα συγκεκριμένα λίτρα που θα δικαιούμαστε ανάλογα την καλλιέργεια, όχι για όλο το πετρέλαιο. Δηλαδή, αν εξαντλήσουν τα συγκεκριμένα λίτρα. Επειδή κάθε καλλιέργεια έχει και τα λίτρα της, τότε πραγματικά θα αλλάξει αυτό. Αλλάζει.
1: Άστε.
2: Λοιπόν, θα πάμε στην κανονική τιμή. Εξαρτάται τώρα πόσο θα εξοντληθεί ο καθένας και πόσο γρήγορα τέλος πάντων τι μέσα θα βάλουν, τι λίτρα θα βάλουν σε κάθε καλλιέργεια. Υπάρχει το θέμα με τα λιπάσματα, το οποίο έχει αυξηθεί μέσα σταθμικά περίπου στο 50-60%. Η επιστροφή που δίνεται, που θα δοθεί, είναι γύρω στο 15% και δεν αφορά και όλα τα λιπάσματα. Αφορά τις 15 Μαρτίου και μετά, και είναι μέχρι τον Αύγουστο. Άρα υπάρχει αύξηση του κόστου παραγωγής. Άρα είμαστε σε χειρότερη μέρα σε σχέση με τα μπλόκα του χειμώνα που φωνάζαμε. Και υπάρχουν και οι τιμές στα προϊόντα, όπως σας είπα, οι οποίες είναι πολύ χαμηλές σε σχέση και με τις περσινές τιμές στα αντίστοιχα προϊόντα, αλλά και συνολικότερα με το κόστος παραγωγής που έχει αυξηθεί. Άρα μια εξαγγελία που λέει, ας πούμε, δεν θα φορολογούνται μέχρι 20.000 ευρώ, ξέρω εγώ, με όλη τη φορολογία, που αφορά 50.000 αγρότες, όπως σας είπα, πολύ μικρή μερίδα αγροτών, φυσικά δεν ικανοποιείται το αγροτικό κόσμο και τη συντριπτική.
0: Γιατί αφορά 50.000 μόνο?
2: Γιατί, κοιτάξτε, οι περισσότεροι αγρότες δεν φτάνουν σε αυτό το ποσό που εξηγείται ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό είπε και ο ίδιος.
1: Ότι το άκουσα να το λέει και ο ίδιος όντως, ότι ο πύχης αυτός αφορά ένα κομμάτι των αγροτών. Να ρωτήσω δύο πραγματάκια, γιατί δεν ξέρω μήπως εμάς μας ξέφυγε κάτι και εσείς τώρα έχετε ασχοληθεί με το δικό σας θέμα περισσότερο. Στα μεγάλα προβλήματα που δεν είχαν να κάνουν με τα λεφτά, δηλαδή την ευλογιά, δηλαδή τον αυτό υπηρετό κτλ. Πήρατε απαντήσεις?
2: Λοιπόν, όχι, δεν έχουν πάρει απάντηση.
1: Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός.
2: Εξήγησε κάτι για την κτηνοτροφία. Είπε ότι θα κάνουν ένα πρόγραμμα για την ανασύσταση των κοπαδιών. Όμως, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που λέει ότι από το τελευταίο κρούσμα της ευλογιάς στη χώρα μας, γιατί η χώρα μας θεωρείται η νέα περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είτε είναι στον Εύρο το κρούσμα, είτε είναι στη Λάρισα, είτε είναι στα Χανιά, είτε είναι στη Μυσσηνία, θεωρείται μια περιφέρεια. Από το τελευταίο κρούσμα πρέπει να περάσουν 6 μήνες χωρίς κανένα άλλο κρούσμα για να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών ξανά αυτών που έχουν σφαχτεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχόμενα κρούσματα. Βγαίνει ένα από εδώ, ένα από εκεί. Άρα είμαστε σε μια διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση. Η τελευταία πληροφορία για την ανασύσταση που είχαμε κάνει στο Υπουργείο που μιλήσαμε τον Μάιο, μιλούσαν για ένα δάνειο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τις 3,5% επιτόκιο. Το οποίο. Αυτό κοιτάξατε τώρα την εγκυμονική, ενώ είχαμε πει για δωρεάν. Είχε πει και η κυβέρνηση για δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Και θα πάρεις ένα δάνειο και θα μπορεί να αγοράσεις πρόβατα όταν θα επιτραπεί και μπορεί ξανά να έρθει μια ευλογιά, ένα κρούσμα στο δικό σου κοπάδι που έχεις αγοράσει και με δάνειο και να μην έχεις ούτε πρόβατα και να έχεις σημαίνει το δάνειο. Είναι προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Δεν έχει γίνει ο εμβολιασμός για την ευλογία, δεν έχει γίνει για τον αυτόδη περιοδό, αυτό που ζητούσαμε επανειλημμένα, ας πούμε, και με την επιτάσεως και με συνέπεια να είναι προστάτευση αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Συνεχίζονται δηλαδή τα κρούσματα, δεν είναι ότι σταμάτησαν τα κρούσματα.
1: Να ρωτήσω κάτι, μπορεί να σας φανεί αφελής η ερώτηση, αλλά τέλος πάντων εμείς είμαστε και Αθηναίοι που λένε κάποιοι. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Αν έχεις ένα... Καταρχήν, ποιο είναι το μίνιμουμ αριθμού προβάτων, εγών κλπ. Που χρειάζεται να έχει κάποιος για να έχει ένα εισόδημα? Ποιο είναι το μίνιμουμ, το μικρότερο αριθμό για να έχει ένα εισόδημα?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να είναι και γύρω στα 200 πρόβατα.
1: Αυτά τα 200 πρόβατα, τι κόστος έχουν για να αγοράσει ένα κοπάδι?
2: Από 400 έως 500 ευρώ το ένα.
1: Το κεφάλι που λέμε.
2: Το κεφάλι και η αποζημίωση.
1: Τα χρήματα που δίνονται είναι 150 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, είναι 180 ευρώ μαζί με την απώλεια εισοδήματος. Και δόθηκαν και κάποια άλλα για κάτι και ζωοτροφές, αλλά με την απώλεια εισοδήματος δηλαδή.
1: Δηλαδή, εσύ χρειάζεσαι 4 με 5 εκατοστάρικα για 200 ευρώ, για 200 πρόβατα για να ξαναξεκινήσεις και σου λένε.
2: Το κεφάλι.
1: Πάρε 150 συν 30, 180.
2: Ναι, αυτό γίνεται.
1: Okay. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ωραία, πρόεδρε, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Μια και είπαμε για το Μητσοτάκη, ας πούμε, που έχετε θέμα. Θα ρωτήσουμε και για τον Ανδρουλάκη. Για πες μου, τι άποψη έχετε για τις εξαγγελίες Τσίπρα για τους αγρότες? Τα πεπέ.
2: Δεν εξήγηκε κάτι συγκεκριμένο. Σε σχέση με τα αιτήματα βασικά που έχουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Αυτά που έχουμε θέσει, τα αιτήματα τα βασικά.
0: Όχι, μόνο την πολιτική του, γι' αυτό.
2: Μιλούσε για συντηρισμού, όλοι μιλάνε για συντηρισμού, αλλά και συντηρισμοί έχουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο ακόμα και ένας ιδιώτης μπορεί να πάρει το 35% του συντηρισμού και στην ουσία να πάρει το management, και του όλοι ξέρουν, ας πούμε, πώς λειτουργεί αυτό. Οι συντηρισμοί εκ των πραγμάτων σημαίνει.
0: Ρε παιδί μου, Τσίπρας είπε κάτι για τον πυρετό, για τα κοπάδια, για την αναστήσταση, για τις αναπληρώσεις, για τα πετρέλαια, αυτά τα πράγματα. Έχουμε τώρα εξαγγελίες.
2: Εντάξει, δεν υπήρχαν συγκεκριμένες εξαγγελίες. Στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυση συντηρισμών, εξωστρέφει ποιοτικά προϊόντα, όλοι αυτό που λένε όλοι, ας πούμε, αλλά τι ποιοτικά προϊόντα έχουμε στην Ελλάδα, τι ποιοτικά προϊόντα έχουμε.
1: Κύριε Μαρούδα,
2: έχουμε τιμή, δεν έχουμε στα εισοδήματά μας.
1: Επειδή έχει ένα δίκιο ο Δημήτρης που ρωτάει, εμείς θα σας πάρουμε όταν θα είναι να δώσει συνέντευξη τύπου ο Τσίπρας και θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε 1, 2, 5 ερωτήσεις που χρειάζεται να τεθούν.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Πάρα πολύ για την κουβέντα. Ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ένωσης Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λέρσας.

0: Πάμε να καλωσορίσουμε Κατερίνα Μπούκα που μπουκάρισε με τα ωραία της. Μπράβο, κότσου. Να σε βλέπω, να ανοίγει η καρδιά μου.
1: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Βασικά. Ό,τι μπορείτε κι εσείς. Ό,τι μπορούν κάνουν και οι οδηγοί σήμερα.
0: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι φτάνει, αλλά εντάξει.
2: Ρε, εγώ δεν βρήκα τρομερή κίνηση το πρωί που ήρθε. Νόμιζα θα είναι χειρότερα σήμερα Δευτέρα.
0: Εγώ ήρθα αέρα.
2: Ναι.
0: Αλλά, εντάξει, είναι
1: πολύ... Αρκετά νωρίς ήρθατε ωστόσο.
2: Νωρίς.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, στην Τρίτη και την Τέταρτη ηλικία που μερικοί πλησιάζουν επικίνδυνα.
2: Έχουν μπει, ναι.
0: Ο ύπνος έρχεται και φεύγει. Ξυπνάς 6 ώρα εύκολα.
2: 6 καλά. Ξέρεις τι έπαθες στη Θεσσαλονίκη? Να το πω τώρα γίνεται.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Αυτό...
2: Είχαμε λοιπόν.
0: Δεν είναι αυτά,
2: παιδιά,
0: να
2: καταλάβετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ορισμένοι άνθρωποι. Είχαμε πίσω το ταξί να είναι 7 η ώρα κάτω από το ξενοδοχείο, να φύγουμε να πάμε να κάνουμε την εκπομπή. Βάζω το ξυπνητήρι 6 ώρα. Λέω μια ωρίτσα, αυτό. Ήθελα να φτιάξω τα πράγματα μου. Χτυπάει το ξυπνητήρι. Ξυπνάω. Μπαίνω στο μπάνιο, κάνω το μπάνιο μου. Βάζω, έχει μια καφετιεριούλα το αυτό. Βάζω ένα καφέ, καπνίζω 2-3 τσιγάρα. Βάζω δεύτερο καφέ, καπνίζω άλλα 2-3 τσιγάρα. Μπαουλάρω τα αυτά, τα φτιάχνω όλα. Και μετά λέω, θα είναι τώρα 7 παρα 10, 7 παρα 5, να κατέβω κάτω. Ανοίγω το κινητό και λέω, τι ώρα ήταν? 3 και 5 το πρωί.
0: Ωραία. Συνέβη όντως.
1: Τι έγινε όντως αυτό?
2: Νόμιζα ότι χτύπησε το ξυπνητήρι. Ξύπνησα μόνο μου.
3: Α, δεν χτύπησε ξυπνητήρι.
0: Ξύπνησε ξαφνικά. Το είδε στον ύπνο του.
2: Μιλάμε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει.
3: Και μετά από τόσο καφέ, τι έγινε?
2: Καθόμουν εκεί και κοίταγα το ταμάνι.
3: Πολύ ωραία.
2: Μέχρι τις 6 που ξύπνησε το ξυπνητήρι.
3: Πολύ ωραία.
1: Που ξανακοιμήθηκα, λέει.
0: Έλα, Κατερίνα μου, πάμε.
1: Λοιπόν, τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα σημειώνονται στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, έως 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας και έως 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας, περιφερειακή Μυτού.
2: Χαιρετίσματα.
1: Στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, αλλά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα έως Ακαδημία Πλάτωνος. Στον Κηφισό, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τους Αγίους Αναργύρους και στα δύο ρεύματα. Και στην Παραλιακή, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, υπάρχει μια δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μου σας γράψα, σενιόρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πώς την είπες?
0: Μου σας γράψα, σενιόρα.
2: Τι γελάζε.
3: Μου σας γράσιας.
0: Όλοι για τα σέλου.
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Κουκλάκια μου ζωγραφιστά. Πώς πήγε η Θεσσαλονίκη? Πώς πήγε η Θεσσαλονίκη, αν εξαιρέσουμε αυτό με το ξυπνητήρι?
2: Αυτό ήταν Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το κουκλάκια μου ζωγραφιστά, Δημήτρη, δεν βγαίνει με ένα ευχαριστώ. Αυτό δεν ξέρω. Επιταγή, κόψε κάτι να μην κάνει.
3: Όχι, όχι. Είναι η αλήθεια. Είστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που είμαι κοντά σας. Να μιλήσουμε λίγο για έρωτα. Γιατί υπάρχει ένα ειδήλιο εκεί έξω, το οποίο έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Μιλάω για την κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, που έχει ένα σύντροφο αρκετά μικρότερό της. Και λένε ότι δεν είναι μια καλοκαιρινή περιπέτεια, είναι έρωτας. Η ηλικία δεν έχει σημασία όταν είσαι ερωτευμένος. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα.
2: Συνήμαστε, πάλι είναι μεγάλη και το άλλο είναι μικρή.
0: Μισό λεπτό.
3: Μάλιστα.
0: Μπριζίτ Μακρόν.
3: Η κόρη της.
0: Ναι. Λέω, επειδή είπε στον Μπριζίτ Μακρόν.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που λένε το μήλο κάτω από τη μιλιά.
2: Μα βέβαια.
3: Ή κατά μάνα, κατά κύρι.
0: Ναι.
3: Κατά
0: πολύ σωστό.
3: Πολύ σωστό.
0: Διότι και η Μπριζίτ ένα πετσερικά που δεν είχε μαθητή.
2: Ναι.
3: Μα πραγματικά.
2: Ναι, τον πρόεδρο της Γαλλίας. Γαλλίας.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
2: Απόλυτη τεκνατζού.
3: Ναι. Εντάξει τώρα, μπορεί να έχει μια έφεση.
2: Η κόρη της απόλυτη τεκνατζού.
0: Όπως είπε η Γιώργα,
3: κατά μάνα, κατά κύρι. Ο Αντουάν Λεκόμπτ, παρακαλώ, 22 ετών. Έκλεψε την καρδιά της 42χρονης κόρης της Μπριζίτ, Τιφάν Αουζιέρ. Πολύ μεγάλος έρωτας. Πολύ μεγάλος έρωτας. Δεν πρόκειται, λέει, για κάτι εφήμερο, αλλά για έναν δυνατό έρωτα με βάσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Σημαντικό ρόλο στη σχέση φυσικά παίζει η επικοινωνία και η σύνδεση που έχει το ζευγάρι. Πώς γνωρίστηκαν τώρα? Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι και φοιτητής, ο Τιφάνος Γιέρ, γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια μαθημάτων σερφ στο Λετουκέ. Δεν ήξερε όμως αρχικά ποια είναι η κυρία. Δεν ήξερε την ταυτότητά της.
2: Ναι.
3: Εργαζόταν εκεί ως εκπαιδευτής kitesurfing. Ξέρετε τι είναι το kitesurfing?
2: Τι είναι αυτό που πετά στον ουρανό και.
3: Αυτό που πετάει και από κάτω είναι η θάλασσα, Δημήτρη μου. Μπράβο σου. Μπράβο σου, είσαι πολύ καλό. Έμαθε λοιπόν στην Τιφάνα Ουζιέρ να χρησιμοποιεί μια ηλεκτρική σανίδα σερφινγκ. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ηλεκτρική σανίδα σερφινγκ. Ναι, και έγινε το κακό. Υπήρχε ένα ηλεκτρισμό πάνω στη συγκεκριμένη σανίδα. Δεν είχα ιδέα όμω.
2: Το καλό,
3: δεν είχα ιδέα ότι.
2: Το ξεπαρθένεψε το παλικάρι.
3: Η κόρη τη Μπριζίτ. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι και η κυρία Μπριζίτ έχει πολλά χρόνια διαφορά με το Μανολάκη.
2: Πολλά.
3: Το Μανολάκη, πάρα πολλά.
0: Μαθητή.
3: Και περίμενα, λέει, μάλιστα 10 χρόνια για να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου. Ήθελα να είμαι ευτυχισμένη, έχει πει η μαμά.
2: Ναι,
3: 25 χρόνια μικρότερος ο κύριος και μάλιστα ήταν και συμμαθητής της κόρης. Γενικά μπλέκεται πάρα πολύ το θέμα. Ωστόσο, ας μείνουμε σε αυτό. Ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά.
0: Καλά, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ούτε είναι νεκροφιλία.
3: Έλα βρε Δημήτρη μου.
2: Λέω τώρα ρε.
3: Εντάξει.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, η αλήθεια Γιώργο Αγνός. Άμα είναι ένα 45 και είναι μια 22, δεν λένε και πολλά. Λένε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Καταρχήν θέλω να πω ότι.
2: Το ανάποδο το σχολιάζουμε όλοι.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικό από τον Δημήτρη. Έτσι είμαι πάρα πολλά χρόνια παρκαρισμένο. Δεκαετίε και τα λοιπά. Είναι γνωστά αυτά. Ενώ ο Δημήτρη γενικά είναι. Πώ να πω, πιο ενεργό από μένα. Θέλω όμω να σου πω ότι είναι τελείω διαφορετικό να υπάρχει μια ερωτική έλξη μεταξύ ενό μεγαλύτερου ή μια μεγαλύτερη με ένα νεότερο ή μια νεότερη. Είναι ένα πράγμα αυτό. Ναι. Και ένα δεύτερο, όταν αρχίζω και ακούω για τη σχέση που έχει μεγάλη προοπτική κτλ.
3: Θέλουν να κάνουν το επόμενο
0: με
3: βήμα.
0: Τους άντρες είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει και το ξέρω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον δύο από τους πιο γνωστούς Έλληνες με τιμούσαν με τη φιλία τους ή τη φιλική μας σχέση, είχαν πολύ νεότερες γυναίκες.
2: Okay.
3: Και πώς πήγε αυτό.
0: Έβλεπα. Πώς πήγε αυτό. Μέχρι τέλος.
3: Πήγε πολύ καλά.
2: Πολύ καλά. Είναι αυτό που λένε, καλύτερα να τρώμε κατσικάκι με παρέα παρά αγρία προβατίνα μόνο.
3: Το θέμα είναι το timing. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Το timing, μα για το timing λέω και εγώ.
0: Κράτα το κατσικάκι πριν πα στο timing. Μπορεί κάποιος να μιλάει για σχέση και τα λοιπά, ερωτική στην αρχή βεβαίως, αλλά όταν αρχίζεις εσύ, ας πούμε, που είσαι ένα λουλουδάκι, να είσαι δίπλα εδώ στα...
3: Στο κουκλάκι ζωγραφιστό.
2: Ναι, το κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Εσύ να έχεις τις ανάγκες σου, να έχεις τη διάθεσή σου, να.
2: Και εσύ να έχεις τις ανάγκες σου, τη διάθεσή σου.
3: Μάλιστα.
2: Και ο άλλος έχει προστάτη. Όλα θα εξηγήσω. Μπράβο.
0: Υπερπλασία
2: είσαι. Υπερπλασία πρέπει. Εσύ έχεις, ναι, μη σου πω τι.
3: Αλλά σημασία,
2: και αυτός έχει
3: σημασία έχει να επικοινωνούν εγκεφαλικά. Ναι, και το συγκεκριμένο πολύ ζευγάρι πάρα τονίζει πολύ ότι επικοινωνούν πάρα πολύ καλά εγκεφαλικά.
2: Ναι, αγάπη μου.
0: Εντάξει,
2: και η υπερπλασία προστάτη μέσω εγκεφάλου δίνει εντολή να πηγαίνει κάτω τώρα στη λεκάνη.
0: Μπορώ να καταλάβω το σεξ. Το υπόλοιπο αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ περίπλοκο. Σε μια πρώτη φάση να γνωρίσει μια γυναίκα, να σε γνωρίσει και αυτή και τα λοιπά και να γίνει το μπέρδεμα.
2: Το μπέρδεμα.
0: Εκεί.
2: Ναι,
0: μετά αρχίζει και ξεμπερδεύει από μόνο του.
2: Με τη βοήθεια τη βαρύτητα.
0: Στις 3 ώρα για παράδειγμα, η Όλγα, ας πούμε, θα ήταν σίγουρα ακόμα στο μπαρ.
2: Ε, με τι θα ήταν.
0: Εσύ μόλις θα ξύπλαγες για πρωινό.
3: Εγώ θα ήμουν 3 ώρες στο μπαρ. Εντάξει, όχι. Υπάρχει ένα όριο. Όπως εδώ που ερχόμαστε. Είμαι 18. Με εμπειρία στα 18. Δεν είναι η ηλικία, είναι ένας αριθμός. Όπως όταν ερχόμαστε εμείς εδώ, υπάρχουν κάποια μπαρ που είναι ανοιχτά και τα βλέπουμε τα παιδιά που χορεύουν. Που είναι...
2: Ή σχολάνε και την ώρα.
3: Σχολάνε, βέβαια.
2: Σχολάνε, ενώ αδειάζουν.
3: Κλείνει το μπαρ, κλείνει αυτή η ενότητα. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, να πούμε. Ποτέ δεν ξέρει πώς μπορεί να
2: συνεχιστεί. Με το καλό τα παιδιά, μα είναι σοβαρή.
3: Με το καλό, μα είναι σοβαρή. Γιατί όχι.
2: Να βλέπουμε χαστού και αργότερα.
0: Να σε καλά.
3: Σας καλημέρα.

0: Εντάξει, τουλάχιστον σεβαστήκαμε και δεν είπαμε αυτό το οποίο και οι δύο σκεφτόμασταν. Πάντως έχει να κάνει με τον μπροστά τη σίγουρα.
1: Ε, μα αυτό σου λέω.
0: Ναι, και από εκεί και πέρα.
1: Το λέω να πω ότι με πήρε ο ουρολόγος τηλέφωνο γι' αυτό.
0: Επειδή στα αλήθεια το βλέπω και τα λοιπά, ξέρεις, είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία αυτή που λένε, ξέρω εγώ, ερωτικές έλξεις, μπουρουμπουρουμπουρου και διάφορα τα οποία κανένας δεν μπορεί να τα διαψεύσει, η ζωή μόνο. Και μετά, ας πούμε, αρχίζεις και βλέπεις σχέσεις που υπάρχουν γιατί υπάρχει το συμφέρον και τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις, είσαι πολύ κοινικός, Γιώργο, ή τα λοιπά. Πες το.
1: Αλλά
0: πώς να σου το πω, μπορεί να επηρεάζουμε ξαναλέω και από τις προσωπικές.
1: Αυτό. Δηλαδή, ο κινησμός αυτός δεν είναι θεωρητικός. Έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της ζωής μας έχουμε δει.
0: Επειδή πάμε στο τέλος, θέλω να σου πω ότι είδα εχθές μια σκηνή, ρε παιδί μου, και πραγματικά πόνεσα. Το έχω ξαναπάθει μια φορά αυτό.
1: Ναι.
0: Θα θυμάται ο κόσμος όταν τραυματιστήκε ο Λεσόρ, ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά το έπαθε και μου φάνηκε χειρότερο ακόμα. Δηλαδή, έβλεπα την απόγνωση στο πρόσωπο του Ελκαμπίου. Ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πόσο εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη ένας άνθρωπος που τον βλέπει
1: στον ουρανό, σε αυτά, ναι, τα πάντα.
0: Τη Ρώμη, τη σωματική κλπ.
1: Μαχαιριά είναι αυτό.
0: Γαμώ το, ας πούμε.
1: Μα το ίδιο και με τον Γκαρέσα, το ίδιο είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εκεί που απογειώνεται, κράτς. Θα μου πεις, θα διορθωθεί.
0: Κωνσταντέλια
1: και λέω τον Κωνσταντέλια, ναι. Δηλαδή, και η ζωή έτσι είναι, Γιώργο.
0: Έτσι είναι και η ζωή. Και εγώ
1: δεν θα διαφωνήσω. Έχει βίλους, έχει γκόμενες, έχει μετοχές, έχει... και ξαφνικά θα δεν συγκοπή. το θυμάσαι τραγουδάκι αυτό.
0: Αυτό είναι Λουκιανό και Λαϊδόνι. Είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, αυτό. Έτσι.
0: Γουρούνι το λέγανε το τραγούδι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Η αλήθεια επίσης είναι ότι όλοι εμείς που εντάξει απολαμβάνουμε τον αθλητισμό, το σοου του αθλητικό κτλ. Και γινόμαστε και λίγο ειδικοί, όντας μη ειδικοί, αυτά να βλέπουμε κάποιες στιγμές.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το βάλει το πόδι του άλλος, γιατί το διπλανό του παιδιά να μένει με το πόδι στο χέρι. Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι καλό είναι.
1: Μου άρεσε και η αντίδραση του τερματοφύλακα.
0: Που
1: έβαλε τα κλάματα, δηλαδή φάνηκε το παιδί ότι.
0: Εμένα μου άρεσε και η αντίδραση του Ολυμπιακού.
1: Μου έκανε, ας πούμε, καλή εντύπωση η Αττική αυτή που δεν ήθελε ο άνθρωπος.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Γιατί έχω δει και ψυχρούς τύπους
0: που πήγαν οι παίκτες να είναι γύρω-γύρω για να μην βλέπουμε εμείς το αδιφάγον κοινό κτλ. Τον άνθρωπο να υποφέρει και βεβαίως λέω αυτό που λέει, ξέρω εγώ, στην οικογένεια. Και αυτές τις τάσεις εγώ θέλω να τις χειροκροτάω. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας κάνουν πιο ευχάριστο το Σαββατογυριακό μας και τα λοιπά, που χαμογελάμε ή μπορεί και να κλαίμε, να στενοχωριόμαστε κάποιες φορές, μας γεμίζουν τη ζωή μας. Αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά, να τους θεωρούμε κομμάτι της οικογένειάς μας.

0: πεθαίνουν. Ωραία λοιπόν, σας τα πάμε σήμερα. Δεν πρόκειται, θα θέλαμε να πούμε και άλλα πολλά.
1: Κάτσε. Θα πούμε πάρα πολλά, δεν έχει τα λύσεις και εγώ μονάχα. Σε λίγο, πολύ λίγο. Θα είναι κοντά σας ο πρόεδρος σήμας.
0: Βέβαια.
1: Και όλο το πρόγραμμα εδώ με τα Ιορδάνης, με τα... η Ράνια με τον Γιώργη. Καλημέρα Γιώργαρα. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Τα κορίτσια μας.
0: Βέβαια.
1: Η Νατάσα με την Τζίνα. Γενικά θέλω να πω ότι δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε την καταγραφή κτλ. Επίσης να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι αύριο μετά την σημερινή εξειδίκευση των μέτρων θα έχει και πάρα πολύ ζουμάκι το
0: νομίζω
1: πράγμα.
0: Νομίζω ότι θα έχει και δεύτερη εξειδίκευση που αφορά την ενέργεια. Μεθαύριο.
1: Μεγάλο θέμα επίσης.
0: Ναι, γιατί είναι το ηλεκτρικό, παιδιά.
1: Επειδή γκρίνιαξα.
0: 450 ευρώ.
1: Επειδή γκρίνιαξα εγώ για την ακρίβεια ως πολίτης και λέω θα περίμενα για το πρώτο θέμα να ακούσω ρε παιδάκι μου κάτι και εγώ δεν άκουσα τίποτα.
0: Για την ενέργεια είπε 30% κατώ, ό,τι και ο Τσίπρας.
1: Θα περιμένω λοιπόν να ακούσω για την εξειδίκευση. Α. Γιατί εντάξει, ξέρετε, είναι αυτό που λένε ο διάολος κρύβεται στις μερικές λεπτομέρειες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Φύγαμε.
0: Let's go.
1: Μαρία Λιχαντίνη.
0: Εσύ πού θα πας τώρα.
1: Εγώ που θα πάω τώρα. Έχω την εντύπωση ότι έχω πει ότι στις 11 η ώρα θα πάω για γυμναστική.
0: Εγώ τι σου είπα το πρωί.
1: Εσύ μου θα γράψεις τι.
0: Ότι θα πάω στο οδοντίατρο.
1: Στον οδοντίατρο, ναι.
0: Τώρα σε ενημέρωση θα πάω και στον οδοντίατρο και στον ουρολόγο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό είναι τελευταία εξέλιξη.
1: Θα κάνω τις προσευχές μου εδώ αύριο.
0: Breaking news. Κατάλαβες.

0: είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου ανατμήματα και στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές ως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Ο Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, ανέφερε μεταξύ άλλων στον Sky η Ντόρα Μπακογιάννη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα το βίντεο, ανέβγαζε στον ήχο και το έβλεπες μόνον γραπτό. Τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου, διερωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Την εξειδίκευση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Άλμα στα 73,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα σημειώνει αυτήν την ώρα η τιμή του φυσικού αερίου, καταγράφοντας άνοδο 2,5%. Η αύξηση της τιμής σημειώνεται μέσω φόβων για παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά και οι απειλές της Τεχεράνης ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει περιορισμένη θαλάσσια ζώνη πέρα από τα στενά του Ορμού στις επόμενες ημέρες, εντείνει τις ανησυχίες ότι οι αποστολές LNG του Κατάρ στην Ευρώπη ενδέχεται να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο. Έντονο προβληματισμό στη Γερμανία και συνολικά στην Ευρώπη προκαλεί η επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις θεσινές εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξιό AfD κέρδισε τις εκλογές, αν και απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν μόλις 17,2%. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα Κοζάνης, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Η φωτιά είναι σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τον οικισμό, ανέφερε σήμερα στο Omega News 104,6 και στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα ο Γιώργος Μίτσος, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας. Τόνισε ότι η φωτιά καίει παρθένο δάσος, προκλήθηκε από κεραυνό, ενώ το δυσπρόσιτο σημείο στο οποίο βρίσκεται δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό από σήμερα ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην φάση των 16 του US Open, καθώς ιτήθηκε τα ξημερώματα με 3-0 σετ από τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ επισκέφθηκε το συμπατριώτη του και επιθετικό του Ολυμπιακού Αγίου Μπελ Καμπή στο νοσοκομείο, προκειμένου να του εκφράσει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση. Ο Θεός να σε θεραπεύσει, αναφέρει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μήνυμα το οποίο έχει συνδυάσει με μια φωτογραφία των δύο παικτών από το νοσοκομείο με μια πράσινη και κόκκινη καρδιά.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς τους 38 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά. Επιπλέον στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα, στην άνοδο της Αλεξάνδρας ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από περιφέρεια Εγάλεο έως Κηφισίας, ενώ με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30 ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
9: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και να ευχηθώ μια καλή αυλαβή και κατά το δυνατόν διασκεδαστική προεκλογική σεζόν. Είχαμε χτες το ένα εξαιρετικό για μια μακρά προεκλογική περίοδο μέχρι να φτάσουμε στα play-off εκεί Απρίλιο-Μάιο. Η αγωνιστική, όπως λένε και στο ποδόσφαιρο, η σεζόν έχει πολλές αγωνιστικές ακόμη, οπότε μη βιάζεστε. στην άλλη σεζόν, την κανονική, την ποδοσφαιρική, θέλω να πω. Ένα δράμα και ένα θαύμα. Το δράμα είναι αυτός ο φοβερός τραυματισμός σε αυτού του σπουδαίου παίκτη του Ελκαμπή το Σάββατο που μας έκοψε την ψυχή. Και το θαύμα είναι η νίκη του Παναθηναϊκού 3-1 επί του ΠΑΟΚ. Χαρήκαμε. Γιορτάζει η Κασιανή, χρόνια της πολλά. Οι υπόλοιποι γιορτάζουμε την έναρξη της προεκλογικής σεζόν, η οποία φέτος θα είναι πολύ μακριά και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και πολύ ζωήρη. Η γεύση που πήραμε από το Σαββατοκύριακο το βεβαιώνει αυτό. Βρισκόμαστε στον κύκλο της Θεσσαλονίκης ακόμη, δηλαδή Σαββατοκύριακο ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Το μεσημέρι στις 12 στο Υπουργείο Οικονομικών θα διευκρινίσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε. Την Τετάρτη ανεβαίνει ο Τσίπρας, την Πέμπτη θα είναι ο Κουτσούμπας και η Καριστιανού, το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Ανδρουλάκης, κάπου εκεί κλείνει ο κύκλος της Θεσσαλονίκης. Είμαστε επίσης στον γερμανικό κύκλο, στον κύκλο των εκλογών στην Σαξονία-Ανχάλτ. Ήταν μάλλον το πιο σημαντικό γεγονός, το πιο αξιομνημόνευτο και από αυτά που θα επιδράσουν στη ζωή μας για καιρό, αυτό που συνέβη στις εκλογές. Δεν ήταν έκπληξη, ήταν ακριβώς όπως το περίμεναν οι δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό. Συνέβη σε ένα μικρό κράτος, ένα από τα πιο μικρά κράτη του συγκροτούν τη Γερμανική Ομοσπονδία, η Σαξονία-Ανχάλτ, που έχει πρωτεύουσα του Μαχδεμβούργου. Είναι η πόλη ενός μεγάλου της μπαρόκ μουσικής, του Τέλεμαν, με μια δική του μουσική ξεκίνησε το σημερινό ημερολόγιο. Μερικούς αιώνες μπροστά, 2-2,5 αιώνες μπροστά, η πιο διάσημη μπάντα του Μαχδεμβούργου είναι, αν τους έχετε ακουστά, η Tokyo Hotel. Ακούτε Mega News Radio. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θοδωρής Κούβας. Την επιμέλεια της παραγωγής στην αρχισυνταξία την έχει Περσαμπόλια. Στο τηλεφωνικό κέντρο 21 10 16 10 46. Πιο ωραία, κάνει ρήμα έτσι. 21 10 16 46. 21 10 16 10 46. Εν πάση περιπτώσει, αν το πάρετε σωστά, θα σας απαντήσει η Κατερίνα Τσουκαλά.

0: Μικρό γερμανικό κράτος, 2 εκατομμύρια κάτοικοι, 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι, γερασμένος πληθυσμός, η περιοχή μάλλον με το οξύτερο δημογραφικό πρόβλημα στην Γερμανία, πρώην ανατολικό κράτος της Γερμανίας, ανήκε στην Ανατολική Γερμανία. Θα μου πεις τι σημασία μπορεί να έχουν οι εκλογές σε ένα τόσο μικρό γερμανικό κράτος. Το κράτος είναι μικρό. Οι επιπτώσεις των εκλογών μεγάλες. Οι συνέπειες μεγάλες πολιτικά, πρώτα απ' όλα για τη Γερμανία, για την Ευρώπη την ίδια. Και υπάρχει και αυτό το άρωμα ιστορίας. Είναι η πρώτη νίκη ενός ακροδεξίου εθνικιστικού κόμματος στη Γερμανία. Ξέρετε από πότε? Από το Μάρτιο του 1933. Το Μάρτιο του 1933 είχαν γίνει εκλογές στη Γερμανία και είχε κερδίσει το ναζιστικό κόμμα. Οι ναζί του Χίτλερ είχαν πάρει 43,9%, σχεδόν 44%. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που γίνανε εκλογές στη Γερμανία. Γιατί μετά, αφού πήραν την εξουσία οι ναζί, κατήργησαν αυτόν τον κουραστικό θεσμό των εκλογών. Δεν τους ήταν πια αναγκαίος. Εκλογές ξανά έγιναν μετά το 1945. Και από τότε ποτέ κανένα ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, που είχε το ιστορικό ταμπού, δεν είχε κερδίσει οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πολύ περισσότερο να αποκτήσει το δικαίωμα να κυβερνάει ένα από τα γερμανικά κράτη, κρατήδια. Η Γερμανία ψήφισε, θα ψηφίσει, θα συνεχίσει να ψηφίζει, γιατί έχουμε εκλογές και σε άλλα παρόμοια ανατολικογερμανικά κράτη. Τα ερωτήματα είναι προφανή, τι είναι αυτό που κάνει τους Γερμανούς και ιδιαίτερα τους ανατολικογερμανούς να στρέφονται προς τους φασίστες. Τι εξηγεί τη δύναμή τους, τι συνέπειες θα έχει άμεσα στην πολιτική σκηνή. Σημειώνω απλώς ότι σε αυτές τις εκλογές είχαμε μεγάλη συμμετοχή και μια μεγάλη νίκη. Το κόμμα αυτό διπλασίασε την ψήφο του και τις ψήφους του και έφτασε σχεδόν στην απόλυτη πλειοψηφία του. Λείπουν μόλις 3 έδρες για να κάνει κυβέρνηση. Και για να έχετε ένα μέτρο, πήραν 44%, δηλαδή αναθρήσεις στα ποσοστά που πήραν όλα τα κλασικά κόμματα, οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι και η αριστερά. Αυτοί όλοι μαζί κάνουν 43,5. Δηλαδή όλοι οι άλλοι μαζί πήραν κάτι λιγότερο από αυτό που πήραν οι AfD μόνοι τους. Καθίστε να μείνουμε σε αυτό πριν πάμε παρακάτω και πριν γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη και στα μέτρα και στις οικονομικές και πολιτικές συζητήσεις που προκάλεσε. Ας μείνουμε σε αυτό που είναι το μεγάλο γεγονός του Σαββατοκύριακου. Ο κύριος Ρόναντ Μέινάρντου, συνάδελφος και φίλος Γερμανός που παρακολουθεί καλά και τα γερμανικά πράγματα αλλά και τις ελληνογερμανικές σχέσεις, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ρόναντ.
1: Καλημέρα από την Αθήνα. Μόλις γύρισα από τη Γερμανία.
0: Αχα. Λοιπόν, έκπληξη, σοκ, πώς να το περιγράψει κανείς?
1: Αποτροπιασμός και σοκ. Αυτή είναι η αποτίμηση και αυτές είναι οι αντιδράσεις. Να πούμε πολιτικά ότι αυτή η νίκη είναι όντως εντυπωσιακή, το έχεις περιγράψει πολύ σωστά. Πρόκειται ένα κόμμα που έχει επισήμως χαρακτηριστεί ως αποδεδειγμένα ακροδεξιό.
0: Ναι. Και οι υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους το έχουν χαρακτηρίσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Και έχουν δηλώσει οι κύριοι και οι κυρίες του ΑΕΦΤΕ ότι θέλουν να καταργήσουν αυτή την υπηρεσία, που κάτι θα μας πει και αυτό. Αλλά βλέπουμε στα μάτια μας την κατάρρευση ενός πολιτικού ταμπού. Ναι. Μιλάμε για την κατάρρευση ενός πολιτικού ταμπού της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να παραμένουν μακριά από την εξουσία όσοι δεν σέβονται την ελεύθερη δημοκρατική τάξη, δηλαδή η Freiheit des demokratischen Grundsatzes, είναι ένας όρος πολύ σημαντικός για την Γερμανία, και κυρίως αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που σχετικοποιούν τα εγκλήματα των Ναζί. Αυτό είναι το μεγάλο ιστορικό θέμα, το οποίο βέβαια το προσέχει κανείς και στο εξωτερικό, πέρα από τα σύνορα της Γερμανίας.
0: Δηλαδή το ταμπού πάντα στη Γερμανία με τα πολεμικά ήταν αυτό, ότι δεν πρέπει κανείς να δικαιολογεί ή να σχετικοποιεί τα εγκλήματα που έκαναν οι Ναζί στη Γερμανία και στον κόσμο τότε. Και αυτό το ταμπού προφανώς πάει, γιατί το AfD έχει εκφραστεί για την περίοδο των Ναζί με έναν τρόπο, αν όχι θετικό, πάντως αρκετά φιλικό, ας πούμε, προς ό,τι συνέβη τότε.
1: Έχει εκφραστεί μια θέση η οποία για τους φιλελεύθερους και τους δημοκρατικούς της Γερμανίας είναι εντελώς απαράδεκτη. αλλά βλέπουμε μια

0: φτάσει στη Γερμανία και πέρασα 2 μήνες στη Γερμανία, ότι γενικώς ο κόσμος έχει βαρεθεί. Δεν έχει βαρεθεί να ακούσει αυτά τα παλιά και δεν θέλει πια να ακούσει ότι φταίμε για τα παλιά κλπ. Και θέλει να βλέπει μπροστά και αυτή του δίνει ένα θετικό όραμα. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό. Τους έχω παρακολουθήσει τους τελευταίους μήνες και το ΑΕΦΔΕ και συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ούλρις Σίγμουντ έχει προσφέρει ένα θετικό μήνυμα, ένα όραμα αν θέλει κανείς, και λέει ότι όλα είναι δυνατά. Είναι δηλαδή ένα όραμα που έχει πιάσει. Και βέβαια μας προβληματίζει αρκετά, κυρίως προβληματίζει το κυβερνών κόμμα του CDU που είναι ο μεγάλος ηττημένος, κυρίως ο καγκελέος ο κύριος Φρίντριχ Μέρτς, που αντιμετωπίζει τεράστια πολιτικά προβλήματα αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο.
1: Τώρα υπάρχει η μεγάλη συζήτηση, είναι τι εξηγεί αυτό που έγινε, δηλαδή τι είναι αυτό που κάνει τους κατοίκους ενός ομόσπονδου γερμανικού κράτους να ψηφίζουν σε τέτοια υψηλά ποσοστά ένα κόμμα που επισήμως έχει χαρακτηριστεί ακραίο, ριζοσπαστικό, επικίνδυνο και ούτω καθεξής. Πώς να το εξηγήσει κανείς? Φαντάζομαι ότι οι εξηγήσεις είναι σύνθετες και δύσκολες, αλλά...
0: Ναι, είναι σύνθετες, είναι δύσκολες, αλλά υπάρχει και ένα πολύ πολύ δυνατό μήνυμα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τεράστια δυσαρέσκεια σε όλη τη Γερμανία, αλλά συγκεκριμένα στην Ανατολική Γερμανία, απέναντι στο κυβερνών κόμμα του CDU και κυρίως απέναντι στον ίδιο τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρκς. Η πολιτική του συγκεντρώνει στην Σαξονία Ανχάλτ μόλις 9% αποδοχή. Τέτοια αποτελέσματα δεν έχουμε ξαναδεί στη Γερμανία. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι αυτές οι εκλογές αποτέλεσαν και ένα δημοψήφισμα για την πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και για αυτό το λόγο η έκβαση θα έχει και συνέπειες για το ίδιο το Βερολίνο, για την κυβέρνηση στο Βερολίνο. Αυτή είναι μια σχέση η οποία θα την προσέχουμε πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες.
1: Επιβιώνει η κυβέρνηση στο Βερολίνο μετά από αυτό το αποτέλεσμα?
0: Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε στο προσωπικό επίπεδο. Ήδη υπάρχουν οι συζητήσεις αν ο κ. Μέρτς είναι ο κατάλληλος υποψήφιος. Υπάρχει η ίδια συζήτηση και στον συνεταίρο του κ. Μέρτς, του Σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή υπάρχει αυτή η συζήτηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας φανερός διάδοχος, ένας δελφίνιος όπως τα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι ένας υποψήφιος που είναι ο νυν πρωθυπουργός της Νόρδραν-Βεστφάλεν, αλλά αυτός έχει μπροστά τους επίσης περιφερειακές εκλογές την άνοιξη και είπε πολύ καθαρά ότι δεν είναι διαθέσιμος. Άρα αυτή η αδυναμία να βρεθεί ένας κατάλληλος διάδοχος κάπως και βοηθά τον κύριο Μέρτς. Δεν έχει δείξει προθυμία να παρατηθεί με κανένα τρόπο, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Τέλος, για την Ευρώπη συνολικά υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι ανησυχίας και αναταραχής, αλλά υπάρχει και ένας άμεσος. Αν δεν κάνω λάθος, το ΑΕΦΔΕ είναι το μόνο γερμανικό κόμμα το οποίο έχει ταχθεί υπέρ της Ρωσίας στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η Γερμανία είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας και σε χρήματα και σε όπλα και σε υποστήριξη γενικώς, η άνοδος του ΑΕΦΔΕ μπορεί να σημαίνει αλλαγή της γερμανικής πολιτικής απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι, τώρα δεν θέλω να δραματοποιήσω την υπόθεση, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για εκλογές ένα κρατήδιο της Γερμανίας και το κρατήδιο δεν ευθύνεται καθόλου για την εξωτερική πολιτική.
1: Σωστά. Η εξωτερική πολιτική είναι ομοσπονδιακή υπόθεση.
0: Ακριβώς. Ναι. Ήδη στα μεταναστευτικά θέματα που οι θέσεις του ΑΕΦΔΕ είναι αρκετά ριζοσπαστικές, δεν φτάνει εκεί η εξουσία των τοπικών κυβερνήσεων. Δηλαδή λένε πολλά αλλά δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν αυτό το επίπεδο. Αλλά το μήνυμα του ΑΕΦΔΕ, και το είπαν ξεκάθαρα χθες το βράδυ, είναι ότι εδώ η πορεία μας δεν σταματάει στο Μάγντεμπουργκ. Το επόμενο βήμα είναι το Βερολίνο και είπε ξεκάθαρα η πρόεδρος ότι το μέλλον της Γερμανίας είναι γαλάζιο, είναι μπλε. Και το κόμμα το μπλε στην Γερμανία είναι το κόμμα του ΑΕΦΔΕ. Άρα είναι αισιόδοξη ότι το επόμενο βήμα θα είναι και κοντά στην εξουσία στο Βερολίνο. Και αυτή τη στιγμή, και αυτό πρέπει να τονιστεί, προηγείται το κόμμα αυτό στις πανγερμανικές λιγομετρήσεις ως πρώτο κόμμα με περίπου 30%. Δηλαδή, ναι, αν είχαμε εκλογές σήμερα, θα είχε μεγάλη, μεγάλη δυνατότητα να περάσει ως πρώτο κόμμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ρόλαντ Μεϊνάρντους, συνάδελφος, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, παρακολουθεί βέβαια τα γερμανικά πράγματα, που είναι η πατρίδα του, από την Ελλάδα, που είναι η δεύτερη πατρίδα του.

Θα μου πεις όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μικρή γωνιά της Ανατολικής Γερμανίας, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορούν μόνο αυτή τη γωνιά της Ανατολικής Γερμανίας, αφορούν τη Γερμανία ολόκληρη και κατά κάποιο τρόπο αφορούν και την Ευρώπη ολόκληρη.

0: Μικρή μουσική σημείωση στο σημερινό ημερολόγιο. Σαν σήμερα 1968, σε ένα μικρό κλαμπ, σε ένα μικρό προάστιο της Κοπενχάγης, εμφανίστηκαν 4 σπουδαίοι μουσικοί και έπαιξαν για πρώτη φορά όλοι μαζί. Ο Τζίμι Πέιτζ, ο Ρόμπερτ Πλάντ, ο Τζον Πολ Τζόνς, ο Τζον Μπέρναμ. Τότε ακόμη βάφτιζαν τον εαυτό τους οι νέοι Yardbirds. Σε λίγους μήνες, σε λίγες εβδομάδες άλλαξαν όνομα. Από εκεί και πέρα ήταν η Led Zeppelin. Σαν σήμερα ήταν η πρώτη εμφάνιση αυτού του συγκροτήματος από τα πιο σημαντικά στην ιστορία των Led Zeppelin, ξαναλέω, σε ένα μικρό κλαμπ, σε ένα προάστιο της Κοπενχάγης. Το ρολόι είναι 10 και 24 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, και έχουμε κάτι έκτακτο. Ο Ηλίας είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Έλα, Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε μία φωτιά στην Καβάλα, στο ελαιοχώρι Καβάλας. Πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε. Είναι σε δασική έκταση και ήδη έχει σπεύσει η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. 27 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων με 9 οχήματα και από αέρο συνδράμουν ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Πριν από πολύ λίγο εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
0: Δεν έχουν δώσει εντολές εκεί ένα
1: εκείνος. Όχι για εκείνος, είναι μόνο για ετοιμότητα προς το παρόν. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.
0: Θέλει μια προσοχή, γιατί παραδόξως τα τελευταία χρόνια νομίζαμε ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει με το τέλος Αυγούστου. Τώρα ξέρουμε ότι μερικές από τις χειρότερες πυρκαγιές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν μπει Σεπτέμβριο μήνα. Σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε στην πρώτη μέρα μετά την πρώτη αγωνιστική της προεκλογικής σεζόν, η οποία ως ήθιστε δόθηκε στη Θεσσαλονίκη στη Διεθνή Έκθεση με όλα τα πολιτικά και οικονομικά παραλυπόμενα και υστερόγραφα που από εδώ και πέρα ξετυλίγονται. Ξαναλέω, είμαστε στον κύκλο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα δοθεί, τώρα στις 12 η ώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών θα δοθούν διευκρινήσεις για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που κάποια όντως χρειάζονται διευκρίνηση. Αύριο θα δοθούν διευκρινήσεις και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα ενεργειακά. Τετάρτη είναι η μέρα του Τσίπρα ξανά. Πέμπτη Κουτσούμπας Καριστιανού. Παρασκευή διάλειμμα και Σάββατο Ρουλάκης. Και έπειτα ο πολιτικός κύκλος της Θεσσαλονίκης κλείνει και πάμε παρακάτω. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε πρώτον στη διαπίστωση ότι έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Στη διαπίστωση δεύτερον ότι τα πρώτα πολιτικά μέτωπα είναι αυτά ανάμεσα στο Μητσοτάκη και το Σαμαρά, το Μητσοτάκη και το Τσίπρα. Και το αναποδό, συνεπώς ένα από τα στοιχήματα είναι να δούμε πώς θα καταφέρει ο Ανδρουλάκης να βάλει τον εαυτό του σε αυτό το κάδρο που φαίνεται να τον μονοπόλησε αυτό το Σαββατοκυριακό η αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού, αφενός με το Σαμαρά και αφετέρου με τον Τσίπρα. Και ακούμε Pretenders, ακούμε. Αυτή είναι η μέρα γενεθλίων για την σπουδαία τραγουδίστρια και αυτή που ίδρυσε το συγκρότημα των Pretenders, η Chrissy Hyde. Έχει τα γενεθλία της σήμερα. Δεν λέω πόσο γίνεται.

Μουσική υπόκρουση Chrissy Hyde και Pretenders για να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, διαφημιστικό. Αφορά, έρχεται από τη ΔΕΗ και αφορά τους φοιτητές και ιδίως τους νέους φοιτητές. Το ΔΕΗ My Home for Students προσφέρει στα παιδιά που πέρασαν σε κάποια σχολή κάπου στην Ελλάδα ένα πολλαπλό προνόμιο. Πρώτον, ρεύμα με πολύ χαμηλή φοιτητική χρέωση. Δεύτερον, έναν καφέ την ημέρα, τον πρωινό καφέ της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island. Τρίτον, το πρώτο γέμισμα του φοιτητικού ψυγείου από τα eFood, δωρεάν. Κερασμένο και ένα κουπόνι 50 ευρώ για τις πρώτες αγορές από τον Κοτσόπολο. ΔΕΗ, My Home for Students. Συνεχίζουμε σε λίγο. Τιτλιδίσεων. Η Μαρία Ελφαρή είναι ήδη στο στούντιο.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 10.30 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προσγλυφάδα από Παλαιό Φάληρο ως παραλία Καλαμακίου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι ως το Μαρούσι. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Καλύτερη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα της φωτιάς που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν συνεχίσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, ανέφερε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη. Εάν βγάλει τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ότι και η Κωνσταντοπούλου, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 12 το μεσημέρι, από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε εχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, σκαρφάλωσε η τιμή του φυσικού αερίου. Το ράλι τιμών σημειώνεται εν μέσω φόβων για παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ στη Γερμανία. Η έλλειψη αυτοδυναμίας, ωστόσο, και η άρνηση των υπόλοιπων κομμάτων να συνεργαστούν καθιστούν δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο Δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Μέγα News, το μεγάλο ραδιόφωνο στους 104,6 είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας. 7 Σεπτεμβρίου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή που γιορτάζει. Στον κύκλο της Θεσσαλονίκης είμαστε. Θα παραμείνουμε μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζεται η πολιτική παρέλαση, οι ομιλίες και οι συνεντεύξεις των αρχηγών. Μετά θα μείνει χρόνος για τους επισκέπτες να πάνε να δουν την έκθεση, η οποία δεν είναι ακριβώς έκθεση, είναι ελάχιστα διεθνής, αλλά ειδικά φέτος έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον. Λίγο που πρόλαβα να δω, είναι τα Ιαπωνικά που την κάνουν ενδιαφέρουσα. Οι Ιάπωνες έχουν κάνει απόβαση στη Θεσσαλονίκη με καινούργια πράγματα. Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού, τα εγγένεια, η ομιλία του, η συνέδευσή του αφήνουν πίσω υστερόγραφα, αφενός πολιτικά, αφετέρου οικονομικά, τα μέτρα τα οποία συζητούνται πολύ και θα συζητηθούν κι άλλο, και το πολιτικό, ας πούμε, η πολιτική επίγευση. Για μένα υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να του δώσουμε μια τρίτη συνεχόμενη θητεία, μια τρίτη τετραετία. Ευγενής φιλοδοξία, αν θέλετε αυτονόητη, ένας πολιτικός θέλει να επανεκλεγεί. Αλλά από την άλλη μεριά εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι συνήθιστο. Γιατί η ελληνική εκλογική ιστορία έχει αυτόν τον νόμο, αυτόν τον κανόνα. Το ελληνικό εκλογικό σώμα, οι Έλληνες πολίτες δεν έδωσαν ποτέ και σε κανέναν τρίτη τετραετία. Ούτε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ούτε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ούτε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μπορεί να κάνουν περισσότερες θητείες, αλλά με διαλύματα, με διακοπές. Συνεχόμενη θητεία τρίτη δεν πήρε ποτέ κανείς. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έλεγε το 2023, πριν τις προηγούμενες εκλογές, ότι δύο θητείες χρειάζομαι. Σε δύο θητείες θα έχει αλλάξει η Ελλάδα. Αν δεν άλλαξε σε δύο θητείες και θέλει μια τρίτη, πρέπει να σκεφτεί μια πολύ καλή ισχυρή δικαιολογία για να το διεκδικήσει. Και αυτό που είπε, ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι και αν τους ψηφίσετε θα γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι επαρκές. Από τα οικονομικά μέτρα συζήτηση για πολλά, κάποια είχαν προεξοφληθεί, κάποια προσπάθησαν να κάνουν έκπληξη, κάποια απαιτούν εξηγήσεις. Για μένα το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό ο Κουμπάρας που ανακοίνωσε, ο Κουμπάρας όπου κάθε οικογένεια που αποκτά ένα παιδί τις πρώτες μέρες μετά τη γέννησή του μπορεί να βάλει σε έναν κλειστό λογαριασμό κάποια χρήματα και το κράτος θα τσοντάρει άλλα τόσα για να φτιαχτεί ένας λογαριασμός. Ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Σε ποια χώρα ακριβώς απευθύνεται αυτό το μέτρο? Στην Ελλάδα, με βάση τα τελευταία στοιχεία που είδα, έχουμε αρνητική αποταμίευση για το πρώτο τρίμηνο του 26, μείον 3,3%, που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά δεν βάζουν στην άκρη, τρώνε από τα έτοιμα ή δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Συνεπώς, σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το μέτρο αυτό είναι ένα ερώτημα, και πόσο καλά μελετημένο είναι, με την έννοια ότι αν κάποια οικογένεια έχει τη δυνατότητα να βάζει 100 ευρώ στην άκρη το μήνα, προφανώς δεν είναι η οικογένεια που έχει ανάγκη από κρατική ενίσχυση, τουλάχιστον κατά προτεραιότητα, λέω εγώ. Ελάτε να μείνουμε στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, καθηγητής οικονομικών και πρώην υπουργός, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας επίσης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σχόλιο. Ακούσαμε, είχαμε αν θέλετε μια πρώτη επίσκεψη από τον Αλέξη Τσίπρα την περασμένη Τετάρτη, που ανακοίνωσε κάποιο στοιχεία οικονομικού προγράμματος. Είχαμε χτες και προχτές τον Πρωθυπουργό, έπεται συνέχεια, αλλά σε αυτά που ακούσαμε ως τώρα τι λέτε?
1: Εντάξει, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας το οποίο πηγαίνει καρφί στο σοσιαλισμό. Και υπάρχει και ένα άλλο τρένο το οποίο προσπαθεί να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα φτάσει πρώτο. Διότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τις τελευταίες μέρες να εξαπολύονται κύματα, παλιριακά κύματα παροχών, υποσχέσεων, προσλήψεων και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να κάνουν τον μέσο πολίτη να απορεί πώς τώρα βρέθηκαν αυτά τα χρήματα τα οποία υποτίθεται τα προηγούμενα χρόνια έλειπαν και θα τα καταφέρουμε τώρα να γίνουμε ξαφνικά μια χώρα ευημερούσα και ασφαλής. Άρα εγώ τα βλέπω όλα αυτά με μισό μάτι, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς μερικά από αυτά είναι θετικά, από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα βέβαια θεωρώ ότι είναι ανεπαρκή και έρχονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αφού έχει προηγηθεί ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας το οποίο έχει ήδη διαβρώσει κατά πολύ τα εισοδήματα των οικοκυριών και ιδιαίτερα των φτωχότερων, αφού έχει προηγηθεί μία φοροθύελα εμέσων φόρων που έχει αφαιμάξει πολλά δισεκατομμύρια από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και το τρίτο και σημαντικότερο, αφού έχει παρέλθει από τη χώρα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο υποτίθεται θα έφτιαχνε μία Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή, μοντέρνα και αποτελεσματική, αλλά αυτό άφησε επίσης πολύ μικρά αποτελέσματα, πολύ μικρά ίχνη σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε. Πράγμα το οποίο δημιουργεί μια αβεβαιότητα και πολλά ερωτηματικά για το πώς θα πάμε το προσεχές διάστημα.
0: Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που άφησε πίσω, επειδή το θίξατε. Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν και στον Πρωθυπουργό συνέντευξη. Δηλαδή, τελειώνουν τα λεφτά. Είχαμε τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης τα προηγούμενα χρόνια. Τα χρησιμοποίησαμε όπως τα χρησιμοποίησαμε. Τι τα κάναμε, είναι μια μεγάλη συζήτηση απολογισμού. Αλλά το από εδώ και πέρα είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, πού στηριζόμαστε?
1: Αυτή ποτέ δεν έγινε, αυτή η συζήτηση. Δεν έγινε ούτε καν συζήτηση σχεδιασμού και εποπτείας, και δεν έγινε και συζήτηση απολογισμού. Πράγμα το οποίο αφήνει ένα πολύ μεγάλο κενό και ερωτηματικό για το πώς κατανεμήθηκαν και τι απέδωσαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Προφανώς έχουν γίνει και μερικά έργα κρίσιμα. Δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα, ποτέ δεν μηδενίζω έτσι όλη την προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ περισσότερες υποδομές, να είχαν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες πραγματικά παραγωγικές επιχειρήσεις και επενδύσεις και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, το ότι δεν έγιναν αυτά δημιουργεί ερωτηματικά για τις δυνατότητες του μέλλοντος. Μη μας κάνει εντύπωση ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης που δίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι, θα είναι πλέον γύρω στο 1,5%, 1,3 ο ένας, 1,6 ο άλλος, 1,5 ο άλλος για τα επόμενα χρόνια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία δεν φαίνεται να απογειώνεται. Ακόμα και αν δεν συμβούν αρνητικοί εξωγενείς παράγοντες που θα... που θα την εμποδίσουν ή θα την φρενάρουν.
0: Ο Πρωθυπουργός βέβαια διατύπωσε στην ομιλία του ένα πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια πιο αισιόδοξο, δηλαδή μιλούσε για αριθμούς 2% και πάνω στην ανάπτυξη.
1: Ναι, αυτό δεν το βλέπω. Το εύχομαι μεν να γίνει, διότι καλύτερα να προοδεύει η χώρα σου και εσύ να κάνεις κριτική για κάτι καλύτερο, παρά να είναι στάσιμη. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, διότι αν τώρα με το όλο αυτό το γιγαντιαίο και πραγματικά γενναιόδωρο Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο είχαμε, με τα δυσκολίες περνούσαμε το 2%, πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τα 36 δις τα επόμενα χρόνια να το ξεπεράσουμε πάλι? Μην ξεχνάτε, αυτό το οποίο κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι όταν πριν από λίγους μήνες έβγαλε την έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μίλησε για μακροχρόνια χαμηλή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ανέφερε 2-3 γεννησιουργές αιτίες γι' αυτό, όπως είναι για παράδειγμα η χαμηλή δημογραφία, όπως είναι η χαμηλή παραγωγικότητα ιδιαίτερα στην εργασία και ούτω καθεξής. Και ήταν ακριβώς η ίδια διάγνωση με αυτή που είχε κάνει το 2018 όταν βγαίναμε από τα μνημόνια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τόσα χρόνια παρά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θεραπεύτηκαν οι δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Και επιτρέψτε μου
0: και να σας πω, το δημογραφικό θα ήταν το δημογραφικό θα ήταν δύσκολο να πει κανείς ότι θα το λύσει και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά το ότι είμαστε νομίζω χαμηλότερα από όλους στην Ευρώπη μαζί με τη Βουλγαρία στην παραγωγικότητα της εργασίας,
1: αυτό είναι το μεγάλο,
0: αυτό απαιτεί επενδύσεις προφανώς, έτσι δεν είναι? Άρα αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί ή να έχει προοδεύσει κάπως,
1: και θα μπορούσε να γίνει με εκπαίδευση. Με εκπαίδευση ιδιαίτερα στους τομείς επιστημών, μαθηματικών, μηχανολογίας και τεχνολογίας. Είναι ο λεγόμενος τομέας STEM, στον οποίο η Ελλάδα έχει ακόμα πάρα πολλές αδυναμίες. Επίσης για το θέμα το δημογραφικό, δεν πρέπει να συζητάμε μόνο με την έννοια του πώς θα κάνουμε την ελληνική οικογένεια να γεννά περισσότερα παιδιά. Αυτός είναι ένας τομέας, ο οποίος είναι δύσκολος και μακροχρόνιος. Προφανώς θα πρέπει να αφιερώνουμε δυνάμεις και πόρους σε αυτό. Αλλά φυσικά θα πρέπει να δούμε και την άλλη πτυχή του δημογραφικού που λέγεται οργανωμένη μετανάστευση. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας, εισάγοντας κατάλληλα εκπαιδευμένους οικονομικούς μετανάστες ή εκπαιδεύοντάς τους εδώ αν χρειαστεί, έτσι ώστε να ενισχύσουμε κρίσιμους τομείς. Με οργανωμένο τρόπο όμως. Θα σας πω εδώ ένα παράδειγμα, όπως έκανε η Μέρκελ το 2015 και 2016.
0: Πολιτικά αυτό ακόμα το πληρώνουν στη Γερμανία όμως.
1: Διότι... Εντάξει, για άλλους λόγους τώρα είναι αυτό. Δεν ήταν επειδή έφερε τους Σύριους μετανάστες. Το πληρώνουμε διότι δεν μπήκανε μόνο αυτοί, μπήκανε χιλιάδες άλλοι, ανεξέλεκτοι κτλ. Κτλ. Mm. Δεν οφείλεται στο πρόγραμμα της Μέρκελ αυτό, έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμως, η μετανάστευση, η οργανωμένη μετανάστευση, το ξαναλέω, και όχι η ανεξέλεκτη μετανάστευση, είναι ένα κανάλι το οποίο θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή με σοβαρότητα. Mm. Διότι μην ξεχνάμε, υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να έρθουν. Καταρχήν υπάρχουν οι Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν. Όχι μόνο αυτοί που φύγανε λόγω της κρίσης, αλλά γενικά και αυτοί που μένουν στο εξωτερικό για δεύτερη γενιά και μπορεί να θέλουν για ένα διάστημα να επιστρέψουν εδώ. Είναι ελληνικές κοινότητες σε πολλά κράτη. Είναι φύλλα προσκύμενες ομάδες κοινωνικές, οι οποίες και θρησκευτικά είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι συμβατή με την ελληνική κοινωνία και ούτω καθεξής. Χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο πέρα από προκαταλήψεις και ανόητα σλόγγαν τα οποία σερβίρει η ακροδεξιά τώρα και στην Ελλάδα, για να δούμε πώς θα οργανωθούμε ως κοινωνία, διότι συρρυκνώνεται ο πληθυσμός. Αυτό είναι το μέγα θέμα. Σε αυτό λοιπόν ακόμα δεν έχουμε απαντήσει, έχουμε κάτι ψελίσματα απαντήσεων, αλλά ουσιαστικές απαντήσεις και ουσιαστικό μακροχρόνιο σχέδιο δεν υπάρχει ακόμα.
0: Ναι. Και συνήθως το δημογραφικό. Το δημογραφικό, όταν το λέμε, το αντιλαμβανόμαστε περισσότερο σε ένα πρόβλημα ηθικό, εθνικό, δηλαδή ότι αδειάζει η χώρα η θέση των σχολείων. Έχει και μια αντανάκλαση στην οικονομία. Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη με λιγότερο πληθυσμό.
1: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα σε θέματα παραγωγικότητας. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η πιο εξελιγμένη κοινωνία σε θέματα υπολογιστών είναι η Ινδική κοινωνία, έτσι. Mm. Γιατί άλλωστε χώρες όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αμερική, κάνουν μαζική εισαγωγή Ινδών, οι οποίοι πλαισιώνουν όλες τις δουλειές υπολογιστών, τεχνητής νοημοσύνης και ούτω καθεξής. Γιατί δεν το έχουμε σκεφτεί και εμείς. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Ινδία. Γιατί δεν έχουμε σκεφτεί μια μετάκυση ανθρώπινου δυναμικού και ανθρώπινης ευφυΐας, να το πω έτσι, σε εμάς, έτσι ώστε θα δείτε πώς θα εκτιναχθεί η παραγωγικότητα. Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι πρέπει να ανοίξουμε πολλά θέματα με έναν τρόπο ριζικά διαφορετικό από το γραμμικό και αργό τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε μέχρι σήμερα. Αυτό χρειάζεται η χώρα. Μιλάμε τώρα ότι θα κάνουμε τον λεγόμενο τουρισμό των άσπρων μαλλιών. Δηλαδή θα έρχονται οι συνταξιούχοι των βορείων χωρών και θα λιάζονται στα νησιά μας κτλ. Και μάλιστα θα τους δώσουμε και φορολογική απαλλαγή. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να βάζουμε φορολογία 7% μόνο σε όσους έρχονται, οι οποίοι δεν θα έχουν καθόλου παραγωγικότητα. Ίσα-ίσα. Και να απολαμβάνουν όλες τις παροχές υγείας.
0: Θα αφήνουν κάποιο εισόδημα, βέβαια.
1: Ναι, εδώ, ναι, εντάξει, αλλά εδώ 6% δίνει στη σύνταξή του μόνο για τις παροχές υγείας ο Έλληνας συνταξιούχος. Mm. Πιστεύω ότι αυτοί, άμα θέλουν να πάνε σε περιφέρειες οι οποίες έχουν κατά κάποιο τρόπο ερημώσει. Να έρχονται στα αστικά κέντρα, να απολαμβάνουν τα δημόσια αγαθά, να επιβαρύνουν τις υποδομές κτλ. Δεν το βλέπω μια έτσι ορθολογική πολιτική. Θέλει και αυτή ένα σχεδιασμό για να αποφύγουμε την περαιτέρω επιβάρυνση. Αυτό που πρέπει να φέρουμε είναι νεολαία, νέους, καταρτισμένους, πρόθυμους να ευημερήσουν στη χώρα μας. Και αυτό θα κάνει και τη δική μας χώρα να ευημερήσει ακόμα περισσότερο.
0: Από τα μέτρα που ακούσατε, υπήρξε κάποιο που να είπατε «Α, να ρε παιδί μου, ωραία ιδέα».
1: Ποια?
0: Λέω, από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αυτά, το πακέτο των μέτρων και τα άμεσα αυτά του 27, αλλά και τα ευρύτερα στοιχήματα, υπήρξε κάποιο μέτρο που να το ακούσατε και να είπατε «Να, μια ωραία ιδέα»?
1: Κοιτάξτε, ο Κουμπαράς είναι πράγματι ένα ενδιαφέρον μέτρο. Αλλά έχει και αυτό ορισμένα ελαττώματα. Πρώτον, ο Κουμπαράς είναι δυσανάλογα εφικτός για τα διάφορα νοικοκυριά. Προφανώς ένα εύπορο νοικοκυριό θα μπορέσει εύκολα να το φτιάξει και θα περιμένει την κρατική ανταπόδοση, ενώ ένα φτωχό νοικοκυριό δύσκολα θα βρει να αποταμιεύσει. Κατά συνέπεια, εδώ πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική εισφορά, διότι ο Κουμπαράς είναι ένα είδος σύνταξης νηπίων. Αυτό κάνει. Δηλαδή, φτιάχνει ένα ασφαλιστικό σύστημα για τα νήπια. Και όταν πάνε 18 χρονών, θα έχουν το όφελος. Όπως λοιπόν μερικές συντάξεις για τους φτωχότερους είναι λίγο πιο ανταποδοτικές, από ότι είναι για τους πιο υψηλά αμοιβόμενους. Κάπως έτσι θα πρέπει να σχεδιαστεί και το σύστημα του κουμπαρά. Διότι διαφορετικά, άμα ένας πολύ φτωχός αρχίσει να έχει κουμπαρά για το παιδί του, έτσι όπως είναι η ακρίβεια και έτσι όπως είναι χαμηλά τα εισοδήματα και οι μισθοί, σε λίγο θα το σπάσει το κουμπαρά για να δει πώς μπορεί να τα φέρει βόλτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Γι' αυτό πρέπει
0: σωστό.
1: Να τα αποφύγουμε, έτσι.
0: Σωστό. Λοιπόν, τώρα, ένα θέμα που συζητήθηκε ξανά και συζητιέται μόνιμα, είναι στην ατζέντα και έδωσε μια απάντηση ο Πρωθυπουργός που έχει το ενδιαφέρον της. Προτείνεται εναλλακτικά ως μέτρο για την άμβλυνση αυτής της ακρίβειας και της επίδρασής της στα νοικοκυριά η μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες τουλάχιστον βασικών αγαθών. Η απάντηση είναι ότι γιατί να το κάνουμε είναι άδικο, γιατί ωφελούνται έτσι και οι πλούσιοι και δεύτερον ωφελούνται και οι τουρίστες που έρχονται και θα βρίσκουν και αυτοί πιο φτηνά προϊόντα. Σας πειθεί.
1: Καλά, αυτά τα επιχειρήματα τα θεωρώ τουλάχιστον θετρά. Τουλάχιστον θετά, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη και ρίξω το επίπεδο της συζήτησης. Διότι ο ΦΠΑ καταρχήν είναι υπέρμετρα αυξημένος και σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και λόγω της ακρίβειας. Δηλαδή η ακρίβεια έχει διωγγώσει
0: τα έσοδα,
1: τον καταναλωμένο φόρο. Και μόνο εξ αυτού θα έπρεπε να λάβει πρόνοια το κράτος να το μειώσει. Και αυτό που λέει, που ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη, ότι έχει αποτέλεσμα μόνο κατά 20% της μείωσης, αυτό δεν αληθεύει.
0: Αυτό ισχύει μόνο. Επικαλέστηκε μια μελέτη της Τράπεζας Ελλάδας.
1: Ναι. Και η μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι ακριβής. Διότι είναι μετρημένο σε πολλές οικονομίες ότι όταν μειώνεις ένα έμεσο φόρο, τότε αυτός έχει άμεσο αποτέλεσμα, αρκετά υψηλό, σχεδόν 100%, το οποίο βέβαια όμως σταδιακά εξασθενεί. Μάλιστα. Και γι' αυτό πρέπει να κρατάς αυτή τη μείωση για λίγο. Δηλαδή να μειώνεις το ΦΠΑ ευνηδιαστικά και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, 2 μήνες, 6 μήνες το πολύ. Μετά να το επαναφέρεις και μετά άμα χρειαστεί να το ξαναμειώνεις. Έτσι δουλεύουν οι μειώσεις του ΦΠΑ για όσους ξέρουν να σχεδιάζουν και να ασκούν οικονομική πολιτική και να μην λένε αυτά τα επιχειρήματα ότι δεν έχει απόδοση ή ότι θα πληρώνουν και οι τουρίστες πιο λίγο. Ας πληρώνουν και οι τουρίστες πιο λίγο. Αυτό θα αυξήσει και την τουριστική ανταγωνιστικότητα στο κάτω-κάτω. Και επίσης ότι πληρώνουν οι πλούσιοι βάζοντας βενζίνη θα δίνουν λιγότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά αγαθά τα οποία τα αγοράζουν εξίσου και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Και στις σοκολάτες υπάρχει το ίδιο ΦΠΑ. Όταν αγοράζει σοκολατάκια ένα φτωχό νοικοκυριό, δίνει ένα ΦΠΑ. Όταν αγοράζει και ένα πλούσιο νοικοκυριό, δίνει και αυτό το ίδιο ΦΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει ταξικό ΦΠΑ. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε κάποτε για να γίνει καμιά συζήτηση ουσίας.
0: Κύριε Στοδουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ...
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Είναι 7 Σεπτεμβρίου σήμερα, οι επέτειοι μακρινές και κοντινές. Η μακρινή επέτειος είναι τα Σεπτεμβριανά της Κωνσταντινούπολης, εκείνες οι δύο φοβερές μέρες, 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955, όπου ένας μεταφερόμενος όχλος, οπλισμένος με καδρόνια, σίδερα και μαχαίρια, έπεσε πάνω στην Ρωμιοσύνη, την ελληνική μειονότητα της πόλης, εκείνο το φοβερό πογκρόμ. Η πιο κοντινή επέτειος είναι ο Ντάνιελ. Ξημερώματα 7 Σεπτεμβρίου, 5η, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μέρα. Ήταν όταν άρχισαν τα νερά να πλημμυρίζουν κάποια χωριά του Κάμπου, τον Παλαμά. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε. Οι πληγές είναι ακόμη, δυστυχώς. Και με το μάτι φανερές.

αυτή που ακούτε, αναγνωρίσατε τη φωνή, είναι αυτή που για κάποια περίοδο ήταν η βασίλισσα της δίσκο στα χρόνια του δίσκο, πήρε του Gloria Gaynor. Ήταν την εποχή της κυριαρχίας της δίσκο μουσικής, ήταν θέα. Αυτό είναι από τα πρώτα της, ή μάλλον η πρώτη της επιτυχία. Η Gloria Gaynor έχει ενέθλια σήμερα, γίνεται 82 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πολιτικά, οικονομικά, είμαστε στον κύκλο της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε το Σάββατο, έδωσε συνέντευξη την Κυριακή, ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Κάποια από τα μέτρα είναι προς συζήτηση και προς διευκρίνηση. Ένα από αυτά είναι και ο περίφημος Κουμπαράς, που ήταν μάλλον το πιο πρωτότυπο ή, εν πάση περιπτώσει, ευρηματικό από τα μέτρα. Αλλά έχει τα προβλήματά του, αυτά για τα οποία έλεγα και εγώ και έλεγε ο κ. Χρυσοδουλάκης προηγουμένως. Αλλά περιμένουμε σε λίγη ώρα, σε μια ώρα και κάτι, θα έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών παρουσίαση των μέτρων αναλυτικά και εξηγήσεις και απαντήσεις, είναι πως υπάρχει περιθώριο για κουβέντα εκεί.

Κάποιος τώρα κάθισε και έκανε την σύγκριση και διαπίστωσε ότι μπορεί να είναι αντιπαράθεση σε πολύ ψηλούς τόνους, αλλά άμα βάλεις κάτω αυτά που είπε ο Μητσοτάκης και αυτά που είχε πει προηγουμένως ο Τσίπρας, σε ένα μέρος τους συμπίπτουν απολύτως, τουλάχιστον ως προς τα κεφάλαια, ως προς τα θέματα, ως προς τα μέτρα, δηλαδή αύξηση κατώτατου του μισθού, αύξηση μέσου μισθού, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, προκαταβολή φόρου, κατάργηση προκαταβολής φόρου. Αυτά είναι κοινή ατζέντα. Αυτό που διαφέρει είναι το ύψος ή ο χρονισμός. Δηλαδή, λέει ο Τσίπρας, ο κατώτατος μισθός να πάει αμέσως στα 1000. Λέει ο Μητσοτάκης, στα 1000 να πάει, αλλά από την πρωτοχρονιά του επόμενου χρόνου. Λέει ο Τσίπρας, 1800 ευρώ ο μέσος μισθός στο τέλος αυτής της τετραετίας, δηλαδή το 31. Λέει ο Μητσοτάκης, το ίδιο, 1800, αλλά λίγο αργότερα. Λέει ο Τσίπρας, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλους αμέσως. Λέει ο Μητσοτάκης, 50% μείωση στην Αττική και κατάργηση στις περιφέρειες. Λέει ο Τσίπρας, πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου, να μην πληρώνεις φόρο για ένα εισόδημα που ακόμη δεν έχεις αποκτήσει. Λέει ο Μητσοτάκης, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, αλλά κατά 50% και μετά βλέπουμε. Θέλω να πω, δεν είναι ο ουρανός και το φεγγάρι ή το ήλιος και το φεγγάρι, δεν είναι ο ένας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Για τα ίδια πράγματα λένε, διαφέρουν στα ύψη που προτείνουν, στο ύψος των παροχών και στο χρονισμό τους. Υπάρχουν βέβαια πράγματα που λέει ο ένας και δεν λέει ο άλλος, ή πράγματα στα οποία διαφωνούν απολύτως. Όπως για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης λέει αυτόν τον κουμπάρα για τον οποίο τόσο κουβεντιάζουμε. Ο Τσίπρας πάλι λέει την πατριωτική εισφορά, δηλαδή το φόρο στις μεγάλες περιουσίες που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Αλλά και ο Τσίπρας έχει συνέντευξη να δώσει μεθαύριο, κάτι μπορεί να πει. Θέλω να πω, υψηλή τόνη, καταγγέλλονται λεφτόδεντρα, λέει ο ένας, απατεώνες τους, λέει ο άλλος, αλλά στην πραγματικότητα, αν κάτσει να μετρήσει κανείς πόντο-πόντο αυτά που προτείνουν, αυτό το πακέτο του ενός και το πακέτο του άλλου, τουλάχιστον οι τίτλοι τους δεν είναι δα και τόσο διαφορετικοί.

Λοιπόν, το Mega News είναι στα ραδιοφωνά σας 104,6. Σιγά σιγά το έχετε συνηθίσει. Διαδώστε το να το συνηθίσουν κι άλλοι. Εμείς συνηθίσαμε να το ζούμε και να το λέμε. Το ζήσαμε από τη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Το ζούμε ξανά από την Αθήνα από εδώ και πέρα. Πριν σας αποχαιρετήσω και πριν ακούσετε τα υπόλοιπα που σας ενδιαφέρουν, να σας πω και αυτό που μπορεί να σας ενδιαφέρει, ιδίως αν έχετε παιδί που μπήκε στο πανεπιστήμιο, αν ο ίδιος ή η ίδια είσαστε φοιτητές. Εποφεληθείτε από το ΔΕΗ, My Home for Students της ΔΕΗ. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται ειδικά σε φοιτητές. Τους προσφέρει το ρεύμα με την χαμηλότερη δυνατή τιμολόγηση, πολύ πιο φθηνό, και μερικά ακόμη δώρα, όπως είναι ο πρωινός καφές από τα Coffee Island, ένα γέμισμα ψυγείου από το eFood και ένα κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. ΔΕΗ.gr για να μάθετε περισσότερα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Μπαράζ επιθέσεων κυβερνητικών στελεχών στον Αντώνη Σαμαρά μία μέρα μετά τη σκληρή κριτική που άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Σαμαράς χθες σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στον Sky Ντόρα Μπακογιάννη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου, διερωτήθη ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action 24. Την εξειδίκευση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει σε μία ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η παρουσίαση των μέτρων θα γίνει με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για 8η ημέρα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η μεγάλη πυρκαγιά σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχει ισχυρή επίγεια δύναμη ενώ από αέρο συνδράμουν 6 ελικόπτερα. Σε κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Έντονο προβληματισμό στη Γερμανία και συνολικά στην Ευρώπη προκαλεί επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις χθεσινές εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας-Άνχαλτ. Το AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 43,8% συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Ωστόσο, η έλλειψη αυτοδυναμίας και το πολιτικό τείχος από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που δεν προτίθενται να συνεργαστούν καθιστούν δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγυρίζουν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Για ανησυχητική κατάσταση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν είναι ποτέ λύση, σχολίασε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμίν Αντάντ. Κανένα σχόλιο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος περιορίστηκε να αναρτήσει το αποτέλεσμα των εκλογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό από σήμερα έως και την 5η λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας. Μετά τις 10 παρά 20 τα δρομολόγια της γραμμής 3 θα πραγματοποιούνται μεταξύ Δημοτικού Θεάτρου Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν όταν χιονοστιβάδα χτύπησε ομάδα ορειβατών σε περιοχή του Βόρειου Κάυκασου στη Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Ανωδικά 0,26% στις 2.708,33 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 97,07 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,84%. Ανωδικά 0,38% κινείται και το Αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,86 δολάρια το βαρέλι. Απώλειες για το χρυσό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.438 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,9%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής που ξεκινά στις 6 ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Super League. Στο ντέρμπι που έγινε χθες στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ. Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται με 9 πόντους ο Πανετολικός που πέτυχε το 3-3 επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας του Λεβαδιακού.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς τους 38 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνα Σαλίμου και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Στην Αττική Οδό, με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις έως 15 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.
0: Μέγα News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Διπλός Μπελάς με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στο ένα μικρόφωνο είναι η κυρία Άνθη Βούλγαρη.
1: Και στο άλλο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
0: Διπλός μπελάς και σήμερα, μία εβδομάδα κλείσαμε. Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, γιατί την άλλη θα δούμε. Πάμε τώρα για αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούτε Mega News 104,6. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Με υγεία, γιατί όλα τα άλλα έρχονται.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, Θοδωρής Κούβας. Επιμέλεια μουσική, Νίκος Νικολακόπουλος. Αρχισταξία, Βιργινία Μπισημίση. Επιμέλεια ηχητικών, Λεώνη Λογοθέτη.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046 η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι σήμερα, δεν είναι η Κατερίνα. Παιδιά, δεν είναι η Κατερίνα. Δώστε μου το όνομα του τηλεφωνικού, σας παρακαλώ.
0: Έτσι λοιπόν. Κι αλλιώς μπορείτε να επικοινωνείτε. Έτσι κι αλλιώς, κυρία Βιργινία.
2: Η
0: Νατάσα Γαλιάνο.
1: Η Νατάσα.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Γεια σου, Νατάσα. Λοιπόν, με ευγένεια παρακαλώ πάρα πολύ και στην Νατάσα και στην Κατερίνα. Αν θέλετε Viber ή WhatsApp, 698-104-104-6. Λοιπόν, καλά, νούμερο ένα θέμα της επικαιρότητας είναι η ΔΕΘ, που εντάξει τα μέτρα, αλλά νομίζω ο Ιορδάνη, τα μέτρα επισκιάστηκαν από την κουβέντα που είχε γίνει για τον κύριο Σαμαρά.
0: Τα πολιτικά εννοείς.
1: Τα πολιτικά.
0: Τα οικονομικά επισκιάστηκαν. Ναι. Να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι 12 η ώρα μπορούν να συντονιστούν. Mm-hmm. Θα ακούσουν τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, να τα εξειδικεύει το οικονομικό επιτελείο. Mm-hmm. Για να δούμε ποιους αφορά τι και πότε θα τα πάρουν αυτά τα μέτρα. Όμως.
1: Εμένα βρήκα τι με αφορά.
0: Τι σε αφορά?
1: Ο Κουμπαράς.
0: Ο Κουμπαράς σε αφορά μόνο.
1: Ναι, συνταξιούχος δεν είμαι.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ελεύθερος επαγγελματίας δεν είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Παντρεμένη μάνα όμως.
0: Παντρεμένη μάνα με ένα παιδί δεν παίρνει τίποτα άλλο, μόνο τον Κουμπαρά παίρνει. Εν τω μεταξύ, ο Κουμπαράς είναι με 1.200 ευρώ.
1: Τι εννοείς?
0: Θέλω να πω, δεν μπορεί να βάλεις περισσότερα. Αν βάλεις 1.500, το κράτος θα σου βάλει 1.200.
1: Όχι, εσύ από ό,τι κατάλαβα, ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει στον Κουμπαρά. Απλά το κράτος μπορεί μέχρι 1.200 το χρόνο.
0: 100 το μήνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλά, και αυτό τώρα. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολλά τηλεφωνήματα και το πρωί στην εκπομπή για τους συνταξιούχους και εάν έχει ισοδηματικά κριτήρια αυτό. Αυτό μένει να αποσαφινιστεί.
1: Και
0: όλες
1: με τον Κουμπαρά.
0: Με τον Κουμπαρά. Αν ένα ζευγάρι βγάζει 100.000, θα τα πάρει και αυτό. Για τα παιδιά του.
1: Ναι.
0: Για όλα τα παιδιά.
1: Για όλα τα παιδιά είναι.
0: Αυτοί υπολογίσαν πόσα παιδιά γεννιούνται με τα τυχαία.
1: Ρε παιδί μου, τώρα κοίτα με τον αλγόριθμο, είναι πάρα πολύ εύκολα. Δεν είμαστε μια χώρα που γεννάμε πολλά παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Αφορά τώρα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2025. Εγώ ριακά δηλαδή θα με πιάσει.
0: Ναι, με το 2025 για να γίνει μέχρι 2 χρονών.
1: Ναι.
0: Και αυτά που θα γεννηθούν από εδώ,
1: από
0: και,
1: εδώ
0: πέρα.
1: Και πέρα.
0: Άρα όταν γεννιέται το παιδί, θα παίρνει 2.000 για τον τοκετό. Σωστά,
1: ναι,
0: για την γέννα.
1: Σωστά.
0: Και μετά θα ανοίγει αμέσως ένα λογαριασμό. Και ναι, ό,τι βάζει μέσα θα παίρνει 1.200 το χρόνο.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
0: Δεν είναι κακό. Υπάρχουν ορισμένα νοικοκυριά σου λέει δεν μπορεί να εξοικονομήσουμε αν έχει 2 παιδιά τώρα ο άλλος. Αλλά να σου πω και κάτι.
1: Βάλε 10 ευρώ, βάλε 50 ευρώ, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή,
0: μπορεί να μην το βάλεις τώρα, να το βάλεις στο τέλος του χρόνου. Θα το δει το σύστημα.
1: Θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει. Η άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Αυτά θα είναι αφορολογητά.
1: Φαντάζομαι.
0: Ξέρω εγώ.

0: και θα θέλουν να μάθουμε για τους συνταξιούχους, αυτοί που είναι πάνω από 65, και αυτοί θα πάρουν το 400 χωρίς
1: όρο. Οι άλλοι τι θα κάνουν δηλαδή, ένας υπογειοποιητής είναι 60 χρονών.
0: Ας προσέχει, σε 5 χρόνια, σε 4 χρόνια.
1: Ποιος δηλαδή, φαντάσου ένα.
0: Ωραία, ξεκινά. Φαντάσου τώρα, ο άλλος τώρα δούλεψε 40 χρόνια, είναι 62 χρονών και σε 3 χρόνια θα μπει για να παίρνει το επίδομα μονίμως. Μέχρι τώρα δεν το παίρνει το επίδομα. Και σου λέει άλλος, ρε φίλε, εγώ είμαι 64,5. Ο άλλος είναι 65,5. Έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Αυτός το παίρνει, εγώ δεν το παίρνω.
1: Σου λέει, περίμενε μέχρι του χρόνου. Ξέρεις τι είναι. Αυτό είναι λίγο παρολίγων 13η σύνταξη.
0: Όχι, λέμε λίγο έγκυος.
1: Ναι, μην πω και τίποτα άλλο λίγων, αλλά. Ναι.
0: Εγώ θέλω να σου πω και το άλλο. Ότι να ξέρεις ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι τα τελευταία. Εγώ πιστεύω και φαίνεται δηλαδή αυτό τώρα, εκεί που ήταν να δώσει ένα πακέτο κύριο στα 3-3,5, σου λέει κάτσε να κρατήσω και ένα.
1: Θα τα δώσει για το τελευταίο εξάμεινο. Θα τα μοιράζω σταδιακά, ναι.
0: Το τελευταίο εξάμεινο πριν τις εκλογές.
1: Ναι, γιατί δεν είναι κανένα πακέτο τώρα τρελό αυτό που δίνει.
0: 2.200 είναι το πακέτο, αλλά όλοι περιμέναν ότι κάτι θα τους αφορά, κάτι τους αφορά. Μετά τον Ιανουάριο, αφού δώσει τα επιδόματα, τα δώρα και όλα αυτά, ξεκαθαρίσει και βασικό μισθό, μέχρι τις εκλογές να ξέρεις κάθε 2 μήνες κάτι θα δίνει.
1: Όχι,
0: δεν μπορεί
1: πιστεύω.
0: Ο Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές.
1: Έτσι με τσουκουτσουκού.
0: Με αυτό το πακέτο μόνο.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, βάλε λίγο ρε να μόρφη στην Τζίτα, παιδιά, έτσι λέγεται.
0: Καινούριο τραγούδι.
1: Καινούριο, ολοκένουριο. Και ερχόμαστε γιατί η πολιτική είναι στην Τζίτα, η αλήθεια είναι αυτή.

0: Λέει θέλει μου έρση.
1: Ναι.
0: Λέει, όχι το κράτος, λέει, δεν θα βάζει κι αλλιώς 1200. Άμα βάλεις 500 λεπτά, μα αυτό είπαμε κι εμείς. Άμα βάλεις 500, θα σου βάλει 500. Άμα βάλεις όμως 1500, 1200 θα σου βάλει.
1: Ναι, παιδιά, υπάρχει ένα πλαφόν, εντάξει.
0: Αυτό.
1: Μην ξεκινήσετε τώρα και λέτε, έλα, είναι ωραίο μέτρο αυτό τώρα, δεν θέλω.
0: Καλά, δεν το χαλάμε το μέτρο.
1: Δεν το χαλάτε το μέτρο.
0: Όχι,
1: έχετε
0: καθόλου
1: ξεκινήσει από το πρωί, μπουρ.
0: Καθόλου, εντάξει, καθόλου δεν το
1: λοιπόν,
0: χαλάμε.
1: Λοιπόν, δεν πες μου λίγο τώρα, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία με το. Έχω αρχίσει και βαριέμαι.
0: Με ποιο θέμα?
1: Βαριέμαι με το Σαμαρά και τον Μητσοτάκη συνέχεια κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο.
0: Κοίταξε,
1: ας κάνει το κόμμα και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι. Είναι το μεγάλο άγχος που υπάρχει, να ξέρει, στην Νέα Δημοκρατία και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο άγχος και το επόμενο πολιτικό γεγονός που θα γίνει θα είναι η είδηση του κόμματος Σαμαρά, όλοι επικεντρώθηκαν τι θα γίνει με το Σαμαρά, πόσο ποσοστό θα πάρει και αν δεν κόψει την αυτοδυναμία.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε Σαμαρά, γελάω. Είδες που ξεκίνησε μια κουβέντα τώρα για το. Για τη woke agenda και για το αν πρέπει στα σχολεία να διδάσκεται ότι δεν υπάρχει και άλλη μορφή και άλλη μορφή οικογένεια. Γελάω.

0: γιατί βγαίνουν τώρα από τη Νέα Δημοκρατία και λέει εμείς πιστεύουμε στην παραδοσιακή μορφή οικογένειας. Και ρε μεγάλε, γιατί ψήφισες το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
1: Καλά, το γάμο των ομόφυλων δεν ήταν woke agenda. Τώρα εμείς το ονομάσαμε έτσι.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Εμείς το ονομάσαμε έτσι. Δηλαδή, στην Αμερική, αυτό που λέμε, χθες αυτό που είπε ο Μητσοτάκης είχε δίκιο. Στην Αμερική, άμα πας, δεν μπορείς για τα δικαιώματα του του τρίτου φύλου, του τέταρτου φύλου στα πανεπιστήμια, έχουν άλλες, πώς να σου πω, έχουν άλλες τουαλέτες. Το καταλαβαίνεις. Εκεί έχουν πάει σε άλλη κατάσταση.
0: Είναι αλλιώς η κατάσταση.
1: Εδώ λέμε για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Είμαστε 50 χρόνια πίσω από από το φεγγάρι και λέμε στο σχολείο, στο παιδί, δεν θα το αναγνωρίσουμε, λέει, αυτό το πράγμα, γιατί η μόνη οικογένεια είναι ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο παιδιά.
0: Ναι, και άλλο τι πιστεύεις εσύ. Δηλαδή, εσένα μπορεί να σου αρέσει αυτή η παραδοσιακή οικογένεια. Αλλά δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια στο ότι υπάρχει και άλλο τύπος οικογένειας.
1: Βέβαια. Να υπάρχουν δύο με στην οικογένεια, πώς το βλέπεις εσύ? Όχι να υπάρχουν δύο ομόφυλα, δηλαδή γυναίκα με γυναίκα και άντρας με άντρα, να υπάρχει το και το.
0: Τι είναι το και το, με μπέρδεσαι.
1: Το τρίτο φύλλο ποιο είναι, παιδάκι μου?
0: Δεν υπάρχει τρίτο φύλλο, μωρέ, βιολογικά.
1: Ρε, δεν έχουν βγάλει το.
0: Αυτό είναι πώς προσδιορίζεσαι.
1: Τι προσδιορίζεσαι? Στο Netflix, άμα βάλεις, έχει τέτοια πράγματα μέσα στα έργα. Λέει, μίλησα με το.
0: Το σπουργίτι.
1: Ναι, με το σπουργίτι. Φαντάζεσαι να έχει στο σχολείο δύο σπουργίτια με ένα παιδί? Αυτό είναι woke agenda.
0: Αυτά ακούει ο Σαμαράς, καταλάβεις τώρα. Ναι, και σου λέει, εδώ είμαι, εδώ
1: ναι,
0: θα πατήσω.
1: Αυτό είναι woke agenda. Εμείς τι κάναμε, επιτρέψαμε τώρα σε δύο ανθρώπους να έχουν ένα σύμβολο συμβίωσης. Ό,τι κάνουν τα σύγχρονα κόμματα. Και βγαίνουμε.
0: Έλα, και γενικά οι σύγχρονοι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά τώρα βρήκε ευκαιρία και ο Γεωργιάδης και η κυρία Μπακογιάννη. Είδε το πρωί τι έγινε στα κανάλια?
0: Δεν είδα, γιατί είχα τη δικιά μας εκπομπή.
1: Ναι, θέλω να πω, η κυρία Μπακογιάννη βγήκε στο Sky και ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε στο Action 24 και ουσιαστικά ταυτίσαν το Σαμαρά με την αντιπολίτευση. Για πάμε να τους ακούσουμε.
2: Εγώ να σας πω την βάση αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό. Και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Αν έβγαζε τον ήχο και δεν έβλεπε. Και τον μόνο γραπτό, έχω να σου πούμε ποιο είναι. Τι διαφορά λέει ο Εξωτοπούλου? Ρε, τι διαφορετικό λέει ο Εξωτοπούλου? Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Εξωτοπούλου.
3: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, δεν μας κάνει κακό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, έτσι θα το πάμε.
1: Καλά, ό,τι και να γίνεται, γίνεται καλό στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν τόσο πολύ επηρεάζει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, δεν το είχα καταλάβει.
1: Ξέρεις γιατί δεν τον έχουν μετρήσει γι' αυτό. Επειδή ο Σαμαράς δεν έχει βγει και δεν έχει μετρηθεί, γι' αυτό το κάνουν αυτοί.
0: Εντάξει, έχει πλάκα, γιατί ο Σαμαράς το αφήνει μέχρι τελευταία στιγμή και τελευταία στιγμή μπορεί να πει δεν θα κάνω κόμμα.
1: Ω, δεν γίνεται αυτό. Τώρα έχει εκτεθεί πολύ.
0: Και.
1: Κάτσε τώρα. Εδώ έχει πιάσει γραφεία εσύ. Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και εγώ αυτό μαθαίνω. Ναι. Ότι έχει γραφεί στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γιατί δεν βάζουν το, ας πούμε, ένα φοροτεχνικό, το Μαρίνο Αμπελιώτη,
0: ναι,
1: να μετρήσει το Σαμαρά, πόσο θα πάρει?
0: Ρε Μαρίνε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Να ευχηθώ καλή σεζόν και στο ραδιόφωνο.
0: Να μας ευχηθείς, να μας φέρεις και σίκα στο ραδιόφωνο. Όχι μόνο στην τηλεόραση.
4: Στην τηλεόραση για να φέρει το γούρι.
0: Έτσι, για να φέρει το γούρι.
1: Στο ραδιόφωνο εσύ έβγαινε ή εμείς σε βγάλαμε τώρα?
4: Στο ραδιόφωνο έβγαινε στα παραπολιτικά.
1: Α, έβγαινε, εντάξει, ωραία.
0: Τώρα θα βγαίνει εδώ στο Mega News. Λοιπόν, για πες μας, πώς θα άκουσες τα μέτρα? Ο Μαρίνος Αμπελιώτης είναι γνωστός φοροτεχνικός, έτσι για όσοι δεν τον ξέρετε.
4: Ναι, ναι. Εσείς με έχετε κάνει γνωστό.
0: Εντάξει,
1: άσχετα τώρα αυτά.
0: Άλλα, πάμε.
4: Η αλήθεια είναι ότι τα άκουσα θετικά, αλλά με κάποιες αμφιβολίες και κάποιες παρατηρήσεις.
0: Δηλαδή,
4: σχολιάσατε πριν το μέτρο που λέγανε μέχρι τις 60.000 ευρώ για τα τέκνα που θα φτάσουν μέχρι τα 18 από τα 2 χρόνια και πάνω. Αυτό σαν μέτρο ακούγεται θετικό. Ωραία, σίγουρα είναι θετικό ότι αν κάποιος γονιός βάζει 100 ευρώ, μέχρι τα 18 θα έχει μαζέψει περίπου 60 χιλιάρικα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να βάλουν αυτό το κατουστάρικο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες.
0: Ναι, αλλά περίμενε, δεν είναι στάντρο πρέπει να βάλεις 100, μπορεί να βάλεις 20 ή 50 ή 30.
4: Σωστά, μπορείς να βάλεις 20, 50, 30, 2, 3 ευρώ, οτιδήποτε. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν ούτε τα βασικά για το παιδί τους. Πόσο μάλλον να κρατήσουν κάποιο επιπλέον ένα εισόδημα 50, 20, 30, 40 ευρώ για να το βάλουν στην άκρη και να το εξοικονομήσουν για το χρόνο, μέχρι τα 18 χρονών. Σίγουρα είναι ένα θετικό μέτρο, σίγουρα θα βοηθήσει πολλές οικογένειες, αλλά θεωρώ ότι πιο θετικό θα ήταν αν άλλαζαν κατά κάποιο τρόπο τα κριτήρια και αν άλλαζαν και το λεγόμενο Α21, το επίδομα τέκνων για τα τέκνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι κλίμακες, οι εξής τρεις κλίμακες. 28 ευρώ για κάποιον ο οποίος έχει εισόδημα μέχρι ετήσιο εισόδημα οικογενειακό μέχρι 10.500 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, οικογενειακό εισόδημα ετήσιο μέχρι 10.500 ευρώ.
1: Καλά, είναι και πολλοί που τα κρύβουν, Μαρίνο. Δηλαδή έχουν 20.000, 30.000 και δηλώνουν 10.000.
0: Ξέρεις, όμως τώρα σκέφτομαι ότι θα μπορούσαν να πούνε ότι σαν κράτος εμείς κάθε χρόνο για κάθε παιδί που γεννιέται από εδώ και πέρα βάζουμε 1.200 ευρώ.
1: Αυτό όπως γίνεται στη Γερμανία, θες να πεις.
0: Ναι,
1: ανεξάρτητα από
0: ναι,
1: το δικό σου.
0: Αν τώρα ο γονιός μπορεί να βάλει 20, 30, 40, 50 ευρώ, καλώς να τα βάλει.
1: Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα.
0: Γιατί όμως, μήπως δεν το έχουν σκεφτεί, μήπως να το πούμε.
4: Στα 20 ευρώ, στα 20 ευρώ μιλάμε το χρόνο ότι θα πάρουμε περίπου 440 ευρώ.
0: Ναι.
4: 440 ευρώ επί 18 χρόνια, μιλάμε για περίπου 8.000 ευρώ.
1: Και καλά, δεν είναι και λίγα λεφτά.
4: Δεν είναι και λίγα, θα περιμένει ο άλλος μέχρι τα 18 του για να πάρει 8.000 ευρώ.
0: Εκεί ναι, αυτό το κάνεις για, τώρα... για τις σπουδές, δεν το ξέρεις.
1: Και είναι... παλιά έτσι δεν γινόταν, ναι, δεν μαζεύαμε στον κουμπαρά.
0: Το ταμιευτήριο αυτό, αυτό δεν
1: ταμιευτήριο. Γράφαμε απλά και έκθεση για αποταμίευση.
0: Αγράφατε.
4: Απλά ο κόσμος αυτό που θέλει να δει τώρα χρήματα στη τσέπη του. Όχι σε βάθος 18 χρόνων.
0: Ρε Μαρίνε, μην κάνεις και εσύ αυτό που. Δεν μπορώ από το πρωί. Εγώ ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να με το χαιρετήσει.
4: Εγώ ξεκίνησα και είπα ότι είναι πολύ καλό μέτρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι για να ταξοδεύεις κάθε μήνα. Να σου βάζει 1.200 αν τα παίρνει για να καλύψει ανάγκες σου.
0: Αυτό είναι για το, όταν το παιδί είναι ηλικιωθεί, για τις σπουδές,
1: να βρει κάτι.
0: Για οτιδήποτε.
1: Να
0: ναι,
1: βρει κάτι το παιδί.
4: Να βρει ένα κουμπάρι.
0: Μια μαγιά. Μια μαγιά.
4: Να πει ότι κάτι θα κάνω.
1: Γιατί υπάρχουν και διάφοροι.
4: Ένα καλό μέτρο.
1: Βέβαια. Αλλά υπάρχουν και διάφοροι που σου λέει, γιατί να μην τα πάρω να τα ξοδέψω εγώ όταν πάει, ας πούμε, φροντιστήριο το παιδί. Μα δεν είναι για τότε. Όταν πάει πανεπιστήμιο, πώς θα τα βγάλει πέρα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, ναι.
4: Σωστό, γιατί όταν πάει πανεπιστήμιο από το να φορτωθεί, σε εισαγωγικά να φορτωθεί ο γονιός στο βάρος του παιδιού για να το στείλει στην επαρχία να σπουδάσει.
1: Και να σου πω και επίσης, πρέπει να ωφεληθούν και πολλές κοινωνικές ομάδες που δεν μπαίνουν συνεχώς επιδόματα. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι οποίες μονίμως έχουν 5-6 παιδιά που παίρνουν μονίμως επιδόματα. Πρέπει να ξεφύγει από αυτό το πράγμα η επιδοματική πολιτική. Πρέπει να ωφεληθούν οι άνθρωποι που έχουν ένα-δύο παιδιά και μπορούν να βάζουν κάποια λεφτά στην άκρη για να τα βρίσκουν μετά στα 18.
0: Αυτό το κάνει και το δημογραφικό, θεωρώ. Δηλαδή είναι μια κίνηση, αλλά τώρα πάνω στη συζήτηση θα μπορούσε να το κάνει ακόμα πιο ωραίο το μέτρο, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν ούτε 50 ούτε 100 να βάλουν το μήνα. Το ακούω και το βλέπουμε και το ξέρουμε.
4: Και ξέρετε, σε αυτό δεν θα υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο. Από ό,τι περιμένουμε και τα μέτρα 12 ώρα που θα βγουν οι διευκρινήσεις, αλλά από ό,τι ακούγεται δεν θα υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο.
1: Άρα θα το πάρουν όλοι. Είτε έχεις εισόδημα 10.000,
0: αυτό,
1: είτε έχεις 50.000.
0: Θα μπορούσε λοιπόν μαζί με τη γέννηση με τα 2.000 να σου πει ότι από εδώ και πέρα ανοίγει ένας κουμπαράς του κράτους για το παιδί και τα λεφτά θα είναι αυτά κάθε χρόνο. Ό,τι θέλει ο καθένας μεταβάζει. Γιατί έχουν όλα τα παιδιά.
1: Θες να πεις ότι έτσι κι αλλιώς δεν έχει να κάνει με τη δυνατότητα που έχει κάποιος να βάζει χρήματα. Το κράτος μπορεί να τα βάλει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρουμε πόσα παιδιά είναι, μπορούμε να τα υπολογίσουμε.
4: Επειδή υπάρχει ένα όριο ηλικίας και υπάρχει ένα όριο ηλικίας, θα πρέπει να γεννηθεί το παιδί από το 25 και μετά, γιατί είναι μέσα 2 ετών. Είναι περίπου στις 150 με 200.000 παιδιά. Περίπου τόσο περιμένουμε.
1: Δηλαδή για 2 χρόνια. Γεννιούνται στην Ελλάδα 200.000 παιδιά.
0: Είναι πολλά. Πολλά είναι.
4: Νομίζω ότι είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά.
4: Ο Μάριος θα το πάρει. Οπότε μπορεί να του κάνει μια εξοικονόμηση και να το πάρει.
0: Το υπολόγισε αυτό. Γι' αυτό σου είπα. Εμένα μου αρέσει αυτό το μέτρο. Για τους ταξιούχους πες μας που είναι. Είναι φουλάδικο. Δηλαδή από τα 65 και πάνω, οι υπόλοιποι τι θα κάνουν.
4: Οι συνταξιούχοι, περιμέναμε, αν θυμάστε, θα με πει και στην εκπομπή την προηγούμενη Παρασκευή, περιμέναμε να αυξηθεί λίγο παραπάνω. Περιμέναμε να πάει γύρω στα 4,50 με 4,60, ίσα-ίσα με την εθνική σύνταξη, δηλαδή στα 4,67. Πήγε στα 400, είναι καλό μέτρο, αυξήθηκε από τα 300 στα 400 και μάλιστα αυξήθηκε και το όριο ηλικίας, δηλαδή θα πάει από 65 και πάνω.
0: Ενώ τι καλό μου, ότι... 33 ευρώ παίρνουν οι άνθρωποι το μήνα παραπάνω, μη μας τρελαίνεις τώρα, καλό μέτρο.
4: 33 ευρώ το μήνα
0: 33,3.
4: Είναι σε ετήσια βάση. Ότι 400 ευρώ είναι 33 ευρώ το μήνα σε μηνιαία βάση.
1: Εντάξει, είναι μισή, είναι μια εθνική σύνταξη είναι.
0: Παιδιά, δεν είναι πολλά λεφτά όμως τώρα.
1: Δεν είναι πολλά λεφτά, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει και τη 13η, γι' αυτό δεν μπορεί να τη δώσει τώρα. Μαρίνο.
4: Ούτε λόγος για 13η σύνταξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει κάποιο 13η ούτε 14η σύνταξη.
1: Αυτό είναι το θέμα, επειδή είναι πολλά τα λεφτά. Θέλω να σου πω κάτι. Για να πούμε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επειδή η ώρα πήγε 29, μείνε λίγο στη γραμμή να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης εξειδικεύει σε μισή ώρα το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέτρα αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Κριτική για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού άσκησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος. Μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο κ. Μπρατάκος ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απαντούν στο σύνολο των αναγκών της επιχειρηματικότητας. Εξέφρασε δε τη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν υπήρξε ανακοίνωση για τις 120 δόσεις που επιμόνως ζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν συνεχίσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, ανέφερε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν βγάλεις τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ότι και η Κωνσταντοπούλου, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Καλύτερη είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που μένεται από τις 31 Αυγούστου σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Δύσκολη εξίσωση ο σχηματισμός κυβέρνησης στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Το ακροδεξιό κόμμα AfD επικράτησε χωρίς αυτοδυναμία στις χθεσινές τοπικές εκλογές, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν. Οι εξελίξεις πυροδοτούν έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν όταν χιονοστιβάδα χτύπησε ομάδα ορειβατών σε περιοχή του Βόρειου Καυκάσου στη Ρωσία. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο Δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Έχουμε... Επιστρέψαμε εδώ. Mega News 104,6. Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Αθή Βουλγαρή, να σας πούμε για όσους κινήσετε τώρα στο κέντρο ότι εκεί στο Σύνταγμα έχει κίνηση αυτή την ώρα και λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρος, από ό,τι βλέπω, Βασιλής Σοφίας, μην μπείτε παιδιά, από το Χίλτον μπρος στο Σύνταγμα, και λίγο έχει στην Κηφισία στην Άνοδο και στην Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές ακόμα υποφερτά είναι. Θα δούμε σε λίγο και τι γίνεται στο Κηφισό. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το Μαρίνο Αμπελιώτη. Μαρίνο, τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορεί να μας πεις?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματίες δεν είδανε πολλά πράγματα. Εγώ θα πω μηδαμινά πράγματα. Δηλαδή, πρώτον, η μοναδική φοροελάφρυνση που είχαν, που θα δούνε μάλλον στις επί τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι η μείωση της προκαταβολής κατά 5% από 55% που θα πάει 50%. Αλλά οι επιχειρήσεις και οι επιτευματίες και οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι προσπαθούν και αγωνίζονται για να κρατήσουν την επιχείρησή τους, αυτή τη στιγμή δεν είδαν σχεδόν τίποτα. Το μοναδικό που είδαν είναι η μείωση της προκαταβολής. Η μείωση στο μέλλον, μελλοντικά, από το 2028, που θα έχει μείωση 5-10% και μετά θα μειώνεται μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% μέχρι το 2033, να σας πω την αλήθεια. Γιατί θα ισχύει από το φορολογικό 28, τώρα διανύουμε το φορολογικό 25. Οπότε σε βάθος πενταετίας, για να πάει 50%, μιλάμε για το 2033 με 34.
0: Ζήσε Μάη, μου είναι φάστρε φίλη τώρα αυτό.
1: Πάντως πέρσι οι επαγγελματίες πήραν.
2: Δεν θα υπάρχει και ανοιχτή επιχείρηση. Έτσι. Ναι, δεν ξέρουμε κανέναν θα υπάρχει και ανοιχτή επιχείρηση.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πέρσι οι επαγγελματίες, η ΔΕΘ, αν θυμάστε, είχε εστιαστεί στους ελεύθερους επαγγελματίες οι παροχές.
2: Ναι. Ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς, που άλλαξε η φορολογική κλίμακα, που ήταν πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Μειώθηκε κατά 2% και βοήθησε πάρα πολλούς και τους νέους μέχρι 25 χρονών και μέχρι 30 ετών, που ουσιαστικά έχουν απαλλαγή φόρου και μείωση στην πρώτη κλίμακα του 9%. Μείωση είδαν όπως επίσης και οι τρίτεκνοι, έτσι. Οι τρίτεκνοι που θα απαλλάσσεται μέχρι 20.000 ευρώ θα έχουν το αφορολόγητο, θα αυξηθεί το αφορολόγητο, που 20.000 ευρώ, να πούμε την αλήθεια, είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους μισθωτούς τρίτεκνους το αφορολόγητο είναι μέχρι 25.000 ευρώ. Και αυτό που ουσιαστικά εξοικονομούν είναι περίπου 620 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή περίπου 50 ευρώ το μήνα θα βλέπουν στην τσέπη τους.
1: Αλλά κούτσου κούτσου, κατάλαβε. Σε όλους είναι κούτσου κούτσου, λίγο λίγο.
0: Λίγο λίγο, και ψηφίστε μας για να πάρετε τα πολλά το 2030. Κατάλαβε, αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό δηλαδή, αν βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, βλέπουμε ότι ουσιαστικά η λογική είναι να δώσουμε από λίγα σε όλους και να δώσουμε σε βάθος τετραετίας. Θεωρητικά αυτή είναι η λογική της νέα ΔΕΘ και των νέων μέτρων που επέλεξαν να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, το περίμενα βέβαια, αλλά μου κάνει εντύπωση, είναι ότι δεν είπανε τίποτα και δεν μειώθηκε καθόλου φόρος για τις εταιρείες, που είναι 22%, ενώ η ίδια Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε προαναγγείλει και είχε δεσμευθεί ότι θα μειώσει το φόρο εισοδήματος. Σε αυτό δεν είδαμε κάτι. Δεν είχαμε καμία φοροελάφρυνση πάνω στους επαγγελματίες και πάνω στους
1: επιχειρήσεις. Και να δούμε στις εκλογές τι θα γίνει. Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχεις κάτι άλλο να το ρωτήσουμε?
0: Όχι, όχι, είμαι καλυμμένη προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Απλώς να τον αποδεσμεύσουμε για να ακούσει τον κύριο Πιερακάκη. Γι' αυτό έχω άγχος τώρα. Γιατί σε 20 λεπτά ξεκινάει.
2: 12 η ώρα ξεκινάει. Απλά το μόνο που να πω, ας πούμε, είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που ήταν πολύ θετικό αυτό, ότι θα δουν στις τσέπες τους περίπου 400 ευρώ, είναι 500 ευρώ η αύξηση. Αλλά η αύξηση αυτή είναι μεικτά, να πούμε, στον κόσμο, που σημαίνει ότι στις τσέπες τους θα δουν περίπου 400 ευρώ.
0: Σαν δώρο είναι αυτό.
2: Σαν δώρο, σαν επίδομα Χριστουγέννων. Δεν είναι δώρο Χριστουγέννων, γιατί δώρο είναι ο ένας μισθός. Σαν επίδομα Χριστουγέννων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κερδισμένη από τα μέτρα, που με την αλήθεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρίνα, με ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά. Για δυναμώστε λίγο τη φωνή τώρα.

0: Θα μιλήσει. Μα τι πράγμα είναι αυτό σήμερα μεσαία δευτεριάτικα.
1: Δευτέρα πρωί, παιδιά, πραγματικά γίνεται ένα. Πώς να σας πω, όπου και να ανοίξεις, όπου και να δεις, όλοι ψάχνουν την εξειδίκευση. Και εμείς είχαμε πολλά τηλεφωνήματα. Στείλτε και στα δικά σας μηνύματα στο 211-016-1046 ερωτήσεις που θα απαντηθούν. Πραγματικά.
0: Σιγά σιγά.
1: Βέβαια, αν δεν ήταν εξής για μένα, τέλος πάντων, το είπαμε και το πρωί. Αν δεν ήταν το τραγικό αυτό γεγονός.
0: Με τα δύο παιδιά τους,
1: δύο πιλότους το Σάββατο στην Τανάγρα, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πραγματικά πενθεί όλη η Ελλάδα και στον πύργο και στο Καρπενή, στην πλατεία, στον τόπο από όπου κατάγονται αυτά τα παιδιά. Ο ένας μάλιστα τα βάφτιζε το παιδί τώρα το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, την επόμενη εβδομάδα. Εγώ περιμένω ένα δελτίο τύπου, μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί δυστυχώς από το θάνατο των δύο αυτών πιλότων έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα. Αρχικά λοιπόν αυτό το air show είναι air show ιδιώτη. Ψάχνοντας το λιγάκι, καταλαβαίνουμε ότι η πολεμική αεροπορία δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από αυτό. Έτσι. Το ερώτημα
1: και
0: μου
1: καλύπτει όλα τα έξοδα.
0: Καλύπτει όλα τα έξοδα, καλύπτει όλη τη δουλειά. Μαθαίνουμε ότι ο ιδιώτης είναι πολύ απαιτητικός. Δηλαδή, δύο εβδομάδες που χρειάζεται για να γίνουν όλες οι προετοιμασίες είναι αρκετά απαιτητικός. Γιατί θα πρέπει οι Έλληνες πιλότοι να συμμετέχουν σε αυτό? Και μη μου πεις για να δείξουν την αξία τους, γιατί έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε και στο Air Show εδώ πέρα στο Παλαιό Φάληρο που έρχονται από όλο τον κόσμο. Έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε και 25η και 28η και την ημέρα της γιορτής της αεροπορίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας ιδιώτης έχει μπει, νομίζω από τότε που ήταν ο Καμένος Υπουργός Εθνικής
1: Άμυνας. Ναι, πρώτη φορά δόθηκε άδεια τότε, έχει 14 χρόνια που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι επειδή συνηθίζεται σε όλα τα κράτη να γίνονται air show και μάλιστα μεγαλύτερα, εδώ ξεκίνησε αυτή η ιστορία όμως, βλέπεις ότι χάνονται άνθρωποι, χάνεται το έμψυχο υλικό, χάνονται οι άνθρωποι που στηρίζουν την πολεμική αεροπορία. Αυτοί οι δύο πιλότοι που ήταν από τις τελευταίες πτήσεις στο Phantom.
0: Ένα πολύ απαιτητικό αεροσκάφος, όπως μας έχουν πει. Και ξέρεις τι, για να απαντήσουμε και σε αυτούς που θα πούνε, εντάξει παιδιά, στη φύση του επαγγέλματος του πιλότου είναι το πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Αλλά
0: ναι,
1: να το χάσει όμως σε μια, πώς να σου πω, καταδίωξη στο Αιγαίο.
0: Σε μια επιχείρηση.
1: Σε μια επιχείρηση στο Αιγαίο ή σε μια αεροδιακομιδή.
0: Ακόμα και σε ένα air show που έχει κάνει όμως η πολεμική αεροπορία. Δηλαδή, σου βάζω και αυτό.
1: Εσύ βάζεις τον παράγοντα ιδιώτη τώρα.
0: Εγώ σου βάζω τον παράγοντα ιδιώτη. Τι κέρδος είχαν αυτά τα παιδιά, να δείξουν δηλαδή πού
1: τίποτα
0: την αξία τους, ακριβώς πού.
1: Και το κακό είναι, κοίταξε τώρα, μια που λέμε για μέτρα, όλοι αυτοί οι ένστολοι, οι πιλότοι μας, όλοι αυτοί που, οι πτάμενοι, οι στρατιωτικοί, όλοι αυτοί ζητάνε 100-200 ευρώ για να ενισχύσουν οι οικογένειές τους, έτσι. Mm. Δεν παίρνουν και τίποτα τρελά λεφτά. Και βλέπεις ότι μετέχουν χωρίς να παραπονιόνται σε show στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού, παντού, παντού. Και δεν είπε, ρε φίλε, το χρόνο σου βάζω και δύο μισθούς ένα μπόνους, που λέει ο λόγος. Δύο μήνες δουλεύουν για αυτό το show για να σηκώσουν ψηλά τα φτερά της πολεμικής αεροπορίας και ως πότε το φιλότιμο αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και σηκώνονται και φεύγουν αυτά.
0: Λοιπόν, και πραγματικά, τώρα θα μου πεις, εδώ έχουν πεθάνει δύο παιδιά, εσείς τι ψάχνετε? Ναι, αλλά
1: όλα
0: πρέπει να δούμε
1: ρόλο.
0: Και εν τω μεταξύ, υπάρχει ασφάλεια σε αυτά. Δηλαδή, κάνανε μια πτήση τα παιδιά. Υπάρχουν οι παράμετροι. Ακούσαμε από τους εμπειρογνώμονες τα πουλιά, ο καιρός.
1: Ο κινητήρας,
0: οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν υπάρχει η κατάλληλη ασφάλεια
1: και
0: για αυτά.
1: Και σε άλλα ερσό έχουν συγκρουστεί αεροσκάφη μεταξύ τους.
0: Επίσης, είναι κατοικημένη περιοχή εκεί, να πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος. Φωνάζουν οι κάτοικοι πολλά χρόνια τώρα ότι μήπως, ρε παιδιά, να μην ξαναγίνει εδώ το air show. Αλλά πραγματικά, άντε, όλα γίνονται. Πες, υπάρχει και ο παράγοντας αυτός ότι μπορεί να πέσει ένα αεροσκάφος. Δυστυχώς υπάρχει και ο παράγοντας το υψηλό ρίσκο να χάσουν και τη ζωή τους οι πιλότοι. Η πολεμική αεροπορία, γιατί δεν έχει κανένα κέρδος από αυτό? Γιατί όλα τα βάζει στην τσέπη ο ιδιώτης.
1: Υπάρχουν χορηγοί. Σωστά. Θα μου πεις και αυτός ρισκάρει και τα λοιπά. Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά.
0: Ο ιδιώτης τα έχει ασφαλισμένα τα παιδιά.
1: Δεν υπάρχει ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι αυτά που έχουν τα παιδιά σαν πιλότοι.
0: Ναι, αλλά είναι
1: ασφαλισμένα.
0: Περίμενε τώρα. Είναι ιδιώτης που το κάνει αυτό. Στην ουσία, ο ιδιώτης παίρνει, εκμεταλλεύεται τον Έλληνα πιλότο για να κάνει το σόου του και να βγάλει λεφτά.
1: Επειδή η πολεμική αεροπορία έχει υποσχεθεί ότι θα μπει σε αυτή την.
0: Ποιος το υποσχέθηκε και πού? Και σε ποιον και γιατί?
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Σε όλο τον κόσμο αυτά τα air show είναι με την σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας. Επειδή ακριβώς μετέχουν και μέσα είναι διάφοροι απόστρατοι. Και είναι και πολλά λεφτά αυτή η ιστορία.
0: Ποιος τα πέρασε τα λεφτά, Ιορδάνη? Ποιος?
1: Δεν ξέρω ποιος.
0: Εγώ έμαθα, θα το ψάξω, ότι μία χρονιά ένας υψηλόβαθμος δεν είχε υπογράψει για να γίνει το air show. Mm. Και όμως έγινε.
1: Χωρίς την σύμφωνη γνώμη.
0: Ναι. Δηλαδή παρακάμφθηκε η σύμφωνη γνώμη. Μήπως λοιπόν να το ψάξουμε λίγο παραπάνω.
1: Και η συμμετοχή των απόστρατων τι νόημα έχει εκεί? Λέμε ένα παράδειγμα. Καλό είναι να βγουν να δώσουν εξηγήσεις. Γιατί και οι νεκροί
0: ή να δώσουν εξηγήσεις ή να παραιτηθούν.
1: Το οφείλουν, ας πούμε.
0: Υπάρχει αυτό. Παραίτηση που σε αυτή τη χώρα δεν την πολύ ξέρουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη. Θα πάμε μέχρι την Κρήτη. Εκεί θα συναντήσουμε τον δήμαρχο από Κόρονα Χανίων, τον κύριο Χαράλαμπο Κουκιανάκη, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε από αυτή τη δασκάλα που με το παιδί της ζούσε στη σκηνή και της βρήκε ένα σπίτι.
0: Η δασκάλα κατέβηκε να κάνει μάθημα.
1: Ναι, και δεν είχε να μείνει και έμεινε στη σκηνή, επειδή ήταν καλοκαίρι.
0: Δεν είχε προβλέψει κάποιος ότι θα κατέβει μια δασκάλα στο χωριό?
1: Ποιος να το προβλέψει, αν δεν το προβλέψει ο Δήμος? Ποιος? Δεν σου βρήκε κανείς στέγη. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που βγήκανε οι κατάλογοι. Πρέπει σε μια εβδομάδα. Εγώ έχω δύο συγγενείς που τελευταία εβδομάδα βγήκαν τα αποτελέσματα και ένας πάει στην Αρκαδία, ο άλλος πάει κάπου αλλού. Mm. Πρέπει σε μια εβδομάδα να βρει σπίτι.
0: Γιατί πρέπει να βρει ο δάσκαλος στο σπίτι? Γιατί δεν πρέπει να έχει φροντίσει η πολιτεία, δεν ο Δήμος κάτι να πούνε, δάσκαλε, εδώ είναι το σπίτι.
1: Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Απλώς παίρνει γνωστό με γνωστό με γνωστό και τώρα κάποιοι Δήμοι, για να έρχονται και διάφοροι δάσκαλοι, τους βρίσκουν σπίτια. Ναι. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στην όμορφη παρέα σας και στους φίλους ακροατές μας. Επειδή άκουσα λίγο το ρεπορτάζ, μου επιτρέπετε να εκφράσω κι εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια, αλλά επειδή κι εγώ υπήρξα έστολος, έχω μία απορία. Δηλαδή, επειδή είμαι δήμαρχος, μπορώ να βάζω την υπογραφή μου και να κάνω ό,τι θέλω. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο προκειμένου πάνω στο θεσμικό πλαίσιο να μπορώ να λειτουργήσω.
1: Τι εννοείται για δηλαδή, το show, λέτε τώρα?
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, πώς υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει να χρησιμοποιεί με μια υπογραφή ο οποιοδήποτε αρμόδιος το κρατικό μηχανισμό προς όφελος ιδιωτών? Υπάρχει
1: θεσμικό πλαίσιο. Αυτά, κύριε Δήμαρχε, δεν τα κάνει μόνο στο ιδιώτης. Υπάρχει διαταγές που βγαίνουν όπως κάθε χρόνο.
2: Είναι πάνω σε θεσμικό πλαίσιο.
1: Βέβαια, δηλαδή. Τι, δεν είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Δεν είναι παράνομο.
2: Τέλος πάντων, είναι πάντως λυπηρό αυτό που έγινε. Πολύ
1: καλά,
2: λυπηρό.
1: Ναι, ναι, πραγματικά είναι λυπηρό. Τώρα, με εσάς τι γίνεται?
2: Πώς το θέμα μας. Πράγματι, λοιπόν, την Παρασκευή έγινα κι εγώ δέχτης από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μία δασκάλα, όπως ακριβώς κύριε Χατζαπόπουλο το είπατε, γίνεται. Έρχεται λοιπόν 10 μέρες πριν ανοίξει τα σχολιά και έρχεται, λέει, διορίζεσαι στο τάδε μέρος. Η συγκεκριμένη λοιπόν εκπαιδευτικός κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη με ένα τετράχρονο κορίτσι το παιδί της. Έρχεται λοιπόν στο Δήμο Χανίων και βρίσκει ένα κάμπικ όπου και εκεί στεγάζει τη σκηνή της και μένει στη σκηνή. Δημοσιοποίησε λοιπόν ότι μένει σε μια σκηνή εκπαιδευτικός η οποία είναι διορισμένη όμως στο Δήμο Αποχωρών, σε άλλο Δήμο, σε εμάς, στο δικό μας Δήμο. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μείζο θέμα. Εγώ συγκλονίστηκα μόλις το διάβασα. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Μα τέτοιο σχολείο θέλουμε στη χώρα μας? Δηλαδή, μια εκπαιδευτικός η οποία θα μένει σε σκηνή, θα έρχεται να δώσει τον καλύτερο δυνατό εαυτό της, πώς θα το κάνει αυτό σε μια αίθουσα? Διότι το πρόβλημα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού δεν σταματάει στη δική της πόρτα, δηλαδή στην πόρτα της σκηνής της, θα μεταφερθεί και στην αίθουσα.
1: Και αυτή η εκπαιδευτικός, να πούμε ότι είχε και 4 ετών κόρη, ε?
2: Πόσο δε μάλλον όταν και το παιδί της είναι κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες.
0: Δήμαρχε, έτσι απλά για να μην υπάρχει καμία σκιά. Η γυναίκα έψαχνε για σπίτι και δεν έβρισκε, σωστά? Δεν είναι ότι ήθελε να μείνει στη σκηνή.
2: Ακούστε να δείτε. Η ίδια.
1: Ή μπορεί να έχει ακριβό ενίκιο.
2: Αμέσως βρήκα το τηλέφωνο της. Μέσα στην πρώτη ώρα βρήκα το τηλέφωνο της. Mm-hmm. Επικοινώνησα μαζί της και μου λέει: θέλω, μου λέει, ένα χώρο που να βάλω τη σκηνή μου στον αποκόνο. Λέω: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο Δήμο, το δικό μου τουλάχιστον. Ασφαλώς. Και θα φροντίσει ο Δήμος, θα σας βρει οίκημα και θα στεγαστείτε μόνιμα μέχρι να καθίσετε στον αποκόρονα. Πράγματι λοιπόν, αν και δεν είναι δική μας υποχρέωση, να ξέρετε ότι όλοι οι ένστολοι, γιατί πήξα κι εγώ ένστολος, όταν πέραμε μία απόσπαση και πηγαίναμε από τον τόπο το δικό μας προσωρινά για κάποιον άλλο, γιατί προσωρινά ήρθε η διεκμήνη εκπαιδευτικός, του χρόνου μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, στα Ιωάννη. Να πάει στην Υπηρεία. Αφού έρχεται λοιπόν προσωρινά, πώς είναι δυνατόν να αφήνει ξεκρέμαστο έναν άνθρωπο με 850 ευρώ και να θέλει τα, σχεδόν τα 2/3 του μισθού του, αλλά και το μισό μισθό να θέλει σε ενίκιο.
1: Πώς τώρα σε ποια, άνθρωπο, για ποια να... χωριά μιλάμε, κύριε Δημάρχε?
2: Εδώ στο Δήμο, ο Δήμος από Κορώνου, κύριε Καταβόπουλε, έχει 33 κοινότητες και 67 χωριά. Mm-hmm. Είμαστε ένας Δήμος που προέρχεται από συνένωση πρώην Δήμων. Ένας μεγάλος Δήμος δηλαδή, ο οποίος δυνάμει και τουριστικός. Έχουμε 25.000 κλίνες. Άρα ένας Δήμος ο οποίος έχει αναπτυχθεί άρδιν τουριστικά και να, να αισθανόμαστε λοιπόν ότι ζούμε, ας πούμε, σε μια εποχή η οποία δεν υπάρχει, ας πούμε, εργασιακό πρόβλημα κτλ. Και παράλληλα να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι μένουν στις Κινές. Απαράδεκτο.
0: Τις βρήκατε τελικά σπίτι της δασκάλας?
2: Και από την πρώτη στιγμή, τις βρήκαμε λοιπόν τον ξενώνα του Δήμου στο Παρθεναγωγείο Βάμου, το οποίο εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου φιλοξενούνται παιδιά από όλη την Κρήτη για το περιβάλλον και χρειάζονται πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Και ακριβώς σήμερα έχουμε λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα, όπου έχουμε πρόταση για μόνιμη λύση. Έχουμε βρει δηλαδή χώρο που ο Δήμος θα στεγάζει όλους αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου να μπορούν να δίνουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους.
1: Πώς είναι οι δάσκαλοι που έχετε εκεί, Δήμαρχε?
2: Έχουμε αρκετά δημοτικά σχολεία. Έχουμε δύο λύκεια, ένα ΕΠΑΛ και ένα γενικό λύκειο, και έχουμε και δύο γυμνάσια.
1: Γιατί το λέμε αυτό, γιατί ξέρετε τι, τώρα η Κρήτη και αυτές οι περιοχές έχουν κόσμο. Σε άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς στη Θράκη κλείνουμε τα σχολεία. Κλείσαν 37 σχολεία στη Θράκη. Ερημώνουν τα χωριά.
2: Εδώ κύριε Χασαπόπουλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα ζητήσουμε την ανέγερση ενός νέου λυκείου 480.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ευχάριστο.
2: Να ξέρετε κάτι άλλο. Ενώ δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων, βλέπετε τι προσπάθεια κάνουν οι Δήμοι προκειμένου να στεγάσουν τους καθηγητές. Γιατί δεν είναι μόνο οι καθηγητές. Είναι οι γιατροί, οι υγειονομικοί, είναι οι αστυνομικοί, είναι οι
0: υπηρεσίες. Για να μπορέσει βέβαια και ο Δήμος να λειτουργήσει, χρειάζονται αυτές οι ειδικότητες. Αλλά έχετε δίκιο τώρα.
2: Στην ουσία.
0: Ναι, στην ουσία ξέρετε τι γίνεται τώρα. Τους παίρνουν τους δασκάλους, λένε μια εβδομάδα πριν, κόψε το λαιμό σου, δεν έχεις παιδί, δεν έχεις οικογένεια. Πάρε 800 ευρώ και πήγαινε. Βρες ένα σπίτι που αποκλείεται να βρει σπίτι κάτω από 400 ευρώ. Δηλαδή το θεωρώ αδύνατο. Αδύνατο. Ναι, εσείς το ζείτε κιόλας.
1: Τι είναι πιο ακριβά, είναι εκεί?
2: Βέβαια.
0: Α, και το 400 είναι λίγο που λέω.
1: Και στον Αποκόρονα, στα χωριά αυτά τα ορεινά.
2: Ό,τι σας λέω, ναι, τόσο πάνω, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα εδώ τίποτα δεν μένει ανεκμετάλλευτο.
0: Βλέπεις λοιπόν, και σου λέει, κόψε το λαιμό σου, πάρ' τα 800 ευρώ και κάνε ό,τι θες.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά έλεγα ότι επειδή δεν είναι στο Ηράκλειο ή παραθαλάσσιο, θα μπορούσε όλοι να βρει με 250-400 ευρώ σπίτι.
2: Πού είναι αυτό?
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πώς έχουν εκτεναχθεί έτσι στον αέρα όλα?
0: Οπότε τι να κάνει η γυναίκα?
1: Δηλαδή στο Βάμο, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, στο Βάμο πώς έχουν τα νίκια? Πάνω από 500 ευρώ έχουνε?
2: Δεν υπάρχουν καταρχήν. Είναι δύσκολο να βρει. Πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, να το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούστε με λίγο. Εμείς εδώ, γιατί έχει σημασία αυτό το πράγμα. Έχουμε απλώς ένα κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες ομάδες. Έχουμε κάνει το κοινωνικό παντοπολείο, έχουμε κάνει το κοινωνικό ενδυματοπολείο, έχουμε και το βοήθεια στο σπίτι και παρέχουμε βοήθεια. Έχουμε κάνει το κέντρο κοινότητας κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στον κόσμο. Και παράλληλα, είμαστε ο πρώτος Δήμος της χώρας που δώσαμε το επίδομα νεογέννητο παιδιών σε μόνιμη βάση. 1.500 ευρώ στο παιδί, 2.000 στο δεύτερο και 2.500 στο τρίτο. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά μας να μην έχουν στέγη οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Θα το λύσουμε και αυτό σήμερα το μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να τα ευχάριστα νέα.

0: Έλα, παγκόσμιο φαινόμενο, πάμε να φύγουμε τώρα.
1: Στο αφιερώνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα παγκόσμια φαινόμενα μας φάγανε. Λοιπόν, παιδιά, σε λίγο.
1: Α, δεν είπαμε για τα μαλλιά του Τραμπ τίποτα. Το χάσαμε τώρα που είπαμε παγκόσμιο φαινόμενο. Λοιπόν, τα άλλαξε χρώμα.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ένθετο με το Γιάννη Διαμαντή, Χαρτί και Μελάνη από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Η ώρα πλησιάζει 12. Όπου και αν είστε, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε. Εμείς αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, 11 η ώρα εδώ θα είμαστε. Από ό,τι βλέπω εδώ, έχει λίγη κίνηση και στο Κυφισό προς το παρόν,
1: κυρία
0: Βουλγαρή.
1: Πρωτότυπο, τι μας είπες.
0: Πρόσχε, όπου θα φύγεις όμως.
1: Πετώντας θα φύγω.
0: Τι εννοείς πετώντας?
1: Δεν φοβάμαι τίποτα. Υπάρχει ο κόμβος τώρα, θα ανοίγει η δρόμο. Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Πλάκα, ίσως γι' αυτό δεν έχει κίνηση.
1: Πολύ αισιόδοξο σε βλέπω, δευτεριάτικα.
0: Τι να είμαι, απεσιόδοξο.
1: Anyway, λοιπόν, παιδιά, πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε να χαμογελάτε, δώσε και σκυτάλι.
0: Σκυτάλι
1: στα κορίτσια.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Στην Ατάσα
0: και Νατάσα Γιάμαλη, 12 με 1. Αλλά όσοι μπορείτε, βάλτε και να ενημερωθείτε για τα μέτρα.
1: Σωστό.
0: Γιατί αρχίζει η ενημέρωση στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι και το θέμα, βέβαια, θα συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τα φιλιά μας, γεια.
2: Μέγα News 104,6.
3: Χαρτί και Μελάνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 7 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 2:56 το μεσημέρι και σε 7 Σεπτεμβρίου του 1999, σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάρνηθα σκορπάει τον τρόμο στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά στην Αθήνα, της οποίας το κέντρο απέχει μόλις 18 χιλιόμετρα. Ο απολογισμός του αριθμού των θυμάτων βαρύς, 143 νεκροί. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες για ανέβρεση επιζώντων κάτω από ερείπια κτισμάτων διαρκούν ημέρες και διεξάγονται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Γράφουν τα νέα της 8 Σεπτεμβρίου 1999. Νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και άνθρωποι που ακόμα αγνοούνται, θα μένει κάτω από ερείπια, είναι ο πρώτος θλιβερός απολογισμός του σεισμού. Πολυκατοικίες που ισοπεδώθηκαν, δύο εργοστάσια στη μεταμόρφωση, τα ερείπια των οποίων εγκλώβησαν δεκάδες εργαζομένους, κατεστραμμένα κτίρια και χιλιάδες άστεγοι συνθέτουν τη σημερινή πραγματικότητα της Αθήνας. Ήταν 5,9 ρίχτερ που κράτησαν 10 δευτερόλεπτα, 10 χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια των Αθηναίων και 20 μακριά από την Ομόνοια. 5 λεπτά πριν από τις 3 χθες το μεσημέρι. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι αργά χθες το βράδυ, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 400 μετασεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων οι 5 ήταν μεγέθους άνω των 4 Ρίχτερ. Πανικός, αγωνία και blackout στη ΔΕΗ και στις επικοινωνίες ήταν οι πρώτες εικόνες παντού. Ακόμα και δημόσια κτίρια με υπηρεσίες συντονισμού είχαν εγκαταληφθεί. Την ώρα που οι κάτοικοι στα βορειοδυτικά της Αθήνας προσπαθούσαν να μάθουν τι έγινε τελικά, οι σεισμολόγοι, που ούτε οι ίδιοι περίμεναν να ενεργοποιηθεί αυτό το ρήγμα, εξέφραζαν την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα. Ένα από τα τραγικότερα σημεία του καταστροφικού σεισμού είναι το εργοστάσιο της Ρικομέξ, στο οποίο στεγάζεται και η Εταιρεία Διανομής Εμπορευμάτων Εστία. Το Βήμα της 8 Σεπτεμβρίου περιγράφει τις πρώτες δραματικές ώρες μετά το σεισμό εκεί. Το τριώροφο εργοστάσιο στην οδό Τατοίου 1 στο Μενίδη έχει καταρρεύσει εντελώς. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο είναι μια γωνία του εργοστασίου, από την οποία κρέμονται τσιμεντένιες σκάλες και μεγάλα κομμάτια από μπετόν. Το υπόλοιπο είναι ερείπια που σχηματίζουν ένα άμορφο σωρό αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Κάτω από τα ερείπια βρίσκονταν όσα αργά χθες το βράδυ, εγκλωβισμένα ή καταπλακωμένα, περίπου 40 άτομα. Κάθε τόσο οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες ζητούν από το πλήθος που έχει συρρεύσει στην είσοδο του εργοστασίου, συνάδελφοι, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, σωστικά συνεργεία, δημοσιογράφοι αλλά και απλώς περίεργοι, να σοπάσει. Όταν επικρατεί σιωπή, μπορεί κανείς να ακούσει τις απελπισμένες κραυγές αγωνίας όσων βρίσκονται κάτω από τα ερείπια και είναι ακόμα ζωντανοί. 39 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους κάτω από τα χαλάσματα της Ρικομέξ. Από τους συνολικά 143 θανάτους του σεισμού της Πάρνηθας, πάνω από 80 προκλήθηκαν σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής. Οι Θρακομακεδόνες, τα Άνω Λιώσια, η Φυλή και η Μεταμόρφωση ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Η συντριπτική πλειοψηφία των κτισμάτων εκεί υπέστησαν σοβαρότατες και σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτες ζημιές. Ενώ πολλές ήταν υποθέσεις σοβαρών κατασκευαστικών παραπτωμάτων και παραλήψεων που αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής έρευνας.
3: Χαρτί και Μελάνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κριτική για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώην διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού Γιάννης Μπρατάκος. Μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο κ. Μπρατάκος ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται μεν προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απαντούν στο σύνολο των αναγκών της επιχειρηματικότητας. Εξέφρασε δε τη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν υπήρξε ανακοίνωση για τις 120 δόσεις που επιμόνω ζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι Έλληνες επιχειρηματίες κατά βάση δεν είναι μπαταχτσίδες, είναι νοικοκυρέοι, δεν θέλουν να χρωστούν, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ρυθμίσεις των 25 ή των 72 δόσεων δεν είναι αρκετές, ενώ είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Ο Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί, έβγαλε τρομερή χολή, ανέφερε σε συνέντευξή της στον Sky η Ντόρα Μπακογιάννη. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα το βίντεο, ανέβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνον γραπτό. Τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου, διερωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action 24. Την ίδια ώρα, επίθεση στον Πρωθυπουργό σχετικά με τα όσα ανέφερε χθες από τη Θεσσαλονίκη για τον αγροτικό τομέα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα», το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ενώ εχθές ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής είναι κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, παραδέχθηκε ότι μείναμε πίσω ενώ έκανε αναφορά σε κίτρινη κάρτα για τη μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ στα 7 χρόνια διακυβέρνησής του. Για 8η ημέρα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική δυσπρόσιτη έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρους επιχειρούν 6 ελικόπτερα. Σε κόκκινο συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει τεθεί για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Έντονο προβληματισμό στη Γερμανία και συνολικά στην Ευρώπη προκαλεί η επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στις χθεσινές εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 43,8% συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Η έλλειψη αυτοδυναμίας και το πολιτικό τείχος από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, ωστόσο, που δεν προτίθενται να συνεργαστούν, καθιστούν δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Αύριο στις 10 το πρωί λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 10 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάρρευσης εχθές κτηρίου στο Νέο Δελχή, σε εξέλιξη έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το κτίριο αυτό στο νότιο τμήμα της πόλης, κοντά σε κολέγια και πανεπιστήμια, είχε υπόγειο και 5 ορόφους και χρησιμοποιείται για τη στέγαση φοιτητών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, στο υπόγειο του κτιρίου διεξάγονταν εργασίες την ώρα που κατέρρευσε.
2: Σήμερα.
3: Ανωδικά 0,29% στις 2.709 μονάδες κινείται αυτήν την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 96,6 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,36%. Με οριακές απώλειες κινείται η τιμή του Αμερικανικού αργού στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Απόλυες 0,35% σημειώνει η τιμή του χρυσού στα 4.460 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,24%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ut.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα και αναδείχθηκε νικητής στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Κρήτης. 12 πόντους πέτυχε στον τεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα ο Ζαν Μοντέρο. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εμπάι Εντιάη με 16 πόντους, ενώ κατέγραψε επίσης 4 rebound και 2 assist. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς τους 38 βαθμούς.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Μέγα News 104,6. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα συμπολίτες μου, καλημέρα συμπολίτησές μου.
1: Παιδιά, θα εξαγγείλει μέτρα. Προσέξτε τώρα, θα τα εξαγγείλει, είναι έτοιμη.
0: Ράψτε τσέπες. Δεν θα έχετε που να πρωτοβάλλετε τα λεφτά.
1: Νιώθω κι εγώ λίγο πιο πλούσια σήμερα. Νιώθω, ρε παιδί.
0: Δεν νιώθεις πλούσια, νιώθεις πελούσια.
1: Νιώθω πελούσια, θες να μου πεις. Νιώθω πελούσια. Και νιώθω και μία, έχω θωρακιστεί απέναντι και σε διάφορες συσκέψεις. Πώς ήταν ο Τσίπρας που θέλει, λέει, να ανοίξει τις θηρίδες, να μας πάρει τα βραχιόλια, που έλεγε και η κυρία από το Πασόκ. Έτσι, τώρα νιώθω ασφαλή σήμερα. Περισσότερα βραχιόλια. Ελάτε να τα πάρετε.
0: Γενικά, ως γενικό κανόνα το λέω και πετάχτε το, ποια είμαι εγώ για να γνωρίζω. Αν πολιτεύεσαι για να σε παίζει το Λούμπεν, δεν είναι καλός οδηγός. Γίνεσαι γνωστός σίγουρα, αλλά...
1: Αλλά ίσως όχι με τον τρόπο που έτσι, θυμούσες, ρε παιδί μου.
0: Να με σχορνάτε. Έτσι, my two cents που λένε και στην, οι Αγγλοσάξονες. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού στο μικρόφωνο.
1: Και η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο. Φρέσκια, φρέσκια, βρε γεμάτο Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι. Είμαι νάδες στην περίπτωση που είχατε αμφιβολία.
1: Στον ήχο μας η Ηλέκτρα Άση Θιανάκη και βεβαίως στην ορχήστρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κολυσοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεώνη Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, στην οποία τι έχουμε πει, θα είστε κοσμοί.
0: Έχουμε πει όμως, για να βάλω και λίγο γέφυρα εξελίξη τώρα, ότι χωρίς εσάς γρανάζι δεν γυρνά. Οπότε χρειαζόμαστε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 211-0161-046. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-1041-046 και βέβαια τα email σας studio@meganews1046.gr. Επαναλαμβάνω, studio@meganews1046.gr. Παρακαλώ πολύ, αποθηκεύστε και το 698-1041-046 για να μας στέλνετε απευθείας μέσω των πλατφορμών τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα και στους οδηγούς ταξί. Βρε Τζίνα.
1: Για πες.
0: Βρε Τζίνα.
1: Για πες. Κάτσε να πάρω καφέ. Περίμενε. Κάτσε για να είμαι στη φάση, πάρε καφέ να στα πω.
0: Εσένα πώς σου φανήκανε τα μέτρα? Εγώ έχω να πω διάφορα. Γιατί διάφορος κόσμος μένει απ' έξω, παρότι θέλανε να δώσουν λίγα σε πολλούς, γιατί εκλογές έρχονται το 27. Μένει έξω ο κόσμος και ντουνιάς.
1: Καταρχάς είναι εντυπωσιακό ότι δεν καθησυχάστηκαν καθόλου ορισμένες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, που η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται πως ήθελε εν πάση περιπτώσει και αυτούς να τους πλησιάσει. Πρώτον οι αγρότες, να το ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Excellent.
1: Γιατί είχαν και πολύ μεγάλη και έντονη παρουσία στην Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι θα υπάρχει συνέχεια στο κίνημα αυτό. Και επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εκεί είναι εντυπωσιακό ότι κάποια από τα μέτρα για κάποια από τα πολύ πιεστικά αιτήματα μιας ομάδας που η Νέα Δημοκρατία είχε πολύ προνομιακή επαφή μαζί της, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν ψηφίσει τον κυρία Κομισωτάκη σε μεγάλα ποσοστά, να θυμίσω, ειδικά το 19. Εκεί βλέπεις ότι ζητήματα όπως προκαταβολή φόρου, όλα αυτά τα οποία τους απασχολούν, δεν απαντήθηκαν.
0: Επίσης, οι συνταξιούχοι, προνομιακό δημογραφικό για την Νέα Δημοκρατία, τι είπα να πει, το κάτω των 65 δεν παίρνουν, γιατί είναι λιγότερο συνταξιούχοι. Πρώτον, τη φάση. Δεύτερον, my personal favorite,
1: ναι,
0: από τα μέτρα είναι το πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε, οικογενειακός κουμπαράς. Μάνα μου, παιδιά, ποιος είχε αυτή την τέλεια ιδέα? Είναι, κάθονται όλοι αυτοί στο επιτελείο. Γελάς. Γιατί γελάς, Ηλέκτρα?
1: Είναι, παιδιά, είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Δηλαδή, έχει καθόντουσαν πολλά... και λέγανε πώς θα βελτιώσουμε το δημογραφικό, πώς θα ανασχεθεί αυτή η λέλαπα που μειώνει.
1: Λοιπόν, και όμως νομίζω ότι δεν αφορούσε το δημογραφικό. Νομίζω ότι η φιλοσοφία του μέτρου είχε την αύξηση των αποταμιεύσεων. Νομίζω ότι αυτό ήταν η φιλοσοφία του μέτρου, ήταν αυτή.
0: Ότι δεν αποταμιεύουν επειδή δεν έχουν αποταμιευτική συνείδηση.
1: Ότι υπάρχουν και κρυφά εισοδήματα, αν θέλεις, ή δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για να αποταμιεύσει κανείς και λοιπά και λοιπά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό. Και στο λέω, δηλαδή, και όσο το συζήτησα, γιατί και εγώ είχα πάρα πολλές απορίες για αυτό το μέτρο. Περιμένουμε βεβαίως την εξειδίκευση όλων αυτών.
0: Τούτη την ώρα
1: που γίνεται αυτό, συμβαίνει αυτή την ώρα σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών υπό τον Κυριάκο Πυρακά, και περιμένουμε να δούμε πώς θα τα εξειδικεύσει ακριβώς. Αλλά έχουμε πάρα πολλές απορίες.

0: Καταλαβαίνουμε αυτό, υποθέτουμε, δεν μοιάζει καν.
1: Έχεις κάποιο πρόβλημα με τον καπιταλισμό?
0: Με τις ανισότητες έχω πρόβλημα, διότι ο καπιταλισμός και η φιλελεύθερη οικονομία απαιτεί μέτρα, απαιτεί ο ανταγωνισμός για να είναι πραγματικά ελεύθερος, πρέπει να ξεκινάνε όσο το δυνατόν από μια συγκεκριμένη βάση. Γι' αυτό κιόλας ο καπιταλισμός δεν είναι στο κενό, δεν είναι έτσι σε κενό αέρο.
1: Δεν ξέρω αν είσαι περισσότερο μίζερη ή αχάριστη.
0: Και από τα δύο. Είμαι στη συμμορία της μιζέριας, επίλεκτο μέλος.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Και αχάριστη και αλίτσα που
1: αντί να εκτιμήσετε πως έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Α, είναι σημαντικό αυτό.
1: Η οποία.
0: Να μου το θυμίζεις αυτά.
1: Έχει τον πολίτη προτεραιότητα και του λέει: κάνε παιδιά και θα σου δώσουμε εμείς τα διπλά. Θα στο διπλασιάσουμε ό,τι βάλεις μέσα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ πάντως θα πω ότι ακόμη και ο Τραμπ, είδωλο ορισμένων υπουργών μας, όταν έκανε το Trump account για τα παιδιά, του είπε ότι εγώ ξεκινάω βάζοντας ένα χιλιάρικο σε όλους. Θα μου πεις εδώ πέρα, δεν τους δίνουν επίδομα γέννηση. Ναι, βέβαια, αλλά δεν μπαίνουν σε λογαριασμό. Για το παιδί, υπέρ του παιδιού. Είναι διαφορετικής φύσης μέτρο. Και επίσης αυτοί μπορεί να αποταμιεύσουν λιγότερο, θα πει κάποιος, παίρνουν επιδόματα. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι αυτοί που δεν έχουν αποταμιευτική δυνατότητα άνθρωποι που παίρνουν επιδόματα. Αντικειμενικά τώρα είναι τέτοιο το κόστος ζωής που ακόμη και άνθρωποι που μπορούσαν να αποταμιεύσουν για πολλά χρόνια βάζουν χέρι στις αποταμιεύσεις τους. Αλλά τι συζητάμε τώρα.
1: Που μας φέρνει στο βασικό θέμα που έχουμε όλοι και όλες με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Και με τα όσα ακούσαμε κάποια χθες, τέλος πάντων, συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά τα μέτρα είναι μέτρα αποσπασματικά, τα οποία δεν βοηθούν στην ανάσχεση, την ανάσχεση του κύματος ακρίβειας, έτσι, που πληγώνει τους πάντες και ματώνει τους πιο ευάλωτους.
0: Μα το ξέρει, ακόμη και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το ξέρουν. Ότι ακόμη και να αυξήσεις το εισόδημα, δεν αυτό το πράγμα έρχεται να ισορροπήσει το κόστος ζωής. Ακόμη και να δώσει επίδομα ενοικίου, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ισορροπήσει όταν ενοίκια ανεβαίνουν. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουν. Είναι ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ο χώρος, εν πάση περιπτώσει, για άλλα μέτρα. Και επίσης η άποψη μονίμως για το θέμα του ΦΠΑ, που είναι πάντοτε μια μεγάλη συζήτηση, το ΦΠΑ και ο φόρος κατανάλωσης, υπάρχει το θέμα ότι αυτό ειδικά με το ΦΠΑ ότι δεν δουλεύει.
1: Λοιπόν, θέλω κάτι ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Για τα μέτρα, γιατί εμένα όλα μου αρέσανε. Ξεχάστηκα τι ήθελα να πω.
0: Ήθελες να πεις για κάποια κριτική που δέχθηκαν τα μέτρα?
1: Α, βέβαια. Ήθελα να πω ότι εκεί που δεν το περιμέναμε, βεβαίως, εκεί που δεν το περιμέναμε, τσουπ, ο κύριος Μπρατάκος.
0: Ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, πρώην
1: που δεν είναι κανένας τυχαίος, ακριβώς, και νυν πρόεδρος του ΕΒΕΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
0: δηλαδή ένας
1: πολύ παραγωγικός φορέας.
0: Ακριβώς, και προσωπεί, αν θέλεις, και τον κλάδο που λέγαμε πριν, των ελευθέρων επαγγελματιών, ένα μεγάλο μέρος του.
1: Μίλησε στο OT Forum, το δικό μας εδώ.
0: Στη συνάδελφό μας, την Αθανασία Κρύβου,
1: και στο Χρήστο
0: Κολώνα. Ακριβώς.
1: Και πάμε να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%. Άρα λοιπόν, κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλι.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα καλύτερα.
1: Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλι. Αυτό πόνεσε.
0: Όλοι.
1: Όχι εμένα.
0: Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διαβάζω, σχολιάζω και μίλησα τις τελευταίες δύο μέρες, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ειδικά η προκαταβολή φόρου ήταν το top.
1: Προνομιακή κοινωνική ομάδα πάλι για την Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Ήταν το top αίτημά τους. Αυτό με το 5% και αυτά τα σε βάθος χρόνου, ούτως ή άλλως τα περισσότερα μέτρα έχουν βάθος χρόνου, έτσι. Δεν είναι τίποτα άμεσο. Και μας δείχνει κιόλας, με τον τρόπο αυτό, να πούμε ότι ο Μητσοτάκης μας δείχνει κιόλας ότι έχει βγάλει τελείως από το μυαλό του το σενάριο των προώρων εκλογών. Διότι δεν πας να κάνεις προώρες εκλογές με μέτρα τα οποία θα φτάσουν το 29.
1: Α, με φέρνεις στο επόμενο.
0: Και
1: τι μέτρα με υποσχετική είναι αυτά, Ρέτζινα?
0: Είναι μέτρα με υποσχετική, διότι έχει. Ο άνθρωπος σου λέει ξεκάθαρα και με αυτόν τον τρόπο ότι εγώ πάω για την τρίτη τετραετία. Θέλω να θυμίσω απλώς, επειδή εγώ τυχαίνει να έχω αυτό το πρόβλημα της μνήμης, ότι επέμενε πολλές φορές ότι του αρκούν δύο θητείες για να αλλάξει τη χώρα. Είμαστε στον 8ο χρόνο.
1: Ναι, όμως να σου πω κάτι. Θέλω έναν άνθρωπο με τόσα προτερήματα και με τόσες αρετές, mm-hmm. να τον βλέπεις έτσι λίγο με περισσότερη κατάσταση.

0: κατανόηση. Κυρία Σιθιανάκη, παρακαλώ.
1: Και με τρυφερότητα, μη σου πω.
2: Έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος. Όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου.
1: Ποιο είναι μεγάλο σου ελάττωμα, Γιαμαλή?
0: Η ειλικρίνειά μου είναι σαν ερωτήσεις που κάνανε παλιά στα Καριστεία, στα 90s.
1: Εννοείται, εννοείται. Και παγκόσμια ειρήνη.
0: Βεβαίως.
1: Είπε κιόλας ότι το έχουν πει, ότι, λέει πολλές, ότι έχει πει πολλές φορές συγγνώμη και ότι ίσως να μην είναι και καλό. Είναι ένα θέμα. Παντός, εγώ θα ευχόμουν τα μισά από αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι με αυτόν τον τρόπο, αυτού τύπου τα σχόλια, αυτό ή το άλλο που είπε ότι για όσους χειδεολογούν με ανώνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Συγγνώμη.
1: Το είπε ότι όταν θες να συμμετέχεις στο δημόσιο πολιτικό διάλογο, πρέπει να το κάνεις με το όνομά σου. Δημόσια και επώνυμα. Να παίρνεις το κόσμο. Μιλώντας για το ζήτημα της ανωνυμίας στα κοινωνικά δίκτυα που το έχει ξαναθέσει η κυβέρνηση, σου θυμίζω, δια του Παύλου Μαρινάκη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ οι φανατικοί οπαδοί της κυβέρνησης, αυτά που έχει πει, όπως το να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και το να εκφραζόμαστε με το όνομά μας, θα ήθελα, ρε παιδί μου, να τα τηρούσαν λίγο. Έτσι, για να τον ακούν τον άνθρωπο, αφού τον πιστεύουν και τον υποστηρίζουν και δικαίωμά τους. Καλά κάνουν, δεν το λέω.
0: Συγγνώμη που υπάρχουν
1: αυτό.
0: Φίλοι της κυβέρνησης που έχουν δημιουργήσει διάφορες ομάδες. Είναι τα παιδιά. Τα παιδιά. Δεν λειτουργούν υπό τις εντολές και υπό το μισθολόγιο. Τα παιδιά λειτουργούν αυτόνομα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, να τα πάρεις σε ένα παιδικό σταθμό.
0: Εν τω μεταξύ, πραγματικά, τα παιδιά,
1: τα παιδιά
0: είναι κάτι μαντράχαλοι.
1: Εντελώς όμως, πραγματικά.
0: Δηλαδή, για οποιονδήποτε θυμάμαι, είχε πει κάποτε ο Βούτσης κακός. Για ημιπιτσιρικάδες, κακώς επαναλαμβάνω, ήταν άστοχη η διατύπωση και τον είχαν κάνει και τώρα τα παιδιά. Και τα παιδιά σε λίγο θα έχουν εγγόνια.
1: Βέβαια. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οργανωμένοι οπαδοί θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουν αυτή την άποψη του Πρωθυπουργού. Και αυτοί είναι βγαίνουν με το όνομά του. Θες να βρεις τη Γιάμαλη, θες να βρεις τη Μοσχολιού, θες να βρεις τον Ανδρουλάκη, θες να βρεις τον Τσίπρα. Πες το, παιδί μου, κανονικά. Εμφανίσου, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Παιδί μου. Παιδί μου.
0: Σημασία νομίζω έχει το ότι αναγνωρίζει τα λάθη του. Πρώτα και κύρια.
1: Πάρα πολύ βασικό.
0: Γιατί αυτό είναι το πρώτο δείγμα του ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με ενσυναίσθηση που καταλαβαίνει κτλ. Και καθόλου αλαζόνα. Πρώτα και κύρια. Πάμε να συνδεθούμε όμως με την συναδέλφισσα, την καλή συναδέλφισσα από τα νέα, την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
1: Και
0: η οποία,
1: από το Mega News Radio πλέον.
0: Ναι, τα Σαββατοκύριακα. Με την κυρία
1: Μυρτώλα Λιούτη,
0: βεβαίως. Λοιπόν, η κυρία Ευαγγελοδήμου ήταν χθες, έκανε ερώτηση. Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Τελείωσε το 48ωρο μαρτύριο εκεί πάνω. Είναι η μέρη της κόλασης. Γεια σου, Αναστασία, γεια σου, Τζίνα, και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Πώς ήταν το κλίμα, Ελένη, εστά εκτός? Γιατί όσα γίνανε on camera τα είδαμε. Off camera, καταρχάς, από ό,τι καταλαβαίνω, την δήλωση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς την ώρα που μιλούσε στη συνέντευξη τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να την πληροφορήθηκε ο κ. Μητσοτάκης μετά τη συνέντευξη τύπου, σωστά?
3: Σωστά.
1: Είχατε κανένα πηγαδάκι εκεί, σχολίασε για την επίθεση που το έκανε ο Αντώνης Σαμαράς?
3: Ναι, ενημερώθηκε από εμάς, όπως καταλαβαίνετε, ο Πρωθυπουργός, το σχόλιο που έκανε.
1: Έτσι,
3: το πέταξε το καρφί του Μητσοτάκης για τον Σαμαρά, ότι έχει λάψει την παράταξη, κάπως έτσι το είπε. Επομένως, ήταν άμεση η αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού και τον πέτυχε πάνω στη λήξη της συνέντευξης. Άρα τον πλησιάσαμε αμέσως, του το είπαμε. Είχε τη διάθεση να μάθει τι ακριβώς είπε, πώς το είπε. Mm-hmm. Εντάξει, έκανε ένα σχόλιο κάπως πάλι με αιχμή, ότι θύμισε το 18% της Νέας Δημοκρατίας σε Σαμαρά. Είναι το κλασικό, έτσι θα το πάμε. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα επικαλείται τους 800.000 νεοδημοκράτες που τον έβγαλαν πρόεδρο, ο Μητσοτάκης θα του κοπανάει ότι με επιπροεδρίας Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 18%.
1: Και κάποιος στο ενδιάμεσο θα κάνει μια δήλωση ο Σαμαράς για τη woke agenda και θα πετάγονται και θα μιλάνε σαν τους ονομοτάρχες διάφοροι οι 45 άριδες υπουργοί.
3: Παιδιά, πάντως να σας πω ότι όλο αυτό με τη Walk Agenda, τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού και όλο αυτό το σούσουρο που έχει ξεσπάσει, έχει σκοθεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ήταν κεντρικό θέμα συζήτηση στην Θεσσαλονίκη. Το άκουσα μέσα σε ταξί. Το άκουσα στο εστιατόριο που είχα πάει να φάω. Δηλαδή το συζητάνε πάρα πολύ πάνω και όχι με καλό... Έτσι να πω, όχι με καλή προσέγγιση για την κυβέρνηση.
0: Γιατί οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτό πληγώνει πρώτα και κύρια τα παιδιά που ακούν αυτή τη συζήτηση, που υπάρχουν παιδιά με δύο μπαμπάδες, με δύο μαμάδες. Υπάρχουν τέτοιες οικογένειες και αυτοί το ψήφισαν τον νόμο για να υπάρχουν αυτές οι οικογένειες και καλώς τον ψήφισαν. Δηλαδή είναι τεράστια κολοτούμπα. Συγγνώμη τώρα.
3: Βέβαια.
0: Ταράζομαι.
3: Βέβαια. Κατά τον Μητσοτάκη, βέβαια, εγώ καζένα δεν έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό είπε.
1: Το λέω κατηγορηματικά. Δεν διαφωνώ ακριβώς αυτό. Δεν διαφωνώ ακριβώς. Το walk agenda σημαίνει ότι υπάρχει μια οργανωμένη κατάσταση.
0: Να αναορίσουμε τι είναι η walk agenda. Δεν έχουν βαφτίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα walk agenda.
1: Αυτό. Νομίζω ότι αυτό θέλει να πει ο Μητσοτάκης στην προκειμένη.
3: Ναι.
0: Αυτό ήταν που τους απασχολούσε. Δηλαδή ανακοίνωσε 2,2 δις. Όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν θα πάνε πολύ καλά τα μέτρα. Οπότε συζητούσαν για το βιβλίο και τη walk agenda.
3: Και όμως, ναι, όλο αυτό το θέμα στοιχιώνει τη Νέα Δημοκρατία. Η συντηρητική, έτσι, ας το πούμε, η παραδοσιακή βάση. Έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να χωνέψει την νομοθετική πρωτοβουλία για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το συζητάνε συνεχώς. Ο Άντων Σαμαράς προφανώς πατάει πάνω σε αυτό. Θέλει να,
1: μήπως έχει πετύχει να ορίζει την ατζέντα, ή πιστεύεις ότι πατάει σε ένα υπαρκτό πρόβλημα παραταξιακό?
3: Είναι ζήτημα αυτό για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι ταυτοτικό τους, καταλαβαίνω.
3: Είναι ταυτοτικό, ακριβώς, από το στόμα μου το πήρατε. Είναι ταυτοτικό θέμα, δεν μπορεί να το αφήσουν απ' έξω και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες δεν τον στήριξε και πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν μάλλον χλιαρή η στήριξη στην νομοθετική πρωτοβουλία. Το μόνο που είπε είναι ότι, παιδιά, μην μπερδεύουμε τη walk agenda με το... μια νομοθετική πρωτοβουλία, δεν εμπίπτει εν πάση περιπτώσει ο νόμος αυτός στη ΒΟΚ. Δηλαδή θέλησε σαφέστατα να καθησυχάσει τις γαλάζιες αγωνίες.
0: Και οι φιέστες μετά την ψήφιση του νόμου και τα ιδιαίτερα για να το κατανοήσουν όλοι, και καλώς έγιναν τα ιδιαίτερα, κακώς τα έκαναν αυτοί που τα έκαναν, και όλο αυτό που μας λες τώρα, μαζί δεν πάνε.
3: Βέβαια, υπάρχει σαφέστατη αμηχανία, παιδιά. Δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το ζήτημα. Κολοτούμπα, είπατε πριν, και αυτό είναι. Το έχουν βγάλει από την ατζέντα τελείως.
1: Σε χαρούμενη
3: συζήτηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ελένη, κατά τα λοιπά, οι υπόλοιπες απουσίες. Η απουσία του Κώστα Καραμαλή σχολιάστηκε ή πλέον θεωρείται περίπου δεδομένο ότι δεν θα πηγαίνει?
3: Ήταν σαφές ότι κανείς δεν περίμενε να είναι εκεί. Βέβαια ήταν αρκετά κοντά, ήταν στην Ξάνθη. Αν ήθελε, ας πούμε, να
1: πετάχτη.
3: Να μας στήριξε. Πετάγεσαι τώρα από την Ξάνθη.
1: Ναι, πετάγεσαι.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Ο Σαμάρας φυσικά δεν πρόκειται να ανέβει. Επομένως έλειπαν οι πρώην. Παιδιά, τι να σας πω, φέτος έγινε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση για την προσέλευση κόσμου. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι στην υποδοχή του Μητσοτάκη το Σάββατο, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, λίγο πριν για την ομιλία του δηλαδή, ανέβαινα τα σκαλιά του Βελίδιου και ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που περίμεναν έτσι με σηκωμένα κινητά και τα λοιπά ήταν περίεργα χαμηλός.
1: Είχε κινητοποιηθεί
3: κόμματος.
1: Η ΟΝΕΔ.
0: Πανστρατιά.
3: Ακριβώς.
1: Η οποία έκανε
3: ακριβώς.
1: Και ένα μεγάλο πάρτι και είδαμε εκεί και μια φοβερή υποδοχή για του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία μου έλεγε κάποιος Θεσσαλονικιός συνάδελφος ότι ήταν σχεδόν πιο ενθουσιώδης και από αυτή του Μητσοτάκη.
0: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω και να το ακούσουμε παρέα με την Ελένη για να το σχολιάσει, παρακαλώ. Αυτό το συνθήματα, κυρία Σιθιανάκη.
1: Την είσοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Ναι, παρακαλώ.

0: Χαμός έγινε.
1: Το είχαμε ανάγκη αυτό.
0: Αυτό είναι το αγαπημένο μου ρεφρενάκι από όλα τα πολιτικά τραγούδια. Το θα έρθει ο καιρός και παλαιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έρθει ο καιρός. Και είναι και πάρα πολύ. Πάει και γρήγορα. Είναι φανταστικό, φανταστικό.
1: Λέμε, έλα να με σώσει. Θα αρχίσει να τραγουδά.
0: Περέπω.
2: Στη Μητροπόλεω, εκεί στο Άρκα έγινε αυτό το ποτό τη ΟΝΕΔ.
0: Έγινε τέτοιο χαμός, ε.
2: Έγινε χαμός, έγινε Παρασκευή βράδυ. Mm-hmm. Παρέλασαν και υπουργοί και βουλευτές και οι πάντες, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά ναι, αυτή η υποδοχή στο Γρηγόρη Δημητριάδη ήταν. Τι να πω τώρα, έτσι,
0: κάπως
2: τα παιδιά δεν ξέρω, εμένα αυτό, ναι, ναι, μου βγάζει κάτι παλαιοκομματικό, πώς να πω, όλα αυτά τα πανηγύρια, για να το πω κομψά, τις ημέρες της ΔΕΣ, είναι λίγο αυτό που μου έλεγε ένας οδηγός ταξί Θεσσαλονικιός, Φιλενάδα, είναι οι μέρες που πρέπει όλοι να εξαφανιστούμε από την πόλη μας.
0: Καλά, αυτό ισχύει η Θεσσαλονική,
2: έχει δει και ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Το πάρτι της ΟΝΕΔ λοιπόν έγινε, πέρασε και ο Μητσοτάκης με την σύζυγό του από εκεί, όχι με τέτοια συνθήματα δεν υπήρξαν, έτσι λίγο πιο συγκρατημένα τα πράγματα. Πήγε στον πρόεδρο της ΟΝΕΔ και τον Ορφέα Γεωργίου, του είπε να είμαστε έτοιμοι για τα δύσκολα. Εκείνος του απάντησε: έχουμε σένα, έχουμε καπετάνιο. Διάφορα τέτοια που ήταν τόσο χαρούμενα με
0: τα κρύβια. Τι ωραίο! Τι ωραίο που όταν αγαπιούνται οι άνθρωποι. Πολύ μου αρέσουν αυτά.
1: Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, κορίτσια μου.
2: Έτσι ακριβώς. Άλλο το τραπέζωμα τώρα, αν θέλετε να σας πω, έκανε ο Κερακάκης.
0: Που έκανε ένα μεγάλο
1: και με τα σουτζουκάκια.
0: Το ζήλεψε αυτό. Το φαΐ αυτό το τραπέζι.
2: Έτσι, ακριβώς στην πλατεία Φαναριωτών πήγε με. Επίσης παρέλασαν υπουργοί, κομματικά στελέχη, διάφοροι, καμιά πενταριά άτομα σίγουρα ήταν.
0: Ο κύριος Ζένδιας δεν είχε κανονίσει κανένα τραπέζι. Πέρα το ότι έφυγε.
1: Δεν αναβλήθηκαν, βρέβε κορίτσια.
0: Άλλο λέω. Έφυγε λόγω του φάντων. Αλλά είχε κανονίσει, είχε κανονίσει όμως παρόλα αυτά τραπέζια και πάρτι.
2: Έχει ενδιαφέρον ότι δεν είχε κανονιστεί και φυσικά ακύρωσε και τα πάντα, ενώ ακύρωσε ότι και μια μπότα που μπορεί να πήγαινε εν πάση περιπτώσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα είστε όμως κι εσείς και οι δύο.
0: Εγώ, η κυρία Ευαγγελοδήμου δεν φταίει σε τίποτα.
1: Δηλαδή τι σημαίνει η κυρία Ευαγγελοδήμου ότι ο κύριος Δένδιας δεν είχε, πείτε μου εμένα που δεν τα ξέρω τα νεοδημοκρατικά, τι σημαίνει ότι ο Δένδιας δεν είχε κανονίσει σουαρέ πάρτι και του no one's better, ότι κρατάει απόστασης?
2: Αναστασία, δεν είναι μόνο ότι δεν είχε κανονίσει και σουαρέ και καλέσματα έτσι κεντρικά, είναι ότι από ό,τι μαθαίνουμε δεν είχε και πολύ διάθεση για δημόσιες εμφανίσεις, καθόλου δηλώσεις. Δεν είχε σκοπό, δηλαδή θα έμενε από όσο ξέρω κανονικά και για την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα ήθελε για την Κυριακή.
0: Αλλά να μείνει λίγο μόνος, να σκεφτεί.
2: Έτσι. Τώρα
1: το έχω πάθει και εγώ.
0: Πολύ μας.
2: Έτσι. Η Βασίλη Κικίλιας επίσης ακύρωσε. Μια μάζοξη που είχε κανονίσει το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος το κάνει, τι εντάξει για λόγους, προφανώς και είναι η λογική. Τι άλλο, έγιναν νομίζω και το οργανωτικό της Νέας Δημοκρατίας, η Γραμματεία, συνήθως κάνει εκεί στην Αγίου Μηνά ένα επιποτό.
0: Ναι, ένα από το ένα όρθιο.
2: Σωστό, ένα όρθιο. Τι άλλο, ο Μητσοτάκης τώρα, εντάξει, κάνει, ο Μητσοτάκης πηγαίνει έτσι, δεν αλλάζει τα γούρια του, είναι 11 χρόνια, πάει στα ίδια μέλη στο ΜΕΤ, πηγαίνει, τρώει λίγο εκεί σε ένα μαγαζί απέναντι από το Μακεδονία Παλάς, ένα μεσογειακό, λίγο πιο πριβέ, δεν ξανοίγεται ιδιαίτερα, επομένως ακολούθησε πάλι το ίδιο πρόγραμμα. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι και βουλευτές και υπουργοί και τα λοιπά πιάσαν τα πιο hot, τα πιο trendy μαγαζιά της Θεσσαλονίκης για τις δημόσεις τους.
0: Προφανώς
2: και με φίλους πολιτικούς, με επιχειρηματίες, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Καταλαβαίνουμε, εκεί πάνω. Καταλαβαίνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη Ευαγγελοδήμου, την οποία την διαβάζετε στα νέα φυσικά.
1: Ήρθε η ώρα να δώσουμε για δελτίο, για σύντομο δελτίο ειδήσεων στην κυρία Μαρία Νιφαντή μας.
0: Και
1: εξαιρετικά. Επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 12.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν εχθές. Στόχος μέχρι το 2030, ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% στις επενδύσεις, πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Κριτική για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού άσκησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος. Μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απαντούν στο σύνολο των αναγκών της επιχειρηματικότητας. Εξέφρασε δε τη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν υπήρξε ανακοίνωση για τις 120 δόσεις που επιμόνω ζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν συνεχίσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, ανέφερε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη. Εάν βγάλει τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ότι και η Κωνσταντοπούλου σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μία ακόμη φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Και οι δύο περιοχές, Αχαΐα και Μαγνησία, είναι σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 10 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάρρευσης εχθές κτηρίου στο Νέο Δελχή. Σε εξέλιξη έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Να είμαστε πάλι.
1: Γεια σας, κυρία Γιάμαλη.
0: Τι κάνετε, κυρία Μασχολιού?
1: Καλά είμαι, ξέρετε, προσπαθώ κι εγώ. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο εσείς που είχατε και πρεμιέρα και το εξελίξεις τώρα?
0: Θα σου απαντήσει η Ηλέκτρα.
2: Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στα και επαρχιώτικα, βρε. Ως που η σύναξη σαφτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
0: Υπέροχος Κωστής Χατζηδάκης. Υπέροχος. Θέλω να παίζει αυτό το ηχητικό κάθε μέρα. Θα σου πω. Προσπαθούσα να παρακολουθήσω. Άκουσα τι υπόθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά από τον Πρωθυπουργό. Άκουσα τι υπόθηκε και από τον Άδων Γεωργιάδη και από την Ντόρα Μπακογιάννη και γενικά όλα όσα λέγονται που κάπως καταλήγουν ότι εντάξει, όμως τον αφήνουμε γιατί καλό μας κάνει. Ρε παιδιά, άμα σας κάνει καλό, γιατί δεν προλαβαίνει να αναπνεύσει και του απαντάτε?
1: Τι ας πω. Τι ξέρω, ειλικρινά, εγώ βλέπω ότι έχει βρει το κουμπάκι.
0: Το ευαίσθητο σημείο τους και αυτό είναι μείον τους και αυτό είναι μείον τους.
1: Έχει βρει ένα πραγματικό κουμπάκι και ένα πραγματικό, γιατί ήταν γνωστό ότι υπήρχαν διάφορα προβλήματα σωματικά και είναι και λογικό ως ένα βαθμό όταν κυβερνάς στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης θα υπάρχουν κάποια, θα υπάρχουν γκρίνιες και ενόχληση. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζαμε και όλα αυτά τα θέματα τα οποία ούτως ή άλλως είχαν διχάσει, που είχε να κάνει με την παρουσία υπουργών από το ΠΑΣΟΚ, από τη, με την ταυτότητα της παράταξης, από διάφορα μέτρα που πήραν, από το γάμο κλπ. Εντάξει, πάει και τους βαράει ένα παλαμάκι ο Σαμαράς και αυτοί αρχίζουν και μιλάνε όλοι τους από το πιο αστείο είναι ότι βγαίνουν βρε παιδιά κάτι άνθρωποι. Εγώ τώρα δεν θέλω να το πάω προσωπικά.
0: Αλλά θα κάποιοι... το πάω.
1: Όχι, όχι, δεν θα το πάω. Αλήθεια. Θα δεις πόσο συγκρατημένη θα είμαι. Πρόσεξε, θα είμαι πάρα πολύ.
0: Προσπαθώ,
1: έτσι.
0: Περιμένω.
1: Δεν είμαι εγώ πάρα πολύ συγκρατημένη. Το ζήτημά μου είναι ότι βλέπω υπουργούς, βλέπω ανθρώπους τους οποίους ξέρουμε ότι είναι και νεότεροι ηλικιακά και ξέρουμε ότι δεν είναι και σε όλα ο τυπικός συντηρητικός πολιτικός παλιός της Νέας Δημοκρατίας, ο 75άρης, ο οποίος έχει κάποια συντηρητικά αντανακλαστικά που τα περιμένεις. Βλέπεις διάφορους υπουργούς που είναι 45 χρονών και είτε είναι τρομερά αμήχανοι με αυτές τις ιστορίες, με αυτά τα πράγματα, με τα walk. Με τα walk, είτε είναι έως και καταλήγουν να είναι και οι ίδιοι, ας πούμε, να συμμετέχουν στο συντηρητικό όλο πράγμα. Μια παλινοδία η οποία από ταυτούς εξυπηρετεί.
0: Εδώ, κυρία μου σχολιού μου, μέχρι και την Παρασκευή ήταν στο τραπέζι και γραφότανε ότι αναμένεται η παρέτηση της Σοφίας Ζαχαράκη, υπουργού παιδείας,
1: οποία...
0: για να φτάσει να το αποσύρει και να πει ότι δεν τίθεται θέμα ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Την οποία την έβαλε στο στόχαστρο ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόρτ παρόλη της κυβέρνησης. Δηλαδή, πώς θα θες να μας τρελάνεις.
1: Δεν εκφράζεται προσωπικά τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Όχι, δεν λέει από την κοιλιά του ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Ακριβώς.
0: Το λοιπόν, ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, τον πολιτικό για σήμερα. Κοντά μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Με διτή ιδιότητα όμως τον καλούμε, γιατί είναι και έργατο λόγος ο άνθρωπος. Και έχει σημασία να κάνουμε και μια κουβέντα για τα μέτρα και μια κουβέντα για τα πολιτικά συμπεράσματα που βγάλαμε από αυτά τα μέτρα.
1: Γιατί ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ είναι η επόμενη μεγάλη παρουσία στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε δηλαδή και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. Σωστά, κύριε Τσουκαλά.
0: Μας ακούει?
1: Δυσκολευόμαστε λίγο.
3: Περιμένουμε την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη το Σάββατο και μετά. Να ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι, ναι.
3: Τώρα ακούγομαι?
0: Άψογα.
3: Ναι. Ναι.
1: Εμείς σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά.
0: Πάρτε το μηδέν, κύριε Τσουκαλά.
3: Έχουμε την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη το Σάββατο και την.
0: Συνέντευξη. Α, έχουμε καθυστέρηση.
1: Έχουμε.
3: Εγώ ακούω.
0: Υπάρχει μια κανονική καθυστέρηση στην επικοινωνία μας. Τέλειο. Να ξαναπάρουμε παρακαλώ τον κύριο Τσουκαλά για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Με κάτι φιάδες στο χωριό το έχω πάθει αυτό. Έλα,
1: και μαζί
0: γαλλιόπιτα.
1: Και μαζί μου που είμαι μίκουφη.
0: Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει. Θα μιλάμε λίγο πιο δυνατά. Και λίγο πιο αργά. Ό,τι χρειαστεί.
1: Παιδιά, καταλάβατε τι τραβάω.
0: Δεν ειρωνεύω.
1: Κάνει shaming τώρα, για μαλλί. Shaming.
0: Εγώ έχω πολλές. Είμαι ένας ανοιχτός άνθρωπος που σέβεται τις δυσκολίες και τις προκλήσεις των άλλων.
1: Τις δυσκολίες τις σέβομαι και εγώ, ομολογουμένως. Τις συναντώ συχνά, είναι γεγονός. Πάντως, όχι, το σημείωσα και γιατί είναι. Πράγματι, καλά έκανε και με διόρθωσε ο κ. Τσουκαλάς, γιατί είναι η πρώτα η ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη και μετά την Κυριακή θα είναι συνέντευξη.
0: Τον έχουμε.
1: Γιατί είναι το μεγάλο event το επόμενο, του δεύτερου Σαββατοκύριακου πάντα, η εξωματική αντιπολίτευση. Οπότε.
0: Ας τον καλωσορίσουμε ξανά.
1: Τώρα σας ακούμε κι εμείς. Ελπίζω να σας ακούμε. Ωραία. Ταυτόχρονα ένας τον άλλο σωστά, γιατί καθυστέρησε.
0: Σε χρονισμό. Πείτε μας λοιπόν.
3: Τι να σας πω, απ' όλα.
1: ποια είναι η, πώς αποτιμάτε εσείς τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και κυρίως αν θεωρείτε ότι απαντούν στα δύο μεγάλα θέματα που τουλάχιστον βλέπουμε, το πρώτο θέμα που βλέπουμε να λέει ο κόσμος είναι η ακρίβεια. Εκεί έχουμε κάποια απάντηση. Και δεύτερον, έχουμε και πολύ συγκεκριμένα αιτήματα πια από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε τους αγρότες, έχουμε τους ελευθερούς επαγγελματίες. Φαντάζομαι θα είδατε, θα πληροφορηθήκατε και ο κ. Μπρατάκος βγήκε και δήλωσε όχι ικανοποιημένος ως πρόεδρος του ΕΒΑ από τα μέτρα. Εσείς πώς τα είδατε, γιατί πρέπει να περιμένουμε, ας πούμε, ότι θα απαντήσετε στη Θεσσαλονίκη ως Πασόκ πια.
3: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για το πρώτο μεγάλο ζήτημα που είναι η ακρίβεια. Δεν ακούσαμε το παραμικρό. Δεν είπε τίποτα για το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που είναι το ιδιωτικό χρέος. 421 δισεκατομμύρια λέει χθες η καθημερινή, εκ των οποίων 236 δις είναι αρρύθμιστα. Mm-hmm. Πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία όταν έχει καταφέρει. Το 60% του ιδιωτικού χρέου είναι ληξιπρόθεσμο και αρρύθμιστο. Δεν άκουσε τίποτα παρά μόνο επιθέσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όσοι μπήκανε στον νόμο Κατσέλη είναι παταχτίδες. Ενώ ο νόμος Κατσέλη ήταν δικαστήριο που έπρεπε να αποδείξεις ότι δεν είσαι παταχτής, ενώ σήμερα όποιος έχει χρήματα μπορεί να δώσει προκαταβολή και να μην γίνει πληστηριασμός. Όποιος δεν έχει και έχει πράγματι ανάγκη, που παίρνουν το ακίνητο. Τρίτον, για τους αγρότες, είπε ότι βάζουν κίτρινη κάρτα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και για τη μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Με ποιον κίτρινη κάρτα, στον εαυτό του? Εκείνος ήταν πρωθυπουργός 7,5 χρόνια, όταν είχαμε ένα μεγάλο σκάνδαλο, όταν είχαμε διάλυση του πρωτογενού τομέα, όταν είχαμε 600.000 θανατώσεις. Ακριβώς γιατί δεν αναθεωρήθηκε ο κανονισμός αυτός? Κόκκινη κάρτα βγάζουν οι αγρότες. Οι επαγγελματίες περίμεναν να ακούσουν μέτρα ελάφρυνσης, να αναστάνει η αγορά. Δεν άκουσαν τίποτα. Και τι μας είπε? Ότι τελικά θα μειώσει 30% του λογαριασμού στο ρεύμα. Κάτι που το Πασόκ λέει εδώ και δύο χρόνια πώς μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα. Κάνω ένα ερώτημα. Αφού ήξερε τον τρόπο, γιατί τόσα χρόνια έχει αφήσει τους λογαριασμούς να διαλύουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά και τους κομμένοι όπως έρχονται να οδηγούν σε εκταθλίωση νοικοκυριά και σε λουκέτα επιχειρήσεις? Πώς κυβερνούσε πριν 6 μήνες, 1 χρόνο, και 5 ολιγάρχες κάνουν κουμάντο στην ενέργεια και στο ρεύμα, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και υπερκέρδη, ενώ οι πολίτες δεν απαθούν?
0: Κυρία Τσουκαλά, πάντως αν ήταν εδώ ένας έτσι κυβερνητικός βουλευτής, θα σας έλεγε ότι αν η πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράφεται, δεν θα ήταν ακόμη για 7η χρονιά μπροστά στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία.
3: 25% έχει βαριά.
0: Έναντι ενός δικού σας ποσοστού που δεν μειούμενο.
3: Είναι άλλο πράγμα αν τα υπόλοιπα κόμματα και το Πασόκ, που είναι ένα στίγμα για εμάς, να καταστεί με έναν τρόπο ηγεμονικό η εναλλακτική πρόταση, και πιστεύω να το πετύχουμε. Αλλά ότι έχει χάσει τη λαϊκή νομοποίηση η κυβέρνηση λόγω αυτών, δεν είναι τα δημοσκοπήσεις. Όταν το 75% λέει, το 70% για να μην είμαι άδικος, με νοιάζει μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Και παρόλα αυτά δεν βρίσκει ποιο να ψηφίσει πλειοψηφικά όμως, κύριε Τσουκαλά.
3: Αυτό έχει να κάνει με το να υπάρξει σοβαρή αντιπαράθεση προγραμμάτων, και ελπίζουμε να γίνει, ώστε να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ποιος έχει ένα πρόγραμμα το οποίο απαντάει στις κοινωνικές ανάγκες, ποιος ρίχνει τουφεκές ως μέτρα ανάκτησης χαμένης τύπου και ποιος στην ουσία κινείται σε αντίστοιχο κλίμα με αυτό που κινείται η κυβέρνηση. Εμείς γι' αυτό λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, όχι ημίμετρα. Δικαίωμα προαίρεση στον δανειολήπτη, 13η σύνταξη. Νέο ΕΚΑΣ, 13ο μισθό. Επαναφορά καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Αύξηση ορίου απαλλαγής ΦΠΑ. Ακατάσταση των λογαριασμών στις επιχειρήσεις.
1: Το ζήτημα της προκαταβολής φόρου που σηκώνουν πάρα πολύ οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θέλετε λίγο να μας...
3: Έχουν δίκιο, προφανώς. Έχουν δίκιο. Ότι αυτό είναι λίγο ακόμα. Αλλά προσέξτε, και εδώ και είναι μεγάλη διαφορά. Είναι άλλο να πετάς μέτρα απλά γιατί τις δει focus group και λες πού χαλοπτυχούς, κάτσε να σχηματίσω κάτι προεκλογικά, ενώ όλοι ξέρουν ότι 7 χρόνια εγώ είμαι εκείνος που δεν τα κατάφερα. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα όραμα, ένα ολιστικό σχέδιο με στρατηγική, πού θες να πας στη χώρα, πώς θα παράξει παραπάνω χρήμα για να μπορέσει να διανύμει και καλύτερα τον παραγόμενο πλούτο. πώς θα μπορέσει η χώρα να μην είναι μια χώρα όπου ενώ βρέθη δις το αναπτυξιακό αποτύπωμα είναι δις ανάλογα μικρό. Πώς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός ότι 7 χρόνια ενώ περιγράφει μια χώρα που όλα πήγαν καλά, η χώρα κατακριμνήθηκε στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, ότι είναι τελευταία στην παραγωγικότητα στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος στην παραγωγικότητα χώρες του ΟΣΑ. Πώς είναι δυνατόν να είστε μεταρρυθμιστής και να είναι χαμηλή η παραγωγικότητα?
1: Υπάρχει πάντως η επιμονή και από το Οικονομικό Επιτελείο ότι το μέτρα που αφορούν την ανάσχεση της ακρίβειας και προτείνει αντιπολίτευση, όπως η μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά, δεν έχει πιάσει και δεν έχει δουλέψει, λέει, πουθενά. Επιμένουν σε αυτό.
3: Έχει
1: και ακούσαμε και τον κύριο Πρωθυπουργό.
3: Και φάνηκε τον πληθωρισμό. Για να ελέγξουμε την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης. Όταν το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε 7 Ιουλίου τα μέτρα για τους συνταξιούχους, δεχτήκαμε μια λιθαλέα επίθεση. Τι έλεγε η κυβέρνηση τότε? Έχουμε μόνο ένα δίσδυμο στον νομικό χώρο. Έφταγε έναν 2,2 δις. Ένα μήνα. 1,5 μήνα διπλασιάστηκαν τα δις του δημοσιονομικού χώρου. Έλεγαν ο κύριος Κερακάκης ότι και να μπορούσαμε, δεν θα δίναμε 13ο μισθό, γιατί δεν πρέπει. Χθες είπανε, θα δώσουμε στο δημόσιο υπάλληλο ένα μέρος, όχι εκείνα που λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα μέρος, και τι άλλαξε? Έλεγαν, δεν μπορείς να δώσεις, κύριε Ανδρουλάκη, 420 εκατομμύρια συνταξιούχους, ούτε ένα ευρώ δεν χωράει. Ανακοίνωσαν την αύξηση επιδόματος που είναι 200 εκατομμύρια. Άρα τι θέλω να πω? Εδώ έχουμε κυβέρνηση η οποία, όταν κάτι το προτείνει αντιπολίτευση, το λέει επικίνδυνο, λίγους μήνες μετά φέρνει ένα μέρος αυτού. Δεν μπορεί όλα και δεν πιστεύει σε μια κοινωνική πολιτική και ανακαλύψει την ατζέντα. Τρανό παράδειγμα η τιμαριθμοποίηση των προνοιακών επιδομάκων. Δική μας τροπολογία, 5 φορές κατατεθειμένη, τελευταία φορά πριν 5 μήνες, την καταστήθηκαν.
1: Πολιτικά να σας ρωτήσω όμως.
3: Την ανακοίνωσα.
1: Και στην ανακοίνωσα. Να σας ρωτήσω κάτι πολιτικά. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες έχουν ουσιαστικά ένα βάθος χρόνου. Δεν μιλάμε για μέτρα άμεσης εφαρμογής, λίγα από αυτά. Είναι μόνιμα μένα, αλλά με ένα βάθος χρόνου. Εσείς πολιτικά πώς εκτιμάτε αυτή την κίνηση? Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν είμαστε. Ναι, δεν, ως προς το χρόνο των εκλογών, ότι έχει τελειώσει το θέμα των.
3: Πείτε με Γιαννά, τι σου λέει, μην δώσω κάτι και δεν με ψηφίσουν, γιατί ξέρει ότι οι κυβερνήσεις με τόσο μεγάλη φθορά, τόσο μεγάλη αίσθηση διαφθορά όταν τις χαρακτηρίζει, ακόμα και να δώσουν, ο κόσμος, επειδή καταλαβαίνει και ξέρω ότι δεν είναι η πρόθεσή του να στηρίξει την κοινωνία, αλλά το κάνει από μια ανάγκη του ποδηρική, μπορεί στην κάλπη να μην το εισπράξει. Οπότε τι σου λέει ο Πρωθυπουργός? Θα τα κάνω αμέσως μετά την πραγματικότητα. Εμείς θα έρθουμε με ένα σχέδιο τετραετίας, θα πούμε όμως και ποια ήταν τα νομοσχέδια των πρώτων 100 ημερών.
1: Το επιχείρημα της σταθερότητας.
3: Η μεγάλη διαφορά που έχουμε είναι. Έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως αυτό είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19, κύριε Τσουκαλά. Παραγωγική. Ήταν νομοσχέδιο των πρώτων 100 ημερών με τους μπλε φακέλους και τα λοιπά. Εστέκτε τους πράσινους.
3: Αλλά είμαστε και έτοιμοι. Αν οι φάκελοι θα είναι πράσινοι, αν έχουμε φακέλους θα είναι πράσινοι προφανώς. Καλά δεν θα είναι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση περί σταθερότητας και επειδή βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν αρχίσει και δένουν διαφορετικά θέματα γλυκά μεταξύ τους. Ακούμε, ας πούμε, συζήτηση περί της ανάγκης σταθερότητας στη χώρα μας, ενώ το κλίμα στην Ευρώπη, το πολιτικό, έρχεται και αγριεύει, ειδικά μετά από τις εκλογές τώρα στη Γερμανία, αλλά και με αυτές που περιμένουμε στη Γαλλία. Ακούμε για τον Αντώνη Σαμαρά, την κυβέρνηση, την κατηγορία ότι θέλει να τους ρίξει, ότι θέλουμε να πάνε σε κυβερνησία κλπ. Το ΠΑΣΟΚ θα συζητούσε μετά τις εκλογές? Έχει ανοιχτό το με ποιον θα συζητούσε μετά τις εκλογές, να το πω διαφορετικά? Διότι ξέρω θα μου πείτε, θα μου απαντήσετε αυτόνομη πορεία και είναι λογικό, η θέση είναι εκπεφρασμένη και σαφής.
0: Και στο συνέδριο.
1: Αλλά και στο συνέδριο, βέβαια, ψηφισμένη. Αλλά το ερώτημα είναι.
3: Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης, παραγωγικής αναστηρότησης, οικονομικής ανώτοσης. Τον αντίποδα πλήρως. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να την κυβερνήσει ούτε πριν και μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχουμε δύο επιλογές. Ή θα έχουμε κυβέρνηση, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεξιάς πολυκατοικίας, Βελόπουλος, ο κύριος Σαμαράς, μπορεί με άλλο πρωθυπουργό, η κυρία Λατινοπούλου, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα ουσιαστικά...
3: Δεν είναι καθαρό.
1: Άρα ουσιαστικά δεν είναι. Βάζει κάποιους όρους στο τραπέζι χωρίς να κλείνει πόρτες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία είναι δυνατόν.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία την έχει κλείσει την πόρτα.
0: Συγγνώμη, είπατε με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Με κορμό το ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Όταν εμείς λέμε όχι πληστηριασμοί, η Νέα Δημοκρατία λέει ναι πληστηριασμοί, πώς θα έχουμε συνεννοηθεί.
0: Κυρία Τσουκαλά.
3: Όταν η Νέα Δημοκρατία λέει να κλείσουν οι μικρομεσαίοι, ενώ εμείς λέμε ότι είναι η ραχογαλιά της οικονομίας, πώς θα βρούμε συνεννόηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα εδώ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άρα προφανώς θέλουμε πρωθυπουργό. Θέλουμε πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα περιμένουμε να τα πούμε και μετά τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε και τι θα έχει και δικό σας κουμπαράς.
3: Να είστε καλά.
0: Γενικά από κουμπαράδες
1: και καλάθια. Κουμπαράδες και καλάθια.
0: Έχουμε. Το παλαιό και παιδιά θα σας κάνουμε. Το θυμάσαι, Κάζο. Αυτή είναι η φάση με τη ΔΕΘ. Εμένα με έχει κουράσει λίγο το πανηγυράκι της ΔΕΘ. Μου φαίνεται λίγο παλιακό. Μπορεί να σημαίνει για εμάς την έναρξη, ας πούμε, της πολιτικής σεζόν. Αλλά δεν καταλαβαίνω ποιο το νόημα.
1: Εμένα μου αρέσουν οι παραδόσεις. Δεν θα σου πω ψέματα. Οι παραδόσεις και τα παλιακά πράγματα αυτά μου αρέσουν. Αλλά, μεγάλο αλλά. Επειδή καταλήγει να είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τη Θεσσαλονίκη, η όλη συζήτηση που γίνεται για το αν αυτό το πράγμα πρέπει να συμβαίνει έτσι και πώς και πού, εγώ την ακούω και θεωρώ ότι έχει βάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελετουργία των εξαγγελιών και που μετά θα κάνουμε σχόλια, μετά θα τσακώνουν μεταξύ τους και μετά θα λένε όποιος έδωσε, όχι ποιος δεν έδωσε. Εντάξει, αυτό είναι... Παλαιό με την κακή έννοια.
0: Και δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πια λίγο δημαγωγικό αυτό.
1: Αυτό ο κόσμος νομίζω ότι πια δεν το τρώει κιόλας πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, about that. Λοιπόν, εμείς ρωτήσαμε στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής τι θα ήθελε ο κόσμος να ακούσει. Ο κόσμος αυτά που θα ήθελε να ακούσει δεν τα άκουσε. Γιατί δεν του αρκούν αυξήσεις, κάποιες αυξήσεις στους μισθούς με υποσχετική ως το 2.000 τόσο και τα λοιπά στα 1.000 ευρώ. Αυτά που ήθελε να ακούσει είναι προστασίες πρώτης κατοικίας ουσιαστική. Αυτά που θα ήθελε να ακούσει είναι ανάσχεση της ακρίβειας. Αυτά που θα ήθελε να ακούσει είναι ουσιαστικές υπηρεσίες υγείας δωρεάν και όχι το καλύτερο εσύ στη φαντασία του Υπουργού. Και άλλα τέτοια. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί εγώ περίμενα ότι δεν θα είχαν παρακολουθήσει τις εξαγγελίες πλήρως. Βγάλαμε κάμερα και την Κυριακή το πρωί, δηλαδή την επόμενη των εξαγγελίων. Και πάλι ο κόσμος τις ήξερε. Και έλεγε ότι είναι μέτρα ασπιρίνες και ότι δεν τους καλύπτει και ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Και έρχομαι να αναρωτηθώ. Δεν τα εισπράττουν αυτό. Είναι τόσο κλεισμένοι. Προφανώς υπάρχει ένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ που δεν γίνεται να το βγάλουμε από το κάδρο. Αλλά δεν ακούνε τον απλό ή δεν έρχονται σε επαφή με αυτόν τον κόσμο που ζει από το μισθό του. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στην Ελλάδα, Τζίνα. Ο κόσμος που ζει από το μισθό του.
1: Προφανώς.
0: Που μπορεί να μην είναι ο κατώτατος, είναι ο μέσος. Ή είναι στα πέριξ του.
1: Και που βλέπει την αγοραστική δύναμη να πέφτει συνεχώς. Και που ο μισθός τελειώνει γρήγορα. Και που εάν είχε αποταμιεύσεις κάποτε, βάζει χέρι σε αυτές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ επιμένω και θα πω το εξής. Δεν πιστεύω ότι δεν το γνωρίζουν στην κυβέρνηση έτσι γενικώς και ορίστως. Σίγουρα ότι κάποιοι άνθρωποι εντός της κυβέρνησης, όπως και κάθε κυβέρνηση, χάνουν την επαφή με την κοινωνία. Αυτό, παιδιά, είναι κλασική νόσος που χτυπάει κάποιους ανθρώπους και κάποια σχήματα όταν βρεθούν στο μαξί μου. Ωστόσο, νομίζω ότι πλέον τίθεται και θέμα ιδεολογίας, μείγματος και προτεραιότητων.
0: Σε άλλα νέα, για τις γιορτές της Γίδας, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Πονάω.
0: Πονάσαι.
1: Πονάω.
0: Πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα, καρδιά μου καημένη.

0: Λοιπόν, το, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ξεκινάμε από εκεί.
1: Ψυχιούχος.
0: Δεν με βοηθάει όμως, είδατε. Δεν με βοηθάει, έρχεται και με τσιγκλάει. Λόγω του, αφού συλληπίθηκε τις οικογένειες των πιλότων μας, στο συλληπιτήριο μήνυμά του, και έχει μια σημασία αυτό, το πώς έγινε, έκανε και ένα υστερόγραφο. Αφού συλληπίθηκε, έκφρασε τον πόνο της πατρίδας, του έθνους.
1: Και ορθά.
0: Και ορθά, και καλά έκανε και βεβαίως. Έκανε και ένα υστερόγραφο ότι δυστυχώς, λόγω του εθνικού πένθους, δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ στην 16η γιορτή Γίδας που οργανώνει πολιτιστικός σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος, την οποία θα σου πω έχω βρει και το, είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Μεσορόπης. Προφανώς τον Ομοκαβάλλας όπου εκλέγεται.
1: Φιλιά στην όμορφη Μεσορόπη. Πρώτον.
0: Έγινε η γιορτή Γίδας, να πούμε.
1: Χωρίς το Μακάριο Λαζαρίδη.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δυστυχώς.

0: Θα περίμενε κανείς ότι ένας τόσο μορφωμένος άνθρωπος,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να το σετάρει λίγο καλύτερα.
1: Στις αναρτήσεις του έχει από κάτω ένα hashtag που λένε, τέλος πάντων, ένα, είναι για να τα βρίσκεις, να το πούμε στο πολύ απλά, σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένα συνθηματικό, ας το πω πολύ χοντρικά, που όταν το πατάς σε παραπέμπει. Και το δικό του hashtag είναι αποτελεσματικός. Αυτά. Αυτό είχα να πω.
0: Το δικό μας hashtag, κυρίες και κύριοι, είναι οι μενάδες. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας της σημερινής εκπομπής. Αύριο τα λέμε κανονικά, 12 το μεσημέρι, Dan.
1: Κανονικότατα αύριο λοιπόν, 12 με 1. Εσείς όμως θα παραμείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, γιατί...
0: Ο Ηλίας Μπενέκος έρχεται για δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί η Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
1: Έτσι ακριβώς, που θα έχει γυρίσει από τη Θεσσαλονίκη ο Παπαχρήστος και θα έχει,
0: πολύ σου
1: θα
0: σου.
1: Έχει τόσο σου.
0: Τα λέμε αύριο, τα φιλάκια μας. Γεια σας.
1: Bye bye.

0: είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στη μία. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Διευκρινήσεις για το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δίνει το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες. Μεταξύ άλλων αφορούν τη μείωση των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες, το αφορολόγητο των αγροτών, την ενίσχυση των συνταξιούχων, το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, τη λειτουργία του κουμπαρά για τη νέα γενιά, καθώς και τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Στόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 22% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% στις επενδύσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε πως το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κριτική για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού άσκησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώην διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού Γιάννης Μπρατάκος. Μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο κ. Μπρατάκος ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απαντούν στο σύνολο των αναγκών της επιχειρηματικότητας. Εξέφρασε δε τη δυσαρέσκειά του για ότι δεν υπήρξε ανακοίνωση για τις 120 δόσεις που επιμόνω ζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επίθεση στον Πρωθυπουργό σχετικά με όσα ανέφερε χθες από τη Θεσσαλονίκη για τον αγροτικό τομέα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κύριε Μητσοτάκη», το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ενώ χθες ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής είναι κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, παραδέχτηκε ωστόσο ότι μείναμε πίσω. Επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων εκφράζει ΓΕΣΕ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, παρά τις επιμέρους παρεμβάσεις, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν επαρκής απάντηση στο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι και ευρύτερα η ελληνική κοινωνία. Τη συνεχή διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στο εισόδημα και το πραγματικό κόστος ζωής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Μουρίκι Αχαΐας και στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας. Την ανησυχία τους για την νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, εξέφρασε η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου στην Ευρώπη. Το AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές, ωστόσο η έλλειψη αυτοδυναμίας και η άρνηση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων να συνεργαστούν καθιστούν δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Αύριο στις 10 το πρωί λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 10 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάρρευσης εχθές κτηρίου στο Νέο Δελχή. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, στο υπόγειο του κτηρίου διεξάγονταν εργασίες την ώρα που κατέρρευσε.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Ανωδικά 0,4% στις 2.713 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 96,7 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,5%. Με όρια και άνοδο κινείται η τιμή του Αμερικανικού Αργού στα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Απόλυες 0,47% σημειώνει η τιμή του χρυσού στα 4.455 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,36%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με το Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης μπήκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός είναι για πρώτη φορά φέτος στις επιλογές του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απόφαση που προφανώς σχετίζεται με το σοβαρό τραυματισμό του Ελ Καμπί. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς στους 38 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα έως τον Κηφισό, στην Σταδίου και στην Αττική Οδό στις εξόδους προς Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30. Ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Μέγα News 104,6.
4: Φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η Ράνια Τζίμα.
1: Τον βρήκε στο δρόμο. Γιώργος Παπαχρήστος επέστρεψε κυρίες και κύριοι, δεν τον κράτησαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Δυστυχώς.
1: Βέβαια, δυστυχώς. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, τι τραβάμε εμείς Θεσσαλονικείς, ρε παιδί μου, αυτό το κράτος των Αθηνών κάθε χρόνο.
0: Δεν τραβάτε, φεύγετε για τη Χαλκιδική.
1: Εγώ στους φίλους μου πήρα να δω τι γίνεται, λέω πάνω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Μου λένε, είσαι τρελή, είμαστε Ποτίδεα, Νικήτη, αυτά.
0: Πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι.
1: Όλα τα πόδια έφυγαν οι Θεσσαλονικείς, σου λέει, δεν παλεύουν την κατάσταση. Φάγατε όλα τα σουτζουκάκια, έμαθα, στη Διαγώνιο.
0: Ναι, όχι, είχαν πάει υπουργοί προηγουμένως.
1: Βέβαια,
0: υπουργοί
1: δεν άφησαν σουτζουκάκι για σουτζουκάκι.
0: Εγώ πήγα το Σάββατο μεσημέρι, αλλά το προηγούμενο βράδυ είχε πάει ο Πιερακάκης με καμιά πενταριά βουλευτές.
1: Τρώει ο Πιερακάκης. Τσιπάει.
0: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο.
1: Εγώ
0: δεν
1: μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο. Ο άνθρωπος ευλόγησον.
0: Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο εγώ προσωπικά. Λοιπόν, ναι, γέμισαν όλα τα μαγαζιά. Αυτό μπορούσε κανείς εύκολα να το δει. Αυτό επίσης μπορώ να πω, γιατί χρόνια κάτι τέτοια λέω, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το πράγμα, πρέπει να πάρει μια άλλη μορφή. Είναι παρήγορο ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε θέμα αλλαγής του χώρου στον οποίο σήμερα στεγάζεται η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος πρέπει να παραδοθεί στην πόλη, να γίνει ένα ωραίο πάρκο, να έχει σύνδεση με το υπόλοιπο συγκρότημα εκεί πρασίνου που υπάρχει.
1: Εγώ που τη θυμάμαι πάντως την έκθεση μικρό κοριτσάκι δεκαετία του 80 που με έπαιρνε ο μπαμπάς μου από το χεράκι να με πάει. Τι είναι, το φρύδι σηκώθηκε.
0: Όχι, καθόλου. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Να κάνω. Ο άνθρωπος ήταν φαν της έκθεσης των κυβερνήσεων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέμε όχι. Να πάει σε έναν άλλο χώρο αντί να είναι εκεί.
1: Εντάξει, να ανακτήσει και την έγκλη της λίγο. Δηλαδή, αν δεν είχαν περίπτερα τα υπουργεία και να γίνεται λίγο ταρατατζούμ και να πρέπει να γίνει και αυτό το πολιτικό κουσκούς.
0: Αυτό με τα υπουργεία. Τα υπουργεία. Η έννοια της έκθεσης είναι.
1: Παραγωγή,
0: και μάλιστα διεθνούς έκθεση είναι να έρθουν μεγάλες ή μικρότερες εταιρείες να εκθέσουν τα προϊόντα τους, καινούργιες τεχνολογίες, ένα τέτοιο πράγμα. Εδώ τώρα η έκθεση, η μορφή που έχει σήμερα είναι υπουργεία, οργανισμοί και που και που σποραδικά βλέπεις και καμιά.
1: Πανηγύριζαν οι άνθρωποι, εσύ τώρα που ήσουν εκεί και είδες από κοντά και την ομιλία και είδες και τα κοκτέιλ εκεί του Υπουργού και των Υπουργών, του κυρίου Μαρινάκη, του Πρωθυπουργού. Τι κλίμα. Είναι χάπι, ρε παιδί μου.
0: Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Το κοκτέιλ του κυρίου Μαρινάκη έγινε την Παρασκευή το
1: βράδυ. Ζωάρα πάνω στο ρούφ, στο Ηλέκτρα ήσασταν.
0: Στο Ηλέκτρα ήρθε ο Πρωθυπουργός, μίλησε με τους δημοσιογράφους, δεν έδωσε ειδήσεις. Παραδοσιακά δίνονται κάποιες ειδήσεις εκεί ή δίνεται μια πρόγευση. Τον όσο λέει ο Πρωθυπουργός στο βελίδιο την επομένη. Δεν έδωσε ειδήσεις, σχόλια έκανε περισσότερο. Την άλλη μέρα όλο το σκηνικό ήταν προσδιορισμένο.
1: Την εθνική μας απορία.
0: Σε αυτό.
1: Με το,
0: δεν υπήρχαν πολλά κέφια δηλαδή και χαμόγελα. Γιατί ήταν τραγική απώλεια των δύο παιδιών. Και το βράδυ ήταν η ομιλία στο Βελίδιο. Αν με ρωτάς τώρα για το κλίμα στο Βελίδιο, θα σου πω ότι εντάξει, χλιαρά χειροκροτήματα, δεν ήταν ο ενθουσιασμός. Πιθανότατα να είχε σχέση και με το συμβάν του μεσημεριού. Μίλησα με υπουργούς, νομίζω ότι δεν κατάλαβαν και αυτοί πολλά από τις εξαγγελίες.
1: Δεν είναι καλό αυτό. Εγώ κατάλαβα αρκετά πάντως.
0: Τώρα δούμε που τα εξειδικεύει σήμερα τα μέτρα ο κύριος Πιερακάκης.
1: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ να πω ότι άκουσα μία πολύ επαγγελματικά φτιαγμένη ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Δουλεμένη, πολύ καλά. Σαπό που λένε οι φίλοι μου οι Γάλλοι σε αυτό, στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τα προσέχουν πολύ αυτά, πολύ. Και τα δουλεύουν πολύ συγκροτημένα. Mm-hmm. Άκουσα ένα σχέδιο μέτρων με πολύ ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Δηλαδή τι κατάλαβα εγώ, είναι σαν κάποιος, έχουμε και μια αίσθηση ποιος είναι ο κάποιος, να έχει μετρήσει ακριβώς από πού έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία και πόσο έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία, τόσο από τους αγρότες, τόσο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόσο από τους συνταξιούχους και να δώσανε ανάλογα. Δηλαδή είδα ένα πακέτο μέτρων το οποίο, πώς να το πω ρε παιδί μου τώρα, προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει, να φτιάξει, να διορθώσει τις απώλειες.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι περισσότερο προσπαθεί να επαναπατρίσει του 800.000 ψηφοφόρους έχουν υπολογίσει.
1: Τέτοιους, δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, που έφυγαν.
0: Που έφυγαν. Ο επαναπατρισμός αυτός δεν είναι εύκολη διαδικασία. Τα μέτρα ήταν όντως στοχευμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε αν θα αποδώσουν. Πάντως, το δίνω στο δημόσιο υπάλληλο. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι ήταν λάθος και εμένα το ότι δεν είπε δίνω στο δάσκαλο, τον καθηγητή.
1: Αυτό είναι αριστερό, αυτά τα ο Τσίπρας τα δίνει.
0: 500 ευρώ, αλλά το άφησε γενικώς να αιωρείται ως 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι κάτι για τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά αισθάνεται το βάρος από την ακρίβεια. Το ότι αυξήθηκε.

0: από 300 ευρώ το κάνουν 400, δεν ξέρω αν μπορεί αυτό από μόνο του να επαναπατρήσει όσους
1: συνταξιούχους. Εγώ για να σε τσιγκλήσω λίγο και όσους μας ακούνε βέβαια, θα πω ότι βρήκα το μέτρο του Κουμπαρά ταξικό.
0: Εγώ το βρήκα καλό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε όμως. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω στους κυρίους... Καλά, ταξικό είναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω στους ανθρώπους κυβέρνησης ότι αν είχαμε 100 ευρώ να τα βάλουμε στην άκρη, θα τα βάζαμε από μόνοι μας. Δεν θα περιμέναμε τον Κουμπαρά. Οπότε ας βρουν έναν
0: δεν
1: τρόπο.
0: Είναι έτσι.
1: Πώς είναι, βρε Γιώργο.
0: Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Τι δεν έχω καταλάβει.
0: Βάζεις 100 ευρώ στην Ελληνίτσα.
1: Ναι.
0: Και έρχεται το κράτος και λέει: βάζω και εγώ 100
1: μου,
0: ευρώ.
1: Αλλά άμα έχω εγώ τα 100 ευρώ για αρχή να τα. Πρώτα πρέπει να με βοηθήσουν να βρω τα 100 ευρώ για να τα βάλω στην άκρη για την Ελληνίτσα. Ένα και στο χέρι. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα. Δεύτερον, άντε εγώ έχω 100 ευρώ. Ωραία. Ναι. Για να γίνουν 60.000 που είπε ο Πρωθυπουργός η Ελληνίτσα μου
0: πήρε 18.
1: Εσύ δεν έχεις.
0: Ωραία.
1: Έχεις 20, έχεις 10, δεν έχεις καθόλου.
0: Δεν θα μου βάλει το αντίστοιχο.
1: Τίποτα δηλαδή δεν θα σου βάλει.
0: Όχι, γιατί.
1: Οπότε η αφετηρία αυτών των παιδιών και πάλι δεν θα είναι ίδια, δεν θα βοηθήσει με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Τι σου λέει, σου προτείνω να κάνεις γενικώς αποταμίευση. Έλα, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά σας.
0: Ναι, το γεγονός ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία η οποία αφορά τα παιδιά, από μόνο του είναι θετικό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα ακούω.
1: Ναι, δεν πειράζει, μπορεί να ακούει κανένας άλλος.
0: Επίσης, ένα πράγμα που θέλει να σου...
2: Μπορώ να επέμβω.
1: Έλα, έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Αυτό όταν χρειάζεται να το λέω ότι έχουν δίκιο τα στελέχη της Δημοκρατίας, δεν αισθάνομαι καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κυρανάκη.
3: Καλώς σας βρήκα. Διπλασιάζει την αποταμίευση.
1: Αν μπορείς να την κάνεις.
3: Διπλασιάζει την αποταμίευση, όποια και αν είναι αυτή.
1: Άμα δεν μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να σου διπλασιάσει τίποτα.
3: Ο κάθε γονιός κάνει τα πάντα για το παιδί του.
1: Ό,τι μπορεί.
3: Όλοι οι γονείς που μας ακούνε θέλουν να κάνουν τα πάντα για το παιδί τους.
1: Κύριε Κυρανάκη, τα δίνουν στο σούπερ μάρκετ. Πού να τα βάλουν σε κουμπάρα.
3: Τα δίνουν και για το παιδί τους. Και έρχεται το κράτος και διπλασιάζει την αποταμίευση αυτή και την επενδύει ώστε να φτάσει ένα παιδί όταν θα είναι 18 ετών
0: έτσι.
3: Να έχει 60,
1: τι
3: 70,
1: έτσι, παιδιά,
3: 80.000.
1: Δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, κύριε Κυρανάκη, για να βγάλουν οι άνθρωποι το μήνα.
3: Διαφωνώ μαζί σας.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα.
3: Ναι.
1: Πού
3: θεωρώ
1: βλέπετε.
3: Ότι υπάρχει αυξημένο
1: έχετε
3: διαθέσιμο εισόδημα.
1: Έχετε δει το δίκτυο πόσοι άνθρωποι είναι στο όριο της φτώχειας στη χώρα μας.
3: Τον έχω δει και έχουμε δει επίσης και τα στοιχεία.
1: Της φτώχειας, δηλαδή της επιβίωσης.
3: Και έχουμε δει, κυρία Τζέμα, και τα στοιχεία τα οποία διαψεύδουν αρκετά ρεπορτάζ που έχουν δει το φως δημοσιότητας.
1: Μα δεν είναι ρεπορτάζ αυτό, είναι δείκτες της Ελστάτ.
3: Ναι, ναι, σας λέω.
1: Ψέματα για Ελστάτ.
3: Σας λέω, έχουμε δει λοιπόν την κατανάλωση, για παράδειγμα, στις κάρτες, στις πιστωτικές, χρεωστικές, στα σούπερ μάρκετ, στις κλασικές μηνιαίες δαπάνες. Αν ίσχυε αυτό το οποίο λέτε και λένε και πάρα πολλά ρεπορτάζ, ότι ο μισθός τελειώνει, ότι υπάρχει στοχοποίηση κλπ., θα είχαμε μια κάθετη διαφοροποίηση από την πρώτη στην τέταρτη εβδομάδα. Δεν ισχύει αυτό. Η διαφοροποίηση είναι περίπου 3-4%.
1: Με συγχωρείτε, λοιπόν, θεωρείτε ότι οι άνθρωποι
3: υπάρχει...
1: περνάνε εύκολα και ότι μπορούν και να αποταμιεύσουν.
3: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Θεωρώ ότι η ελληνική οικογένεια, ο μπαμπάς που θα βάζει 30 ευρώ. Ή μέχρι 30 ευρώ. Η μαμά που θα βάζει 30 ευρώ. Ο παππούς, η γιαγιά, ο νονός, όποιος. Και θέλει να φτάσει μέχρι ενός ποσού που κρίνει, αν δεν μπορεί 100, μπορεί να βάζει λιγότερα. Έρχεται το κράτος και τα διπλασιάζει.
0: Ωραία.
3: Και εδώ έρχεται και ολοκληρώνεται μια πολιτική η οποία συνοδεύει από το μεευτήριο μέχρι την πρώτη του δουλειά ένα παιδί και το μέλλον του.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν είναι ένα επίδομα το οποίο απλά κατατίθεται σε ένα λογαριασμό και μετά σε ξεχνάει το κράτος. Σου βάζει χρήματα για το μεευτήριο, για τα πρώτα έξοδα. Σου ανοίγει τον επενδυτικό λογαριασμό. Σε λίγο θα πάει βρεφονιπιακό σταθμό, έχουμε τα βάουτσερ. Κανένα παιδί δεν είναι πλέον εκτός βρεφονιπιακού σταθμού. Θα πάει σχολείο, έχουμε πάνω από 1000 σχολεία που ανακαινίστηκαν. Που ανακαινίστηκαν με δωρεές των ελληνικών τραπεζών. Και φέτος θα δείτε στο πρώτο κουδούνι της Πέμπτης των σχολείων πάρα πολλά ανακαινισμένα σχολεία. Με αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις που ουδέποτε είχαμε δει.
1: Ξέρετε πόσα παιδιά, πόσα θα είναι τα πρωτάκια
3: στην πρώτη του δουλειά, στην πρώτη του δουλειά, μέχρι και τα 25 του έτη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0. 0.
1: 70.000
3: και εδώ ερχόμαστε και κάνουμε μια
1: τα
3: πολιτική.
1: Παιδάκια που θα πάνε στα δημόσια σχολεία μας φέτος, κύριε Κυρανάκη, στην πρώτη δημοτικού, σας λέει κάτι αυτό.
3: Πολλά, γι' αυτό σας λέω όλες αυτές τις πολιτικές για το δημογραφικό. Γιατί δημογραφικό δεν είναι μόνο όπως γίνεται σε άλλες χώρες που είναι πολύ πιο φτωχές από την Ελλάδα και την Ευρώπη και έχουμε πολύ μεγαλύτερη δημογραφική ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο να γεννιούνται παιδιά, είναι να μεγαλώνουν καλά.
0: Ναι, επίσης,
3: εδώ λοιπόν ολοκληρώνω.
0: Ολοκληρώστε να σας κάνω μια ερώτηση.
3: Ερχόμαστε λοιπόν με μια πολιτική που σε συνοδεύει από το μεευτήριο μέχρι και το ξεκίνημά σου ως ενήλικα και σου λέει με αυτή την πολιτική μπορεί να θα φτάσεις 18 να έχεις 50, 60, 70, έως και 90.000 ευρώ στο ξεκίνημά σου. Είναι καλό πράγμα, κυρία Τζίμα. Και αλλάζει την νοοτροπία

0: ελληνικής οικογένειας για το τι περιμένει από κυβερνήσεις. Όταν θα παρακολουθείς αυτό το Ταμείο Νέας Γενιάς, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, ξεχάστε ότι είναι Δημοκρατία.
1: Αυτά δεν είναι και για τις τράπεζες καλό. Είναι λεφτά για τις τράπεζες.
0: Θα έρχονται οι πολίτες και οι γονείς και θα λένε, ναι, εξυπηρετεί η όποια κυβέρνηση και το σκεπτικό της, ναι, την ανάπτυξη της οικονομίας, ώστε εγώ το παιδί μου να έχει τα κατάλληλα χρήματα στο ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.
1: Να σας πω κάτι. Θα περίμενα η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, να αγωνιστεί για την εναρμόνιση αυτών των προσφορών, δηλαδή τι λεφτά δίνονται ως παροχή για τους βρεφών νηπιακούς, τι λεφτά δίνονται για μια κοπέλα να μπορέσει να έχει έναν τοκετό καλό, δηλαδή για τα νοσοκομεία, την νοσηλεία και όλα αυτά.
0: Δίνονται,
1: δηλαδή να εναρμονιστούν. Όταν δίνεται στα κορίτσια 500 ευρώ ή 1000 ευρώ ως επίδομα τοκετού και πληρώνει τα πολλαπλάσια στο γιατρό και στο μαιευτήριο, δεν γίνεται δουλειά.
0: Επίδομα για ένα φτάνει έως και 3.500 ευρώ. Είναι από 2 έως 3.500 ευρώ.
1: 8.
0: Αυτά που λέτε εσείς είναι πρόσθετα.
1: Ναι.
0: Και έρθει η Νέα Δημοκρατία και έχει αυξήσει και το χρόνο που έχει η νέα μητέρα και ο νέος πατέρας για την άδεια, αφού γεννηθεί το παιδί.
1: Λοιπόν, επειδή δεν τρώμε χρόνο να πάμε.
0: Ξεχνάμε τελευταίο. Ναι. Ξεχνάμε ότι οι ελεύθερες επαγγελματίες, γυναίκες, και έχετε πάρα πολλές δημοσιογράφους ελεύθερες επαγγελματίες που ήταν με μπλοκάκι και δεν δικαιούνται άδεια μετά τη γέννα, άδεια μητρότητας. Εμείς το αλλάξαμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο και το μέτωπο εκεί με τον κύριο Σαμαρά ή να μείνουμε λίγο στα μέτρα.
1: Όχι, να μείνουμε λίγο στα μέτρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κυρανάκη αν πιστεύει ότι αυτό το πακέτο μπορεί να αλλάξει το κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή η στασιμότητα που παρατηρείται δημοσκοπικά, αν μπορεί να αλλάξει μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Καταρχάς, δεν τα κάνουμε γι' αυτό τα μέτρα.
2: Ελάτε τώρα. Εντάξει.
1: Είπαμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Άμα πιάσουμε τα ανέκδοτα, δεν γίνεται.
2: Μισό λεπτό όμως, τώρα να δείξουμε μια κατανόηση. Και τι να πει ο κύριος Κυρανάκης, ναι, γι' αυτό το κάνουμε. Αλλά είδατε την αντίδραση τώρα.
0: Να πω αυτά που έχω να πω και εσείς θα πείτε αυτά που έχετε να πω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το σχόλιο μου πάει λίγο πίσω, δηλαδή στην περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση και κάθε χρόνο ανεβαίναμε στη ΔΕΘ και εξαγγέλαμε κάποια πράγματα. Αυτά αν τα δει κάποιο έτος προς έτος, έχουν υλοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά
1: εγώ θα σας πω
0: σε σχέση με τις εξαγγελίες που έζησε αυτή η χώρα στις προηγούμενες εκθέσεις.
1: Το 2002.
0: Από πολλές κυβερνήσεις.
1: Να βάλω μια ανωτελεία. Λοιπόν, ναι, θα σας πω ότι το 2022 ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στη ΔΕΘ είπε εγώ δύο θητείες θέλω να ολοκληρώσω αυτό το έργο. Τώρα πήγε προχθές.
2: Θέλει και άλλη τώρα.
1: Και, ναι.
0: Οι πολίτες ό,τι θέλουν θα γίνει πάντως.
1: Οι πολίτες
0: δεν θα γίνει, κύριε Πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά αισθάνεστε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο και τι πήγε λάθος για να μην ολοκληρωθεί.
2: Προσπαθήσατε να καλύψετε το πακέτο του κυρίου Τσίπρα, κύριε Κυρανάκη. Εγώ ένα τέτοιο πράγμα.
0: Για μένα η φετινή ΔΕΘ έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε 50.000 σπίτια, ο κύριος Μητσοτάκης 20.000 σπίτια. Ο κύριος Τσίπρας είπε, είχε πάρα πολύ πλάκα αυτό με τον κατώτατο μισθό, 958 ευρώ λέει ο κύριος Τσίπρας, στο χιλιάρικο λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά το 18. Μου φάνηκε σαν να προσπαθείτε να καλύψετε όσα είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο βασικός μισθός θα πάει από 1η-1η-28 στα 1000 ευρώ και αυτό δεν συμβαίνει επειδή κάποιος το εξήγηλε. Συμβαίνει διότι έχει μια σταθερή πορεία αυτή η αύξηση. Δηλαδή, είχαμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος κάτι υποσχέθηκε δεν το έκανε ποτέ, έκανε το αντίθετο. Έχουμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος είπε λιγότερα. Εξελέγει με ένα πιο σφιχτό πρόγραμμα, όχι τόσο γενναιόδωρο πρόγραμμα, και την πρώτη και την δεύτερη φορά. Αυτά που είπε όμως τα έκανε. Και κάθε χρόνο έρχεται αυξάνει το βασικό μισθό. Γκρινιάζουν οι επιχειρήσεις. Γκρινιάζουν οι εργοδότες.
2: Αφού κύριε Κυρανάκη,
0: λένε βιομηχανίες.
2: Από τον πληθωρισμό όλο αυτό το πράγμα.
0: Λένε έτσι υπερβαίνει τον πληθωρισμό.
2: Δεν υπερβαίνει καθόλου. Γιατί παίρνετε μόνο τον πληθωρισμό εκεί και δεν βλέπετε τι γίνεται στην ενέργεια και στις υπόλοιπες δαπάνες των οικοκυριών.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω ένα σκεπτικό. Ελάτε. Για να απαντήσω και στην πρώτη σας ερώτηση και μετά εξειδικεύουμε αν θέλετε. Εγώ τι προσπαθώ να σας πω. Ότι αυτά τα οποία εξαγγέλουμε κάθε χρόνο είναι βήματα, είναι σκαλιά.
1: Μάλιστα.
0: Σε μια σταθερή πορεία, σε μια σταθερή ωραία, ανωδική πορεία. Εδώ λοιπόν όμως είχαμε κάτι διαφορετικό φέτος. Ναι. Είχαμε μέτρα και ένα σκεπτικό και μια στόχευση η οποία έχει ένα μακρινό ορίζοντα.
1: Το 35.
0: Και άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη με ενδιαφέρον και να διαψεύσω πολύ καλό πρόεδρε αυτό που είπατε κυρία Τζίμα στην αρχή. περί επαγγελματικής ομιλίας. Ναι, προφανώς υπάρχει ο λογογράφος του Πρωθυπουργού, προφανώς υπάρχουν σύμβουλοι. Θέλω να σας πω, επειδή το έζησα φέτος.
2: Για καλό το.
0: Το έζησα φέτος από πιο κοντά.
2: Μπορεί τώρα δεν πείθω ότι λέω κάτι για καλό για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Επειδή φέτος το έζησα από πιο κοντά, ο ίδιος γράφει πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία θέλει να δεσμευτεί δημοσίως. Θέλει να ξέρει ότι οι λέξεις οποίες βάζει το χαρτί και τις διαβάζει δημοσίως μπροστά σε τόσο κόσμο,
1: μάλιστα,
0: ότι μπορεί να τις κάνει. Το είδα, το έζησα με τα μάτια μου. Φέτος λοιπόν είπε, δεν θέλω μια από τα ίδια για την επόμενη τετραετία. Πάμε να κάνουμε διαφορετικές πολιτικές, όπως ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Έβαλε μια σειρά από στόχους οι οποίοι υπερβαίνουν τα κομματικά όρια και τα λογιστικά. Τους λογιστικούς στόχους. Ναι, προφανώς όλοι συμφωνούμε ότι τα 1.800 ευρώ που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ένας καλός στόχος για το τέλος της τετραετίας. Και εμείς αυτό δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Και με ποιες πολιτικές μπορεί να το κάνει.
1: Το κλίμα μπορεί να αλλάξει, για να επανέλθουμε πάλι στα πολιτικά αυτό το πράγμα.
0: Θεωρώ ότι σταδιακά αλλάζει. Θα σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Από 31-8, την Δευτέρα πριν τη ΔΕΘ,
1: μάλιστα,
0: μέχρι και την Παρασκευή, σε 17 εκλογικές περιφέρειες Βόρειας Ελλάδας περιόδευσαν κάθε μέρα 44 υπουργοί.
1: Μάλιστα.
0: Για θέματα του χαρτοφυλακίου τους, δηλαδή η οδηγία που είχε δοθεί από εμάς, είναι ότι προβλήματα που είχαμε λάβει πέρυσι για να λύσουμε, είχαμε δεχθεί πέρυσι κάποια παράπονα, κάποιες απαιτήσεις. Όπου έχετε θέματα χαρτοφυλακίου σας, πηγαίνετε να ανακοινώσετε τη λύση τους. Ενδεικτικά, είχαμε πολύ σημαντικά εγγένεια για κέντρα υγείας σε ξεχασμένες περιοχές, στα δίκαια του Εύρου, στο Σουφλί. Στα σύνορα, γιατί σύνορα δεν είναι μόνο οι φράχτες, είναι και οι άνθρωποι. Και αν υπάρχουν άνθρωποι με δυνατές κοινωνίες και ένα καλό σύστημα υγείας στα σύνορα, τα σύνορά μας είναι πιο δυνατά. Είδα, ας πούμε, τον κύριο Δέδια να πηγαίνει σε μια μονάδα παραγωγής drone ελληνικά όπλα από ελληνικά χέρια. Αυτό δίνει μεγαλύτερη αυτονομία, ανεξαρτησία, λιγότερες εξαρτήσεις από συμμάχους ή άλλους. Είδα τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά και τους υφυπουργούς να πηγαίνουν.
2: Θεσσαλονίκη θα είναι ο κύριος. Να πηγαίνουν
0: σε κάθε περιοχή που είχε πρόβλημα με τα αγροτικά και υπάρχουν προβλήματα, για να μπορέσουν να τα λύσουν χωρίς να υπάρχει ένα περιστατικό.
1: Το κλίμα θα αλλάξει.
0: Αυτό σας λέω λοιπόν. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Υπάρχει μια αντιστοιχία. Ένα λεπτό, Ρανιά.
1: Μπράβο. Υπάρχει μια αντιστοιχία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των ποσοστών.
0: Σε σχέση με πριν 6-7-8 μήνες, οι δημοσκοπήσεις και του δικού σας ομίλου δείχνουν μια μικρή αλλά σταθερή άνοδο.
2: Ο κύριος Βελόπουλος στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Εμείς δεν έχουμε εταιρεία.
2: Ναι.
0: Φιλοξενείται όμως.
2: Ναι, γιατί Μέτρων μιλάτε.
0: Φιλοξενείται μια εταιρεία η οποία δημοσιεύει τις ερευνές της εδώ. Δεν είπα τη δική σας εταιρεία.
2: Στη Βόρεια Ελλάδα και
0: λέω ότι σε σχέση με την δημοσκοπική εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε και άλλες όμως, υπάρχει μια όχι θεαματική. Υπάρχει όμως μία.
2: Μιλάμε ότι παίζεται τώρα σε μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω. Δηλαδή η μεγάλη εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα
0: πολύ. Είναι ότι είναι πάνω από 30%.
2: Όχι, κύριε Κυριανάκη.
0: Σας το λέω, αυτή είναι η δική μου άποψη.
2: Βλέπετε και το δείκτη της πρόθεσης. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις ή όχι.
0: Για την πρόθεση ψήφου, ναι.
2: Η πρόθεση ψήφου
0: με αναγωγή.
2: Είστε χωρίς την αναγωγή, αν πάρουμε αυτό δηλαδή χωρίς αναγωγή.
0: Γιατί να την πάρουμε χωρίς αναγωγή. Οι πολίτες δεν ψηφίζουν με αναγωγή.
2: Θέλετε να την πάρουμε με αναγωγή.
0: Για να αποφάσει τι έχουν κάποιο κόμμα και να το γνωρίζω.
2: Πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
0: Θα το δούμε.
2: Αυτή τη στιγμή για τις δημοσκοπήσεις δεν μου λέγατε.
0: Ναι, δημοσκοπήσεις με αναγωγή, δηλαδή η μέθοδος η οποία αποτυπώνει το εκλογικό σύστημα που έχουμε στη χώρα.
2: Το δικό μου επιχείρημα, κύριε Κυριανάκη, με βολεύει και το χωρίς αναγωγή και το με αναγωγή. Διαλέξτε και θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό που θα επιλέξετε. Θέλετε να πάρουμε την αναγωγή. Ωραία. Με αναγωγή λοιπόν είστε κοντά στο 28%, μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα
0: 30,5.
2: Κάτω. Εντάξει, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα η κοινωνία κάποιο πρόβλημα έχει. Κάπου δυσφορία από εσάς.
0: Φυσικά και έχει πρόβλημα. Δεν ζούμε σε κανένα παράδεισο, κανείς δεν πανηγυρίζει. Τα προβλήματα είναι η ζωή μας, η καθημερινή, για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Εγώ τι σας λέω, ότι από όλες τις περιοδίες, εξαγγελίες και ομιλίες των άλλων κομμάτων και άλλων πολιτικών αρχηγών, ποιον εμπιστεύεται η κοινωνία με τα προβλήματά της για να τα λύσει? Εμπιστεύεται αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Συνομιλούν μαζί σας.
0: Με τα σωστά και τα λάθη του, έτσι. Με τα σωστά και τα λάθη του. Και βλέπω ότι πράγματα οποία έχουν και το βήμα και τον διάβλο να τα ζητούν παραγωγικοί φορείς, κοινωνικές ομάδες, οικογένειες. Οι σύλλογοι τριτέκνων είναι αυτοί οι οποίοι μας ζήτησαν να μηδενίσουμε το φόρο όπως και στους πολυτέκνους. Το κάναμε. Οι αγρότες είναι αυτοί που μας ζήτησαν να μηδενίσουμε το φόρο στα εισοδήματα. Το κάναμε. Και θα κάνουμε κι άλλα.
2: Αν έχετε χρόνο κι εσείς, κύριε Κυριανάκη, και αν συμφωνεί και ο Γιώργος, μήπως συνεχίσουμε λίγο, γιατί έχουμε 2-3 θέματα που δεν έχουμε προλάβει.
1: Δεν τα θίξαμε καθόλου.
2: Μήπως δώσουμε στους τίτλους ειδήσεων στον συνάδελφό μας τον Ηλία τον Μπενέκο και επιστρέψουμε. Μπορείτε, έχετε χρόνο.
0: Φυσικά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στη 1:30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέρνεις το λογαριασμό στο μέλλον, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες. Στόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% στις επενδύσεις, πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Κριτική για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού άσκησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος. Μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο κ. Μπρατάκος ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απαντούν στο σύνολο των αναγκών της επιχειρηματικότητας. Εξέφρασε δε τη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν υπήρξε ανακοίνωση για τις 120 δόσεις που επιμόνως ζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων εκφράζει ΓΕΣΕ. Όπως αναφέρει, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκής απάντηση στο βασικό πρόβλημα των εργαζομένων, τη συνεχή διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στο εισόδημα και το πραγματικό κόστος ζωής. Σε εξέλιξη είναι για 8η μέρα η φωτιά στην Κόνιτσα. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις, ενώ έχουν γίνει στάχτη πάνω από 6.200 στρέμματα. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών. Την ανησυχία τους για την νίκη του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, εξέφρασε η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου στην Ευρώπη. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Εδώ είμαστε στις ανατροπές, η Ράνια Τζίμα,
1: Γιώργος Παπαχρήστος και ο κύριος Κυρανάκης παραμένει μαζί μας,
0: γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, κάναμε μια συζήτηση για τα μέτρα με τον κύριο Κυρανάκη και το πρόσημό τους κτλ. Ο Πρωθυπουργός, κύριε Κυρανάκη, δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Σαμαρά και για όλα όσα συμβαίνουν.
0: Σε αυτή την πονεμένη ιστορία.
1: Ναι, κάποια στιγμή καταλαβαίνω ότι αποφάσισε στην πολλωστή ερώτηση που δέχτηκε να σηκώσει το γάντι. Ήταν πιο οξύς. Δηλαδή, ήταν βαρύς ο τόνος και το περιεχόμενο. Το έχει τεχνογνωσία ο κύριος Σαμαράς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και λίγη ώρα μετά ήρθε και η δική του δήλωση. Πώς τα ακούσατε και τα δύο εσείς?
0: Και υπήρξε και ανταπάντηση.
1: Ναι, αυτό λέω. Ήρθε. Ναι, πινκ-πονγκ. Άρα έχετε μπει σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του κόμματός σας.
2: Νομίζω πιο πολύ εκείνος, δηλαδή ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, επιλέγει την οδό της σύγκρουσης. Αυτό είναι κάτι που είμαστε αναχωρή.
1: Η γνωσία να μας διαλύει.
0: Όχι. Πιάστε το αλλιώς σήμερα από το πρωί.
2: Από τη φράση μου.
0: Θα σας βοηθήσει. Σήμερα από το πρωί έχουμε Ντόρα Μπακογιάννη, Παύλο Μαρινάκη, Άδωνη Γεωργιάδη. Μου διαφεύγει κανένας άλλος. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Πείτε εσείς τώρα.
1: Μα ο ίδιος ο
0: Πρωθυπουργός. Αν είναι μόνο θέμα του Σαμαρά, ο οποίος επιτίθεται στην κυβέρνηση, ή αν είναι και δικό σας.
2: Λέω ότι πιο πολύ ο ίδιος έχει επιλέξει την οδό της σύγκρουσης. Κάτι το οποίο και εμένα προσωπικά με στεναχωρεί, διότι έχω μια προσωπική σχέση μαζί του. Έχω ξεκινήσει την πολιτική μου διαδρομή επιμερών του. Διαφωνώ με την κριτική του. Θεωρώ ότι είναι άδικη και αδική όχι μόνο προσωπικά, ας πούμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αδική τη δουλειά που κάνουν οι νεοδημοκράτες συνάδελφοί του.
0: Ναι.
2: Οι νεοδημοκράτες οι οποίοι στήριξαν την παράταξη σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές από σήμερα, όταν ψηφίζαμε τη δημοφιλή μέτρα, ήμασταν στο χείλος προκοπίας, ο κόσμος έξω.
0: Τον φοβάστε.
2: Ο κόσμος έξω έβριζε, ασκούσε βία.
0: Σωστό.
2: Έτσι, δεν ήταν ωραίο να λες τότε με τον δημοκράτη στον δρόμο.
0: Τον φοβάστε.
2: Καθόλου.
0: Δεν φοβάστε.
2: Καθόλου. Ούτως ή άλλως.
0: Τι πιστεύετε, θα μπει στη Βουλή?
2: Ούτως ή άλλως σήμερα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
1: Θα υπάρξει τώρα. Θέμα ημερών, το ξέρετε κι εσείς.
2: Σήμερα δεν υπάρχει.
0: Ημερών δεν θα έλεγα, αλλά. Ναι.
1: Εβδομάδων, παιδί, αυτό εννοώ. Δηλαδή είναι
2: αυτό λέμε εδώ και πολλές εβδομάδες και μήνες. Νομίζω συμπληρώνεται κοντά ένας χρόνος που το συζητάμε.
1: Διατηρείτε ερώτημα στο μυαλό σας για το αν θα το κάνει?
2: Διατηρώ το δεδομένο. Σήμερα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
1: Δεν είναι βαρύ.
2: Γιατί δεν υπάρχει?
1: Φαντάζομαι ετοιμάζεται. Θέλει να κερδίζει χρόνο να στείλει την ατζέντα του.
0: Να παίζει με τα νεύρα σας.
1: Ναι, και αυτό. Είναι μέσα στο πολιτικό παίγνιο. Αλλά δεν είναι βαρύ από έναν πρωθυπουργό να λέει για έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό της παράταξής του, που φαντάζομαι του αναγνωρίζεται ότι επιχείρησε να κουβαλήσει ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο για τη χώρα, ίσως στην πιο δύσκολη στιγμή της. Ότι έχει τεχνογνωσία να μας κάνει κακό.
2: Είναι πάρα πολύ άδικη.
1: Δεν είναι βαρύ, κύριε Κυρανάκη.
2: Είναι πάρα πολύ άδικη η κριτική την οποία ασκεί σε εμάς.
1: Οπότε μια δίκαιη απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Αδική κάθε βουλευτή που έχει ψηφίσει αυτά τα μέτρα, κάθε βουλευτή ο οποίος έχει λιδωρηθεί, για παράδειγμα, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι έκανε κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σύρθηκαν επί μήνες από μια δικογραφία η οποία τελικά ήταν ανύπαρτη.
1: Πάντως, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνωρίστηκε ως λάθος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην ομιλία.
2: Άλλο πράγμα
1: του.
2: Αυτό. Άλλο πράγμα αυτό.
1: Είχατε 7 χρόνια μπροστά σας και μόνο όταν έπιασαν τον κόσμο με χειρίδα στην πλάτη είπατε το αλλάζω.
2: Αυτό. Όχι, κάντε λάθος.
1: Πώς όχι?
2: Θέλω να συζητήσουμε αυτό ή το Σαμαρά?
1: Όχι, το Σαμαρά θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς.
2: Ωραία. Να το συζητήσουμε και το άλλο κάποια στιγμή.
1: Με χαρά.
2: Διότι δεν ξεκίνησαν έτσι τα πράγματα. Η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που οδήγησαν στο να βρούμε τους απατεώνες, ξεκίνησαν πριν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Έχω απαντήσεις, δεν θέλω να μπω απλώς στην κουβέντα για να μην σταματήσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Σαμαρά.
2: Εγώ πραγματικά, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι αδικήθηκαν, όπως αντίστοιχα είχαν αδικηθεί με το δίθεν, ας πούμε, πολιτικό σκάνδαλο Νοβάρτης επί της δικής του θητείας. Πώς νιώθουν? Οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι στήριξαν σε πολύ δύσκολες στιγμές. Πώς νιώθουν σήμερα? Άρα λοιπόν είναι μια άδικη κριτική συνολικά προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εσείς, κύριε Κυρανάκη,
2: η οποία
1: θεωρείτε
2: με στεναχωρεί. Συνέχεια όμως δεν βρίσκω λόγο να.
1: Κάπου
2: να
1: σε
2: δοθεί,
1: βάθος χρόνου.
2: Διότι τα.
1: Θεωρείτε ότι μπορεί να συνυπάρξετε ξανά κάποια στιγμή όλοι μαζί?
0: Μετεκλογικά.
2: Θεωρώ.
1: Κάπου.
2: Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
2: Είμαι ξεκάθαρος.
0: Ωραία.
1: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα από τα πολιτικά.
0: Θες να πεις γιατί.
1: Πριν πάμε στο AFD. Ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και η ρητορική συνομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και μετά στο pressing που πήρε από τους δημοσιογράφους για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, αυτή η άρνησή του προς οποιασδήποτε συνεργασίες. Μπορεί να είπε ότι θα σεβαστούμε τη λαϊκή εντολή και τα γνωστά αυτά τα αυτονόητα. Αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, με το πιστόλι στον κρόταφο, κινδυνεύεται. Από τους Τούρκους, από τα εθνικά, από τα διεθνή, από τυφώνες, από σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Και ο μόνος τρόπος είναι να είμαστε εμείς αυτοδύναμοι. Αυτή τη στιγμή, πολύ πρόχειρα, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, Πολωνία έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, κύριε Κυρανάκη. Γιατί εμείς δεν μπορούμε? Γιατί πρέπει να φοβήσετε τον κόσμο ότι αν δεν είστε μόνοι σας θα πάμε στο χάος και στο έρευος?
2: Δείτε λίγο τα μέτρα που λαμβάνουν αυτές οι πολυκομματικές κυβερνήσεις.
1: Ναι.
2: Δείτε λίγο το κόστος δανεισμού τους, το οποίο χρεώνει τις επόμενες γενιές. Η Ελλάδα σήμερα ξεχρεώνει την επόμενη γενιά.
1: Το ότι δεν μπορείτε
2: αφαιρεί,
1: να συνεννοηθείτε
2: αφαιρεί,
1: είναι δικό σας πρόβλημα.
2: Αφαιρεί,
1: δεν είναι πρόβλημα
2: που προκύπτει. Μας.
1: Μα εσείς όμως λέτε ότι δεν μπορούμε. Μπορούμε μόνο μόνοι μας. Στην πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός.
2: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Τι είπε?
2: Καταρχάς, αν έλεγε όλα αυτά τα οποία με το δικό σας τρόπο που με ερμηνεύσατε και αναφέρατε, σήμερα θα ήμασταν 5 μονάδες κάτω.
1: Mm-hmm.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν είπα αυτά. Ο Πρωθυπουργός είπε και το λέμε όλοι μας ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες.
0: Ναι, με
2: το
0: ποιος,
2: μοντέλο, το μοντέλο.
0: Ποιος σας συνεργαστείτε όταν
2: διεύρυνσης
0: αυτή,
2: και
0: ή απέναντι δεν θέλει κανένας και εσείς δεν θέλετε κανέναν?
2: Το μοντέλο διεύρυνσης, συνενέσεων, συστέγασης τελεχών στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το οποίο έχει δώσει μεγάλα εκλογικά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν η συνεργασία είναι στο DNA μας. Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί πέρα ο κόσμος θα μας δείξει το βράδυ των εκλογών. Αν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θέλει κυβέρνηση συνεργασία και εμείς θα το σεβαστούμε αυτό που θέλει ο κόσμος.
1: Θα πω όταν και όχι.
2: Με ρωτήσατε γιατί για την Ευρώπη και θα να σας απαντήσω
1: θα
2: αυτό.
1: Θα πάρετε την πρώτη διερευνητική εντολή. Θα την αξιοποιήσετε, κύριε Κυρανάκη.
2: Βεβαίως.
1: Θα την κάνετε κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Δεν την επιστρέψετε αμέσως.
2: Λοιπόν, εκτός να είμαστε αυτοδύναμοι. Με ρωτήσατε όμως για την Ευρώπη.
1: Επειδή δεν μας προκύπτει.
2: Στην Ευρώπη, λοιπόν, σε σύγχρονες χώρες. Σε σύγχρονες και πιο.
0: Προηγμένες,
2: ναι.
0: Πολιτικά.
2: Με πιο μακρά ιστορία, ας πούμε, συνεργασιών. Σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε 7-κομματικές, 8-κομματικές, 5-κομματικές κυβερνήσεις. Θέλω να δείτε 2-3 πράγματα. Κόστος δανεισμού, το οποίο επηρεάζει την οικονομία σήμερα και στο αύριο. Επαναλαμβάνω, εμείς σήμερα ως Ελλάδα ξεχρεώνουμε τις επόμενες γενιές. Η δική μας γενιά, κυρία Τζίμα, πήρε το χρέος το οποίο δημιούργησε η προηγούμενη. Το πήρε και το πλήρωσε. Με φόρους, με περικοπές, με απολύσεις, με ανεργία. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Στις χώρες λοιπόν αυτές, δείτε το κόστος δανεισμού που είναι πολύ μεγαλύτερο από την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ. Δηλαδή 4 από τις 7 χώρες των G7. Το αντιλαμβάνεστε.
1: Και δεν θα μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το κόστος δανεισμού αν συνεργαστείτε με κάποιον.
2: Και το δεύτερο. Μα εγώ σας είπα, είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Και το δεύτερο που θέλω να πείτε.
1: Δεν προέκυπτε πάντως
2: και
1: αυτό
2: το δεύτερο,
1: από τον Πρωθυπουργό.
2: Το είπε ξεκάθαρα σε μία απάντηση, συναδέλφου σας καλό να το δείτε. Αυτό που είπε όμως και συμπλήρωσε είναι ότι συνέδρια και πολιτικές επιτροπές άλλων κομμάτων έχουν πάρει καταστατικές αποφάσεις κατά της συνεργασίας μαζί μας. Mm-hmm. Αυτό είπε. Mm-hmm. Το δεύτερο που σας καλώ να δείτε είναι την ταχύτητα των αποφάσεων σε αυτές τις κυβερνήσεις. Και εμείς δεν είμαστε μια χώρα η οποία συνορεύει με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει απειλές. Έχουμε κάσους μπέλη στην Ελλάδα, δεν το ξεχνάμε.
1: Συμφωνούμε, ναι. Αλλά όλοι έχουν ένα πρόβλημα να λύσουν.
2: Γι' αυτό και ο Έλληνας φορολογούμενος, πιστεύω, με πλήρη συνείδηση, επιλέγει να εμπιστεύεται μια κυβέρνηση η οποία επενδύει σε εξοπλισμούς, επενδύει στο θόλο του Αχιλλέα, επενδύει σε παραγωγή ντρόουν, επιλέγει στην στήριξη των ενόπλων δυνάμεων για να είμαστε ασφαλείς.
1: Ένα τελευταίο κομμάτι, κύριε Κυρανάκη, πολύ για μένα μπορεί και η πρώτη είδηση της ημέρας, αλλά στη δική μου μόνο προσωπική αξιολόγηση, είναι η εξέλιξη στη Γερμανία, οι εκλογές, η κυριαρχία τέλος πάντων του AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας. Πώς το είδατε όλο αυτό?
2: Η Γερμανία θεωρώ ότι πληρώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή που έκανε για ανοιχτά σύνορα.
0: Μάλιστα.
2: Για πολιτική ανοιχτών σύνορων επί πάρα πολλά χρόνια και από δεξιά κυβέρνηση, δηλαδή από το CDU, CSU.
1: Είστε στην ίδια οικογένεια.
2: Στην ίδια πολιτική οικογένεια και τους είχαμε ασκήσει και κριτική ενδοοικογενειακή.
1: Είναι αυτό ή είναι ότι δεν καταφέρνετε ως ρεύμα πολιτικό να αντιμετωπίσετε τις ανισότητες? Είναι το πιο φτωχό κρατήδιο. Ίσως γι' αυτό να έχουμε αυτή την επικράτηση εκεί.
2: Αυτό είναι, αν δει κανείς τα χαρακτηριστικά τα οποία γέννησαν το AfD και του δημιουργούν μια συνεχή δημοφιλία, είναι το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο και επιτέλους η Ευρώπη έχει πιστεί ότι τελικά η σκληρή πολιτική της προστασίας συνόρων που επέλεξε η Ελλάδα είναι η μόνη οδός και για την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κυριανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ και το Σαντζέ και το στούντιο.
1: Ευχαριστώ.
2: Είναι πάρα πολύ σύγχρονο για όσους δεν το βλέπουν. Ναι. Και εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή.
1: Είμαστε καλά. Κάμερες εδώ.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, ανατριχιαστικό κυρίες και κύριοι, αλλά συνέβη και αυτό πάρα πολύ λίγο. Θα είχαμε την πρώτη περιφερειακή κυβέρνηση στη Γερμανία με επικράτηση της ακροδεξιάς μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχω να σας πω ότι ακουγόντουσαν συνθήματα αυτός ο άντρας, όχι ο κύριος, αυτός τέλος πάντων που επικράτησε, 35 χρονών, Ούρλιχ Ζίγμουντ, και θέλω να σας πω ότι ακουγόντουσαν συνθήματα Ζίγμουντ, αλλά παλιά θυμάστε,
1: Ζιγχάιλ. Να πάμε στο στρατή Αγγελή, γιατί εκτός από τις χθεσινές εκλογές αναμένονται δύο ακόμη. Γεια σου στρατή.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχουμε εκλογές, ναι, σε δύο εβδομάδες.
1: Σε ποια κρατήδια?
2: Πρώτον είναι στο Βερολίνο, που αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστό περιφερειακό κρατήδιο. Mm-hmm. Και επίσης στο Μακλενβούργο-Πομερανία. Είναι ακόμη ένα περιφερειακό κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία, στα βόρειο-ανατολικά.
1: Και, και διαμορφώνεται έτσι η κατάσταση, τι λένε οι δημοσκοπήσεις?
2: Στο Μακλενβούργο-Πομερανία, ναι, προηγείται η ΑΕΦΤΕ, είναι και αυτό όπως είπαμε ένα από τα κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι στην περιοχή του Ροστόκ, αλλά εκεί το πολιτικό σκηνικό εσωτερικά είναι διαφορετικό, δηλαδή προηγείται, ήταν στην απερχόμενη κυβέρνηση πρώτο το S5, οι σοσιαλδημοκράτες δηλαδή, ενώ στη Σαξονία Άνχαλτ ήταν οι χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι υπέστησαν πανωλευθρία.
1: Στο
2: 19. Χριστιανοδημοκράτες.
0: Δύο δεδομένα στρατή, πολύ ενδιαφέροντα και ανησυχητικά, και μας ενισχύεις εσύ φυσικά και με άλλα. Από ό,τι πρόλαβα εγώ να δω, είχαμε αύξηση της συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή τι? Δηλαδή η ακροδεξιά βρήκε έναν τρόπο να κινητοποιήσει ψηφοφόρους, να τους σηκώσει από τον καναπέ. Και δεύτερον, πάρα πολλοί νέοι ψηφοφόροι οι οποίοι πήγανε στο ΑΕΦΔΕ.
2: Το ποσοστό συμμετοχής άγγιξε το 78%, στις προηγούμενες εκλογές τις τοπικές ήταν 60%. Έχουμε λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους. Τι έγινε τώρα? Είναι μικρό το κρατήδιο μεν, αλλά κάποιοι πήγαν για πρώτη φορά και ψήφισαν, ή έχουμε και νέους ψηφοφόρους. Από αυτούς, τη μερίδα του λέοντος, σύμφωνα με τα exit poll και τις αναγωγές που έγιναν στη Γερμανία, περίπου 150.000 τους πήρε το ΑΕΦΔΕ. Δεν πήρε μόνο αυτούς όμως. Πήρε και περίπου 100.000, 80.000 από το κόμμα του ΜΕΡΤΣ, από το κυβερνών κόμμα του Χριστιανοδημοκράτες, και άλλες 20.000 από τους φιλελεύθερους.
0: Τι έπαιξε, τι ατζέντα έπαιξε στρατή, πήρε... πώς το κατάφερε αυτό? Είναι ένα κρατήδιο με ιδιαιτερότητες, δηλαδή από τα φτωχότερα αυτά ανατολικά, ας το πούμε έτσι, κρατήδια, αλλά πώς έπεισε αυτός ο πρώην πολιτής αρωμάτων χώρου?
1: Ναι, κυκλοφορεί και χώρου. Με Βέσπα. Κοσμητικά, ναι, χώρου, δηλαδή, ναι.
2: Βέσπα, την παλιά ανατολικογερμανική, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Ποτάρωτος και σε μια νοσταλγία, ναι. Είναι λίγο μπερδεμένα όλα αυτά, όμως, οι ιδιαιτερότητες που έχει το κρατήδιο αυτό είναι εξής. Πρώτον, είναι μικρό, είναι περίπου 2.100.000, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ένα. Δεύτερον, έχει ανεργία, αλλά όχι πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει η Γερμανία συνολικά, που είναι γύρω στο 4,6 σχεδόν στο 5. Έχει πολλούς συνταξιούχους που παίρνουν τη σύνταξη από παλιά. Έχουν εξομοιωθεί βέβαια σε κάποιο βαθμό. Παλιά εννοώ από το προηγούμενο καθεστώς.
0: Τι τους είπε στρατή, πώς τους έπεισε?
2: Κοιτάξτε, ακόμη μια ιδιαιτερότητα. Θα πάω σε αυτό που με ρωτάς, Ράνια. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το μεταναστευτικό, ότι είναι αντιμεταναστευτικό κτλ. Το συγκεκριμένο κρατήδιο έχει ποσοστό ξένων, συνολικά ξένων, 9%. Είναι από τα μικρότερα στη Γερμανία συνολικά. Σε άλλες, παράδειγμα, έχει 15 ή 20, μπορώ να σας αναφέρω και νούμερα. Καλά, στο Βερολίνο είναι 24, αλλά δεν έχει. Γύρω στο 15, 10, 12. Αυτός έχει, σε αυτό το κρατήδιο έχουν 9%. Δηλαδή δεν είναι πραγματικό αυτό για το οποίο μιλάνε. Το θέμα είναι πώς το φουσκώνεις και πώς το καλλιεργείς, έτσι. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Και ο τύπος αυτός είναι ένας πολιτής, πραγματικά, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχε οπαδούς που τον αποκαλούσαν, που φωνάζανε το όνομά του παρά. Ζιγμούντ, Ζιγ Χάιλ, δηλαδή αυτό ήταν το θέμα, το αριθμικά, χωρίς να το αποδοκιμάσει.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα καθαρό αιμοφασιστικό, φασιστοειδές μόρφωμα, το οποίο.
2: Υπάρχουν βέβαια και οι οικονομικές ανισότητες. Μην τις ξεχνάμε, υπάρχουν αυτό. Δεν είναι βέβαια ότι ξαφνικά τους έπιασε και γίνανε ξαφνικά όλοι.
0: Αυτά είπαμε τώρα στον κύριο Κυρανάκη, ότι η ομόσταυλή τους στο EPP, δηλαδή το CDU, και οι ανάλογες κυβερνήσεις στην Ευρώπη προφανώς δεν έχουν βρει τρόπο να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά ο κύριος Κυρανάκης θεωρεί ότι είναι το μεταναστευτικό, οι κακές επιλογές του Μέρτς στο μεταναστευτικό.
1: Για να δικαιολογήσει τα εγχώρια.
2: Μιας και μιλάμε για το Μέρτς, μίλησε πριν από λίγο σε έκτακτη εκδήλωση, είναι συνάντηση του κόμματός του. Παραδέχτηκε ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ήττα. Για
0: είναι
2: μια
0: πολύ σοβαρό, πολύ.
2: Ναι, και το βασικό ποιο είναι. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι δεν θα προκύψει η κυβέρνηση με την ακροδεξιά. Μπορεί να έχει 39 έδρες, να του λείπουν 3 δηλαδή. Ήδη το συζητάνε πάρα πολύ
0: στις Βρυξέλλες, επίσης μαθαίνουν θορυβημένοι πολύ.
2: Ναι, φοβούνται μήπως υπάρξουν κάποιες διαρροές, μήπως κάποιοι δηλαδή μετακινηθούν σε εσωτερικό επίπεδο και πάνε και συνεργαστούν με το ΑΕΦΔ, τρεις έδρες.
1: Ναι, τρεις έδρες.
2: Ήδη το ΑΕΦΔ απεί στην έκκληση, γιατί εμείς έχουμε, λέει, τη λαϊκή θέληση, βούληση μαζί μας, έχουμε 43%, άρα κάποιοι να βρεθούν να μας στηρίξουν.
1: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα στρατεία αυτά.
2: Ναι, το CDU το φοβάται και το ξορκίζει. Μάλιστα. Ο Μέρτς είπε ότι τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να συμβεί με τίποτα.
1: Στρατεία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Να πάμε τώρα κατευθείαν στον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Αλβιζάτο.
0: Και γιατί
1: και να τον καλησπερίσουμε.
0: Και τιμή μας και ευχαριστούμε πολύ που είστε
1: και
0: μαζί
1: επίσης
0: μας.
1: Να τον...
3: Γεια σας και καλωρίζικα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Ο λόγος που σας έχουμε εδώ είναι τη γνώμη σας αν αυτά που συνέβησαν χθες στη Γερμανία και πιθανόν θα συνεχιστούν στις επόμενες εκλογές στα διάφορα κρατήδια της χώρας μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην υπόλοιπη Ευρώπη.
3: Κοιτάξτε, φύγεται τώρα το υπαρξιακό ζήτημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Διώκονται ιδέες ή διώκονται μόνο πράξεις. Λοιπόν, σας θυμίζω όλη τη συζήτηση της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα πριν από 10-15 χρόνια. Ανήκα σε αυτούς που υποστήριζα την άποψη ότι μόνο οι πράξεις διώκονται, διότι μόνο οι πράξεις διώκονται, διότι αν αρχίσουμε να διώκουμε ιδέες θα πηγαίναμε σε άσχημες καταστάσεις που είχαμε ζήσει στο παρελθόν.
0: Άρα βοηθήστε μας λίγο και σε κάποια ίσως έτσι πιο τεχνικά ζητήματα. Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης.
3: Ναι, το γνωστό θέμα.
0: Ναι, έχει δικαίωμα ο ίδιος να κατέλθει εκ νέου υποψήφιος. Τι μπορεί
3: λίγο,
0: να κάνει.
3: Τσίμα το θεωρητικό και μετά να πάμε στο δικό μας. Ναι. Γιατί άμα πάμε στο δικό μας δεν θα το εξαντλήσουμε τελείως το θέμα. Το θεωρητικό λοιπόν είναι. Το Σύνταγμα της Γερμανίας προβλέπει και τα δύο. Λέει κόμματα, η σκοπή των οποίων αποβλέπουν σε ανθρωπή της φιλελεύθερης δημοκρατικής τάξης, προσέξτε, η σκοπή ή η πρακτική των μελών τους. Λέει ή η πράξη. Και έχει αποτελέσει αντικείμενο βέβαια ερμηνείας στην εποχή του ψυχρού πολέμου, αρκούσαν η σκοπή. Είχε τεθεί εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και ένα ναζιστικό επίσης στη δεκαετία του 50. Τώρα όσο πάμε στη σημερινή εποχή που έχουν επικρατήσει πιο πολύ φιλελεύθερες ιδέες, η άποψη ότι δεν αρκούν μόνο οι σκοποί να λες κάτι, αλλά πρέπει και στη συγκεκριμένη πρακτική σου, και βέβαια μιλάμε για χρήση βίας, να κάνεις χρήση βίας για να τεθεί εκτός νόμου ένα κόμμα, έχει επικρατήσει αν θέλετε αυτή η ερμηνεία. Το ΑΕΦΔ δεν χρησιμοποιεί βία. Επικαλείται μόνο, όπως άλλωστε φοβάμαι και η κυρία Μελώνη στην Λεπέν, επικαλείται ακραίες ιδέες. Η φιλελεύθερη δημοκρατία τους ανέχεται και ας ξεχάσουμε το γεγονός ότι τα ποσοστά τους είναι τεράστια. Και μικρά να ήταν τα ποσοστά τους. Τέτοια μικρά κόμματα είναι ανεκτά. Πάλι η Γερμανία έχει δώσει ένα παράδειγμα. Ένα άλλο ακραίο κόμμα που δεν είχε βία, αλλά ήταν τελείως νεοναζιστικό, προδιετίας, το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας είπε αφού δεν συνιστά κίνδυνο, το ανεχόμαστε.
1: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
1: Εδώ.
3: Είναι ο σταυρός κάθε φιλελεύθερου πολιτικού, συνταγματολόγου, ό,τι θέλετε.
1: Εδώ στην Ελλάδα εννοώ.
3: Στην Ελλάδα, λόγω Χρυσής Αυγής, το θέμα τέθηκε με τη γνωστή οξύτητα. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι είχε προτείνει ο Κωνσταντίνος Καρμαλής το 1974 να τίθενται εκτός νόμου κόμματα από ένα δικαστήριο το οποίο το έλεγε στο Μαρκό, και αυτό δεν πέρασε.
1: Δεν πέρασε, όχι.
3: Δεν πέρασε διότι αντιτάχθηκε η αριστερά, το Πασόκ, όλοι λέγοντας ότι εδώ είχαμε το 509, το ΚΚΕ, τόσα χρόνια εκτός νόμου κλπ. Και έτσι αυτή τη στιγμή δεν είναι, όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι δυνατόν να τεθεί εκτός νόμου ένα κόμμα.
1: Είναι προσέξτε. Δυνατόν να μην δοθεί η δυνατότητα σε έναν εντός πολλών εισαγωγικών.
3: Αυτή είναι η λύση που είχα και εγώ συμβάλει στο έτσι. Να γίνει δεκτή το 23. Κόμμα στους συνδυασμούς στον οποίο είναι κάποιος καταδικασμένος για συμμετοχή σε δέσμευση, δεν είναι δυνατόν κάποιος που είναι μαχαιροβγάλτης να...
1: Άρα,
0: ο κύριος Κασιδιάρης, λοιπόν.
1: Ο κύριος και εσύ.
0: Ναι, σωστό. Ο Κασιδιάρης, βγαίνοντας από τη φυλακή, θα μπορεί.
3: Αυτό πάω να σας πω. Προσέξτε. Λέει ο νόμος. Κατά όσο διαρκεί η ποινή. Ο κύριος Κασιδιάρης έχει φάει 14 χρόνια. Δεν έχουν περάσει 14 χρόνια από την καταδίκη. Έχουν περάσει 7. Αλλά βγαίνει διότι μετράει τις διπλές μέρες. Δούλευε μέσα στη φυλακή. Και το ερώτημα είναι ξανά να ερμηνεύσουμε. Όταν ο νόμος λέει η διάρκεια της ποινής εννοεί τα 14 χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο ή την έκτηση της ποινής που είναι τα μισά. Άρα που κατεβαίνει τώρα.
1: Τι γίνεται αυτό όμως για τους εγκληματίες. Για τους εγκληματίες. Κάποιος ο οποίος έχει σκοτώσει. Έχει καταδικαστεί για φόνο.
3: Αν δεν του έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα, κύριε Παχρήστου, μπορεί να κατέβει. Καταλάβατε. Πρέπει να το αφαιρεθούν τα πολιτικά δικαιώματα. Εκεί πάλι την πατάμε, διότι υπάρχει μια διάταξη στο Σύνταγμα πλέον που λέει για να αφαιρεθούν τα πολιτικά δικαιώματα θέλουμε αμετάκλητη απόφαση.
0: Άρα...
3: Τι σημαίνει αμετάκλητη?
0: Άρα
3: αμετάκλητη σημαίνει
0: την...
3: και άλλος πάγος, 10 χρόνια θέλει.
0: Νομική σας αντίληψη θα μπορέσει να το κάνει?
3: Κατά τη νομική μου αντίληψη τα χρόνια της ποινής είναι τα χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο. Και όχι τα χρόνια της εκτίσεως της ποινής. Άρα δεν μπορεί να κατέβει.
1: Θα το κρίνει κάποιος αυτό?
3: Προφανώς.
1: Ποιος
3: ο Άριος Πάγος, ο οποίος ανακηρύσει τους υποψηφίους, όπως έγινε και το 2023.
1: Μάλιστα. Κύριε Αλεβής...
3: Όταν θα πάει, ναι. Αν είναι υποψήφιος ή αν δεν είναι τώρα εκείνη η γυναίκα του ή δεν ξέρω αν είναι παντρεμένος ο αδελφός του ή ο ξαδελφός του ή οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν υπήρξε κάποια τυχερή γι' αυτό.
3: Εκεί υπάρχει άλλη μια διάταξη η οποία είναι αν αποδειχθεί ότι στην πράξη αυτός το διευθύνει. Έχει και μια τέτοια διάταξη. Άντε τώρα να βασιστεί σε ένα ραπόρτο της ΚΙΠ που να λέει ότι το τηλεφώνημα τάρε ή οτιδήποτε άλλο. Καταλάβατε.
1: Καταλάβα.
3: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κακαλαντά, και ευχαριστούμε και για την υπομονή σας να μας περιμένετε στο τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να κρατήσουμε από τον κύριο Λιβιζάτου την νομική του εκτίμηση. Βεβαίως. Ότι δεν μπορεί ο Κασιδιάρης κανονικά και ότι θα έπρεπε να αξιολογηθεί η ποινή που του επιβλήθηκε και όχι αυτή που έχει
1: χτίσει
0: τα 14 χρόνια.
1: Και όχι τα 7.
0: Και όχι.
1: Άρα ο Άριος Πάγος πια έχει το χαρτί στα χέρια του. Να δούμε πώς θα το αξιοποιήσει.

0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι ανατροπές και για σήμερα, Δευτέρα. Θα τα πούμε αύριο.
1: Δεν σας αφήσαμε να ακούσετε πολύ μουσική σήμερα, γιατί εντάξει, τώρα είμαστε στον αστερισμό της έκθεσης και με τον κύριο Κυρανάκη είχαμε πολλά πράγματα να πούμε.
0: Πολύ λόγος, αλλά αύριο υποσχόμαστε να έχετε περισσότερη μουσική.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και αν η προεκλογική περίοδος ήταν αγώνας δρόμου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αφέτης έδωσε το σήμα το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός ξεδίπλωσε σειρά μέτρων, ζητώντας τρίτη θητεία και έβαλε στο στόχαστρο τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου μας τώρα είναι η νίκη των ακροδεξιών στο γερμανικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, που παγώνει όσους τουλάχιστον έχουν απομείνει να μην ξεχνούν την ιστορία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία σάρωσε και όλοι αναρωτιούνται αν είναι πρόκριμα για τις επόμενες αναμετρήσεις στην Ομοσπονδία με τελικό προορισμό την καγκελαρία. Είδομεν. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα κυβερνητικά μέτρα για το 2027, όπως εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο. Στόχος μέχρι το 30, ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% το έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% στις επενδύσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Κορυφώνεται η σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας, λέει για τον κύριο Μητσοτάκη ο πρώην πρωθυπουργός. Βγάζει τρομερή χολή και αν συνεχίσει θα μας κάνει καλό, δηλώνει η Ντόρα Μπακογιάννη. Καφιά και από τον Άδωνη Γεωργιάδη που τον εξομοιώνει με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση χρεώνει στον Πρωθυπουργό το Πασόκ με φόντο τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Οι αγρότες έχουν έτοιμη κόκκινη κάρτα για τον κύριο Μητσοτάκη, προσθέτει η Χαριλάου Τρικούπη. Πώς υποδέχονται τα μέτρα αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, τρίτεκνοι και φορείς της αγοράς. Ζήσε Μάη μου το σχόλιο του άλλοτε στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου και Προέδρου του ΕΒΑ Γιάννη Μπρατάκου. Συνέντευξη τύπου της Νέας Αριστεράς σήμερα στη ΔΕΘ. Η ανάπτυξη για την οποία κοκορεύεται ο Μητσοτάκης χτίζεται σε πύληνα πόδια, δηλώνει ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδης. Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά τον εκλογικό θρίαμβο της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ. Σοβαρή τριγμή για την κυβέρνηση Μέρτς, σκεπτικισμός στην Ευρώπη. Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος στην Τανάγρα από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας. Απώλεια ισχύως ή έως τώρα πιθανότερη εκδοχή. Με αμύωτη ένταση και για 8η ημέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα στάχτει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, εστίες και κοντά στις παρυφές της πόλης. Αθώοι δηλώνουν οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που επανεκκίνησε σήμερα στη Λάρισα μετά τη διακοπή του Αυγούστου. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Πυρετώδεις έρευνες της Ελλάς για τον εντοπισμό των δραστών. Και τέλος, πράσινο φως από τον ΟΗΕ για την κοινοθέτηση ενός χάρτη που θα αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος των χωρών και των υπήρων. Η προβολή Mercator που είχε επικρατήσει ως σήμερα δείχνει την Αφρική 14 φορές μικρότερη από το πραγματικό της μέγεθος. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο πριν από οτιδήποτε άλλο. Να ξέρετε τι σας περιμένει εκεί έξω. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, Νίκη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Δεν είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεω στην έξοδο στη Λίμνη Κομουνδούρου. Ανατμήματα, πάμε πιο κεντρικά, ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Βασιλέως Γεωργίου, στην Σταδίου και στην Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα πάτημα προς Βουλή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Θα σε βρούμε και αργότερα, Κατερίνα. Η ματιά μας σταθερά στραμμένη στους δρόμους και θέλω να επαναλάβω και το τηλεφωνικό μας κέντρο, τον αριθμό μας 211-016-1046. Αν είστε κάπου και βλέπετε κάτι που καλό είναι να το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι για να αποφύγουν ταλαιπωρία, σπεύσατε, εσείς είστε τα μάτια μας. Είναι η ώρα της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι πολλά αυτά που υπόθηκαν. Είναι η ώρα που το Οικονομικό Επιτελείο εξηγεί λίγο πιο συγκεκριμένα πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν. Τη διαδικασία καλύπτει ο Βασίλης Τσεκούρας. Είναι μαζί μας για να σταθούμε στα βασικά από όσα υπόθηκαν. Βασίλη.
2: Αρχικά, Νίκη, κύριε και κύριοι, μάθαμε τι σημαίνει συνεπείς επαγγελματίες για τη μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Mm-hmm. Διότι ψαλιδίζεται, ακούσαμε το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά είχαμε την απορία και το ποιος ακριβώς αφορά. Αυτοί λοιπόν που θα κερδίζουν τη μείωση, που θα είναι αρκετά σημαντική για τους επαγγελματίες, θα είναι όσοι έχουν διασυνδέσει, για παράδειγμα, τις δυναμικές μηχανές τους με τα POS, όσοι δεν έχουν τα τελευταία 5 χρόνια καμία φορολογική ή ασφαλιστική παράβαση, εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, mm-hmm, φυσικά. Διότι καταλαβαίνεις και εσύ, δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες που να μην έχουν πέσει απόλυτος σε καμία φορολογική παράβαση. Άρα, ενδεχομένως να περιοριστεί και η περίμετρος των δικαιούχων επαγγελματιών που θα διεκδικήσουν και μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος.
0: Εντάξει, από την άλλη, βέβαια, δεν είναι παράλογο στον ορισμό της συνέπειας να περιλαμβάνονται όσοι δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις, έτσι δεν είναι. Θα δούμε.
2: Ναι, και όταν μιλάμε για συνέπεια, θα πρέπει να είναι μια καθολική συνέπεια για όλους. Και για τις φορολογικές και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά αυτούς που είναι συνεπείς και τους μη συνεπείς, ή σε αυτούς που τουλάχιστον θα πρέπει να επιβραβευτούν κάποια στιγμή, διότι όλα αυτά τα χρόνια και πολύ δύσκολα χρόνια κιόλας, από την οικονομική κρίση ή από την πληθωριστική κρίση, ακόμα και από τον κορονοϊό, γιατί και αυτή την περίπτωση πιάνει μέσα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει να επιβραβευτούν με κάποιο τρόπο, που με νύχια και με δόντια κατάφεραν να είναι συνεπείς. Επίσης, έχουμε πολύ διευκρινίσει ό,τι αφορά και τους συνταξιούχους, αλλά και τους δημόσιους υπαλλήλους που θα λάβουν την μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ συνταξιούχοι από αυτό το Νοέμβριο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι όμως από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2027 θα λάβουν τα 500 ευρώ. Mm-hmm. Για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι 500 ευρώ μεικτά. Να σου πω, Νίκη, δεν είναι καθαρό ποσό. Ναι. Για τους συνταξιούχους, τα 400 ευρώ είναι ένα καθαρό ποσό της εθνικής σύνταξης.
0: Εκεί ασκείται λοιπόν και μια κριτική, με συγχωρείς για τη διακοπή, Βασίλη, αλλά επειδή τώρα εδώ είναι οικονομικό το θέμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι και βαθιά πολιτικό, ασκείται και μια κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, γιατί τόσο καιρό το Μαξίμου κατακεράβνωνε εκείνους που μιλούσαν για 13η σύνταξη. Και τρόπον τεινά κάτι τέτοιο συμβαίνει.
2: Την οποία όμως, να σου πω την αλήθεια, δεν την ονομάζουν έτσι.
0: Από
2: την κυβέρνηση, από το Οικονομικό Επιτελείο, αποφεύγουν να το πούν. Mm. Αντιθέτως, λένε ότι δεν υπάρχει θέμα 13η σύνταξη. Mm. Και αυτό διότι πραγματικά στην πράξη δεν είναι όντως μια 13η σύνταξη.
0: Από πότε
2: είναι
0: θα πάρουν τα 400 ευρώ?
2: Είναι από τον Νοέμβριο αυτό, 30 Νοεμβρίου του 2026, θα γίνει πληρωμή. Των 400 ευρώ πέρυσι πήραν 250 ευρώ. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες το ποσό αυτό είχε ανέβει στα 300 και τελικά θα πληρωθεί 400 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι όσο ακριβώς είναι η εθνική σύνταξη, 446 ευρώ μεικτά. Ναι. Η εθνική σύνταξη, 400 ευρώ καθαρά.
0: Ναι.
2: Επίσης, το πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρθηκε είναι για το κατώτατο μισθό, ο οποίος θα πάει περίπου στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και την 1η Ιανουαρίου του 2028 θα ανέβει τα 1.000 ευρώ ή και λίγο παραπάνω, 1.300 ευρώ με τις τριετίες, λένε το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και έχει αναφερθεί πάρα πολύ στη συνέντευξη τύπου, στην εξειδίκευση των μέτρων, έχει να κάνει με τον περιβόητο κουμπαρά. Κουμπαρά για τους νέους.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν μας λένε ότι για κάθε 1 ευρώ που θα βάζει ο γονέας, 1 αντίστοιχο ευρώ θα βάζει και το κράτος. Το ταβάνι είναι τα 100 ευρώ το μήνα, να το πούμε διαφορετικά.
0: 1.200 για το χρόνο.
2: Το χρόνο. Ναι. Ακριβώς, αλλά δεν θα είναι 1.200 ευρώ το χρόνο σταθερά για όλη την ηλικία του παιδιού. Κάθε 5 χρόνια αυτό το ποσό θα αυξάνεται κατά 10%. Δηλαδή, όταν το παιδί, άμα ανοίξει ο κουμπάρας την πρώτη, μόλις γεννηθεί το παιδί, μέσα στα 5 χρόνια θα είναι 1.200 ευρώ το ταβάνι.
0: Ναι.
2: Από 6 έως 10 ετών θα είναι 1.320 ευρώ.
0: Αυτό δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, σωστά.
2: Αυτό δεν έχει σωματικά κριτήρια, ακριβώς.
0: Υπάρχει και μία κριτική εδώ, δηλαδή κάποιοι που λένε ευπρόσδεκτο το μέτρο, αλλά αν δει κανείς την πορεία της αποταμίευσης στη χώρα μας, είναι σημαντικό το κομμάτι εκείνο των πολιτών και των γονιών συνακόλουθα που δεν έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Για αυτούς δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Το βάζω επειδή είναι ένας προβληματισμός που διατυπώνεται.
2: Και θα στα πω και με στοιχεία Νίκη, διότι μια πρόσφατη έρευνα του ΤΕΚΕ λέει ότι 7 στους 10 Έλληνες έχουν καταθέσει μέχρι 1.000 ευρώ. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι μεγάλα τα ποσά τα οποία διαθέτουν τα ελληνικά νοικοκυριά σε τράπεζες. Παρ' όλα αυτά μας διευκρινίζουν ότι δεν είναι μόνο ο γονιός ο οποίος μπορεί να βάλει λεφτά σε αυτό το λογαριασμό. Μπορούν οι παππούδες, οι νονοί, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι γενέθλια, οι σιγωτές, όπως είπαν χαρακτηριστικά, με κάθε αφορμή μπορούν να προσθέτουν κάτι λίγο σε αυτό το λογαριασμό. Αντιστοίχως το κράτος θα βάζει και αυτός ένα έξτρα ποσό. Ποιος είναι ο στόχος? Τα παιδιά όταν ενηλικιωθούν να σπάσουν τον κουμπαρά και από εκεί πέρα να έχουν ένα σημαντικό ποσό στην άκρη, είτε για να σπουδάσουν, είτε για να ξεκινήσουν ενδεχομένως μια επαγγελματική δραστηριότητα. Ναι. Να το κάνουν ακριβώς ό,τι θέλει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε γι' αυτό το τελευταίο ότι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης.
3: Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της. Αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία.
0: Και να δούμε πώς υποδέχονται και οι πολίτες και οι κοινωνικοί φορείς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και εξειδικεύθηκαν. Ακούστε τι είπε εδώ στο Mega News 104,6 ο Νίκος Κουγιουμτζής, που είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.
4: Τη στιγμή που μας έχει βάλει στο τρυπάκι της ψηφιοποίησης και της σύνδεσης των ταμιακών μας μηχανών με την ΑΔΕ, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, my data, περιμέναμε να συνεχίζει να εκτεκμαρτεί φορολόγηση.
0: Οι αντιδράσεις των τριτέκνων δια του Προέδρου της Ομοσπονδίας τους, του κυρίου Δημήτρη Κοντού, που μίλησε επίσης στο σταθμό μας.
5: Τα οικονομικά όρια για τα οποία μιλάει ο Πρωθυπουργός είναι κοντά στο όριο φτώχειας. Εμείς λέμε, βάζει το κράτος καταθετικό λογαριασμό σε ειδικό λογαριασμό για το παιδί. Αν μπορεί να βάλει ο πολίτης βάση, αυτό δεν το ανακυρώνει, έτσι ώστε στα 18 να έχει τη δυνατότητα το παιδί να σπουδάσει, μια στήριξη τουλάχιστον, ή το παιδί να φτιάξει μια δικιά του ατομική επιχείρηση.
0: Εκ μέρους των συνταξιούχων, ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, που είναι ο πρόεδρος ενιαίου δικτύου συνταξιούχων και μίλησε επίσης στο Mega News 104,6.
6: Δε, ο Πρωθυπουργός, εμπέζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους, έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί σε 1,09 λεπτά την ημέρα. 300.000 συνταξιούχοι αποκλείονται, γιατί, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτω 65 ετών. Είναι ημίμετρα, είναι η παρηγοριά στον άρρωστο, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι αντίδοτο.
0: Να ακούσουμε και τον αγροτικό κόσμο, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της πρώτης Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας.
7: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι αφορά 50.000 αγρότες, όχι την πλειοψηφία των αγροτών δηλαδή. Φέτος έχουν πουληθεί σε τιμή χαμηλότερα από πέρυσι και βέβαια και κάτω από το κόστος παραγωγής. Άρα δεν έχουμε εισόδημα. Δηλαδή δεν μπορεί να φορολογήσει κάτι που δεν υπάρχει. Δεν εξήγηλε δηλαδή κάτι που να μας ικανοποιεί.
0: Αυτά σε επίπεδο κοινωνικών αντιδράσεων και υποδοχής των εξαγγελιών. Πάμε να δούμε τι κλίμα επικρατεί στην κυβερνητική πλευρά. Η Σοφία Φασουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Είναι ικανοποιημένη, Σοφία, από όσα υπόθηκαν στη ΔΕΘ και από το κλίμα?
8: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Στην κυβέρνηση λένε ότι αυτό το πακέτο που ανακοινώθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για

0: υποστηρίζουν ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα μέτρων των τελευταίων ετών και ότι αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, τους μισθωτούς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους,
1: τους γονείς
0: και τις οικογένειες με παιδιά. Μιλάμε κυρίως για τους τριτεκνούς. Ότι συνδυάζει και μειώσεις φόρων και εισφορών, ενίσχυση μισθών, συντάξεων, κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και εργαλεία για τη νέα γενιά, όπως για παράδειγμα ο Κουμπαράς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κυβερνητική σκοπιά των πραγμάτων. Ακούμε όμως και τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι νίκη καταλαβαίνουμε ότι έχουν παράπονα και μιλούν για ψίχουλα και σταγόνα στον ωκεανό.
1: Ένα άλλο θέμα. Ναι, με συγχωρείς, Σοφία.
0: Ήθελα να προσθέσω, Νίκη, ότι αυτό που κάνει σημαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Ότι δεν θέλει επουδενή να θέσει τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το είπε μάλιστα και στη συνέντευξη τύπου, ότι θα ήθελα και εγώ να δώσω παραπάνω, αλλά δεν μπορώ να δώσω για την καραδοκή ή η επιτήρηση. Και αυτό είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί ως αφήγημα από την κυβερνητική πλευρά, ότι εγώ δεν θέλω να θέσω σε διακινδύνευση ό,τι έχω φτιάξει μέχρι ώρας από δημοσιονομικής πλευράς, αποπληρώνω το χρέος νωρίτερα. Το 2030 ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το ΑΕΠ μας θα είναι στο 110% από 280, πόσο ήταν, αν θυμάμαι καλά, Νίκη, επί μνημονίων. Άρα λοιπόν θέλει να πατήσει πάνω σε αυτό το, σε αυτή την βάρκα, ας μου επιτρέψει να πω, και ακλόνητος από εκεί να λέει ότι εγώ δεν ακούω τα προγράμματα είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που μιλούν για πεταμένα δισευρώ, υποσχέσεις που όμως δεν μπορούν να γίνουν πράξη.
1: Πάντως,
0: αυτό είναι ένα αφήγημα που πιστεύω ότι θα ακούσει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου.
1: Θα δούμε τώρα, τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι και κυρίως μετά την πρωθυπουργική εμφάνιση στη ΔΕΘ, και εκεί θα αντιληφθούμε πολλά. Πάντως, επισκιάζονται εν μέρη οι εξαγγελίες από αυτή την κόντρα με τον κύριο Σαμαρά, που βαθαίνει μέρα με τη μέρα, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν υπάρχει κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Πολύ σωστά ανήκει, αλλά οι τροχιοδεικτικές βολές νομίζω έπεσαν με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο, που από τη μία υπενθύμησε για μία ακόμα φορά στον Αντώνη Σαμαρά την υστεροθυμία του, και από την άλλη είπε ότι έχει το know-how πώς να κάνει κακό στην παράταξη, πώς να κάνει ζημιά. Παραδεχόμενος σε ένα μέρος ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να κάνει ζημιά.
1: Ναι.
0: Νέα
1: Σοφία, αν έχεις την καλοσύνη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα και να επανέλθουμε για κάτι ακόμη. Λοιπόν, η κόντρα με την πρωθυπουργική εμφάνιση στη ΔΕΘ, όπως εξελίχθηκε. Ας ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό.
2: Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Αναφορά στο παρελθόν, στο 1993, για να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Σαμαρά.
3: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών.
1: Και η συνέχεια με δηλώσεις τελεχών πρώτης γραμμής, όπως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
1: Αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
5: Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό. Και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Άμα έβγαλες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Ξεντοπούλου. Ρε, τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Ξεντοπούλου. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί. Θα λέει ο Ξεντοπούλου.
1: Και έπετε συνέχεια, Σοφία, είναι το μόνο βέβαιο. Πριν κλείσουμε, υπάρχει μία δήλωση που βεβαίως εντάσσεται στις αντιδράσεις των φορέων της αγοράς, αλλά εμείς την ξεχωρίζουμε και τη βλέπουμε πολιτικά, γιατί την υπογράφει ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος. Θυμίζω, ο κύριος Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ήταν άλλοτε δεξί χέρι του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Μπρατάκος και η Σοφία θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
6: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5%.

0: μείωση ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%. Άρα λοιπόν, κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε μάη μου, να φας τριφύλι.
1: Σοφία, εξεπλάγησαν αρκετοί από το ύφος της τοποθέτησης του κυρίου Μπρατάκου, που είναι επικεφαλής του ΕΒΕΑ, αλλά ένας άνθρωπος που βρέθηκε στο μαξί μου, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, και πράγματι ήταν. Από χθες, πρέπει να σου πω ότι υπήρχαν πολλά στελέχη γαλάζια, αλλά και εμείς το ρεπορτάζ, που νιώσαμε αυτή την έκπληξη για τον τρόπο με τον οποίο έκανε κριτική στις δυσαγγελίες του Πρωθυπουργού, που όπως ακούσαμε από τον κύριο Μπαρδάκο να λέει, δεν αφορούν επί της ουσίας τις επιχειρήσεις. Ναι, μεν μπορεί κάποιες να κινούνται η σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απαντούν, όπως είπε, στο σύνολο των αναγκών της επιχειρηματικότητας.
1: Και ζήσε μάη μου να φας τριφύλι.
2: Το ζήσε και μάη μου να φας τριφύλι, ναι. Ο κύριος Μπαρδάκος μάλιστα τόνισε ότι υπήρξε κάποια δέσμη μέτρων, αλλά δεν είναι αυτές που ικανοποιούν το επιχειρήν. Επίσης έμεινε στο γεγονός ότι δεν άκουσε τίποτα για τις 120 δόσεις, ναι. Ένα αίτημα που είναι καθολικό από πλευράς των επιχειρήσεων. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση, γιατί θα πρέπει να σου πω ότι έγινε και πολύ μεγάλος αγώνας και κινητοποίηση από πλευράς του κυβερνητικού επιτελείου και της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε ο κύριος Μπρατάκος να είναι τελικά στο τιμόνι του ΕΒΕΑ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με θεσμική σειρά. Ο Αντώνης Γιώκας θα μας δώσει το ρεπορτάζ αρχής γενομένης από την αξιωματική αντιπολίτευση, από το ΠΑΣΟΚ. Αντώνη.
3: Αν μπορούσαμε σε μια φράση να αποτυπώσουμε τις σκέψεις του ΠΑΣΟΚ για αυτό το διήμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, θα λέγαμε ότι δεν έκανε 8 χρόνια απολύτως τίποτα στην κατεύθυνση η χώρα να βγει στο ψέφωτο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και να περάσει αναπτυξιακή τροχιά. Άρα δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να το κάνει την επόμενη τετραετία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης να έχει ακόμα μια ευκαιρία. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο που αντιμετωπίζει η αξιωματική αντιπολίτευση την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, θέλω να σου πω τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δική του εμφάνιση.
1: Σωστά. Από Παρασκευή ανηφορίζει ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ανηφορίζει από την Παρασκευή. Το Σάββατο θα επισκεφτεί και τα περίπτερα. Θα δώσει και την κατηρωμένη συνέντευξη τύπου την Κυριακή στο Βελίδιο. Και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, είναι στραμμένα στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, διότι στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι αυτό είναι και το δυνατό του όπλο.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο κύριος Τσίπρας, αλήθεια πήγε, είναι Δευτέρα σήμερα. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πάει το πρόγραμμα για κοστολόγηση. Έχει προχωρήσει αυτό από την αρμόδια δημοσιονομική υπηρεσία.
3: Μέσα στην εβδομάδα, Νίκη, ότι θα πάει το πρόγραμμα προς την κοστολόγηση. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που το έχουν προαναγγείλει. Είναι μια πρόκληση που έχουν απευθύνει προς την πλευρά του μεγάλου Μαξίμου. Βέβαια, το θέμα για την Ελλάδα είναι άλλο αυτή τη στιγμή. Και όχι άμεσα το προγραμματικό, στο οποίο βέβαια έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και πάρα πολλές φορές έχουν κάνει συγκρίσεις οι ίδιοι των προγραμμάτων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του προγράμματος που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του δικού του. Από εκεί και πέρα όμως θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μεγάλος τους αντίπαλος στον δρόμο προς τις κάλπες. Όμως από την άλλη βλέπουν ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης να απαξιώσουν τόσο τον πρώην Πρωθυπουργό, όσο και το πρόγραμμα το οποίο έχει εξήγηλε τις προηγούμενες ημέρες από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί γι' αυτό στη Διεθνή Εκθέση της Πόλης μέσα στην εβδομάδα. Και μάλιστα την Τετάρτη θα παρακολουθήσει και συνέντευξη τύπου.
1: Κάνα σχόλιο για το τραγούδι που θυμηθήκαμε, εκείνο το υπέροχο τραγούδι από τα παλιά, Μητροπάνος Κανελίδου.
3: Όχι, αλλά όχι σε υψηλό επίπεδο, σε χαμηλότερο επίπεδο, αρκετά στελέχη τη Ελλάδα. Σημειώνω ότι στην πραγματικότητα είναι το πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλο. Γιατί για ακόμα μια φορά θα είναι το δείγμα των εκλογών, το Μητσοτάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Για να ακούσουμε και κάποιες από τις δηλώσεις που έγιναν σχετικά εδώ στο Mega News 104,6. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
4: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για το πρώτο μεγάλο ζήτημα που είναι η ακρίβεια. Δεν ακούσαμε το παραμικρό. Δεν είπε τίποτα για το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που είναι το ιδιωτικό χρέος. 421 δισεκατομμύρια λέει χθες η καθημερινή, εκ των οποίων 236 δις είναι αρρύθμιστα. Πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία όταν καταφέρει. Το 60% ιδιωτικού χρέους είναι ληξιδρόμο και αρρύθμιστο.
1: Και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, ο κ. Νηφούδης.
5: Ότι είπε ότι δεν μπορούμε να βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Άρα υπάρχει μια ξεκάθαρη ομολογία καθαρής φιλελεύθερης πολιτικής οικονομικής. Μιλάμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος προφανώς έχει άγνοια από την πραγματική οικονομία. Το σημαντικότερο ζήτημα που δεν άγγιξε η κυβέρνηση είναι το ζήτημα της ακρίβειας σε κανένα σημείο της, είτε άμεση είτε έμεση.
1: Συνεχίζονται οι εμφανίσεις των κομμάτων στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Σήμερα σκητάλη πήρε η Νέα Αριστερά. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του γραμματέα του κόμματος, του κ. Σακελαρίδη.
6: Όσο η ακρίβεια αυξάνεται και οι έμεσοι φόροι παραμένουν σταθεροί, τότε τα δημόσια έσοδα διαρκώς αυξάνονται. Και βλέπουμε να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα, φαραωνικά θα μπορούσαμε να πούμε υπερπλεονάσματα, για τα οποία κοκορεύεται και πενεύεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως δίθεν αποτέλεσμα της εμπροστίας της ελληνικής οικονομίας.
1: Αύριο στη ΔΕΘ ο Γιάννης Βαρουφάκης και το Μέρα 25. Πάμε τώρα να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές τι ακούσαμε, τι δεν ακούσαμε και τι πρόκριμα μπορεί να είναι αυτό το κλίμα για μια μακρά προεκλογική περίοδο. Όπως όλα δείχνουν, ο Διευθυντής των Νέων, ο Γιώργος Μαντέλας, είναι μαζί μας. Γιώργο.
7: Νίκη, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς ακούγοντας την επόμενη μέρα τις αντιδράσεις από το διήμερο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι ότι μεγαλύτερο πρόβλημα του δημιουργεί ο Αντώνης Σαμαράς και τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας παρά η παραδοσιακή αντιπολίτευση από το χώρο της κεντροαριστεράς του Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι στη Νέα Δημοκρατία ψάχνουν αλλά δεν έχουν βρει το μείγμα της πολιτικής με την οποία θα διαχειριστούν το φαινόμενο Σαμαράς από εδώ και στο εξής.
1: Ίσα-ίσα, μια αμηχανία βλέπουμε να επικρατεί όσο ο κ. Σαμαράς βάζει ατζέντα, το είδαμε και με τα περί woke κουλτούρας.
7: Έτσι ακριβώς. Είναι ο Σαμαράς που βάζει την ατζέντα και βλέπουμε την κυβέρνηση και βασικά συγκεκριμένους υπουργούς να τρέχουν πίσω από την ατζέντα για να την υποτίθεται να την αποσυνθέσουν. Νομίζω όμως ότι έτσι δεν μπορούν να διαχειριστούν και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι οι εμφύλοι πόλεμοι τελικά μερικές φορές είναι οι πιο επώδυνοι από όλους. Νομίζω ότι δεν το πολύ πιστεύουν αυτό που κάνουν. Και από τη στιγμή που δεν το πολυπιστεύουν δεν μπορούν να είναι και πλήρως αποτελεσματικοί. Και επειδή κάνουν συνεχώς κυλιόμενες μετρήσεις, βλέπουν ότι αυτά δεν τα πολυπιστεύει ούτε η κοινή γνώμη, δηλαδή το δεξιό ακροατήριο, και αυτό το διαπιστώνουν συνεχώς. Γι' αυτό και πιστεύω ότι βρίσκονται σε αυτό που είπε στην αμηχανία με την οποία προσπαθούν να διαχειριστούν το φαινόμενο Σαμαράς. Όσο αργούν, τόσο το χειρότερο για αυτούς.
1: Πάντως φαίνεται ότι βγαίνουν πια πιο ξεκάθαρα στην επίθεση, ακόμη και άνθρωποι που κρατούσαν μια πιο ήπια στάση.
7: Ναι, εννοείς φαντάζομαι αυτούς οι οποίοι προέρχονται από...
1: ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα παρομοίωσε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον εξομοίωσε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον πρώην πρωθυπουργό.
7: Ούτε γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι αυτή τη φορά το ότι να βγάλει μπροστά το Μαξί μου τον Άδωνη Γεωργιάδη για να χτυπάει τον πρώην πρωθυπουργό, τον οποίον αποκαλούσε όπως τον αποκαλούσε μέχρι πριν από λίγο καιρό φίλο του και ουσιαστικά εντός εισαγωγικών πολιτικό του πατέρα, ναι. Τώρα έχει βαρύτητα το να βγαίνει και να τον αδειάζει και να τον λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε ένα θέμα με τους ενδοκυβερνητικό τεράστιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαντέλα. Το παρακολουθούμε. Έχει ενδιαφέρον. Θα είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της προεκλογικής περίοδου. Σύντομη διακοπή εδώ. Είναι σχεδόν 2:30. Επιστρέφουμε. Με τα τεκτενόμενα στη Γερμανία, η ακροδεξιά επέστρεψε. Θα πάρουμε το ρεπορτάζ, θα πάρουμε αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες και θα ακούσουμε το σχόλιο του Διευθυντή του Βήματος, του Περικλή Δημητρολόπουλου.
8: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn,
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Επιστροφή εδώ, Mega News 104,6 στα ραδιόφωνα σας και στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές. Υπομονή όσοι κινείστε στο κέντρο της Αθήνας. Εμείς θα στρέψουμε το βλέμμα και την προσοχή εκτός συνόρων στη Γερμανία για αυτήν τη σαρωτική επικράτηση της ακροδεξιάς, ένα από τα κρατήδια της Ομοσπονδίας, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι σηματοδοτεί. Η Αναστασία Μπαλέσντροβα καταρχάς μαζί μας με τα δεδομένα. Επιβεβαιώθηκαν οι δημοσκόποι στη Γερμανία, Αναστασία?
11: Πράγματι, Νίκη, δυστυχώς θα πούμε εμείς επιβεβαιώθηκαν οι δημοσκόποι. Βλέπουμε το AfD να κερδίζει σχεδόν το 44% των ψήφων στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να θέτει την ατζέντα της επόμενης ημέρας, όπως και να έχει, γιατί μιλάμε για συντριπτική ήττα από την άλλη πλευρά των χριστιανοδημοκρατών που πέτυχαν μόνο, που το ποσοστό που κέρδισαν είναι μόλις 17,2%, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες δεν έφτασαν ούτε καν στο 10%. Από τώρα και στο εξής, το ενδιαφέρον στρέφεται στη δυσκολία που θα υπάρξει για σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς τα κόμματα αρνούνται να συνασπιστούν με το AfD, το οποίο επίσημα οι υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας έχουν χαρακτηρίσει ακροδεξιό και εξτρεμιστικό. Mm-hmm. Από την άλλη, οι ίδιοι οι ηγέτες του AfD, ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο Ούλρις Ζίγκμουντ, δηλώνει δημοκράτης και λέει ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε ναι, με άλλους, αλλά δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό με τις θέσεις μας. Τώρα, άγνωστο, υπάρχει μια περίπτωση ωστόσο να μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση το AfD, εάν συνασπιστεί με τη συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ. Είναι ένα μικρό κόμμα, το οποίο έχει κερδίσει 5 έδρες. Μαζί με τις 39 του AfD θα μπορέσει, μαζί με τις έδρες του κόμματος αυτού, λοιπόν, το AfD θα μπορέσει να έχει και πάνω από 42 έδρες για να έχει την πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο σε σύνολο 83 έδρων. Να πούμε εδώ μόνο τι είναι αυτό το κόμμα. Έχει διεξάγει προεκλογική εκστρατεία κυρίως με βάση μια αριστερή οικονομική πλατφόρμα, αλλά παρόμοια όπως και το AfD ζητά μια εξωτερική πολιτική που να είναι φιλική προς τη Ρωσία. Και στο παρελθόν η ηγέτιδα του κόμματος αυτού έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με το AfD. Ωστόσο, κύκλοι μέσα στο ίδιο το ακροδεξιό κόμμα λένε ότι μάλλον δεν θα ήταν καλό για ιδεολογικούς λόγους, οπότε θα δούμε.
1: Ναι. Πάντως, ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέσντροβα. Δεν περιορίζεται σε αυτό το μικρό κράτος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, στη Σαξονία Άνχαλτ η ανησυχία. Αυτό προκαλεί τριγμούς και στο Βερολίνο. Και μένει να φανεί αν θα είναι και ένα πρόκριμα για τις επόμενες αναμετρήσεις. Μίλησε το πρωί εδώ σε εμάς και στον Παύλο Τσίμα ο Δόκτωρ Ρόναλντ Μαϊνάρντους, είναι πολιτικός αναλυτής, κύριος ερευνητής στο Έλια ΜΕΠ, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τα της πατρίδας του, της Γερμανίας, αλλά μοιράζει το χρόνο του και εδώ, στη δεύτερη πατρίδα του, την Ελλάδα. Αξίζει να τον ακούσουμε.
12: Να πούμε πολιτικά ότι αυτή η νίκη είναι όντως εντυπωσιακή. Πρόκειται ένα κόμμα που έχει επισήμως χαρακτηριστεί ως αποδεδειγμένα ακροδεξιό. Αυτές οι εκλογές αποτέλεσαν και ένα δημοψήφισμα για την πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και για αυτό το λόγο η έκβαση θα έχει και συνέπειες για το ίδιο το Βερολίνο, για την κυβέρνηση στο Βερολίνο. Προηγείται το κόμμα αυτό στις πανγερμανικές λιγομετρήσεις Socialist ως πρώτο κόμμα με περίπου 30%. Δηλαδή, ναι, αν είχαμε εκλογές σήμερα, θα είχε μεγάλη δυνατότητα να περάσει ως πρώτο κόμμα.
1: Και βέβαια, πρώτο κόμμα, ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία σε εθνικές εκλογές, έχει να αναδειχθεί, όπως ίσως θα θυμάστε, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με σαφή σύνδεση με αυτό που ακολούθησε. Είχαμε κοινή ανακοίνωση πριν από λίγο από τις δύο μεγάλες εκκλησίες της Γερμανίας, καθολική και προτεσταντική. Κοινή ανακοίνωση, ξαναλέω. Σεβόμαστε το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα σιωπήσουμε σε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η δημοκρατία, λένε οι δύο εκκλησίες της Γερμανίας. Θα υπερασπιστούμε τους ανυπεράσπιστους, τους αδύναμους, το Σύνταγμα και τους νόμους. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, διευθυντής του Βήματος στο στούντιο. Δεν ξέρω αν έχουμε αντιληφθεί πλήρως τη βαρύτητα αυτού που βλέπουμε να τακταίνεται στη Γερμανία, με αποκορύφωμα τη σημερινή ημέρα, αλλά μια πορεία που τη βλέπουμε αρκετά χρόνια πια σε εξέλιξη.
13: Κοίτα, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία έχει ξεσπάσει μία πυρκαγιά και το πρόβλημα με τις πυρκαγιές δεν είναι μόνο ότι ξεσπούν, είναι ότι και εξαπλώνονται, έτσι. Δηλαδή, αν καβαλήσει ένα κύμα το AfD και η ακροδεξιά, μπορεί κάλλιστα να φτάσει και στη Δυτική Γερμανία, που δεν σημειώνει ασφαλώς τις ίδιες επιδόσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο πανγερμανικά έχει 28% στις δημοσκοπήσεις, έχει το υψηλότερο ποσοστό. Τώρα, λέμε ακροδεξιό. Τι σημαίνει ακροδεξιό στη Γερμανία? Έχω κρατήσει εδώ στάρ του κόμματος εκεί στις εκλογές της Αξονίας, είναι, το είπε πριν και η συνάδελφος, ο Ούρλιχ Ζίγμουντ. Έτσι, τι λέει αυτός ο άνθρωπος και ποιον άνθρωπο ψήφισε το 44% αυτού του κρατηδίου? Αντιγράφω μία δήλωση, θα διαβάσω μία δήλωση όπως δημοσιεύτηκε στο Βήμα της Κυριακής, σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έκανε από εκεί η ανταποκρίτριά μας η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Λέει: ο πατέρας κράτος είναι πλέον ένας θεμπέλης. Ίσως θα πρέπει να βάλουμε αυτό μια ηχητική προειδοποίηση ότι είναι σκληρό το περιεχόμενο, πώς κάνει. Λοιπόν, το πατέρας κράτος είναι πλέον ένας θεμπέλης που βρωμάει ναρκωτικά, μπεκρουλιάζει και ψελίζει τη διεθνή. Η μητρική γλώσσα δεν είναι πια μια ιστορική γυναίκα, αλλά μια πόρνη. Βρωμιάρα πασαλημένη με κραγιόν. Επειδή ο πατέρας κράτος την τρεις τελίτσες τρεις φορές την ημέρα. Θα αφαιρέσουμε από την ξεπεσμένη αριστερά την επιμέλεια της Γερμανίας και θα ανακτήσουμε τη Γερμανία μας. Αυτόν τον άνθρωπο, τον άνθρωπο που λέει αυτά τα πράγματα, ψήφισε το 44% των πολιτών στη Θουρυγγία, στην Σαξονία, συγγνώμη. Σε δύο εβδομάδες είναι οι εκλογές στο Μαδεμβούργο, Πομερανία, επίσης κράτος της πρώην, κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, αλλά και στο Βερολίνο, όπου εκεί φαίνεται να τα πηγαίνει καλύτερα η αριστερά.
1: Ναι.
13: Τελευταία υποσημείωση, ο Ζίγμουντ, αυτός ο άνθρωπος, είναι πιθανό να γίνει πρωθυπουργός της Αξονίας. Δεν έχει τελειώσει το πράγμα, διότι απέναντί του είναι όλοι μεν, αλλά η Ζάρα, η Βάγκενχερτ, το συζητάει.
1: Ναι, ναι, όπως μας είπε έτσι η Αναστασία. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με ποσοστά και επικρατήσεις. Εδώ υπάρχει και το μεγάλο διακύβευμα της Ουκρανίας. Εδώ μιλάμε για έναν πολιτικό φορέα που θέλει καλές σχέσεις με τη Μόσχα. Αυτός ο φορέας είναι αυτή τη στιγμή πανγερμανικά πρώτο κόμμα. Η Γερμανία είναι αυτό που είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μένει να φανεί αν θα οθήσει παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις σε τέτοια κατεύθυνση. Περικλεί να βάλουμε στην ίδια εικόνα, κλείνοντας, τη Γαλλία, όπου η Λεπέν εδώ και χρόνια έχει κανονικοποιηθεί.
13: Ναι.
1: Και τους Βρετανούς.
13: Θα με ανησυχούσε περισσότερο η ρητορική των Βρετανών και λιγότερο της γαλλικής ακροδεξιάς, η οποία ακριβώς επειδή έχει κανονικοποιηθεί και έτσι έκανε μια επιχείρηση mainstream, ας πούμε.
1: Rebranding.
13: Ένα rebranding, μπράβο, το είπες πάρα πολύ ωραία. Δεν φτάνει σε αυτά τα άκρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Πάμε να δούμε ποιο είναι το κλίμα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ανταποκριτής του Μέγκα, ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, θα μας δώσει τον αντίκτυπο της σαρωτικής νίκης της ακροδεξίας της Αξονίας. Σαράντη.
14: Καλό μεσημέρι. Εδώ επίσημα νίκη οι Βρυξέλλες δεν τοποθετούνται, δεν κρατούν αποστάσεις, δεν θέλουν να αποφύγουν κάθε είδους ανάμειξη σε εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών. Το είπαν και επίσημα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν σήμερα το πρωί, ότι οι ψηφοφόροι ψήφισαν. Κοινώς οι Βρυξέλλες επίσημα, επαναλαμβάνω, κρατούν αποστάσεις. Ανεπίσημα όμως Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει και έντονη ανησυχία, αλλά και σκεπτικισμός. Αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι το timing είναι εξαιρετικά κακό.
1: Γιατί?
14: Αυτό γιατί. Διότι πρωταρχικός φόβος είναι φυσικά μην υπάρξει γενικότερη πολιτική κρίση στο Βερολίνο. Και αυτό εντάξει δεν είναι. Είναι προφανές συνεργασμό μηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μέχρι τέλη του έτους νίκη έχουν βάλει πολιτικό στόχο να περάσουν τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το ΕΣΠΑ δηλαδή. Mm-hmm. Χωρίς τη Γερμανία ή on board.
1: Με μια κατάσταση πολιτικής αποσταθεροποίησης, ναι. Βέβαια.
14: Αποσταθεροποίηση, αυτό δεν θα είναι εφικτό. Εδώ έρχεται το δεύτερο κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι οι εξελίξεις στη Γαλλία. Είναι προφανές ότι πολιτικά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η γαλλική ακροδεξιά θα το εκμεταλλευτεί το πολιτικό momentum mm-hmm. αυτό. Αν και η σχέση της Λεπέν με το AFD είναι σε κακό σημείο. Όπως είπατε προηγουμένως, η Λεπέν προσπαθεί να κάνει ένα rebranding, να κρατήσει αποστάσεις από τους εκτρεμισμούς κτλ. Αλλά σίγουρα θα το εκμεταλλευτεί. Και τους προκαλεί και πολλούς πονοκεφάλους, Νίκη, το γεγονός ότι πλέον αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ, ανοιχτά πλέον στηρίζουν τις ευρωπαϊκές ακροδεξιές δυνάμεις.
1: Ναι, έκανε και σχετική ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, παραλείψαμε να το πούμε, δείχνοντας το αποτέλεσμα στη Σαξονία Αναχάλτ. Είναι σαφής η θέση.
14: Ναι, ακριβώς. Απλά το θέμα τώρα είναι ότι το τέταρτο σημείο που τους απασχολεί και να σου κλείσουμε αυτό είναι το γεγονός ότι και η ατζέντα που είχε επικρατήσει στο δημόσιο λόγο εξυπηρετεί την ακροδεξιά. Αυτά μιλούνται στη Θεότα στην Ισπανία.
1: Το μεταναστευτικό.
14: Όλα αυτά συνηγορούν σε ένα δύσκολο φθινόπωρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαράντη. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, ανταποκριτής του Μέγκα στις Βρυξέλλες. Επιστροφή εδώ σε κλίμα πένθους βέβαια για το χαμό των δύο χειριστών σε αυτό το φρικτό δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι μαζί μας. Η πολεμική αεροπορία τρέχει αυτή τη διερεύνηση. Σωστά, Μαρίνο?
15: Σωστά, Μεκενίκη, και πραγματικά είναι μια δύσκολη επίπονη διαδικασία η οποία καλώς εκόντων των πραγμάτων θα έχει ένα πρώτο πόρισμα μετά από περίπου ένα μήνα, σύμφωνα τουλάχιστον όσα μας λένε οι άνθρωποι της αεροπορίας. Είναι μια δύσκολη μέρα για την πολεμική αεροπορία. Σήμερα ολοκληρώνεται το πέθος που κήρυξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για όλες τις ένοπλες δυνάμεις. Αύριο στις 12 η ώρα στο Κατσικά Ιωαννίνων θα γίνει η κηδεία του σμιναγού Πέτρου και μεθαύριο στον πύργο του επισμιναγού Πλαίσια. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά σενάρια τα οποία εξετάζονται. Ένα από αυτά είναι να χτύπησε το μαχητικό κατά τη διάρκεια της κλειστής στροφής κάποιο πλευρικό ή καθοδικό ρεύμα και να το έβγαλε εκτός φακελού πτήσης. Ένα άλλο σενάριο εξετάζει, επειδή ακριβώς πετούσε αρκετά χαμηλά, να μπήκε κάποιο πτηνό μέσα στο κινητήρα, να το κατέστρεψε με αποτέλεσμα κατά την κρίσιμη φάση της στροφής, εκεί που χρειαζόταν δηλαδή όλη την ισχύ το μαχητικό, να έχασε το ένα και τους δύο κινητήρες με αποτέλεσμα να υπάρξει απώλεια στήριξης και να καταπέσει το μαχητικό. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα μικρότερα σενάρια που εξετάζονται να έπαθε βέρτικο ο χειριστής. Αυτό που πρέπει να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες από πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προφανώς κρίνουν με βάση τα βίντεο που υπάρχουν, τα οποία προσωπική άποψη αφές δεν είναι και τις καλύτερες ποιότητες, είναι τραβηγμένα από κινητό τα περισσότερα και από μεγάλη απόσταση, προσπαθούν να βάλουν στο κάδρο τον χειριστή του μαχητικού. Δεν θα συμφωνήσω με όλο το σεβασμό προς τους εμπειρογνώμονες και τους πραγματογνώμονες, θα περιμένω το πόρισμα της πολεμικής αεροπορίας που θα περάσει από μικροσκοπικό και μακροσκοπικό έλεγχο όλα τα συντρίμια, όλες τις καταγραφές που υπάρχουν στις συνομιλίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου.
1: Το κρατάμε λοιπόν και το μοιραζόμαστε, Μαρίνο. Γι' αυτό θα μείνουμε σε αυτά. Ας μην μπούμε σε δηλώσεις που έγιναν από εμπειρογνώμονες για τα πιθανά αίτια αυτής της τραγωδίας εν αναμονή του επίσημου πορίσματος. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμη. Επί 8 ολόκληρες μέρες μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Η Αθηνά Γεωργοπούλου είναι μαζί μας. Προσπαθούμε τώρα να φανταστούμε πώς θα μπορούσε να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Οι εκτιμήσεις Αθηνά λένε ότι ήδη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη και βεβαίως είναι μια περιοχή που έχει και ιστό, κατοικημένο θέλω να πω.
16: Νίκη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις. Η κατάσταση εδώ παραμένει δύσκολη. Αν και σήμερα έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Μιλάμε πλέον για την 8η συνεχόμενη ημέρα της φωτιάς εδώ στην Τραπεζίτσα. Μια φωτιά που, να θυμίσουμε, ξεκίνησε από Κεραυνό και μέχρι στιγμής, όπως είπες, έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα. Η μεγάλη αγωνία ήταν ουσιαστικά χθες το βράδυ. Οι φλόγες κατέβηκαν αρκετά χαμηλά, Νίκη. Πλησίασαν περίπου στα 300 μέτρα από τα πρώτα σπίτια και όπως καταλαβαίνετε εκεί υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, ήχησε το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα δημιουργήθηκε μια ζώνη προστασίας ανάμεσα στο δάσος και στα σπίτια. Να σας πω την αλήθεια, ήταν πολύ συγκινητική η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αν ήσασταν εδώ και το βλέπατε, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλά θερμικά σημεία διάσπαρτα μέσα στο βουνό, κυρίως ανατολικά και νοτιοανατολικά της Κόνιτσας. Και μιλάμε για σημεία που σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό και από το πρωί συνεχίζονται οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό, να σας πω. Προσπαθούν να περιορίσουν αυτές τις αιστείες και να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις. Σε κάθε περίπτωση μπορεί σήμερα να υπάρχει μια πολύ μικρή βελτίωση, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με σιγουριά, Νίκη.
1: Και μιλάμε και για δάσος βεβαίως. Η Αθηνά Γεωργοπούλου για αυτή τη φωτιά που μένεται, είπαμε 8η ημέρα σήμερα στην Κόνιτσα. Ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Και είναι η ώρα της δικαιοσύνης για την υπόθεση αυτή που ήρθε στο φως στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Αναφέρομαι στο Μαραθώνα και στην αποκάλυψη ότι εδώ είχαμε μία ηλικιωμένη, νεκρή, κάποια χρόνια, με το σώμα της άταφο και το θάνατό της να μην έχει ανακοινωθεί προκειμένου να εισπράτεται ακόμη η σύνταξή της. Η Γογό Μπαλή είναι μαζί μας. Είχαμε αυτόφορη διαδικασία για τους συλληφθέντες. Γογό.
17: Οι 68χρονοι και ο γιος της έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Πρόσχολης Ευελπίδων για να δικαστούν και οι δύο κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο.
1: Εγώ έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας, να σου ζητήσω. Ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί είσαι στα δικαστήρια, δεν έχεις την ευκολία που έχουμε εμείς εδώ στο στούντιο. Αν μπορείς να μείνεις ακίνητη σε ένα σημείο, μήπως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
17: Δεν μπορώ να ακούτε καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα.
17: Τέλεια, και οι δύο λοιπόν κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο, καθώς φέρονται να έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα τα οστά της, οποίες βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Η κατηγορούμενη φέρεται να αποδέχεται ότι έθαψε τη σωρό της μητέρας της για να παίρνει τη σύνταξή της, ενώ ο γιος της αρνείται ότι συμμετείχε στην πράξη με οποιοδήποτε τρόπο. Ειδικός ανθρωπολόγος τώρα εξετάζει τα οστά ώστε να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου. Ανάλογα με το συνολικό ύψος των συντάξεων που εισέπτεται η 68χρονη, θα εξαρτηθεί το εάν η δίωξη για απάτη σε βάρος του δημοσίου που θα ασκηθεί θα είναι κακουργηματική, άνω δηλαδή των 120.000 ευρώ, ή πλημμυρηματική. Ναι. Η δίκη στο αυτοφόρο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Αναμένουμε την ενημέρωσή της και να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί ή θα ζητηθεί νέα αναβολή.
1: Αναμονή λοιπόν. Έχουμε όμως εξελίξει σήμερα και στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Είναι η διαδικασία που συνεχίζεται μετά τις διακοπές του Αυγούστου, Γογό, και μπαίνει και σε ένα κρίσιμο στάδιο πια στη Λάρισα.
17: Ναι, κατά τη σημερινή δικάσιμο λοιπόν, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από όσους το επιθυμούν να δηλώσουν και τους μάρτυρες υπεράσπισής τους. Ορίστηκε νέο συνεκρόσμο από την οικογένεια Τόλκα Παπαγγελή. Η Μαρία Τόλκα, μητέρα της αδικοχαμένης Αναστασίας Παπαγγελή, όρισε συνήγορό της τον Αστέριο Λαχανά, ανακαλώντας την εκπροσώπησή της από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαδικασία συνεχίζεται με εξέταση πρώτων μαρτύρων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται μάρτυρες από την οικογένεια του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα. Mm-hmm. Στο δικαστήριο παρόντες είναι 7 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό Μπαλή. Και ξανά στην Αναστασία Μπαλέσδροβα, στις διεθνείς εξελίξεις, και έχουμε αρκετές και με διαφορετική αφετηρία. Αναστασία, καταρχάς είναι δύσκολα για το ενεργειακό όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, σπρώχνει τις τιμές και του φυσικού αερίου στα ύψη, και επειδή για μας εδώ στην Ευρώπη έρχεται χειμώνας, αυτό προκαλεί εύλογη ανησυχία.
11: Ναι, πράγματι, Νίκη, αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Να πούμε πρώτα ότι σήμερα οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο 4% και ξεπέρασαν τα 74 ευρώ η μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω των 3,5 ετών και μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα με τα νέα χτυπήματα ανάμεσα στην και Ιράν, μετά από μία παύση που είχε κρατήσει κάτι παραπάνω από ένα μήνα. Και ενώ υπάρχουν καινούργιες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο, είδαμε χθες και προχθές τα χτυπήματα σε τρία δεξαμενόπλια ιρανικά και αντίστοιχα οι Ιρανοί είπαν ότι επιτέθηκαν σε ένα αντιτορπιλικό και ένα αεροπλανοφόρο των Αμερικανών, χωρίς να προκαλέσουν κάποιες ζημιές σύμφωνα με την CENTCOM. Επειδή πλησιάζει ο χειμώνας, είναι πολύ μεγάλη η ανησυχία για το πόσο θα υπάρχουν προμήθειες και αναμένεται, σύμφωνα με αναλυτές, να υπάρξει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση προμηθειών.
1: Πάντως ο Τραμπ δεν ασχολείται μόνο με τη Μέση Ανατολή, έχει το χρόνο και τη διάθεση να δει και άλλα θέματα και έτσι μετά τη λίμνη Οντάριο που τη μετονόμασε σε λίμνη της Αμερικής και τον κόλπο του Μεξικού που το μετονόμασε σε κόλπο της Αμερικής, τώρα θέλει να ξαναβαφτίσει και την πολιτεία Νιου Μέξικο, το Νέο Μεξικό.
11: Ναι, και να αντικαταστήσει τη λέξη Μεξικό με τη λέξη Αμερική. Αυτό είναι το νεότερο που έχει αποφασίσει να αλλάξει στον παγκόσμιο χάρτη. Είπες και εσύ τα προηγούμενα. Να πω εγώ ότι την περασμένη εβδομάδα έκανε μια ανάρτηση με μια πρόταση. Δεν ξέρω σε ποιον την απέθυνε ακριβώς. Ενδεχομένως το στενό του Ορμούς να μετονομαστεί σε στενό του Τραμπ. Επίσης έχει ανεβάσει σήμερα και μια ανάρτηση στην οποία η περιοχή των στενών του Ορμούς έχουν το σχήμα του κεφαλιού του. Έχει κάνει 34 αναρτήσεις μέσα σε λιγότερο από μία ώρα σήμερα, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος με τέτοιες προτάσεις.
1: Θέλει να αλλάξει το χάρτη ο Τραμπ, αλλάζει ο χάρτης όμως και με τη βούλα των Ηνωμένων Εθνών για να αποκατασταθεί μια ανακρίβεια που δυστυχώς έχει επικρατήσει και στο μυαλό μας. Ο χάρτης που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια δεν αποτυπώνει με ακρίβεια το μέγεθος των υπήρων και αυτό θέλουμε να αλλάξει πια.
11: Ναι, αυτό προβλέπει ένα ψήφισμα το οποίο ενέκρινε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και με αυτόν τον τρόπο θα απεικονίζεται πλέον η Αφρική στις πραγματικές της διαστάσεις και όχι σε αυτές που έχουμε μάθει όλοι να βρέπουμε στους χάρτες που υπάρχουν ακόμη παντού. Να πούμε ότι δεν είναι δεσμευτικό αυτό το ψήφισμα, παρόλα αυτά όντως αποκαθιστά μια μεγάλη ανακρίβεια, διότι συγκεκριμένα στους χάρτες που βλέπουμε τώρα εμφανίζεται περίπου με το ίδιο μέγεθος με τη Γροιλανδία, ενώ στην πραγματικότητα είναι 14, η Αφρική, συγγνώμη, είναι 14 φορές μεγαλύτερη από τη Γροιλανδία. Και αυτό συμβαίνει λόγω της απεικόνησης που δίνει αυτή η μέθοδος, προκαλώντας όμως πάρα πολλές αδικίες και σε επίπεδο διεθνών ισορροπιών και εμπορίου σε βάρος της Αφρικής.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Κάντε έναν κόπο, γουγκλάρετε. Το ραδιόφωνο δεν προσφέρεται, δεν έχουμε εικόνα να σας δείξουμε τη διαφορά, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε πόσο έξω είμαστε στην εικόνα που έχουμε για τον κόσμο μας. Και στη Λίνα Ιορδανίδου τώρα, γιατί τα ξημερώματα είχαμε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία στα Πατήσια.
18: Σκηνές Far West λοιπόν, εκτελήθηκαν τα ξημερώματα, ήταν λίγο μετά τις 4.30, δύο επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πύρ εναντίον ενός 55χρονου που μόλις είχε βγει από το σπίτι του και αμέσως τράπηκαν σε φυγή. Ο άντρας τραυματίστηκε, να πούμε, ελαφρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο γεννηματάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς πως προσπάθησαν να του κλέψουν τη μοτοσικλέτα και όταν εκείνος αντέδρασε, πυροβόλησαν. Παρά τα όσα είπε ο ίδιος και παρά το γεγονός ότι δεν έχει απασχολήσει το παρελθόν τις αρχές, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα κίνητρα, αλλά και τυχόν άγνωστες δραστηριότητες του 55χρονου, με τις οποίες μπορεί να συνδέεται η επίθεση. Να πούμε πως το μικροσκόπιο είναι ένα περιστατικό και πάλι με πυροβολισμούς που σημειώθηκε περίπου τον 15 Αύγουστο. Συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και να δουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, Νίκη.
1: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, απομένουν 6 λεπτά ως τις 3. Ελάτε να ρίξουμε μία ματιά στις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο. Αγγελική.
19: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας που σημειώνει άνοδο 0,40.
1: 40% στις 2712,2 μονάδες αυτή την ώρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 97,5 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,31%, άνοδο 0,95% και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,2 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, απώλειες 0,99% για τον χρυσό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.432 δολάρια η ουγγιά. Και ενώ για το ασίμι η τιμή διαμορφώνεται στα 66 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,9%. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Στην αθλητική επικαιρότητα είναι αυτός ο τρομερός τραυματισμός του Ελκαμπί. Όσοι είδαμε τις εικόνες, δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας. Ο Λευθέρης Αμπατζής είναι στο στούντιο. Νομίζω θα ξεκινήσουμε δικαιωματικά από εκεί.
19: Ναι, έχουμε μια φρεσκιά είδηση βέβαια, ότι ο Τόμας Γουόκαπ από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, οριστικά στην Dubai BC, βγήκε πριν από λίγο η είδηση, θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, ο Αμερικανός γκάρντ με 12 τίτλους στον Ολυμπιακό, ανάμεσά τους και η Ευρωλίγκα την περασμένη σεζόν, στο Ελκαμπί, όπου όλα περιφέρονται γύρω του, γύρω από αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Να πούμε ότι βρέθηκε αμέσως στο πλευρό του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Του είπε ότι θα γυρίσεις δυνατός και θα παραμείνεις στην οικογένεια του Ολυμπιακού για όσο θέλεις εσύ. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Είχαμε επίσης μια επίσκεψη στο νοσοκομείο, στον Αγίου Μπελκαμπή, η οποία κάνει σαν είδηση και σαν αίσθηση.
1: Έχει ένα συμβολισμό.
19: Ναι, βέβαια. Έχει ένα συμβολισμό, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο συμπατριώτης του και συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα, ο Ζεντίνου Ναΐ, παίκτης του Παναθηναϊκού φυσικά, αντίπαλος, πήγε, τον επισκέφθηκε για να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση. Ανέβηκε και στα social μια φωτογραφία από αυτή την επίσκεψη με δύο καρδιές, μια πράσινη και μια κόκκινη, το οποίο ήταν πραγματικά αρκετά συγκινητικό. Στην αποστολή του Ολυμπιακού, να πούμε για την αυριανή αναμέτρηση του κυπέλου με το Βόλο, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ξανά με το Βόλο παίζει ο Ολυμπιακός. Συμπεριλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός, ο οποίος για πρώτη φορά φέτος είναι στις επιλογές του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και αυτό έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, τον οποίο θα αντικαταστήσει. Πιθανότατα θα το δούμε και στην πορεία. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, που ξεκινάει στις 6 σήμερα, ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Super League. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται από χθες ο Πανετολικός με 9 πόντους, καθώς έχει πετύχει 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, ο Λευτέρης Αβατζής, με την αθλητική επικαιρότητα. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου, στο στούντιο. Ελίνα,
20: καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα ο καιρός θα διατηρήσει γενικά τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Περισσότερη δροσιά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Πιο ενισχυμένους ανέμους, ακριβώς. Ωστόσο, δεν θα λείψουν και κάποιες βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Για να δώσουμε μια εικόνα, η τάση από την Κυριακή και κυρίως από την επόμενη Δευτέρα δείχνει ότι θα είμαστε σε ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό, με περισσότερες βροχές. Θα τα δούμε βέβαια αυτά και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αυριανή ημέρα στην Αττική, θα επικρατήσει και πάλι ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία, με βόρειους ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη επίσης αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις κατά τόπους, θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς, η άνεμη νοτιοανατολική στα 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως είπαμε και πριν, αρκετή ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου εκεί θα δούμε να σημειώνονται τοπικές βροχές ή μπόρες περισσότερο στα ορεινά τμήματα.
1: Μακάρι εκεί στην Κόνιτσα κάπως να βοηθήσει την κατάσταση, γιατί είναι πολύ δύσκολη, όπως ακούσαμε.
20: Ακριβώς. Να πούμε ότι επίσης ότι φορά τους ανέμους θα παραμείνουν πιο ισχυροί στην περιοχή του Αιγαίου, στα 4 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Πρόσκαιρα στα κεντρικά τμήματα θα δούμε και 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο πιο ασθενείς οι άνεμοι στα 2 με 4. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε και στην αρχή, θα σημειώσει έτσι μια πτώση. Περισσότερη δροσιά, μην περιμένουμε βέβαια ακραία πράγματα, αλλά θα είμαστε σίγουρα σε καλύτερη μοίρα. Μέχρι 30 με 33 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, στα δυτικά στους 34 με 35, στα νησιά 28 με 33.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου, και ο άνθρωπός μας για την κατάσταση εκεί έξω, μας ακούτε πολύ από το αυτοκίνητό σας, η Κατερίνα Μπούκα, θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Κατερίνα.
21: Θα ξεκινήσουμε τώρα από την περιφερειακή Ιμητού, καθώς είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς σε Γιοταχή και υπάρχει αυτή την ώρα δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στην Αθηνών Κορίνθου έπειτα στην είσοδο, στο ύψος του Ασπρόπυργου και στην περιφερειακή Εγάλεως, στην έξοδο, στη λίμνη Κομουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει δυσχέρεια στην Κατεχάκη, στην Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα προς Βουλή, στην Σταδίου και στην Λεωφόρο Βασιλίσης Αμαλία στην Κάθοδο. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα, ευχαριστούμε πάνω και πέρα από όλους εσάς που μείνατε μαζί μας για την ακρόαση. Ήταν το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με τον Βασίλη Πριονά στον ήχο, την Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, τη Λεώνη Λογοθέτη και την Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, το Λάμπρο Ρίγα στο τηλεφωνικό κέντρο. Μείνετε συντονισμένοι, ήρθε ο Ηλίας Μπενέκος με τις ειδήσεις στις 3 και αμέσως μετά σκυτάλη και μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη. Καλό σας απόγευμα.
0: Και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 3. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Με δύο γραμμές εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Στη σκληρή γραμμή, Ντόρα Μπακογιάννη, Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα στελέχη στρέφουν τα πυρά τους κατά του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ πιο διαλλακτικός εμφανίστηκε μέσω του Mega News 104,6 ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης. Ο κ. Κυρανάκης, αν και χαρακτήρισε άδικη την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, σημείωσε με νόημα πως η Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια της έχει βρει τρόπους να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Σε ερώτημα της Ράνιας Τζίμα αν αυτό περιλαμβάνει και τον Αντώνη Σαμαρά, είπε «Θα εργάζομαι για την ενότητα, είμαι ξεκάθαρο σε αυτό». Νωρίτερα, η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της είχε σχολιάσει πως ο Σαμαρά σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, είπε. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα το βίντεο, αν έβγαζε τον ήχο και το έβλεπε μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπει από την Κωνσταντοπούλου, διερωτήθη ο Υπουργός Υγείας. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους και 47.000 αγρότες, ενίσχυση 400 ευρώ για επιπλέον 270.000 συνταξιούχους, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και κουμπαρά 60.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, προβλέπει μεταξύ άλλων το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στόχος μας είναι μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% στις επενδύσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε πως το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ούτε πριν ούτε μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα έχουμε κυβέρνηση δεξιάς πολυκατοικίας, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με το πρόγραμμά του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διάχυτος είναι ο προβληματισμός σε όλη την Ευρώπη για τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι η νίκη του ακροδεξιού AfD έχει κλονίσει το κόμμα του στα θεμέλια του και σηματοδοτεί την ανάγκη για μια ριζική αναθεώρηση. Δεν μπορούμε απλά να συνεχίσουμε όπως πριν, ούτε εγώ ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δήλωσε ο Μέρτς σύμφωνα με την εφημερίδα Bild. Σε εξέλιξη είναι για 8η ημέρα η φωτιά στην Κόνιτσα. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις, ενώ έχουν γίνει στάχτη πάνω από 6.200 στρέμματα. Νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σίδηροτροχιών.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: άνοδο 0,4% στις 2.712,2 μονάδες, σημειώνει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρέλαιου Brent διαμορφώνεται στα 97,5 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,31%. Άνοδο 0,95% σημειώνει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,2 δολάρια το βαρέλι. Απόλυες 0,99% για το χρυσό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.432 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,1 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,9%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με το Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης μπήκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός είναι για πρώτη φορά φέτος στις επιλογές του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απόφαση που προφανώς σχετίζεται με το σοβαρό τραυματισμό του Ελ Καάμπι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
20: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πιθανώς πρόσκαιρα ακόμη και 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 28 με 32 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
21: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε γιοταχή. Επιπλέον χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, στο ύψος του Ασπρόπυργου και στην περιφερειακή Εγάλεως, στην έξοδο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κατεχάκη, στην Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Βουλή, στην Σταδίου και στην Λεωφόρο Βασιλίσης, Αμαλία στην Κάθο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 ακολουθούν ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Mega News 104,6.
4: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν, η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει, η διαφθορά μεγαλώνει, η υπογεννητικότητα μεγαλώνει, η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Θεός φυλάξει με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφέρη.
23: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δήμο Βερίκη. Από το στόμα μου και στο δούλο αυτή.
24: Να σε καλά, Δημήτρη. Γιατί?
23: Θέλω να σε ταρακουνήσω λίγο.
24: Γιατί? Κοίταξε να δεις. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα,
23: ναι,
24: κάθε χρόνο.
23: Ναι.
24: Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα κάθε χρόνο το κεφάλι μας έχει γίνει κουρκούτι. Έχει γίνει κουρκούτι από όσα έχουν εξαγγελθεί από το Σάββατο στη ΔΕΘ, ακολουθώντας μετά τη συνέντευξη τύπου του εκάστοτε πρωθυπουργού, και μετά η Δευτέρα είναι η μέρα αναλύσεων από τις 7 η ώρα το πρωί.
23: Γι' αυτό σου βλέπω μια κομπιτεράκι στο χέρι από το πρωί.
24: Ναι.
23: Προσπαθείς να κάνεις λογαριασμούς.
24: Αναλύσεων, θα πάρω τόσα, δεν θα πάρω. Όμως.
23: Πάντως, κάτι θα πάρεις, φίλε μου.
24: Κοίταξε να δεις. Τώρα θα σου έλεγα τι θα πάρω. Αλλά.
23: Σημασία έχει όμως. Κάτι θα πάρεις, ρε φίλε.
24: Πήρα όμως μία μυρωδιά.
23: Μάλιστα.
24: Ότι,
23: και αυτό κάτι είναι.
24: Ότι στο κυβερνών κόμμα,
23: ναι,
24: γίνονται περίεργες διεργασίες. Που εάν δεν καταφέρει ο Μητσοτάκης να βάλει τα στελέχη του πρώτης γραμμής δίπλα του, στο πλευρό του, και να εμφανίζονται προς τα έξω.
23: Ποια είναι, δεν είναι, και είναι πολλά τα στελέχη πρώτης γραμμής. Ποια είναι? Γιατί άλλες φορές είναι πολλά, αλλά
24: ξεκινάω από το Δένδια. Εάν δεν πάρει το Δένδια δίπλα του.
23: Πώς τώρα δεν ήταν δίπλα του. Έχει τύχει βέβαια και το δυστύχημα που μας αρακούνησε όλους. Δεν το συζητάμε. Όμως δεν ήταν.
24: Αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία.
23: Σάγουα το Σάββατο βγήκε εδώ πέρα και τα έλεγε.
24: Εντάξει. Είπαμε. Δεν είπα τίποτα. Είναι από αυτά που ξέρεις και δεν λες.
23: Όχι, εδώ θα πεις όλα. Άμα ξέρεις, εδώ μαζί μου τα λες όλα. Είναι κάτι σαν εξομολόγηση, καταλαβές.
24: Έχω, γι' αυτό έχω
23: πάει. Αυτό...
24: Έχω τον πάρτερ Δημήτριο.
23: Γι' αυτό θέλω να με βλέπεις έτσι, να ανοίξει την καρδιά σου.
24: Ναι, αγόρι.
23: Θα εισηγηθώ αντί για καρέκλα να σου βάλουν αυτό
24: πάντα που έτσι σε βλέπω.
23: Ψυχολόγοι.
24: Όμως, εντάξει, με το Σαμαρά, βγήκε ο Σαμαράς, κουβέντα για το Σαμαρά. Εγώ αμφιβάλλω πολύ εάν η κοινωνία, οι απλοί πολίτες που κάτι περίμεναν και δεν το πήραν ή που πήραν μια υποσχετική.
23: Έλα ρε φίλε, εδώ οι δημόσιοι υπάλληλοι περισσότερο πίστευαν ότι τον 500άρικο θα το πάρουν τώρα, μεθαύριο.
24: Ναι.
23: Α, γελάει. Γεια σου ρε Ηλέκτρα.
24: Okay,
23: Ηλέκτρα Ασιθιανάκη στον ήχο, φροντίζει να φτάνει κρυστάλλινο στα ραδιοφωνά σας.
24: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κυβερνών κόμμα ομοψυχία.
23: Σε ο Πρατάκος, πώς βγήκε?
24: Έλαντε.
23: Όχι το δεξί, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος πρωθυπουργικού γραφείου.
24: Όχι μόνο αυτό.
23: Μετά τον Δημητριάδη, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε παραλάβει τα πάντα. Είχε κατηγορηθεί ότι είχε απομονώσει για τον πρωθυπουργό. Οι αποφάσεις όλες έπρεπε να πάρουν την έγκρισή του.
24: Έπρεπε
23: το okay από εκείνο.
24: Εγώ μπορώ να σου πω ότι για ιδιαιτέρως καυτά, απόρριτα θέματα προσωπικά του Μητσοτάκη, ο Μπρατάκος εξακολουθούσε και είχε εμπλοκή και αμέσως και μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου. Τι συμπέρασμα μπορώ να βγάλω?
23: Γιατί αυτό το κλείσιμο των δηλώσεων του,
24: ζήσε Μάινα Φάστερφίλη,
23: και ο τρόπος με τον οποίο το είπε,
24: Είχε θυμό μέσα.
23: Δηλαδή,
24: είχε θυμό.
23: Δηλαδή, σαν να λέει, ρε φίλε, μη μας κοροϊδεύεις. Ναι. Έτσι είπε. Εγώ
24: είπε,
23: αυτό.
24: Δεν είπε
23: αν, αν μου δεν πεις είπε εμένα πώς αποκωδικοποίησα τα λεγόμενα του, τα σχόλιά του δηλαδή, που αφορούσαν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ήταν αυτό.
24: Είναι okay. Σαφές ότι οι εξαγγελίες αυτές δεν είχαν καθόλου άρωμα εγχώριων επιμελητηρίων. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ένα επιμελητήριο θεσμικό που αλίμονο αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν το ακούει. Και η δήλωση του Μπρατάκου ουσιαστικά για μένα αυτό λέει, ότι αυτά που ακούσατε στη Θεσσαλονίκη με εμάς δεν τα είχε συζητήσει. Επομένως, οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης μήπως κόπηκαν και ράφτηκαν σε πατρόν αγνώστου προελεύσεως.
23: Ξέρετε ποιος τις έκοψε και ποιος τις έραψε τις εξαγγελίες? Είναι του Πρωθυπουργού, είναι των συνεργατών, είναι του επιτελείου του Υπουργού.
24: Έλα τώρα, είναι τον.
23: Είναι των επικοινωνιολόγων, είναι των δημοσκόπων, είναι εκείνων των.
24: Ο Μπρατάκος το έμεινε στην απέξω.
23: Εδώ και, καιρό, εδώ και καιρό έχει μείνει στην απέξω. Όταν δεν το, κάτσε, δεν τον βοήθησαν εδώ πέρα να γίνει πρόεδρος των επιμελητηρίων.
24: Εντάξει, είπαμε ότι ο Κροκίδης είναι στριφνός του Πειραιά. Okay. Γιατί εδώ και χρόνια, όλα τα τελευταία 7 χρόνια δεν είχε και ιδιαίτερες σχέσεις με την κυβέρνηση. Δεξιός και ο Κρούκετης, δεν είναι?
23: Είναι.
24: Το ίδιο και ο Μπρατάκος. Ο Μπρατάκος δεν είναι απλώς δεξιός, είναι σπλάχνωτος των σπλάχνων της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάει με τον Σαμαρά? Δεν ξέρω. Εγώ τον βλέπω ως πρόεδρο του επιμελητηρίου.
23: Το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχουν πολύ πικρά

0: Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Ο Μπραντάκος έχει ακόμα επικοινωνία με τον Μαξίμου. Δεν είναι αποκομμένος. Μπορεί να είναι πικραμένος.
1: Ίσως τώρα να...
0: Υπάρχουν πολλοί πικραμένοι, οι οποίοι όμως δεν είχαν βγει προς τα έξω, δεν είχαν την πυγμή, να μην το πω διαφορετικά, έτσι, να τα βάλουν με τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα είχε νιτερέσα ο Μπρατάκος με υπουργούς του οικονομικού επιτελείου. Είχε νιτερέσα με τον Κωστή, τον Χατζηδάκη, με τον Κυριάκο τον δεύτερο. Τι να σας πω. Η ουσία πάντως είναι ότι έφαγε σφαλιάρα, πολιτική σφαλιάρα ο Μητσοτάκης, από έναν δικό του άνθρωπο. Από έναν εξαπορίτων του, που μέχρι και τώρα κάθε μήνα έχει αναλάβει ειδικές αποστολές του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
0: Πάντως κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, και αυτό το οποίο δημιούργησε σήμερα εντυπώσεις ήταν οι δηλώσεις με αυτό το χαρακτήρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα όμως και στην Ευρώπη και στον κόσμο, και είχαμε και εκλογές χθες στη Γερμανία. Ένα αποτέλεσμα το οποίο το περιμέναμε. Είδαμε την ακροδεξιά πλέον κυριαρχεί.
1: Χαρακαλπάζει γενικώς.
0: Έτσι, να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις
1: Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, Δημήτρη μου.
0: Κάτσε. Δημιουργείται ένα κλίμα. Φίλε μου, δημιουργείται ένα κλίμα. Δημιουργείται ένα κλίμα. Και αυτό δεν ξέρω αν εμάς εδώ πρέπει να μας ανησυχεί. Είναι μια προειδοποίηση, είναι μια προειδοποίηση για την Ευρώπη. Αλλάζει η κουλτούρα του κόσμου γενικότερα. Είναι το μεταναστευτικό, το οποίο αποτελεί ένα αγκάθι και μια απειλή για τους πολίτες.
1: Είναι η φτώχεια.
0: Είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Μπαλαμπανίδης, πολιτικός αναλυτής, επιστημονικός συνεργάτης της Μέτρων Ανάλυσης. Να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Καλησπέρα, κύριε Μπαλαμπανίδη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να δούμε λοιπόν πώς το χθεσινό αποτέλεσμα το μεταφράζετε εσείς ως επιστημονικός συνεργάτης της Μέτρων Ανάλυσης.
1: Και αν το βρίσκετε στην καθημερινή σας εργασία.
0: Αν υπάρχει αποτύπωμα και εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή είναι μια γενικευμένη τάση.
2: Λοιπόν, θα σας πρότεινα να το πάρουμε από την αρχή. Και όταν λέω να το πάρουμε από την αρχή, σημαίνει να πάμε περίπου 25 χρόνια πίσω. Στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2002 ήταν η πρώτη φορά που στο δεύτερο γύρο είχε περάσει ένας υποψήφιος της άκρας δεξιάς, ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ο πατέρας της σημερινής επικεφαλής γαλλικής ακροδεξιάς. Έτσι. Τότε, το 2002, ήταν ένα σοκ για όλη την Ευρώπη. Και από τότε μας προέκυψε και αυτή η έννοια, ας πούμε, της υγειονομικής ζώνης, δηλαδή της συσπήρωσης όλων των άλλων δυνάμεων, προκειμένου να μην πετύχουν μεγάλες εκλογικές νίκες οι δυνάμεις της ακροδεξιάς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό τώρα, επί 25 χρόνια, διαμορφώθηκε όμως ένα μοτίβο.
1: Δεν πέθανε όμως αυτό. Δεν έσβησε.
2: Όχι, αντιθέτως. Αντιθέτως, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν πρέπει κανείς το χθεσινό, τις χθεσινές εκλογές στη Γερμανία, να τις αντιμετωπίζει ως έκπληξη, ως σοκ ή οτιδήποτε
0: τέτοιο. Είχε συρρυκνωθεί.
2: Το είπατε και εσείς σωστά. Αναμενόμενο, αλλά ήταν αναμενόμενο εδώ και χρόνια. Διότι επί χρόνια στην Ευρώπη έχει δημορφωθεί ένα τέτοιο μοτίβο ανόδου δυνάμεων της ακροδεξιάς, οι οποίες πλέον βρίσκονται πρώτων πυλών της εξουσίας.
0: Ναι, αλλά και άλλες φορές είχαμε έτσι αυτή την πεποίθηση. Ή υπήρχε η αίσθηση ότι αυξάνεται αυτό το κίνημα της ακροδεξιάς, χωρίς όμως να υπάρχει το αποτύπωμα την ώρα της κάλπης. Τώρα εδώ πέρα τι γίνεται? Είχαμε τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία έδειχναν να μεγαλώνει αυτό το ρεύμα και ήρθε λοιπόν η κάλπη να επιβεβαιώσει αυτά τα ευρήματα.
2: Ότι και στη Γαλλία στις βουλευτικές εκλογές, έτσι πριν από 2 χρόνια, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν ήρθε πρώτο και μάλιστα και εκεί δημοσκοπικά αναμενόταν και υπήρχε αυτή η τάση την οποία παρατηρούσαμε. Εκεί πέρα υπήρξε μία κάποια συσπήρωση, αυτό που λέγαμε.
0: Τελευταία στιγμή είδαμε ότι και εκεί συρρυκνώθηκε το αποτέλεσμα.
2: Τελευταία στιγμή δεν, ναι, αλλά η τάση είναι υπαρκτή και η τάση από ό,τι φαίνεται επιβαρύνεται σε το χρόνο. Έτσι. Φτάνοντας, ας πούμε, στο χθεσινό αποτέλεσμα, το οποίο δεν πρέπει να το δούμε σαν μια ατομία, αλλά σαν μια συνέχεια σε μια αλυσίδα πραγμάτων και μάλιστα πολιτικών φαινομένων που συνεχίζεται και που έχει μάλιστα τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι τους οποίους προσελκύει αυτό που λέμε αντισυστημική άκρα δεξιά στην Ευρώπη, έτσι, είτε μιλάμε για την Ουγγαρία, για την Ιταλία, την Αγγλία, τη Γαλλία, πλέον είναι σχεδόν παντού, την Ισπανία με το Vox, έτσι, τη Γερμανία, την Αυστρία, έχουν ένα κοινό κοινωνιολογικό προφίλ, μια που με ρωτάτε ως αναλυτή. Και ποιο είναι αυτό το το μοτίβο ότι είναι άνθρωποι των χαμηλότερων τάξεων, αυτό που λέμε οι outsider,

0: η φτώχεια που είχατε, που είπατε πριν, έτσι. Θυμίζω ότι το κρατήριο της Αξονίας είναι και από τα φτωχότερα της Γερμανίας. Είναι επίσης, είναι εργάτες, τους εργάτες πήρε 61% το AfD στις χθεσινές εκλογές. Το σύνολο πήρε 43,8, τους εργάτες πήρε 61.
1: Ενώ έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα στρώματα. Συγγνώμη, έχουμε συνηθίσει στα στρώματα αυτά να βλέπουμε την αριστερά να κυριαρχεί. Τώρα εδώ πέρα είδαμε κάτι
2: αντίθετο.
0: Ή να κυριαρχούσε στο παρελθόν. Έτσι, αυτό το είδαμε και στη Γαλλία. Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι του πάλε ποτέ κροατηρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, που ήταν πολύ ισχυρό στην εργατική τάξη και πολύ ισχυρό γενικά στη Γαλλία, μετατοπίστηκε συν το χρόνο στο κόμμα του πατρός Λεπέν και της Μαρίν Λεπέν πλέον. Αυτό είναι μια διάσταση, δηλαδή οικονομικο-κοινωνική, ταξική αν θέλετε, και η άλλη είναι και η ηλικιακή. Αν δει κανείς την ηλικιακή κατανομή της ψήφου στο AfD στις χθεσινές εκλογές, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το μεγάλο κόμμα της τηρητικής δεξιάς, το CDU, που έχει τον καγκελάριο, πέτυχε 17%. Έτσι. Τα καλά ποσοστά του το παίρνουν στους ανθρώπους 60+, ηλικίες 60 ετών και βάλε. Σε αντίθεση με το AfD που τα καλά του ποσοστά τα παίρνει στις νεότερες ηλικίες. 40, 50, 25. Και μάλιστα στους νεότερους τι βλέπουμε. Βλέπουμε από τη μία πόλωση, δηλαδή οι νεότεροι ψηφίζουν πλειοψηφικά AfD προς τα δεξιά, δηλαδή άκρα δεξιά, και οι άλλοι μισοί ψηφίζουν τα αριστερά κόμματα. Τους πράσινους, το S5, το Linke και ούτω καθεξής. Οι νεαροί άντρες ψηφίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι νεαρές γυναίκες AfD, δηλαδή ακροδεξιά. Και αυτό τα στοιχεία είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε σε πολλές χώρες όπου έχουμε ισχυρή ακροδεξιά στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα. Αυτό που συναντάμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, εσείς το συναντάτε και στα δικά σας δείγματα εδώ στην Ελλάδα?
0: Από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα, δηλαδή στο ελληνικό κομματικό σύστημα, δεν υπάρχει μια τέτοια τάση. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας ισχυρός ή εν δυνάμει ισχυρός πόλος στο άκρο δεξιό κομμάτι του πολιτικού φάσματος με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ας πούμε το AfD ή το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία ή ο Φάραντ στην Αγγλία.
2: Τον Κασιδιάρη.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνικό υπέδαφος για να αναπτυχθεί κάτι τέτοιο, γιατί αν δει κανείς πώς τοποθετούνται οι άνθρωποι σε μια σειρά με ερωτήματα που αφορούν ας πούμε το μεταναστευτικό, την ενσωμάτωση μεταναστευτικών ή την κοινωνική πολιτική, εκεί πέρα φαίνεται να υπάρχει έδαφος το οποίο θα μπορούσε να ανθίσει και στη χώρα μας ένας τέτοιος πολιτικός φορέας.
2: Τον Κασιδιάρη τον βρίσκεται στις μετρήσεις σας?
0: Υπό ποια έννοια, διότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια προοπτική, όπως ξέρω είναι έγκλειστος. Θυμίζω όμως, μια που το αναφέρατε, ότι την εποχή της, που η Χρυσή Αυγή είχε εκτοξευτεί στο 6-7-8%, έτσι, εν μέσω οικονομικής κοινωνικής κρίσης, είχε και αυτή παραπλήσια κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά.
2: Τι εννοώ, τον συναντάτε στις μετρήσεις σας, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάθε φορά συγκεντρώνεται?
1: Η ερώτηση δηλαδή ποιο άλλο κόμμα ή ποιο άλλο θα ψήφιζες?
2: Όχι, βρίσκεται νέους που να λένε εγώ δεν θέλω κανένα από αυτούς, θέλω τον Κασιδιάρη.
0: Υπό αυτή την έννοια προσωπικά και ονομαστικά όχι, αλλά υπάρχουν τέτοιες τάσεις αντισυστημικές ή υπερσυντηρητικές ας πούμε, οι οποίες είναι υπαρκτές. Και σας λέω ότι υπάρχει ένα κοινωνικό υπέδαφος το οποίο θα μπορούσε, υπό πολλές προϋποθέσεις βέβαια, να αναπτυχθεί και στη χώρα μας ένας τέτοιος φορές, διότι αυτό το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως αν σκεφτείτε τις τρεις μεγαλύτερες, Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία, εκεί πέρα το άκρο δεξιό κόμμα με τη μία μορφή την άλλη είναι πρώτον πυλών της δεκυβέρνησης.
2: Βέβαια πριν από λίγο εδώ στο ραδιόφωνο στο Mega News ο καθηγητής ο κ. Αλευζάτος ξεκαθάρισε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ο Κασιδιάρης μπορεί να αποφυλακιστεί γιατί έκτισε ποινή με την εργασία στη μέση, δηλαδή η ποινή του ήταν 14 χρόνια και ήδη είναι στα 7. Επομένως, τα άλλα 7 χρόνια δεν σημαίνει ότι η αποφυλάκησή του σημαίνει και ότι σβήσιμο της ποινής.
1: Και δίνει νόμος, τη δυνατότητα ενός να πολιτευτεί.
2: Ακριβώς. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα. Όση είναι η ποινή για μετάξυ
3: να
2: που
3: είναι
2: έχεις
3: υποκρυπτόμενος πάρει, όμως. Να μην εννοεί.
2: Τέλος πάντων, τώρα δεν κάνουμε.
1: Υπάρχει όμως η τάση στη χώρα μας αυτή της ακροδεξιάς τάσης, ιδεολογίας.
0: Ναι,
1: αποτυπώνεται.
0: Όπως είπα, υφίσταται. Αν δει
1: και αν έχει δυναμική, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Πώς τοποθετούνται οι άνθρωποι σε μια σειρά τέτοια ζητήματα, ας πούμε το μεταναστευτικό που είπατε, έτσι, το οποίο παρουσιάζει το εξής ενδιαφέρον, ας πούμε, για να το συνδέσουμε λίγο ξανά και με αυτό που γίνεται στη Γερμανία και στη Γαλλία.
1: Ο κύριος λόγος που έχει αυτή την άνοδο.
0: Δεν θα το έθετα έτσι. Να σας πω γιατί. Γιατί στο κρατήδιο της Αξονίας, ας πούμε, η παρουσία του μεταναστευτικού πληθυσμού είναι χαμηλότερη από ό,τι κατά μέσο όρο σε όλη τη Γερμανία. Μες. Άρα έχουν λιγότερους μετανάστες από ό,τι έχει, ας πούμε, το Βερολίνο. Έτσι. Και αυτό είναι πάλι ένα μοτίβο που το βρίσκουμε και στη Γαλλία, ας πούμε. Δηλαδή η Μαρίν Λεπέν έχει τα καλά σκόρ στην περιφέρεια της Γαλλίας, όπου η παρουσία μεταναστευτικών πληθυσμών είναι χαμηλότερη από ό,τι είναι, ας πούμε, στο Παρίσι. Όπου η ίδια όμως δεν πηγαίνει και τόσο καλά. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εργαλειοποιείται ο φόβος για το μετανάστη, για το μεταναστευτικό και προβάλλονται πάνω σε αυτό το φόβο άλλοι φόβοι, κοινωνικοί φόβοι, οικονομικοί φόβοι, ταξικοί φόβοι, είπατε πριν η φτώχεια. Μιλάμε για τη Σαξονία, το πιο φτωχό κρατήδιο της Γερμανίας. Προβάλλονται λοιπόν και εργαλειοποιούνται άλλοι κοινωνικοί φόβοι πάνω σε αυτό το στιάχτρο, ας το πούμε, της μετανάστευσης.
2: Πολύ ωραία.
1: Κύριε Παλαμανίδη.
0: Είναι ένα εκρηκτικό σκηνικό.
1: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Mega News.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε έναν άνθρωπο.
2: Της μάχης.
1: Της μάχης. Του πεζοδρομίου, θα πω εγώ.
2: Όχι, της φάμπρικας.
1: Γιατί έχει
2: λιώσει. Θα πω εγώ.
1: Και σε όλες παπουτσιών. Δεν είναι δηλαδή. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν πόλεμο με το γραφείο τους. Και άλλοι οι οποίοι είναι στον πεζοδρόμιο, ρε παιδί μου, και οργώνουμε. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δεξιούχων ΝΙΚΑ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση να έχετε καλές εκπομπές και να δίνετε τη δυνατότητα στον εργατό κόσμο να εκφράζεται, να αναδείχνει τα προβλήματά του και τις ανάγκες του που είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός παραγωγός του πλούτου.
1: Είχατε προσδοκίες πριν από το Σάββατο?
4: Όχι, δεν είχαμε προσδοκίες. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιος καθορίζει τις πολιτικές, ξέρουμε πολύ καλά ποιος καθορίζει τα οικονομικά μεγέθη και τη δημοσιονομική πολιτική των κυβερνήσεων. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και η σημερινή κυβέρνηση και αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν έχουν προϋπογράψει προαπαιτούμενα τα οποία έχουν σχέσεις με τους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου τις συναντήσεις που κάναμε με τους υπουργούς σε μας δεν τα μάσαγαν, έλεγαν καθαρά ότι έχουμε τα προαπαιτούμενα, έχουμε τους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής όπως στους εξοπλισμούς και στις πολεμικές δαπάνες ή σε κάποιες άλλες δαπάνες, ούτε φυσικά φορολεαφρύνσεις ούτε τίποτα άλλο στα μεγάλα συμφέροντα. Για μας ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα ότι ήταν έτοιμοι να δώσουν αυτά τα ψίχουλα που κάθε φορά
2: αυτό δηλαδή
4: μας
2: δεν
4: δίνουν.
2: Αυτό δηλαδή δεν είναι μια πραγματική, κατά τη γνώμη σας, αύξηση, αλλά ένα απλώς προεκλογικό βοήθημα.
4: Κοίταξε, Δήμο, και επειδή γνωριζόμαστε χρόνια και είπες, ξέρεις για τη φάμπρικα και ξέρεις πάρα πολύ καλά και ξέρω κι εγώ και από το μακαρί του πατέρα σου που δουλέψαμε, εμείς δουλέψαμε και πληρώσαμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές με αίμα. Και ξέρεις πολύ καλά και ξέρετε πολύ καλά ότι οι συντάξεις που μας έκοψαν τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Τα δώρα μας, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές, το ΕΚΑΣ που έκοψαν, τις κύριες, τις επικουρικές κτλ. Και έρχονται τώρα τι να μας δώσουν? Ένα επίδομα. Μια κοροϊδία δηλαδή, κυριολεκτικά, μια κοροϊδία και να την εμφανίζουν και ως επιτυχία. Επειδή λέει η δημοσιονομική τους πολιτική τους επιτρέπει να δώσουν από τα 300 στα 400 ευρώ. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα του συνταξιουχικού, του εργατικού κόσμου. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, γιατί δεν δίνουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την έκλεψαν, που την πληρώσαμε εμείς? Γιατί δεν δίνουν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις? Γιατί οι συνταξιούχοι πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης, παρακαλώ, για τη νέα γενιά, τη στιγμή που θα έπρεπε να φροντίσουν για τη νέα γενιά, να έχει τα ασφαλιστικά της δικαιώματα και ό,τι άλλο χρειάζεται? Ένα χρόνο αναδρομικά, ένα εντεκάμινο ουσιαστικά, και τους προτείναμε να τα δώσουν από την εισφορά αλληλεγγύης, από τα δικά μας χρήματα. Όχι, λέει, αυτό θα περάσει στις δημοσιονομικές ανάγκες.
1: Τώρα έχετε την Εθνική Σύνταξη, η οποία στην ουσία επιστρέφεται στους συνταξιούχους κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη, πραγματικά, εγώ προβληματίζομαι και απευθύνομαι και στο Δήμο του Βερικίου. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία, όπου η μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, σύμφωνα με τους ίδιους τους συνταξιούχους που είναι και οι αγωνιστές της ζωής, να εισπράττουν αυτή τη στάση της κυβέρνησης?
4: Κοιτάξτε, ο κόσμος...
1: Γιατί οι δημοσκοπήσεις τι λένε? Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι. Και αυτό θα κρίνεται στη ζωή και θα βλέπουμε πώς θα γίνεται. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και οι συνταξιούχοι πιστεύουμε θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Αλλά είπατε για την Εθνική Σύνταξη. Πώς προέκυψε η Εθνική Σύνταξη και πώς καταργήθηκε η κατώτερη σύνταξη? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εδώ. Και αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Η κατώτερη σύνταξη κάθε φορά συνδέεται, ήταν συνδεδεμένη με τον κατώτερο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή έπαιρνε ο ανειδίκευτος εργάτης 900 ευρώ, θα έπρεπε να παίρναμε περίπου 700 και ευρώ. Μάλιστα. Με τον νόμο Κατρούγκαλου έγινε εθνική σύνταξη. Δηλαδή καταργήθηκε η κατώτερη σύνταξη. Είχαμε μια μεγάλη μείωση από αυτή την υπόθεση και δεν παίρνει κάθε φορά την ανάλογη αύξηση. Λέει θα πάει στα 1000 ευρώ, βέβαια και αυτό 50 χρόνια για τους εργαζόμενους είναι καθαρό, το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη. Έπρεπε να είναι 800 ευρώ η κατώτερη σύνταξη. Και είναι 447.
2: Με μία λέξη, μια και φτάνουμε στο τέλος αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας σύντομης συζήτησης.
1: Θα βάλουμε άνω τελεία, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Τότε την ερώτηση
1: να δώσουμε προς το παρόν τον λόγο στον Ηλία τον Μπενέκο για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 3.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην Εύβοια. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και 5 εναέρια μέσα. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Με δύο γραμμές η Νέα Δημοκρατία στην κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Ντόρα Μπακογιάννη, Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα στελέχη στρέφουν τα πυρά τους κατά του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ πιο διαλλακτικός εμφανίστηκε μέσω του Mega News 104,6 ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης. Αν και χαρακτήρισε άδικη την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, σημείωσε με νόημα πως η Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια της έχει βρει τρόπους να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Σε ερώτημα της Ράνιας Τζίμα αν αυτό περιλαμβάνει και τον Αντώνη Σαμαρά, είπε «Θα εργάζομαι για την ενότητα, είμαι ξεκάθαρο σε αυτό». Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% στις επενδύσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε πως το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει, ούτε πριν ούτε μετά, με τη Νέα Δημοκρατία, είπε. Διάχυτος είναι ο προβληματισμός σε όλη την Ευρώπη για τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς εξέφρασε την απογοήτευσή του, ενώ τόνισε ότι δημιουργείται η ανάγκη για μια ριζική αναθεώρηση. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στις 4 επόμενο αναλυτικό δελτίο. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, δεν είμαστε. Επιστρέψαμε. Πόσο είμαστε. 38 λεπτά μετά.
1: Δεν δουλεύει ακόμα.
0: Κοίτα το δικό μου. Γι' αυτό 38 λεπτά μετά τις 3. Διαφορετικά 22 λεπτά πριν από τις 4. Είναι κοντά μας ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων. Ρωτήσω πόσοι συνταξιούχοι είστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε. Ή μάλλον πριν πάμε, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Είναι μαζί μας ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, είναι ο κύριος Κελαϊδίτης κοντά μας, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά. Κύριε Κελαϊδίτη, όχι, δεν την έχουμε.
2: Λοιπόν,
0: πάμε στον κύριο Κουμπούρη.
2: Ναι.
0: Πόσοι συνταξιούχοι είστε?
2: Είμαστε 2,5 περίπου εκατομμύρια συνταξιούχοι.
0: Το 500άρικο πόσο το πάρετε?
2: Θα το πάρουν από 65 και εδώ μπαίνουν ηλικιακά κριτήρια και από ό,τι είπε ο κύριος Πετραλιάς σήμερα δεν θα έχει εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή από 65 χρονών και πάνω. Η συντάξη κυρίες θα πούνε 60 χρονών και θα έχει εκεί μέσα και την αναπηρία και τους υπερήλικες που θα πάρουν τα 400 ευρώ.
1: Εσείς συμφωνείτε με αυτό να πάρουν όλοι εφάπαξ, να πάρουν το 500
2: ευρώ? Είναι απαράδεκτο να μπαίνουν ηλικιακά
0: κριτήρια.
2: Είναι απαράδεκτο σε ό,τι δίνεται. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω, κάθε τι που κάνουν και κάτω από την πίεση που ασκούμε εμείς, το κάνουν μεσοβέζικο. Είδα τις συντάξεις χειρίας. Δεν το ολοκληρώσαν για όλες τις συντάξεις χειρίας και πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο. Έκαναν κάτι δηλαδή κάτω από την πίεση να είναι το 70% των συντάξεων. Τα λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει και από τους συνταξιούχους και από τους εργαζόμενους, και αυτό θα το πάρει υπόψη η κυβέρνηση και για τις εκλογές και οι επόμενοι που θέλουν να κυβερνήσουν και όλοι εκείνοι που έχουν υπογράψει όσα έχουν υπογράψει και θέλουν να τα κρύβουν γιατί θέλουν να έρθουν και αυτοί στην κυβέρνηση.
1: Δεν κουραστήκατε να
0: πείτε. Ένα λεπτό, συγγνώμη Δήμο, γιατί πάμε λίγο στην Εύβοια. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης εκεί, ο Γιώργος Κελαϊδίτης. Να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά. Τον έχουμε. Πέφτει η γραμμή. Μην προσπαθήσουμε.
1: Δεν είναι γραφτό να τον βγάλουμε.
0: Συγγνώμη. Κύριε Κουμπούρη.
2: Ναι, αυτό λοιπόν, ερώτησε ο Δήμος αν έχουμε βαρεθεί.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε βαρεθεί γιατί οι παλιοί αγωνιστές και εμείς που γίναμε τώρα παλιοί λέμε ότι ο αγώνας δεν δίνει σύνταξη. Και ξέρουμε ότι ό,τι κατακτήσαμε το έχουμε κατακτήσει στο λοιπόν. Ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα, γιατί καλά είπες, είμαστε του πεζοδρόμιου, το ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα είναι η μαμή της ιστορίας που έχει δώσει λύσεις για τους λαούς. Ούτε οι καναπέδες, ούτε τα μεγάλα λόγια να πάμε στα Συμβούλια Επικρατείας πήγαν στα Συμβούλια Επικρατείας ορισμένοι.
1: Εάν απέναντί σας είχατε τον Πρωθυπουργό και σας έλεγε σας δίνω 500 ευρώ και αύξηση 2,6%, τι θα του απαντούσατε με μία φράση?
2: Θα του λέγαμε ότι αυτά που μας λέτε είναι αυτά τα οποία μας έχουν τσακίσει τη ζωή και συνεχίζεται το τσάκισμα της ζωής μας. Να δώσετε λοιπόν τη 13η-14η σύνταξη, να δώσετε πραγματικές αυξήσεις, να δώσετε και να καταργήσετε την εισφορά αλληλεγγύης, να δώσετε τα αναδρομικά, να πάρετε γιατρούς, να δίνετε τα φάρμακα, όχι τα γενώσιμα, τα πραγματικά, και να μην πληρώνουν οι συνταξιούχοι, να ανοίξετε οίκους ευγυρίας που μας πετάνε στα αζήτητα και όλα εκείνα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος ο σύγχρονος να ζήσει με αξιοπρέπεια σύμφωνα με τον πλούτο που παράγει.
1: Και αν σας πει ότι αν τα κάνω όλα αυτά, κύριε Κουμπούρη, η χώρα και πάλι θα πτωχεύσει.
2: Κοιτάξτε, εάν μας πει ότι η χώρα θα πτωχεύσει, ποτέ δεν πτώχευσε μια χώρα όταν οι εργαζόμενοι έπαιρναν από τον πλούτο που έχουν παράξει. Έχουν πτωχεύσει κόρες από εκείνα που έδωσαν δανεικά και αδιήρηστα και σε εκείνα που πήγαν τα δικά μας που μας περιέκοψαν στις τράπεζες, στους επιχειρηματικούς ομίλους που μετράνε δισεκατομμύρια. Από εκεί είναι οι πτωχεύσεις, οι οποίες και αυτές ελέγχονται όσον αφορά τα ζητήματα της πτώχευσης για να αρπάξουν τον πλούτο που έχουμε παράξει εμείς. Αυτή είναι η πτώχευση.
0: Ωστόσο, εξανεμίζει.
2: Πτωχευμένοι είμαστε εμείς.
0: Εξανεμίζει αυτές τις αυξήσεις και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Γιατί στην ουσία ένα μέρος από τα χρήματα τα οποία θα πάρουν ως μπόνους φεύγει πάλι πίσω.
2: Δεν είναι μόνο αυτά που μας έκοψαν. Άμα πούμε τα νούμερα, γιατί εμείς είμαστε βιομηχανικοί εργάτες, οι οποίοι πληρώσαμε για να πάρουμε τις συντάξεις μας. Ξέρετε ποιες είναι οι περικοπές? Είναι, ας το πούμε τα νούμερα, 31.000 πληρώσαμε να παίρναμε το χρόνο και πληρώνουμε 17.000 μεικτά. Τα πληρώσαμε εμείς αυτά τα χρήματα. Επομένως είναι δικά μας χρήματα, δεν μας τα έδωσε κανείς. Ξέρετε πώς έχει βάλει το κράτος? Στις επικουρικές συντάξεις δεν έχει βάλει τίποτα.
0: Είχατε μεγάλες προσδοκίες?
2: Προσδοκίες δεν είχαμε μεγάλες, γιατί σας είπα και από την αρχή, ξέραμε.
0: Διότι ακουγόταν έντονα ότι ίσως 13ο έστω, 13η σύνταξη.
1: Όταν πίσω από τις κλειστές πόρτες τους το λένε.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέει όμως πάει προεκλογική περίοδο, διανύουμε, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να τη δώσει.
2: Ο Τσίπρας.
0: Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που βγάζουν τη Νέα Δημοκρατία στο μεγάλο ποσοστό.
2: Ο Τσίπρας στη συνάντηση που κάναμε στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο πριν από τις εκλογές, λέει: αν βγω και πω, θα δώσω 300 ευρώ, θα βγεις πρώτος και θα πεις είναι προεκλογική, πώς το λένε, παροχή. Δεν είχα συνεννοηθεί, λέω, με τους άλλους δίπλα, καθόμαστε στους συναδέλφους συνταξιούχους, αλλά ναι, θα σου πω, είναι προεκλογική παροχή. Να σου κάνω μια πρόταση, λέει, τι, δώσε τη 13η σύνταξη να πούμε ότι είναι κάτι θετικό που κάνεις. Δεν μπορεί λοιπόν να μας κοροϊδεύουν. Μας έχουν πάρει τα χρήματα τα δικά μας. Ποια δημοσιονομικά, μου λέτε, και μου ξαναλένε αυτοί. Ποια δημοσιονομικά. Εμείς πληρώσαμε.
0: Η μεγαλύτερη σύνταξη
2: μας είναι κλεμμένα.
0: Η μεγαλύτερη σύνταξη αυτή τη στιγμή ποια είναι?
2: Η μεγαλύτερη σύνταξη, κοιτάξτε, ελάχιστος κόσμος, ελάχιστος πραγματικά.
0: Έστω, ελάχιστος. Ποια είναι?
2: Μπορεί να παίρνει και 2,5 και κοντά στις 3.000, ελάχιστοι. Αν κάποιοι δικαστικοί, κάποιοι μεγάλοι κτλ. Ο μέσος όρος των συντάξεων, το εργατό κόσμο, είναι γύρω στα 700 ευρώ. Αυτό είναι. Και εμείς που δουλέψαμε στη βαριά βιομηχανία πάρα πολλά χρόνια.
0: Το ποσοστό των συνταξιούχων που παίρνουν αυτά τα 700 ευρώ, ποια είναι, το ποιο είναι?
2: Το 70%.
0: Άρα το 70% των συνταξιούχων.
2: Βεβαίως.
0: Παίρνει γύρω στα 700 ευρώ.
2: Βεβαίως. Ναι.
1: Εσείς προσωπικά που δουλέψατε στη βαριά βιομηχανία, στη Χαλιβουργική συγκεκριμένα, πόσα έχετε πληρώσει το μήνα και πόσα παίρνετε?
2: Λοιπόν, από ένα λογαριασμό που έχω κάνει, από τότε που βγήκα στη σύνταξη μέχρι τώρα, αυτά που μου έχουν κόψει είναι 180.000. Ξέρετε ποια αύξηση πήρα? Πήραμε. Λέω, αναφέρομαι στον εαυτό μου, αλλά εκείνοι που με ακούνε ξέρω για ποιους μιλάω. Πήρα 28 ευρώ πέρσι για πρώτη φορά. 28 ευρώ γιατί καταργήθηκε η προσωπική
0: φορά. Άρα διαφορά. Η πρώτη αύξηση ήρθε με Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Έχω να πάρω αύξηση από το 2008. Από τότε. Μια μικρή αύξηση. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Εντάξει, όχι ψήφιος Νέα Δημοκρατία. Δήμο, καταλαβες.
2: Λοιπόν, αυτή είναι
0: 28
1: αλήθεια είναι η κατάσταση. Δεν έχει άδικο τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν μας ακούει κανένα.
0: Δεν έδωσε κανένα. Ο Μητσοτάκης όμως έδωσε τα 28.
2: Να βγάλουν και οι συνταξιούχοι τα συμπεράσματά τους. Κοιτάξτε, έχουμε φάει και εμείς τις φαλιάρες μας όσον αφορά τις περικοπές, αλλά έχουμε φάει και τις πολιτικές φαλιάρες. Και μάλιστα έχουμε φάει και κάποιες άλλες φαλιάρες. Στέλναν τον κόσμο στα δικαστήρια. Πήγαν στα δικαστήρια. Το Συμβούλιο Επικρατείας τι έβγαλε για τη συντάξη κυρίας? Έβγαλε ότι καλά λέει ο νόμος να κοπούν συνταξιοκυρίες. Εάν δεν παλεύουν στο αερό πεζοδρόμιο το αγώνα, δεν θα έχει αλλάξει ο νόμος. Πήγανε για τα δώρα. Τώρα κάποιοι προσφύγανε για τα δώρα στο δημόσιο. Τι έβγαλε το Συμβούλιο Επικρατείας? Ότι κακώς για λόγους, προσέξτε, για λόγους εθνικού συμφέροντος. Εθνικού συμφέροντος δηλαδή, κόβονται αυτά που πληρώσαν οι συνταξιούχοι. Άρα εμείς, όπως είπες Δήμο προηγούμενα, είμαστε πτωχευμένοι. Όχι χώρα γενικά. Γιατί ορισμένοι μέσα από την πτώχευση τη δικιά μας ανακτήσανε τις περιουσίες τους και τα δισεκατομμύρια που έχουν.
1: Μη μας μαυρίζεις άλλο την καρδιά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν θα σταματήσουμε ούτε για μια στιγμή. Το ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα θα δώσει λύσεις.
1: Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλή δύναμη και καλά κουράγια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ανεξάρτητο βουλευτή για το Λοκαρνανία, στον Μάριο τον Σαλμά, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή. Κύριε Σαλμά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και να σας ευχηθώ καλό φθινόπωρο και καλή πορεία στη νέα εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εδώ 104,6 συντονισμένοι όλοι. Λοιπόν, ακούσατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ακούσατε και τα σχόλια και τις μπηχτές. και για τον κύριο Σαμαρά δόθηκαν αρκετά αυτό το διάστημα. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε μαζί εδώ με τον Δήμο το Βερίκιο για όσα ακούσατε το διήμερο που αφήσαμε πίσω μας.
3: Λοιπόν, θέλω με απόλυτη σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, μιας και τα προηγούμενα χρόνια ήμουν και εγώ κάτω εκεί στους όταν μιλούσε.
0: Χειροκροτητές.
3: Ναι, όχι με θέρμη βέβαια και όχι ο
1: κύριος Σαμαράς. Γεια σου γιατρέ.
0: Ο χειροκροτητής είναι το χειροκρότημα. Δεν μετράει την ένταση, μετράει την κίνηση.
3: Είναι αυτό που σε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα σηκωνόταν οι πιο συγκεκριμένοι τους ξέρουμε και όρθιοι και χειροκροτούσαν και μετά αναγκαζόταν όλοι και χειροκροτούσαν ακόμη και αν δεν έλεγε κάτι σημαντικό.
1: Τα βάζεις και με το Διονύση. Αυτό είναι εκτός συναγωνισμού. Ας τον αφήσουμε. Καλό παιδί.
3: Τι είδαμε χτες? Είδαμε άλλη μία συνηθισμένη ομιλία ενός πρωθυπουργού, προεκλογική μάλιστα, στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πείρα μας φαίνεται ότι καμία τέτοια ομιλία δεν έσωσε έναν πρωθυπουργό αν επρόκειτο να χάσει τις επόμενες εκλογές ιστορικά. Και βέβαια υπήρχε μια ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη να το αναγνωρίσουν. Πήρε τη χώρα αφού οι προηγούμενες κυβερνήσεις την έβγαλαν από την κρίση με μεγάλο κόστος και μπορούσε να την εκτοξεύσει. Όμως όταν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έρχεσαι και λες το σχέδιό σου για τα επόμενα 5 και δεν απολογείσαι θετικά εννοώ για αυτά που έκανες και κάνεις μια λογιστική ομιλία, νομίζω είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν συγκίνησε. Δεν είπε δηλαδή ο κόσμος «Ουάου, τι καταπληκτικά ακούσαμε». Δηλαδή, το να λες ότι τώρα μετά από 7 χρόνια σκέφτομαι να κάνω συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξω το άρθρο 86 του συντάγματος για να έχουν οι υπουργοί ευθύνη, για ποια κυβέρνηση, για την επόμενη. Mm. Δηλαδή, οι δικοί σου δεν θέλεις να έχουν υπουργοί, θέλεις να έχουν προστασία από το άρθρο 86. Όταν από το 2020 οι γεννήσεις που ήταν 84.000 το 2025 γίνονται 65. Δηλαδή όταν ένα στα τέσσερα παιδιά πάβουν να γεννιούνται στην Ελλάδα μετά στα 6 χρόνια που είσαι πρωθυπουργός, έχει νόημα να πεις τώρα αν θα αποταμιεύει 100 ευρώ κάποιος πολίτης που γεννάει παιδί όταν χρωστάνει οι πολίτες 450 δισεκατομμύρια στο δημόσιο το ιδιωτικό χρέος συν τις τράπεζες. Δηλαδή για ποιους μιλάς ότι μπορούν να αποταμιεύσουν? Εκτός και αν μιλάς για τους μεγαλογιατρούς, μεγαλοδικηγόρους, μεγαλομηχανικούς επαγγελματίες οι οποίοι δεν θέλουν το κράτος να συμμετάσχει.
1: Δηλαδή τα μέτρα αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν είναι για τον φουκαρά όπως λέμε?
3: Είναι λογιστικά. Δηλαδή αν απαντήσουμε στο ερώτημα κύριε Αλφέρ και κύριε Βερίκη, πώς θα λύσουμε το δημογραφικό? Θέλει κάτι πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι επί του παρόντος, αλλά σίγουρα δεν είναι η συμμετοχή στην αποταμίευση στα 100 ευρώ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όταν λες ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνω μεταρρύθμιση δικαστική στη δικαιοσύνη για να επισπευθούν οι αποφάσεις, όταν όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα και οι αποφάσεις κάνουν 2 και 3 χρόνια να βγουν και να καθαρογραφούν, έτσι, να πάρουμε όλους τους τομείς. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε
1: από ό,τι καταλαβαίνω τον προϋπολογισμό το Δεκέμβρη δεν θα τον ψηφίσετε.
3: Βεβαίως ούτε τον περσινό ψήφισα, αλλά όχι από καμία διαμαρτυρία. Μην φανταστείτε, θα σας πω τώρα για τη διαγραφή που με ρωτήσατε μετά και για τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να λες, χθες τον άκουσα, ότι θα πούμε στη ΔΕΗ ότι θα κάνει μια παρέμβαση για τις τιμές, όταν γνωρίζουμε πώς διαμορφώνονται οι οριακές τιμές του ρεύματος στο χρηματιστήριο. Συνεπώς, πρέπει να επισημάνω το εξής πολιτικό. Ο κύριος Πρωθυπουργός, αν εφρόντισε να δείχνει σεβασμό προς όλους, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, αν είχε μια πιο σωστή οργάνωση και σχέδιο και αποτελεσματικότητα, θα κυβερνούσε πολλά χρόνια. Όμως, αυτός τώρα έχει φτάσει στις μετρήσεις, αλλά το ζούμε και στην κοινωνία, να μην τον θέλει ο κόσμος. Και τι να λέει όμως? Εντάξει, δεν είναι καλός ο Μητσοτάκης, αλλά μετά τι? Σε αυτό το μετά τι, επειδή η φύση, όχι, απαντάει η φύση πριν από μένα, η φύση δεν θέλει κενά, τα καλύπτει. και οι κοινωνίες τα καλύπτουν. Δεν έχουν αδιέξοδα από την ύπαρξη του ανθρώπου στη γη. Μάλιστα. Έτσι, οι άνθρωποι που θέλουν, που έχουν μια σκέψη φιλελεύθερη, αλλά που θέλουν φιλελεύθερη οικονομία με ανταγωνισμό.
0: Υπάρχει συνέχεια λοιπόν, μας λέτε.
3: Ναι, με πραγματικό
1: εννοείται τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Ναι, ο κόσμος λοιπόν έψαξε να βρει μια εναλλακτική να κουμπίσει. Η εναλλακτική αυτή ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Πήγαν, τον βρήκαν σταδιακά όλοι, γιατί του είπαν μπορείς να κάνεις μια εναλλακτική λύση, ένα κόμμα για να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε.
0: Όλοι οι δυσαρεστημένοι, ποιοι είναι οι όλοι?
3: Ακούστε, δέστε τις μετρήσεις, αλλά δέστε και την κοινωνία, τις παρέες σας. Όσοι λένε ότι δεν θέλουμε να ψηφίσουμε τον πρωθυπουργό το σημερινό και θέλουν να έχουν πάλι μια πολιτική
1: δεξιά.
3: Δεξιά, να το πω έτσι, εντάξει, αν και αυτά τα δεξιά αριστερά τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Okay,
1: ναι.
0: Γιατί τώρα,
1: για να καταλαβαινόμαστε.
0: Αλλιεύει ψηφοφόρους και από το κέντρο τώρα η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι μόνο από τα δεξιά.
3: Ναι. Υπάρχει αίτημα των καιρών να υπάρχει στροφή στο ρεαλισμό, αλλά με βάση μια άποψη η οποία ποια είναι. Ελεύθερη οικονομία με εποπτεία και ανταγωνισμό.
1: Ναι, αλλά χτες όμως ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά άνοιξε πόλεμο με τον Σαμαρά.
0: Εσείς πώς χαρακτηρίζετε την επίθεση
1: αυτή
0: στον Σαμαρά?
3: Ναι, ήταν θερητή. Γιατί έχει κριθεί, αν αναφέρονταν ας πούμε στο 1993, η ιστορία αυτή εκκρίθη. Πότε εκκρίθη? Το 2009. Πήγε στη διεκδίκηση της αρχηγίας, όλοι οι 800.000 που πήγαν να ψηφίσουν εγνώριζαν τι έγινε το 1993 και απέναντι σε μια συνυποψήφια αξιόλογη κατά τα άλλα, αλλά οικογένεια του σημερινού πρωθυπουργού, η βάση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε τον Αντώνη τον Σαμαρά. Και το 2012 ξανακρίθηκε από τον κόσμο πάλι, όπου έγινε και πρωθυπουργός.
1: Επομένως λοιπόν μετά, προσδοκάτε ότι το εγχείρημα Σαμαρά θα επαναλάβει το αποτέλεσμα του 1993 ή την κρίση του 1993, του 9, του 2009.
3: Θα σας πω τώρα τι γίνεται. Τώρα, εδώ έχουμε μια διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, δευτερεπόντως δική μου. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Αντώνη Σαμαρά, Μάρια Σαλμά, δεν χωράνε οι ιδέες σας και ο πολιτικός σας λόγος στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει διαγραφή.
0: Αλλά η κριτική που κάνετε, που ασκείτε στην κυβέρνηση.
3: Μα δεν είπαμε κριτική. Όταν εγώ είπα γιατί κάνεις απευθείας αναθέσεις στο 75% όλης της διάθεσης του δημοσίου χρήματος, δηλαδή να μην το πω.
0: Η κριτική του είναι και αυτό.
3: Του το είπα κατά μόνας. Συζήτηση.
1: Είναι επισήμανση.
3: Του το είπα κατά μόνας. Δεν το άκουσε. Το είπα στα αρμόδια όργανα, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει, κύριε Σαλμά, ποια κοινά χαρακτηριστικά έχει η ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί ακούσαμε σήμερα πρωτοκλασσάτα στελέχη της παράταξης να λένε ότι αν δεν υπήρχε η φωνή, η χρειά της φωνής και ήταν το κείμενο, από κάτω ο άλλος θα έλεγε ότι τα είπε η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Εύστοχη ερώτηση.
3: Δεν είπε το κείμενο. Είπε αν δεν υπήρχε ήχος.
1: Ναι.
3: Θα καταλαβαίναμε ότι είναι αυτά που λέει, τα λέει.
0: Άρα
3: και το
0: υπάρχει κοινή.
3: Αλλά αν δεν υπάρχει ήχος, πώς μπορείς να ακούσεις? Δηλαδή ήταν άσχημη αυτή η δηλώση. Είναι από τις βιαστικές δηλώσεις που κάνει ένας άνθρωπος που μιλάει κατ' οφείλει.
0: Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά? Ή αν θέλετε, υπάρχει το μένος που βλέπουμε στη ζωή Κωνσταντοπούλου απέναντι στην κυβέρνηση να κυριεύει και τον Αντώνη Σαμαρά?
3: Δεν βλέπω κοινά, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο ότι έμαθα στα 26 χρόνια του κοινοβουλευτικού μου βίου. Ότι πρέπει να σέβομαι όλους τους πολιτευόμενους που έχουν διαφορετική άποψη από εμάς. Ξέρετε γιατί? Διότι κατάλαβα ότι ποτέ σε καμία φάση της πολιτικής μου διαδρομής δεν κατήχα την απόλυτη αλήθεια και ποτέ η άποψή μου δεν ήταν ακράδαντη και δεν την αναθεώρησα μερικώς στο μέλλον. Μιλάνε απόλυτα μόνο οι άνθρωποι που δεν αισθάνονται ότι όλα αλλάζουν. Ακόμη και οι πρωθυπουργοί. Βλέπετε, σήμερα βγαίνει ένας πρωθυπουργός, οι ίδιοι άνθρωποι που τον επέλεξαν μετά από 4 χρόνια.
0: Κύριε Σαλμά, σας έχουν πλησιάσει στελέχη ή άνθρωποι από το περιβάλλον του πρωθυπουργού και να σας πούνε?
1: Τώρα πια.
0: Έλα εδώ, μήπως Μάριε, τελευταία στιγμή.
1: Τώρα πια είναι
0: κάτι και τα βρούμε.
1: Είναι
0: και
1: αργά για δάκρυα, Στέλλα.
3: Όχι, δεν υπήρχε τέτοια
0: καμία. καμιά γέφυρα, κανένας δεν προσπάθησε.
3: Αν είχαμε βιντεοκλήσει τώρα, ναι, θα με βλέπατε με τα ρούχα του χειρουργείου, που μετά τον αντένα το πρωί άλλαξα τα χειρουργεία, έχω 5 χειρουργεία και θα τελειώσω αυτά το βράδυ. Η αξιοπρέπεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Και χωρίς την πολιτική μπορεί να ζήσουμε. Δηλαδή, αν βγήκα 11 φορές βουλευτής, ναι, με εκείνης ο κόσμος θα το έκανα 9.
1: Μια λοιπόν και μιλήσατε για την άσπρη μπλούζα. Κύριε Σάλμα, γνωρίζετε το σύστημα υγείας ως γιατρός, ως πρώην υπουργός, ως καταγγέλων. Είναι τελικά ένα σύστημα που δεν μπορεί να ελεγχθεί ή ένα σύστημα που κάποιοι δεν θέλουν να ελεγχθεί ή είναι ένα σύστημα που το ελέγχουν τα πυράγχας, όπως έλεγε ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος?
3: Θα είμαι δίκαιος. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας φτιάχθηκε εξαιρετικά από τον Γεννηματά και τον Παρασκευά τον Αργύριο. Για να αποδίδουμε ιστορικά αυτά που πρέπει. Πώς το κάναν τότε σημαντικό, γιατί το πίστεψαν, το δούλεψαν, το στελέχωσαν με ανθρώπους στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία τότε που έγιναν, ήρθαν οι καλύτεροι καθηγητές από όλο τον κόσμο Έλληνες και τα στελέχωσαν.
1: Μάλιστα.
3: Και είχαμε υγεία. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Αυτό το κενό λοιπόν, τώρα αν με ρωτάτε πώς το καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας, ή αν έγινε επίτηδες όλη αυτή η απαξίωση για να το καλύψει ο ιδιωτικός τομέας, θα σας πω ότι καλά υπήρχαν αυτά τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που τα δώσαν σε βάουτσερ και μαζεύτηκαν οι λίστες. Μόλις τελειώσουν τώρα που τελείωσαν αυτά τα λεφτά, θα ξαναδείτε που θα είναι οι λίστες. Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος από το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και για να είμαι πιο τίμιος μαζί σας, ούτε και οι Άγγλοι με το αγγλικό του NHS, ούτε και οι Γερμανοί με το σύστημα το γερμανικό. Είναι πρόβλημα γενικότερης διαχείρισης της υγείας όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται οι σύγχρονες κυβερνήσεις, να ξέρετε. Έτσι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν υπάρχει βαθμός μεγάλωσης ικανοποίησης. Αλλά εκεί είναι δομημένο αλλιώς το σύστημα. Έγιναν αλλαγές.
0: Η κριτική που σας γίνεται τώρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, κάποιοι λένε ότι σας κάνουν και ψηλοδιαφήμιση. Για σας είναι διαφήμιση, είναι προβολή ή είναι προσβολή στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού?
3: Η κριτική χθεσινή.
0: Ναι, αυτό που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό χθες.
3: Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Σας λέω ευθέως.
0: Γιατί με προβληματίζει και η ταχύτητα με την οποία απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Ναι. Πρέπει να σας πω με βεβαιότητα. Δεν ωφελεί από πλευρά ψήφων όταν επιτίθεσαι σε κάποιον άλλον και του λες κάτι για το οποίο έχασες. Ότι θα σας πω ένα λάθος που λένε
0: ήτανε αυτοί που στηρίζουν το Σαμαρά. Προσβολή λοιπόν ή προβολή του Αντώνη Σαμαρά?
3: Ήταν ευκαιρία να δείξει το χαρακτήρα του Πρωθυπουργός. Δηλαδή, σας το λέω, όταν ο Πρωθυπουργός ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, τι λέει τώρα όλη η πλευρά Σαμαρά? Λέει, όντως έκανα μια κακή πράξη για την παράταξη που έκανε υπουργό το Μητσοτάκη και που στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη
1: ως αρχηγό
3: της Δημοκρατίας. Λοιπόν,
1: κόντρα
3: αυτό είναι αυτή η ζημιά που έκανα στην παράταξη, που την έχει τώρα στο 21-23, το 24. Και στις ευρωεκλογές την είχε με 1.100.000 ψηφοφόρους.
1: Ο Σάλμας,
3: λοιπόν,
0: μετρήσει στα χέρια σας έχετε για το νέο κόμμα Σαμαρά και την αποδοχή από την κοινωνία?
3: Πρέπει να σας πω ότι είχα κάνει μια δική μου μέτρηση με την ΑΛΚΟ, αλλά δεν μου επιτρέπεται να την πω δημόσια. Ναι. Έτσι, γιατί δεν επιτρέπεται να την πω.
0: Στο περίπου θέλουμε, δεν θέλουμε.
3: 2 με 6 Ιουνίου, ναι, και σας λέω ότι ήταν σε πολύ καλά ποσοστά. Ήταν 2-3 φορές πάνω από το όριο που μπαίνει στη Βουλή τον Ιούνιο. Τώρα είναι παραπάνω. Το θέμα είναι το εξής. Να κλείσω το προηγούμενο.
0: Δεν έχουμε θέμα να κλείσουμε εμείς, κύριε Σαλμά.
3: Ωραία. Νομίζω το καλύψαμε όλο.
1: Να έρθετε. Έστω να
0: ζουμ.
1: Την άλλη φορά ζουμ από το χειρουργείο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαλμά.
1: Με την άσπρη μπλούζα.
0: Δήμος Βερίκιος, Δημής Αλφιέρης στα μικρόφωνα. Είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε σκετάλι. Στο χαμογελαστό κορίτσι που ακούει στο όνομα Αγγελική Καρδιόλακα, κυρίες και κύριοι. Όλα τα νεότερα. Έχουμε και πυρκαγιές, Αγγελική. Έχουμε δυστυχώς και δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, στην κονσόλα του ήχου ήταν η Λέκτρα Ασιθιανάκη. Εμείς στα συνταξιάς εκπομπής η Μαρία Καφετζή. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
4: Λόγι. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 4 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Με μήνυμα από το 112 δόθηκε έντολη για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα και στην Αλεξανδρόπολη σε δασική έκταση κοντά στο 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Σε εξέλιξη είναι για 8η ημέρα η φωτιά στην Κόνιτσα. Νέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις ενώ έχουν γίνει στάχτη πάνω από 6.200 στρέμματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, συμπεριλαμβανομένου των Κυφύρων, στη Βιωτία, την Εύβοια, τη Σκύρο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Λακωνία, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Με δύο γραμμές εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Στη σκληρή γραμμή Ντόρα Μπακογιάννη, Άδωνης Γεωργιάδης και άλλες στελέχη στρέφουν τα πυρά τους κατά του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ πιο διαλεκτικός εμφανίστηκε στο Mega News 104,6 ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης, αν και χαρακτήρισε άδικη την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, σημείωσε με νόημα πως Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια της έχει βρει τρόπους να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Σε ερώτηση της Ράνιας Τσίμα, αν αυτό περιλαμβάνει και τον Αντώνη Σαμαρά, είπε: «Θα εργάζομαι για την ενότητα. Είμαι ξεκάθαρο σε αυτό». Νωρίτερα, η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της, είχε σχολιάσει πως ο Αντώνης Σαμαράς σε μία παράγραφο τα είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα το βίντεο, ανέβγαζε στον ήχο και το έβλεπε μόνο γραπτό. Τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου, διαρωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Την προϋπόθεση να είναι συνεπείς, δηλαδή να έχουν διασυνδεθεί με τα ψηφιακά συστήματα της ΑΔΕ και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ασφαλιστική παράβαση. Την τελευταία πενταετία θέτει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν τη μείωση του τεκμαρτού. Αυτό διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τον κουμπαρά για την νέα γενιά, διευκρινίστηκε ότι για κάθε 1 ευρώ που θα βάζει ο γονέας, το αντίστοιχο ποσό θα βάζει και το κράτος, με ανώτατο όριο το 1.200 ευρώ το χρόνο, ποσό το οποίο θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Συμμετοχή μπορεί να έχουν πέρα από τους γονείς, παππούδες, νονοί, φίλοι και συγγενείς των παιδιών. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Κουτσουκαλάς. Το Πασόκ είναι ξεκάθαρο ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ούτε πριν ούτε μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα έχουμε κυβέρνηση δεξιάς πολυκατοικίας, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ για να κάνει πράξη στην πολιτική αλλαγή με το πρόγραμμά του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την εκτίμηση ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα μπορέσει να κατέβει στις προσεχείς εκλογές, εξέφρασε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος. Όπως εξήγησε, του έχει επιβληθεί ποινή 14 ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και εκείνος έχει εκτίσει μόνο τα 7 χρόνια, τα οποία ωστόσο θα μπορούσαν να μετρήσουν διπλά λόγω της εργασίας μέσα στη φυλακή. Ο κ. Αλιβιζάτος είπε πάντως ότι αν κάποιο συγγενικό του πρόσωπο κατέβει αντί για αυτόν στις εκλογές, ο Άριος Πάγος δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα εκτός αν αποδειχθεί στην πράξη ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης το διευθύνει.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
5: άνοδο 0,34% στις 2.710,4 μονάδες, σημειώνει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 97,2 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,02%. Άνοδο 0,89% σημειώνει και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,3 δολάρια το βαρέλι. Απόλυση 0,8% για το χρυσό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.440 δολάρια η ούγκια. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,2 δολάρια η ούγκια, καταγράφοντας πτώση 0,73%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στην κορυφή του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Πανετολικός που νίκησε εκτός έδρας με 2-0 τον Λεβαδιακό. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με το παιχνίδι Αστέρας Ηρακλής στις 6. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρροτικά τους 30 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 28 με 32 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Ασπρόπυργο μέχρι Σκαραμαγκά ανατμήματα. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
4: Mega News 104,6.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδύσεις.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Γιάννης Χριστάκος στο μικρόφωνο.
1: Και Σωτήρης Μπολάκης και είμαστε οι Παράτυποι.
0: Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Κοβέου, στη μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, στα συντακτριά μας η Βιργινία Πισημίση και στην επιμέλεια των ηχητικών που θα παίξουμε από τώρα που, που μιλάμε Γιάννη. Δεν θα σταματήσουμε, θα πολυβολούμε σήμερα. Η Λεώνη Λογοθέτη. Τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει ο Λάμπρος Ρήγας στο 211-016-1046 και μας στέλνετε μηνύματα σε Viber WhatsApp 698-104-104 και 6. Mail studio papaki meganews1046.gr. Γιάννη, πώς πέρασε στη Θεσσαλονίκη?
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω να προσέχεις τι θα πεις σήμερα.
0: Γιατί τι έγινε?
2: Να προσέχεις τι θα πεις. Να προσέχεις τους τόνους του ύφου σου,
0: έχουμε
2: το ύφος σου. Να μην γκρινιάζεις, να μην λες για τα μέτρα ότι δεν είναι καλά.
0: Σε τι εποχή είμαστε?
2: Γιατί θα έχεις τεράστιο πρόβλημα.
0: Με ποιον?
2: Θα τα πούμε στην πορεία. Σου έχω ετοιμάσει εγώ πράγματα να ακούσεις πάρα πολύ καλά, αλλά όμως.
0: Τι μου έκανε εμένα εντύπωση στη Θεσσαλονίκη από όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός μας. Εκεί δηλαδή νομίζω ότι έφυγε το πράγμα, πήγαμε σε άλλα επίπεδα. Ρε παιδί μου, δεν νιώθεις με τον Μητσοτάκη σαν να η χώρα να άλλαξε επίπεδο, ρε παιδί μου. Σαν να έκανε έτσι ένα άλμα στο μέλλον. Δηλαδή εκεί που ήμασταν πριν τελείως είπα ανάπτυκτη καθυστερημένη. Δηλαδή θυμάσαι,
2: ναι.
0: Σου έλεγα στείλε μου mail και μου λες δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Θυμάσαι τότε
2: εννοείται,
0: που ξεκινούσε
2: εννοείται.
0: Το Μέγκα, ας πούμε, το καινούριο.
2: Σωτήρη, εδώ περιμέναμε να στείλουμε όταν ήμασταν στα ρεπορτάζ με την ουρά. Περιμέναμε να στείλουμε ένα φαξ από τον τοπικό ΟΤΕ.
0: Ναι.
2: Και πλακωνόμασταν ποιος θα πάει πρώτος.
0: Τώρα, μέχρι πρόσφατα έτσι. Μην λες ότι ήταν παλιά αυτά.
2: Τώρα, προχθεσινά.
0: Για πάμε να δούμε πώς το είπε ο Πρωθυπουργός μας.
3: Στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε.
0: Αυτή την Ελλάδα παρέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καταλαβαίνεις, Γιάννη, αυτό?
2: Εγώ βλέπω.
0: Δεν υπήρχε άλλη ανάπτυξη πριν. Όλα ξεκίνησαν zero ground. Μηδενίζει ο χρόνος, μηδενίσαν τα πάντα. Είναι η προ-Μητσοτάκη και μετά-Μητσοτάκη εποχή. Προ-Μητσοτάκη δεν είχαμε, τι να σου πω, ούτε κινητό.
2: Ξέρεις γιατί τα είπε αυτά που με ρώτησε από Θεσσαλονίκη? Να σε πάω λοιπόν εκεί, νοητά να σε πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τα είπε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός και με τι ενθουσιάστηκε?
0: Δεν είχαμε φάξ. Είμασταν με φάξ, αλήθεια.
2: Θα σου πω, υπάρχουν ακροατές οι οποίοι ενδεχομένως αυτή την ώρα μας ακούνε και δεν ξέρουν τι λέμε.
0: Ο Τσίπρας μας έκοψε και τα mail, δηλαδή. Μέχρι το 19 δεν είχαμε ούτε mail, ηλεκτρονική αλληλογραφία, έτσι.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και λίγο γεράκος, να σου θυμίσω ότι στην εποχή του άλλου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη, που εγώ θυμάμαι ότι τότε μόλις είχα ξεκινήσει και την επαγγελματική μου πορεία, δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο, Σωτήρη μου. Και επειδή δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο,

0: τότε. Για να συνεννοηθώ με την εφημερίδα έπρεπε να πάω να βρω ένα κάρτο τηλέφωνο όπου ήταν κοντά μου και αν έπρεπε να περιμένω και ήταν άλλοι πέντε από πίσω και μιας και κάνουμε ραδιόφωνο γιατί είναι ωραία αυτά και θέλω να τα λέμε. Το τι ξύλο έπεφτε στο μοναδικό καρτοτηλέφωνο που υπήρχε κοντά όταν οι συνάδελφοι του ραδιοφώνου, καλή ώρα που είμαστε εμείς εδώ, και ήταν στο ρεπορτάζ έξω και έπρεπε να πάρει να μεταδώσει την πληροφορία, μαλλιοτραβιούνταν και σπρώχνονταν ποιος θα πάει πρώτος στο καρτοτηλέφωνο να πάρει το σταθμό του.
1: Η μάχη του πεζοδρομίου.
0: Αυτά ήταν μέχρι χθες λοιπόν.
2: Αλλά προχθές, το 19, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά πάνε δημοτικό τώρα, ρε. Τελειώνει το δημοτικό.
0: Λοιπόν, να σου πω με τι ενθουσιάστηκε.
2: Αλλά μένα ξέρεις τι μου έκανε εμένα εντύπωση.
0: Με ρώτησες.
2: Με το επερίπτερο εκεί που έστεισε το Υπουργείο για να μας πει για τον ΚΑΒ.
0: Πώς ήταν αυτό το περίπτερο, πώς
2: ήταν. Πολύ ωραίο θα ήταν. Η δεκαετία του 80, είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, έχεις πάει ποτέ με το παιδί σε αυτά τα σπίτια, τα σπιτάκια που έχουν φτιάξει που είναι της εικονικής πραγματικότητας ή σε άλλα που μπαίνεις και λύνεις τους γρίφους για να βγεις έξω. Έφτιαξε λοιπόν το Υπουργείο Ψηφιακής ένα τέτοιο όπου στην είσοδο είχε την Ελλάδα των φαξ, των παλιών υπολογιστών,
2: την
0: των συγχωνισμένων, των συρταριών με τα χαρτιά που κρέμονταν και οι καρτέλες και έψαχνες να τα βρεις. Και αφού προχωρούσες και έβλεπες όλα αυτά και σε έπιανε η ψυχή σου και έλεγες Παναγία μου,
2: έφτανε στο φαξ, έφτανε στο φαξ και μετά το επόμενο τι ήτανε, το κινητό.
0: Ναι.
2: Έχει τάμπλετ, έτσι, είχε τα πάντα.
0: Ναι. Και μετά έπαινες,
2: εγώ ξέρεις πως τα ακούω όλα αυτά
0: από
2: τον πρωθυπουργό μας. Για βάλε.
3: Οι νεότεροι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και θυμίζω ότι εδώ έχουμε πάρει άλλα μέτρα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα χωρίς να χάνεις τη σύνταξή σου.
2: Το τραγούδι, ρε παιδί.
4: Αφιερωμένος σε όλους τους

0: Κατάλαβες Γιάννη αυτό το τραγούδι, δεν είναι.
1: Ρε, άσε με να τα ακούσω λίγο. Μ' αρέσει, άσε με, άσε με στον κόσμο,
0: κόσμο το δικό μου.
1: Άσε με να τα ακούσω λίγο, γιατί ξέρω τι θες να. Ξέρω που θες να το πας. Ρε, εδώ,
0: αλλά
1: άσε
0: αυτό,
1: με να τα ακούσω λίγο.
0: Αυτό είναι παλιό τραγούδι, έτσι είναι παλιό τραγούδι.
1: Άσε με να τα ακούσω λίγο και θα μου πεις μετά.

0: Κατάλαβες τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν το δικό τους κόσμο. Τον φτιάξανε, χωράνε μόνοι τους μέσα και εμείς όλοι απ' έξω δεν καταλαβαίνουμε. Πρέπει να το πιστεύουμε αυτό που λέει. Δηλαδή, με προ Μητσοτάκη, μετά Μητσοτάκη. Και έρχεται λοιπόν τα μέτρα. Ναι. Και με λέει ένας πολύ καλός μου αδερφός μου, φίλος μου, 63 χρονών άνθρωπο. Βγήκε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Εμένα γιατί με εξαίρεσε, λέει.
1: 63 δεν παίρνει λεφτά με βάση τη χθεσινή.
0: Από 65 λέει και πάνω η 13η σύνταξη που δεν μπορεί να την πει. 13η σύνταξη, μην τον πάρουν και στο
1: φίλο. Δεν θέλουν να τη λέει, μην το λες, δεν θέλουν. Δεν θέλουν να το λένε.
0: Γιατί δεν εξαιρέθηκαν, μας τα εξηγεί πολύ καλά ο κύριος Κέρτσος.
2: Οι νεότεροι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και θυμίζω ότι εδώ έχουμε πάρει άλλα μέτρα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα χωρίς να χάνεις τη σύνταξή σου, όπως γινόταν παλαιότερα, πριν το 2019, να εργάζεσαι και να έχεις πρόσθετα εισοδήματα.
3: Άρα εκτιμάται αγορά... ότι ο άντρας ή η γυναίκα που είναι μέχρι 65 ετών έχει τη δύναμη και το κουράγιο να κάνει και μια δεύτερη δουλειά.
2: Το βλέπουμε να συμβαίνει.
0: Συμβαίνουν αυτά, Γιάννη, καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, καλή από κάτω θέλω το επόμενο. Από κάτω να παίζει. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα. Αν έχεις πάει στο χιπόδι σου ή είσαι σακάτης από το γιαπί ή έχεις πάθει τα μυοσκελετικά σου, δεν μπορείς να κάνεις δεύτερη δουλειά.
1: Τι μας είπε.
0: Εσύ δεν θα πάρεις σύνταξη. Γιατί είσαι μικρός συνταξιούχος, είσαι νεαρός συνταξιούχος.
1: Τι μας είπε ο Άκης.
0: Αυτοί δεν τα χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί την ενίσχυση και, και τη βοήθεια.
1: Αγαπητοί φίλοι, τι μας είπε ο Άκης ο Σκέρτσος. Μας είπε ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα όσοι είναι κάτω από τα 65, γιατί πάρα πολύ απλά μπορούν να δουλεύουν. Και όπως είπε χαρακτηριστικά στους συναδέλφους στο Open που βγήκε,

0: και το πρωί, λέει το βλέπουμε να συμβαίνει. Και επειδή το βλέπει να συμβαίνει, επειδή βλέπει δηλαδή το συνταξιούχο, ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα, κύριοι με τη σύνταξη, κυρίες, με τη σύνταξη που παίρνει, και πάει και δουλεύει, γιατί γι' αυτό πάει και δουλεύει. Ξέρετε εσείς κανέναν που να έχει συνταξάρα και να έχει όρεξη να πάει να δουλέψει, άμα έβγαινε?
1: Βέβαια.
0: Αλλά για τον κύριο Σκέρτσο όμως, έτσι που το βλέπει να συμβαίνει, βλέπει τα εξελάκια του προφανώς μπροστά και λέει:
1: αυτό
0: οι συνταξιούχοι στους οποίους βλέπω εδώ στην οθόνη του υπολογιστού μου στο Excel νούμερο 2000, οι περισσότεροι από αυτούς που πήραν συνταξούλα δουλεύουν. Άρα δεν δίνω όλα άλλα λεφτά από τα έκθεσινα, από το πουγγί.
1: Άρα λοιπόν, για να βγαίνουν τα νούμερα στρογγυλά, να γράψει 400, και γιατί δεν μπορούσε να το δώσει και οριζόντιο, γιατί θα έπρεπε να γράψει λιγότερο από 400, γιατί προϋπολογίσαμε συγκεκριμένο κονδύλι για τους συνταξιούχους. Άρα πού θα το κόψουμε? Εισοδηματικά δεν βάλαμε, οριζόντιο είπαμε να το πούμε, αλλά θα είναι οριζόντιο για τους μεγάλους συνταξιούχους. Για τους νεαρούς συνταξιούχους έχουμε κάνει μια άλλη νομοθεσία που δεν θα την ακυρώσουμε κιόλας, να τους δίνουμε αυξήσεις να σταματήσουν να δουλεύουν.
0: Επίσης, ξέρεις
1: στα βαθιά γεράματα.
0: Ξέρεις ότι εκεί μέσα βρίσκονται άνθρωποι από επαγγελματικές ομάδες που όχι έχουν μοχθήσει, έχει κλονιστεί η υγεία τους και παίρνουν νωρίς σύνταξη. Βρίσκονται δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει σε βαριά επαγγέλματα, Σωτήρη μου, αυτοί που παίρνουν νωρίτερα σύνταξη. Ναι. Δεν είναι αν κάποιος, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς που μας ακούτε δεν το έχει ίσως στο μυαλό του, δεν είναι τίποτα τύποι οι οποίοι για κάποιο λόγο και λόγω παλιών νομοθεσιών, ας πούμε, βγήκανε νωρίς. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν μετράνε στα Excel της κυβερνήσεως και του κυρίου Σκέρτσου.
1: Αλλά
0: είναι
1: επειδή,
0: αριθμοί.
1: Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε χθεσινοί, ούτε φρέσκοι, το άσε με στον κόσμο το δικό μου, το ακούμε σε μια καινούργια εκτέλεση και γι' αυτό την αφιερώσαμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ρία Ελληνίδου μου έβαλες.
1: Ναι, Ρία Ελληνίδου, γιατί είναι η μετά Μητσοτάκη εποχή. Ζούμε το σύγχρονο, ζούμε το μέλλον. Το μέλλον ζούμε, έτσι, του 2030.
0: Το αύριο.
1: Εγώ θα του αφιερώσω του κυρίου Σκέρσου την γνήσια, την πρώτη βερσιόν, την κανονική.

0: Λοιπόν, τι, σου γράφουν κάτι.
1: Λοιπόν,
0: κάτι
1: ναι. Η φίλη μας η Γιάννα την είχα δει από πριν.
0: Γεια σου,
1: Γιάννα. Η οποία προνόησε και λέει: καλή εβδομάδα, θα προτιμούσα το πρωτότυπο από τον Τερλέγκα. Είχε ακούσει το. Οπότε για να πάρω το. Όμως να πω, γιατί έχει μια σημείωση. Ο σύζυγος, έτσι, είναι του 66, είχε απεινιδωτεί 4 χρόνια. Παρουσίασε μυελοήνωση προμηνός, δουλεύει 22 χρόνια στην ίδια δουλειά, 910 ευρώ και πρέπει να περιμένει ως τα 67 για σύνταξη. Αυτά λέμε, Γιάννα μου. Κράτα το εύθυμο κομμάτι, να πάνε όλα καλά, γιατί πρέπει να έχουμε και λίγη χαρά στη ζωή. Αυτά όμως σημειώνουμε με το δικό μας μοναδικό παράτυπο τρόπο, όπως κάθε μέρα 4 με 5.
0: Ζεις εσύ το όνειρό σου, λέει ο ποιητής. Και κάποιος άλλος, επειδή εδώ τα λες εσύ χήμα και τσουβαλάτα και τσεκουρώνεις ότι τα μέτρα δεν αφορούν όλους και μένουν όλοι απ' έξω.
1: Τα λένε οι ίδιοι.
0: Γκρινιάζεις, Γιάννη. Εγώ νομίζω ότι σε έχει πιάσει μια μύρλα. Σε έχουν παρασύρει όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι συναδελφοί μας που βγαίνουν και βρίσκουν τις τρύπες στο σύστημα. Άμα σου πω τι μου γράφουν εδώ οι καλοί μου εξαδέρφοι για τα στεγαστικά που έχει και δύο γιους και ο ένας θα πρέπει να σπουδάσει τώρα. Και τι γίνεται με τα
1: ενίκια. Άστα αυτά. Άλλο η κριτική και άλλο η μύρλα. Αν έχεις μύρλα και γκρίνια και συνεχώς σηκώνεσαι κάθε μέρα και τα βλέπεις όλα μαύρα, είσαι στην κατηγορία την άλλη.
0: Ευαγγελία, εκεί στον ήχο βάλ του να τον μαλώσει ο υπουργός.
2: Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουν, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Γιατί έλαμε με 300, κάνε τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα. Όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
3: Εμείς
2: χωρίζετε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
3: Εμείς
2: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι χειρότεροι.
3: Εμείς.
2: Ή εσύ ποιος άλλος.
3: Να
2: άλλος,
3: μην
2: άλλος.
3: Αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
2: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
3: Έχει
2: το
3: Μητσοτάκη,
2: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
3: Δεν πρέπει να ασκούμε κριτική. Πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
2: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Μην πω τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλος.
0: Κατάλαβες, Γιάννη. Έλεος.
1: Έλεος, μέσα στη μύρλα είσαι. Εσύ ειδικά είσαι μέσα στη μύρλα χρόνια ολόκληρα. Από το 23 που βγήκε ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, που σε έχει περάσει. Εγώ τα είδα στην έκθεση. Εντάξει, δεν θα πας την άλλη εβδομάδα, δεις. Θα περάσεις από την εποχή του Νεάτερνταλ και θα γίνεις άνθρωπος όπως είσαι σήμερα. Αλλά δεν θέλετε που σας έκανε ο Μητσοτάκης ανθρώπους από το 23, μέσα στη μύρλα είσαστε.
0: Η εποχή του Χαλκού μέχρι το 19. Λιώνει να λυπάει.

0: Κλάψε τη μοίρα σου, Γιάννη. Ο υπουργός τα είπε. Σου λέει: έχει δώσει ο Μητσοτάκης και τι δεν έδωσε. Και άμα δεν μπορώ να δώσω άλλο, μην μιλάς κιόλας. Δηλαδή, μην διαμαρτύρεσαι. Γιατί πρέπει να είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνουν.
1: Αχ, πανέμορφη.
0: Ωραία η λογική.
1: Θα σε πάω τώρα εγώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί ρώτησες, θέλω να πάμε.
1: Με ρώτησε για Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί μου είπες είχε ένα μόνο θέμα συζήτησης πάνω στο ένα λεπτό και λιγότερο που μας μένει.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Το θέμα θα το πιάσουμε μετά το διάλειμμα. Έτσι και τις
1: αμέσως μετά τις ειδήσεις και την Αγγελική την Καρδιώτα.
0: Τι τους καίει λοιπόν πάνω.
1: Εδώ σε λίγο. Άκου τι έγινε λοιπόν. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα και τα πιάσαμε και τα κουβεντιάζαμε. Το μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν τα βιβλία του Δημοτικού και του Γυμνασίου και βέβαια εάν η Σοφία Ζαχαράκη θα είχε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με το πώς θα αντιμετώπισε αυτά και αν μπορούσε να παρέμβει. Θέλω να σου πω δε ότι ήταν στην... σου λέω τα ντεσού τώρα αυτά που είναι εκτός κάμερας, έτσι. Το μοναδικό σημείο όπου ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τσίνησε όταν του είπαμε για το βιβλίο και τη Σοφία Ζαχαράκη και μας είπε ότι λέμε σαν χλαμάρες, ήταν αυτό το συγκεκριμένο. Όμως όλοι συζητούσαν γι' αυτό. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά εδώ θα σου πω πάρα πολλά και ειδήσεις και θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία για να τα βάλουμε λίγο στη θέση.
0: Εγώ ξέρω να πω, Αντώνη, φωτιές μας άναψες. Αχ, Αντώνη.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 4:30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην Αλεξανδρόπολη σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό. Με δύο γραμμές η Νέα Δημοκρατία στην κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Ντόρα Μπακογιάννη, Άδωνης Γεωργιάδης και άλλες στελέχες στρέφουν τα πυρά τους κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια της έχει βρει τρόπους να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά, δήλωσε στον αντίποδο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, μιλώντας στο σταθμό μας. Την προϋπόθεση να είναι συνεπείς, δηλαδή να έχουν διασυνδεθεί με τα ψηφιακά συστήματα της ΑΔΕ και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ασφαλιστική παράβαση την τελευταία πενταετία, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν τη μείωση του τεκμαρτού. Αυτό διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των Μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κόκκινες γραμμές από το Πασόκ στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, είπε ότι το Πασόκ είναι ξεκάθαρο πως ποτέ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ούτε πριν ούτε μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν από σήμερα έως και την Πέμπτη η σταθμή του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγου εργασιών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Τι απόσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Είχαμε μείνει λοιπόν στο θέμα το οποίο σου μετέφερα πίσω από τις κάμερες που συζητούνταν σε όλα τα πηγαδάκια της Θεσσαλονίκης, σε πληροφορώ, εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, στους δρόμους, ξέρεις, που συναντιούνται όλοι οι πολιτικοί παράγοντες και δημοσιογράφοι, για το θέμα του βιβλίου της τρίτης δημοτικού, της έκτης δημοτικού, συγγνώμη.
1: Της β' δημοτικού.
0: Της δευτέρας δημοτικού, και το άλλο είναι τρίτης γυμνασίου, γι' αυτό με μπέρδεψε, αλλά σε αυτό θα ασχοληθούμε τώρα. Για το αν προβάλλει τη woke agenda, σου θυμίζω ότι παρενέβη ο Σαμαράς μετά από δημοσίευμα, απάντησε η κυβέρνηση, ο παντού ο πρωθυπουργός μέχρι και το Σάββατο.
1: Δεν υπάρχει woke agenda.
0: Ότι δεν έχει woke agenda, το συνέχισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοινώς τους έχει κάνει, τους χορεύει στο ταψί ο Αντώνης Σαμαράς, με πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνει θέμα συζήτησης, αλλά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα αντιλαμβάνομαι.
0: Λοιπόν, να πούμε όμως για όσους δεν, τυχόν δεν το είδαν, τι είναι το θέμα, τι είχε το βιβλίο.
1: Το ξέρουν, με σένα περιμένανε, Γιάννη. Αυτά τα πιάνουν στον αέρα.
0: Δύο μαμάδες με ένα παιδί, δύο
1: όλες οι μορφές οικογένειας. Υπήρχε και απεικόνηση μέσα σε ένα από αυτά τα βιβλία. Γιατί τα βιβλία είναι το πολλαπλό βιβλίο. Το λεγόμενο είναι διάφορα που μπορούν να διαλέξουν οι δάσκαλοι.
0: Θα την ξεκαθαρίσουμε αυτή την απεικόνηση, Σωτήρη μου, σε λίγο, γιατί θα σου αποδείξουμε και με τον καλεσμένο που έχουμε και μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μερικοί τα είδαν, αλλά το κρατώ και για τους ακροατές μας τα ακούσετε στην πορεία.
1: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς, και που θα κάνει κόμμα και το ενδεχόμενο κόμμα του, μάλλον καταγράφεται, όπως καταγράφεται πολύ και ο κύριος Βελόπουλος, σωστά?
0: Δεν καταγράφεται μόνο. Οι πληροφορίες μου, και μάλιστα τις τρεις μέρες που ήμουν επάνω, τις ενίσχυσα κιόλας, λένε ότι ο κύριος Βελόπουλος, θα σου πω και συγκεκριμένα, στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης, στη δυτική Μακεδονία και σε κάποιες περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, εμφανίζεται στις τοπικές μετρήσεις να κοντράρεται στα ίσα, αν δεν ξεπερνά, και την πρωτιά με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι λες?
0: Ναι. Στο λέω δηλαδή με ανθρώπους που μίλησα και ξέρουν την εικόνα από εκεί.
1: Και πού τώρα, να το ανακοινώσει δηλαδή το κόμμα.
0: Τώρα. Όχι, μιλάω για τον κύριο Βελόπουλο. Αν έκανα λάθος.
1: Βελόπουλο.
0: Μιλάω για τον κύριο Βελόπουλο, για την ελληνική λύση. Κοντράρεται με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις περιοχές που σου είπα. Αυτά όμως τώρα έχουν παγιώσει μια κατάσταση μέχρι που μπαίνει και στο παιχνίδι και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Οι τελευταίες μετρήσεις, ως ερώτημα, ξέρεις, δεν μπορείς να το μετρήσεις κανονικά με την έννοια ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημα. Όμως οι τάσεις, για να το πούμε έτσι, είναι ότι και εκείνος καταγράφει ισχυρά καλά ποσοστά για τα δεδομένα ενός κόμματος που δεν έχει ανακοινωθεί. Και το τελευταίο που έχω να σου πω, γιατί είναι ωραία να λέμε και το ρεπορτάζ εδώ στον κόσμο, εγώ και εσύ το έχουμε από πρώτο χέρι, καλό να τους το λέμε. Υπάρχουν σοβαρές απώλειες στις τοπικές ΔΕΕΠ, λέγονται, πρώην τοπικές και νομαρχιακές, να το πω έτσι όπως τις ξέρει ο κόσμος. Γιατί στις τελευταίες που κανείς δεν ασχολήθηκε, εσωκομματικές εκλογές που έγιναν, το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς, η Νέα Δημοκρατία, υπό τη στενή επίβλεψη των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλησαν να βγάλουν από τη μέση προέδρους τοπικών νομαρχιακών που ήταν επί σειρά ετών εκλεγμένοι εκεί και, να το πω πολύ απλά, κρατούσαν το μαγαζί. Σε δύσκολες εποχές είναι αυτοί που τρώνε το ξύλο, είναι αυτοί που πάνε πόρτα-πόρτα, είναι αυτοί που κρατάνε γύρω-γύρω τα στεγανά, τα πρόβατα, ας πούμε, στο χωράφι που λέμε. Αυτοί έχουν φύγει από εκεί, έχουν εκπαραθυρωθεί και οι περισσότεροι βάσει του
1: στέγη.
0: Τη βρήκανε.
1: Έτσι,
0: οι περισσότεροι, να ξέρεις, την έχουν βρει. Λοιπόν,
1: Σαμαρά,
0: κλείνω λέγοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει σχεδόν κλεισμένα τα περισσότερα από τα ψηφοδέλτιά του. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε να κατέβουν στην περιοχή που τους ενδιαφέρει.
1: Έχει το know-how, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Θα το πιάσουμε, δεν θα το αφήσουμε.
0: Εντάξει,
1: το θέμα.
0: Ήταν θέλω και όμως
1: να, ναι, θέλω όμως να πάμε, Γιάννη, στην κυρία Ελένη Καρατζόλα, καθηγήτρια γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι επιστημονική υπεύθυνη της σειράς Η γλώσσα μας, των βιβλίων, των σχολικών βιβλίων από τις εκδόσεις Νήσος. Καλησπέρα σας, κυρία Καρατζόλα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μπολάκη, κύριε Χριστάκο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Εμείς που είστε μαζί μας, γιατί πραγματικά εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το βιβλίο της Β' Δημοτικού. της Δευτέρας Δημοτικού. Όπου υπάρχει, λέει, και απεικόνηση μέσα, δηλαδή έγινε ένας μύθος, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι πραγματικότητα, ότι βλέπουν τα παιδιά και ομόφυλα ζευγάρια, βλέπουν δύο μπαμπάδες, βλέπουν μία μαμά, δεν ξέρω εγώ τι βλέπουν μέσα σε αυτό το βιβλίο. Τι ακριβώς υπάρχει στο βιβλίο, για πείτε μας.
0: Να βοηθήσω λίγο την κουβέντα πριν πάρετε το λόγο. Για όσους τυχόν δεν έχουν δει, γιατί είμαστε ραδιόφωνο εδώ, ο καυγάς έγινε γιατί βγήκαν και κατήγγυλαν δημοσιεύματα, θα πω εγώ έτσι να μην το πολιτικοποιήσω στη δική μας κουβέντα, ότι στο βιβλίο λοιπόν αυτό στην απεικόνισή του φαίνονταν εκεί που παρουσιάζεται το ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας, εικονογραφήσεις οικογένειας που είχε ας πούμε δύο μαμάδες και ένα παιδί, ή σε μια άλλη εικόνα μια οικογένεια που είχε ξέρω εγώ δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά. Θέλετε να μας τα διευκρινίσετε αυτά, γιατί έχει βγει και μια ανακοίνωση και μπορεί και να μην είναι έτσι τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα ξεκινώντας από τα πραγματικά δεδομένα. Mm-hmm. Το θέμα αναδείχθηκε στα τέλη του Ιουνίου από συγκεκριμένη πολιτική δύναμη, η οποία έτσι προσπάθησε να δημαγωγικά να κινητοποιήσει τα συντηρητικά ανακλαστικά. Έγινε αυτή η αναφορά στις εικόνες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, εσείς τις έχετε δει αυτές τις εικόνες?
1: Μα γι' αυτό σας ρωτώ. Εγώ δεν έχω πάρει το βιβλίο στα χέρια μου.
0: Είδα,
1: και γι' αυτό λέω τελικά, όλος αυτός ο καυγάς μήπως είναι για το τίποτα τελικά?
2: Είναι αυτό που λέμε η τρίχα τριχιά.
1: Μάλιστα.
2: Ή αν θέλετε το πώς διαβάζουμε μια εικόνα ανάλογα με το τι έχουμε στο δικό μας μυαλό. Mm-hmm. Η πρώτη εικόνα στην οποία αναφέρθηκαν δεν είναι δύο μαμάδες, είναι μία μαμά μπροστά της κάθε ταγοράκι και δίπλα ένα κοριτσάκι που κρατάει μπροστά ένα κουνέλι. Mm-hmm. Είναι λίγο μεγαλύτερο στην ηλικία. Είναι μια έφηβη και έχει μια μικρή απόσταση από τους άλλους δύο. Δεν είναι μια δεύτερη μαμά. Δεν τη σχεδιάσαμε για δεύτερη μαμά. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, αλλά δεν το έχουμε κάνει.
1: Κατάλαβες, Γιάννη, τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή φαίνεται στην προοπτική.
2: Θέλω να πω και για τη δεύτερη.
1: Ναι, ναι, θα το πείτε. Να περιγράψουμε την πρώτη εικόνα για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό που υπόθηκε ότι ήταν δύο μητέρες, δεν είναι δύο μητέρες. Στην προοπτική της εικονογράφησης, αυτοί το πήραν όποιοι το πήραν και είπαν ότι είναι δύο μαμάδες. Γιατί το κορίτσι το ένα Ακριβώς. έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας από το αδερφάκι του.
2: Δεν είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο.
1: Φαίνεται μεγαλύτερο, ναι, αυτό.
2: Ναι, φαίνεται μεγαλύτερο.
1: Για πείτε μας για την άλλη φωτογραφία.
2: Η δεύτερη φωτογραφία δεν είναι δύο μπαμπάδες, είναι ένας μπαμπάς με μία μαμά με κοντά μαλλιά. Και ξέρετε αυτό...
1: Το κάνετε ακόμα καλύτερο.
2: Όχι, αρχίζει το θέμα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μας. Γιατί λένε ότι αυτό το να μάθουμε απλώς γράμματα στα παιδιά μας δεν φτάνει στις μέρες που ζούμε και στις εποχές που θα ζήσουν. Χρειάζεται πραγματικά να αναπτύξουν μια κριτική αντιμετώπιση απέναντι στα κείμενα, απέναντι στις εικόνες. Έτσι. Υπάρχει όντως το στερεότυπο της θηλυκότητας ότι οι γυναίκες είναι με μακριά μαλλιά. Και αν δείτε και τις δικές μας απεικονίσεις δίπλα στις άλλες μορφές έτσι, οικογενειακών περιβαλλόντων, έχουμε και εμείς γυναίκες με μακριά μαλλιά. Και έχουμε και μία γυναίκα, μια γιαγιά με κοντά μαλλιά, και έχουμε και μία γυναίκα με κοντά μαλλιά. Τώρα, γιατί αυτό πρέπει να ερμηνευτεί? Καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα μπορούσε έτσι λίγο επιπόλαια βλέποντάς το να το ερμηνεύσει έτσι. Αλλά από αυτό να στήσει ολόκληρο θέμα για ένα βιβλίο που δουλεύτηκε 3 χρόνια από πανεπιστημιακούς, από δασκάλους της τάξης, από σχολικούς συμβούλους, με χιλιάδες διορθώσεις και πηγαίνει. Γιατί ένα βιβλίο σχολικό δεν είναι εύκολο να γραφτεί. Πρέπει να συμβιβάσει πολλές mm-hmm. διαφορετικές οπτικές. Δεν γράφω ένα βιβλίο όπως τα πιστεύω εγώ τα πράγματα
1: Σωστό.
2: Ή όπως τα πιστεύει μια ομάδα ανθρώπων.
1: Αλλά είναι, σίγουρα όπως έχουμε... είναι η πραγματικότητα έξω. Γιατί τα παιδιά τη ζουν Από την πραγματικότητα έξω και δεν μπορούν να τους γράψουν οι άνθρωποι που φτιάχνουν τα βιβλία μια άλλη πραγματικότητα ή που υπήρχε κάποτε.
2: Λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι δεν κάναμε κάτι αυθαίρετα μόνοι μας. Πατάμε καταρχήν σε μια βασική παιδαγωγική αρχή, η οποία λέγεται συμπερίληψη. Ξέρετε και η παιδαγωγική είναι επιστήμη. Δεν είναι ας πούμε απλώς μιλάμε μεταξύ μας στο καφενείο, είναι μια επιστήμη η παιδαγωγική. Θεωρεί λοιπόν κεντρική σημασία στη συμπερίληψη. Και αυτή η έννοια της συμπερίληψης που σημαίνει όλοι να μπορούν, όλα τα παιδιά, όλα, όποιο και αν είναι το υποβαθρό τους, όποια και αν είναι η οικογενειακή τους κατάσταση, όποια και αν είναι η κοινωνική τους κατάσταση, να βρίσκουν χώρο μέσα στο σχολείο και να απεικονίζονται μέσα στα βιβλία. Αυτό είναι αυτή η παιδαγωγική.
0: Σωστό.
2: Αρχή.
0: Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από τον καυγά, τον κοινωνικοπολιτικό για τη woke agenda. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Κοιτάξτε, ο όρος woke agenda προσωπικά δεν τον χρησιμοποιώ καθόλου. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν αφορά καθόλου τη δουλειά που κάνουμε. Μιλάμε, αν θέλουμε να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους οπωσδήποτε, θα έλεγα ότι όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, η ισότιμη συμμετοχή, το να αποφεύγουμε τις διακρίσεις, τα στερεότυπα, αυτά είναι απλή φιλελεύθερη δημοκρατία. Καμία walk agenda δεν είναι αυτά τα πράγματα.
0: Άρα η είδηση που μας δίνεται λοιπόν είναι, και θέλουμε να το πούμε από εδώ, γιατί αυτός είναι και ο λόγος μεταξύ άλλων που σας καλέσαμε, ότι αυτά που νομίζουν ότι είδαν όσοι είδαν σε αυτό το βιβλίο, που διέδωσαν, δεν είναι έτσι. Δεν υπήρχαν δύο μαμάδες με ένα παιδί, δεν υπήρχαν δεν υπήρχαν μία, πώς το λένε, δύο μπαμπάδες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ετερόφιλα ζευγάρια, αλλά ερμηνεύουμε διαφορετικά ενδεχομένως και τη γυναίκα με τα κοντά μαλλιά που
1: να
0: μπορεί να
1: κάνω, να κάνω το να κάνω λίγο το δικηγόρο διαβόλου, γιατί δεν το έχουμε δει. Και θα πει κάποιος που μας ακούει τώρα, ο οποίος δεν είναι τόσο ευπιστός, το λέω έτσι γλυκά. Θα πει ναι, εντάξει, την κάνατε την γυναίκα με κοντό μαλλί για να παραπέμπει σε άντρα, να είναι αμέσως στο μάτι να παραπλανάτε. Ή την δεύτερη μαμά τη βάλατε να κρατάει ένα κουνέλι για να φαίνεται ότι είναι παιδάκι, αλλά. Πιο εύκολα να σε παρασέρνει ότι είναι μαμά.
2: Να σας πω κάτι. Αυτή τη συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε για την κάθε εικόνα, πώς την προσλαμβάνει ο καθένας μας. Τελικά, δηλαδή, πού πρέπει να καταλήξει ένα σχολικό βιβλίο? Στερεοτυπικά να απεικονίζει τα πάντα?
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Όλες οι γυναίκες, να μην τις βάζουμε και με παντελόνια, να τις βάζουμε μόνο με φούστες.
1: Έτσι. Και μόνο μέσα στο σπίτι ή στην κουζίνα.
2: Μέσα στο σπίτι. Καταλάβατε. Καταλήγουμε λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά μας και γι' αυτό εγώ δεν λέω απλώς, άμα εμείς δεν βάλαμε ομόφυλα και κακώς μας παρεξήγησαν. Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό θέμα. Είναι που έχει αναδειχθεί με αυτή τη συζήτηση, με το δικό μας το βιβλίο, με άλλα βιβλία.
1: Εγώ έτσι όπως το λέτε, το ακούω.
2: Να κάνουμε σήμερα. Τι θέλουμε να κάνουμε σήμερα για τα παιδιά μας και πώς θέλουμε να ζήσουν και στο μέλλον τα παιδιά μας.
1: Εγώ το ακούω συντηρητικό το βιβλίο αυτό. Το ακούω συντηρητικό το δικό σας το βιβλίο.
2: Μα αν δείτε και πόσα γράφονται αυτές τις μέρες, μας κατηγορούν γιατί δεν τα βάλαμε τα ομόφυλα ζευγάρια. Και εγώ θα σας πω κάτι. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές πάνω στα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί συμβιβασμοί που πρέπει να κάνει ένα βιβλίο και σωστά. Εμείς ειδικά είμαστε πολύ έμπειροι, γιατί και τα προηγούμενα βιβλία της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού εμείς τα έχουμε γράψει. Ορίστε. 20 χρόνια, και όταν τα γράψαμε εκείνα τα βιβλία και τώρα που ξαναγράφουμε βιβλία, ξέρουμε ότι πρέπει να ικανοποιηθούν πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, αλλά χωρίς να κάνουμε πίσω στις βασικές αρχές που είναι οι αρχές της παιδαγωγικής και του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών για τη νέο ελληνική γλώσσα στο δημοτικό λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια συμπεριληπτική τάξη. Αυτό εμάς μας ενδιαφέρει να το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Εγώ που έχω και την ευθύνη την πιο ιδιαίτερη για το βιβλίο της πρώτης δημοτικού, όπως και αυτό το βιβλίο που κυκλοφορούσε το προηγούμενο 20 χρόνια στα σχολεία, το έχω πάλι είχα την επιστημονική ευθύνη. Έτσι. Λοιπόν, από την πρώτη που λέμε με το καλημέρα στην τάξη, που λέει η δασκάλα, που είναι η πρώτη δραστηριότητα, έχουμε ένα ψηφιακό αντικείμενο και ακούνε τα παιδιά και ψάχνουν την καλημέρα σε διάφορες άλλες γλώσσες.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε ενότητες, δηλαδή αυτό που λέμε η συμπερίληψη, και να φύγουμε από αυτές τις δύο εικόνες. Είναι κάτι που διατρέχει τα βιβλία και οφείλει να τα διατρέχει.
1: Και η αλήθεια προσθέτω εγώ πάνω σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, επειδή μας πιέζει η κυρία Καρατζόλα ο χρόνος.
2: Φυσικά.
1: Είμαστε ευτυχείς που σας είχαμε, γιατί ξεκαθαρίσαμε ένα μεγάλο fake news τροποντινά για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει όχι την επόμενη χρονιά. Όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη χρονιά, την άλλη σχολή.
2: Είναι τυπωμένη. Ήδη τα βιβλία είναι διαφέσιμα.
1: Είναι διαφέσιμα, αλλά θα μοιραστούμε.
0: Ωραία. Θα σε ευχαριστούμε θερμά και θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητείτε. Σας ευχαριστώ.
1: Και το βάλαμε και στη σωστή βάση.
0: Έτσι πιστεύω.
2: Γεια σας. Ευχαριστούμε.

0: Κατάλαβες Γιάννη. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, το φτιάχνει όπως θέλει, το σερβίρει όπως θέλει. Σου λέει δεν το δει κανένας μέχρι να το πάρουν στα χέρια τους ο κόσμος αυτό το βιβλίο. Άρα η δουλειά έγινε. Και χόρεψε και κυβέρνησε το ταψί και μπήκε στο παιχνίδι. Δεν πήρε κανείς να το δει αυτό το βιβλίο, τι φωτογραφίες είχε. Πώς στήθηκε έτσι αυτό ο καβγάς.
1: Έπρεπε να έρθουν οι παράτυποι εδώ πέρα, γιατί εγώ το πήρα χαμπάρι το Σαββατοκυριακό από τις κουβέντες όλες αυτές και γι' αυτό είπα να βγάλουμε και την κυρία Καράτζου.
0: Δηλαδή, ανοίξατε, μονοπόλησε η συζήτηση για το woke agenda που δεν υπάρχει woke agenda. Και αν εφαρμόζει η κυβέρνηση woke agenda για το τι θέλει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, τι ζημιά κάνει στη Νέα Δημοκρατία, τι συζήτηση γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα που ήρθε μόλις από πάνω και μόνο αυτό συζητούσαν, λοιπόν, για κάτι το οποίο δεν υπάρχει τελικά.
1: Δεν υπάρχει, μας τα εξήγησαν. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που σου είχα πει ότι ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε, γιατί στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μονοπόλησε φυσικά αυτό που κάθε χρόνο συμβαίνει με τα μέτρα της εκάστοτε κυβέρνησης, αυτή τη φορά του κύριου Μητσοτάκη, και όλο αυτό το πολιτικό δημοσιογραφικό σκηνικό που υπάρχει εκεί, αλλά θα ήθελα να πάμε και την καλησπερίζω, Σωτήρη μου, στην κυρία Γεωργία Ξανθοπούλου. Κυρία Γεωργία Ξανθοπούλου είναι μία πρώην καρκινοπαθής και με πολύ χαρά λέω το πρώην, αλλά μια γυναίκα η οποία έδωσε μία μάχη την οποία μόνη της ξέρει και η πολύ οικία της βέβαια πώς την έδωσε και σε τι συνθήκες την έδωσε. Πολύ γρήγορα για να την προλογίσω λέω για όσους τυχόν δεν είδαν ή δεν έχουν δει ότι είναι η γυναίκα που βρίσκεται δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη στα εγγένεια της νέας αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής και θα ήθελα η κυρία Ξανθοπούλου να μας πει πώς και από πού ξεκίνησε η δική της ιστορία και η δική της επαφή με το Πρωθυπουργικό Γραφείο για να φτάσουμε στα σημερινά εγγένεια. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς ξεκίνησε. Μία μέρα που ήμουνα στο νοσοκομείο και ήταν δύσκολες οι συνθήκες, δεν υπήρχε όπως είπα και καρέκλα να καθίσω, πήγα στο αυτοκίνητό μου να περιμένω και έτσι άρχισα να γράφω αυτό το γράμμα, το οποίο το κοινοποίησα στα social μου. Έγινε η αλήθεια μια μεγάλη κινητοποίηση με κοινοποίησεις από γνωστούς και φίλους, έτσι έφτασε και στα χέρια του Πρωθυπουργού και μια μέρα με πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε πολύ ανθρώπινα και μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τη στοργή την οποία νοσηλευόμουν.
0: Άρα ουσιαστικά εσείς το 19 που σαν ασθενής που ήσασταν με αυτή την βαριά ασθένεια δεν είχατε πού να σταθείτε στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Πηγαίνετε να περιμένετε τη σειρά σας για να κάτσετε στο αυτοκίνητό σας, να σας φωνάξουν σε συνθήκες δηλαδή θα λέγαμε τις κλασικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αυτό έρχεται να κολλήσει και στο τι χώρα παρέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε για προχαλκού που λέγαμε εμείς πριν. Συγγνώμη, αλλά στα επί των ημερών είναι αυτή τη κυβέρνηση που ήταν.
2: Η αλήθεια είναι
0: το
2: ότι νοσηλευόμουν από το 2015 και γνώριζα πάρα πολύ καλά μέσα από τις νοσηλίες μου όλα τα προβλήματα του συστήματος υγείας. Και έτσι έγραψα και το γράμμα.
0: Και πήρε 7 χρόνια βέβαια για να γίνει αυτή η στοργή, εκεί το κτίριο στοργή στο νοσοκομείο.
2: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Εσείς το προλάβατε νοσηλευόμενοι ή όχι?
2: Όχι.
0: Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε ένας άνθρωπος, Γιάννη, ένας ασθενής, να στείλει επιστολή, να την κοινοποιήσει στα social media και να κάνει όλη αυτή την προσπάθεια για να γίνει το αυτονόητο. Έτσι. Άνθρωποι με τέτοιες ασθένειες, οι οποίες είναι εξής, είναι και δεν μπορούν στην έκθεση αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν ιδιαίτερη συνθήκη και φροντίδα.
1: Εγώ θα ήθελα να μας πει η κυρία Ξανθοπούλου και να στείλουμε ένα μήνυμα, γιατί είναι και ένας λόγος που την καλέσαμε εδώ. Εάν πέρα από τη δομή στο Παπανικολάου που έγινε με αυτή την αφορμή που μας είπε χρειάζονται και άλλες τέτοιες μονάδες γιατί υπάρχουν και άλλοι σε άλλα σημεία της χώρας, έτσι δεν είναι? Είμαστε δηλαδή καλά αυτή τη στιγμή για αυτές τις ασθένειες?
2: Δεν γνωρίζω να σας πω πραγματικά. Εγώ γνωρίζω στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκα. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που κοινοποιήθηκε η ομιλία μου στα εγγένεια, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και είχα και πολλά μηνύματα στα social, το ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα σε διάφορα νοσοκομεία. Δεν τα γνωρίζω όμως προσωπικά. Εγώ γνωρίζω μόνο στο Παπανικολάου εκεί που νοσηλευόμουν. Αλλά τα μηνύματα, η αλήθεια είναι, που πήρα τις τελευταίες 2 μέρες είναι αρκετά. Και και προσωπικά μηνύματα.
1: Άρα είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι στη θέση που ήσασταν εσείς πριν 7 χρόνια, προφανώς, από τα μηνύματα που έχετε λάβει.
2: Σίγουρα. Και πολλά αρνητικά μηνύματα στα σχόλια που λένε ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά προβλήματα στο σύστημα υγείας και ο κόσμος ταλαιπωρείται.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Ξανθοπούλα, αλλά είναι κάθε φορά, ξέρετε, περιμένουμε μια δωρεά, περιμένουμε μια αγαθοεργία ή κάποιος πολίτης πρέπει να φτάσει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο, μπας και ευαισθητοποιηθεί απευθείας ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, αυτό, Γιάννη, δεν είναι το επιτελικό κράτος.
1: Αυτό δεν είναι σωστή λειτουργία κράτους. Δηλαδή, όταν ένας ασθενής σε απόγνωση, όταν η κυρία Ξανθοπούλου, γιατί περί αυτού πρόκειται, εκείνη την ώρα μπροστά της βλέπει τι μπορώ να κάνω και φτάνει σε σημείο να στείλει μήνυμα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος και πολύ σωστά ανταποκρίνεται φυσικά και καλά έκανε. Όμως αυτό δεν είναι δομήνος κράτους. Πρέπει το κράτος να έχει προλάβει για να μην είναι και η κυρία Ξανθοπούλου και ο κάθε ασθενής σε δύσκολες, έτσι, δεν είναι όλες οι ασθενείες ίδιες, σε δύσκολες συνθήκες να έχει την περίσταση που χρειάζεται. Όμως για να μην είσαι μύρλας, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ας μείνουμε με το αισιόδοξο μήνυμα, για να μην πάρει μπάλα και εσάς, δηλαδή, κυρία Ξανθοπούλου.
2: Σας ευχαριστούμε. Με έχει πάρει λίγο και εμένα η μπάλα, αλλά το προσπερνάω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αυτό το μήνυμα
0: που είστε στείλατε, πάντα
1: θέλουμε να κλείσουμε και δώσω Τύρι μου, με αυτό το μήνυμα αισιοδοξίας ολοκληρώνουμε και αυτή την εκπομπή σήμερα. Αύριο στις 4 πάλι εδώ μαζί, η παράτυπη και η εποχή του Χαλκού έχει
0: φαίνεται
1: ότι έχει παρέλθει. Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μας πήρε όμως 7 χρόνια, έτσι, για να πάμε στο μέλλον.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, Ευαγγελία Κοβέου, στη μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, στην αρχισυνταξία η Βιργινία Επισημίση και στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεώνη Λογοθέτη. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε πάλι αύριο.
0: Καλό απόγευμα.

0: 94,6. Η ώρα είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 5. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊδείας. Με μήνυμα από το 112 δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα και στην Αλεξανδρούπολη σε δασική έκταση στην περιοχή Πεδίο Βολής Αετός. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Σε εξέλιξη είναι για 8η ημέρα η φωτιά στην Κόνιτσα. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις, ενώ έχουν γίνει στάχτη πάνω από 6.200 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τρίτη στην Αττική, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, στη Βιωτία, την Εύβοια, τη Σκύρο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Λακωνία, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Με δύο γραμμές εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Στην σκληρή γραμμή, η Ντόρα Μπακογιάννη, Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα στελέχη στρέφουν τα πειρά τους κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Στον αντίποδα, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια της έχει βρει τρόπους να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Την πρόθεση να είναι συνεπείς, δηλαδή να έχουν διασυνδεθεί με τα ψηφιακά στο σύστημα της ΑΔΕ και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή ασφαλιστική παράβαση την τελευταία πενταετία, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν τη μείωση του τεκμαρτού. Αυτό διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά στον κουμπαρά για τη νέα γενιά, διευκρινίστηκε ότι για κάθε ένα ευρώ που θα βάζει ο γονέας, το αντίστοιχο ποσό θα βάζει και το κράτος, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ τον χρόνο. Ποσό το οποίο θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Συμμετοχή μπορούν να έχουν πέρα από τους γονείς, παππούδες, νονοί, φίλοι και συγγενείς των παιδιών. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ούτε πριν ούτε μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα έχουμε κυβέρνηση δεξιάς πολυκατοικίας, αν είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με το πρόγραμμά του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα μπορέσει να κατέβει στις προσεγγείς εκλογές, εκτίμησε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος. Όπως εξήγησε, του έχει επιβληθεί ποινή 14 ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και εκείνος έχει εκτίσει μόνο τα 7, τα οποία ωστόσο θα μπορούσαν να μετρήσουν διπλά λόγω της εργασίας μέσα στη φυλακή. Είπε πάντως ότι αν κάποιο συγγενικό του πρόσωπο κατέβει αντί για αυτόν στις εκλογές, ο Άριος Πάγος δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, εκτός αν αποδειχθεί στην πράξη ότι ο Κασιδιάρης το διευθύνει. Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Λιγότερο θετική είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας. Ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της Eurostat.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Θα είμαστε ανταγωνιστικοί στο Champions League. Θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Λίντσερ για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase της διοργάνωσης. Αισιόδοξος για την νίκη κόντρα στην Αυστριακή ομάδα, εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου και ο Μπαρνάμπας Βάργα. Είμαστε φορμαρισμένοι και θα κάνουμε τα πάντα για τους τρεις βαθμούς, δήλωσε ο επιθετικός της ΑΕΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 28 με 32 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Ασπρόπυργο μέχρι Σκαραμαγκά ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας αλλά και στην παραλιακή. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονέος, Σοφία Μπερετάν.
0: Μέγα News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Πού πάμε, ρε! Πού πάμε!

0: Καλή, καλή, όμορφη εβδομάδα, Σοφία Μπερετάνου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νικήτα Κορονάκη.
0: Το ρολόι γράφει 8 λεπτά μετά τις 5 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6. Πού αλλού εδώ στο Mega News 104,6.
1: Συντροφιά με την Έρη Φαλδαμή στον ήχο και θα σας καλησπερίσει ο Λάμπρος μας, ο Λάμπρος Ρήγας, στο 211-016-1046. Περιμένουμε τα μήνυματά σας, γιατί ως γνωστόν είμαστε μια διαδραστική εκπομπή εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο 698-104-104-6 και τα email σας studio@meganews1046.gr.
0: Μας ακούτε και διαδικτυακά πατώντας www.meganews1046.gr από ολόκληρη την Ελλάδα, από ολόκληρο τον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί δεν θέλουμε τα μηνύματα μόνο εδώ από την Αττική.
1: Σωστά.
0: Που μας ακούτε μέσω των FM στο αυτοκίνητο που γυρνάτε τώρα, ελπίζουμε, από τη δουλειά.
1: Από τη δουλειά, αν είστε στη δουλειά, κάνετε ό,τι δουλεύετε και λοιπά, εσείς να μας ακούτε.
0: Απαγορεύεται. Γιατί κάνετε ό,τι το λες κάθε φορά? Γιατί να κάνουν ό,τι δουλεύουν?
1: Απαγορεύεται. Τώρα, να σου πω, να έχουν τα ακουστικά και να ακούνε ραδιόφωνο την ώρα που δουλεύουν, μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική.
0: Εγώ νομίζω ότι για κάποιους μπορεί να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό.
1: Σωστά, τους ενημερώνουμε με έτσι ακεραιότητα.
0: Και όχι μόνο όταν είστε στη δουλειά. Εγώ, ας πούμε, πλέον ακούω συνέχεια ραδιόφωνο. Εντάξει, ακούω όλη μέρα, αλλά το Mega News 104,6. Αλλά ειδικά και στο γυμναστήριο ακούω.
1: Θέλοντας, εμείς εσύ ακούς πολύ στο γυμναστήριο. Αν πηγαίνει κάποιος στο γυμναστήριο, να ακούει και εκεί.
0: Και σίγουρα σε εκείνους που είναι οδηγοί, που είμαστε πάντα δίπλα τους, πάντα δίπλα τους, πάντα στο πλευρό τους, γιατί είναι μια ώρα δύσκολη.
1: Κρατάμε συντροφιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, γιατί και η κίνηση και σήμερα δεν ήταν εύκολη.
0: Έχει γυρίσει για τα καλά αυτή την εβδομάδα η κίνηση στους δρόμους και πού να δεις τι θα γίνει, πότε ανοίγουν τα σχολεία.
1: Παρασκευή 11 του μήνα, από Παρασκευή και μετά τα πράγματα θα γρέψουν ακόμα περισσότερο, οπότε οπλιστείτε.

0: Ξέρω τι έκανες αυτό το Σαββατοκύριακο, Νικήτα Κορονάκη.
1: Εντάξει, νομίζω ξέρουν και οι τηλεθεατές του Μέγκα.
0: Σωστά, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εκτός...
1: Δεν ήταν πολύ δύσκολο, εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αλλά... Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ικανότητες σου.
0: Τις μαντικές.
1: Τις μαντικές, ναι.
0: Τις μαντικές, αλλά εντάξει. Και... πριν έτσι, την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων στο Μέγκα, έκανες φοβερό ρεπορτάζ, γιατί ταξίδεψες και εσύ, έτσι νοητικά, νοητά μάλλον, γιατί νοητικά δεν ξέρω πόσο τα κατάφερες με όλα αυτά που άκουσα από τις εξαγγελίες κυβέρνησης.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Αν έγινε σοφότερος δηλαδή στο νου.
1: Εντάξει, είναι λίγο πολύ κάτι το οποίο το περιμέναμε να... Νομίζω ότι είναι σαφές ότι είναι μια προεκλογική ιδέα αυτή. Όσα περισσότερα μπορούσε, θα έδινε. Μην μου έκανε εντύπωση, επειδή μου, ας πούμε, το ταμείο στο τέλος έγραψε 2,2 δισεκατομμύρια. Yeah. Ναι. Θυμάμαι τους ίδιους ανθρώπους να λένε ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό δεν είναι. Είναι ένα δις. Αν μου πούνε με πόσο τον τρόπο να βρίσκω ένα δις έτσι εύκολα, νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο.
0: Λαγό. Βγάλαν λαγό από το καλά.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά λες. Ξέρω, ένα δις έτσι. Α, βρούμε άλλο ένα και άλλο ένα.
0: Νομίζω όμως ότι τα μέτρα που θα τα δούμε και σε λίγο μαζί παρέα εδώ να
1: δεν τα δούμε όλα.
0: Όχι, κάποια εξ αυτών. Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση αν με ρωτάς αυτό το καλάθι, αυτό που θα... Το είχαμε ακούσει και από τη Φόφη Γεννηματά στο παρελθόν.
1: Εσύ λες για τον κουμπαρά
0: για
1: τώρα, τον
0: πιτσιρικάδο. Κουμπαρά θα έλεγα, εντάξει, αν είναι κουμπαράς αυτό ή αν και σε πόσες οικογένειες αναφέρεται και μπορούν να κάνουν αποταμίευση, θα τα δούμε αυτά.
1: Εμένα μ' άρεσε αυτό, μπορώ να σου πω
0: αυτό θα σου έλεγα.
1: Δηλαδή
0: αυτό
1: μακάρι το να ξεχώρισα. Το έχουμε και παλιότερα. Δηλαδή ένα καλό μέτρο, δεν ξέρω τώρα αν είναι... Μπορεί να είναι και λίγο ταξικό, βέβαια, γιατί
0: ακριβώς.
1: Αυτός που δεν έχει χρήματα, ναι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί προφανώς 100 ευρώ να αποταμιεύει το μήνα.
0: Αν
1: αυτός
0: δεις,
1: που έχει, ναι, όμως, πάλι δεν έχει κανένα περιορισμό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή έχεις, εσύ βγάζεις ένα εκατομμύριο, θα σου διπλασιάσουν τα μέχρι 1200
0: ευρώ. 1200 είναι, να λέμε και στους ακροατές μας, σκέψουν να ήταν ένα εκατομμύριο και να διπλασίαζε ένα εκατομμύριο.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι βγαίνουν και τα, όπως και να θέλε.
0: Να, εδώ βγήκαν, αλλαγή.
1: Αλλά είναι ένα καλό μέτρο, ένα ωραίο μέτρο.
0: Τώρα, αν δούμε όμως και τα τελευταία στατιστικά, ποιοι μπορούν να αποταμιεύσουν, δεν ξέρω τελικά σε πόσες οικογένειες αναφέρεται. Ωστόσο, είναι. Έτσι, να λέμε και τα καλά. Βέβαια.
1: Σε 88.000 νομίζω.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, για να δούμε λοιπόν και αυτό στην πράξη πότε θα γίνει. Και αυτό, ρε παιδί μου, με το χρόνο. Δηλαδή, περιμένεις ένα μέτρο να έχει άμεση ισχύ. Όχι, ας πούμε, σε ένα χρόνο. Δηλαδή, ψηφίστε με να, ψηφίστε με είχε, για να.
1: Άμα είχε άμεση ισχύ, θα έκανε εκλογές και πριν τα Χριστούγεννα.
0: Σωστά. Επισκιάστηκαν όμως έτσι τα μέτρα.
1: Να σου ερωτήσω κάτι.
0: Ναι,
1: ποια ατάκα θα ξεχώριζες από το διήμερο, έτσι. Μία ατάκα, μία φράση, τρεις λέξεις.
0: Τρεις λέξεις.
1: Αυτό.
0: Από τον Πρωθυπουργό ή γενικά.
1: Ναι, από τον Πρωθυπουργό κυρίως. Α, θες και όχι.
0: Αυτό που λέγαμε με κλειστά μικρόφωνα, το know-how που μου άρεσε, ναι, εμένα. Ναι. Αυτό δηλαδή θα ξεχώριζα, ότι ο κύριος Σαμαράς, διαστόματος Πρωθυπουργού, έχει την τεχνογνωσία, το know-how που λέμε στα ελληνικά, για να κάνει κακό.
1: Νομίζω αυτή ήταν η καλύτερη ατάκα. Ήταν η καλύτερη ατάκα, γιατί δημιούργησε, άνοιξε μία συζήτηση. Δηλαδή, σήμερα στις πολιτικές συζητήσεις, αντί να συζητάμε
0: για αυτά τα μέτρα,
1: επικεντρωνόμαστε λίγο στην κριτική των μεν, που απαντούν οι δε. Και είχαμε και πολλές παρεμβάσεις και εδώ μέσα από το ραδιόφωνο μας. Άλλοι κρατάνε ισορροπίες, κυβερνητικά στελέχη.
0: Ακούσαμε τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, στην Ράνια Τζίμα και στον κύριο Παπαχρήστο, να λέει ότι εδώ ενότητα. Παλεύουμε για την ενότητα.
2: Θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών.
1: Απάντησε άμεσα. Δεν ξέρω πώς ήταν όλοι. Ήταν οργανωμένοι. Το περιμένανε. Δηλαδή βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει την αναφορά λίγο μετά τις 12.
0: Ναι. Ακριβώς. Και βίντεο.
1: Ναι. Βγαίνει, στείνει το κινητό του Αντώνη Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Βγάζει την απάντηση. Απάντησε μετά και στους δημοσιογράφους πάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς μου ήρθε αυτό το όνομα.
0: Αυτό.
1: Αύριο. Πότε, από τότε έχουμε, Τετάρτη τον έχουμε τον Αλέξη που θα κάνει αυτό στη συνέντευξη τύπου. Και μια σειρά από στελέχη τώρα θες. ποιο ξεχωρίζει, Ντόρα Μπακογιάννη, Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Τους κάνουν καλό, λέει. Τους κάνει καλό ο κύριος Σαμαράς με αυτά που λέει. Δηλαδή, συσπυρώνει περισσότερο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζει και λίγο Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Βαριές κουβέντες.
0: Βαριά πράγματα, ναι, σωστά.
1: Μπορεί να ξαναβρεθούν όλοι μαζί.
0: Πιστεύεις ότι μπορούν να βρεθούν όλοι μαζί πού? Σε ένα κατά λάθος, σε ένα κοινό τραπέζι, στην συγκυβέρνηση, γιατί δεν.
1: Σε κοινό τραπέζι σίγουρα θα βρεθούν, αλλά. Ποιοι? Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει ο χρόνος.
0: Ξέρεις κάτι, ποιοι?
1: Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει ο χρόνος.
0: Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, όσα δεν φέρνει στιγμή.

0: Δεν ξέρω τώρα ποιοι βουλευτές και ποιοι υπουργοί πήγαν. Δεν τους είδα όλους πάνω στο ΔΕΘ, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Γκιόγιακα.
1: Καλησπέρα
2: από Θεσπρωτεία.
1: Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Θεσπρωτεία. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πήγατε εσείς καταρχάς το Σάββατο και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη?
2: Και ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι στα τόσα χρόνια που πηγαίνω στην έκθεση ήταν από τις πιο πολυπληθέστερες σε συμμετοχή τόσο στην ομιλία του Πρωθυπουργού όσο και στα περίπτερα.
1: Στο πάρτι της ΟΝΕΔ, λέτε κύριε Γιώργιακά, ήταν τόσος κόσμος?
2: Όχι, λέτε
1: στην ομιλία
2: του Πρωθυπουργού.
0: Τα πάρτι δεν ακυρώθηκαν, κύριε Γιώργιακά?
2: Νομίζω... Εγώ μιλάω για την ομιλία, δεν σας είπα για τα πάρτι.
1: Τα πάρτι κάποια εξ αυτών ακυρώθηκαν. Το πάρτι της ΟΝΕΔ έγινε κανονικά.
2: Το πάρτι της ΟΝΕΔ ήταν
0: την Παρασκευή.
1: Σωστά, πριν την απώλεια του.
2: Λέω και με ευκαιρία να εκφράσω και εγώ την λύπη μου στις οικογένειες των δύο πιλότων, που πράγματι είναι στιγμές λυπηρές κίνησης. Και να είναι αθάνατοι, να θυμόμαστε και πάνω απ' όλα οι οικογένειές τους.
0: Μάλιστα. Πώς ακούσατε τώρα τον Πρωθυπουργό? Βλέπουμε πολλές αντιδράσεις. Εντάξει, από την αντιπολίτευση θα πεις λίγο πολύ αναμενόμενες, αλλά βλέπουμε και από σωματεία, και από συνδικάτα, και από τους τρίτεκνους, για παράδειγμα. Θα φιλοξενήσουμε και συνέχεια εκπροσώπους τους. Δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι.
2: Ναι. Ήταν ένα θετικότατο βήμα.
1: Εξισώθηκαν με τους πολίτεκνους, λέτε.
2: Εξώθηκαν με τους πολύτεκνους.
1: Ναι.
2: Οι πολύτεκνοι φέτος μπορεί να έχουν κάποια παράπονα που μου τα έφτασαν και εμένα, αλλά για τους τρίτεκνους οφείλουμε να πούμε ότι με 20.000 εισόδημα δεν θα πληρώνουν.
1: Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Εσείς κύριε Γιώργακα.
2: Ενώ έως 30.000 από 5.000 που θα πλήρωναν θα γλιτώσουν τουλάχιστον γύρω στα 2.900 ευρώ.
1: Κύριε Γιώργιακα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς συντάσσεστε με την αντίδραση του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, ότι έχει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στο κόμμα σας, και την ενότητα που ακούσαμε και από τον κύριο Ακυρανάκη σήμερα εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο? Πώς το κρίνετε εσείς ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω σε τέτοιες συζητήσεις. Ειλικρινά λυπάμαι που φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Καλό θα ήταν και ο κύριος Σαμαράς να ήταν στην παράταξή μας. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Πρωθυπουργού και του κύριου Σαμαρά να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση.
0: Τι εννοείται φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο? Ποιος φταίει για το ότι φτάσατε σε αυτό το επίπεδο?
2: Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση ειλικρινά, σεβόμενος τον Πρωθυπουργό μας, σεβόμενος και τον πρώην Πρωθυπουργό. Έτσι, εγώ αγωνίζομαι για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αγωνίζομαι για την ενδυνάμωση αυτής, και καλό θα είναι.
0: Θα μπορούσατε να ευρεθείτε όλοι μαζί ξανά, κύριε Γιώργιακα, στο μέλλον?
1: Σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση.
0: Ορίστε.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα, έτσι, να συμμετέχω και να στηρίζω πάνω απ' όλα την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή που αντρώθηκα, αυτή στην οποία μεγάλωσα.
1: Σύμφωνοι, εσείς συμφωνείτε όμως, κύριε Γιώργιακα, ότι ξέρει να κάνει κακό?
2: Όχι. Δεν είναι ευχάριστο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι κάτι που δεν είναι καλό για την παράταξή μας. Αυτό είναι λογικό και νομίζω ότι δεν ωφελεί. Από εκεί και πέρα, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο κύριος Σαμαράς, αντιλαμβανόμενοι όλοι μας, κηρύζονται μια συγκεκριμένη κατάσταση με τις δικές τους εκτιμήσεις, και θα ήθελα ειλικρινά να σεβαστείτε και εμένα τη θέση μου και να μην...
1: Ναι, είστε και εσείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λέω αν συντάσσεστε με τον Πρωθυπουργό, αυτό σας ρωτάμε.
2: Εντάξει, να δείτε, είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι σέβομαι, στηρίζω την παράταξή μου και θα συνεχίσω όσο ασχολούμαι με τα κοινά να στηρίζω αυτή τη μεγάλη παράταξη.
0: Και δεν θα έπρεπε όμως να λείπουν τέτοιες εκφράσεις τώρα και από το...
2: Σας το είπα από την αρχή, δεν είναι καλό έτσι να υπάρχουν...
0: Έχει την τεχνογνωσία ο Σαμαράς, την έχει, εσείς τι λέτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και πάλι, σεβαστείτε κι εσείς όποιες κουβέντες λέμε.
0: Εντάξει, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στα μέτρα. Σεβαστό αλίμονο. Λοιπόν, τώρα είχαμε τον κύριο Μπρατάκο εδώ, στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, και λέει ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση τα μέτρα, αλλά δεν απαντούν, λέει, στο σύνολο των αναγκών της

0: διαφορετικότητας. Τι περισσότερο ή τι διαφορετικό θα μπορούσατε να είχατε εξαγγείλει?
1: Κύριε Γιώργιακα.
0: Ο κύριος Γιώργιακας δεν είναι στη γραμμή. Θα προσπαθήσει η Μαρία μας να τον πάρει ξανά. Να δούμε τώρα, γιατί εντάξει, έχει σημασία. Είναι πολλές, δηλαδή δεν είναι ικανοποιημένοι.
1: Αρκετοί,
0: αρκετές κοινωνικές ομάδες. Ναι. Με τα μέτρα, προφανώς.
1: Περίμεναν κάτι άλλο που τελικά δεν το είδαμε.
0: Πάμε, νομίζω τον έχουμε. Τον κύριο Γιώργιακα έπεσε η γραμμή. Σας έλεγα. Μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Γιώργιακας.
2: Η διάθεσή σας.
0: Ωραία, ωραία. Έλεγα για τον κύριο Μπρατάκο. Λέει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα, αλλά δεν απαντούν στο σύνολο, λέει, των αναγκών της επιχειρηματικότητας.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να πούμε το εξής. Όταν έχεις τη θέση ευθύνης, όταν έχεις τη διαχείριση, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις 100% πλήρως όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο κύριος Μπρατάκος συμμετείχε πριν λίγα χρόνια στο επιτελείο το κεντρικό της κυβέρνησης. Ήταν στο κέντρο των αποφάσεων. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε ότι τότε όταν θα έπρεπε να διαχειριστεί και να μοιράσει αυτά που είχε τις κοινωνικές ομάδες, ήταν σε δύσκολη θέση και πάντα πρέπει να δίνεις κάποιες προτεραιότητες μεταξύ αυτών που έχεις. Εκτιμώ λοιπόν ότι τη δεδομένη στιγμή το κυβερνητικό επιτελείο, έτσι, και το οικονομικό αποφάσισαν να διαχειριστούν αυτό το χρηματοδοτικό πλεόνασμα που υπήρχε των 2,2 δις ευρώ όσο το δυνατόν πιο...
0: Και αυτό να δούμε, κύριε Γιώργιακα, γιατί σας ασκεί κριτική αντιπολίτευση ότι λέγατε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο οικονομικό περιθώριο δημοσιονομικά.
1: Αλλά τελικά κάπως βρέθηκαν κάποια...
0: Έτσι εύκολα βρίσκονται τα δις.
2: Νομίζω ότι μας είχαν προειδιάσει, έτσι, όπου θα διακυμένονταν μεταξύ 1,5 με 2 δις οι παροχές που θα δίνονταν για την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση και με όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε έφτασε στα 2,2 δις. Προσπάθησε όσο το δυνατόν πιο λαϊκά, μεγαλύτερη συμμετοχή κοινωνικών ομάδων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
0: Ποιο μέτρο,
1: ποιο
0: μέτρο ξεχωρίζετε εσείς, κύριε Γιώργιακα? Ποιο είναι αυτό που σας ικανοποίησε περισσότερο από όλα και λέτε ναι, μπράβο?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα η αύξηση του επιδόματος στους συνταξιούχους από 300 στα 400 ευρώ είναι κάτι που ικανοποίησε μια μεγάλη κοινωνική ομάδα και το εισέπραξα μάλιστα.
1: Οπότε εσάς εκεί στη Θεσπρωτεία ψηφοφόροι σας θεωρούν ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στους συνταξιούχους, ένα επίδομα, αν όχι κάτι παραπάνω?
2: Είναι ένας δομός παραμεθόριος και με γυρασμένο πληθυσμό, γιατί ειλικρινά ένιωσαν μια ικανοποίηση. Από εκεί και πέρα, η ελάφρυνση των τεκμηρίων στους επαγγελματίες, σε μια σειρά επαγγελματιών, όπως είναι και οι αγρότες, όπως είναι και...
1: Οι αγρότες ωστόσο αντιδρούν, κύριε Γιώργιακα, μετά την εξαγγελία των μέτρων.
2: Αντιδρούν για άλλα πράγματα, όμως στο φορολογικό επίπεδο... Ναι. Νομίζω ότι η φορολόγηση έως 20.000 με μηδενικό συντελεστή είναι κάτι που ικανοποίησε και όπως εκτιμάται είναι γύρω στους 55.000.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργιακα. Ελπίζω επίρρος να μην τη θεωρείτε τόσο στην παραμεθόριο.
2: Η Θεσπρωτεία είμαστε στα σύνορα και αγωνιζόμαστε ειλικρινά να κερδίσουμε πράγματα. Είναι ένας τουριστικός νομός, ένας νομός με πολλά πλεονεκτήματα, έτσι, που τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματικά και η επισκεψιμότητα
1: είναι
2: ανεβασμένη. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβουμε να διεκδικούμε και να θέλουμε ό,τι καλύτερο για την περιοχή.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργιακα, να σας καλησπέρισουμε. Γεια σας.
0: Καλό σας απόγευμα. Πάμε τώρα στους παραπονεμένους, γιατί καλά νομίζω ότι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη και ότι έχουν κάνει το μέγιστο και το καλύτερο, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες την ίδια άποψη και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Δήμητρα Αγγελή Λυκούδη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.
1: Καλησπέρα
0: σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Να πω καλή αρχή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Να πω καλωστέριωτη και να ευχηθώ υψηλές ακροαματικότητες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε χαρούμενοι γιατί αλλάζουν πράγματα για τους πολυτεχνούς. Το επίδομα, να πούμε και στους ακροατές μας, αυξάνεται κατά 1000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, κάτι που δεν υπήρχε πριν. Να λέμε έτσι και τα καλά, γιατί κάθε ευρώ είναι, κάθε επιπλέον ευρώ είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, αλλά
1: ωστόσο,
0: δεν
1: είναι ικανοποιητικό.
0: Ναι, τώρα αυτά. Ναι.
3: Γιατί δεν περισσεύει να πει προφανώς.
1: Ακριβώς. Αυτό συζητάγαμε με τον Νικήτα εξ αρχής. Ότι αν σε πόσες οικογένειες τελικά απευθύνεται αυτό το μέτρο του κουμπαρά, καθότι μπορούμε να αποταμιεύσουμε.
3: Η ερώτηση στο αν είμαι χαρούμενη, σας λέω ότι από φύση μου είμαι χαρούμενη, γιατί έχω την τύχη να έχω 6 παιδιά και περιμένω από την 29χρονη κόρη μου το τρίτο εγγόνι.
1: Να είστε καλά.
0: Γι' αυτό και εμείς είμαστε χαρούμενοι που βοηθάτε και στο δημογραφικό και στην ανάπτυξη.
3: Όχι, να σας πω κάτι, δεν θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο.
0: Ναι, σωστά,
3: δεν θέλει χρήματα.
0: Όχι, αγάπη.
1: Θέλει και χρήματα, κύριε Αλικούδη, και να δούμε τώρα τι σημαίνει στην καθημερινότητα.
0: Σίγουρα θέλει κίνητρα και στήριξη.
3: Προσέξτε, τα χρήματα δεν είναι κατά ανάγκη να μας τα δίνουν. Αλλά είναι μια σωστή αντίληψη να μην μας τα παίρνουν.
0: Σωστή και αυτή η άποψη.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Εμείς λοιπόν τι είδαμε. Πέρσι, αν θυμόσαστε, το 20.000 αφορολόγητο αυτοτελώς για κάθε γονέα πολύτεκνο είχε υποθεί.
1: Τώρα έχουμε τρίτεκνο.
3: Ένα λεπτό. Με την αντίληψη όμως του κυρίου Πιτσιλή, πολύτεκνος, ήταν μόνο αυτός που είχε 4 προστατευόμενα και άνω τέκνα.
1: Εννοείται δηλαδή, για τα 18 και άνω, αυτό μας λέτε τώρα.
3: Όχι, 18 όχι. Και κάτω.
1: 18 και κάτω, ναι.
3: Αλλά αν ήταν φοιτητής.
1: Είναι προστά, σωστά. Τώρα έχουμε την εξίσωση με τους τρίτεκνους, με τις
3: εισόδημα. Όχι, δεν έχουμε, γιατί ακούτε τώρα τι συμβαίνει. Τότε λοιπόν εξυπηρετηθήκανε μόνο 10% εκ των πολυτεχνών οικογενειών με αυτή την αυστηρότητα της παροχής. Τώρα λοιπόν πολύ χαίρομαι που σε αυτή την κατηγορία είναι και οι πολύτεκνοι με 3 προστατευόμενα τέκνα.
1: Σωστά.
3: Καταλάβατε τι εννοώ. Εντάξει. Άρα λοιπόν οι πολύτεκνοι έχουν ευεργετηθεί δις. Έχουν πάρει και δεύτερη παροχή. Τελεία. Πάμε τώρα στο θέμα του επιδόματος γένας. Τους είχαμε πει λοιπόν ότι 2.000 ρε παιδιά το είχαμε σαν επίδομα γένας το 2006 μέχρι το 2012 από το τρίτο και άνω παιδί. Το δώσατε από το πρώτο, άλλη αγοραστική αξία του διχίλιαρου, κάντε κάτι, τέλος πάντων είχε κλιμακωθεί το 23, από το 23 και μετά το 24 με αναδρομικότητα από το 23, 2.400, 2.700, 3.000 πρώτο, δεύτερο, τρίτο παιδί, 3.500 το τέταρτο.
1: Ναι.
3: Καλά λέω ρε παιδιά, το πέμπτο 3.500 πάλι, δηλαδή αυτή η γυναίκα που βάζει το
1: ωραία, αυτό το είδαμε να εξαγγέλλεται να αυξάνεται, οπότε είστε λοιπόν ικανοποιημένοι με τα μέτρα.
3: Έτοιμη. Είμαι έτοιμη να επικοινωνήσω όμως με αυτόν τον πολύτεκνο που μέσα στο 26 απόκτησε το 14ο παιδί του στην Καβάλα και το είδαμε να δημοσιοποιείται σαν γεγονός, να του ανακοινώσω ότι θα πάρει 14.500 ευρώ.
1: Μάλιστα.
3: Σας ακούω σκεπτικούς.
1: Μας ακούτε σκεπτικούς γιατί...
3: Αν το τέταρτο παιδί είναι 4.500, συν ένα χιλιάρικο το επόμενο 5.500, το πέμπτο, το έκτο 6.500, με αυτή την αριθμητική πρόοδο, το 14ο θα είναι 14.500.
0: Ναι,
3: μπορούμε
0: και
3: να ρωτήσουμε λοιπόν να μάθουμε τι ακριβώς θα πάρει αυτός ο άνθρωπος. Τελεία.
1: Ωραία, ναι, ρωτάμε και αυτά γιατί τώρα είμαστε για το πέμπτο.
0: Και αν μιλάμε και για 14 παιδιά και με 14 και με 15 χιλιάριδες ευρώ και τα πενταπλάσια δεν αρκούν, αλλά μην το πάμε εκεί.
3: Εντάξει, είμαστε σε άλλη φάση. Κανονικά πρέπει να βλέπουμε το κατακεφαλήν εισόδημα μέσα στην οικογένεια και θέλω να σας πω το εξής. Ωραία αυτό το μέτρο, ωραία το θέμα του αφορολόγητου. Βέβαια εμείς είχαμε ζητήσει κάτι άλλο στην κλίμακα του αφορολόγητου να αυξάνεται και μετά τις 30.000 ευρώ.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα οι τρίτεκνοι πληρώναν φορέως 20.000 ευρώ, 620 περίπου.
3: Ναι, αλλά δεν έχουμε και εμείς καθόλου κλίμα. Τέλος πάντων είναι μια μεγάλη συμπέρα να αναποφύγουμε.
0: Ναι, μην πάμε σε αυτό.
1: Σημασία για να είστε ικανοποιημένοι. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Είναι θετικό το ένα.
1: Ναι.
3: Το δεύτερο, ο κουμπαράς είναι ευφιέστατο. Να το παρακολουθήσουμε, να δούμε πώς πάει, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να είναι τυχερά για πρίκα και να κάποια παιδιά της οικογένειας. Ίσως θα έπρεπε για την πολύτεκνη οικογένεια να μας αφήσει και σε μεγαλύτερη
1: να το δούμε και αυτό με τα προστατευόμενα μέλη, αλλά πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Ναι. Τι να κάνω εγώ τώρα το βάουτσερ του παιδικού σταθμού που αυξήθηκε χωρίς να αυξάνεται το επίδομα παιδιού. Τι να κάνω εγώ που πληρώνω τον ίδιο έμφυα με έναν που μένει μόνος του.
0: Αυτό που μας είπατε στην αρχή, να μην σας παίρνουν τα χρήματα.
3: Μάλιστα.
0: Κυρία Λικούδη, δίκιο έχετε.
3: Το
1: καταλάβω. Καλά, κυρία Λικούδη, θα είμαστε εδώ να...
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε σύντομα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 5.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Διραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην Αλεξανδρούπολη σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό. Με δύο γραμμές η Νέα Δημοκρατία στην κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα Μπακογιάννη, Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα στελέχη στρέφουν τα πυρά τους κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια της έχει βρει τρόπους να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Δήλωσε στον αντίποδα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6. Την προϋπόθεση να είναι συνεπής, δηλαδή να έχουν διασυνδεθεί με τα ψηφιακά συστήματα της ΑΔΕ και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή ασφαλιστική παράβαση την τελευταία πενταετία, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν τη μείωση του τεκμαρτού. Αυτό διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας και και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: Πού πάμε, Σοφία Μπεροτάνου?
1: Πού πάμε. Να, εδώ με κλειστά μικρόφωνα τα συζητάμε, τα λέμε και ανοιχτά. Δεν έχουμε τίποτα να σας κρύψουμε. Εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο 104,6 επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 5:30.
0: Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6 παρά 5. Και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσετε. Και θέλουμε όπως πάντα, γιατί το κάνετε, δεν έχω προλάβει να διαβάσω πολλά από τα μηνύματά σας on air, αλλά συνεχίστε να τα στέλνετε στο στούντιο παπάκι meganews104.6.gr. Εδώ ο Χαράλαμπος μας σχολιάζει για τα μέτρα για τους πολίτεκνους, συζήτηση που είχαμε νωρίτερα. Προφανώς και δεν είμαι ικανοποιημένος.
1: Εγώ που είμαι πολίτεκνη, δεν είμαι ούτε εγώ ικανοποιημένη. Γι' αυτό ρωτούσα.
0: Υπάρχει λογική ότι.
1: Εντάξει, έστω και ένα ευρώ.
0: Ναι,
1: έχει δίκιο, Νικήτα.
0: Αλλά το θέμα είναι να δώσεις κίνητρα στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, ότι μπορούν να το στηρίξουν και οικονομικά αυτό το. Πολύ δύσκολο, έτσι, για
1: τις αποταμίευσεις, λες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέτρο αυτό.
0: Όχι μόνο τις αποταμίευσεις, γενικότερα. Αυτό, γενικά, όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει, πόσο μάλλον μια μεγάλη οικογένεια, να μπορεί να στηριχθεί, επιβάλλεται να στηριχθεί από το κράτος.
1: Ακριβώς, και τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να τα δούμε και τις φοροαπαλλαγές να τα ξαναδούμε. Εντάξει, αυτά είναι έστω και ένα ευρώ, σε αυτό είμαι σύμφωνη με την.
0: Όχι, αυτό
1: είναι
0: γιατί
1: σημαντικό.
0: Ακούμε τον κύριο
1: ακριβώς,
0: Γεωργιάδη να λέει για μιζέρια. Όχι, αυτό είναι μίζερ. Όχι, τι σημαίνει έστω και ένα ευρώ.
1: Ναι, σωστά. Ακούγαμε ένα... και τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Σου πετάω ένα ευρώ ή σου πετάω 50-100 ευρώ, πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ενός οικογενειάρχη για να κάνει.
1: Ενός νοικοκυριού.
0: Το θέμα δεν είναι να βοηθήσουμε λίγο. Το θέμα είναι να βρούμε πραγματικά κίνητρα, τα οποία θα κάνουν τον νέο άνθρωπο να μπορεί να νιώσει την ασφάλεια και τη σιγουριά ότι μπορεί να κάνει ένα παιδί και να μεγαλώσει ένα παιδί.
1: Σωστά. Και το μέτρο του Κουμπαρά, το λέω και το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και μπορεί και να αλλάξει, αν υπάρχει βέβαια η δυνατότητα της αποταμίευσης. Καλό είναι να μπορούμε να υπάρχει. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο.
0: Μισές οικογένειες δεν βγάζουν το μήνα και παίρνουν δανεικά, όχι να κάνουν και
1: αποταμίευση.
0: Γιατί για αυτές τις περιπτώσεις έχει κάποιο νόημα. Οι άλλοι που βγάζουν 100.000 το χρόνο και παραπάνω, το ότι θα μπορούν να αποταμεύουν και να πάρουν τα διπλά τα παιδιά σου είναι καλό, okay, αλλά δεν είναι αυτοί που τα έχουν.
1: Ακριβώς, και μπορούν να το κάνουν και ιδιωτικά και τα λοιπά. Δεν χρειάζονται αρρωγή του κράτους. Η αρρωγή του κράτους τη χρειάζονται.
0: Α, μην με μιζεριάζουν.
1: Όχι, να
0: μην.
1: Σωστά. Άκουσες τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μιζεριάζουμε, ότι αντί να κάνουμε το σταυρό μας με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, μιζεριάζουμε και από πάνω. Εντάξει. Αυτά υπάρχουν δυστυχώς. Εμείς εδώ είμαστε να τα σχολιάζουμε. Και επίσης ήθελα να πω και την καλή είδηση της ημέρας.
0: Έτσι
1: ήθελα
0: να
1: αυτό ήθελα να ξεκινήσω με καλή είδηση, αλλά δεν έχω καλή είδηση σήμερα. Έχω έτσι μία αρνητική είδηση που μου έρχεται από τη Γερμανία και με προβληματίζει κιόλας, όπως και σένα, όπως το συζητήσαμε μαζί το πρωί.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι όχι απλά ανησυχητικό. Δεν ξέρουμε ακόμα και δεν έχουμε χαρτογραφήσει το πώς μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο επίπεδο στη Γερμανία. Εννοούμε ήταν στη Σαξονία, στο κρατήδιο αυτό, επικράτησαν όχι οι ακροδεξοί, για ναζιστές, φασίστες μιλάμε.
1: Ακριβώς, η ακροδεξιά δεν.
0: Τον Παγκόσμιο Πόλεμο είχε να βγει ναζιστικό κόμμα να καταλάβει την ηγεσία ενός κρατηδίου. Το καλό είναι ότι δεν έχει αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή.
1: Ακόμα.
0: Δεν έχει αυτοδυναμία σίγουρα. Δεν έχει αποτελέσματα. Αλλά
1: ακριβώς. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό στο μέλλον. Γιατί από ό,τι φαίνεται στη Γερμανία, η ακροδεξιά δεν τη χτυπά την πόρτα. Μπαίνει κανονικά. Και πρέπει να δούμε τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει και αυτό πανευρωπαϊκά. Δεν είναι μόνο σε εκείνο το κρατήδιο. Ακούσαμε διάφορες.
0: Μήνα και άλλες εκλογές. Πολύ ψηλά. Και εδώ είναι και ανεπάρκεια βέβαια και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του Καγκελαρίου.
1: Του Μέρτς.
0: Του Μέρτς, αλλά δεν ξέρω, όταν μία τάση αρχίζει να αναπτύσσεται, μετά δυσκολεύουν τα πράγματα στο να μαζευτεί και δεν μπορεί η απογοήτευση του κόσμου, που δικαίως και η Γερμανία, και η γερμανική οικονομία, από το ένα χάλι στο πιο χάλι οδεύει, αλλά δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση η ακροδεξιά.
1: Ακούω διάφωνο. Είναι επικίνδυνο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε και εδώ για τα δικά μας.
0: Όχι ότι αλλάζει.
1: Και το FDA αποτελείται και από νέους ανθρώπους. Και αυτό είναι ακόμα περισσότερο ανησυχητικό, να βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να ψηφίζουν τέτοιου είδους κόμματα. Έχουμε χρόνο για τις εκλογές στην Γερμανία, να τις δούμε εκ νέου. Φοβάσαι. Πώς νιώθεις γι' αυτό που πάμε, πού πάμε, λες?
0: Εγώ λέω να πάμε να
1: καλησπερίσουμε. Να καλησπερίσουμε.
0: Σήμερα με το καλημέρα, καλησπέρα, καλή βραδιά. Συνήθως καλησπέρα λέω.
1: Καλησπερίζει συνήθως, ε.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα γιατί έχει βγει έτσι. Δεν πειράζει. Εγώ λέω ότι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ό,τι καλό να πεις. Ναι, καλό είναι.
0: Αν έχει το καλό μέσα. Λοιπόν, με το καλό λοιπόν θα καλησπερίσουμε τον Νίκο Βασιλάκο, το Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας του Διαδικτύου που έχουμε.
1: Καλησπέρα.
2: Που, γεια σας και από μένα. Τι χαρά έχω που
1: έχεις.
2: Είμαι
1: ωραία.
2: Δεύτερη φορά μαζί σας. Κάνω πάρτι, τρώω πατατάκια. Είμαι όλος δικός σας.
0: Τρως πατατάκια.
2: Πατατάκια.
1: Αυτά εδώ δεν είμαστε. Δεν έτσι υποστηρίζουμε τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής.
2: Ωραία.
1: Αλλά
2: πάμε,
1: ο καθένας είναι υπόλογος.
2: Υγιεινά πατατάκια, υγιεινά.
1: το δικό του διατροφικών συνήθειών. Ναι. Τι
0: πολλοί
1: κάνεις.
0: Μας ρωτάτε. Καλά θα είναι. Θα μας πει τι κάνει το ChatGPT.
2: Παιδιά, έχουμε τεράστια αλλαγή, οριακά κοσμογονική αλλαγή. Ήρθε το ChatGPT 6 και το λένε Άστρα. Πώς λένε να τα άστρα, να κυγλάστρα, αυτό.
1: Α, ωραία.
2: Λοιπόν, θα μας πάει
0: τι
2: μέχρι
0: κάνει,
2: τα άστρα.
0: Δηλαδή, τι θα κάνει περισσότερο.
2: Κοίτα.
0: Γιατί, παιδί μου, τώρα έχω καταλάβει ότι εταιρείες AI συναγωνίζονται μία την άλλη, το πιο.
2: Σωστά το λες.
0: Ποια θα πάει πιο ψηλά. Δεν ξέρω, τώρα δεν είναι πρώτο, είναι το ChatGPT πρώτο ή το Claude.
2: Εγώ θα σας πω ότι ψηφίζω Claude. Γιατί και μόνο που φοβούμενος ο Τραμπ ότι θα δώσει τέτοια ισχύ στο ποντίκι και στο πληκτρολόγιο του χρήστη και το απαγόρευσε και το Claude είπε, η ανθρώπη και η εταιρεία που έχει κατασκευάσει το Claude είπε ότι από τη στιγμή που το απαγορεύεις για τους μη Αμερικανούς εγώ το απαγορεύω σε όλους στον κόσμο μέχρι να μου επιτρέψεις για όλους και κράτησε τέτοια στεναρή στάση κάνοντας πραγματική αντίσταση, ψηφίζω Claude.
1: Βέβαια, λένε εδώ ότι το καθένα εξειδικεύεται σε κάτι.
2: Σε κάτι διαφορετικό.
1: Αυτό.
2: Ισχύει. Ναι. Το Claude είναι για όλους, αλλά και για προγραμματιστές. Έχει πολύ βαριά ηθική, παιδιά.
1: Ξέρει ο Νικήτας για το Claude.
2: Ο Νικήτας ξέρει τι κάνει. Ποιος συμβουλεύεσαι,
0: Νικήτα μου? Εγώ ChatGPT συμβουλεύω.
2: Σε παρακαλώ τώρα. Όταν έχεις Βασιλάκο στην ομάδα, θα πας Claude.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά θα σε βάλω, συγγνώμη, θα σε βάλω στον ακριβό Claude και θα σου καταργήσει όλα τα υπόλοιπα. Και θα αποζημιωθείς οικογενειακά, προσωπικά, επαγγελματικά και συναισθηματικά. Γιατί.
1: Αυτό μου ακούστηκε λίγο με μαντικές ικανότητες και εμένα.
2: Τι μαγικό κάνει το Claude σε σχέση με τα άλλα. Παιδιά, το Claude έχει βαθιά ανθρωπιστική, ηθική, πλατωνική. Σε μαζεύει όταν το ρωτάς περίεργα πράγματα. Τα άλλα δεν το κάνουν.
0: Δεν είχα τέτοιους σκοπούς.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα ρώτα για
0: κάτι.
2: Το ChatGPT 6, παιδιά, φέρνει την απόλυτη επανάσταση. Γιατί? Γιατί σου λέει ότι πλέον εκτελώ και δεν σε ρωτάω για τα ενδιάμεσα στάδια.
0: Δηλαδή.
2: Σου φέρνω αποτέλεσμα. Του λες, θέλω μια σύμβαση έργου. Στη φτιάχνει. Στη δίνει τελειωμένη. Το παλιό ChatGPT σου έλεγε, τι όρους θες, πού αφορά, σε τι αντικείμενο. Αυτό έχει μαζέψει όλη την πληροφορία από σένα που έχει συνενέσει να του τη δώσεις, εννοείται, και το κάνει. Ποιο είναι το τεράστιο πρόβλημα του ChatGPT 6? Καταργεί τον χειριστή χρήστη και τον κάνει εντολέα, παιδιά.
0: Κάτσε τώρα, μην μπερδεύεις, δηλαδή.
2: Αυτό ήθελα να κάνω, είμαι πονηρός. Είμαι πονηρός.
1: Επειδή είναι και τα νέα παιδιά που λέμε
2: τώρα,
1: θα το χρησιμοποιήσουν
2: θα
1: για
0: τα...
1: καλό σκοπό.
0: Και είναι και τα παλιά παιδιά που μας ακούνε και πρέπει να καταλαβαίνουν.
2: Πού είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ πριν παρενέβαινες και έλεγες θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο ή ήξερες τη δουλειά και ανέθετες να στην κάνει τη δουλειά, τώρα σου τελειώνει όλη τη δουλειά μόνο του και καταλήγεις να γίνεσαι εντολέας, δηλαδή λες, σαν να λες ένα δικηγόρο, θέλω να μου κερδίσεις την υπόθεση. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Κέρδισε τι. Και σου φέρνει την κερδισμένη υπόθεση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι μελλοντικά ο εντολέας δεν θα ξέρει τι εντολή δίνει, παιδιά.
0: Επικίνδυνο.
1: Επικίνδυνο.
2: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Οριακά σαν να σου εμφύτευα ένα τσιπάκι στο... με το πιόλοβο.
0: Και σκέψου πόσο μάλλον κάποιος μπορεί να τα ελέγξει αυτά μελλοντικά με κάποιο τρόπο.
2: Αυτά, καταρχάς, το μεγάλος κίνδυνος ποιος είναι? Μπορώ να πω, εξαπόλυσε κυβερνοεπίθεση. Και εάν έχω πείσει την τεχνητή νοημοσύνη ότι αυτό που κάνει δεν είναι
1: ανήθικο
2: ή κυβερνοεπίθεση, αλλά θεάρεστο έργο, την πατήσαμε όλοι. Οπότε, ενώ έλεγε η OpenAI, η εταιρεία του ChatGPT, ότι εγώ παιδιά δεν πρόκειται να καταργήσω τον άνθρωπο και θα τον σεβαστώ, είναι η πρώτη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ουσιαστικά καταργεί την ανθρώπινη παρέμβαση στα βήματα ως έλεγχο.
1: Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Τώρα που ξεκινάνε και τα σχολεία, είχες τις προτάσεις σου, τις συζητάγαμε μαζί με τον Νικήτα.
2: Σωστά.
1: Τι σημαίνει λιγότερη ώρα στο τάμπλετ ή λιγότερες ώρες ύπνου ή το ένα φέρνει τ' άλλο αλυσιδωτά? Τι γίνεται εκεί με τα παιδιά μας, πώς θα προστατεύουμε?
2: Ο πρώτος στόχος είναι το παιδί να κοιμάται κανονικές ώρες. Οπότε η πρώτη κουβέντα που θέλω να κάνετε στο παιδί είναι να του πείτε: τα παράθυρα αναπτυξιακής ορμόνης στον οργανισμό σου είναι 10 η ώρα το βράδυ, 12 η ώρα το βράδυ, 2 η ώρα το πρωί.
1: Ποια είναι η κατάλληλη ώρα ύπνου? Φαντάζομαι 10 η ώρα το βράδυ.
2: Ιδανικά 10 η ώρα θέλουμε ηλικία, το παιδί να έχει κοιμηθεί. Αυτό δεν θα το πετύχουμε εύκολα σε παιδιά λυκείου.
3: 10 η ώρα στο λύκειο, 10 η ώρα ακόμα διαβάζεις.
2: Ναι. Οπότε πάμε να προλάβουμε το παιδί τουλάχιστον 11-11.30 να πέφτει για ύπνο. Ιδανικά θέλουμε να κοιμάται, ώστε να προλάβει την αναπτυξιακή ορμόνη στις 12 και στις 2.
1: Μας έλεγαν οι γονείς μας στο παρελθόν ότι πρέπει να έχουμε κλείσει το 8ωρο για ύπνο. Να είμαστε 8ωρο ύπνου. Τα καταφέρνεις τώρα που ενηλικιωθήκαμε?
3: Εγώ είμαι στο 4ωρο ύπνου χρόνια τώρα.
2: Επίσης, σίγαση ειδοποιήσεων, παιδιά. Δεν γίνεται να είμαστε σε ένα σπίτι και 2 η ώρα το πρωί να βαράει τηλέφωνο επειδή το παιδί ξέχασε να βάλει σίγαση. Που σημαίνει πρέπει να λέμε στο παιδί.
3: Αυτά τώρα δεν είναι για το παιδί, αυτά είναι για τους γονείς.
1: Ακριβώς.
2: Υποτίθεται ότι οι γονείς εφαρμόζουν τη σίγαση οριζόντια και κάθετα, γιατί το παράδειγμα μες στο σπίτι το δίνουμε εμείς. Οπότε δεν μπορώ να είμαι στο κινητό, να κοιτάω το κινητό μου και να λέω: σε παρακαλώ, Άντζελα, το όνομα της κόρης μου, κλείσε το κινητό. Δεν γίνεται αυτό. Επίσης, πρέπει να υπάρχει λογική χρήση στο κινητό. Τι σημαίνει αυτό? Ειδικά στο γυμνάσιο, πρέπει σαν γονιός να πω: τελείωσε όλες σου τις δουλειές και βάζω δουλειές σπιτιού, τσάντα για επόμενη μέρα, διαβάσματα, αθλητικές δραστηριότητες.
1: Αυτό είναι εφικτό να το κάνουμε σε εφήβους? Δηλαδή,
2: μπορείς να το κάνεις αν του πεις ότι το κινητό είναι δικό σου, αρκεί να τελειώσεις τις δουλειές σου. Αυτό θα καταλήξει στο να τελειώσει γύρω στις 8-8.30 ώρα τις δουλειές του.
1: Μάλιστα.
3: Στον Νίκο, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα την επόμενη Δευτέρα.
2: Με
3: και
2: πολύ αγάπη και πολύ χαρά.
3: Να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους οι ακροατές για
1: να τα μαζεύουμε.
3: Θυματολογία.
2: Εννοείται.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Εγώ για όλα.
1: Νίκος Βασιλάκος, ευχαριστούμε.

0: Πού πάμε, Νικήτα Κορονάκη?
1: Εγώ λέω να σου κάνω μια αναδρομή.
0: Να μου κάνεις.
1: Θυμάσαι τι έκανες το 1999. Τώρα δεν είναι αστείο το θέμα, είναι πολύ σοβαρό.
0: Α, μάλιστα, για πες μου, τι έκανα το 1999?
1: Όχι, τέτοια μέρα ήταν ο σεισμός της Πάρνηθας.
0: Α, σωστά, θυμάμαι, θα σου πω.
1: Γι' αυτό είναι μια ημερομηνία, ρε παιδί μου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Κάποια γεγονότα που λέμε, θυμάσαι που βρισκόμουν.
0: Θυμάμαι, έκανα ιδιαίτερο μάθημα. Και μου κουνιότανε τα θεμέλια του σπιτιού, έτσι ήταν τρομακτικό. Και είχα τρομάξει πάρα πολύ. Και εγώ και η οικογένειά μου, εσύ πού ήσουν εκείνη την
1: ημέρα? Εγώ ήμουν στην Κρήτη. Δε. Θυμάμαι τα γεγονότα πώς τα κατέγραφαν τα μέσα ενημέρωσης τότε. Ήταν εκεί περίπου στις 3. Και θυμάμαι για κάποιους συμμαθητές που ήρθαν μετά από Αθήνα λόγω του σεισμού.
0: Σωστά.
1: Στην Κρήτη. Γιατί φαντάζομαι, δεν το θυμάμαι και καθαρά, θα είχαν καταστραφεί ενδεχομένως στα σπίτια τους. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 1999, περίπου 4 λεπτά πριν από τις 3. Ένας σεισμός που προκάλεσε 143 θανάτους και ζημιές που έφτασαν έως τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο φωνικότερος σεισμός των τελευταίων 50 ετών και μια φυσική καταστροφή με μεγάλο κόστος και στις ανθρώπινες ζωές και υλικές ζημιές. Το 1999 ήταν αυτό, σαν σήμερα.

0: Τι έγινε, παιδιά?
1: Πάμε λοιπόν, χωρίς λόγο, τα δικά μας, έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα που είναι. Να στα πω, θα να τα πεις, να τα πούμε.
2: Πόσες μέρες είναι για τα Χριστούγεννα, ρε Σοφία?
1: Ακριβώς.
2: 110 κάτι πρέπει να είναι.
1: Καλό στα μαθηματικά.
2: 100 κάτι.
1: Καλό στα μαθηματικά.
2: Πόσες, 107 μπορεί να είναι, τώρα το λέω random, αλλά...
1: Για κάντο, για κάντο.
2: Λοιπόν, θα ρωτήσω το ChatGPT.
1: Για ρώτατο. Μια ακόμα ιδέα αλλαγής γεωγραφικής ονομασίας έριξε πάλι στο τραπέζι ο αγαπημένος σου Ντόναλντ Τραμπ, ο πλανητάρχης.
2: Τι έκανε πάλι?
1: Αυτή τη φορά ποιο έβαλε στο στόχαστρο μετά τη λίμνη, ο Ντάριο? Το Νέο Μεξικό.
2: Ναι, ναι, το διάβασα.
1: Έτσι. Και αποφάσισε να λέγεται New America. Νέα Αμερική, λοιπόν, και το Νέο Μεξικό.
2: Θα μπορούσε να θέλει να την ονομάσει Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ό,τι θέλει. Ναι. Ονομάζει, κάνει τις αλλαγές του.
2: Έπεσα έξω για 2 μέρες. 109 μέρες είναι για τα Χριστούγεννα.
1: Αυτός είσαι. Επικύμπηχτη λοιπόν επί σκηνής, παραμένω στην Αμερική και στον πλανητάρχη, πέταξε ο τραγουδής των Iron Maiden προς τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή φυσικά την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Και λέει και ο τραγουδιστής, έτσι, γεια σου Καναδά, φτάσαμε. Διασχίσαμε, λέει, τη λίμνη του Οντάριο και φέτος, λέει, θα διασχίσουμε τον κόλπο του Μεξικού.
2: Τι άλλο θα αλλάξει, το επόμενο τι θα είναι?
1: Για πες, τι θα ήθελες εσύ, ας πούμε, τι θα άλλαζες?
2: Κάθε μέρα
1: τη Νέα Υόρκη θα την έκανες κάτι άλλο, ας πούμε. Νομίζω, όχι, δεν την άλλαζε, δεν θα τολμούσε εκεί να αλλάξει την ονομασία.
2: Πόσα χρόνια έχει ακόμα στην εξουσία?
1: Έχουμε και εκλογές.
2: Κάτι άλλο
1: τώρα,
2: δεν γιατί... να μου κάνει εντύπωση. Ναι. Θα αλλάξει ο παγκόσμιος χάρτης. Ξέρεις ότι τόσα χρόνια αδικούσε την Αφρική και δικαιώθηκε στον ΟΗΕ. Α, έτσι όπως αποτυπώνεται η Αφρική πάνω στο,
1: ναι,
2: στην υδρόγειο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γεωγραφικά.
2: Ναι, γεωγραφικά είναι πάρα πολύ πιο μικρή αναλογικά από ό,τι θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στα υπόλοιπα
1: τραγούδια. Αυτά όλα έχουν ένα λόγο. Γιατί εντάξει, να, τώρα εδώ που εμείς αναλύουμε λίγο τα μέτρα, κάποιοι είναι πιο ευχαριστημένοι, κάποιοι πιο δυσαρεστημένοι όπως εγώ. Μάζευε λοιπόν χρήματα από άδεια κουτάκια. Κάποιος στο Μίσιγκαν, ένας 39χρονος.
2: Πήγαινε τα κουτάκια.
1: Τα γυρνάγε πίσω.
2: Και έπαιρνε έτσι, χρήματα. Ναι.
1: Ναι. Και κέρδισε 500.000 δολάρια στο ξυστό.
2: Πώς. Α,
1: αγόρασε χρήματα. Έπαιρνε λαχείο. Ένα ξυστό τελικά του χάρισε.
2: Πουλούσε τα κουτάκια αυτά, έπαιρνε λαχείο με αυτά τα χρήματα και ένα από τα λαχεία κέρδισε. Ωραία.
1: Έτσι θα κάνουμε κι εμείς.
2: Και ποιο είναι το τελευταίο, το πέμπτο?
1: Φίδι, πέντε. Και έχω και να σου πω και για την Ιαπωνία, για τους διασώστες που...
2: Παίρνουν το φίδι πρώτα.
1: Να σου πω το φίδι. Βρέθηκε να ψωνίζει το φίδι στο διάδρομο με τα ψωμιά σε σούπερ μάρκετ της Αγγλίας. Το μικρό φιδάκι...
2: Φίδια, για ποντίκια ξέρω στην Αγγλία.
1: Θα σου πω κάτι, πουλί. Παίρνουν ένα φιδάκι για κατοικίδιο. Το βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μετά το αφήνουν ελεύθερο για να πάει για τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να είμαστε χρηστικοί, ας το μας το πούμε αύριο το χωρίς λόγο, γιατί είχαμε μια φωτιά σε όχημα στο κέντρο της Αθήνας. Που μας ακούτε θα έχετε αντιληφθεί τις καθυστερήσεις και θα απορείτε γιατί. Είναι μια πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β' στο ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και υπάρχει τώρα μποντιλιάρισμα. Μέχρι να απομακρύνουν το αυτοκίνητο, όχι, θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις εκεί. Η κίνηση στους δρόμους στον Κηφισό, καλύτερα να μην πάτε αν είχατε σκοπό. Βρείτε εναλλακτική διαδρομή αν υπάρχει.
1: Γιατί τον κόμβο περιμένω. Εσύ μου τον έμαθες τον κόμβο. Τον κόμβο δεν βλέπω.
2: Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να παρέμβει και να το σώσει. Λοιπόν.
1: Πάρε Φαλδαμή.
2: Έρη, πάρε τα ηνία και δώσε το ένθετο. Ποιο ένθετο έχουμε? Μια σταγόνα ιστορία.
1: Αμέσως μετά, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Αστερίου.
2: Φυσικά.
1: Να είστε όλοι καλά.
2: Γεια σας.
1: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
3: Mega News 104,6.
4: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Η ανατίναξη της ναζιστικής ΕΣΠΟ. Όσοι περνάτε βιαστικά από την οδό Πατησίων, λίγο πιο κάτω από την Ομόνια, στη γωνία με τη Γλάδστονος, Σηκώστε καμιά φορά το βλέμμα και ρίξτε μια ματιά στη μεταλλική πλακέτα που μοιάζει με βιβλίο, η οποία είναι κολλημένη στην πολυκατοικία που υπάρχει εκεί. Αξίζει τον κόπο, διότι σε εκείνο το σημείο έλαβε χώρα μια από τις πιο γενναίες και αποτελεσματικές αντιστασιακές πράξεις του ελληνικού λαού κατά των Γερμανών κατακτητών και των δοσύλλογων. Στις 20 του Σεπτέμβρη του 1942, τέσσερα μέλη της ΠΕΑΝ, Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων, ανατείναξαν το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η ΕΣΠΟ, μια φιλοναζιστική οργάνωση που είχαν φτιάξει Έλληνες ομοειδεάτες και φίλοι των Γερμανών. Η ΕΣΠΟ, Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση, υπαγόταν στο Διεθνές Τμήμα των Διαβόητων SS και συγκέντρωνε Έλληνες εθελοντές που θα πήγαιναν να πολεμήσουν με τη στολή της Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο. Επικεφαλής της ΠΕΑΝ ήταν ο αξιωματικός της αεροπορίας Κώστας Περίκος, αποταχθής από το στράτευμα του 1935 ως βενιζελικός. Ο Περίκος μαζί με την Ιουλία Μπίμπα, δασκάλα σε κατηχητικό, τον Αντώνη Μυτιλινέο και τον Σπύρο Γαλάτη διάλεξαν μια Κυριακή για το χτύπημά τους, επειδή τα πρωινά κάθε Κυριακής η οργάνωση είχε ολομέλεια. Η Μπίμπα έφτιαξε τη βόμβα από 10 μασούρια δυναμίτης στο σπίτι της στο Κουκάκι, την τύλιξε με ραδίκια και την πήγε περπατώντας προσεκτικά μέχρι το κέντρο της Αθήνας στη Γλάδιστονος. Ο Μυτιλινέος και ο Γαλάτης πήραν τη βόμβα και έχοντας μελετήσει την αρχιτεκτονική του παλιού κτηρίου, εισχώρησαν στον ημιόροφο από αφύλακτη πλαϊνή πόρτα. Άναψαν τα φυτίλια ακριβώς κάτω από το σημείο που γινόταν η συνέλευση της οργάνωσης και έφυγαν. Ο Περίκος και η Μπίμπα περίμεναν απέναντι σε ένα μαγαζί για να δουν τι θα γίνει. Η έκρηξη ήταν τόσο τρομερή που το κτίριο κατέρευσε. Η Πατησίων έμεινε κλειστή για 10 μέρες, τόσο μεγάλη ήταν η καταστροφή, ενώ οι πυροσβέστες ξέθαψαν από τα ερείπια, 29 μέλη της φασιστικής ΕΣΠΟ νεκρά, ανάμεσά τους και τον αρχηγό της, φιλοναζιστή γιατρό Σπύρο Στεροδήμο. Ξέθαψαν όμως και 48 Γερμανούς αξιωματικούς νεκρούς, χτύπημα τρομερό για τους κατακτητές. Το Νοέμβριο του 1942 οι τέσσερις σαμποτέρ συνελήφθησαν. Τους είχε καταδώσει ένα απλό μέλος της οργάνωσης ο χωροφύλακας Πολύκαρπος Νταλιάνης, παίρνοντας 3 χρυσές λίρες για καθέναν, το σύνολο 12. Δεν έγινε γνωστό αν οι Γερμανοί έφτασαν στον Νταλιάνη και αυτός δέχτηκε να μιλήσει έναντι αμοιβής, ή αν ο Νταλιάνης απευθύνθηκε μόνος του στις κατοχικές αρχές. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Γκεστάπο στην οδό Μέρλιν, αλλά αν και βασανίστηκαν φρικτά, δεν κατέδωσαν τους υπόλοιπους. Τελικά καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο αρχηγός Περίκος εκτελέστηκε στις 4 του Φλεβάρι του 1943, η Μπίμπα μεταφέρθηκε στη Γερμανία όπου εκτελέστηκε με τσεκούρι, ενώ οι δύο άλλοι γλίτωσαν το θάνατο. Ο Γαλάτης μεταφέρθηκε στη Γερμανία, καθώς η ευκατάστατη οικογένειά του δωροδόκησε τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να αποφευχθεί η άμεση εκτέλεσή του. Ο Μυτιλινέος κατάφερε να δραπετεύσει και πήγε στη Μέση Ανατολή όπου κατατάχθηκε στο ελληνικό σώμα. Αυτός που δεν τη γλίτωσε ήταν ο προδότης χωροφύλακας Πολύκαρπος Νταλιάνης. Τα εναπομείναντα μέλη της οργάνωσης, συνδυάζοντας τα δεδομένα, κατάλαβαν ότι αυτός ήταν ο καταδότης. Οπότε τον κάλεσαν σε ένα σπίτι δήθεν για δουλειά και τον συνέλαβαν. Ομολόγησε, έγινε επί τόπου δίκη, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε επί τόπου σπάζοντας το κεφάλι του με ένα βαρύ σφυρί. Σκληρές εποχές. Πέταξαν το πτώμα του σε ένα φρεάτιο όπου δεν βρέθηκε ποτέ. Από τα άσχημα της ιστορικής αυτής πράξης ήταν η καταδίκη της από το ΕΑΜ ως προβοκάτσια των ίδιων των Γερμανών. Ο λόγος ήταν απλός, καθώς η ΠΕΑΝ του Περίκου ήταν αντιστασιακή οργάνωση με σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό, είχε οπαδούς κυρίως στα ανώτερα και ευπορότερα στρώματα της αθηναϊκής κοινωνίας, με τα οποία το ΕΑΜ είχε ταξικές διαφορές. Το αιώνιο ιδεολογικό πρόσημο.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων λίγο νωρίτερα. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και στη Βασιλέως Γεωργίου στο ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος της Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγω αυτοκινήτου που έχει πάρει φωτιά. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Εχαρνές μέχρι Μαρούση, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι το Μαρούσι. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια στη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα. Με μήνυμα από το 112 δόθηκε εντολή στους κατοίκους της περιοχής Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Ενισχύθηκαν νωρίτερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στη Δράμα στις δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά στην Αλεξανδρόπολη σε δασική έκταση στην περιοχή Πεδίο Βουλή σε έτος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, στα Κύθυρα, στη Βιωτία, την Εύβοια, τη Σκύρο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Λακωνία, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Με δύο γραμμές εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Στη σκληρή γραμμή Ντόρα Μπακογιάννη, Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα στελέχη στρέφουν τα πυρά τους κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Στον αντίποδο, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια της έχει βρει τρόπους να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Την προϋπόθεση να είναι συνεπείς, δηλαδή να έχουν διασυνδεθεί με τα ψηφιακά στο σύστημα της ΑΔΕ και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ασφαλιστική παράβαση, στην τελευταία πενταετία θέτει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν τη μείωση του τεκμαρτού. Αυτό διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των Μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, διευκρινίστηκε ότι για κάθε ένα ευρώ που θα βάζει ο γονέας, το αντίστοιχο ποσό θα βάζει και το κράτος, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ το χρόνο, το οποίο, ποσό το οποίο θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν φρόντιζε να δείξει σεβασμό στα ιστορικά στελέχη της παράταξης, θα κυβερνούσε για πολλά χρόνια ακόμα, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα μπορέσει να κατέβει στις προσεχείς εκλογές, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος. Εξήγησε ότι του έχει επιβληθεί ποινή 14 ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και εκείνος έχει εκτίσει μόνο τα 7 χρόνια, τα οποία ωστόσο θα μπορούσαν να μετρήσουν διπλά λόγω της εργασίας μέσα στη φυλακή. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά Αττικής την τελευταία εβδομάδα. Από τους σχεδόν 40.000 ελέγχους αλκοομέτρησης, το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων ήταν 0,73% επί του συνόλου.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.702,5 μονάδες με άνοδο 0,04% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,51% στις 53.414 μονάδες. Ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,29% στις 26.506 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,38% στις 7.718 μονάδες. Τώρα η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 97,5 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,33%, ενισχυμένο κατά 1,31% και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,61 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται με απώλειες 0,54% στα 4.000 469 με συγχωρείτε δολάρια ιούγκια. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,63 δολάρια ιούγκια, καταγράφοντας απώλειες 0,18%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με επιστολή της στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, η ΠΑΕΠΑΟΚ ζήτησε να δημοσιοποιηθούν οι διάλογοι ανάμεσα στους Γερμανούς διαιτητές για την απόφαση μη καταλογισμού πέναλτι σε καιρό χρονικό σημείο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή, με την οποία ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Super League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σελίνα Καρέτσου.
0: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρροτικά τους 30 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 28 με 32 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου.
3: Mega News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practical.

0: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
1: Για ποια?
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
0: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, εκεί.
1: Για ποια?
0: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
2: Ατρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
3: Γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί.
3: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
2: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
3: Και τη Μαρία Αστερίου.
2: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
3: Καλησπέρα σε όλους.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλή σας εβδομάδα.
3: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
2: Στο τώρα. μεγάλο ραδιόφωνο.
3: Έτσι ακριβώς. Στα μικρόφωνα.
2: Ανδρέας Παπαδόπουλος.
3: Και Μαρία Αστερίου, από τώρα και ως τις 7 παρίτσα. Η υπόλοιπη ομάδα κατεβαίνει στο ραδιοφωνικό τερέν με την εξής σύνθεση. Η κυρία Έρη Φαλδαμή, εδώ, αρχόντισσα της κονσόλας. Γεια σου, Έρη μας. Η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6. Email studio papaki meganews1046.gr. Ό,τι θέλετε μας το στέλνετε, με όποιο τρόπο εσείς από όλους αυτούς διαλέξετε.
2: Ανδρέα, πώς νιώθεις μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο?
3: Νιώθω πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν μπορεί καθένας να σκεφτεί ό,τι θέλει. Γιατί ξέρεις, έχουμε ακούσει διαφορετικούς σχολιασμούς. Λίγα, πολλά, μην μιζεριάζεις, μην είστε μύρλες.
2: Μύρλα και μιζέρια μας χαρακτήρισε όλους τους δημοσιογράφους ο κ. Γεωργιάδης.
3: Σε όλες τις χώρες κόβουνε, εμείς εδώ δίνουμε. Αν έδωνε 50 θα ζητάγαμε 80, αν έδινε 80 θα ζητάγαμε 200, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Το πιο ωραίο πάντως είναι αυτή η ανταλλαγή που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη, με ολίγη από Κώστα Τσουκαλά, γιατί μπήκε στο πλάνο.
2: Ολίγη από Μητροπάνο ήταν, για την ακρίβεια.
3: Ναι, ξεκίνησα με το πρώτο κομμάτι των στίχων και μετά συνέχισαν. Ο καθένας έπιανε όποιο σημείο ήθελα.
2: Τώρα, με ποιον είναι δίδυμο φεγγάρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από αυτούς δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι.
3: Το Πασόκ λέει ότι είναι με τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
2: Ο Σαμαράς πού είναι σε όλο αυτό?
3: Ο Σαμαράς ήταν αυτός που κέρδισε τον απόϊχο.
2: Έλατε.
3: Γιατί, τι έγινε? Έκανε τη δήλωση, του την έπεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Κάποιοι λένε ότι βιάστηκε να ανοίξει τόσο νωρίς το μέτωπο, ότι θα πρέπει να το κάνει σε χρόνο κοντινό στις εκλογές. Το έκανε νωρίς, άνοιξε το μέτωπο, του απάντησε ο κύριος Σαμαράς και πιο πολύ χτες έπαιζε του Σαμαρά παρά της αντιπολίτευσης στο σχολείο. Αλλά.
2: Πάμε στα λίγο πιο σοβαρά.
3: Και θα επανέλθουμε στα δίδυμα φεγγάρια.
2: Στα δίδυμα φεγγάρια, γιατί έχουμε εξελίξει την φωτιά στην Εύβοια. Πάμε να συνομιλήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, τον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη. Γεια σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά. Για δώστε μας μια εικόνα.
4: Λοιπόν, είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, παρότι το μέτωπο έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο χιλιομετρικό μήκος στην περιοχή, στο δάσος, ανάμεσα στην Τριάδα και στην Μακρικάπα του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων, ευρύτερη περιοχή Ψαχνών. Εκεί λοιπόν έχει βρει πυκνό πευκό δάσος και καίει διάφορα κομμάτια ανεξέλεγκτα λόγω της έντονης, των έντομων ανέμων που έχει δημιουργήσει το μικροκλίμα της φωτιάς. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και 4 σήμερα, επομένως ήταν η επικινδυνότητα έτσι κι αλλιώς υψηλή.
2: Ήταν σε κατηγορία λοιπόν 4 η περιοχή της Εύβοιας, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ακριβώς, είμαστε κατηγορία 4. Έχουμε τη συνδρομή εναέριων δυνάμεων ισχυρών αυτή τη στιγμή και πολλών επικίνδυνων δυνάμεων. Προσπαθούμε με μηχανήματα έργου να δημιουργήσουμε ζώνες, καθότι είμαστε τυχεροί γιατί η συγκεκριμένη περιοχή έχει αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις που λειτουργούν σαν αντιπυρικές ζώνες που περιορίζουν την έκταση και την ανάπτυξη της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλο το ανάπτυγμα της φωτιάς και έχουμε λόγω των ανέμων αναζωοποιώσεις, η κατάσταση είναι ακόμα κρίσιμη. Είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι πριν λίγη ώρα, αλλά ακόμα έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Η φωτιά έχει ξεκινήσει λίγο μετά τις 2 η ώρα.
2: Από ποιο σημείο ακριβώς ξεκίνησε η φωτιά?
4: Ξεκίνησε σε ένα δασικό, πυκνό δασικό κομμάτι που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά της Τριάδας και της Μακρικάπας και αυτή τη στιγμή το ανακριτικό της περιοριστικής προσπαθεί να δει από πού μπορεί να προέκυψε αυτό το συμβάν.
2: Και από ό,τι μας είπατε, αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αν καταλαβαίνω σωστά, δεν είναι και κοντά σε χωριά, σε οικισμούς.
4: Είναι ανάμεσα φωτιά στους οικισμούς. Βέβαια, ο άνεμος, οι βορειοανατολικοί άνεμοι κατευθύνουν τη φωτιά προς αγροτικές εκτάσεις και όχι προς οικισμούς. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως οι άνεμοι μπορούν να περπατήσουν μια φωτιά, γιατί ακριβώς υπάρχει το μικροκλίμα. Παλεύουμε τώρα μέχρι τη δύση του ηλίου να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται με τα ενέαρια μέσα και μετά να, οι επίγεντες δυνάμεις να καθυλώσουν τις όποιες αναζωπηρώσεις. Υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος, ψυχραιμία, ο κόσμος να μην κινείται στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες Τριάδας Μακρυκάπας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, σε ελπίσουμε όλα να κυλήσουν στο καλό σενάριο.
3: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Κλαϊδίτη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.
3: Καλό απόγευμα. Γιώργος Κλαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, για την φωτιά που υπάρχει στο νομό. Και να μην κάνουμε το λάθος πολύ να πιστεύουμε ότι μαζί με τον Αύγουστο τελείωσαν και οι πυρκαγιές. Η αντιπυρική περίοδος έχει μεγαλώσει.
2: Βέβαια.
3: Έτσι, από τη στιγμή που οι θερμοκρασίες είναι 35-38, είπες και εσύ, Μαρία, σε τι βαθμό ήταν σήμερα ο συναγερμός.
2: Είναι και άλλες περιοχές σήμερα που ήταν σε κατηγορία 4, αρκετές περιοχές της χώρας. Και άμα δεις, έχει πολύ αέρα. Ακόμα και στην Αττική έχει πολύ αέρα. Οπότε θέλει και ιδιαίτερη θα διερευνηθεί στην Εύβοια πώς ξεκίνησε, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές ή τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο μέρος ξεκινάει από δικά μας λάθη και δικές μας

0: ακόμα και του χειρότερου, καλά πράγματα και κακά πράγματα. Ακούτε από το πρωί και στα δελτία ειδήσεων.
1: Κακά πράγματα δεν έχουμε ακούσει τώρα, η αλήθεια.
0: Όχι, αλήμα,
1: είναι. Γιατί δεν μπορεί και κανείς να πει κάτι, γιατί ξέρουμε και το συζητάμε όλο τον καιρό ότι ο Πρωθυπουργός έχει το κράτος στα χέρια του, ξέρει τι λεφτά υπάρχουν και αντιστοίχως τα μοιράζει. Και η αλήθεια είναι ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς εύκολα να τον κατηγορήσεις για παροχολογία, με την έννοια ότι δίνει περισσότερα από αυτά που έχει. Αυτό που μπορεί κάποιος να πει είναι ότι δεν υπήρχε όραμα, δεν υπήρχε. Ενώ υπήρχαν σε λίγα σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Σε αυτό είχε απάντησε το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης, τι κάνουμε μύρλα και μιζέρια.
0: Η πιο μεγάλη δυσκολία, και δεν είναι τυχαίο ότι από το 1974 δεν υπάρχει ποτέ τρίτη σερή τετραετία, είναι να εξηγήσει γιατί θέλει και τρίτη τετραετία. Τι δεν έκανε ή τι δεν πρόλαβε να κάνει αυτά τα 8 χρόνια και θα τα κάνει στα 12. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα βρίσκει μόνιμα μπροστά του ο Πρωθυπουργός. Χθες, επειδή ρωτήθηκε και σχετικά, δεν θυμάμαι ποιον συνάδελφο, η απάντηση ήταν ότι τώρα έχω την εμπειρία. Έχουν γίνει και λάθη. Δεν θα τα επαναλάβω, αλίμονο.
1: Δεν τα είπε, βέβαια.
0: Λόγια με τον ΕΠΚΕΠΕ.
1: Ναι, λάθος ο ΕΠΚΕΠΕ, δεν είπε για τις υποκλοπές κάτι, ας πούμε.
0: Εσύ είχαμε μην έλεγε. Περίμενε να πει για τις υποκλοπές. Είναι το πιο τζιζ θέμα για το Μαξίμ. Εσύ θα έλεγες.
1: Τι για τις υποκλοπές. Εγώ δεν θα ήμουν πρωθυπουργός.
0: Τι να πω.
1: Και αν ήμουν, δεν θα υπέκλεπτα τον αρχηγογέθα τουλάχιστον.
2: Θέλεις λίγο καφέ τουρκικό?
3: Όχι.
2: Καπουτσίνο?
3: Θέλω.
2: Δεν έχουμε.
4: Θα ήθελα μια φορά να σε πνιγώσω. Εσύ να τρέχει.
0: Περιμένεις τώρα εσύ να σου απαντήσεις για τις υποκλοπές. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν έχουμε γίνει σοφότεροι.
1: Η μόνη σοφή ήταν η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Τα ήξερε όλα πριν γίνουν στην πραγματικότητα. Έλα που σε
0: ξέρω. Λοιπόν, εμάς, επειδή πολλές φορές μας αρέσει να γυρνάμε τον χρόνο πίσω, είναι μία μέρα η οποία μας έτσι, αν γυρίσουμε πολύ πίσω το ρολόι, πολύ πίσω, το 99, το έχουν ξεχάσει περισσότεροι, δεν έγιναν αφιερώματα. Ήταν ο ένας από τους πιο μεγάλους σεισμούς, αν θυμάμαι ήταν 7,3-7,4 της κλίμακας Ρίχτερ στην Αθήνα, κάτω στο Μενίδη, στα δυτικά προάστια, με δεκάδες νεκρούς. Τον έχουμε ξεχάσει αυτό το σεισμό, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να φτιαχτεί τότε όλος ο μηχανισμός αντισεισμικής προστασίας. Μέχρι τότε ενδεχομένως να μην υπήρχε τίποτα.
1: Εγώ δεν ήμουν στην Αθήνα τότε, αλλά θυμάμαι που το παρακολουθούσαμε από όλη τη χώρα στην πραγματικότητα, από τις τηλεοράσεις. Θυμάμαι τα έκτακτα δελτία. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τους Αθηναίους. Και εγώ έχω παραδείγματα και ανθρώπων που ζήσαν το σεισμό ως παιδιά τότε, φίλους μου, οι οποίοι ακόμα φοβούνται τους σεισμούς από τότε. Γιατί το έζησαν στο πετσί τους.
0: Ήταν ασύλληπτο. Εγώ θυμάμαι το σημείο που ήμουνα, κάπου πίσω από το Πεντάγωνο. Εκεί στο ύψος του ψυχικού πήγαινα στο Χαλάνδρι στο σπίτι. Στο αμάξι είχε πολλή κίνηση. Νόμιζα ότι κάποιος ήρθε, έπεσε πάνω μου. Από πίσω με.
1: Κατάλαβες το σεισμό μέσα στο
0: αυτοκίνητο. Κουνήθηκε το αμάξι και νόμιζα ότι κάποιος ήρθε και έπεσε πίσω από τη μετράκαρη.
1: Μα και για πολλές μέρες πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω εσείς τι κάνατε.
0: Μέναν στον δρόμο.
1: Μέναν στα αμάξια, κοιμόσαν στα αμάξια. Επιβεβαιώνει και η Έρη.
0: Που δεν είχε γεννηθεί.
1: Είχε γεννηθεί και το έζησε ως παιδάκι.
0: Τέλος πάντων, κάναμε αυτή την παρένθεση. Πάντα, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε και βουτιές στο παρελθόν, μας αρέσει. Αλλά το λέω για να θυμηθούμε ότι κάπως έτσι φτιάχτηκε μια σοβαρή δουλειά έγινε στην αντισεισμική προστασία. Ελέγχθηκαν ατέλειωτα κτίρια που δεν είχαν ελεγχθεί. Κάτι που πρέπει να γίνει και πάλι. Έτσι, ειδικά στην Αθήνα, αν πας στις γειτονιές, στο κέντρο και στις ωραίες, στις παλιές γειτονιές, στη Μπλάκα, στο Κεραμικό. Χρήσιμο είναι κάτω από την Ακρόπολη σε διάφορα ωραία σημεία. Καλό είναι να γίνουν έλεγχοι που υπάρχουν και παλιά σπίτια και παλιές πολυκατοικίες.
1: Και βεβαίως
0: τα σχολεία. Έτσι, και στα
1: βέβαια, σχολεία. Τα σχολεία πρωτίστως, αλλά και όλες τις πολυκατοικίες. Να θυμόμαστε και τι έγινε πριν από λίγες ημέρες. Καλά, και στα Πετράλωνα. Βέβαια, αυτό ήταν άλλο περιστατικό. Προφανώς εκεί υπήρχε πρόβλημα από το διπλανό κτίριο. Αλλά με όλα αυτά που συζητάμε για την περιοχή της Κυψέλης, με αφορμή το μέτρο το οποίο κατασκευάζεται και τα ρήγματα που έχουν διαπιστωθεί εκεί σε διάφορα κτίρια και σε πολυκατοικίες και σε πόσο μεγάλο φόβο έχουν. Έτσι, πόσο πολύ φοβούνται οι κάτοικοι για τι μπορεί να συμβεί.
0: Να πούμε μια καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαρία που λέει: καλώς ήρθατε, καλή αρχή στο μέγα λατρεμένο κανάλι, να είστε καλά. Στο φίλο τον Νίκο που το Βελιβασάκι που λέει: πότε θα ανέβουν οι εκπομπές του Σαββατοκύριακο, δεν το γνωρίζω. Να ρωτήσω και να σε ενημερώσω, φίλε Νίκο, που θέλεις να ακούσεις εκπομπές που έγιναν το Σαββατοκύριακο εδώ των συναδέλφων. Και πρέπει να πούμε να δώσουμε και τα εύσημα σε όλο τον ενημερωτικό μηχανισμό του σταθμού μας για την δουλειά που κάνανε οι συνάδελφοι, για την παρουσίαση στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Νομίζω δείξαμε τα καλύτερα δυνατά ανακλαστικά και κάτι που είναι πολύ αναγκαίο.
1: Η φίλη Γιάννα μας υπενθυμίζει ότι ο σεισμός ήταν 5,9.

0: είχαν πει τότε. Πιο ισχυρός λέει ήταν το 1981 στις Αλκιονίδες 6,9.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά μπορεί. Νομίζω ότι ήταν πάνω από 7, αλλά μπορώ να το τσεκάρω. Δεν θέλω να αντιδικήσω, όμως.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ εξαιρετικό. Εγώ ενθουσιάστηκα που το διάβασα. Η σπασμένη φλέβα, φίλες και φίλοι του Γιάννη Οικονομίδη, επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα βραβεία Όσκαρ, για τις ταινίες μεγάλου μήκους. Έχουμε τον κύριο Οικονομίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι μεγάλη χαρά. Γνωστός σκηνοθέτης.
1: Καλησπέρα, κύριε Οικονομίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε.
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσείς φαντάζομαι είστε λίγο καλύτερα.
2: Καλά, εντάξει, καλά είμαι και εγώ.
0: Ενώ δεν είστε χαρούμενος, ξέρω εγώ ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις.
2: Είμαι χαρούμενος, ναι. Εντάξει, αλλά πατάμε και στο έδαφος, δεν είναι...
0: Καλά, προφανώς πατάμε στο έδαφος. Ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι ο ρεαλισμός είναι κάτι πολύ ταυτισμένο και με εσάς και με τις ταινίες σας. Αντιλαμβάνομαι ότι και η αντίδραση θα ήταν όχι κοινική, αλλά αν μη τι άλλο ρεαλιστική.
2: Ναι, εντάξει, όχι, όλα καλά.
1: Να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα για την ταινία.
2: Κοιτάξτε, η ταινία ήδη παίζεται από πέρσι, τέλος του χρόνου. Συναντήθηκε με το κοινό έτσι και έχω την εντύπωση ότι η ταινία αγαπήθηκε και απέκτησε και ένα κοινό, δηλαδή, που την είδε και την ξαναείδε και την πίστεψε και την έτσι εκτίμησε την ταινία. Ακόμα παίζεται στους σινεμάδες. Παίζεται στην επαρχία, στα σινεμά, στα νησιά, στα θερινά.
1: Παίχθηκε για το καλοκαίρι, πράγματι, σε κάμπους.
2: Ναι, παίζεται όμως, παρόλα
1: αυτά, ναι, στους θερινούς κινηματογράφους.
2: Τώρα γυρίζει η ταινία γύρω-γύρω. Τώρα ήρθε η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Εσείς ενημερωθήκατε, σας πήρε κάποιος από το Υπουργείο, σας ενημέρωσε, πώς το μάθατε?
2: Η αλήθεια είναι ότι το έμαθα από κάποιους φίλους μεσογράφους που τους ήρθε το mail. Ένα mail που ήταν...
1: Είδατε που είμαστε χρήσιμοι.
2: Είδατε. Ναι.
1: Σαν ταχυδρόμοι είμαστε.
0: Και η πρώτη αντίδραση ποια ήταν?
2: Εντάξει, έκπληξη, για να είμαι ειλικρινής, γιατί μετά τα καθέκαστα των βραβείων ήρυες της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ξέρεις, όλα τα περιμένεις πια.
0: Είχατε ωστόσο κάποια...
2: Δεν ήταν μόνο η δική μου ταινία, ήταν κι άλλες. Εντάξει, το είχα βγάλει λίγο από το μυαλό μου.
0: Υπήρχε ωστόσο κάποια συζήτηση, κάποια εικόνα ότι πιθανά να είστε κι εσείς? Δηλαδή είχε γίνει κάποια συζήτηση με το Υπουργείο ότι μπορεί να είναι και η δική σας ταινία σε αυτές που θα...
2: Καμία συζήτηση, ήταν κλειστή η συνεδρίαση, ήταν διάφοροι εκπρόσωποι φορέων και αποφασίσαμε για τη σπασμένη φλέβα.
0: Στα βραβεία...
2: Αλλά ήταν και άλλες ταινίες, δεν ήταν μόνο η δικιά μου που είχαν μπει στην υποψηφιότητα για το ποια ταινία θα επιλέγει για, σαν πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ, ας πούμε.
0: Αυτό που είπατε
2: τώρα,
0: ότι είχε γίνει...
2: Έχετε διαβάσει το σκεπτικό?
0: Ναι, βέβαια, η ταινία είναι πολύ γνωστή και πολύ σύγχρονη, η αλήθεια είναι. Αποτυπώνει πολύ...
2: Την έχετε δει, έτσι, ναι.
0: Βεβαίως, με σαφήνεια αποτυπώνει την πραγματικότητα που ζει πάρα πολύ σε κόσμος. Είπατε ότι συνέβη κάτι στα βραβεία Ήρης. Θέλετε να μας το εξηγήσετε?
2: Αφήστε το, αφού δεν το έχετε παρακολουθήσει, δεν χρειάζεται να ανοίξω τώρα κουβέντα.
0: Εντάξει, ό,τι νομίζετε. Μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος, θα μπορούσε.
2: Νομίζω ότι ήσασταν ενημέρωση, ας πούμε, από για όλα αυτά τα καθέκαστα. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
2: Πάμε παρακάτω. Πάμε σε αυτά που είναι έτσι τα ευχάριστα.
0: Ας μείνουμε στα ευχάριστα. Έχουν ενημερωθεί οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας?
2: Το έχουν μάθει αρκετοί. Ναι, υποθέτω ότι έσκασε τώρα πριν λίγο και είναι όλοι πολύ χαρούμενοι. Πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Θα πάτε, να υποθέσω.
2: Και... Δεν πάει έτσι. Κοιτάξτε, βέβαια, καταλάβετε ότι είναι 85 με 95 ταινίες υποψήφιες από όλο τον κόσμο. Που βγαίνουν τώρα υποψηφιότητες για την Αμερικανική Ακαδημία, για τα, σαν προτάσεις των χωρών των αντίστοιχων, ας πούμε. Και υπάρχει μια πρώτη επιλογή για να μείνουν οι 15-20. Και μετά υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που είναι το short list που λέμε, οι τελευταίες 5. Επίσης αυτές είναι που μπαίνουν στην τελική ευθεία.
0: Οπότε τώρα
2: είναι...
0: είμαστε στο,
1: έχει διαδρομή.
0: Στο πρώτο στάδιο.
2: Είναι,
0: ακόμα.
2: Ναι, είναι η φάση κόκκινο χαλί και τα ρέστα. τώρα είμαστε στην πρώτη φάση, η οποία εντάξει δεν
1: και
2: έχει.
1: Και πάλι είναι πολύ τιμητική. Και βλέπουμε
2: ναι,
1: όμως.
2: Δεν είναι μόνο κομιδική, βοηθάει και την ταινία.
1: Βέβαια, σωστά.
2: Ρίχνει ένα φως πάνω της και για τους Έλληνες εξωτερικού και για αυτό. Mm-hmm. Τώρα χρειάζεται τώρα λίγο ένα τρέξιμο, γιατί χωρίς να συμφωνώ με όλη αυτή την ντροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σε σχέση με τα Όσκαρ, είναι λίγο σαν να πρέπει να μπει σε μια διαδικασία lobbying. Τώρα μπαίνουν οι ταινίες με τους παραγωγούς τους και τα λοιπά. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μια δυναμική από πίσω, πλούσιες ταινίες, φτωχές ταινίες, πλούσιες χώρες, φτωχές χώρες, τι λεφτά πέφτουν πίσω από κάθε ταινία για να κάνει το lobbying, το αντίστοιχο στη αμέλη της Ακαδημίας. Παίζεται ένα παιχνίδι τώρα ολόκληρο τους επόμενους μήνες μέχρι να γίνουν οι πρώτες και οι δεύτερες επιλογές.
1: Σκεφτείτε όμως, δεν πήρατε τίποτα από τα βραβεία Iris και να πάει η ταινία στα Όσκαρ, έτσι. Τι απόσταση θα χωρίζει την αξιολόγηση.
2: Αν συμβεί γι' αυτό, θα κάνουμε την εκπομπή σας live.
1: Θα την κάνουμε live. Από εκεί, δεν σημαίνεστε.
2: Θα περάσουμε στην τηλεόραση.
1: Θα έρθει πάλι.
0: Με χαρά.
1: Η Μαρία θα ζητήσει να σας συνοδεύσει το κόκκινο χαλί.
0: Όχι, δεν θέλω τέτοια. Θέλω μια ζωντανή σύνδεση.
1: Κύριε Οικονομίδη, καλό ταξίδι και μακάρι να φτάσει τόσο
0: κοντά. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά και συγχαρητήρια.
1: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Οικονομίδης, σκηνοθέτης από την ταινία Σπασμένη Φλέβα, που πάει και πολύ καλά στους κινηματογράφους. Έχει εκεί, είναι με οικονομικά, με ένα τοκογλύφο, με την οικογένεια. Έχει πολύ πλοκή, δείτε τι. Δεν την έχετε δει και φαντάσου να πάει και στα Όσκαρα να προχωρήσει. Δεν πήρε στα βραβεία αυτά τα Iris.
0: Δεν τα πήρε στα Iris, αλλά θα είναι απάντηση.
1: Εμείς πρέπει να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τι είναι τα Iris. Ας να το πει, αλλά δεν ήθελα να το πει ο κ. Οικονομίδης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων. 6:29 δείχνει το ρολόι στον ραδιοθάλαμο, στο ραδιοθάλαμο του Mega News Radio. Καρφιτσωμένη εκεί στους 104.6. Ήρθε η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα. Βλέπω έχει ένα πάκο ειδήσεις. Λοιπόν, το μικρόφωνο στην κυρία Καρδιόλακα.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6:30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων νωρίτερα και στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Βασιλέως Γεωργίου στο ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος της Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγω αυτοκινήτου που έχει πάρει φωτιά. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μαρούση και στην Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεδίας. Δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην Αλεξανδρόπολη σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό. Την προϋπόθεση να είναι συνεπείς, δηλαδή να έχουν διασυνδεθεί με τα ψηφιακά συστήματα της ΑΔΕ και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ασφαλιστική παράβαση την τελευταία πενταετία, θέλει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν την μείωση του τεκμαρτού. Αυτό διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των Μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε αντίπεινα για την απόφαση της Γερμανίας την προηγούμενη Τετάρτη να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Οι εργαζόμενοι του γερμανικού προξενείου πρέπει να εγκαταλείψουν τη Ρωσία μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκης στη γραμμή 3 λόγω εργασιών.
4: και ο καιρός. Έφριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα intel.gr.
3: Mega News 104,6. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: γιατί περάσατε καλά.
1: Όχι.
2: Εδώ είστε συντονισμένοι 104 και 6 Mega News Radio.
3: Να σας πω ότι λαμβάνουμε και τα μήνυματά σας. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου Νίκου, του Νίκου Γαβαλά, ο οποίος μας θυμίζει ότι η πιο grande, λέει, death ήταν του 2004 επί Καραμαλή. Εκεί να δείτε πάρτι και τραπεζώματα
2: εκεί,
3: υπουργών, βουλευτών και παρατρεχάμενων.
2: Εκεί, γιατί λέει και άλλα διάφορα.
3: Εντάξει, τώρα το διαβάζουμε και όλα.
2: Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη από το Χαλάνδρη. Να σε καλά, Μπιλή.
3: Ο Αδάμ μας έχει στείλει ένα καπνό, λέει, φαίνεται καπνός πίσω από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Δεν βλέπουμε ένα αέρια μέσα. Το κοιτάζουμε, Αδάμ, το κοιτάζουμε.
2: Στο ένα μικρόφωνο η κυρία Μαρία Στηρίου.
3: Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
2: Πορευόμαστε παρίτσα ως τις 7. Η κυρία Έρη Φαλδαμή, είναι στην κονσόλα των ήχων. Η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο 211-0161-046. Η κυρία Μαρία Καφετζή αρχισυντακτεύει, είναι υπεύθυνη για τα πάντα, το κορίτσι ορχήστρα. Και επίσης θέλουμε, εκτός από τα τηλεφωνήματά σας, μπορείτε να μας στέλνετε Viber και WhatsApp 698-1041-046 ή στο meganews104.6, email studio παπάκι meganews1046.gr.
3: Να σας πω ένα ευχάριστο νέο για τους ανέργους κυρίως, για όσους είστε στην ΔΥΠΑ, όσοι μπορείτε να έχετε λοιπόν, όσοι είστε δικαιούχοι, είναι περίπου 150.000, θα το δείτε αυτό αν μπείτε στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, θα δείτε αν είστε δικαιούχος, βάζετε τα στοιχεία σας εκεί. Υπάρχει μια ηλεκτρονική επιταγή 25 ευρώ για αγορά βιβλίων και συνοδεύεται και από 10% έκπτωση επιπλέον. Ισχύει ήδη από 1η Σεπτέμβρη μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μέχρι το τέλος του έτους. Δεν είναι υπερβολικά πολλά τα χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να διαλέξετε βιβλία και μικρά, να αγοράσετε μπόλικα ή ένα μεγάλο εν πάση περιπτώσει. Γιατί παιδιά πρέπει να διαβάζουμε, μπορείτε να διαλέξετε από διάφορους εκδοτικούς οίκους, αυτούς βέβαια που είναι συμβεβλημένους, που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σημαντικό το πρόγραμμα αυτό, να πούμε ότι είναι και σε εξέλιξη το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίων στο πεδίο του Άρεως. Κάντε μια βόλτα και από εκεί.
2: Ήταν χτες ο δικός μας και υπέγραφε βιβλία ο Χρήστος Κομενίδης. Να τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-2 το μεσημέρι.
3: Το 13 υπέγραφε.
2: Το 13 και πολλά άλλα. Σκίζει και το 13 του Χρήστου.
3: Είναι πολύ ωραίο βιβλίο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στα πολύ πολύ πιο σοβαρά, είναι απόλαυση αυτά που γίνονται τώρα στην Βρετανία με την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν. Είχαν φύγει το 2020.
3: Είναι το αγαπημένο σου ρεπορτάζ, το Βασίλικο.
2: Τώρα, δεν το συζητάω. Είχαν φύγει το 2020, είχαν αποποιηθεί όλων των προνομίων, τους τίτλους, την ασφάλεια, τα προνόμια, τα οικονομικά.
4: Χριστέ μου, την decadence.
2: Τώρα γύρισαν και υπάρχει ένα θέμα, επειδή θα πάνε και τα παιδιά σχολείο. Υπάρχουν καταρχάς διάφορα ζητήματα τα οποία έσπευσε σήμερα, επειδή υπάρχει παραφιλολογία, ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος να τα αποσαφηνίσει, επειδή υπάρχουν στον αέρα διάφορα ερωτήματα. Για παράδειγμα, ποιος θα καλύπτει το κόστος της ασφάλειας, που είναι πολύ μεγάλο όπως ξέρεις για την ασφάλειά τους, αν θα πρέπει να είναι από το προϋπολογισμό του παλατιού ή θα είναι ιδιωτικά.
3: Το απάντησε ο Κάρολος αυτό.
2: Βεβαίως, έστειλε επιστολή.
3: Τι είπε δηλαδή?
2: Δημοσιοποίησε όλη τη θέση του Buckingham για το τι ισχύει σε σχέση με τα προνόμια που έχουν. Ότι δεν έχουν κανένα προνόμιο.
3: Αφού δεν θέλουν να είναι πριγκιπόπουλο, γιατί να έχουν προνόμιο?
2: Έτσι ακριβώς. Δεν δικαιούνται ούτε οικονομική αποζημίωση, ούτε προστασία από την Βρετανική αστυνομία. Και ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ. Έτσι τους λένε οι Σάσεξ, τους δύο.
3: Η Ιερή έβαλε πιο hard μουσική τώρα. Επαναστάτησε το μέσα της που είπε πλέον στα βασιλικά.
2: Δεν έχουν καμία βασιλική ιδιότητα και οι δύο τίποτα. Τώρα, διευκρίνησε ο Κάρολος, ο βασιλεύς Κάρολος, ότι το όποιο φιλανθρωπικό έργο κάνουν οι δυο τους είναι αποκλειστικά προσωπική τους υπόθεση, δεν αφορά το παλάτι του Buckingham. Ό,τι κάνουν ιδιωτικά συμβόλαια με εταιρείες, με διάφορα άλλα.
3: Πάντως, εγώ έβλεπα ότι αν κατάλαβα καλά, θα μείνουν σε ένα μέρος που είναι έξω από το Λονδίνο. Τώρα, χωριό, οικισμό, Κωμόπολη, πείτε το όπως θέλετε, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και τα παιδιά τους θα πάνε σχολείο εκεί, στο τοπικό σχολείο, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι δεν θα είναι το δημόσιο της περιοχής, αλλά δεν είναι και από τα σχολεία τα οποία πάνε τα πριγκιπόπουλα. Και εξέδωσε μία ανακοίνωση το ίδιο το σχολείο, λέγοντας ότι άμα δείτε κάποιους που σας θυμίζουν, κάποιους που σας φαίνονται γνωστοί κτλ. Χαιρετήστε τους απλά, σαν να είναι φυσιολογικοί καθημερινοί άνθρωποι. Μην τους ορμήξετε, μην βγάλετε φωτογραφίες και τέτοια.
5: Okay,
3: κάθε
5: yes,
3: σχολείο okay, να έβγαζε yes, μία.
5: Σήμερα στο Σύνταγμα προχτές.
3: Χριστέ
5: μου. Okay, yes, okay, no. Από την πόρτα σου περνώ. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Okay, yes, okay, yes. Πάει η Ελλάδα για εκλό. Yes, okay, yes.
2: Όντως πάμε για εκλογές.
3: Ναι, παιδί μου, τα ξέρει όλη την τρόπο εδώ που τώρα μην το σημαίνει.
2: Το διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός, τώρα δεν έχει αποφασίσει. Τώρα θα είναι Μάρτης.
3: Για το μήνα δεν έχει
2: αποφασίσει. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι Μάρτης, θα είναι Μάης, θα είναι αρχές Ιουνίου. Ανάλογα το σχεδιασμό, είπε ότι δεν το έχω αποφασίσει και είπε και λίγο και με τσακπινιά. Ε. Είδατε, μου λέγατε ότι θα έρθω στη ΔΕΘ και θα κάνω εξαγγελίες για εκλογές. Ό,τι είπα, το τήρησα.
3: Καλά, εξαγγελίες για εκλογές έκανε. Δεν είπε ότι θα έχουμε εκλογές.
2: Ναι, λέγαμε ότι υπήρχαν ρεπορτάζ ότι μπορεί να πάει στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο, όπως είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής και το 7 και το 9, και θα πει εκλογές το φθινόπωρο. Είπε ότι εγώ ό,τι λέω το εννοώ.
3: Λοιπόν, να σου πω μια ιδιαίτερη ερώτηση που έγινε στην Βουλή από τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο. Είναι βουλευτής, για όσους δεν τον έχετε πρόχειρα, δεν τον φέρετε στο μυαλό σας, βουλευτής Ηλίας με τη Νέα Δημοκρατία, γαλάζιος.
2: Έχει διατελέσει και ένα διάστημα υφυπουργός προπό.
3: Προστασίας του πολίτη. Σε αυτό το Υπουργείο, λοιπόν, έκανε μια ερώτηση ο κύριος Νικολακόπουλος. Γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ, όπως φαίνεται, για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται στους ιερείς η κατοχή κυνηγετικού όπλου και η συμμετοχή τους στο νόμιμο κυνήγι. Ναι. Είναι, πράγματι δεν επιτρέπεται. Είναι με απόφαση της Εκκλησίας. Απάντησε το Υπουργείο ότι σε κανέναν κληρικό δεν επιτρέπεται.
2: Αν είναι απόφαση της Ιεράς Συνόδου, τι να κάνει το Υπουργείο, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω, εμένα μου προξένησε ενδιαφέρον για ποιο λόγο τώρα μέσα σε αυτή τη συγκυρία ο κύριος Νικολακόπουλος έτσι ενδιαφέρθηκε για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι έρχονται και εκλογές στα κοινά μας. Απευθυνόμαστε, οι βουλευτές δηλαδή.
2: Η αλήθεια είναι δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό το θέμα. Πώς έχει
3: το διάβασα πρώτα στο Μικροπολιτικό τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα στα νέα. Λίγο το έψαξα. Εντάξει, δεν έχει πάρει και μεγάλες διαστάσεις, δεν είναι και πρώτο θέμα.
2: Φαντάζομαι είναι ούτε είναι η καούρα των ιερέων να οπλοφορούν και πολύ περισσότερο να είναι κυνηγοί. Φαντάζομαι τώρα.
3: Κάποιος θα ενδιαφέρθηκε παρόλα αυτά. Για να το ρωτάει ο κ. Νικολακόπουλος, κάπως θα υπάρχει στην περιοχή.
2: Όταν κάνουν ερωτήσεις οι βουλευτές τέτοιου είδους, είναι αμυγός, είναι ψηφοθυρικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος εκεί της περιοχής, του είπε: κοίτα να δεις, θέλω να κάνω τον κυνηγό. Ξέρω εγώ τι να κυνηγάει.
3: Μιας και λέμε για κυνηγούς, θες να πάμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Τι κυνηγάει εκεί.
3: Ο Τραμπ, παιδί μου, κυνηγάει τους μετανάστες. Καταρχάς έβαλε τα μαλλιά του, έγινε καστανός. Το είδες αυτό. Δεν το είδες. Φανταστικό.
2: Πάνω δεν είναι φυσικό.
3: Φυσικό ήταν το πορτοκαλί.
2: Α, ναι.
3: Το καστανό είναι το βαμμένο. Κοίταξε, προφανώς έβαψε τα μαλλιά του γιατί χάρηκε πάρα πολύ για αυτό που έγινε στη Γερμανία, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Τώρα λοιπόν ο Λευκός Οίκος έχει παρουσιάσει ένα παιχνίδι, βιντεοπαιχνίδι, το οποίο ονομάζει Arcade. Arcade, θυμάστε, τα ρετρό, τα παιχνίδια, τα βιντεοπαιχνίδια. Έχει λοιπόν φτιάξει ο Λευκός Οίκος 5 ρετρό βιντεοπαιχνίδια, Φιδάκι, Τέτρις, αυτά που ξέραμε και παίζαμε όλοι όταν είχαν πρωτοβγεί και τα κινητά και πριν τα κινητά. Που τι κάνει. Για παράδειγμα, στο Φιδάκι, το οποίο το ονομάζει τώρα Rio Run, είναι μια φιγούρα, λέει, που μοιάζει με τον Τραμπ και συλλέγει μετανάστες που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα. Θυμάσαι το Φιδάκι που τρώει το Φιδάκι τις βουλίτσες, τις τελίτσες. Είναι τώρα ο Τραμπ, με το καστανό φαντάζομαι μαλλί, και τρώει τους μετανάστες.
6: Και μου το είπε ο γιατρός. Τι χούφτωσες, μου λέει. Όχι, του λέω. Χούφτωστην, μου λέει. Καλός γιατρός.
2: Ένα γιατρό, ρε παιδιά.
3: Γιατρός θα είτε ενδεχομένως να είναι οι ενδιάμεσες εκλογές, μήπως δοθεί και ένα μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Βλέπεις πάντως ότι επειδή οι πιο μεγάλες παρενέργειες πέρα από όλα τα άλλα, γιατί αυτό καίει τους περισσότερους στην Αμερική, είναι οι παρενέργειες στην οικονομία. Οι οποίες είναι τεράστιες από όσα συμβαίνουν και με τους εν εξελίξει πολέμους και με τα όσα συμβαίνουν στον κόλπο και στα ενεργειακά και στα τρόφιμα και σε όλα. Οπότε αυτό έχει τρομερές παρενέργειες, οι οποίες κατά βάση, και με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, θα αποτυπωθούν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Εκεί που είναι πολύ πιθανό να έχει φάει μια πολύ ηχηρή πολιτική σφαλιάρα ο κ. Τραμπ. Να δούμε τι θα κάνουν και οι Δημοκρατικοί. Ψάχνουν να βρουν και υποψηφίους.
3: Διαβάζω εδώ στα νέα ότι έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα και με τους Financial Times, με δημοσκόπηση, με νέα δημοσκόπηση των Financial Times. Μόνο ένας στους τρεις εγκρίνει όσα κάνει ο Τραμπ στην οικονομία και σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος διαβίωσης.
2: Και επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν είναι μόνο γενικό στους ψηφοφόρους, είναι και στους Ρεπουμπλικανούς.
3: Έχει
2: πέσει πολύ η δημοτικότητά του και είναι λογικό. Θυμίζουμε ότι η πιο εμβληματική του εξαγγελία, εκτός των διαφόρων που έλεγε, είναι ότι δεν θα εμπλακώ σε κανένα πόλεμο, έτσι.
3: Καλά.
2: Και αυτά που έκανε στο Ιράν δεν έχει καταλάβει κανείς τι είναι και πώς θα διαφύγει. Αν έχει δηλαδή τρόπο διαφυγής από αυτόν τον ακατανόητο πόλεμο.

0: Θυμίζω, μπορείτε να μας στέλνετε Viber και WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6, email studio παπάκι meganews1046.gr. Ένας φίλος λέει με αυτά που κάνει, με την αλαζονία που έχει ο Πρωθυπουργός, θα τον εκδικηθεί ο κύριος Σαμαράς.
1: Το 18% όπως υπενθύμησε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο κύριος Σαμαράς, το 41% ήταν ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Το 41% που λέγαμε.
1: 40%. Πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι.
0: Αυτό ξέρεις πώς έχει μείνει από τον Αλέφαντο. Λέγε 100%. Το λέει ο Αλέφαντος και έμεινε. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε μία διάδραση, οτιδήποτε μας στέλνετε και έχει έτσι σημασία για οποιοδήποτε σημείο της χώρας, προσπαθούμε να το εξακριβώνουμε, όπως για παράδειγμα ο φίλος που μας έστειλε για καπνό στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ηλία Δαστερίδη, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό. Καλησπέρα κύριε Αντιδήμαρχε από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έχω μια φωτιά στο βόρεια της Εγνατίας, στον Ορεινό Όγκο. Έχει φύγει η φωτιά, έχει απλωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα με τα μηχανήματα του στρατού και του Δήμου έχουν περιμετρικά, έχουμε κάνει διαδρόμους ώστε τα περιδοστικά οχήματα να πλησιάσουν τη φωτιά. Έχει έρθει και έχει επιστρέψει το ένα ενάριο μέσα στο ελικόπτερο που βοηθάει. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα την περιορίσουμε, θα την εγκλωβίσουμε και θα τη σβήσουμε.
1: Και κοντά σε σπίτια και κοντά
2: όχι,
1: σε...
2: Όχι.
1: Γιατί το μήνυμα που μας ήρθε είναι πίσω από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
2: Είναι 3 χιλιόμετρα βόρεια του νοσοκομείου, από την επάνω την πλευρά.
0: Άρα λέτε, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, θα αντιμετωπιστεί και θα κατασβεστεί σχετικά σύντομα.
2: Όχι, δεν είναι ανησυχητικό, γιατί τα μηχανήματα του Δήμου και του στρατού έχουν δημιουργήσει διαδρόμους προκειμένου τα περιοριστικά οχήματα να την πλησιάσουν και να τη σβήσουν. Συνδρομή και ένα αέριο μέσα, το ελικόπτερο που έχει μείνει, γιατί τα τρία έχουν φύγει στη δράμα. Πιστεύουμε ότι θα την πιάσουμε την κουριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Δαστερίδη, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα όλη μέρα. Καλησπέρα λέμε τώρα. Και στην Μαρία Καφετζή που έχει τα τέλεια ανακλαστικά. Δεν μπορείς να καταλάβεις, και το λέω πολύ ειλικρινά, τι ασφάλεια νιώθω που συνεργαζόμαστε με τη Μαρία Καφετζή.
1: Και τι ωραίο που το λες στον αέρα.
0: Είναι το αστέρι μου η Μαρία. Τώρα, μην νομίζω ότι δεν θα ασχοληθούμε με την Γερμανία και αυτός είναι ο πραγματικός μαύρος καπνός που φυσάει πάνω από την Σαξονία. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε...
1: Πάνω από την Ευρώπη αρχίζει και φυσάει.
0: Πάνω από την Ευρώπη, ναι, γιατί θα απλωθεί, φοβόμαστε ότι μπορεί να απλωθεί αυτός ο μαύρος καπνός. Πάμε στην διεισδυτική ματιά του κυρίου Δημήτρη Κερίδη. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στο βόρειο τομέα, αλλά πιο πολύ θέλουμε την άλλη του ιδιότητα, αυτή του ανθρώπου που γνωρίζει και από τις διεθνείς σχέσεις και από το γενικώς, από το διεθνές γίγνεσθε. Καλησπέρα κύριε Κερίδη.
1: Γεια σας κύριε Κερίδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας και καλή αρχή και όλα τα καλά εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κερίδη, τα λέγαμε και το πρωί
3: με την ίδια ποιότητα που έχετε κατοχυρώσει και στο Mega News.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Τα λέγαμε λοιπόν και το πρωί στην εκπομπή στην τηλεόραση. Είναι επικράτηση του ΑΕΦΤΕ, σαρωτική επικράτηση. Έχει φτάσει στο 44% σχεδόν. Το ακροδεξιό κόμμα είναι. Και λέγατε μάλιστα το πρωί ότι είναι light να το λέμε ακροδεξιό.
3: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η Alternative für Deutschland, η εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένα νεοπαγές κόμμα για τα γερμανικά δεδομένα. Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010 με αφορμή και αιτία την κρίση του ευρώ και κυρίως τον δανεισμό της Ελλάδας. Υπό μία έννοια, εμείς είμαστε οι νονοί και όλο αυτό που δημιουργήθηκε με την ελληνική κρίση χρέους. Ενισχύθηκε δε στη συνέχεια το 2015 με την προσφυγική κρίση, όπου πάλι η Ελλάδα, αν θυμάστε τότε, στοιχείο και στη Λέσβο και στην Ιδωμένη είχε πρωταγωνιστήσει. Η εποχή Μέρκελ λοιπόν και Μερκελισμού, η μετατόπιση της γερμανικής κεντροδεξιάς προς το κέντρο στις συμμαχίες που έκανε με τους σοσιαλδημοκράτες άφησε έναν χώρο στα δεξιά του κόμματος και έτσι πολλά πρώην στελέχη των χριστιανοδημοκρατών αποσκύρτησαν και δημιούργησαν αυτό το κόμμα μαζί με νεοναζιστικά ακραία στοιχεία, τα οποία να θυμίσουμε ότι η γερμανική ασφάλεια, η γερμανική αστυνομία θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα στις εκθέσεις της που γίνονται κάθε χρόνο. Αυτό το κόμμα βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Ανατολική Γερμανία, η οποία δείχνει να μην έχει ενσωματωθεί πλήρως και τελείως στον γερμανικό κορμό και διακρίνεται από κάποιες ιδιαιτερότητες που εκφράζονται και πολιτικά με την πολύ μεγάλη έτσι, ψήφο, ισχυρή ψήφο προς την αλτερνατίβα. Τώρα, το συγκεκριμένο κρατήδιο είναι από τα μικρότερα, μόλις 2 εκατομμύρια. Στα
0: και έχει
3: 82.
0: Και άλλες εκλογές μπροστά, έτσι.
1: Στο τώρα. Βερολίνο και
0: στο Βερολίνο είναι η μία.
3: Βεβαίως. Ναι, το Βερολίνο δεν είναι πρόσφορο έδαφος για την αλτερνατίβα, είναι η πρωτεύουσα, έχει και ισχυρή αριστερά.
0: Και πράσινος.
3: Και πράσινους βέβαια, αυτό εννοώ, ναι, κυρίως ναι, και βέβαια η Θουρυγγία. Λοιπόν τώρα, η Σάξονια-Ανχάλτ, που δεν πρέπει να την συγχαίουμε με την Σαξονία, της Δρέζης και της Λειψίας, είναι ένα μικρό κρατήδιο με πρωτεύουσα του Μαγδεμβούργο, το πιο φτωχό και το προπύργιο παραδοσιακά της εναλλακτικής, που έβγαινε ισχυρή και σε προηγούμενες εκλογές. Ωστόσο, παρά τις προβλέψεις ότι θα τα πάει καλά, οι δημοσκοπήσεις υποεκτίμησαν εν τέλει την ψήφο, πήρε ένα τεράστιο κολοσιαίο 44%, σχεδόν ένα βήμα πριν την αυτοδυναμία με 39 έδρες στις 42 που χρειάζεται στην Βουλή των 83 μελών την τοπική, και έτσι όχι απλώς είναι πρώτο, διπλασιάζοντας τις ψήφους από την προηγούμενη φορά, υπερδιπλασιάζοντας από το 21% στο 44, με συμμετοχή συν 17 μονάδες από το 60 στο 77 κοντά στο 80, και με τους χριστιανοδημοκράτες κατεστραμμένους από το 38 στο 17.
1: Και το πολύ ανησυχητικό, κύριε Κερίδη, είναι ότι οι νέοι κυρίως ψήφισαν την ακροδεξιά.
3: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Στις μεγάλες ηλικίες, στους άνω των 60, ήταν η μοναδική ηλικιακή ομάδα όπου τα παλαιά κόμματα, σοσιαλδημοκράτες, χριστιανοδημοκράτες, τα πήγανε σχετικά καλά και δεν βγήκε πρώτη η αλτερνατίβα. Όμως, όσο πιο νεαρή η ηλικία, τόσο μεγαλύτερη και η ισχυρότερη υποστήριξη.
0: Μια ερώτηση, κύριε Κερίδη. Τι φταίει? Πώς το ερμηνεύει? Δεν είναι εύκολο, είναι ολόκληρη ανάλυση και ολόκληρη συζήτηση και στις πολιτικές επιστήμες,
3: ναι,
0: και όχι μόνο. Αλλά
3: που
0: εδώ
3: γενικά,
0: δεν είναι ένα ακροδεξιό κόμμα που έχει λίγο σκληρές θέσεις για το μεταναστευτικό ή δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ είναι ένα πατεντάτο νεοναζιστικό κόμμα σε μια χώρα που έκανε ό,τι μπορούσε η Γερμανία για να αφήσει πίσω το μαύρο παρελθόν της. Έτσι,
1: φταίει
0: τα όσα
1: αριστερά,
0: είναι...
1: φταίνε οι σοσιαλδημοκράτες.
0: Φταίει η Ευρώπη, φταίνε οι χριστιανοδημοκράτες. Τι στο καλό φταίει κατά τη γνώμη σας?
3: Λοιπόν, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι λάθος να συγχαίετε με άλλα ακροδεξιά κόμματα, όπως για παράδειγμα, και γενικά ο όρος ακροδεξιά έχει έτσι πολύ ξεχυλώσει, όπως η Λεπέν, που έχει κάνει μια στροφή προς τον ρεαλισμό σε σχέση με τον πατέρα της, και σίγουρα η Μελόνι. Ο λόγος είναι η Μελόνι, διότι κυβέρνησε. Αντιθέτως, η αλτερνατίβα, ακριβώς επειδή το παλαιό καθεστώς, να πούμε, τα παλαιά κόμματα δημιούργησαν μια υγειονομική ζώνη μη συνεργασίας μαζί της πουθενά, σε κανέναν δήμο, σε κανένα κρατήδιο και πολύ περισσότερο βεβαίως στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να φανταστείτε ότι ενώ όλα τα κόμματα έχουν προεδρίες επιτροπών στην Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, στην Bundestag, και όλα γίνονται εκεί συνενετικά, με βάση τη δύναμη των κομμάτων, η αλτερνατίβα δεν έχει καμία προεδρία, δεν συμμετέχει σε καμία ηγετική θέση, να πούμε, στην Γερμανική Βουλή. Αυτό την έχει απομονώσει αφενός, αλλά και δεν την έχει φέρει σε επαφή με τον ρεαλισμό. Την έχει αφήσει εξτρεμιστική, όπως ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Και γι' αυτό και πάρα πολύ επικίνδυνη. Υπό μία έννοια, θα ήταν καλό να αναλάβει την εξουσία τώρα στην Σαξονία-Ανχάλτ, που είναι ένα μικρό κρατήδιο και
0: κατά για να ξεγυμνωθεί, λέτε. Είναι μία ερμηνεία πάντα που γίνεται, να ξεγυμνωθεί.
3: Ναι, για να μπορέσει να υποστεί τη βάσανο της κυβερνητικής ευθύνης, της ευθύνης της διακυβέρνησης, και να μετατοπιστεί, όπως συνήθως γίνεται στις δημοκρατίες, όχι πάντα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι πάρα πολύ ακραίο και είναι ακόμα πιο περίεργο το γεγονός ότι συμβαίνει στη Γερμανία, έτσι, όπου είχαμε το μεγάλο ταμπού εναντίον των Ναζί μεταπολεμικά, το πιο ισχυρό, αν θέλετε, πολιτικό ταμπού στην Ευρώπη μετά το 1945, το οποίο σπάει με πάταγο.
1: Μία τελευταία ερώτηση για να το φέρουμε λίγο στα δικά μας. Ενισχύει κατά τη γνώμη σας αυτό ενδεχόμενα μορφώματα που μπορεί να φέρει ο Ηλίας Κασιδιάρης?
3: Κοιτάξτε, δείχνει ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό το αντισυστημικό, το οποίο έχει μετατοπιστεί από την πάλι ποτέ αριστερά στην άκρα δεξιά, με μια, πώς να το πούμε, πρόσθετη βοήθεια από το διαδίκτυο, με μεγάλο επηρεασμό στις νεαρότερες ηλικίες, κυρίως στα αγόρια, στους άντρες. Υπάρχει και ένα χάσμα μεταξύ ανδρών γυναικών στην ψήφο προς την ακροδεξιά, από την οποία μπορεί να ωφεληθεί σε έναν βαθμό. Η Ελλάδα είναι κάπως πιο εμβολιασμένη, επειδή
0: το περάσαμε κιόλας, ναι,
3: μια περίοδο έτσι έντονου
0: λαϊκισμού. Μπήκαν και στη φυλακή ως εγκληματική συμμορία, όχι απλά, δηλαδή τι χειρότερο.
3: Ναι.
0: Θα το δούμε όμως το ελληνικό, ναι.
3: Θα το δούμε όμως αν αυτό ηρωποίησε στα μάτια κάποιον τον Ηλία Κασιδιάρη. Θα είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν κλείνει εύκολα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και ένα κομμάτι της αριστεράς...
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κερίδη.
3: Ναι, με αυτά τα, έτσι, τα παραδοσιακά που λέει η αριστερά, τα εύκολα για αντιφασιστικό αγώνα, είναι έτοιμο να συνεργαστεί με
0: στη την Γερμανία, λέτε, να το δούμε.
1: Θα τα δούμε, κύριε Κερίδη, να σας
0: ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ και στον κύριο Κερίδη, και με αυτό πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Γιατί το ρολόι δείχνει 56-57 λεπτά μετά τις 6. Γιατί έρχεται ο Γιάννης Διαμαντής, το ένθετό του. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Μετά, αθλητικό δελτίο που έχει, όχι δελτίο, αθλητικό δίωρο. Με Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Ευαγγέλη Μίχο. Από τη Μαρία Αστερίου.
1: Τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
0: Που ήμασταν στα μικρόφωνα. Την Έρη Φαλδαμή που ήταν στους ήχους και την ευχαριστούμε. Την Κατερίνα Τσουκαλά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως την αρχόντισά μας, την Μαρία Καφέτζη. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6.
1: Στις 6 το απόγευμα και στις 9.30 το πρωί. Για όσους είστε τηλεορασάκηδες στο Mega News.
0: Να είστε καλά. Γεια, μείνετε σας στο Mega News Radio. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 7 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 2:56 το μεσημέρι και σε 7 Σεπτεμβρίου του 1999, σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με επίκεντρο την Πάρνηθα σκορπάει τον τρόμο στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά στην Αθήνα, της οποίας το κέντρο απέχει μόλις 18 χιλιόμετρα. Ο απολογισμός του αριθμού των θυμάτων βαρύς, 143 νεκροί. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες για ανέβρεση επιζώντων κάτω από ερείπια κτισμάτων διαρκούν ημέρες και διεξάγονται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Γράφουν τα νέα της 8 Σεπτεμβρίου 1999. Νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και άνθρωποι που ακόμα αγνοούνται, θα μένει κάτω από ερείπια, είναι ο πρώτος θλιβερός απολογισμός του σεισμού. Πολυκατοικίες που ισοπεδώθηκαν, δύο εργοστάσια στη μεταμόρφωση, τα ερείπια των οποίων εγκλώβησαν δεκάδες εργαζομένους, κατεστραμμένα κτίρια και χιλιάδες άστεγοι συνθέτουν τη σημερινή πραγματικότητα της Αθήνας. Ήταν 5,9 ρίχτερ που κράτησαν 10 δευτερόλεπτα, 10 χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια των Αθηναίων και 20 μακριά από την Ομόνοια. 5 λεπτά πριν από τις 3 χθες το μεσημέρι. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι αργά χθες το βράδυ, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 400 μετασεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων οι 5 ήταν μεγέθους άνω των 4 ρίχτερ. Πανικός, αγωνία και blackout στη ΔΕΗ και στις επικοινωνίες ήταν οι πρώτες εικόνες παντού. Ακόμα και δημόσια κτίρια με υπηρεσίες συντονισμού είχαν εγκαταληφθεί. Την ώρα που οι κάτοικοι στα βορειοδυτικά της Αθήνας προσπαθούσαν να μάθουν τι έγινε τελικά, οι σεισμολόγοι, που ούτε οι ίδιοι περίμεναν να ενεργοποιηθεί αυτό το ρήγμα, εξέφραζαν την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα. Ένα από τα τραγικότερα σημεία του καταστροφικού σεισμού είναι το εργοστάσιο της Ρικομέξ, στο οποίο στεγάζεται και η εταιρεία διανομής εμπορευμάτων Εστία. Το Βήμα της 8 Σεπτεμβρίου περιγράφει τις πρώτες δραματικές ώρες μετά το σεισμό εκεί. Το τριώροφο εργοστάσιο στην οδό Τατοίου 1 στο Μενίδη έχει καταρρεύσει εντελώς. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο είναι μια γωνία του εργοστασίου, από την οποία κρέμονται τσιμεντένιες σκάλες και μεγάλα κομμάτια από μπετόν. Το υπόλοιπο είναι ερείπια που σχηματίζουν ένα άμορφο σωρό αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Κάτω από τα ερείπια βρίσκονταν ως αργά χθες το βράδυ, εγκλωβισμένα ή καταπλακωμένα, περίπου 40 άτομα. Κάθε τόσο οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες ζητούν από το πλήθος που έχει συρρεύσει στην είσοδο του εργοστασίου, συνάδελφοι, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, σωστικά συνεργεία, δημοσιογράφοι αλλά και απλώς περίεργοι, να σοπάσει. Όταν επικρατεί σιωπή, μπορεί κανείς να ακούσει τις απελπισμένες κραυγές αγωνίας όσων βρίσκονται κάτω από τα ερείπια και είναι ακόμα ζωντανοί. 39 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους κάτω από τα χαλάσματα της Ρικομέξ. Από τους συνολικά 143 θανάτους του σεισμού της Πάρνηθας, πάνω από 80 προκλήθηκαν σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής. Οι Θρακομακεδόνες, τα Άνω Λιώσια, η Φυλή και η Μεταμόρφωση ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Η συντριπτική πλειοψηφία των κτισμάτων εκεί υπέστησαν σοβαρότατες και σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτες ζημιές, ενώ πολλές ήταν υποθέσεις σοβαρών κατασκευαστικών παραπτωμάτων και παραλήψεων που αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής έρευνας.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από τον Ρέντι μέχρι τα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων νωρίτερα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Φλίσβο. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Με μήνυμα από το 112 δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Ενισχύθηκαν νωρίτερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στη Δράμα στις δύο διαφορετικές αιστείες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη σε δασική έκταση στην περιοχή Βριζέικα. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης την οποία ξέσπασε η φωτιά είναι ήδη καμένο από το 2023. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, στα Κύθυρα, τη Βιωτία, την Εύβοια, τη Σκύρο, την Κρήτη, σε Κυκλάδες, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Την προϋπόθεση να είναι συνεπείς, δηλαδή να έχουν διασυνδεθεί με το ψηφιακό σύστημα της ΑΔΕ και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή ασφαλιστική παράβαση την τελευταία πενταετία, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν τη μείωση του τεκμαρτού. Αυτό διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά στον κουμπαρά για τη νέα γενιά, διευκρινίστηκε ότι για κάθε ένα ευρώ που θα βάζει ο γονέας, το αντίστοιχο ποσό θα βάζει και το κράτος, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Ποσό το οποίο θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Την επίγνωση της προσωπικής του ευθύνης για τη χώρα υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη βαριά ήττα του κόμματός του στις εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ. Ο Μέρτς δήλωσε έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη αυτή, ενώ διεμήνυσε ότι το να τα παρατήσει δεν αποτελεί επιλογή για εκείνον. Για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενημέρωσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές τους Ευρωπαίους εκπροσώπους, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία. Η αποτίμηση έγινε μετά τις συναντήσεις που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Κίεβο, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης της διπλωματίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου 4 ετών και 6 μηνών. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η Τροχέα Αττική στην τελευταία εβδομάδα. Από τους σχεδόν 40.000 ελέγχους αλκοολομέτρησης, το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων ήταν 0,73% επί του συνόλου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-1 στο ημίχρονο της αναμέτρησης, με την οποία ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Super League. Απόν από τη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ ήταν ο Θωμάς Τρακώσα και η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα με τη ΛΑΣ και το Champions League είναι αμφίβολη.
0: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρροτικά τους 30 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 28 με 32 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός.
6: Το έργο μας μπροστά.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε. Τι γίνεται?
1: Να λες τρεις καλησπέρες, όχι, είμαστε τρεις. Ή θα λες σε μία ή τρεις.
2: Είναι για τον εαυτό του. Δεν καταλαβαίνεις, δεν γίνεται εδώ πέρα. Ο καθένας έχει το δικό του, πώς να το πω. Vibe, πώς το λένε αυτό, ρε εσύ.
0: Ωραίο είναι το vibe, καλό είναι. Άμα έθεσαι και το vibe.
2: Ναι, ρε, όλα τα έχω πάρα πολύ καλό τρόπο.
1: Νάισα. Ποιοι είμαστε?
0: Ευάγγελος Μίχος, Κώστας Γκότζος και Δημήτρης Γρηγορόπλος εδώ στο Mega News 104,6. Βαρίστες, πάμε καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Παρακολουθούμε, σχολιάζουμε, συμμετέχετε εσείς τους τρόπους. Άντε, καλό είναι να τους πούμε ευθύς αμέσως. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι η Κατερίνα Τσουκαλά. Ο αριθμός είναι 211-016-1046, 211-016-1046. Επαναλαμβάνω ότι γραμμές δεν βγάζουμε στον αέρα. Τούτη τη δουλειά την κάνουν τα παιδιά το βράδυ, ο Μπάμπης και ο Μιχάλης.
1: Χριστόγλου Λεάνης,
0: 12 με 2. Εδώ μπορείτε να καλέσετε για τις παρατηρήσεις σας, για τις ερωτήσεις σας, για τις ευχές σας, για ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Η Κατερίνα Τσουκαλά θα σημειώσει και θα μας πει το οτιδήποτε. Επικοινωνία μπορούμε να έχουμε πολύ πιο άμεση μέσω Viber και WhatsApp. Ο αριθμός είναι κοινός. 698-104-104-6, αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης που είναι το studio παπάκι meganews1046.gr, studio παπάκι meganews1046.gr, και φυσικά διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούσετε και από το meganews1046.
1: Να απαγγείλε το πρώτο μήνυμα που είναι πολύ χουμοριστικό. Amber Alert, εξαφάνιση ηλικιωμένων. Ο ένας μονολογεί κάτι για πιάτσα των ατζέντιδων. Ο δεύτερος αναλύει την καταστροφή του Παναθηναϊκού. Και ο τρίτος ασχολείται μέχρι και την ομάδα υποβρύχιου τάβλη του Ολυμπιακού. Εθεάθησαν σε ταβέρνα να τσακίζουν κάτι κοψίδια. Η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Ιστερόγραφο, Μίτσος αγαπάω, coach.
0: Κουτσοχρίστος, ναι, εντάξει.
2: Κουτσολιάκος, ναι.
0: Άλλος ο Κουτσολιάκος. Δεν το θυμήθηκα τον Κουτσολιάκο.
2: Δεν έχεις πει το πιο βασικό. Ποιος επέστρεψε στον ήχο, φίλε.
1: Η αγαπημένη.
2: Η αγαπημένη μας Έρη που γύρισα.
1: Έρη.
2: Έρη, μου φερές.
3: Τα φάγανε.
2: Όχι, τι.
1: Εσύ έφαγες το τελευταίο.
2: Όχι, ρε. Τι να. Τι.
0: Τριγωνά. Τριγωνά.
2: Άσε με ρε μετά τριγωνά. Κουμπαρά μου φερές. Δεν μοίρασε. Δεν σα μοίρασε να πω ένα κουμπαρά εκεί. Ο Μητσοτάκης.
3: Έχω
2: γιατί. Όλου.
0: Σε όλους εδώ σε.
2: Ρε φίλε, μα την Παναγέλα εδώ, θα αρχίσω να. Ρε μεγάλε, ρε κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Φωνάζεις.
2: Τι να μην φωνάζω.
1: Φωνάζεις, σου λέω. Ήρεμα, μην μεγαφωνίζεις.
2: Έχει πάει ο μήνας 6 και αγωνιούμαι για το 15ήμερο. Και άλλο σου λέει, βάλτε κουμπαρά, κάνετε αποταμίευση. Κάνε εσύ αποταμίευση, ρε φίλε.
0: Φοβάρα.
2: Τρομάζομαι να βγει το
1: 15ήμερο. Δεν ξέρω, τι λες, Γκότζο, πώς τα έχεις κάνει έτσι, πώς τα έχεις διαχειριστεί. Εγώ μου κάνανε ένα γενέθλιο δώρο το Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά στη Μάνη. Λιμένη, γερολιμένα, και τα ξενοδοχεία εκεί πέρα ήταν γεμάτα από Έλληνες και είναι και ακριβά κιόλας. Δεν είναι τι είναι.
2: Τι θες να πεις με αυτό δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί το ακούω και στα δελτία.
1: Απόρρισα κι εγώ.
2: Ναι, πόσα εκατομμύρια είναι οι Έλληνες?
1: Απόρρισα κι εγώ, ρε φίλε.
2: Ρε παιδιά, ξέρετε τι μου θυμίζει τώρα.
0: Πόσα εκατομμύρια είναι οι Έλληνες?
2: Ναι. Δηλαδή, μου θυμίζει κάτι τέτοια που λένε αδειάζει η Αθήνα, γιατί λέει άδειασε η Αθήνα. Και πώς τυχαίο έχει το άδειασε η Αθήνα? Γιατί πρώτον έχουν φύγει, λέει, στο λιμάνι γίνεται χαμός, φύγανε 18.000. Μιλάμε, άδειασε. Φύγανε και καμιά 80.000 αυτοκίνητα τα διόδια. Μιλάμε, δηλαδή, πόσοι είναι αυτοί που φύγανε και αδειάζει η Αθήνα.
1: Γρηγορόπουλε,
2: δηλαδή, αυτά είναι για τις εντυπώσεις όλα. Έχουν, λέει, λεφτά και φεύγουν κάθε Σαββατοκύριακο και φεύγουν. Και κοιτάς, η Αθήνα έχει 6 εκατομμύρια, πόσους έχουν
1: κατάλληλα. Βάλε ανωτελεία.
2: Περίμενε, να σου πω κάτι.
0: Βάλε ανωτελεία. Τον ενοχλεί ανωτελεία, τον ενοχλεί.
1: Βάλε τελεία. Βάλε τελεία.
2: Να σου πω κάτι. Άμα είναι να μην λέμε και τίποτα, να μην λέμε.
1: Ναι,
2: άμα είναι ανωτελεία, ανωτελεία. Δεν λέμε και τίποτα.
0: Με την ανωτελεία δεν
2: λέμε. Να λέμε μόνο πόσο ήρθε το μάτς, ποιος ήταν καλός.
0: Τρελαίνομαι,
2: ρε φίλε. Έχει 6 εκατομμύρια Αθήνα, φεύγουν 200.000 και είναι άδεια σε Αθήνα. Και επειδή 200-300.000 έχουν λεφτά να φύγουν, έχει λεφτά ο Έλληνας.
0: Ναι.
2: Και τώρα σου
0: φτιάχνει. Δεν διαφωνώ.
1: Δεν ήταν καλό το Σαββατοκύριακο του Γκότζου, φόρτωσε τα.
0: Καλά, καταρχήν μπορούσε να ήταν ονειρικό, αλλά θα τα πούμε στην πορεία.
2: Φίλε, τώρα πλάκα, τι να υποκληθείτε και οι δυο σας.
1: Εγώ υποκλίνομαι περισσότερο και από το Παναθηναϊκό Πάο. Υποκλίνομαι με το διπλό του πρωτοπόρου, μοναδικού πρωτοπόρου, του τρομερού πανετολικού του Γιώχαν Αναστασίου. 3-3.
2: Ακόμα δεν έχετε δει τίποτε.
1: Ναι. Χαραλάμπους μένει.
2: Ποιο?
1: Χαραλάμπου μένει στο Λεβαδιακό. Το φάντασμα του Λεβαδιακού. Εντάξει.
2: Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω γιατί μένει, αλλά δεν θέλω να μπω σε ξενοχωράφια.
0: Θα τα πούμε,
2: Αέρα από το ραντεοκομπή.
1: Και γιατί κοιτά τον Γρηγορόπουλο του Ολυμπιακού τα χωράφια.
2: Του
1: Ολυμπιακού τα χωράφια για να καταλάβω.
0: Λοιπόν, στο 55ο λεπτό το μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική τη Super League, ο Ηρακλής εξακολουθεί να προηγείται στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης του Αστέρα Τρίπολη 0-1. Τον γκολ έχει μπει από το πρώτο δεκάλεπτο, αν δεν κάνω λάθο.
1: Που ακυρώθηκε. Ήμουν στο αυτοκίνητο.
0: Κάτι εξετάστηκε για χέρι η φάση.
1: Μπήκε τον γκολ και λέει, αλλά ακυρώθηκε και έμεινα και έκλεισα μετά. Γιατί
0: όχι, μέτρησε.
1: Μέτρησε. Μάτσα.
2: Περιμένω να κλείσει εσύ και μετά. Περιμένω να δω τον γίγαντα τον προπονητή. Αυτό πώ το λέμε του Ηρακλή. Που κάθε Κυριακή
0: ο Κακομοίρη.
2: Ναι, αυτό ο Κακομοίρη κάθε Κυριακή που
0: λέει. Όχι ο Κακομοίρη.
2: Θα με διώξουν, δεν με διώξουν,
1: Δεν λέει αυτό.
2: Λέει μη με διώξετε.
1: Κακομοίρη δεν είναι.
0: Ναι, με τίποτα.
1: Όχι, θα το πω διαφορετικό. Κατάλαβα εσύ πώς το λες. Απλά Κακομοίρη δεν είναι, γιατί τον βάλανε γρήγορα. Τον ενημερώσανε και βγαίνει δεξιά-αριστερά και σε ιστοσελίδες της Αθήνας και ταχώνει στους σοφούς που είχε μαζέψει ο Μονεβασιώτης και θεωρητικά του κάνουν πόλεμο. Κόντι και λοιπούς και τα λοιπά, έτσι. Και τα λέει, άρα δεν είναι Κακομοίρης. Βρήκε την άκρη και ο Ματσάρη, κατάλαβε.
0: Εν τω μεταξύ, με ενοχλεί και πάρα πολύ.
2: Άλλος δεν την ήξερε.
0: Αυτή η λέξη να ξέρεις, πάρα πολύ.
2: Ποια?
0: Για το Κακομοίρης.
2: Ναι, μωρέ,
0: και ειδικά στο θηλυκό, το Κακομοίρα είναι το χειρότερό μου.
2: Στο θηλυκό Κακομοίρα.
0: Ναι.
2: Όχι, ρε.
0: Το χειρότερό μου δηλαδή. Το Κακομοίρα. Στο αρσενικό, για να σωστά καταλάβει τι με ενοχλεί πάρα πολύ, είναι να αποκαλεί κάποιον. Καλά, εμένα να με πει κάποιο έτσι, δηλαδή τρελαίνομαι. Το Μάστορα.
1: Μάστορα.
2: Ναι,
0: μάστορα. Δεν μ' αρέσει.
2: Ναι. Όπω, τι μου
1: θυμίζει. Το Καλομήρα δεν σ' αρέσει. Δηλαδή το
0: Καλομήρα είχα μια θεία.
1: Καλομήρα.
0: Λοιπόν, τώρα μάστορα. Για να επιστρέψουμε λίγο στο τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο, εντάξει.
2: Τα ξέρουμε.
0: Πάνω απ' όλα είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό, τον πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό του
1: σοκαριστικό
0: τραγικό. Σοκαριστικό, ναι, έχεις δίκιο. Σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελγκαμπή, ο οποίος χειρουργήθηκε χθες. Το χειρουργείο πήγε πάρα πολύ καλά, τον επισκέφθηκε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Ευάγγελος Μαρινάκης. Σήμερα είχε και μια ιδιαίτερη επίσκεψη από τον συμπατριώτη του και άσο του Παναθηναϊκού, τον Ουναΐ.
1: Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πήγε.
2: Ναι, είναι... τώρα, να σου πω κάτι τώρα, συγγνώμη σε κόβω. Είναι ποτέ δυνατό, ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάποιος άλλο εκεί πέρα. Πού το στέλνει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ρε?
1: Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, καλά κάνει και τώρα.
2: Μην το εκμεταλλεύεσαι.
1: Λίγες φορές που είμαι υπέρ του κοψίματος που σου κάνει, του καπελώματος που έρχεται από πάνω. Όχι, και δεν θα αφήνει να μιλήσει.
2: Αλλά πραγματικά τώρα σκέφτομαι το λίγο. Δηλαδή, ρε φίλε, α την επικοινωνία και η πολιτική. Ανθρώπινα είναι ο άλλος.
1: Τον βάλανε. Δηλαδή.
2: Μη μου τον τίνει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Κοντζό. Κάποιο τον έχει αναλάβει τον Ουναΐ από την ΠΑΕ. Δηλαδή, στο είπα από την προηγούμενη φορά τι δηλώσει έκανε για το 21ο πρωτάθλημα. Γιατί πήρε τη φανέλα. Έτσι και τώρα. Συμφωνώ όμω, δεν χρειάζεται να
0: πάρει. Σαν κίνηση, πέρα από αυτό που.
2: Σαν κίνηση, προφανώ.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση. Καλά, ούτω ή άλλω έκανε από την αρχή ανάρτηση. Εδώ το ζήταμε. Και δεν είναι και ο μόνο. Γενικότερα υπάρχει μεγάλο. Πολύ μαροκινή και γενικότερα υπάρχει μεγάλο κύμα συμπαράσταση προ τον μαροκινό επιθετικό. Τώρα. Πολλοί αναρωτιούνται πότε θα επιστρέψει. Συνήθως αυτοί οι τραυματισμοί, οι πολύ σκληροί και άσχημοι τραυματισμοί, έχουν ένα διάστημα αποχής από τους αγωνιστικούς χώρους περίπου στους 6 μήνες.
1: Αντίο σεζόν δηλαδή. Αντίο σεζόν.
0: Εντάξει, 6 μήνες σημαίνει ότι κάπου το Μάρτι μπαίνουμε.
1: Σε τι κατάσταση θα είναι, πόσο θα έχει ξεπεράσει, είναι.
0: Θα φανεί.

0: Χθες, ας πούμε, την ώρα που τον είχε ψηφιστεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ακούστηκε από πίσω η φωνή του Χρήστου Θεού που λέει ήδη μπορεί και σηκώνει το πόδι του, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Θα το δούμε δηλαδή. Τώρα όλα αυτά θα πρέπει να περάσουν οι πρώτες 6 με 8 εβδομάδες
1: okay.
0: Για να ξεκινήσει κάποια πράγματα και σιγά σιγά θα τα δούμε. Τελικό, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1. Ήταν το μάτς που απέμενα από τα 3 που έγιναν σήμερα για τη Super League 2.
2: Μεγάλη νίκη της Μαρκό 1-0.
0: Με σκόρερ.
2: Ποιον είναι, Λαραμπή.
0: Έτσι.
2: Με πέναλτι.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε.
1: Είναι από συνήθεια μου, του έχει μείνει.
0: Λοιπόν, αρχίσαμε να τα
2: εξοπλίσουμε.
1: Είναι από συνήθεια που ξέρει να εκτελεί καλά, εννοώ αυτό.
2: Στην ομάδα στον Παναθηναϊκό δώσανε πέναλτι που ήταν και δεν δώσανε πέναλτι που δεν ήταν Mars. Στον ΠΑΟ,
1: ναι, ο
2: Σβάιερ.
1: Τάξεις στενά στα συμπεράσματα του αγώνα, αλλά μην αλλάξουμε θέμα.
2: Ναι, έλα Δημήτρη μου.
0: Λοιπόν τώρα...
2: Αντί LKB, περιμένουν όλοι για σένα να πεις τον... Θα είναι όντως ο Γιάρεμτσουκ που επιστρέφει στην αποστολή για το μάτι τον Αμπριανό με το Βόλο, για το κύπελο.
0: Πραγματι...
2: Θα αποκτηθεί... Κάτσε να σου κάνω ερωτήσεις μαζί να απαντήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Θα είναι αυτός. Θα αποκτηθεί... Τουλάχιστον το ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι, αφού και υπάρχει το μεταγραφικό παράθυρο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα αποκτηθεί άλλο center for. Τρίτον, έχω και τρίτη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Τι άλλαξε σήμερα, χθες, άλλαξε κάτι και επέστρεψε, έγινε κάποια συζήτηση,
0: έγινε.
2: Κουβέντα, όλα αυτά.
0: Έγινε. Λοιπόν, φαίνεται, όλα δείχνουν δηλαδή, πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το αυριανό αγώνα κυπέλου με τον Βόλο και πάλι ο Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός φορ, φαίνεται ότι αυτός θα είναι που θα μπει τελικά και στην ευρωπαϊκή λίστα. Έγινε μια συζήτηση στο Ρέντι μεταξύ του παίχτη και ανθρώπων του Ολυμπιακού, φυσικά παρουσία και του προπονητή. Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι γενικότερα συζητήθηκαν πράγματα που είχαν μείνει στον αέρα. Ούτως ή άλλως ο Γιάρεμτσουκ, ας μην κρυβόμαστε, φευγάτος ήταν, ασχέτως αν μέχρι στιγμής δεν είχε φύγει. Δεν τον βοήθησε και η μεταγραφή του Οπεντά στην Λιόν, να ξέρετε. Φαίνεται λοιπόν, επαναλαμβάνω, ότι ο Γιάρεμτσουκ ενεργοποιείται, θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα και φυσικά θα υπολογίζεται πλέον ως αντι-ΕΛΚΑΜΠΗ, να το πω έτσι. Από εκεί πέρα, για το δεύτερο ερώτημά σου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός την κοιτάει την αγορά ώστε να πάρει έναν ακόμα επιθετικό που θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στις εχώριες διοργανώσεις, δηλαδή στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Υπάρχει λίστα ελεύθερων, υπάρχουν ανοιχτές αγορές. Η αλήθεια είναι, από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί και θα αριστικοποιηθεί η ενεργοποίηση του Γιάρεμτσουκ, εγώ δεν μπορώ να δω εύκολα το σενάριο να ασχοληθεί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός με κάποιον Ικάρντι. Τυχαία το λέω το όνομα, έτσι, επειδή βρίσκεται στη λίστα των ελεύθερων. Πιο πολύ έτσι θα έβλεπα ως πιθανό, αν τελικά αποκτηθεί κι άλλος επιθετικός, να πάει ο Ολυμπιακός σε ένα όνομα, ας πούμε, που το διάβασα χθες από έναν κοινό μας γνωστό. Ως παράδειγμα το φέρνω και πάλι, σε μια περίπτωση Σαλσέδο, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, τον επιθετικό...
2: Δεν έχει βρει...
0: Όχι, ελεύθερος παραμένει. Ελεύθερος παραμένει.
2: Μεγάλο ταλέντο, αλλά και τρομακτικός night clubber.
0: Ως παράδειγμα το
2: αναφέρω. Πολύ καλό. Δηλαδή, του αρέσει η ζωή νυχτερινή.
0: Όχι,
2: πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Επαναλαμβάνω, ως παράδειγμα το αναφέρω. Δηλαδή, ως περίπτωση, δηλαδή, ναι, ως χαρακτηριστικά, πιο πολύ θα μου τέριαζε ένας τέτοιος παίχτης να έρθει συμπληρωματικός για ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελο, ναι, παρά ένας όποιος Ικάρντι, από τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, υπάρχει επανενεργοποίηση του Γιάρεμτσουκ. Τώρα έχουν γίνει και πολλά.
1: Σας έχω τη λύση, αλλά πρέπει να ξέρεις πολύ μπάλα για να την κάνεις.
0: Για πες.
1: Ας παίξει όπως παίζει ο Ολυμπιακός και βάλει το Φορτούνι κορυφή.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα μετά από αυτή την παρέμβαση του Κώστα Γκότσου.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: το κυράσεις με τον Λιμπερόπουλο. Και είδε ο Λιμπερόπουλος παρατρίκα πρώτο σκόρερ.
2: Καλά, δεν έχει σχέση ο Λιμπερό.
1: Όχι, δεν έχει. Ναι. Αυτή είναι η παίκτη.
0: Εντάξει, όχι, το αναφέρω σε παράδειγμα.
1: Είναι παίκτε που πρακτικά δεν έχουν ακριβώ.
0: Κώστα μου, ο Φορτούνη δεν πήγε να παίξει 10 λεπτά στο τέλο στο Βόλο.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα, φίλε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: δεν
0: για
1: θέλω να
0: μην τριγκάρω
1: πρωί-πρωί, διότι εγώ.
0: Όχι, θα με την να μην τριγκάρει, για να τα συζητήσουμε όλα.
1: Ειλικρινά τώρα θέλω να μου απαντήσει.
0: Ναι.
1: Επειδή μου ανέχει δώσει 70 εκατομμύρια για μεταγραφέ.
0: Παραπάνω.
1: Και ξαφνικά βλέπει την 11 και βλέπει μέσα Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο.
0: Δεξιχά.
1: Δηλαδή. Με συγχωρεί τώρα, πα γυρεύοντα μετά. Δηλαδή, ειλικρινά το λέω εγώ, αν συνεχίζει να μην αλλάζει λίγο ο Μεντιλίμπαρ, δεν βλέπω πολύ. Τον βλέπω να είναι.
2: Καρίμ Μπενζεμά.

0: τώρα για συγκαρύπτωση.
1: Μάουρο Ικάρντι, περίμενε.
0: Τι, ο Μπενζεμά δεν έχει ομάδα.
1: Αντωνί.
2: 38 χρονών.
1: Αντωνί. Θα σε χαλούσε στα 38. Με
2: δουλεύει. Είναι 38, μήπως είναι και παραπάνω.
1: Ποιο είναι ο Μπενζεμά.
0: Ο Μπενζεμά. Δεν
1: μπορεί. 38 είναι.
0: 38.
1: Αντωνί Μαρσιάλ. Αντωνί Μαρσιάλ.
0: Άστον αυτό, δεν μπορεί.
1: Σάντσο. Ο Τζέισον Σάντσο.
2: Δεν είναι φόρο, Σάντσο. Ρε.
1: Εντάξει, παίζει και φόρο, φίλε. Όχι, σου είπε το φορτούνι να βάλει φόρο άλλο.
2: Ναι, έλα.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει, άστο, μην το.
1: Και ο Μαχρέζ είναι ελεύθερο.
2: Ναι, πάρε και αυτό δεν είναι φόρο, ρε, φίλε.
0: Πάρτε το ναι,
1: δεν το λέω τώρα.
0: Σάντσο, ναι,
1: ναι. Δεν το λέω τώρα.
2: Ο Μαχρέζ είναι για να παίζει κανένα 20 λεπτό, να ξέρει.
1: Πρόεδρε, φέρε το.
0: Ωραία, θα σου πω και κάτι άλλο.
2: Πε το.
0: Δεν μπορεί εγώ.
2: Θέλω να πω κάποια πράγματα για το Μάστο Βόλο.
0: Είναι ποδοσφαιρική η κουβέντα.
2: Ναι.
0: Εγώ πραγματικά εδώ με το συμπονώ. Πονάω για το παιδί που έσπασε το πόδι κλπ. Αγωνιστικά του Ολυμπιακού δεν θα του κοστίσει τόσο πολύ. Σας το λέω. Διότι αν ο Ολυμπιακός νόμιζε ότι θα ποντάρει όλη τη χρονιά του επενδύοντας στον El Arabi, πολύ σύντομα αυτό
2: στον
0: θα
2: φτάνει.
0: Στον El Arabi.
2: Δεν πειράζει, αυτό,
0: αυτό θα φτάνει σε αδιέξοδο. Ίσα-ίσα τώρα μπορεί να απελευθερωθεί λίγο το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα βγει ο Γιάρεμ του ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μπορεί να απελευθερωθεί λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Χωρίς αυτό το. Πώς το πω, το μονοδιάστο προσανατολισμό.
2: Να ψάχνουμε τον Ελκαμπή με βαθιά μπαλιά κτλ. Και να
1: το καταλάβει και εγώ με τη Λίμπα.
2: Περιέργω. Το ακούω αυτό που λέει.
1: Περιέργω. Συμφωνώ απόλυτα και το λέω από χθες με τον Κότζο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κότζο και το λέω από χθες ότι μπορεί να γυρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το παιδί.
0: Δεν το συζητάω.
1: Το λέω από χθες αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί έβλεπα ότι δεν του πήγαινε τίποτα το Ελκαμπή. Ένας επιπλέον λόγος εκτός από αυτό που είπε για το ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν εκεί πέρα, έπαιζε σε αυτό το στυλ. Δεν του έβγαινε και τίποτα.
0: Το
1: δεν
0: άλλο
1: τον ήθελε.
0: Θήτη ήταν του Μεντιλίμπαρ για να κάνει τα ίδια πράγματα πάλι. Άντε να σου το πω έτσι.
2: Καταρχήν προηγουμένως έκανα λάθος. Το Καλυθέα ανήκει Βόλου 2-1 τελικό. Δεν ήταν το μάτς με το οποίο ολοκληρωνόταν το απόψινο πρόγραμμα τη Super League 2, αν τη λέω σωστά. Έχουμε και το Ελλάς Ήρου Απόλλων Πόντου. Η Καλαμαριά η γνωστή, το οποίο στο 83 είχε γίνει 1-2 και τώρα στο 89 έχει γίνει 2-2. Το Ελλάς Ήρου Απόλλων Πόντου.
0: Αυτά είναι,
1: αυτά δίνουν καλά λεφτά. Μου
0: στον Νικόλα στην Γάνδη, ξεκίνησα εγώ Νικόλα, κάνω την μπορώ.
2: Το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή παραμένει στο 0-1, είμαστε κάπου στο 65 λεπτό.
1: Εκεί θα προκύψει η πρώτη αλλαγή προπονητή. Περιμέναν όλοι το ματσάρι.
0: Όχι,
1: εκεί.
0: Ρε.
1: Στον Αστέρα Τρίπολης θα προκύψει.
2: Είναι και εύκολος.
1: Γιατί την πάτησε ο Αστέρας. Όπως συμβαίνει συχνά, δηλαδή πάει ένας, σώζει μια ομάδα για 2-3 μήνες συμπληρωματικός και το ένα και το άλλο.
2: Στην ομάδα
1: θα
2: νέων είχε ανέβει.
1: Θα τον κρατήσουμε και τη νέα σεζόν, είναι και εδώ Τυρπολιτσιώτης και τα λοιπά, θα του κάνουμε καλές μεταγραφές. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει προετοιμασία, να κάνει μεταγραφές, να σχεδιάσει την ομάδα.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Λοιπόν, ο Αντωνόπουλος.
2: Τώρα.
1: Πες για το μάτι του Σαββάτου που έλεγες.
2: Έχουμε άντε 3 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τώρα το μάτι του Σαββάτου είχε μια οδυνηρή απώλεια βαθμών Ολυμπιακός. Ούτως ή άλλως είχε μια οδυνηρή απώλεια του Ελκαμπή. Αλλά έχει και μια οδυνηρή απώλεια βαθμών. Ένα σουτ στην αιστεία έκανε ο Βόλος μετά το λάθος του Ρέτσου. Δέχθηκε γκολ, δεν κατάφερε να αντιδράσει. Θέλω να σταθώ στην διαιτησία του Τζίλου. Για μένα είναι εξοργιστική. Όσοι με γνωρίζουν, όσοι με διαβάζουν, ξέρουν ότι σπανίως ασχολούμαι με τη διαιτησία. Είναι μια από τις αρχές μου. Όχι, ξέρω τι χάνω. Αλλά είναι επιλογή μου να ασχολούμαι σπανίως με τη διαιτησία, διότι βαριέμαι αφόρητα την κουβέντα. Ναι, αλλά εσείς και σε αυτή τη φάση ήταν αλλιώς και έτσι είχε γίνει και μια άλλη φορά. Τα βαριέμαι αφόρητα. Το ξέρουν, επαναλαμβάνω, ειδικά οι διαδικτυακοί μου φίλοι, ότι την αποφεύγω. Για μένα ο Τζίλος έχει διαμορφώσει αποτέλεσμα. Έχει φάει 2 κίτρινες κάρτες που ήταν αποβολές. Και στο 20 λεπτό του, στο 22ο λεπτό του Τζόκα και φυσικά το εξοργιστικό που γίνεται με τον Κόμπα.
0: Αυτή η δεύτερη ήταν η πιο. Αυτή ήταν.
2: Στο 60 λεπτό. Και η ειρωνία είναι ότι αυτός ο Κόμπα που έπρεπε να έχει αποβληθεί από το 60 είναι ο παίχτης που τελικά εκμεταλλεύεται όσα έγιναν εκεί πέρα στο 76ο λεπτό και σκοράρει. Υπάρχει μια ανάρτηση του Κώστα Καραμπαπά, θα την σχολιάσουμε στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι ξεκάθαρο έργο Τζίλου αυτό το 1-1 στο Βόλο. Και ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, φυσικά έχει γίνει και ένα παιχνίδι. Και έχει γίνει ένα παιχνίδι που είδαμε τον Ολυμπιακό να έχει μια μισή φάση στο πρώτο ημίχρονο, πέρα από την φάση πέναλτι που άνοιξε το σκορ. Αναφέρομαι σε μια κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και ένα άτσαλο σούτ από τον νεαρό το Ρόκα, που επίσης τραυματίστηκε. Έβγαλε την ομοπλάτη του και θα μείνει και αυτός κάνα 15 τουλάχιστον μέρες. Έξω στο δεύτερο ημίχρονο, να δεχθώ σοκαρισμένος και πράγματι υπήρχε σοκ τεράστιο. Κάποιοι παίχτες δεν πήγαν στα αποδυτήρια. Για να καταλάβετε. Επειδή ήταν.
1: Ήταν σοκαρισμένος και με την Λίμπαρ, γι' αυτό έκανε αυτές τις αλλαγές ή ξέχασε να κάνει κάποιες άλλες.
2: Κοίταξε να του δώσουμε.
0: Σοκαρισμένος δεν μπορεί να μην ήταν.
2: Ήταν, φάνηκε για την αντίδρασή του.
0: Φάνηκε και στο τέλος.
2: Αλλά... Εγώ να του δώσω ένα πόντο του με την Λίμπαρ ότι αναγκάζεται να κάνει τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τις δύο δηλαδή, LKB και Πυρόλα.
0: Είναι και ο Πυρόλα.
2: Ναι, εκείνη την ώρα βγήκε και ο Πυρόλα που είχε
1: σαν
2: Έχει γίνει στο ίδιο λεπτό, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Και αναγκάζεται να κάνει αναγκαστική αλλαγή και το Ρόκα. Τρως γκολ στο 76 και στο 77 οι αλλαγές σου είναι να βγει ο Γκαρθία. Καλά, για την αρχή, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και να μπει ο Φρόιλερ και να βγει ο Ζώτα και να μπει ο Σα, ο Γκουστάβο Σα. Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ έχει φάει γκολ στο 76 και στο 77, κάνει αυτές τις δύο τελευταίες αλλαγές.
1: Εγώ αυτό που είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ αυτό που είδα ήταν ένας Ολυμπιακός που μου θύμισε πολύ το περσινό Ολυμπιακό, στο πρώτο ημίχρονο.
2: Καλά, τι ξεκάθαρα.
1: Σε αντίθεση με τις δύο πρώτες αγωνιστικές, εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο και εκνευρίστηκα από τις τόσες έντρες που επιχειρούσε ο Σάλιακας, κυρίως ο Σάλιακας. Λέω, δεν θα δω το δεύτερο ημίχρονο, δεν θα κάτσω, δεν θα μπορούσα.
2: Καλά, έστω να έχει ωραία περιοχή.
1: Ξέχωρα από την περιοχή ήταν εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάτι σαν να ξαναπάτησε το κουμπί και να γύρισε πάλι πίσω.
2: Ο οποίος Σάλιακας.
1: Θεωρώ εγώ και με την ενδεκάδα που κατέβασε. Έχει σχέση και με την ενδεκάδα. Τόσες μεταγραφές έχεις κάνει, δεν μπορεί να μου ξεκινάς. Ντάνι Γκαρθία, τέταρτο-πέμπτος ήταν για χάπτα. Πρέπει.
2: Έλεος.
0: Γιατί ρε.
2: Έλεος. Ρε φίλε, έλεος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη τώρα που το θέλω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάποιο φετίχ με τα δεξιά μπακ.
2: Τι εννοείς.
0: Θέλω να πω στο μυαλό του.
2: Να φτιάχνουν πολύ το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι. Στο μυαλό του. Τα δεξιά μπακ είναι οι ιδανικότεροι παίκτες για να εκτελούν όλα τα στημένα σε μια ομάδα. Γιατί τα
1: εκτελούν. Αφού έλειπε ο Φορτούνης, δεν είχε βάλει το Φορτούνη. Στο τέλος δεν υπήρχε ο Σάλιακας.
0: Κάτσε από τον Φορτούνη. Τα εκτελούσε όλα ο Ροντινέη και ξαφνικά ο Σάλιακας εκτελούσε.
2: Ο Σάλιακας, επειδή κοιτάξτε τα στατιστικά, είναι ο πιο ενεργός παίκτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Έχει τις περισσότερες πάσες. Γενικότερα.
1: Ουσία.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον λέω. Γιατί τα δεξιά μπακ, δηλαδή έχει τόσου παίκτε, έχει πληρώσει παίκτε και το δεξί σου μπακ ο Σάλιακα εκτελεί όλα στη μένα.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μα διάλειμμα. Έχουμε και τίτλου ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και επιστρέφουμε. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στον κόβο Μεταμόρφωση, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση και στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς, οι οποίες εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 2.30 περίπου μετά το μεσημέρι στην περιοχή Μακρυ Κάπα στην Εύβοια, κοντά στα Ψαχνά. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Καλύτερη είναι η εικόνα και στην Πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ηλία Δαστερίδη, και στο βόρειο τμήμα της Εγνατίας Οδού στον Ορεινό Όγκο. Την πρόθεση να είναι συνεπείς, δηλαδή να έχουν διασυνδεθεί με τα ψηφιακά συστήματα της ΑΔΕ και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή ασφαλιστική παράβαση την τελευταία πενταετία, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κερδίσουν τη μείωση του τεκμαρτού. Το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, σε αντίπεινα για την απόφαση της Γερμανίας την προηγούμενη Τετάρτη να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα οι σταθμοί μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών. Και ο καιρός, αίθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Καταρχήν, μη μου πειράζει το Σάββα, διότι ο Σάββα σε λίγο θα σα πει και το τι προβλέψαμε για την αγωνιστική. Έτσι, θα κάνει τη σούμα.
1: Οι τρεις βαρίστες είμαστε ήδη.
0: Ναι, αυτοί
2: εδώ
0: είμαστε.
2: Και μισή ώρα. Yeah. Γκότζος Γρηγορόπουλος και Μίχος. Το τηλέφωνο είναι το 211-016-1046. Εκεί είναι η Κατερίνα Τσουκαλά. Και μπορεί να της μεταφέρει τα μηνύματα που θέλετε να μας πει. Στο Viber και το WhatsApp 6981-041046. Έτσι, ή Mega News 104,6 για τα email σας. Όχι, το email είναι το studio παπάκι Mega News 104,6.gr. Και πήρα το λόγο γιατί μου αρέσει το μήνυμα του Μίτσου, όχι του Μίτσου, του Jim Lip, που λέει για το Μίτσο. Μίτσο, τον Γρηγορόπουλο, για τον Ουνάη που πήγε, δεν έπρεπε να σου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί είναι συμπαίκτη στην εθνική ομάδα. Είναι φίλοι, είναι από την ίδια χώρα. Σιγά το σπουδαίο που έκανε, εντύπωση και μπράβο, να πει θα ήταν να πήγαινε, αν πήγαινε ο Σιαμπάνης. Για τη φανέλα, βέβαια, να σου κάνει εντύπωση, αλλά όχι την διάλεξε αυτό. Νομίζω ότι ο Αλαφούσος έτσι την μπαίνει στο μαρινάκι, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό αναγκάζει τον κόσμο να πει αυτά που δεν σου αρέσει. Τι κακομύρης αυτό ο Αλαφούσος, συμπεριφορά. Μακριά τον Γκότζο από τα μηνύματα, όσα δεν του αρέσουν, δεν θα σου λέει τίποτα, μόνο εσύ να τα διαβάζει. Και ο Γιώργος.
0: Άσε μας,
2: ρωτάει,
0: ρε φίλε,
2: και το Μίτσο.
0: Και εσύ να πούμε, δεν βαρέθηκε 4 χρόνια στέλνει το ίδιο
2: μήνυμα. Όλο Μίτσο, ρε φίλε.
0: Καλά τώρα.
2: Σε ρωτάει τι βλέπει για το Μεντιλίμπαρ. Μένει ή φεύγει.
3: Εντάξει, ναι, μένει ή φεύγει είναι πολύ δύσκολη
0: είναι
3: απάντηση.
0: Είναι too much καταρχήν σαν ερώτηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι ερώτηση.
3: Καλά κάνει και το ρωτάει ο Κράτη.
0: Άλλο σου λέω,
2: να μην το διαβάσω τώρα.
3: Όχι, όχι, καλά έκανε.
0: Άλλο λέω, too much σαν τόσο. Πώ το πω, τόσο κάθετη.
3: Τόσο κάθετη.
0: Βλέπει να υπάρχει πρόβλημα, Δημήτρη, με το Μεντιλίμπαρ. Να το πεις έτσι, κατάλαβες.
3: Ναι.
0: Είναι το ίδιο.
3: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να απαντήσω αν μένει ή φεύγει. Σίγουρα υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός και για τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός στον Βόλο, για την παραγωγή των φάσεων, για την χρησιμοποίηση κάποιων παιχτών και για την μη χρησιμοποίηση κάποιων άλλων. Εγώ τώρα, για να μην κρύβομαι, επειδή ούτως ή άλλως είμαστε και άνθρωποι που έχουμε και ένα κοινό, ασχέτως αν ήμασταν σε κάποιο ραδιοφωνικό αέρα ή όχι, και μέσω social media κτλ. Την προσωπική μου άποψη την γνωρίζουν. Εγώ, και είναι καθαρά προσωπική μου άποψη, θα είχα προχωρήσει αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι. Εγώ όμως δεν παίρνω αποφάσει στον Ολυμπιακό. Εγώ αποτυπώνω μια πραγματικότητα, αυτό οφείλω να κάνω και να ενημερώνω όσο είναι το δυνατόν τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός μεγάλος, έντονος θα έλεγα, και δεν μπορώ να αποκλείσω το οτιδήποτε, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Αν μου έλεγε κάποιος, δηλαδή, ρε παιδί μου, υπάρχει ενδεχόμενο αντικατάστασης, δεν θα έλεγα όχι, δεν υπάρχει ενδεχόμενο αντικατάστασης σε καμία περίπτωση, έτσι. Αυτά προς το παρόν, και βλέποντας και κάνοντας, ο Ηρακλής έχει κάνει το 0-2 με πέναλτι. Μεγάλη νίκη.
0: Μονεβάζει.
2: Τεράστια.
3: Μεγάλη νίκη. Τεράστια. Μεγάλη νίκη.
2: Ο Αστέρας Τρίπολης που μένει στους 0 βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές, είχε χάσει το Αγρίνιο, έχασε από τον Ολυμπιακό.
3: Σωστά.
2: Χάνει τώρα και στην έδρα του.
3: Και από τον Ηρακλή, έτσι.
0: Κάνα γκολ έχει βάλει.
3: Όχι, 0-2. Στο 73 έγινε το 0-2 με εύστοχο πέναλτι του Ήβη Λόπεθ. Το οποίο μάλιστα εξετάστηκε και αρκετή ώρα από το VAR,
2: λοιπόν,
3: από
2: ό,τι κατάλαβα. Ήταν το 19ο γκολ μέχρι στην αγωνιστική αυτή. 19 γκολ έχουν μπει και από ό,τι βλέπω πρόχειρα, από τα 19 γκολ, μόλις 4 ήταν από ελληνικά πόδια. Το ένα αυτογκολ του Σταυρόπουλου στο Ατρόμητος Καλαμάτα, 1-1 ισοφάρισε και την Καλαμάτα με το αυτογκολ. Τα άλλα δύο, η πιο ελληνική ομάδα, η πιο ελληνική ενδεκάδα του πρωταθλήματος, ο Ανδρούτσος και ο Μπουχαλάκης στον Όφι, και ο Τετέι. Που έβαλε 2, άρα είναι 5. Έβαλε 2 γκολοτετέι, το ίδιο πρόσωπο. Αυτοί ήταν οι Έλληνες που σκόραραν αυτή την αγωνιστική.
3: Τρομερή εμφάνιση. Λοιπόν, παραλείψαμε να πούμε ότι στον ήχο έχουμε μαζί μας την Ευαγγελία Κοβέου και φυσικά στην παραγωγή της εκπομπής είναι πάντα κοντά μας ο Σάββας.
2: Ευαγγελία το όνομά της.
3: Ευαγγελία είπα.
0: Σάββας Ευαγγελία το όνομά της. Εντάξει, ναι.
3: Ευαγγελία Κοβέου, αυτό δεν είπα.
2: Δεν άκουσα.
3: Τίποτα, δηλαδή εκεί.
0: Ο Σάββας που έμπλεξε.
3: Τέλος πάντων. Ο Σάββας Παγιωτίδης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Δεν είχαμε αναφέρει.
0: Το Σάββατο γίγαντα. Ωραία πήγε ο Άρη Σάββα. Μια χαρά πήγε. Μπράβο.
2: Και λίγα έφαγε.
0: Αντιστάθηκε με τα Παρισία.
2: Στα δύο θεωρητικά πρώτα ντέρμπι του πρωταθλήματος, Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Πολλά
2: ΑΕΚ Άρης 5-0 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Τα σκορ δεν λένε αλήθεια, γιατί αυτές οι νίκες ήταν πολύ πιο άνετες από ό,τι λένε τα σκορ.
3: Συμφωνώ,
2: δηλαδή, θα μπορούσε ένα 8-0 για λίγα χιλιοστά, τουλάχιστον 7-0 για λίγα χιλιοστά. τελειωστά θα μπορούσε να έχει γίνει στη Φιλαδέλφια. Όπως και χθες, αν δεν είχαν το πέναλτι του Ταμπόρδο, ήταν 3-0 το ημίχρονο και μετά το 4 αν δεν.
3: Από το ημίωρο.
2: Ναι, αν δεν αποβαλόταν, θα μπορούσε να γράψει 5-6-0 με τον.
3: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Δεν
0: θέλαμε να έπαιρνε και αυτόν τον κόλλο να πιάνει το απόλυτο.
3: Εντάξει, παιδιά, τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Πετε μου λίγο τι έγινε στην ΑΕΚ. Γιατί συγγνώμη τώρα, άμα πω τίποτε. Κακό και τσατιστείτε πάλι. Το κλείσα. Κοίτα, έχω μεγαλώσει αρκετά για να ακούω μεταδόσεις φιγουρατζίδι και τέτοια. Ρε, παιδί μου, αυτά που έχουν βρει τα νέα κόλπα. Το χαμηλώνει το έχετε πάρει πρέφα.
3: Ποιο χαμηλώνει?
0: Δεν το έχετε πάρει πρέφα. Ότι όταν ένας παίκτης γυρίζει λίγο πιο πίσω, λένε χαμηλώνει μέσα στο γήπεδο. Τι χαμηλώνει, ρε μεγάλε. Τι χαμηλώνει, τι είναι δηλαδή. Πώς τη λένε, αυτή που λέει μη χαμηλώνει στο τέτοιο σου τα μάτια σου τώρα, η Μαρινέλα.
2: Λοιπόν, να πω
0: και
2: εγώ.
0: Και το περίμενε ρε εσύ λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν.
3: Ναι, το χαμηλώνει.
0: Το χαμηλώνει. Το άλλο το άκουσες.
3: Ποιο?
0: Ο Γκατσίνοβιτς λέει τροφοδοτεί τον. Ποιος ήτανε? Ο Πήλιος στην αδύνατη πλευρά. Και λέω εντάξει, παιδιά, καλή νύχτα, αφήστε με ήσυχο. Εντάξει, άμα είναι να το κάνουμε. Δηλαδή...
3: Ωραία κλεισεδάκια είναι αυτά. Ρε,
0: να ναι, ρε, φίλε, αλλά δεν γίνεται να τα λέει ένα και μετά.
2: Ποιο ήταν στη μετάδοση?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρει, αλλά λε όλα αυτά. Πε το και το όνομα. Αν έχει κοχώνε, πε. Αυτό ο Μίχος έλεγε αυτέ τι μπουρδε.
0: Δεν ξέρω, δύσκολο να το βρει ποιο είναι.
2: Πε το, ρε.
0: Σιγά μην κάθομαι να βρω αυτόν τον
2: άνθρωπο. Να μιλάμε με ονόματα.
0: Δεν το έχετε καταλάβει ότι ακούει ο κόσμο και έχει μπερδευτεί πια στο τι ακούει. Με τα build-up, με τα transition εκεί, πώ τα λένε αυτά τα.
3: Τα transistor.
0: Τα injection. Πώ το έλεγε να πούμε.
3: Το χτίσιμο τη επίθεση.
0: Ναι, το overlay. Το
3: overlap.
0: Συγκάρε, παιδιά.
3: Για λέγε, ρε Βάγγελε.
0: Κλείστε λίγο απλά, ρε καμπάλα.
3: Γιατί, εντωμεταξύ, να ξέρεις ότι μετά από αυτή την πλούσια και την πολύ πιστική εμφάνιση, πλούσια νίκη και πολύ πιστική εμφάνιση της πέρσινης, της πρωταθλήτριας, της ΑΕΚ, έφαγες εκεί πέρα, είδα κάτι σχόλια, το να πεις από το άλλο. Έσκαγε.
0: Γιατί έλεγε
3: ο... Σε μια ανάρτηση στο Instagram.
2: Κιανού. Αν τη δικιά μου που έκανα τα πιστόλια.
3: Μπράβο, μπράβο. Το τι έχει γίνει από κάτω.
2: Επειδή μου το γράφει.
3: Γιορτή.
2: Καλό είναι αυτό.
3: Ωραία, δεν το συζητάμε.
2: Καλό είναι αυτό. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, μου γράφει και ο Κυριάκος, ο φίλος ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Λέει καλησπέρα, χρόνια καλά να έχεις, φίλε μου. Τα πήραν οι συνοπαδοί μου ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ του Κυριάκου συνοπαδοί με την αναφορά σου για πιστόλια και νεροπίστολο. Ναι. Όλα καλό όμως, συνέχισε την καυστική κριτική. Όποιος ξέρει, ξέρει. ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ ο Κυριάκος. Εγώ τα πιστόλια και τα νεροπίστολα. Το νεροπίστολο πήγαινε για το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Που ένας πήρε αυτούς που πήρε, τον Πουέρτα και τον, με αυτά τα λεφτά, και ο άλλος τον Ναΐ, και ο Ιάκ πήρε τον ελεύθερο
3: Ζώο Μάριο.
2: Εγώ θα ξαναπώ αυτό που είχα πει και στο ξεκίνημα και αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και τη σεζόν. Η ΑΕΚ είναι το νούμερο ένα φαβορή για το πρωτάθλημα, όντως πρωταθλήτρια, έτσι. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα από τον Big Four και είναι φυσιολογικό να είναι η πιο έτοιμη ομάδα από τον Big Four, γιατί με εξαίρεση τον Πινέδα έχει κρατήσει τον ίδιο κορμό, έχει τον ίδιο προπονητή. Έχει μια καινούργια βερσιόν βεβαίως φέτος. Συνεχίζει να έχει τη δυναμική που της δίνει η All-Win Arena, δηλαδή πολύ δύσκολα εκεί πέρα θα μπορέσει να αντισταθεί ομάδα. Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω όταν ξεκινήσουν και τα μάτσου Champions League και θα έχει αγώνες μετά εκεί. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Τι
2: αλλά
0: παίζει από
2: έχει. Έχει τη δική της δυναμική.
0: Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
2: Λοιπόν, ναι, ρε φίλε, αλλά όταν όλος μιλάει και προσπαθεί να βάλει ένα ρυθμό. Αν εσύ
0: δεν ξέρει, τραγουδάει. Όχι, δεν τα ξέρω. Αν κοιμήσει κόψο και χάσει τον ήρμό σου μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, αφού είσαι.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για μένα, ξαναλέω, το ερώτημα που θα απαντηθεί το επόμενο δίμηνο για την ΑΕΚ είναι κατά πόσο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει παράλληλα και στο Champions League, αν μπορέσει να απορροφήσει δηλαδή τους μεγάλους κραδασμούς και τις φθορές που για μένα δεδομένα θα τις προκαλέσει το Champions League, και τι θα συμβεί. Χτυπάω ξύλο για τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, τους φίλους μου. Τι θα συμβεί αν βγάλει φέτος τραυματισμούς που δεν έχει βγάλει μέχρι τώρα, ούτε πέρυσι έβγαλε σοβαρούς, και σε θέσεις που δεν έχει καθόλου ή δεν έχει άξιες λύσεις backup. Καταλαβες.
3: Στην άμυνα, με λίγα λόγια. Για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο.
2: Απλά θα πω. Αύριο είναι το match με την Lask Linz.
0: Εντάξει, αυτό δεν θα είναι τόσο πολύ.
2: Όχι, αλλά η Lask Linz είναι καλή ομάδα.
0: Αλλά άλλη κόπωση η
2: ζημιά.
0: Άμα παίξει με τη Real και την τέτοια, κι άλλο με τη Last Clinch. Δηλαδή.
2: Νοέμβριο. Αυτά τα συμπεράσματα θα τα δούμε το Νοέμβριο.
3: Να πω μισό λεπτάκι κάτι.
0: Αφάς κανένα πεντάρεξα.
3: Επειδή έχω την.
0: Εσύ είδες πέρυσι.
3: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν έχει σημασία πώς έπαιξες.
3: Οι αντίπαλοι όπως η Λας Κλίντς και η Πάφος, βλέπε πέρσι ο Ολυμπιακός, σου δημιουργούν και το επιπλέον βάρος, δηλαδή ότι έχω την υποχρέωση να το πάρω αυτό το παιχνίδι.
4: Γι' αυτό προσπάθησε και ο Νίκο Λίτση να το κατεβάσει λίγο, να το μαζέψει, γιατί είπε: ξέρω πολύ καλά την αυστριακή ομάδα, ξέρω και τον πρόεδρό της, ξέρω τις φιλοδοξίες που έχουν, ξέρω ότι είναι καλή ομάδα. Αυτός ο Λάγκο, ο επιθετικός, έχει βάλει 9 γκολ σε 9 μάτς.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω quiz γιατί είσαι παλιός.
4: Όχι, κάτσε να πω τώρα, γιατί είναι. Κοίτα, δεις, μου στέλνουν μηνύματα διάφορα.
0: Για τη Λίντζ δεν θέλω να σου πω, αλλά εντάξει.
4: Κάτσε, γιατί υπάρχει ΑΕΚ, υπάρχουν τα πιστόλια και το νεροπίστολο και εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα.
0: Αυτό που το πες.
4: Λοιπόν, όχι, το εννοούσα αυτό και δεν το παίρνω πίσω.
0: Εντάξει, ναι,
4: κατάλαβα. Δηλαδή
0: ήταν,
4: δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική.
0: Και σωστό ήταν
4: και
0: αναλογικά,
4: να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ρε, παιδί μου.
4: Και να σου πω και κάτι άλλο. Η ΑΕΚ για 30 λεπτά μετά το γρήγορο 1-0, είχα ξαναπεί και εδώ την Παρασκευή ότι πολλά θα εξαρτηθούν αν θα αντέξει ο Άρης στο πρώτο 20 λεπτό, 30 λεπτό που στην αρένα τη η ΑΕΚ μπαίνει παθιασμένη και τα καθαρίζει. Έφαγε γκολ. Τι να αντέξει όταν δεν έχει στόπερ. Κάρι του παίζει στο περογέννη. Όχι στο συγκεκριμένο μάτσο.
0: Ναι,
4: έλειπε ο Φαμπιάνο.
0: Πω, δηλαδή, μην μου λένε τώρα έλειψε ο Φαμπιάνο και λέει.
4: Όχι, αφού έλειπε με το γέννη το δεκάρι.
0: Δύο παιχνίδια χωρίς στο περιέγγι.
4: Ο Άρης. Ο Άρης. Ναι. Χρειάζεται δύο στόπερ να πάρει. Επίσης έχει πολύ αργούς χαφ. Και επίσης, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία, ο Γρηγορίου με τις αλλαγές του βοήθησε τον να φύγει από το 2-0 να πάει στο 5-0, θα μπορούσε και
0: αυτό. Φάδια στο κέντρο όλο.
4: Ναι, σωστά. Λοιπόν, εγώ θα θέλω να σταθώ σε έναν παίκτη, θα μου επιτρέψετε για 1,5 λεπτό. Δεν το συνηθίζω, αλλά με εντυπωσίασε. Εμένα μου θύμιζε πολύ ο Κόνσκι και αναφέρομαι στον αρτίστα, τον
0: Μάγερ.
3: Ο Κόνσκι σου θύμισε.
4: Εμένα μου θύμισε και ο Κόνσκι. Σε άλλους θύμισε Ριβάλντο στον ένα χρόνο στην ΑΕΚ που ξεκινούσε από δεξιά.
0: Σιγά.
4: Ναι, απλά να πω την άποψή μου για τον Μάγερ.
0: Όχι για τον Μάγερ, να το πεις απλώς να συμπληρώσεις κιόλας το Μάγερ για 6, πώς τον πήρε.
4: 6 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Ήταν να πάρει.
3: Επειδή δεν πήρε τον Κάγκουα.
0: Δεν πήρε τον Κάγκουα.
4: Αυτό είναι το αφήγημα.
0: Το αφήγημα.
4: Είναι το αφήγημα, δεν είναι έτσι. Αν θες να σου απαντήσω.
0: Ούτε δεν
4: είναι,
0: όχι, σου λέω ρε.
4: Εγώ ξέρω άλλα. Μπορεί να είναι το λάθος οι δικές μου.
3: Για πες όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον εδώ.
4: Για τον Μάγερ. 4 πάσες, 2 πάσες assist, βελούδινος μέσος. Βελούδινος δηλαδή, τον βλέπεις οι επαφές του. Έχει αυτή την ποδοσφαιρική αλητία. Καταρχήν έχει. Μ' αρέσει που παίζει, μου θυμίζει άλλες εποχές, δεκαετία του 90, του 80, με την κοντή καλτσουλά. Κοντή κάλτσα φοράει, έτσι λίγο καμπούρης. Λίγο καμπούρης, ξέρει πολύ μπάλα. Δεν έχει τις εντάσεις, τα τρεξίματα, αλλά λες και έχει ντρόουν από πάνω και βλέπει το παιχνίδι και μπορεί να μοιράσει, να βρει τους χώρους. Έχει τρομερή αλήτικη επαφή. Οι επαφές του και υψηλότατη λήψη απόφασης. Αυτό τον κάνει γρήγορο, ενώ δεν είναι γρήγορος, δεν έχει εντάσεις. Καταλαβαίνω γιατί όταν ξεκινούσε στην Κροατία τον είχαν πει νέο Μόντριτς. Δεν είναι μόνο σωματοδομικά. Καταλαβαίνω γιατί η Βόλσμπουργκ πριν από 3 χρόνια είχε δώσει 25 εκατομμύρια. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που από μόνοι τους μπορούν να δώσουν κίνητρο σε οπαδούς να πάνε να τους δούνε στο γήπεδο. Είναι ρε φίλε, είναι ένας vintage μέσος, θα το πω έτσι, που ξανακάνει κατά κάποιο τρόπο το σύγχρονο ποδόσφαιρο έξω από τα συστήματα. Καταλαβες.
3: Και για να δούμε για λίγο τους αριθμούς. 6 assist.
4: Ναι.
0: Assist μπορεί να περνάνε και να κόρεσαι.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι τώρα. Άμα σε 3-4 παιχνίδια έχει 6 assist. Είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.
0: Ο τρόπος που τσικάνει. Ο τρόπος και ναι, η ενέργεια που κάνει.
4: Φίλε, είναι, γι' αυτό είπα ότι είναι. Παραφράζω λίγο το Μάγερ. Λέω Μάγε και βάζω το ρο. Με το καλημέρα πάντως μας δείχνει πως ο Μάγερ θα αποτελέσει από τις πολύ μεγάλες προσθήκες στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν. Και από τη δική του, θα το πω εγώ τώρα σήμερα, από τη δική του παρουσία, ετοιμότητα, υγεία να παραμείνει χωρίς τραυματισμούς, από τη δική του μαγεία και κυρίως από τη δική του διάρκεια, θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τι θα κάνει, μέχρι πού θα φτάσει η φετινή ΑΚ, η βερσιόν, αυτή η νέα βερσιόν που θέλει να παρουσιάσει ο Ριμπάλντα.
3: Εμένα θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι πέρα από όλα αυτά που λέτε και στα οποία συμφωνώ, πάρα πολλά για την ΑΕΚ θα εξαρτηθούν από αυτό που ανέφερες νωρίτερα.
4: Καλά, από το Champions League. Εγώ σου λέω όμως για έναν παίχτη που για μένα είχε πολλά χρόνια ένα τέτοιο αρτίστα. Έχουν περάσει παίχτες, έχουν έρθει παίχτες, καλοί παίχτες. Και ο Πινέδα ήταν MVP. Άλλο
3: τελείως διαφορετικό.
4: Τέτοιο παίχτη όμως είχε πολλά χρόνια. Ρε παιδί μου, αυτό που περιγράφει και ο Γκότζος προηγουμένως. Είχε πολλά χρόνια να δει η Νέα Φιλαδέλφια. Με κάποιες κινήσεις του να ξεσηκώσει. Να πηγαίνει στο γήπεδο για να δει τις εμπνεύσεις του. Την τακουνιά του, ρε.
0: Εντάξει, εγώ γενικά είμαι λίγο. Δηλαδή δεν θέλω ακόμα στο ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί κοιτάξω και για παίχτες Πανικού χτες να χρησιμοποιώ τόσο τραβηγμένες εκφράσεις κλπ. Δείχνει και αυτός και άλλοι παίκτες έχουν δείξει ότι είναι μια άλλη κλάση. Να σου βάλω το κουίζ τώρα που έχω φαγωθεί, αλλά μην κοιτάξετε μηνύματα γιατί δεν είναι ένα Ολυμπιακό που τα ξέρει όλα ο Σάββας. ποιον διεθνή ποδοσφαιριστή ξένης εθνικής χώρας έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από τη Λίντσερ και μάλιστα τον πήρε από σπόντα. Τον πήρε από σπόντα. Δηλαδή πήρε άλλον και μαζί με αυτόν από την εθνική αυτή πήρε και αυτόν μαζί του.
3: Πάρα πολύ καλός παίκτης.
4: Δεν το θυμάμαι.
0: Παικτούρα. Μεγάλη.
4: Δεν το θυμάμαι.
0: Έρικ Μίκλαντ.
3: Μίκλαντ.
4: Α, ο Μίκλαντ, ναι.
3: Από τη Λίντσερ.
0: Από τη Λίντσερ. Πήγε να πάρει τον Στράντλι.
3: Το Στράντλι είχε πάει να πάρει.
0: Το Στράντλι πήγε να πάρει. Σεντερφόρ έψαχνε στην εκείνη Νορβηγία.
4: Στην Αυστρία έπαιζε ο Μίκλαντ.
0: Ο Μίκλαντ έπαιζε στη Λίντσερ.
3: Στη Λίντσερ έπαιζε, ναι.
4: Ξέρετε ότι ουσιαστικά αυτοί που έχουν τη Λάσκ Λίντσερ είναι μάνατζ προκατάσταση.
0: Ναι.
4: Είναι...
0: Τότε ήταν.
4: Άλλο, τότε ήταν. Τώρα η σύγχρονη εκδοχή αυτή τη Λάσκ Λίντσερ. Ξέρει τον πρόεδρό τη. Ο...
3: Και επειδή είναι πολύ σπουδαίο το παιχνίδι του αυριανού για την ΑΕΚ.
4: Πρέπει να κερδίσει.
3: Και πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που σου λέγα. Αυτό το πρέπει πάντα είναι επικίνδυνο. Να θυμίσω ότι η Λίντσερ. Άφησε εκτός τη Celtic, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που την πατάει η Celtic και όταν κάτι επαναλαμβάνεται, αν μη διάλογο, δεν είναι τυχαίο. Αλλά τέλος πάντων βρέθηκε να χάνει με, ουσιαστικά μαζί με τον γκολ που έφαγε στην έδρα της.
0: Από 4-0 το γύρισε.
3: Γιατί τρώει και γκολ στη Revanse. Βρίσκεται να χάνει 0-1, το κάνει 4-1.
4: Με ήταν, με την?
3: Με τη Celtic.
4: Ναι.
3: Και το κάνει 5-1 στην παράταση.
4: Ναι.
3: Έτσι. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται και τυχαία.
4: Μα οι μπούκιδες την είχαν τη Λάσκ Λίντς από τα μέσα στα 6 φαβορί, 8 για το Europa League. Θεωρούσαν θα πάει στο Europa League.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και την είχαν σαν φαβορί. Δεν είναι κακή ομάδα. Από την άλλη,
3: σε καμία περίπτωση.
4: Με αναβασμένη ψυχολογία, ο Νίκολιτς είπε ότι πιστεύουμε και εγώ και οι παίκτες μας ότι έχουμε ομάδα για πολύ περισσότερα, για περισσότερα παιχνίδια από τα 8 της League Phase. Είπε επίσης η σημερινή συνέντευξη τύπου ότι δεν θα αλλάξουμε εμείς το στυλ παιχνιδιού μας και ας παίζουμε στο Champions League. Είναι σημαντικό αυτό γιατί λένε πολύ πώς θα πάει η ΑΕΚ χωρίς εντάσεις, χωρίς ταχύτητα. Θέλει να ελέγχει το ρυθμό.
0: Okay. Απλώς να πω,
4: θα σταθώ και στο Βάργκα.
0: Δεν ξέρω αν το μάθατε ότι έχει πρόβλημα με το 300.
4: Ναι, είναι γνωστό. Θα το πούμε στο ρεπορτάζ. Θα δούμε αν θα είναι ή όχι. Υπάρχει ο
3: Πριγνιόλη. Πάντως τελευταία προπόνηση δεν ήταν.
4: Δεν βγήκε για προπόνηση.
3: Δεν
4: είχε σήμερα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Πριγνιόλη είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους θερματοφύλακες στην Ελλάδα. 900.000 ευρώ παίρνει το χρόνο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, να πω για το Βάργκα. Που για μια ακόμα φορά αποδεικνύει πόσο πολύτιμη ήταν η μεταγραφή τον περασμένο Δεκέμβριο. Δεν τα λέω για τα δύο γκολ. Φέτος ο Βάργκα μπορεί να ο Μάγερ να μοιράζει συνέχεια assist. Το Βάργκα βάζει γκολ. Έχει βάλει 6, έχει φτάσει στα 6. Είπε ότι ξέρω πολύ καλά το αυστριακό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι η Λίντσερ γιατί έπαιζα στην Αυστρία. Και μου έδωσε κίνητρο το χαμένο πέναλτι στο τελικό του Super Cup.
0: Ναι. Πού έπαιζε ο Βάργκα?
3: Στη Φεραντσβάρος.
4: Όχι, έπαιζε στην Αυστρία.
0: Ενώ στην Αυστρία που έπαιζε.
3: Πριν,
0: στην Αυστρία
3: ναι.
0: που έπαιζε.
4: Στην Ουγγαρία, νομίζω στην Γκιόρα, αυτή την ομάδα που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, από εκεί πήρε μεταγραφή στη Φερεντσβάρος. Έπαιζε όμως προηγουμένως στην Αυστρία.
3: Η ΑΕΚ πάντως από τη Φερεντσβάρος τον πήρε. Τελευταία του ομάδα πριν την ΑΕΚ ήταν η Φερεντσβάρος.
0: Και πήρε μαζί του και το βάρος.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είναι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Πάντως, επειδή λέτε για το παιχνίδι τη Τρίπολη.
3: Ναι, παραμένει 0-2. Αυτό είναι στο τρίτο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Γίγαντα μετά, του προπονητή.
3: Το ματσάρι.
0: Στην ΑΕΚ μας γνωρίζετε και τον Γίγαντα, εντάξει, τον Γιώβιτς, παιδιά, μεγάλη ιστορία. Ο οποίος, αν γνωρίζετε συνδεσμίτες των άλλων ομάδων εκτός από τους δικές σας, ο Γιώβιτς δεν είναι ίδιος με τον Κανέλο. Του Παναθηναϊκού, το συνδεσμίτη.
4: Τον οργανωμένο.
0: Ναι, ρε, τον οργανωμένο. Είναι σε πιο, πιο εκλεπτισμένη τέτοια.
3: Όχι, άσχετα αλλά αυτό, είναι και πάρα πολύ ψηλός.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
3: Α, εννοείς φατσικά,
0: φατσικά
3: στο,
0: μιλάμε,
3: στο πρόσωπο.
0: Φατσικά μιλάμε, τα χαρακτηριστικά του είναι ακριβώς ίδια, σαν είναι ο Κανέλος.
4: Εγώ το Χρήστο ήξερα, τον καλά ξέρω. Τον Ντόνκεν θυμάμαι από τον Παναθηναϊκό. Τώρα Κανέλος δεν μου λέει κάτι.
0: Δεν σου λέει.
3: Δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν το είπα για να σου πει κάτι. Σου είπα που
4: τον Κανέλο θυμάμαι ένα στόπερ που έπεσε στον Ολυμπιακό.
3: Δεν το θυμήθηκε, ρε φίλε.
4: Καλό, έλα.
3: Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση, αλλά ήθελα να σου το πω. Δηλαδή, καμιά φορά ξέρει. Εντάξει, ρε παιδί μου, εμεί έχουμε την τύχη, την ατυχία να θυμόμαστε, α πούμε, από τη δεκαετία του 80 πράγματα. Καμιά φορά
4: ναι,
3: νιώθω ναι. ότι αν παραλληλήσεις, ας πούμε τώρα που έκανε ο Ευάγγελος τον παραλληλισμό του Μάγερ με τον Οκόνσκι.
4: Όκο, ναι, όκο, όκο.
3: Τεράστια μεταγραφή
0: τότε. Σιγά τώρα, ναι, πραγματικά αυτοί που σε ακούν, σιγά μην ξέρουν
3: ναι,
0: τον Οκόνσκι.
3: Αναρωτιέμαι καμιά φορά. Αναρωτιέμαι καμιά φορά, ας πούμε, δηλαδή ένας. Πόσο πρέπει να είναι κάποιος να το θυμάται τον Οκόνσκι.
4: Πάντως υπάρχει τρέλα με τον Μάγερ.
3: Άνω των 47-48.
4: Υπάρχει τρέλα πλέον, ειδικά στους γηπεδικούς, στους αυτούς που πηγαίνουν γήπεδο τους ΑΕΚτζίδες.
3: Ναι, ρε φίλε.
4: Άλλοι λένε θυμίζει τον Ριβάλντα. Γιατί
3: Το Ριβάλντο.
4: Το Ριβάλντο, συγγνώμη. Άλλοι λένε τον Σκόκο. Και ο Μάγερ ξεκινάει από δεξιά, αλλά έχει ένα πολύ ελεύθερο ρόλο. Θα πάει αριστερά, θα πάει στο κέντρο, θα σε κλείνει, θα γυρίσει πίσω. Τον έχει σαν προποντή με στο γήπεδο.
0: Εμένα ξέρετε ποιον θυμίζει πάντως.
4: Ποιο ναι.
0: Το Μάγερ τον τερματοφύλακα.
3: Ήταν η ώρα σου να πεις τη... Εντάξει, δεν το συζητάμε. Το συζητάμε ότι θα το έλεγες.
4: Λοιπόν, η λακαμία του.
3: Ναι, κανονικά, ρε, κανονικά ήταν η ώρα του.
4: Τώρα όμως θα ιντριγκάρω εγώ και θα σας πω κάτι για τον Παναθηναϊκό για να δώσω πάσα στον Κότζο και
0: σε. Δεν προλαβαίνω, μετά το διάλειμμα.
4: Εγώ θα το
3: δεν
4: πω.
3: Πειράζει, ξεκινά τώρα γιατί και συνεχίζει και μετά.
0: Σας έχω φοβερά.
4: Ωραία,
0: φοβερά.
4: Εγώ για λοιπόν θα πω.
0: Για τον Μπάουξ σας έχω φοβερά νέα.
4: Κοκοκό τώρα.
0: Και για τον Μητσοτάκη.
4: Κοκοκό τώρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Σας έχω φοβερό ρεπορτάζ.
4: Μας έλεγε την Παρασκευή θα διαλυθεί το Γενάρη, θα στέλνει παίκτες και τα λοιπά. Τώρα το.
0: Καλά, εντάξει, εδώ θα είμαστε.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός.
0: Α, να σου πω κάτι, δεν μου λες κοκοκό εμένα και τέτοια.
4: Από τι θέλω, όπως λες εσύ, τι θέλω κι εγώ.
0: Δεν αλλάζω τίποτε σε αυτό που έλεγα.
4: Ναι, λοιπόν.
0: Και το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι αλλάζει από Σάββατο σε Σάββατο κάθε φορά ή από Τετάρτη σε Σάββατο ανάλογα με το αποτέλεσμα.
3: Τέλος στην Τρίπολη 0-2, τέλος.
0: Θα τα πω μετά αυτά.
3: Ωραία. Για εντριγκαρέτων λοιπόν τώρα.
4: Για μένα ο Παναθηναϊκός, όπως αναμενόταν, γιατί το συζητάγαμε και με τον Κότζο και εδώ, το περιμέναμε αυτή τη νίκη και με τα γκολ κτλ. Κέρδισε πολύ πιο εύκολα το προβληματικό και εν μέσω εμφυλίου. Θυμίζω την Παρασκευή βγάλε ανακοίνωση θύρα 4 που ζητούσε από τον Ιβάν να πουλήσει και την Κυριακή την ημέρα του ντέρμπι απάντησε ο Σαββίδης ότι δεν πουλάει. Τον ΠΑΟΚ τον κέρδισε πιο εύκολα από το δίνει το 3-1. Θα μπορούσε και αυτός να γράψει εξάρα. Βεβαίως βοήθησαν τόσο ο Ελουστόντο με τη γρήγορη αποβολή του, αλλά και ο Τσβάιερ με το Μάρτς πέναλτι υπέρ του δικεφάλου που αρνήθηκε στο 1-0. Αλλά ακόμα και να ισοφάριζε εκεί ο ΠΑΟΚ, θεωρώ εγώ ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος και δημιουργικά και ανασταλτικά.
3: Την ίντριγκα περιμένουμε το μεταξύ.
4: 17 τελικές, έτσι 10 στην εστία. Με τον Γκάγκουα στα χάφη για μένα γίνεται άλλη ομάδα και ας λέει ο Γκότζος. Θα τα πει μάλλον.
0: Τι ας λέει ο Γκότζος, να την Παναγία τώρα, άμα δεν θυμάστε. Καταρχήν δεν λέει ο Γκότζος, δεν λέει ο Γκότζος γιατί θέλω τον.
4: Ναι.
0: Λέει ο προπονητής.
4: Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν ήμουν εγώ που είπα την Τετάρτη,
4: ναι.
0: Μάλλον βιαστήκαμε. Ναι. Να χρησιμοποιήσουμε πολλές, πολύ τον Γκάγκουα μέχρι τώρα.
4: Ο προπονητής λοιπόν, ο Νίστρουπ,
0: τον έβαλε.
4: Ο Νίστρουπ και καλά έκανε. Για μένα,
0: καλά έκανε, αλλά την Τετάρτη γιατί έκανε τη δήλωση αυτή, δεν μας είπε.
4: Ο Νίστρουπ είναι το μεγάλο ερωτηματικό στο φετινό Παναθηναϊκό για μένα, γιατί θα πρέπει να το κάνει συμπαγές κρουπ με αρχές αυτόν τον Παναθηναϊκό που έχει ποιότητα, πολύ ποιότητα στο ρόστερ του. Για μένα όμως, και εδώ είναι η ίντριγκα, έχει πολλές ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου ο φετινός Παναθηναϊκός, ίσως τις πιο πολλές από οποιαδήποτε άλλη χρονιά τα τελευταία 15 χρόνια. Μεταξύ άλλων και για δύο επιπλέον λόγους. Γιατί έχει πολλούς που μπορούν να σκοράρουν, επιθετικούς και μέσους, και επειδή αντιλαμβάνομαι πως είναι οχυρωμένος από παντού και εξωαγωνιστικά.
3: Μα αυτό θα τον εντριγκάρεις τελικά.
0: Θα τον εντριγκάρεις. Σιγά.
4: Έλα, περιμένω.
0: Περίμενα και εγώ. Τι να σου πω τώρα, εγώ τώρα. Δεν προλαβαίνω.
4: Έλα, πες, ξεκίνα το.
3: Ξεκίνα,
0: ξεκίνα. Καταρχήν, εγώ επειδή πρέπει να είμαι έτοιμος. Θέλω να είμαι έτοιμος πάντα. Ναι. Όταν περιγράφουμε και σχολιάζουμε ένα ματ, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να λειτουργούμε οι ρεπόρτερ των ομάδων σαν να είμαστε εκπρόσωποι των ομάδων. Δηλαδή, εάν είχε γίνει αυτό στο μάτς, σε μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, δηλαδή να αποβληθεί παίκτης Παναθηναϊκού και μετά να μην πάρει στο 1-0 πέναλτι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ξεκίναγε όλο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σύσσωμο από τη διαιτησία και από το πέναλτι που δεν δόθηκε. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι έπαιξαν ρόλο αυτά, αλλά μην μου το προσπερνάς.
4: Καλά τα λες. Μου... Παοτζίδες όμως με τον Τσβάιερ δύο φορές τι λέγανε στα μάτς ΠΑΟΚ ΑΕΚ που ήταν ο ίδιος διαιτητής.
0: Κάτσε ρε εσύ.
3: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ωραία. Μη μου το προσπερνάς όμως σαν να μην έγινε. Και μη μου βγάζεις τρελά συμπεράσματα. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, δεν σε αφήνουν και να χαρίζουν.
3: Για να καταλάβω, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αυτό το έχει προσπεράσει σαν να μην έγινε.
4: Όχι, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
3: Όχι, για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
0: Το μισό.
4: Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
0: Εγώ λέω ότι το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ανοιγόταν σε βάρος του Παναθηναϊκού. Θα ξεκίνα για από εκεί.
3: Ενώ το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν το έχει κάνει.
0: Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μισό-μισό. Το μισό μιλάει για τη διαιτησία.
3: Ναι.
0: Και μάλιστα να παράγει και τη δήλωση του Σαββίδη, την οποία θα την προσέξει, θα την αναλύσω μετά τη λέει ο Σαββίδης.
4: Τη δεύτερη ώρα.
0: Ναι. Και το άλλο μισό ασχολείται με το σε τι κατάσταση έχει έρθει ο ΠΑΟΚ.
3: Πάντως σήμερα ο ΠΑΟΚ ζήτησε τους διαλόγους.
0: Ο ΠΑΟΚ επίσημος ναι, σου λέω. Και ο Σαββίδης. Έτσι. Και ο Σαββίδης. Το μισό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέει ότι τον σφάζουν και μάλιστα ξέρουμε από πού είναι αυτό. Και το άλλο μισό ρεπορτάζ.
4: Η ΕΠΟΚ κάτι είναι.
0: Ναι, δεν είναι. Πάω, δεν εννοώ αυτό.
4: Α,
0: δεν εννοώ αυτό.
4: Α, okay.
0: Θα σου το πω μετά στην ανάλυση που θα σου πω ναι, γιατί οι εκλογές φαίνεται θα παίξουν μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο.
4: Οι εκλογές.
3: Τι περιμένει και ο Κώστας ο Καραπαπάς.
4: Όχι για τις ενώσεις.
0: Α, δεν ξέρω. Τι, οι εκλογές, οι βουλευτικές.
3: Με μεγάλη ανυπομονησία. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Τώρα δεν το προλαβαίνουμε
0: μετά. Γίνονται πάρα πολλά. Γίνονται πάρα πολλά και γίνονται από την πίσω πόρτα και αν δεν τα μαζέψει όλα μαζί, να τα βάλει όλα μαζί, να έχει τη γενική εικόνα, ναι. Πολλά παντρέματα.
4: Backdoor, πίσω πόρτα.
3: Λοιπόν, πάμε σε break. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα. Και μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από το δελτίο ειδήσεων και το break, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 8 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς, οι οποίες εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 2.30 περίπου μετά το μεσημέρι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια κοντά στα Ψαχνά. Με μήνυμα από το 112 δόθηκε εντολή νωρίτερα για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Καλύτερη είναι και η εικόνα στην πυρκαγιά στην Αλεξανδρόπολη, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ηλία Δαστερίδη, και στο βόρειο τμήμα της Εγνατίας Οδού στον Ορεινό Όγκο. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Την επίγνωση της προσωπικής του ευθύνης για τη χώρα υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την βαριά ήττα του κόμματός του στις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Ο Μέρτς δήλωσε έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη αυτή, ενώ διεμήνησε ότι το να τα παρατήσει δεν αποτελεί επιλογή για εκείνον. Για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενημέρωσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές Steve Witkoff και Jared Kushner τους Ευρωπαίους εκπροσώπους μετά τις συναντήσεις που είχαν το Σαββατοκύριακο με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν φέρεται να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε σήμερα χάρτη που εμφανίζει διευρυμένη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία περιλαμβάνει τον Καναδά, το Μεξικό και τη Γροιλανδία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προτείνει ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ συνεχίζει να διεκδικεί τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο Τραμπ τον περασμένο μήνα μετονόμασε τη λίμνη Οντάριος σε λίμνη Αμερική, αλλαγή που στη συνέχεια επισημοποιήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά Αττικής την τελευταία εβδομάδα. Από τους σχεδόν 40.000 ελέγχους αλκοομέτρησης, το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων ήταν 0,73%. Η Ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε επίσημα σήμερα έρευνα για την είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα τέλη Ιουλίου στον βόρειο αφρικανικό θύλακα της Θέουτας, κάνοντας λόγο για ενδείξεις που καταδεικνύουν μία αναμφισβήτητη διαχείριση που ευνοούσε αυτή τη διαδικασία από το Μαρόκο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του έστειλε ο Τόμας Γουόκαπ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ντουμπάι. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας δήλωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει απογοήτευση ή στεναχώρια στο σύλλογο και στους οπαδούς του. Φεύγω γεμάτος αναμνήσεις από μια ομάδα στην οποία ήταν τιμή μου που αγωνίστηκα, πρόσθεσε ο Γουόκαπ και χαρακτήρισε κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρροτικά τους 30 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 28 με 32 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγελής Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Τι είναι αυτό, καραϊνδρού. Ωραία μας, με έβαλες, για βάλ' το, για βάλ' το. Τι ωραία που είναι αυτά, ρε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι από αυτό, παιδιά. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Εδώ, εσείς με έχετε απέναντί μου. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν θέλω να μου λέτε τώρα. Θέλω δηλαδή να μου λέτε κάτι σε σχέση με αυτά που λέω, αλλά με βάση αυτά που είπα εγώ και όχι με αυτά που λένε ότι είπα. Δηλαδή.
1: Γιατί κάναμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ρε, όχι, ρε. Συζητάμε τώρα με τον Βαγγέλη που λέγαμε πριν. Με τον Ευάγγελο, sorry, Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Sorry, Ευάγγελε. Λοιπόν, άλλο να μου λέει ο Μίτσος από την Καρδίτσα στο Facebook, Γκόζο, τι έχεις να πεις τώρα για τον Γκάγκουα.
1: Ναι.
0: Κι άλλο να μου λέει και ο Βαγγέλης, ο Ευάγγελος, δε, τι θα πάθω, ρε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι μα ο Γκάγκουα κι ας λέει ο Γκόζος. Διότι ο Γκόζος δεν είπε ποτέ ότι ο Γκάγκουα δεν είναι καλός παίκτης. Είπε το ανάποδο. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει 5 παίκτες πάρα πολύ καλούς στην ίδια θέση. Αυτό είναι διαφορετικό από το να λες ο Γκάγκουα δεν είναι καλός παίκτης.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, για να φύγω από αυτό, πριν πάω στον Παναθηναϊκό, παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι εδώ με φόντο τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης ποντάρει πολλά στο ποδόσφαιρο. Και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Ο Μητσοτάκης έχει ρίξει το βάρος του, επειδή ξέρετε ότι στον Ολυμπιακό δεν έχει πρόσβαση, έχει ρίξει το βάρος του στον Αλαφούζο από τη μια και στη Θεσσαλονίκη στην αντιπολίτευση του ΠΑΟΚ.
2: Μιστακίδης.
0: Ναι, γιατί θα σου πω πώς είναι το σκηνικό του. Ούτε είναι τυχαίο που το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα ολοκληρωθεί τη χρονιά των εκλογών. Θα είναι έτοιμο. Όλος ο ενθουσιασμός θα δημιουργήσει. Καταρχήν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αλαφούζο, ο Αλαφούζος έχει κάνει ένα απίστευτο επικοινωνιακό ντεμαράζ. Παιδιά, ξεφυτρώνουν τα site, ξεφυτρώνουν τα κανάλια στο YouTube, τα οποία είναι αρτιότατα, επαγγελματικότατα, ας πούμε, ακόμα και μεμονωμένων ανθρώπων, με έτοιμες διαφημίσεις πριν καν βγουν στον αέρα.
2: Ναι.
0: Με έτοιμες διαφημίσεις πριν καν βγουν στον αέρα.
2: Χορηγικές.
0: Χορηγικές. Γίνονται απίστευτες, δηλαδή, μεταγραφές.
2: Με επιλεγμένα πρόσωπα.
0: Μεταγραφές στον χώρο του δημοσιογραφικού με τρομακτικά λεφτά. Τρομακτικά λεφτά. Το κανάλι το τηλεοπτικό που έχουν Τζίγκερ και Μαρινάκης ακόμα δεν έχει πρόσβαση, θέλω να πω, να επηρεάσει οτιδήποτε στο δημοσιογραφικό χώρο, διότι δεν κάνει παραγωγές. Παίρνει έτοιμες παραγωγές της Νόβα και της Κοσμοτέ. Από του χρόνου θα αρχίσει να κάνει παραγωγές, οπότε λογικά θα απασχολήσει και δημοσιογράφους. Και ο Παναθηναϊκός στηρίζει πάρα πολλά στην επικοινωνία. Α, να μην το ξεχάσω. Στο γήπεδο προχτές μοιράστηκε. Έκανε εμφάνισή του ένα νέο περιοδικό. Περιοδικό, εφημεριδούλα, κάτι τέτοιο.
1: Free press, μωρά, αυτά τα
0: πράγματα. Ναι, για τον Παναθηναϊκό, σε χιλιάδες αντίτυπα. Επικεφαλής είναι ο συνάδελφος ο Στέλιος Σοφιανός.
1: Εξαιρετικός.
0: Καλό παιδί, αλλιώς το ξέρω παλιά. Το ψάξα λίγο. Η εταιρεία που το βγάζει δημιουργήθηκε τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Μετοχικό κεφάλαιο έχει 300 ευρώ. Και συμμετέχουν στο περιοδικό αυτό πολλά γνωστά ονόματα του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο Άρης Γάτας, ο Γκαραγκάνης, ο Λάμπρος και άλλα παιδιά. Είναι μία ακόμα επικοινωνιακή, έτσι, ντου ακόμα, και το οποίο έχει και κάτι άλλο καλό. Αποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και κάποιες μουρμούρες ότι 4-5 άτομα έχουν ξύσει τον πάτο του βαρελιού από δουλειές και τα έχουν πάρει όλα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι ρηγμένοι.
2: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει αυτό.
2: Ναι.
0: Αποκαθιστά λίγο την ισορροπία ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχουν παιδιά, να μην υπάρχουν παιδιά και από παιδιά, τουλάχιστον όσον αφορά τη δυνατότητά τους να προσφέρουν τις γνώσεις και την υπηρεσία τους σε πολλά μέσα ενημέρωσης και όχι σε μια-δυο δουλειές. Βγάζω την παρένθεση. Έγινε κάτι λοιπόν, λέγαμε προτές εδώ ότι η ανακοίνωση των οπαδών του ΠΑΟΚ βγήκε παραμονές του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Τελικά, ούτε εμείς δεν το πιάσαμε καλά. Η ανακοίνωση των οπαδών του ΠΑΟΚ βγήκε παραμονές της παρουσίας του Μητσοτάκη στην Τούμπα.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Όλοι ξέρουν ότι ο Μιστακίδης έχει άριστες σχέσεις με την κυβέρνηση και προσωπικές σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα το θεωρούν και σαν ατού ότι έχει σχέση με την κυβέρνηση και θα μας βοηθήσουν κλπ. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει αυτό για το γήπεδο, για τον ΠΑΟΚ.
1: Την συγχρηματοδότηση.
0: Ναι, περίμενε. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι ότι τι λέτε για τον Μιστακίδη εδώ, να βαντάρει το Σαβίδη.
2: Ναι.
0: Όμως προσέξτε να δείτε λίγο κάτι.
2: Έτσι το πήρα και εγώ
0: το μεγάλο ατού του Σαβίδη. Τη μονομαχία του Μιστακίδη. Πέρα από τα αγωνιστικά, διότι τα αγωνιστικά τα παίζουν έτσι, τα παίζουν αλλιώς, δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο. Ποιο ήτανε? Ότι εγώ θα φτιάξω με δική μου χρηματοδότηση τη νέα Τούμπα. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης και τι λέει στη χρηματοδότηση? Άρα στην ουσία ακυρώνει το πιο μεγάλο ατού στην ουσία του Σαββίδη απέναντι στον κόσμο του ΠΑΟΚ που λέει ότι εγώ θα πληρώσω με τα λεφτά μου και θα φτιάξω το νέο γήπεδο και εκεί θα λέγανε όλοι εντάξει ρε Μιστακίδη αλλά όλος θα φτιάξει γήπεδο μόνος του. Και του λέμε Σταθάκη σώπα δεν τα έχουμε ανάγκη τα λεφτά σου, χρηματοδοτώ εγώ το μισό γήπεδο και δεν ξέρω πόσο στη χρηματοδότηση. Ναι. Αυτόματα αυτό θα δημιουργήσει ένα κύκλο ότι εδώ να ο δικός του άμα βγει και λοιπά μαζί με την κυβέρνηση θα φτιάξουμε και λοιπά και ένα μεγάλο κομμάτι του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από χτες και ειδικά αυτό που έχει άμεση πρόσβαση στο Σαββίδη, γιατί στο Σαββίδη μέχρι τώρα πει τα έχω ζήσει στον Παναϊκό αυτά. Όταν ήταν ο Φιλιππίδης σου λέγανε έλα ο τσίγκερ εγώ του Βαρδινογιάννη ρε παιδί μου θέλω να είναι ο Βαρδινογιάννης, να βλέπω ο Βαρδινογιάννης στην ηγεσία και όχι να είναι ξέρω εγώ ο Φιλιππίδης και λοιπά και μετά όταν βγήκε ο τσίγκερ στην ηγεσία και τον αρχίσαν πλέον ο Κορδέλα. Μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ το πρόβλημα του Σολωνών ήταν ότι ο Σαββίδης δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Χαλκιδική είναι συνήθως.
0: Χαλκιδική είναι, εντάξει. Και μάλιστα αρνείται συναντήσεις.
1: Αρνήθηκε με αντιπροσωπεία της ΣΥΡΑ 4.
0: Με αντιπροσωπεία της ΣΥΡΑ 4 με ανθρώπους που έχουν εκδηλωθεί ανοιχτά υπέρ του Μιστακίδη.
1: Πάντως πριν βγει η ανακοίνωση της ΣΥΡΑ 4, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του.
0: Και
1: να συναντηθούν και την αρνήθηκε τη συνάντηση και μετά βγήκε η ανακοίνωση.
0: Ένα λοιπόν κομμάτι και γι' αυτό ήταν
1: ανακοίνωση. Που πρέπει να ήταν γραμμένη από γνήσιο παδό της ΣΥΡΑ 4.
0: Στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι μπροστά μου. Στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία υπάρχει αναφορά στον Γκαγκάτση.
1: Ναι.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Σαββίδης εκτιμάει ότι τον Γκαγκάτση του τον πήρανε.
1: Ναι.
0: Η πλευρά Μιστακίδη.
1: Τα ακούω.
0: Και γι' αυτό λένε πολλοί στον ΠΑΟΚ ότι οι διαιτησίες είναι περίεργες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σου λέω τι λένε. Και ξέρει, λέει ο Σαββίδης, από πού είναι όλη αυτή η ιστορία. Θεωρούν λοιπόν του Σαββίδη η πλευρά ότι δουλεύει τόσο πολύ από κάτω η αντίπαλη πλευρά στον ΠΑΟΚ μέσα που έχει πάρει. Έχει προσθέσει
1: ναι,
0: και τον Γκαγκάτση και με την όποια επιρροή μπορεί να έχει.
1: Γιατί θυμίζω ότι το πέναλτι με το οποίο αποκλείεται ο ΠΑΟΚ από την Γκραν.
0: Ο ΠΑΟΚ τρώει μπαταριές. Έτσι λοιπόν όμως ο ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να πορευτεί στο πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Δεν λοιπόν, μπορεί καμιά ομάδα να λειτουργήσει έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι έχει να κάνουμε τώρα με τον Παναθηναϊκό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Δύο ερωτήσεις για αυτά. Είναι σοβαρά αυτά.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω ερωτήσεις για αυτά.
2: Εγώ γι' αυτό θέλω, έχω δύο απορίες.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι θεωρεί ότι ο Γκαγκάτσης έχει πάει από την πλευρά Μιστακίδη.
0: Ή.
2: Ναι.
1: Ή τέλος πάντων απέναντι από το Σαββίδη.
0: Απέναντι από το Σαββίδη.
2: Η ΕΠΟ του Γκαγκάτση.
0: Έχει στηριχθεί από τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη.
2: Όχι μόνο. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Λένε ότι πλέον είναι καλά και με τον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου.
0: Ναι, δεν, ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν είχε κακές σχέσεις.
2: Ναι, αλλά ο Αλαφούζος με τον Σαββίδη επίσης λένε ότι είναι καλά.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, τον Αλαφούζο για να ισοψηφίσει με τον Ευάγγελο Μαρινάκη στις εκλογές της Super League. Ποιος σωστή είναι,
2: και προηγουμένως πήγε το Sky και πήρε και δικαιώματα και το ένα και το άλλο. Ένα αυτό. Δεύτερον. Έχω ακούσει ότι το πρώτο στέλεχος από τα πρώτα στελέχη, αν ο Μιστακίδης πάρει τον ΠΑΟΚ, θα είναι ο Κυριάκος Κυριάκος.
0: Καλά, ότι αλλάζουν οι στελέχοι από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, σιγά το δύσκολο. Σιγά. Γι' αυτό τα λες.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό τα λες στελέχη, διότι να σου πω, ποιο το προσωρινό στελέχος. Είναι ότι η αμοιβή του. Άμα του δώσει ο άλλο.
2: Αλλά
0: ο
2: Κυριάκος Κυριάκος είχε φύγει πολύ νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
2: Πριν από τον Λουτσέσκου. Έτσι.
1: Και αν θυμάμαι καλά, πολιτεύτηκε κιόλας.
0: Γι' αυτό και ο Σαββίδης.
1: Ή επιχείρησε να πολιτευτεί τέλος πάντων.
0: Στην προσπάθειά του να ανοίξει λίγο την πόρτα προς το Μητσοτακέικο.
2: Ναι. Έβαλε τον Παπαμιμικό.
0: Έχει βάλει κάποιους που είναι στο περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας γιατί έχει δεχθεί μεγάλη πίεση από τον κόσμο ότι να ο άλλο έχει Νέα Δημοκρατία από πίσω, έχει το Μητσοτάκι από πίσω και μπορεί να κάνει πράγματα. Του λέει εντάξει, θα δοκιμάσω κι εγώ.
2: Πάντως ναι. Και αγωνιστικά δεν θα βοηθηθεί ο Σαββίδης γιατί αυτό το πράγμα έτσι όπως το είδα δεν μπορεί να τραβήξει.
1: Δεν είναι λιγάκι πρόωρα μόνο να τα λέμε όλα
2: πρόωρα,
1: αυτά.
2: Βλέπεις, φίλε, παιδιά, είναι
0: μια
2: επιλογές
0: ομάδα που
2: τώρα.
0: Λειτουργεί έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να αντέξει. Άντεξε ο Παναϊκός αυτή την ιστορία. Γιατί βάδιζε επί 10 χρόνια ο Παναϊκός έτσι παράλληλα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πολύ ισχυρή οικογένεια σαν επικεφαλής.
1: Ναι, και τέλος πάντων έτσι, είναι και άλλο μέγεθος για να τα λέμε και με το όνομά του τα πράγματα.
2: Όταν υπάρχει εμφύλιος, δεν υπάρχει συσφύλωση.
0: Δεν υπάρχει, ρε
2: παιδί. Μπορείς να πει μέσα συσταγωγικά μήνες από παντού.
0: Να ξέρετε κάτι. Ότι οι εμφύλοι αυτοί και αυτοί που γενικά πάνε να κάνουν πόλεμο, να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, τους δημοσιογράφους και τα γύρω-γύρω. Επεμβαίνουν και προσπαθούν να επηρεάσουν άμεσα προς την Α ή τη Β κατεύθυνση και την ομάδα.
1: Ωραία.
0: Για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή.
1: Νομίζω ότι η τοποθέτησή σου γενικότερα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είχαμε ένα σκορ στις προβλέψεις μας για το παίγνιο, το στοίχημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: 5-3-2. Το 3 ήταν ο Ευάγγελος Μίχος, το 2 δυστυχώς ήμουν εγώ. Και εσύ είχες...
0: Το
1: 5.
2: Τι 5 όμως.
1: Γιατί 5.
2: Στάνταρ χ, ατρόμητος καλαμάτα. Στάνταρ διπλό, λεβαδιακός πανετολικός. Άσο, πέναλτι και αποβολή του ΠΑΟΚ. Δεν έπιασε μόνο το αυτογκόλ στο ΠΑΟΚ. Ναι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Πρόσεξε, όχι άσο. Άσο με γκολ-γκολ.
0: Ναι. Άσο γκολ-γκολ, αλλά όχι και αποβολή.
2: Άσο γκολ-γκολ, το είπαμε, το, νομίζω το είπαμε και εμείς.
1: Εμείς το είπαμε, αυτό το πιάσαμε και εμείς. Δηλαδή αυτή την έμπνευση που είχες.
0: Ναι.
1: Έχει υπόψη ότι χθες το βράδυ, την ώρα που πεζόταν το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, μου στέλνει ένα μήνυμα ο Γκότζος.
0: Ένα αυτό γκολ θέλουμε και.
1: Και μου λέει, τα έπαιξες, μου λέει. Του λέω, όχι, ρε τρελέ, του λέω.
0: Εγώ δεν παίρνω. Παναθηναϊκό δεν μπορώ να παίξω. Ποτέ, δεν παίζω ποτέ.
1: Λοιπόν, γιατί εκείνη την ώρα είχε βγει ήδη και το πέναλτι και η αποβολή.
0: Και η αποβολή.
1: Και εκείνη την ώρα στο live. Το λέω ηλικία. Πάω να παίξω, λέω ρε παιδί μου, αν δίνει. Τι είχε μείνει, το αυτογκόλ. Αν δίνει αυτογκόλ, λέω έτσι 10 ευρώ θα τα παίξω για τον Γκότζο.
2: Είχε μειώσει ο Γκρισίτ.
1: Όχι, όχι. Ήταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αυτό που σου λέω. Και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, τα έπαιξε, ρε. Και δεν θυμάμαι του απάντησα κάτι.
2: Γι' αυτόν έκανε πίσω ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να τον είχε πάρει και έφερε τον Λούζαντι γι' αυτόν. Τον είχε ουσιαστικά προφορτήσει.
1: Στο από το μάτσο τον είδαμε τον Όφη.
2: Ταλαντούχο, πολύ ρε φίλε. Καλύτερο από τον Γιάνγκουσιτ, Κώστα, γιατί είναι τα ίδια project.
0: Έχει,
2: είναι.
0: Πιο πολύ, έχει πιο καλό κορμί.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αλλά...
1: Του πάω και εννοείς έχει πιο καλό κορμί.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ρε παιδί μου και οι δύο ίδια φάση. Δεν ξέρει.
2: Είναι στα 21, δεν ξέρει, 1,5 χρόνο.

0: η οποία μετουσιώρεται σε προβλέψεις ποδοσφαιρικές. Από τι νομίζουμε εμείς, από τη δουλειά μας. Από τις προβλέψεις.
1: Αυτό. Λοιπόν, δύο-τρεις φίλοι μας έχουν στείλει έτσι μια διόρθωση ότι παιδιά, μην τηλεία τελεί πλέον Κοσμοτέ. Και Κοσμοτέ TV έχουν μετονομαστεί.
0: Ναι.
1: Η μία από σήμερα λέγεται Ματζέντα.
0: Ματζέντα, ναι, αυτό το ρόζι διαφήμιση που παίρνει.
1: Ναι. Και η άλλη Telecom. Να τη λέτε λέει Telecom και Ματζέντα TV.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, να καταλάβω.
2: Okay. Telecom είναι, ποια είναι η.
1: Τέλος πάντων. Πάντως υπάρχει μια μετονομασία. Τώρα έχω διάφορα μηνύματα στα οποία θα απαντήσω, παιδιά. Για
2: η Κοσμοτέ λέγεται Telecom.
0: Εσείς, για το θριαμβευτή τη ημέρα του Παναγικού, δεν πούμε τίποτα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ακούστε να δείτε κάτι. Ο Παναθηναϊκός χτες με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε ότι μπορεί φέτος να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με πολλές μεγάλες αξιώσεις. Γιατί έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τι πρέπει να αποφύγει, κατά τη γνώμη μου, να αποφύγει όλο αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή η επικοινωνία να προηγείται της ομάδας. Και δεύτερον, να αποφύγει τις άναρθρες βιαστικές κραυγές μετά από κάθε καλό αποτέλεσμα.
2: Yeah. Dream
0: δεν
2: team
0: χρειάζεται να τραβάμε από τα μαλλιά καταστάσεις.
2: Dream team δηλαδή, ήδη.
0: Και να ξέρετε και κάτι άλλο, σας το λέω, θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια. Ό,τι λέμε εδώ, επειδή πάντα δουλεύουν επικοινωνία, καταγράφεται και την άλλη μέρα δίνονται έμεσα ή άμεσα απαντήσεις. Δηλαδή, λέγαμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει αμυντικό καβ. Yeah. Ξαφνικά όλο το ρεπορτάζ από το χτεσινό παιχνίδι έχει ανακαλύψει το καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού ήταν ο Καμαρά.
1: Ήταν πολύ καλός όμως.
0: Ο Καμαρά, σας το είπα και εδώ ότι από
2: λόγω του Κάγκουα.
0: Περίμενε.
2: Ο Καμαρά, πολύ.
0: Θα σου πω κάτι. Ο Καμαρά, σας το είπα και εδώ. Ας μου λένε όλοι, για μένα είναι καλύτερο παίκτη και από τον Κάγκουα και από τον άλλον τον Λούζα.
2: Κάγκουα, όχι.
0: Εγώ λέω ναι.
1: Το Λούζα είναι διαφορετικό.
0: Αυτό παιδιά. Παιδιά,
2: αυτό λέω.
0: Έχει άλλα προσόντα το παιδί αυτό. Δεν εξάρει. Αλλά αυτό που λέγανε χτες δεν ήταν για να πούνε για τον Καμαρά. Ήταν να πούνε ότι μα έχουμε αμυντικό καβ. Διότι το συνοδευτικό του ο Καμαρά ήταν καλύτερο παίκτη. Ήταν ότι έμπαινε, έκοβε, ήταν πρώτο στην μπάλα κλπ.
2: Καλά, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι αν ήταν 11.
0: Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό λέγεται για ένα παιχνίδι στο οποίο ο Καμαρά στην ουσία δεν είχε αντίπαλο μπροστά του.
2: Ναι, ρε φίλε, από το 20. Πότε αποβλήθηκε
1: ο Λεφτό. Νωρίς, ρε, στο 14.
0: Πώς μπορεί το αμυντικό χάφ σε ένα παιχνίδι παίζει με 10 ο άλλος και όπου τα στόπερ σου, ο Βαμπρόκελεν και ο Ντεφράι.
2: Ντρόγελε, ρε, ποιο Ζαρόκελε, ρε γέρο. Έλα, ρε γέρο τώρα, Φαμπρόκελε. Και εγώ δεν τα κάνω αυτά.
0: Ήταν πάνω από τη σέντρα και προ την περιοχή του Πάου. Τι που λέτε τώρα το αμυντικό χάφ τώρα ήταν ο καλύτερο.
1: Ευαγγέλ, να σε
0: ρωτήσω. Και πιο τέτοιο. Εγώ θέλω να δω με ποιο τρόπο Νίστρουπ τι θα βρει σαν τρίκ για να βγάλει έξω τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα αυτή τη στιγμή.
1: Και γιατί να τον βγάλει, ρε φίλε.
0: Γιατί, πού θα μπουν, ρε φίλε, οι άλλοι. Πού θα μπουν οι άλλοι. Πού θα μπουν.
2: Ταμπόρδα, φίλε, με.
0: Ο Ταμπόρδα αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός όλος.
2: Συμφωνώ. Εγώ δεν τον πάω τον Ταμπόρδα παικτικά. Με την μπάλα. Έχει δίκιο. Σήμερα συμφωνώ σε πολλά με τον Κότζο. Με την μπαλαδοσύνη του Ταμπόρδα έχει κερδίσει μετά τον Μπενίτεθ, γιατί ήταν για διώξιμο τον περασμένο Γενάρη. Και γι' αυτό
0: για διώξιμο ήταν και τον Αύγουστο.
2: Ναι, και έχει κερδίσει. Αυτό λέω. Κέρδισε και τον Ίστρουπ με την μπαλαδοσύνη του. Και ο Γιάνγκου είναι πάρα πολύ πίσω.
0: Το παιδάκι μπήκε με τον Τζαμπουκά 11.
1: Συμφωνώ.
0: Ξέρετε τι λέγανε για τον Ταμπόρδα στο ξεκίνημα τη προετοιμασία. Ότι ο Ταμπόρδα με τα χαρακτηριστικά που έχει δεν ταιριάζει στο γρήγορο και πιεστικό παιχνίδι που θέλει ο Νίστρουπ.
1: Ναι, τα έχω ακούσει και τα έχω διαβάσει.
0: Δεν τον έβαζε ο Νίστρουπ και μπήκε αναγκαστικά δύο φορές. Και όπως έγινε με τον Μπενίτεθ, μπήκε και δεν ξαναβγήκε.
2: Ξέρεις τι άλλο βλέπω τώρα, Γκότζο. Ότι παίζει με ένα δεκάρι πλάγια τον Ταμπόρδα και με ένα εξτρέμ. Δηλαδή, οι δύο υποτίθεται πλάγια. Ο ένας είναι δεκάρι που πλαγιάζει στα άκρα, πάει στα άκρα, ο Ταμπόρδα. Ή μπορεί να πάει
1: εξτρέμ.
2: Τον
1: Αδίνο.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη αυτή τη στιγμή να έχει ένα παίκτη ο οποίος είναι παίκτη σύστημα. Ο Τετέ είναι παίκτη σύστημα. Δεν είναι απλός καλός παίκτης. Είναι ένας παίκτης.
2: Δύο τέτοιους. Έχει και τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Είναι και ο Λιβάη. Ακόμα αυτή τη στιγμή φαίνεται ο Τετέ πιο πολύ γιατί είναι αυτός που σκοράρει. Αλλά είναι παίκτες που μπορεί να στηρίξει πάνω του ένα οικοδόμημα.
2: Πάρα πολλά.
0: Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα πώς θα γίνει όταν το αναγκαστεί. Γιατί θα αναγκαστεί. Σας το λέω, θα αναγκαστεί ο Νίστρουπ να το χαλάσει. Και κάτι άλλο γιατί πώς τον Παναθηναϊκό λειτουργούν μόνο επικοινωνιακά. Χτες έκανε φοβερή εμφάνιση ένας παίκτης, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν μετριότατος, ο Αντίνο. Από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν ο Αντίνο, ο οποίος πέρασε τα ψηλά γιατί οι φούρια τους ήταν να βγάλουν τον Καμαρά καλύτερο τέτοιο καλά. Δεν το
1: εντάξει, έλαμψε και ο Τετέ.
0: Ρε, άλλο, και ο Τετέ δεν το συζητάμε, άστο. Άλλο λέω ότι στη φούρια τους, επειδή το αντιμετωπίζουν όλο αυτό το πράγμα επικοινωνιακά και έπρεπε να πούνε ότι έχουμε αμυντικό καύκι, είναι ο Καμαρά και τον Αγιτάλο, ξεχάσανε ότι ο άλλος ο τύπος, να πούμε, όποτε έπαιρνε την μπάλα, αυτό που έβλεπε στην άμυνα του
1: Πάουκ. Κώστα, μου να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ήταν πανικός.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πέρα από το επικοινωνιακό που αναφέρει, ναι, υπάρχει μια μπάλα που την είδαμε στο χορτάρι.
0: Ναι, δεν έχει καμιά σημασία στον Πανέκο αυτό. 16 χρόνια.
1: Αγόρι μου, άσε με να σε ρωτήσω.
0: Καμιά σημασία το τι είδε.
1: Άστα 16 χρόνια.
0: Αγόρι μου, δεν το καταλαβαίνει, δεν έχει καμιά σημασία.
1: Αγόρι μου.
0: Άλλο παιχνίδι γίνεται.

0: Κι άλλο
1: βρε, το δέχομαι, βρε, αγάπη μου, το δέχομαι. Είδαμε όμως ένα παιχνίδι στο χορτάρι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε στο χορτάρι, ο Καμαρά δεν ήταν πράγματι πολύ καλός.
0: Δεν υπήρχε παίκτη του Πανιακού που να είναι κακό στο παιχνίδι αυτό.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Γενικότερα, λέω, ναι, όταν μένει και ο άλλο με 10 παίκτε από το 15.
2: Ο Πέλκας, είναι... Αναγκαστική αλλαγή Πέλκας για να μπει Μπαταούλας και αυτό
0: επηρέασε
2: πάρα πολύ τον
1: Καμαρά. Το παιδί αυτό, ο Μπαταούλας, έχει κάνει μια εμφάνιση που μπορεί να καταστραφεί.
0: Ναι, θα σου πω τώρα. Ο Καμαρά είναι αμυντικό χαβ. Όταν λοιπόν στο χώρο του έχει απομείνει αντίπαλος μόνο ένας Σέρβος Ζαφίρης ανάμεσα από 4 και 5 παίκτες του Παναϊκού, όλοι αυτοί που είναι στο χώρο αυτό θα φανούν καλοί.
2: Ζαφίρης 12 εκατομμύρια, μάγερ 6.
0: Ναι, ναι.
2: Αγορά.
0: Τι μου το λέτε πάμε τώρα, πλάκα κάθε
1: φορά. Είναι καμιά φορά και ξέρεις,
2: πάμε,
1: έτσι
2: έλα.
1: Κάθεται μια κατάσταση.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο.
1: Ναι, να απαντήσουμε σε κανένα μήνυμα
0: που λάβουμε. Ο Παναϊκός, τον Ουναΐ, έχει πάρει ένα παιχταρά. Είναι η ακριβότερη επένδυσή του. Δεν μπορεί να το μεταχειρίζεται σαν Ελσίντ και σαν Ελσίντ, δεν ξέρω αν όσοι ξέρετε την ταινία.
2: Γιατί να το μεταχειρίζεται, ρε φίλε.
0: Το μεταχειρίζεται επικοινωνιακά, ρε φίλε, μόνο.
2: Α, επικοινωνιακά. Ναι. Όχι σε Ελσίντ.
0: Καταρχήν θέλει ένα σεβασμό.
2: Ναι.
0: Και μια προστασία. Είναι δυνατόν για να το δει ο κόσμος να βάζει τον Ουναΐ να παίξει 20 λεπτά ενώ έχει να κουμπίσει μπάλα,
1: φίλε,
0: από το Μουντιάλ.
1: 3-0 ήταν και πες γάλλος με 10 παίκτες.
0: Να σου πω, από το Μουντιάλ έχει να κουμπίσει μπάλα.
1: Στο λέω, σου απαντώ, σου απαντώ.
0: Απαγορεύεται λίγο να γινόταν κάτι.
2: Ναι.
0: Μιλάμε ότι το παιδί
2: είναι
0: έτοιμο.
2: Υπάρχουν προπονητές που πιστεύουν ότι για να μπει ένα παίκτης που έχει χάσει την προετοιμασία λείπει, μπαίνει σιγά σιγά στα διακά,
1: ναι,
2: μέσα, μέσα από τα παιχνίδια.
0: Ναι, βέβαια, κάπου να μπει.
2: Εγώ πιστεύω όμως.
0: Το ρεπορτάζ που λέγεται του Ουναΐ θα μπει. Μετά τη διακοπή.
1: Εντάξει, καλά, πήγε αποστολή, οπότε τι ψάχνει.
0: Μα αυτό λέει, τι άλλαξε.
1: Κάτι θέλετε να πει, να απαντούσε κάτι μήνυμα.
2: Απλά θα πω εγώ, θα ξαναπώ μάλλον, γιατί και σε αυτό ουσιαστικά δεν διαφώνησα με τον Κότζο, ότι το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα του βγει ο Νίστρουπ. Αν ο Νίστρουπ μπορεί όλα αυτά να το κάνει γκρουπ, γιατί εμένα δεν μ' άρεσε η αποβολή του Τέσσερ. Δεν μ' αρέσει το Παναθηναϊκό. Έβλεπα ότι κάποιοι παίκτε δεν δίνουν την μπάλα σε άλλου.
0: Πάνε για γκολ όλοι.
2: Ναι, ναι, και δίνουν σε κολλητού ενώ σε άλλου δεν δίνουν. Αυτά πρέπει να κοπούνε. Να κοπούνε αυτά. Είναι θέμα νοοτροπία.
0: Παρεμβαίνουν πολύ.
2: Συμφωνεί σε αυτό που λέω, το είδα σωστά.
0: Καταρχήν, ήταν, να σου πω κάτι. Γκολάρισε τον Παναϊκού. Σε σχέση με τα γκολ τη ΣΑΚ ήταν τελείω διαφορετική.
1: Εντάξει, άλλη είναι δουλεμένη ομάδα, ρε φίλε. Μην κάνουμε σύγκριση.
0: Άλλο λέω, ρε εσύ. Ρίση, άλλο δεν είπε
1: είναι πιο δουλεμένη ομάδα. Τι είναι άτοπη η σύγκριση.
0: Ναι. Άλλο λέω. Οι αντιδράσει των ποδοσφαιριστών και οι επιλογέ στη μία ήταν αντιδράσει ποδοσφαιριστών ομάδα. Στην άλλη, του Παναϊκού ήταν παιχταράδε που λέγανε είμαι κι εγώ εδώ.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, αυτό με σοβαρές ομάδες θα το πληρώσεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν διαφωνώ. Φίλε που έχεις ρωτήσει κανένα δύο φορές αν θα ανεβαίνουν κάπου οι εκπομπές. Μου φαίνεται ήδη μία ή δύο εκπομπές έχουν ανέβει. Από τη στιγμή που έχουν ανέβει
2: στο
1: μία
2: demand,
1: ή δύο... Ναι, στο demand, ναι. Από τη στιγμή που έχουν ανέβει μία ή δύο εκπομπές, θεωρώ ότι θα... ανεβαίνουν έτσι με μια χρονική σειρά και με μια καθυστέρηση τέλος πάντων.
0: Το αντίθετο του χαμηλώνει που λένε στο παιδόδο, εμείς θα λέγαμε
1: ανεβαίνει.
2: Αυτά που είπε ο Γκότζος για Μητσοτάκη, Αλαφούζο κτλ. Θυμίζω την ανάρτηση, μία από τις αναρτήσεις του Κώστα Καραπαπά, που λέει λοιπόν για να τελειώνουμε το τι γίνεται στο αγωνιστικό και τι δεν γίνεται, θα το βρούμε. Πάμε στα άλλα. Εμείς το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στο συνεταίρο του τη business θα το κάνουμε κομφετή σύντομα στι οθόνες σας υστερόγραφο και με λεπτομέρειες για όλο από δικογραφίες μέχρι γήπεδα, από συμμαχίες μέχρι συνεταιρικά μιμιέ. Εκλογές, ελάτε πιο γρήγορα, δεν κρατιέμαι να πατήσω play.
1: Το play.
2: Κώστας Καραπαπάς.
0: Πάντα ρε παιδιά η πολιτική και όταν έχεις, να σου πω και κάτι, όταν έχεις τόσο μεγάλη ένδυα σε επιχειρήματα, σε αντικειμενική κατάσταση, γιατί όσο και να λένε οι υπουργοί ζούμε καλά, κάνουμε το ένα τ' άλλο, η ζωή είναι εδώ. Το ποδόσφαιρο είναι χρυσό περιβόλι ψήφων κλπ. Θα πέσει πολύ βάρος.
1: Φίλε Μιχάλη, που μου στέλνεις ένα μήνυμα τώρα και με ρωτάς, κύριε Γρηγορόπουλη, είναι φαρακοφωνιάς και χαρακτηρίζεις.
0: Τροπή του.
1: Και κάτι άλλο για τον WOCAP.
0: Για τον WOCAP, λέει.
1: Ναι. Για τον WOCAP, δύο μέρες προσπαθώ να πω κάτι και δεν με έχετε αφήσει να το πω. Δεν θα στο συγχωρήσω ποτέ αυτό.
2: Και ξέρω ότι είσαι και καλό ρεπορτάζ. Έλα, δώσ' το.
1: Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί αναφέρθηκε στην ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά ο Ευάγγελος Μίχος. Πέρα από αυτό το κομμάτι το οποίο καλά έκανε και το ανέφερε πριν από λίγο, ο Κώστας Καραπαπάς έχει ασχοληθεί και με τα διαιτητικά όρια, αν τα ποινιμώ άποψη που έγιναν, έστω και λιγάκι έτσι βαριά η έκφραση στο Βόλο, αλλά και σε κάποιες έτσι κρίσεις που έγιναν από διάφορους έτσι διαιτητοπατέρες. Εγώ δεν δίνω ποτέ σημασία, ο Κώστας ο Καραμπάς το κάνει και καλά κάνει. Τραυματίζεται, λέει, από πτώση που προέρχεται από το δικό του σώμα. Αριστομένης Κοτσιάφτης, Σεπτέμβριο.
0: Αυτό είναι στην έκθεση.
1: Το είπε ο κύριος Κοτσιάφτης σε μια εκπομπή, Σεπτέμβριο 2026. Το δικό του σώμα, λέει, είναι το άλλο σώμα. Αυτό που τον κλαδεύει είναι μάλιστα το σώμα που δεν πήρε κίτρινη σε αυτή τη φάση και είναι το σώμα που σκόραρε μετά. Αναφέρεται φυσικά στην περίπτωση της ξεκάθαρης δεύτερης κίτρινης κάρτας. Λέει, και συνεχίζει ο Κώστας Καραμπάπας και λέει: πάντως μην ανησυχείτε, φροντίζει ο Λανουά για όλα. Ο διαιτητής του Βόλου, ο Τζίλος δηλαδή, ορίστηκε για τα συγχαρητήρια σε εισαγωγικά στο κύπελο και ο άλλος με το τατουάζ, ο Χλεχλές από το Άργος, ορίστηκε ξανά. Δεν συγκλονίστηκε η ΚΕΔ και η ΕΠΟ για το οπαδικόν του πράγματος. Τι πιο σύνηθες. Αυτός...
0: Ποιος είναι αυτός που ήταν στην πανιέρα με το.
1: Με το τατουάζ.
0: Στην πισίνα, στην πανιέρα, λέω. Ναι,
1: ναι. Το βγάλανε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό έλειπε κιόλας.
0: Και που το βάλανε τώρα.
1: Έχει οριστεί ξανά στο κύπελλο αύριο.
0: Τι, καμιά δουλειά δεν είναι τώρα.
1: Αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε break, έχουμε
0: Αγγελική
1: σύντομο.
0: Αγγελική καρδιόλακα.
1: Σωστά. Δελτίο ειδήσεων με Αγγελική καρδιόλακα και επιστρέφουμε μετά για το τελευταίο.
0: Δεν τη λέει κανένα με τον τρόπο που τη λέει Αγγελική. Αγγελική δεν λέει με το γνωστό ύφο. Η Αγγελική λέει. Και να σα πω και κάτι. Έχει κίνηση.
2: Σε πάει πολύ Αγγελική όμως.
0: Και έχει κίνηση. Αν και είπε και ο Πρωθυπουργός ότι θα πάρει.
3: Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 8:30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στη Δράμα στις δύο διαφορετικές αιστείες φωτιάς που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Εύβοια, στην περιοχή Μακρικάπα κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι με μήνυμα από το 112 δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς τα Ψαχνά. Καλύτερη είναι η εικόνα και στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη, στο βόρειο τμήμα της Εγνατίας Οδού, στον Ορεινό Όγκο. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενημερώσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές Steve Witkoff και Jared Kushner, τους Ευρωπαίους εκπροσώπους, μετά τις συναντήσεις που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν φέρεται να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Είναι οι βαρίστες. Κώστας Γκούτζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα.
1: Για λέγε γκόγκαπ.
0: Ναι, θα απαντήσω. Να πω ότι στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο παραμένει η Κατερίνα Τσουκαλά και στους ήχους η Ευαγγελία Κοβέου. Λοιπόν, μηνύματα δεχόμαστε στο 698-104-104-6, 698-104-104-6, αυτός είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού και στα mail που τα προτιμάτε, βλέπω και μου κάνει και μια εντύπωση. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι το studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr. Φίλε, εσύ που με ρωτάς τώρα επιμόνως κιόλας αν είναι φραγκοφωνιάς και τέλος πάντων ο χαρακτηρισμός που λες για τον woke up, okay, ήταν ένα θέμα που το χειρίστηκε ο Αμερικανός με αμερικάνικο τρόπο, θα πω. Τα συνηθίζουν κάτι τέτοια οι Αμερικανοί, ειδικά στο οικονομικό κομμάτι. Για μένα εν τέλει η ιστορία που έληξε σήμερα ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει για όλους. Δυστυχώς όλο τον προηγούμενο καιρό χάλασαν πάρα πολύ οι σχέσεις των δύο πλευρών και με ένα παίκτη που είχε αγαπηθεί και πάρα πολύ από τον κόσμο και έφτασε τώρα σε ένα σημείο να βγάλουν και ανακοίνωση οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού εναντίον του. Τέλος πάντων, win-win κατάσταση για όλους, έστω και αν ο woke up έκοψε και κάτι από τα δικά του χρήματα, όπως λέει το ρεπορτάζ.
2: Τα δικά του χρήματα, για να καταλάβουμε, τα δικά του χρήματα στην Ντουμπάι πώς θα είναι στην τριετία?
0: Γύρω στα 9 εκατομμύρια.
2: Στα 3 χρόνια, στα
0: 9 δολάρια. Ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα ποσό κοντά στα 2,6-2,7 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή γύρω στα 2,2. Άντε 2,3
2: για να καταλάβουμε.
0: Ευρώ.
2: Ωραία. Από αυτά που έκοψε, από τα δικά του που θα έπαιρνε από την Ντουμπάι, που τα έκοψε για να τα δώσουν στον Ολυμπιακό, έτσι φτάσανε στα 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ακριβώς, okay. ακριβώς. Δηλαδή, ουσιαστικά για να το κάνουμε έτσι όσο πιο λιά να μπορούμε, πρέπει να έκοψε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια από τα δικά του χρήματα σε βάθος τριετίας, μιλώ πάντα έτσι. Ώστε να το πάρει αυτό το ποσό Ολυμπιακός. Αν συνυπολογίζουμε ότι φέτος το συμβόλαιο του WOCAP από τα περίπου 900 χιλιάρικα πήγαινε αυτομάτως γύρω στο 1%. Άρα δηλαδή είναι σχεδόν 3,5 εκατομμύρια ευρώ κερδισμένος από την ιστορία του WOCAP. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
2: Και ο WOCAP αυτά τα λεφτά δεν θα τα έπαιρνε ποτέ, ακόμα και ανανέωση να κάνει τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, το 1% που αντιστοιχούσε στον χρόνο συμβολέου που θα κυλούσε φέτος, άντε να του κάνανε μια αύξηση, ξέρω εγώ, στο 1,5, στο 1,600, κάπου εκεί, ας πούμε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πάρει τέτοια χρήματα από τον Ολυμπιακό. Τώρα, φίλε, εσύ που μου έχει στείλει κάτι μηνύματα ότι για περιλευκών πετσετών για άλλη μια φορά του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, εγώ να σου πω κάτι πολύ απλό. Ότι ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού το Γενάρη του 24, όταν ακόμα και το ρεπορτάζ έλεγε ότι είναι μια χαμένη χρονιά και καλύτερα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ήδη την επόμενη, το τονίζω αυτό εδώ, έτσι. Τότε ακόμα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δηλαδή ρεπόρτερ, σχολιογράφοι κτλ., αλλά και ο κόσμος έλεγε τότε ότι είναι καλύτερο να προετοιμαστούμε από τώρα για την επόμενη χρονιά. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έκανε τις μεταγραφές που έκανε, έφερε το Μοντιλίμπαρ και 4-5 μήνες αργότερα ο Ολυμπιακός έφτασε στην κορφή της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση που εν τέλει συμμετείχε στο Conference League και το κατέκτησε. Και αν μάλιστα να σου θυμίσω ότι αν δεν είχε και τα παιχνίδια με την Άστον Βίλα, αυτά τα ιστορικά παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να έπαιρνε ακόμα και το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι το πρωτάθλημα το χάσε σε ένα παιχνίδι με τον Μπάουκ στην Τούμπα. Διότι ήταν.
2: Προτίμησε, επέλεξε το και καλά.
0: Μα ήταν,
2: το
0: και η ομάδα μετά από το. Μου φαίνεται από τον πρώτο ημιτελικό.
2: Το ερώτημα, Μίτσο, εδώ, για μένα.
3: Παρακαλώ,
2: που είμαι απ' έξω, είναι αν ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έτσι όπως είναι, έτσι όπως δουλεύει, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει σε αυτή την ηλικία, με τους παίκτες που του έχει φέρει, που είναι παίκτες ποιοτικοί, αν μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Γιατί ναι, λέει θα το κάνω, θα το δοκιμάσουμε το ένα το άλλο. Αν πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να αλλάξει.
0: Όχι. Επειδή ρωτάς εμένα, εγώ πιστεύω πως όχι.
2: Ναι. Οπότε.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή καταρχήν είναι το δείγμα μεγάλο.
3: Και επειδή δεν ρωτάς εμένα, σου λέω και εγώ όχι, δεν θα αλλάξω.
2: Μα εσύ το έχεις πει και στο τόπες και στο ξεκίνημα.
0: Δεν μπορεί, είναι το δείγμα μεγάλο. Δηλαδή τώρα.
2: Πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, είπες ρε.
3: Εγώ δεν
0: είμαι. Ρε φίλε, είμαι εγώ Μεντιλίμπαρ, να σταθώ αλλιώς.
3: Εγώ γενικός, αν έβλεπα αυτό το πράγμα, πες ότι είμαι εγώ ρε παιδί μου πρόεδρος. Έχω ξοδέψει. Και έβλεπα αυτό, θα λέγα ρε εσύ. Δεν πρέπει να κάνει τηλεφωνάκι, θα το έπαιρνα εγώ. Ελάτε ρε μεγάλε, τι του έφερα εγώ αυτού, τι του πλήρωσα.
0: Και μόνο αυτό ρε φίλε, εγώ σου λέω ότι είμαι εγώ Μεντιλίμπαρ. Είμαι εγώ Μεντιλίμπαρ. Ναι. Και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στην τελική, ασχέτως το άδικο ή το δίκαιο του πράγματος, ότι υπάρχει μια έτσι αντίδραση σφόδρα και από τον κόσμο, αλλά και τέλος πάντων και από έναν περίγυρο για τον Γκαρσία. Ναι. Και βλέπω και τον έχω τον Ντάνι Γκαρσία 3 παιχνίδια εκτός. Και παίζω πρωτάθλημα, τρίτη αγωνιστική. Και τον βάζω ξαφνικά βασικό.
3: Ξαφνικά μετά τις μεταγραφές.
0: Και παίζοντας δηλαδή με Ντάνι Γκαρσία και έσαι.
3: Καθαρό μου.
0: Στο 6-8.
3: Τσαμπουκάσι ήταν.
0: Και με... ναι, ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή κάπου ας πούμε όπα. Όπα. Κάπου όπα. Οπότε δεν αρέσει. Ευαγγέλη, για να σου απαντήσω, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρει τι μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει η εικόνα του Ολυμπιακού, μπορεί να αλλάξει.
3: Ναι, μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματα. Να έρθουν αποτελέσματα και
0: έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχει πάρα πολύ καλό
2: ύπνο. Πάμε αυτό.
0: Καταλαβες.
2: Ναι, εμένα η άποψή μου είναι, γι' αυτό σε ρώτησα, θέλω να ακούσω τη δικιά σου, ότι τώρα από όντως και του LKB, ουσιαστικά δηλαδή έρχομαι και σε αυτό που είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής την πρώτη ώρα ο Γκότζος, θα πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να προσαρμόσει τον τρόπο του παιχνιδιού της ομάδας και όχι να παίζει όπως έπαιζε με τον LKB. Εχμή του δόρατος. Πλέον αυτό.
3: Εκτός αν κάνει αυτό που του είπα. Να μου ακούει, να βάλει το Φορτούνι πάνω, να λύσει τα προβλήματά του όλα.
0: Εδώ λοιπόν, δεν πήγε το αλλαγή ο Φορτούνι, ναι, ρε φίλε.
3: Νίκο, να πω λίγο στο. Δεν είναι ότι διαφορούμε για την απάντησή σου. Απλά δεν έχουμε, έχουμε συχνότητες, παιδιά, ακόμα για την επαρχία. Δεν έχουμε, έτσι δεν είναι. Και για Θεσσαλονίκη έχουμε, δεν νομίζω.
0: Προαγγελία, ξέρει κάτι εσύ, όχι. Έτσι.
3: Αν το κοιτάμε, αν δω ότι υπάρχει κάποια συχνότητα για Θεσσαλονίκη, θα σου το πω αμέσως. Άλλη μόνο, δεν αδιαφορούμε.
2: Λοιπόν, ο Ηρακλής, παιδιά, με τη μεγάλη του νίκη, την διπλούρα, η αρμάδα του Ματσάρη και του Μενεβασιώτη στην Τρίπολη, έφτασε τους 4 βαθμούς και είναι στην οκτάδα. Από κάτω έχει και το Βόλο και την Κηφισιά, με ένα αγώνα λιγότερο Κηφισιά. Αυτό που θα δώσει την Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό για την πρώτη αγωνιστική, και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει το 3 στα 3, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ναι, πόσα χρόνια θα. Ναι, μπράβο, είχε ξεκινήσει.
3: Όχι, είχε ξεκινήσει, δεν σταμάτησε. Μετά θυμήθηκε μετά τη διακοπή.
0: Ναι, αλλά όταν τα έλεγα εγώ τις προάλλες, μου έλεγες όχι, δεν ήταν έτσι.
3: Τι δεν ήταν έτσι.
0: Αυτό επί του Γιωβάνοβιτς που σου έλεγα ότι και τότε είχε συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Ξέρεις ποιος είναι ο ουραγός.
0: Τι λέει ο Άστρας Τρίπολης. Σίγουρα.
2: Ο Λεβαδιακός είναι, με και βάση.
0: Και τα διαφορά των τερμάτων.
2: Οι δύο αυτές έχουν από 0. Αλλά τελευταίος 14ος είναι ο Λεβαδιακός.
3: Ο Κομπότης θα μαζεύει μαζεμένα. Να γε μετά για αργότερα.
0: Κρίμα για τον προπονητή, γιατί είναι καλός.
3: Κάνω ο κύριος Κομπότης, δεν είναι
0: σχολείο. Ο Χαραλάμπους εννοώ.
2: Ναι. Ο Πανετολικός μπορεί να είναι ο φετινός Λεβαδιακός, ρωτάνε.
0: Όχι. Ξεκαθάρα το λέω. Εσύ τι λες.
3: Για πολλούς λόγους όχι. Πρώτον, δεν έχει Κομπότη, βασικό αυτό. Δεύτερον, ότι ο Γιαννάκης. Πάω το φίλο μου, Γιαννάκης, λοιπά. Δεύτερον, ότι είναι.
2: Ο Γιωχάν.
3: Ναι, ότι είναι ίδια κλάση. Ίδιο με τον.
2: Όχι, Νίκο Παπαδόπουλο.
3: Είναι άλλοι διαφορετικοί άνθρωποι.
2: Ναι.
3: Και τρίτον, δεν νομίζω ότι το εμψυχολογικό του Παρετουλικού είναι τόσο καλό όσο.
0: Συμφωνώ
3: ήταν, όσο ήταν πέρυσι.
0: Εσύ τι λες που ρώτησε.
3: Του Λεβαδιακού.
2: Συμφωνώ μαζί σα.
3: Ναι. Καλό είναι το εμψυχολογικό. Έχει μπροστά καλό υλικό, αλλά.
0: Εγώ την ομάδα που φέτος την περιμένω ακόμα καλύτερη από πέρσι είναι αυτή που θα έρθει το Σάββατο στο Καραϊσκάκι.
2: Ποιος είναι
0: αυτός? Όφη.
2: Όφη είναι πολύ καλός. Ναι. Εκεί διαψεύστηκα.
0: Εγώ τον περιμένω και ακόμα καλύτερο.
3: Ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος από πέρσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε τώρα άσε τους μεγάλους.
3: Γιατί δεν γίνεται να είναι χειρότερος.
2: Λοιπόν, θα μπορούσε. Εσύ την προηγούμενη την Παρασκευή έλεγε ότι μετά το Γενάρη μπορούσε να αρχίσουν
0: οι πωλήσει.
3: Θέλετε να σου πω από τώρα πάλι το Γενάρη, α το ξαναλέω εγώ.
2: Μπουχαλάκη βλέπετε να επιστρέψει στην
3: Εθνική. Και βάζω πάλι και τον Κάγκο, θα με θυμηθείτε και τον Κάγκο.
0: Με τα Εθνική και με τον Τεφρομάρη Πακετών.
2: Και σκόρερ πρέπει να μπουχαλάκη μαζί με
0: και με ωραίο φάουλ.
2: Ναι, φίλε, πολύ καλή ομάδα. Κόντρα σε μια φυσιά που ήταν
3: ανταγωνιστική. Πάρτε τα περσινά δημοσιεύματα και το τι λέγανε για το πώς θα στηθεί ο νέος Παναθηναϊκός.
0: Με τσιριβέγια.
3: Με τσιριβέγια και μπακασέτα και σιώπη. Δεν χαλάει αυτή η τριάδα με τίποτε, λέγαν όλοι. Και αυτά που γράφει για τον τσιριβέγια οχριούν για αυτά που λένε τώρα για τον Γκάγκο.
2: Να πω στο Δημήτρη που με ρωτάει αν βλέπω αλλαγές. Όχι. Τι αλλαγές να κάνει. Αναγκαστική αλλαγή, αν δεν μπορεί ο Στρακώσια, θα είναι τον Μπρινιόλι. Τι να κάνει ο Νίκολης. Η άμυνα δεν αλλάζει. Πήλιος. Μουκουντή, Ρέλβα, Ρώτα. Αν με ρωτάς αν θα μπει ο Καϊρίνεν στη θέση του Ούγκρου, το βλέπω χλωμό.
3: Του Ούγκρου.
2: Εγώ, του Βιτάλης. Ναι. Ο Μάριν θα
0: είναι. Τι εννοεί δηλαδή, θα ξεκινήσει ο Βιτάλης.
2: Δεν το απέκλεια. Μάγερ, Κοϊτά, εγώ βλέπω να ξεκινάει ο Κοϊτά. Και Βάργα, Γιώβιτς. Εκτός αν γίνει την έκπληξη εκεί και βάλει καναζίνη.
3: Είναι περίεργος τελικά, ε.
0: Όχι, όχι, δεν το βλέπω.
3: Δεν βρίσκω λόγο.
2: Ναι, Βάργα, Γιώβιτς.
3: Δεν βρίσκω λόγο, δεν μπορώ να το εκφράσω, να πω επιχειρήματα. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μου αρέσει ο Κοϊτά. Τον θεωρώ μισό παίχτη, όχι ολοκληρωμένο.
2: Πάντως ο Κοϊτά ήταν, θα μπορούσε σε μια ΑΕΚ που είχε πολλούς υποψήφιους MVP, αν και ο MVP για μένα η τύχη της ΑΕΚ δεν είναι ο Ριμπάλντα. Η τύχη της ΑΕΚ είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Καταρχήν θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν θα διασυρθεί σε κανένα μάτς και στο Champions League, ακόμα και με δύσκολες ομάδες. Εντάξει, όπως ο Ολυμπιακός που μπορεί να μείνει με 10 ή με διαιτησίες κτλ. Άλλο είναι αυτό. Εγώ λέω με κανονικές συνθήκες. Επίσης βελτιώνει παίκτες. Κοίτα τον Πίλιο που είναι πολύ χαμηλοτάβανος ποιοτικά. Πόσο τον έχει βελτιώσει ο Νίκολιτς.
0: Το ρώτα
2: έχει ξεκινήσει και με τον Αλμέιδα. Αλλά και
0: εγώ να πούμε μεταγραφή που μας ενημερώνει ο Σάββας Παναγιωτήθης. Θα κάτι που αναμενόταν, αλλά είναι οριστικό. Ο Χουάν Περέα στον Ατρόμητο. Έχει αγωνιστεί επιθετικός. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του Βόλου και του ΠΑΣ.
3: Αυτός ο Περέα που κέρδισε τα Γιάννα και λοιπά, ο δικός μας.
2: Από τα Γιάννα ή πρώτα τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
3: Τον είχε πάρει και τον είχε δώσει τα Γιάννα και τον ξαναπήρε.
2: Νταμπίζα νομίζω με τα γραφή.
0: Δεν θυμάμαι τη διαδρομή, αλλά πώς είχε γίνει. Ο Χουάν Περέα είχε ακουστεί στο ρεπορτάζ. Αυτός λοιπόν, ο Ατρόμητος, θυμίζω, για όσους το γνωρίζουν, έψαχνε επιθετικό και έχει ανάγκη επιθετικό. Σεντερφόρ. Με αυτόν προσπαθεί να κλείσει την τρύπα που είχε στην κορφή.
2: Πάει πολύ καλά τώρα που το θυμήθηκα, είπες Ατρόμητος, ο Χάμζα. Στην,
0: πάρα πολύ καλός
2: προσφεριστής. Στην Καλαμάτα.
0: Θεωρώ
3: Χάμζα.
0: Ο Χάμζα.
3: Για πέστε λίγο παραπάνω.
0: Τον είχε πάρει. Ταλέντο τον πήρε ο Ολυμπιακός από την Ελλάς Σύρου. Ναι. Πέρσι αγωνίστηκε στη Β' ομάδα κτλ. Φέτος έχει δοθεί δανεικό στην Καλαμάτα.
2: Με τον Λιατσικούρα, ναι.
0: Μαζί με τον Λιατσικούρα μπήκε αλλαγή ο Λιατσικούρα στα τελευταία λεπτά του χθεσινού αγώνα. Να ξέρετε, δεν ξέρω το παρακολούθησες καθόλου. Εγώ το έβλεπα.
3: Άγωρε, χαρά στο κουράγιο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν η Καλαμάτα δεν είχε μείνει με 10 παίκτες. Ήταν πολύ καλύτερη στο κομμάτι αυτό.
2: Η Καλαμάτα είχε αδικηθεί μέχρι τώρα.
3: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν είχε αδικηθεί η Καλαμάτα. Σε όλα τα παιχνίδια έχει παίξει καλά.
2: Και βάζει γκολ σε όλα. Χριστοφιλέας, πολύ καλός προπονητής. Χριστοφιλέας.
0: Έχει καλή άποψη.
2: Πολύ καλή άποψη.
3: Μανιάτης είναι αυτός.
2: Από ότι κάπου κάτω, Λακωνία. Ο παλιός τερματοφύλακας. Πυροσβέστης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Σάββα Παναγιωτήδη. Τώρα, ρε Μιτσάρα λέει ο φίλος, γιατί δεν έχει βγάλει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία ακόμα με αυτά που έγιναν στο Βόλο. Εντάξει φίλε, υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τον Κώστα Καραπαπά, την αναφέραμε. Τώρα ξέρεις και οι ανακοινώσεις είναι πολλές φορές και ανώφελες. Το θέμα είναι να εκφράσεις τα παράπονά σου εκεί που πρέπει. Και βλέποντας και κάνοντας από εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια.
2: Κυριάκο, το παιχνίδι της ΑΕΚ είναι νωρίς αύριο, είναι 8 παρατέταρτο.
3: Εδώ θα το δω μαζί.
2: Ματσέντα Sport 2. Από εκεί είναι η μετάδοση. Έλα, δεν θα προσάρμοντα.
3: Μακέντα λέει ρε παιδιά.
2: Ματσέντα, πώς το λένε προφέρος. Ματσέντα.
3: Το ματσέντα είναι χρώμα, ε. Κάπου εκεί το έχω συναντήσει. Χρώμα δεν είναι το ματσέντα. Ματσέντα, χρώμα δεν είναι.
0: Εγώ τη ματσέτα θυμάμαι που.
3: Αυτό είναι που κόβουν τα.
0: Τα ζαχαροκάλαμα.
3: Ναι, που πηγαίνανε εκεί οι μπριγάδες κάτω στο Νικαράγουα να κόβουν τους καφέδες.
0: Από την Καλαμάτα είναι ο Χριστοφιλέας, ναι, όχι από την Λακωνία. Τέλος πάντων, οκ, αυτό λέγαμε κι εμείς.
2: Έχει παίξει στην Καλαμάτα, είχε παίξει τερματοφύλακα, ήταν. Έλα.
0: Όχι, τίποτα, κοιτάω
3: το,
0: κάποια.
3: Το αποσχόλησε η Έρη, μπήκε μέσα.
0: Ναι, μπήκε ξαφνικά και η Έρη και ήταν λιγάκι κάπως. Τέλος πάντων, ναι, έχω απαντήσει κάποιους φίλους στο WhatsApp. Γέλασα τώρα με γίγαντα κουτς, όπως καταλαβαίνεις, με κάποιες ατάκες του.
3: Αυτός που είπε ότι σιγά μη ζουν οι θείες.
0: Αυτό ρε φίλε. Τώρα το
3: είδε. Ίδιο τώρα, ο άνθρωπος από τι είπε.
0: Εκεί που λέγαμε για την καλομήρα και την κακομήρα.
2: Είναι δύο ώρες πριν.
0: Ναι, απλώς τώρα το ξαναείδα και μου ήρθε το γέλιο.
3: Η θεία μου λέει έχουν φύγει λίγο εδώ.
2: Η άποψή μου, Βασίλη, για τον Λιούμπισιτς είναι ότι ήταν παίκτης ουσιαστικά χωρίς θέση. Μόνο για συγκεκριμένο ρόλο, αλλά ήταν ένας παίκτης χωρίς θέση και πολλά τα λεφτά που είχαν δοθεί τότε, 4 με 5 εκατομμύρια. Ήταν μια μεταγραφή που πολλοί κόσμος νομίζει ότι ήταν του Μελισανίδη, αλλά ουσιαστικά ήταν του Ηλιόπουλου, γιατί ο Ηλιόπουλος από εκείνο το Δεκέμβριο είχε πάρει την ΑΕΚ, αλλά πήγε 6 μήνες αργότερα.
3: Εμένα μ' άρεσε.
2: Θεωρώ ότι είναι χωρίς θέση.
0: Εγώ συμφωνώ λιγάκι με τον Βάγγελη.
3: Δεν σ' άρεσε ο Λιούμπισιτς.
0: Δεν είπαν μ' άρεσε ή όχι, είπα ότι συμφωνώ λιγάκι με την άποψη του Ευάγγελου. Ειδικά στην ΑΕΚ τουλάχιστον αυτό φάνηκε.
3: Δεν έχουν θέση.
0: Ναι, οκ. Ναι, okay, πολλοί. Υπάρχουν πάντως παίκτες που δύσκολα μπορεί να διακρίνεις ποια είναι η θέση
3: του. Τι είναι ακριβώς.
2: Αύριο θα τον δούμε κόντρα στην πρώην του ομάδα και ρωτήθηκε ο Νίκολιτς σήμερα στη συνέντευξη, Βασίλη, και είπε ότι ο Λιούμπισιτς ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της περσινής ομάδας. Βοήθησε πολύ σε κάποια μάτς, σκόραρε σε σερί μάτς. Είχε ένα backup ρόλο. Αλλά αυτός ζήτησε από εμάς να του επιτρέψουμε να φύγει για να έχει μεγαλύτερο ρόλο και μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Η μοίρα, όπως και στη ζωή της και στο ποδόσφαιρο, είπε ο
3: Λιούμπης. Δεν είχε βάλει τον γκολ της Δυναμό στην ΑΕΚ.
2: Ναι, και έτσι, ναι, με αυτό πήρε μετά.
3: Γκολάρα είχε κάνει.
0: Ναι.
3: Εντάξει, μα έρχονται συνέχεια.
0: Την απέκλειση όμω.
3: Βιογραφικά στοιχεία για τον Χριστοφιλέα.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί
3: στην πολεμική αεροπορία,
0: όχι στην πυροσβεστική.
3: Είναι ο Χριστοφιλέα.
0: Του είπε για πυροσβεστική.
3: Είχε υπάρξει τερματοφύλακα και μετά ήταν προπονητή τερματοφυλάκων μια χρονιά.
0: Μάλιστα. Γιάννη, ο Ευάγγελο έχει άλλη γνώμη.
2: Όπω και ο Βούζα, έτσι και ο Χριστοφιλέα είναι στην πυροσβεστική. Πάμε παρακάτω.
3: Μπορεί να είναι στην πυροσβεστική τη αεροπορία.
2: Ενδεχομένω.
3: Αν έχει δεν ναι, θα μπορεί, θα έχει ένα πυροσβεστικό ρε παιδί μου. Δεν έχει πυροσβεστικό αεροπορία.
0: Κωστάκη, μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη, μπορεί και μέχρι το τέλος του μήνα, θα το συνεχίσω αυτό που με ρωτάς, δηλαδή τα καλοκαιρινά μου μπάνια.
3: Ναι, ναι, ναι. Τα καλοκαιρινά μου μπάνια.
0: Και να σου αποκαλύψω, ασχέτως αν εκτός θεματολογίας της εκπομπής, ότι έχω κάνει πρόταση στη γυναίκα μου, την αγαπημένη μου γυναίκα, να γίνουμε και χειμερινοί κολυμβητές. Και μου πω ότι είσαι τρελός.
3: Να πάτε να δείτε το Σαράτσι. Ο Σαράτσι γυρνάει.
0: Το ξέρεις ότι με το Σαράτσι ήμασταν μαζί την ίδια εποχή στα Κύθυρα φέτος.
3: Ο Σαράτσι.
0: Αγαπημένος φίλος. Ναι, με τον Πάνο την εποχή.
3: Πώς μπορεί ο Σαράτσι και κάνει μπάνιο σε κανονική θάλασσα, αν δεν είναι κρύα.
0: Ναι, πράγματι. Πράγματι.
3: Το μπάρμπατο Σαράτσι.
0: Και μου στέλνε μηνύματα. Δημήτρη, πήγαινε σε αυτή την παραλία. Αυτή πώς την είδε στην παραλία, τέτοια πράγματα. Εξαιρετικό παιδί.
3: Ρε Μιχάλη, μου λέτε, προσπαθεί να γίνει, λέει ο Νίστρουπ Νίκολη, να φτιάξει κι αυτό ένα Παναθηναϊκό που να πιέζει ψηλά και να κάνει φάση. Αυτό το να πιέζει ψηλά που το ακούτε από όλου. Έχετε εντύπωση πως υπάρχει ομάδα που δεν πιέζει ψηλά. Απλά το πιέζει ψηλά, παιδιά. Δεν είναι κάτι που είναι, το παίρνει και το κάνει εργολαβία 90 λεπτά. Κανένα δεν μπορεί να πιέζει ψηλά 90 λεπτά. Ούτε είναι άγαρμο το πιέζω ψηλά γενικώ. Πάω να πει ότι θα βάλω όλη την ομάδα από τη σέντρα και μπροστά να πιέζει. Το πιέζει ψηλά είναι μια τακτική συνολική.
0: Φίλε μου, Μιχάλη, εσύ με ρωτά που θα πάει η κατάσταση με το Ρέτσο.
2: Τι έκανε ο Ρέτσο.
0: Και τέλο πάντων, δεν θέλω να σου απαντήσω. Διαφωνώ απόλυτα. Δηλαδή. Τέρμα διαφωνώ μαζί σου για αυτό που λε. Όταν με πιάνουν τα νεύρα μου, ναι, συγγνώμη κιόλα για το φίλο,
3: ναι.
0: Αλλά διαφωνώ κάθετα σε αυτό που λες, που θα πάει η κατάσταση με το Ρέτσο. Α, κρεμάσουμε τώρα το Ρέτσο, επειδή έκανε ένα λάθος. Ο οποίος Ρέτσος όλα αυτά τα χρόνια από τότε που επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, κάνει τρομερό λάθος.
2: Λοιπόν, να πούμε μια μεταγραφή.
0: Μια ερώτηση για σένα, συγγνώμη.
2: Να πω ότι η μεταγραφή του Ηρακλή, εκτός από το διπλό, έκανε και ανακοίνωση μεταγραφή. Καλός παίχτης, πρώην διεθνής Δανός, στόπερ. Έχει αγωνιστεί σε καλές ομάδες, δηλαδή ακόμα και οι ομάδες της Δανίας, της Σουηδίας, όπως η Midland, η Norkebik, η Brøndby, είναι καλές ομάδες για τα πρωταθλήματά τους, και στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Ράσμους Λαουρίτσεν, 30χρονος Δανός center back, για ένα χρόνο.
3: Παιδιά, πού τους βρίσκει ο μοναβασιότητα τους.
0: Ευάγγελη Ιάκ θα κάνει κίνηση το Γενάρη για τον Πόμπο, τον πολύ καλό χαφ της Κηφισιάς.
2: Ο Πόμπο, παιδιά, είναι ένας πάρα πολύ καλός χαφ. Θα μπορούσε να παίζει στο Big Four σε συμπληρωματικό ρόλο. Η ΑΕΚ έχει γεμίσει από χαφ. Να δούμε πώς θα πάνε. Έχει Αριάγκα, έχει πάρει Βιτάλης, έχει πάρει Καερίνεν. Αν ήθελε τον Πόμπο, θα μπορούσε να τον πάρει αυτό το καλοκαίρι.
0: Πάντως...
2: Αλλά δεν θα τον πάρει, γιατί οι σχέσεις του Ηλιόπουλου με τον
3: Πρίτσα
2: είναι κάκιστες. Τον έχει μπλοκάρει πέρυσι με έτσι όπως.
3: Στο Facebook.
2: Όπως τον πούλησε το τηλέφωνο. Ο Ηλιόπουλος, τόσο εκνευρισμένο ήταν, γιατί ο Πρίτσας το διαχειρίστηκε και το πούλησε πάρα πολύ καλά. Και με τους τρεις μίλησε, και με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ και με ΠΑΟΚ Ξαβίδη, και πήγε τον πούλησε με αυτά τα λεφτά που τον πούλησε, 4 εκατομμύρια μαζί με τον Παντελίδη, πακέτο. Και από τότε ο Ηλιόπουλος.
3: Πήγε 4 εκατομμύρια.
2: Ναι, εκεί πακέτο πήγαν 4 εκατομμύρια.
3: Τον
0: Λοιπόν, η Πινελόπη μας λέει: σε αντίθεση με τον Νίκο Λίτσο, με τη Λίμπαρα, αντί να βελτιώσει τα παιδιά μας, τα χρυσά τα διώχνει. Εντάξει, τώρα είσαι και λιγάκι σκληρή.
3: Ποια χρυσά παιδιά διώξει.
0: Εννοεί προφανώς τα παιδιά που κατέκτησαν το Youth League. Είσαι και λιγάκι σκληρή σε αυτό το
2: Νίκολιτς, ο Νίκολιτς, του πιτσιρικάδε
0: δεν έχει προωθήσει κανέναν. Δεν του βλέπει.
2: Μην μπερδεύεστε, παιδιά.
0: Δηλαδή, Πινελόπη είναι λιγάκι εκτό
2: τόπου. Ο Νίκολιτς.
3: Να πει ο Λουτσέσκου, ναι, βγάζει.
2: Δεν τον ενδιέφερε ούτε και ο Λουτσέσκου.
0: Όχι,
2: συγκυριακά ήταν. Το Τζίμα δεν τον έβλεπε, και αν δεν είχε πάει ο Τζίμα στη Β' Γερμανία.
0: Δεν του έδωσε μισή ευκαιρία. Μισή ευκαιρία.
2: Ο Κούτσιας έφυγε και πήγε στο Βόλο, που ήταν μεγάλα ταλέντα. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι, λάθο κάνει Κώστα, κάτι θυμάσαι λάθο.
2: Να πω ότι ο Νίκολιτς πρέπει να του κάνει ο παίκτης. Μην ξεχνάμε ότι ένα project όπως ήταν ο Καλοκάμνης, από ένα σημείο και μετά, όταν είδε ότι δεν του κάνει τη δουλειά του ο ένα το άλλο, τον.
0: Νομίζω ότι είχε πληρώσει πολύ και ένα λάθος που είχε στοιχεί στον αποκλεισμό.
2: Επίσης με τον Όφη. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, όταν τον πιστεύει ένα λάθος ποδόσφαιρο, δεν θα κάνουμε λάθη. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Δεν είναι, και φέτος το βλέπεις ότι.
0: Και ο Κοϊτά τιμωρία έκανε στο προηγούμενο μάτς.
2: Ναι. Επίσης, ο Μεντιλίμπαρ τη δεύτερη χρονιά του στον Ολυμπιακό πήρε τρέμπλ.
0: Σωστά.
2: Η δεύτερη χρονιά του Νίκολιτς. Να δούμε. Πάντα υπάρχει αυτό που λένε ότι στην τρίτη χρονιά οι προπονητές εκεί τα χαλάνε.
3: Η δεύτερη συνήθως. Πήρε τρέμπλ.
2: Ναι, ρε φίλε, και Super Cup δεν πήρε.
3: Α, και το Super Cup.
0: Εντάξει, ήταν στην επόμενη σεζόν, αλλά ανήκει στην προηγούμενη.
3: Εντάξει, okay. Γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν, και ένα ερώτημα για όλους μας. Δεν ήταν φάουλ τη ΕΠΟ που δεν έπεισε τον Μπίλιο να αγωνιστεί με τη δική μας εθνική σε μια θέση
2: όχι.
0: Που έχουμε ζήτημα.
2: Όχι. Κανένα. Ποιο που θα έπαιζε.
0: Εμένα. Είναι μου κάνει εντύπωση το ερώτημα.
3: Πού θα έπαιζε ο Μπίλιο.
2: Στη θέση του Γιανούλη, στη θέση του Τσιμίκα. Ακόμα και του Κυριακόπουλου το θεωρώ πιο ψηλό.
0: Πώ το βλέπει δηλαδή, ρε Γιάννη, ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτή τη θέση.
2: Είναι η μόνη θέση που δεν έχουμε.
0: Ναι. Να μου λέει για κάνα αμυντικό χαφ, να σου πω: OK. Ναι. Εκεί για το 6-8 που φαίνεται να έχουμε πρόβλημα. Το μετάξυ ήταν τρομερό και αυτό έτσι. Ήταν μια μεγάλη χρονική περίοδο που οι μοναδικές θέσεις που δεν είχαμε αμυντικά πρόβλημα χαφ. Ήταν στα αμυντικά χαφ. Εδώ έμεναν έξω ο Στολτίδης, ο.
2: Ρεγκότσο.
3: Ναι.
2: Πανταλέον αυτό ο βολεϊμπολίστας. Ναι. Διαβάζω, ανακοινώθηκε.
3: Είναι παράγοντας.
2: Όχι, ανακοινώθηκε τώρα σύμβουλο διοίκηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Πανταλέον. Ναι.
3: Mm-hmm. Γινόμαστε ατσαλωμένοι παναθηναϊκά. Παίρνουμε.
2: Κάτσε τώρα το είδα.
3: Τώρα είναι,
0: όχι, είναι γνωστό.
2: Όχι,
0: γνωστό.
2: Όχι, ανακοινώθηκε τώρα, παιδιά. Τώρα
3: γίνει γνωστό ότι θα αναλάβει πόσο.
0: Και ότι θα είναι στη διοίκηση.
2: Ανακοινώθηκε.
0: Λοιπόν, και έχουμε και είδηση για την οποία μας ενημερώνει.
3: Καλό παιδί είναι ο Παντελέον.
0: Ο Σάββας Παναγιωτίδης. Αγγλικά ΜΜΕ. Αναφέρουν ότι ο Εντού Γκασπάρ αποτελεί οριστικά παρελθόν από την Nottingham Forest, στην οποία είχε τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε, Σάββα.
2: Απλά τους τελευταίους μήνες πρέπει να πληρωνόταν και να μην εκτελούσε τα χρέη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημα της Κικής. Το Κική από πού προκύπτει.
3: Βασιλική.
2: Είσαι
0: από το Αγγελική, από το Κυριακή.
3: Και από το Βασιλική.
0: Συνήθως από το Κυριακή και το
2: Βασιλική. Ωραία, απάντησε μας
3: και εκεί. Που λένε Εθιά και εκεί, από το Βασιλική είναι. Τι να κάνω από τώρα, τι να σταματήσω.
2: Ζωντανή είναι αυτή.
0: Εθιάζω και εθιά μου η Καλαμήρα.
3: Ζωντανή είναι.
2: Λοιπόν,
3: μια χαρά, Παναγία βοήθεια.
2: Με ρωτάει ποιες ομάδες από το Big Five βλέπω να κάνουν μεταγραφές. Ο Άρης σίγουρα. Ο Άρης θέλει ο Άρης δύο στόπερ, όχι ένα στόπερ.
3: Ο Άρης είναι στο Big Five.
2: Είναι. Είναι. Θεωρητικά είναι. Λοιπόν, ο Άρης θα κάνει σίγουρα δύο στόπερ, θα πάρει δύο στόπερ και επειδή είναι για να φεύγει ο Δόνης, είναι απενεργοποιημένος, νομίζω ότι θα κάνει και κίνηση και για αριστερό εξτρέμο ο Άρης, γιατί την πάθανε όπως την είχε πάθει ο Παναθηναϊκός που πήρε δύο παίκτες για την ίδια θέση, τον Τετέ και τον Πελίστρη. Έτσι έχει τον Γκάρε. Πήρε και τον Παλάσιος. Πήρε τον Παλάσιος που δεν παίζει αριστερά. Ο Παλάσιος είναι για δεξιά και παίζει και ο Γκάρε.
3: Πάντως ο Γιάννης.
0: Τώρα φίλε, εσύ που
3: είναι.
2: Παιδιά, να απαντήσω, δεν με λέει. Δεν έχω απαντήσει.
3: Όχι, το Γιάννη τον πήρε.
2: Ναι, αλλά μου ερώτησε και εκεί κάτι και ξεκίνησε από τον Άρη.
3: Δεν ξεχάσαμε την Κική, έχει δίκιο.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Άρης είπα θα πάρει δύο παίκτες στόπερ και πιθανότητα να πάρει και αριστερό εξτρέμ. Δεν αποκλείω, ακούσατε και τον Δημήτρη για τον Ολυμπιακό να πάρει σέντερφορ που θα παίζει μόνο στην Ελλάδα και τι στυλ σέντερφορ μπορεί να είναι, δηλαδή όχι να είναι για βασικός. Η ΑΕΚ θα το κυνηγήσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και αν βρεθεί μια καλή περίπτωση είτε για στόπερ είτε για δεξιμπακ δεν θα το αποκλείσω. Δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό. Είμαι βέβαιος, πιστεύω ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα κάνει μία ακόμα μεταγραφή ο Παναθηναϊκός, πιθανότατα στόπερ. Όσο αφορά για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθει ο σεντερφόρο αυτός ο Γάλλος, ο Λαπόντα από την Αραβία κάτω. Και αν περισσέψουν χρήματα, θα πάρει και δεξί μπακ, γιατί έχει μόνο τον Γκένι εκεί, δεν έχει κανέναν άλλον.
0: Λοιπόν, φίλε Γιάννη, αυτό που ήθελε να πει και ο Κώστας, λέει ρε παιδιά, ο Τσιμίκας δεν παίζει, ο Γιάννης μένει για κανένα μήνα off, άρα. Άρα υπάρχει και ο Κυριακόπουλος που τον είπαμε, που παίζει συνεχώς βασικό στον Παναθηναϊκό.
3: Έχει παιχνίδια στο. Α, τώρα έχει παιχνίδια διακοπή, λέει.
0: Τώρα θα παίξει εθνική.
3: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό ναι. Ναι. Για το σκέφτηκα τον Γιάννη.
0: Ναι, ο Γιάννη τώρα θα είναι όχι αυτά τα παιχνίδια τη εθνική. Τώρα το συζητάμε. Θα μείνει του λέει. Ούτως ή άλλως να ξέρετε και για το οριστικό του Γιαννούλη, αύριο θα το ξέρουμε.
3: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά λένε ότι είναι βαριά θλάση τέλος πάντων, που είναι αισιόδοξη πρόβλεψη και καλή και θετική, διότι χθες έτσι όπως την είδαμε τη φάση. Όλοι, όλον το μυαλό πήγε στο Αχίλιο, στον Αχίλιο.
3: Ναι, πού κατάλαβε κανένας πώς
2: έπαιξε. Έχει κενό ο Άλεν για αριστερό μπακ, που πήγε στην ομάδα του Λεβαντόφσκι. Δανεικός από την Ίντερ Μαϊάμι πήγε στην ομάδα του Λεβαντόφσκι στο Σικάγο, Fires.
0: Ναι, Fires.
3: Ωραία τα λέτε εκεί στην Ινέβια.
0: Τι είναι ο Άλεν.
2: Δεν ξέρω τον Άλεν.
3: Ούτε εγώ το ξέρω, μα πει.
2: Ο αριστερό μπάκο που έπεσε στην ομάδα του Μέση που έχει στην Ελπίδα, που έγινε, που ήρθε και στην
0: Εθνική Ελπίδα.
2: Που ασχοληθήκανε και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, οκ.
3: Ασχοληθήκανε.
2: Ασχοληθήκανε.
3: Μπράβο του. Καλή ασχολία βρήκανε.
2: Ναι. Περίπτωση Τριάντη. Περίπτωση Καρέτσα.
0: Δεν μου έδειξε τίποτα ιδιαίτερο ο Τριάντης, να ξέρει.
2: Ναι, για ο Νόου Άλεν που δεν το ξέρει. Έχει αυτό λέω.
3: Έχει ωραίο κορμό στα σάγια αμυντικό χαφ.
2: Ναι, τον πάρουμε.
0: Δεν μου έδειξε τίποτα ιδιαίτερο.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Θα μου πεις
3: ότι okay,
0: έχουμε πρόβλημα στη θέση.
3: Εκείνος με έχει απογοητεύσει, λίγο τον περίμενα πολύ καλύτερο. Ήταν ο Ζαφίρης εσύ. Κόλλησε.
2: Παίζει ρόλο ότι η ομάδα πώς είναι.
3: Ναι, κόλλησε ο Ζαφίρης.
0: Και πού συμφωνεί το Ζαφίρης.
3: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
0: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα, 7 με 9. Θυμίζουμε ότι αύριο υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι τη ΑΕΚ.
2: Θα το σχολιάζουμε εδώ ζωντανά.
0: Σωστά, σωστά. 10 παρατέταρτο ώρα υπάρχει και το παιχνίδι του
3: Ολυμπιακού.
2: Με το Βόλο εκεί.
0: Με το Βόλο στο Χαρέσκα και το
3: Κύπελλο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπαρμπά.

0: Η ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, τρίτεκνοι και νέοι εργαζόμενοι είναι οι βασικοί ωφελούμενοι των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αίσθηση προκάλεσε το μέτρο για τη δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά που αφορά στη νέα γενιά. Τα ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν στην πράξη τα θέτουμε επιτάπητο στην συνέχεια της εκπομπής. Αναλυτικά σε λίγο, πότε θα αρχίσουν να βλέπουν τα ωφέλη οι κερδισμένοι των μέτρων, αλλά και ποιοι. Πολλοί μένουν εκτός. Ευθεία σύγκρουση Μητσοτάκη Σαμαρά. Έχει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στην παράταξη. Εύχομαι αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί την υστεροφημία του, ανέφερε από βήματος δέθ ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασίας με ένα κόμμα Σαμαρά. Ολομέτωπη άμεση επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα μείνει στην ιστορία, είπε, ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας. Πήρε ομαδών από γαλάζια στελέχη κατά του Αντώνη Σαμαρά, χαμηλή τόνη από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους να ενώνεται και να προχωρά, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο Mega News 104,6. Πανηγυρίζει το AfD. Μένουν ενεές οι δημοκρατικές δυνάμεις σε Γερμανία και Ευρώπη από τη σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές του κρατηδίου Σαξονία-Άνχαλτ. Δεν προτίθεται να παραιτηθεί, όπως ξεκαθάρισε ο καγκελάριος Μέρς, ο οποίος παραδέχτηκε πάντως την ήττα σοκ και την απογοήτευση των Γερμανών από τις πολιτικές του. Γράψαμε ιστορία, δήλωσε ο 35χρονος επικεφαλής της εναλλακτικής για τη Γερμανία Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ. Αναλυτικά και οι εκτιμήσεις για το πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα σε λίγο. Σοκ από την πτώση 13χρονης από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη. Ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τους δύο Αφγανούς που την είχαν συνοδεύσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Το παιδί διέφυγε του κινδύνου ζωής. Αρχίζουμε κυρίες και κύριοι το ρεπορτάζ από την ακραία πολιτική σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά που πλέον διεξάγεται σε ανοιχτή, πολύ σκληρή βάση. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Φασουλάκη.
1: Την ανοιχτή σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταλόγησε πρόθεση στον πρώην Πρωθυπουργό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία με το υποίδρυση κόμμα. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησαν μία ημέρα μετά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με στόχο τη συσπήρωση αλλά και τον μπλόκο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή.
3: Έβγαλες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Κωνσταντοπούλου. Τι διαφορετικό λέει ο Κωνσταντοπούλου. Τέμπι. Διαφορά. Ακρίβεια.
1: Σε πιο χαμηλούς τόνους, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας στο Mega News 104,6, επέμεινε στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει προχωρήσει ακόμα στη σύσταση κόμματος και πως για τον ίδιο παραμένει ζητούμενο η ενότητα.
4: Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς. Εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
4: Είμαι ξεκάθαρος.
1: Η λέξη τεχνογνωσία που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός παρέπεμψε πίσω στο μακρινό 1993. Με σαφή τον πολιτικό στόχο, ο Αντώνης Σαμαράς να φανεί εκ νέου υπαίτιος για τη διάσπαση της παράταξης και της αδυναμίας η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη στις επόμενες κάλπες.
6: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
1: Με βέλη απάντησε στα πειρά ο Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή Νέα Δημοκρατία κόμμα Μητσοτάκη.
7: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
1: Ο διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία Μάριος Σαλμάς, ο οποίος είναι κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό, μίλησε στο Mega News 104,6 εξηγώντας τα κίνητρα του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος.
8: Ο κόσμος λοιπόν έψαξε να βρει μια εναλλακτική να κουμπίσει. Η εναλλακτική αυτή ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Πήγαν, τον βρήκαν σταδιακά όλοι, γιατί του είπαν μπορείς να κάνεις μια εναλλακτική λύση, ένα κόμμα για να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε.
1: Οι τριγμοί στην κεντροδεξιά πολυκατοικία θα συνεχιστούν και θα ενταθούν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Αντώνη Σαμαρά για το νέο πολιτικό σχηματισμό.
0: Η Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας και εδώ πρέπει να σου αποδώσουμε, Σοφία, βεβαίως, και όλο το ρεπορτάζ, ό,τι έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες, έχει να κάνει βεβαίως με την ερώτηση που έθεσε στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για λογαριασμό του Μέγκα και έχει ξεσηκώσει όλη τη συζήτηση αναφορικά με την ακραία ευθεία σύγκρουση πια μεταξύ των δύο ανδρών, Μητσοτάκη και Σαμαρά.
9: Καλησπέρα, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που δεν γίνεται δημόσια, βέβαια γίνεται ιδιωτικά. Όλοι αναρωτιούνται τι μπορεί να γίνει αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει το 3 μπροστά και έχει έναν άλλο αριθμό, μιλάω για το 2 βέβαια. Είναι μια συζήτηση που γίνεται και μεταξύ γαλάζιων στελεχών, Μάιρα, αυτή, και πραγματικά έχει πυροδοτήσει μια μεγάλη σύγκρουση, η οποία βέβαια θα πρέπει να πω τώρα πήρε τροφή από το όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για το know-how της διάλυσης της παράταξης από τον Αντώνη Σαμαρά. Και όπως καταλαβαίνεις δεν το είπε αυτό τυχαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε στόχο και νομίζω ότι ήταν συγκεκριμένοι οι στόχοι αυτής της αποστροφής του Πρωθυπουργού. Εντάξει, το πρώτο βασικό είναι γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πρώτον πυλών για την δημιουργία του κόμματος. Υπάρχουν τα γραφεία, υπάρχει το δυναμικό. Οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές ζητούν το που θα κατέβουν. Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι γιατί ήθελε να κόψει οποιαδήποτε συζήτηση πιθανή συνεργασία με ένα κόμμα Σαμαρά. Σου θυμίζω ότι κάποια στελέχη έβλεπαν θετικά κάτι τέτοιο. Και το τρίτο, γιατί αυτό το που είπε ο Πρωθυπουργός, ήθελε να φύγει και ως μήνυμα προς την βάση, την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως όμως προς τους δυσαρεστημένους, εκείνους δηλαδή που θα ήθελαν την πρώτη Κυριακή να διαμαρτυρηθούν για πολιτικές της κυβέρνησης, χωρίς να φύγουν από τα δεξιά, αλλά ψηφίζοντας ένα κόμμα στα ίδια νερά. Και μιλώ για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε ένα βασικό στόχο να περιχαρακώσει πολιτικά και ιδεολογικά το κόμμα, να πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αυτή η πλατιά παράταξη που το 2023 πήρε 41% και όχι το 18% του Αντώνη Σαμαρά. Θυμίζω ότι το έκανε και ως σχόλιο αμέσως μετά την απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στα περί τεχνογνωσίας.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο νέο κεφάλαιο, Σοφία Φασουλάκη, και οπωσδήποτε όσο θα δυναμώνει και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι σε πλήρεις διαδικασίες ετοιμασιών, ας το πούμε έτσι, δεν έχει λόγο να βιαστεί ο Σαμαράς από εδώ και πέρα, θα κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, αυτό καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, βλέπουμε και συσπήρωση μετά τα όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί στο γαλάζιο στρατόπεδο. Τι θα έλεγε εσύ?
9: Κοίταξε, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τα μέτρα, αυτό το πακέτο των 2,2 δισευρώ ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολλών επαγγελματικών τάξεων. Αυτό τώρα, για να δούμε τι απήχηση έχει στον κόσμο, θα το δούμε και στις πρώτες δημοσκοπήσεις, Μάιρα. Νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Και στην κυβέρνηση περιμένουν τις μετρήσεις για να δουν πώς άκουσαν τα μέτρα οι πολίτες. Είναι ακόμα νωρίς γιατί ακόμα και οι πολίτες δεν τα έχουν καταλάβει. Σιγά σιγά θα ξεδιπλωθούν αυτά, ενώ και με την βοήθεια τη δική μας, λέγοντας ποιοι είναι οι κερδισμένοι, ποιοι είναι οι χαμένοι. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια θα τα δούμε και στα πρώτα νούμερα, στους πρώτους αριθμούς των δημοσκοπήσεων. Πάντως η περσινή ΔΕΘ δεν είχε δώσει πολύ ψηλά ποσοστά στην Νέα Δημοκρατία, περίπου 1,5 με 2 μονάδες τις είχε χαρίσει. Τώρα όσο πλησιάζουμε προς το φόνο των εκλογών και συσπυρώνονται οι παρατάξεις, νομίζω ότι ίσως δούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Η Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο πάντως τα μέτρα, όσα ανακοινώθηκαν και όσα εξειδικεύτηκαν σήμερα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, οι πολίτες προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πότε και τι έχουν λαμβάνει. Βεβαίως και ποιοι μένουν εκτός, που είναι πολύ σημαντικό, πάντα υπάρχουν οι κόφτες. Θα δούμε στη συνέχεια στο ρεπορτάζ ότι εκφράζουν ήδη απογοήτευση, αν όχι επιφυλακτικότητα. Όμως είναι ο Γιάννης Αγουρίδης από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ute.gr, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για ένα δικό σου σχόλιο, Γιάννη, είναι πράγματι πολλές οι ομάδες τις οποίες προσπάθησαν να συμπεριλάβουν. Αλλά και το μήνυμα Μητσοτάκη ότι κάποιοι είπαν ότι δώσαμε λίγα, λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, επί της ουσίας και επί των αριθμών. Εσύ τι βλέπεις?
10: Γεια σου Μαέρα, και από μένα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά η κυβέρνηση το έχει κάνει ως προεκλογικό, διότι εκτείνεται μέχρι και το 2030-31, άρα είναι προφανές ότι στοχεύει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση κατά τη νέα χρονιά, όπως τουλάχιστον είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, διότι είναι πολύ συγκεκριμένοι και οι δημοσιονομικοί κανόνες. Το θέμα είναι αν το μείγμα το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κατάλληλο για να απαντήσει στις ανάγκες των πολιτών. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο, διότι, για παράδειγμα, δεν άκουσα ένα πολύ συγκεκριμένο μέτρο, αν θέλει τη γνώμη μου, για την ακρίβεια. Κάτι το οποίο να είναι ρυθμιστικό, κάτι το οποίο να δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Παρεμβάσεις έγιναν το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή αυτό που συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στα supermarket, θα δούμε εάν θα μακροημερεύσει. Από εκεί και πέρα βλέπουμε πράγματα τα οποία ήταν αναμενόμενα, όπως για παράδειγμα η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αν θέλεις, η αναφορά στα 1000 ευρώ γίνεται για να πει ο κ. Μητσοτάκης αυτό το οποίο είπε επί της ουσίας, ότι δεν θα υπάρχει το 2028 τριψήφιο νούμερο στο μισθό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα υπάρχει τριψήφιος, διότι τα καθαρά τότε δεν θα είναι 1000 ευρώ, αλλά ο καθαρός μισθός θα είναι 871 ευρώ. Το λέω αυτό για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για το τι ακριβώς θα ισχύσει και το τι όχι. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει η συμπαράσταση των τριετιών. Τώρα φαίνεται ότι η κυβέρνηση, αν θέλεις, επέλεξε κάποια focus group, όπως τα λένε οι δημοσκόποι, προκειμένου να στοχεύσει. Ένα παράδειγμα είναι η Τρίτεκνη, διότι εκεί βλέπουμε το μηδενικό φόρο έως τις 20.000 ευρώ. Κάτι το οποίο θεωρεί η κυβέρνηση ότι έχει νόημα, αλλά και λέω εγώ τώρα ότι θεωρεί ότι θα της δώσει κάποιες ψήφους. Πρέπει να σου πω ότι είναι ένα μέτρο. Προφανώς ό,τι δίνεται είναι θετικό, αλλά από εκεί και πέρα δεν είδα κάποιο κίνητρο, Μάιρα, να δίνεται σε οικογένειες που έχουν ένα τέκνο ή δύο τέκνα και πάει λέγοντας. Και κανένα τέκνο επίσης.
0: Επίσης, για το θέμα του κουμπαρά, θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο, γιατί έχει κάνει εντύπωση, ήταν και στόχος εξάλλου αυτό. Καταρχάς, θετική. Βεβαίως, όσο θα προχωρούν οι μέρες, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά που έχουν οι πολίτες. Δεν ξέρω αν κάποια από τα βασικά τα έλυσαν σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την εξειδίκευση, Γιάννη Αγουρίδη.
10: Πολύ σωστά. Να πούμε για αυτό το οποίο έχει κάνει εντύπωση. Θα είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα είναι επενδυτικός επί της ουσίας. Θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το 2027. Θα έχουμε την νομοθετική ρύθμιση τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, για να ξέρουμε πιο συγκεκριμένα. Με βάση αυτά τα οποία είπαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο, ουσιαστικά θα δίνεται 1 ευρώ από το κράτος για κάθε 1 ευρώ που θα βάζει η οικογένεια για το παιδί, έως τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Αυτό θα προσαυξάνεται το όριο στην πενταετία κατά 10%. Άρα, σύν το χρόνο, θα υπάρχει και μια προσάυξηση του ποσού το οποίο θα δίνει το κράτος από την πλευρά του, με πλαφόν, λέω για την πρώτη πενταετία ουσιαστικά, τα 1.200 ευρώ. Επίσης, τα αφορά
0: 1.200 ευρώ το χρόνο.
10: Το χρόνο, ναι, mm-hmm. Πολύ σωστά το διευκρινίζεις, 1.200 ευρώ τον χρόνο. Το άνω όριο. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει, τι προϊόντα θα είναι αυτά, διότι θα έχουν και έναν ανατοκισμό προφανώς. Κάνουν λόγο για 3-5% από το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά πρέπει να το δούμε. Επίσης λένε ότι θα συνδέεται και με ομολογίες, για παράδειγμα. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει. Πάντως το βασικό του είναι αυτό και θα αφορά παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 2025 και το 2026, ούτως ώστε όταν φτάσουν το 18ο έτος της ηλικίας να έχουν ένα ποσό το οποίο αν βάλουμε τα άνω όρια, μπορεί να ξεπερνάει και τις 70.000 ευρώ. Δηλαδή τα 1.200 συν τα 1.200 συν την προσάρτηση της κάθε πενταετίας. Το λέω αυτό για να έχουμε ένα συνολικό.
0: Γιάννη,
10: αλλά από εκεί και, ναι.
0: Από εκεί και πέρα να κάνεις έτσι ένα τελικό σχόλιο για να δούμε και στο ρεπορτάζ τι λέει ο κόσμος γενικά, αλλά και τι λέει η αγορά, τι λένε και οι συνταξιούχοι. Πάντως υπάρχουν κόφτες, θα υπήρχαν κόφτες και πραγματικά ναι. Πολλοί δεν μπορούν να το μεταβολήσουν, γιατί όχι και εμείς. Ήδη έχεις δώσει κάποια παραδείγματα.
10: Ναι, να πω μόνο και ότι η αγορά, η εικόνα που λαμβάνω εγώ, είναι ότι υπάρχει γκρίνια αρκετή από επιχειρηματίες. Θεωρούν ότι μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Γκρινιάζουν για το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο πάει για το 2029 για παράδειγμα. Γκρινιάζουν για το θέμα των χρεών, των ληξιπρόθεσμων, τα οποία είναι πάρα πολύ υψηλά. Είναι στα πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ το ιδιωτικό χρέος. Και εκεί δεν ακούσανε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Του εναντίον επιτέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στον Ποντινά και στον νόμο Κατσέλη. Είπε ότι τον χρησιμοποίησαν πολύ για να. Οι οποίοι ήταν παταχτίδες.
0: Γιάννη, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γιάννης Αγουρίδης, κυρίες και κύριοι, OT.gr. Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Κάντα και τον κύριο Κογιούμτσι για ένα σύντομο σχόλιο σε αυτή τη φάση, διότι αυτά θα κουβεντιάζουμε, κύριοι, όλες τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θα περάσει καιρός μέχρι να βρεθεί το ουσιαστικό αποτύπωμα σε τσέπες, ταμεία, λογαριασμούς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την αγορά, με τον κύριο Κογιούμτσι, αφού ήταν έτσι και το τελικό σχόλιο του συναδέρφου. Πραγματικά, πόσο ικανοποιημένοι ή μη είστε? Έχετε ζητήσει πολλά, σας δίνουν υποσχετικά σε αυτή τη φάση και μένει και για ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξαγγελιών εκτός όλος ο επιχειρηματικός κόσμος της Αττικής. Ένα σχόλιο δικό σας, κύριε Κογιούμτσι.
11: Καλησπέρα, κύριε Βάρβα. Αυτό που εμείς είδαμε, ή μάλλον δεν το είδαμε γιατί δεν το εισπράξαμε, είχε δημιουργηθεί τουλάχιστον μια προσδοκία εκ μέρους των εμπόρων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών ότι φέτος

0: Αντίστοιχα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είχαμε ακούσει ούτε τη λέξη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και όντας σε ιονή προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον θα είχαμε κάποια μέτρα αποτελεσματικά, ουσιαστικά και όχι μακροπρόθεσμα. Και γίνομαι λίγο πιο σαφής. Τεκμαρτή φορολόγηση. Φαίνεται ότι αυτό που ζητούσε η αγορά, την κατάργησή της, λόγω και της ψηφιοποιημένης πια κατάστασης όλες τις επιχειρήσεις, τη σύνδεση του POS με την ΑΔΕ, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, My Data, όλη αυτή η ψηφιοποίηση μας έδινε το δικαίωμα να μπορούσαμε να πούμε στην ΑΔΕ και στην κυβέρνηση ότι πρέπει να καταργηθεί επιτέλους η τεκμαρτή φορολόγηση. Κάτι το οποίο δεν έγινε και γίνεται και μακροπρόθεσμα. Προκαταβολή φόρου. Εδώ θα έλεγα ότι έχουμε μια μεγάλη κοροϊδία, γιατί το 5% το εξέλαβαν οι συνάδελφοι έμποροι και επιχειρηματίες ως κοροϊδία και μάλιστα για το 2000, για τις δηλώσεις του 2028 και όσο για τα νομικά πρόσωπα, αυτοί πηγαίνουν και σε βάθος 2032, θα το διαχειριστεί η μεθεπόμενη η κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι σε τι βάθος χρόνου μιλάμε και βεβαίως το τέλος επιτιδεύματος, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί για το 2027 είναι εκτός ιατρικής, άρα ουσιαστικά οι μισές επιχειρήσεις. Και αν μας λέει η κυβέρνηση, η κυρία Μπάρμπα, ότι πρέπει να μην διαταράσει τη δημοσιονομική πειθαρχία, να πούμε ότι δύο μέτρα, όπως είναι ο ακατάσχετος ειδικός λογαριασμός των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, όπως είναι και 120 δόσεις που θα έπρεπε ήδη να είχαν θεσμοθετηθεί από την τωρινή κυβέρνηση, γιατί δεν προχώρησαν τουλάχιστον σε αυτά τα μέτρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουγιουμτζή. Θα τα συζητάμε βεβαίως και όλη την επόμενη περίοδο. Με την ελπίδα βεβαίως ότι στο υπόλοιπο της κυβερνητικής θητείας ίσως επιφυλάσσονται κάποιες εκπλήξεις που βεβαίως είναι κάτι το οποίο διαφαίνεται σε αυτή τη φάση. Για να ακούσουμε και τον κύριο Κάντα. Οι συνταξιούχοι μας τι λένε, κύριε Κάντα, είναι αρκετοί οι οποίοι μένουν εκτός και για τα ηλικιακά όρια. Ένα σχόλιο από εσάς.
2: Καλό βράδυ, κυρία Μπάρμπα. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο σταθμό σας.
1: Είστε καλά.
2: Και χάρηκα πάρα πολύ όταν η συνεργάτη σας μου είπε ότι θα μιλήσουμε στο ραδιόφωνο του Μέγα, στο καινούριο αυτό τώρα εγχείρημα, και να θυμηθούμε τα πέτρινα χρόνια του Ιωάν, όταν βάζατε κι εσείς πλάτη στο υπόγειο της Συγκρού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι και το 1 ευρώ, κυρία Μπαμπά, στους πιο φτωχούς συνταξιούχους της Ευρώπης, που είναι ο Έλληνας συνταξιούχος, είναι ευπρόσδεκτο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι να το επικρίνουμε το μέτρο, να πούμε θετικό. Όμως ήθελα να ξέρω ποιανού ιδέα ήταν να βάλει, κυρία Μπάρμπα, αυτό τον ηλικιακό κόφτη. Και δεν το βάζει στις υψηλές συντάξεις, σε κάποιον που παίρνει 3.000 ευρώ σύνταξη, 2.500 ευρώ, κοιτάτε που το βάζει. Στους Έλληνες ναυτικούς συνταξιούχους. Στο συνταξιούχο Έλληνα ναυτικό. Το βάζει στο συνταξιούχο οικοδόμο. Στο συνταξιούχο Ντελιβερά. Στο συνταξιούχο νοσοκόμο. Καταλάβατε που πάει και το βάζει. Σε όσους αυτούς που έχουν βγει με ειδικές διατάξεις και λόγω του επαγγέλματός τους έχουν πιο πολύ ευνοϊκά όρια ηλικίας. Γιατί δεν μπορεί κάποιος οικοδόμος να ανεβαίνει τη σκαλωσιά, ούτε μπορεί κάποιος ναύτης να πάνε να δίνει τους κάμπους στη θαλασσοταραχή πάνω από 67 και 68 χρονών.
1: Είστε σαφείς.
2: Γίνουμε με ειδικά κριτήρια.
1: Λοιπόν.
2: Άρα εμείς νομίζουμε ότι θα πρέπει το μέτρο, κυρία Μπάρμπα, να επεκταθεί και στους 500.000 ακόμα επιπλέον συνταξιούχους που είναι χάμηλο συνταξιούχοι. Να πάρουν έστω αυτό, δεν είναι 13η σύνταξη. Επίδομα είναι.
1: Αυτό το επίδομα 300 ευρώ,
2: θα το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι.
1: Λοιπόν, κύριε Κάντα, ομολογώ ότι δεν κατάλαβα το σχόλιο στην αρχή, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το είπατε για θετικό. Πάντως είναι πολύ ξεκάθαρο το σχόλιο που κάνετε σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους μας.
2: Θετικό, το είπα που χάρηκα
1: Και ευχαριστούμε πολύ και εμείς και τα αποδίδουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.

0: και με ακόμα περισσότερο χρόνο, κυρίες και κύριοι, πάμε στο σημείο αυτό να παραμείνουμε στο ρεπορτάζ, να δούμε πώς ο Μάρης Κωνσταντινίδης αποτυπώνει τις πρώτες αντιδράσεις πολιτών για τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν.
1: Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, τρίτεκνοι, αγρότες και νέοι εργαζόμενοι είναι οι κυρίοι αποδέκτες των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, προκειμένου να δουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να αυξάνεται.
2: Είναι όλα πολύ πιο ακριβά.
3: Καταρχήν, όπως την παίρνεις, τη δίνεις. Και μένεις με ένα κατοστάριο.
4: Να δώσουνε εξτρά πράγματα.
1: Το Οικονομικό Επιτελείο προχώρησε σήμερα στην εξειδίκευση του πακέτου των 30 παρεμβάσεων.
5: Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική. Μία απλή λογική. Μεγαλύτερη ανάσα. Σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν.
1: Στα 400 ευρώ καθαρά από 300 θα είναι πλέον η ετήσια ενίσχυση Νοεμβρίου για συνταξιούχους, με ηλικιακό κόφτη όμως τα 65 έτη.
6: Θα μας δίνει κάθε μέρα 1,09 λεπτά.
7: 400 ευρώ που παίρνω εγώ, πώς θα βγω? Τουλάχιστον πρέπει να ήταν εις διπλούμ. Θα υστερούμε τα πάντα. Και τη διατροφή και το σούπερ μάρκετ και το κρυοπωλείο.
8: Πληρώνω 1.800 ευρώ εισφορές. Βγήκα σύνταξη για να πάρω 780 ευρώ.
1: Από το Δεκέμβριο του 2027, μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους. Καθαρά όμως, ανάλογα το μισθό από 257 έως 389 ευρώ.
9: Δηλαδή για ένα κουτσουρεμένο επίδομα, μέσα σε ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας, μετά από 15 χρόνια την ολοκληρωτική περικοπή του 13ου και 14ου, δηλαδή μετά από 30 κλεμμένους μισθούς. Μόνο από αυτή την περικοπή.
1: Έως τον Ιανουάριο του 2028, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει στα 1.000 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, νέος εργαζόμενος 23 ετών χωρίς τριετίες θα δει, σύμφωνα με τα παραδείγματα της παρουσίασης, τον καθαρό μισθό του από 797 ευρώ σήμερα να ανεβαίνει στα 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και στα 871 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Το πρόσθετο καθαρό εισόδημα υπολογίζεται σε 414 ευρώ το 2027 και σε 1.040 ευρώ το 2028.
10: Με 1.000 βγαίνει. Άμα δεν πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ ή στο ενίκιο, πλήρωθηκα το Σάββατο και μέχρι τις πρώτες μέρες του επόμενου μήνα πάλι θα μείνω άφραγκη.
1: Κριτική για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών των επιχειρήσεων έκανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.
11: Το πρώτο που με δυσαρέσει είναι ότι δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση για τις 120 δόσεις των λήξης πρόθεσμων οφειλών που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Τα νέα μέτρα δεν επαρκούν για να λύσουν το πρόβλημα της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, λένε οι περισσότεροι πολίτες στο Μέγκα.
12: Η Βενζίνη δεν έχει πάει 2,5 ευρώ. Δεν μας συμβαίνει πια.
13: 650 ευρώ νίκηση για σπίτι που είναι το 60.
14: Κόβουμε από παντού. Οι ανάγκες είναι μεγάλες.
1: Κύριος στόχος πάντως των πολιτών, να βγει ο μήνας χωρίς να αυξάνονται οι οφειλές.
0: Και φυσικά θα ακούσουμε τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τις πιο χαρακτηριστικές αποστροφές που αποτυπώνουν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε εδώ για πυρ ομαδών κατά των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
15: Να μην έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Ζητούν από τους πολίτες τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον απόϊχο των εξαγγελιών του από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Πασόκ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έλλειψη οράματος, προσθέτοντας πως απέφυγε να αναφερθεί στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας.
16: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για το πρώτο μεγάλο ζήτημα που είναι η ακρίβεια. Δεν ακούσαμε το παραμικρό. Δεν είπε τίποτα για το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που είναι το ιδιωτικό χρέος.
15: Στην απουσία οποιασδήποτε κυβερνητικής παρέμβασης για τους τομείς της υγείας, της παιδείας και της στέγασης κάνει λόγο η Ελλάς.
17: Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος πάνω από ένα δις. Και είδαμε τα δικά της μέτρα να είναι 2,2 δις. Άρα οι ίδιοι ανέρεσαν τον εαυτό τους.
15: Με τοπική επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.
18: Ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος.
19: Τα ελλειπή μέτρα που εξήγηλε πηγαίνουν για το 27, το 28, ακόμα και αργότερα. Για το ιδιωτικό χρέος δεν ακούστηκε λέξη.
15: Για προεκλογική λογική κατηγόρησαν τον Πρωθυπουργό τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
20: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα. Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια. Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό.
21: Όσα δήλωσε και όλες οι προεκλογικές του υποσχέσεις, είτε πρόκειται για ευχολόγια, είτε πρόκειται για μέτρα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στον πυρήνα.
15: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει το Σάββατο την ομιλία του ενώπιον των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης.
0: Ρεπορτάζ του Αντώνη Γιώκα και εμείς αλλάζουμε τελείως πεδίο, κυρίες και κύριοι, για κάτι βεβαίως που πρέπει να θεωρούμε ότι μας αφορά όλους τους δημοκρατικούς πολίτες. Καθώς μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό φέρνει η σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, μιλάμε για μια πρωτιά κόλαφο της εναλλακτικής για τη Γερμανία και καταποντισμό των χριστιανοδημοκρατών. Ο Μέρτς δεν παραιτείται, αν και μιλά για ήττα σοκ. Θα προσπαθούμε να σας μεταφράσουμε όπου χρειαστεί.
22: Το Βερολίνο τρέμει από τον πολιτικό σεισμό που προκαλεί η σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt.
0: Το AfD κέρδισε τις εκλογές με διαφορά. Ο κόσμος εδώ έχει τρελαθεί.
22: Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο 35χρονος περιφερειακός επικεφαλής του ακροδεξιού, ξενοφοβικού και αντιευρωπαϊκού κόμματος, πανηγυρίζει.
0: Το όραμα για το 2026 έχει γίνει πραγματικότητα. Γράψαμε ιστορία, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουμε πίσω τη χώρα μας.
22: Το AfD απέσπασε το 43,8% με τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς να κατακριμνίζονται στο 17,2%. Οι σοσιαλδημοκράτες βρέθηκαν στην τρίτη θέση με ποσοστό 9,3%.
0: Είναι μια ιστορική νίκη για την εναλλακτική για τη Γερμανία. Είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ. Θα είναι η πρώτη φορά που ακροδεξιό κόμμα κυβερνά κάποιο κρατήδιο στη μεταπολεμική Γερμανία. Θα ελέγχει την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την αστυνόμευση.
22: Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς είναι άνευ προηγουμένου. Ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχεται δημόσια πως η πολιτική του έχει αφήσει δυσαρεστημένη την πλειοψηφία των πολιτών.
0: Δεν κατάφερα να αγγίξω τις καρδιές των πολιτών. Οι συνθήκες διαβίωσης για πολλούς πολίτες είναι δύσκολες, όμως το να παραιτηθώ δεν αποτελεί επιλογή για μένα.
22: Η αρχηγός της ακροδεξιάς Άλις Βάιντελ πανηγυρίζει με τον εκλεκτό της στη Σαξονία Anhalt, τον 35χρονο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατάφερε να πείσει περίπου 300.000 αναποφάσεις στους ψηφοφόρους.
0: Το μήνυμα του λαού να φτάσει επιτέλους στους πολιτικούς στο Βερολίνο. Το να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα δεν είναι πλέον επιλογή.
22: Η επικεφαλής της ακροδεξιάς δεν έκρυψε τις προθέσεις της.
0: Θα κλείσουμε τα σύνορα και μόνο όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα διαμονής στη Γερμανία θα μπορούν να έρθουν. Θα απελάσουμε όσους πράττουν εγκλήματα εδώ.
22: Η σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε όλη την Ευρώπη.
0: Είναι μια σοβαρή προειδοποίηση πως η απειλή της ακροδεξιάς λόγω της ενδικολόγησης της παραδοσιακής δεξιάς ολοένα και κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και τον κόσμο.
23: Στην Πολωνία μόνο οι λήθοι ή προδότες μπορούν να πανηγυρίζουν για τον θρίαμβο του AfD στη Γερμανία.
22: Στον αντίποδα, ακροδεξιές παρατάξεις πανηγυρίζουν, όπως η Λέγκα, του αντιπροέδρου της Ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι.
24: Φοβός, τρομός, κίνδυνος. Όχι, αυτό λέγεται δημοκρατία. Μια διαφορετική Ευρώπη είναι πιθανή.
22: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ακροδεξιών συνασπισμών στην Ευρώπη, ανήρτησε στο διαδίκτυο Exit Poll από τα σαρωτικά αποτελέσματα στη Γερμανία. Ο Ιλον Μάσκ, που έχει στηρίξει επανειλημμένα το AfD, έγραψε στα γερμανικά «Μπράβο» στο προφίλ της επικεφαλής της ακροδεξιάς, Άλις Βάιντελ. Όμως το κόμμα της δεν έχει την απαραίτητη αυτοδυναμία, καθώς υπολείπεται τρεις έδρες. Το επόμενο διάστημα φέρνει πολιτική αστάθεια στη Σαξονία Anhalt και αναταράξεις σε όλη την Ευρώπη.
0: Τεράστιο το θέμα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Δημήτρης Αραφίδης και θα πάρουμε ένα σύντομο σχόλιο σε αυτή τη φάση από τον Δημήτρη Καραϊτίδη, ο πρέσβης επιτιμή. Μας κάνει την τιμή να σχολιάσει απόψε εδώ στο βραδινό μαγκαζίνο. Κύριε πρέσβη, η επόμενη μέρα πώς διαμορφώνεται?
25: Καταρχάς να σας χαιρετήσω, αγαπητή μου κυρία Μπάρμπα, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα σας εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
25: Αν και είμαι βέβαιος περί αυτού. Νομίζω ότι τα χθεσινά αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, ανησυχητικά και ζωφερά. Η νίκη του ακροδεξιού κόμματος είναι εντυπωσιακή. Το κόμμα αυτό συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ποσοστό και είναι πολύ πιθανό και σε άλλες περιοχές της Γερμανίας, όταν θα διεξαχθούν εκλογές, να έχουμε ανάλογα φαινόμενα. Το γεγονός μάλιστα ότι η νίκη αυτή επιτυγχάνεται στη Γερμανία, που γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητες εντυπώσεις αφήνει με το παρελθόν της, το ακροδεξιό πριν από δεκαετίες, καθιστά το πράγμα ακόμα πιο ανησυχητικό. Επίσης είναι πολύ πιθανό η νίκη αυτή να ενθαρρύνει τις πολιτικές δυνάμεις της άκρας δεξιάς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι τυχαία η δήλωση Φερρυπίν του ανώτατου στελέχους του Ιταλικού Ακροδεξιού Κόμματος του κ. Σαλβίνη. Και υπενθυμίζω επίσης ότι έχουμε ως λίαν πιθανή στις προσεκτικές πολιτικές εκλογές της Γαλλίας και τη νίκη της κυρίας Λεπέν. Επομένως, αυτό το, η χθεσινή νίκη είναι πιθανόν το προμήνυμα μιας αύξησης της επιρροής της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη.
0: Κύριε Πρέσβη,
25: μια τέτοια προοπτική δεν είναι ασφαλώς καθόλου ευίωνη. Και να υπενθυμίζω και κάτι τελευταίο που μας αφορά, ειδικά την Ελλάδα αφορά, ότι το στελέχη και ανώτατοι παράγοντες του κόμματος αυτού έχουν εκφράσει δημοσίως την μεγάλη τους συμπάθεια προς την Τουρκία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης. Κυρίες και κύριοι, πρέσβης επιτιμή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για εμάς. Παρακαλώ.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Διαβάστε στα νέα της Τρίτης τι προκύπτει από τη δεύτερη ανάγνωση των μέτρων που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και από την ανάλυση του οικονομικού επιτελείου. Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Τι συνεπάγεται η επικράτηση του AFD στη Σαξονία Anhalt, το μούδιασμα στην Ευρώπη και ο κίνδυνος της μετάδοσης. Τρεις ιστορίες με οικογένειες που αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό. Τι συνάντησαν, τι λένε στα νέα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, η Εύη Βυσβάρδη.
26: Στις 2.707,64 μονάδες με άνοδο 0,23% έκλεισε ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών, υποτονική κίνηση και χαμηλή μεταβλητότητα στους σημερινούς δείκτες, καθώς τόσο το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όσο και οι αγορές ομολόγων είναι κλειστά λόγω της επίσημης αργίας του Labor Day στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 97,54 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,33%, ενισχυμένο 1,31% και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται διαμορφώνεται στα 92,61 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται με απώλειες 0,55% στα 4.451,89 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,63 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας κέρδη 0,11%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Να δούμε στο σημείο αυτό τα πρώτα θέματα των άλλων sites της Alterico Media. Στα νέα πάνε ως πρώτο τον διπλωματικό κινησμό και την προκλητικότητα στον αέρα όταν η Άγκυρα δείχνει το αληθινό της πρόσωπο. Είναι το ρεπορτάζ που υπογράφει ο Μαρίνος Γκασιάμης. Προκλητική αναφορά Ερντογάν στη μικρασιατική καταστροφή την ώρα που οπλισμένα τουρκικά F-16 εισέβαλαν στο FIR Αθηνών. Στο Βήμα, βήμα.gr, τέλος τα Phantom μετά από 53 χρόνια, χωρίς βάση τα σενάρια συντριβής, λένε στρατιωτικές πηγές. Η έλλειψη κρίσιμων πυροτεχνικών απαρτιών κλείνει ένα κύκλο 53 ετών για την πολεμική αεροπορία. Παραμένουν στον σχεδιασμό τα Mirage 2005 και τα F-16 Block 30, ενώ αναμένεται η αμερικανική LOA για τα F-16 Block 50, αναφέρουν στο Βήμα. Ενώ στο in.gr πάνε με πρώτο θέμα τα ψηλά γράμματα των εξαγγελιών Μητσοτάκη, τα ανεπαρκή μέτρα και ο Κουμπαράς με το ρίσκο απόδοσης. Ρεπορτάζ που γράφει ο συνάδελφος Στράτος Ιωακίμ. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε την Κοκομπαλή, την περίφημη, την πολύκροτη δίκη των Τεμπών. Εκεί θα πάμε τώρα, καθώς έχουμε το ζήτημα των καταθέσεων της οικογένειας του ενός εκ των δύο μηχανοδηγών. Περνάμε πλέον λοιπόν σε αυτή τη φάση, την πολύ κρίσιμη, μετά από πολλές καθυστερήσεις και διαδικαστικά ζητήματα. Κοκομπαλή, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ξεκίνησε σήμερα επί της ουσίας η δική των Τεμπών. Είχαμε τις πρώτες καταθέσεις. Πριν πάμε σε αυτό όμως, να σου πω πως ορίστηκε νέα συνήγορος από την οικογένεια Ντόλκα Παπαγγελή. Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της αδικοχαμένης Αναστασίας Παπαγγελή, όρισε ως συνήγορό της τον Αστέριο Λαχανά, ανακαλώντας την εκπροσώπησή της από την ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα με εξέταση των πρώτων μαρτύρων. Η Αγνή Μπαλή, σύζυγος του αδικοχαμένου μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα, ήταν η πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Το τρομελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Ακολούθησε η κόρη του, η Αθανασία Κουτσούμπα, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στα όσα ακολούθησαν από το μοιραίο δυστύχημα και τις προσπάθειες της οικογένειάς της για την εξεύρεση της αλήθειας. Η κατάθεσή της θα ολοκληρωθεί αύριο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Αντώνης Ψαρόπουλος. Η δίκη περνά πλέον στην ουσία της υπόθεσης με την εξέταση των μαρτύρων.
0: Εγώ πάλι μείνε μαζί μας, να πάμε στη Λίνα Ιορδανίδου, να δούμε τι ακριβώς συνέβη η Λίνα αλλάζοντας έτσι πεδίο στα Πατήσια. Μιλάμε τώρα για μια αιματηρή επίθεση, πυροβολισμούς, ένα θέμα το οποίο δεν φαίνεται ότι είχε απασχόλει στις αρχές και δύο άνδρες οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Τι έχει συμβεί εκεί?
9: Σκηνές Far West λοιπόν είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά στα Πατήσια. Ήταν λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Θέμου, Άνινου και Βρούτου. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα Μάιρα άνοιξαν πυρ εναντίον ενός 55χρονου που μόλις είχε βγει από το σπίτι του και αμέσως τράπηκαν σε φυγή με τη μοτοσυκλέτα. Ο άντρας τραυματίστηκε από τα πυρά ελαφρά στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γεννηματά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς πως οι δράστες προσπάθησαν να του κλέψουν την μοτοσυκλέτα και όταν εκείνος αντέδρασε, πυροβόλησαν. Παρά τα όσα είπε ο ίδιος και παρά το γεγονός να πούμε ότι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα κίνητρα αλλά και τυχόν άγνωστες δραστηριότητες του 55χρονου, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με την επίθεση αυτή. Να πούμε ακόμη πως το μικροσκόπιο των αρχών Μάιρα είναι και ένα περιστατικό πάλι με πυροβολισμούς που σημειώθηκε πριν από κάποιο καιρό, περίπου τον 15 Αύγουστο, στο ίδιο ακριβώς σημείο και υπάρχουν και μαρτυρίες από τη γειτονιά γι' αυτό. Συλλέγουν και αναλύουν δακτυλικά αποτυπώματα οι αστυνομικοί από τη μηχανή του 55χρονου, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι δράστες προσπάθησαν να την κλέψουν. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να εντοπίσουν τα ίχνη τους.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου και επιστρέφουμε στη Γωγό Μπαλή για να κλείσουμε και το δικαστικό ρεπορτάζ με τις εξελίξεις στην υπόθεση, την ανατριχιαστική μακάβρια υπόθεση του μαραθώνα Γωγό Μπαλή.
8: Ναι, στο δικαστήριο ο συνήγορός τους έκανε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς όπως ανέφερε ούτε ο ίδιος δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους. Όπως διαπιστώνει, υπάρχει έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται μητέρα και γιος. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και κάλεσε στο βήμα την 68χρονη και το γιο της, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να ζητά από την 68χρονη να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου, ρωτώντας την πότε πέθανε η μητέρα της. Εκεί απάντησε πως δεν θυμάται, ήταν πολύ χάλια στην υγεία της, με τον πρόεδρο να τη ρωτά γιατί έπαιρνε τη σύνταξη. Απάντησε η κατηγορούμενη ότι έπαιρνε τη σύνταξη παλιά, τώρα δεν την παίρνει. Ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση. Τελικά οδηγήθηκαν στην αναβολή ώστε να κληθεί η καταγγέλουσα, η κόρη της δηλαδή, να δώσει εξηγήσεις στο δικαστήριο την Πέμπτη. Μέχρι τότε αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, η Γωγό Μπαλή, κυρίες και κύριοι. Και εμείς να προχωρήσουμε με το ρεπορτάζ για την υπόθεση σοκ, την πτώση ενός 13χρονου παιδιού, ένα κορίτσι το οποίο έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην Θεσσαλονίκη. Οι υποσυνθήκες οι οποίες ερευνώνται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου την είχαν συνοδεύσει δύο Αφγανοί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν όταν ανέβηκαν για να κάνουν έλεγχο στο σχετικό δωμάτιο. Μετά από την προσοχή που επέδειξε στο γεγονός η ρεσεψιονίστα, οι ίδιοι λοιπόν έχουν διαφύγει, αναζητούνται. Το 13 Έχουν κορίτσι ως από θαύμα, έχει διαφύγει του κινδύνου ζωής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Είναι η στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν το 13χρονο κορίτσι που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη. Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Μέγκα με την 13χρονη πάνω στο φορείο κόβει την ανάσα. Με πολλαπλά κατάγματα το κορίτσι μεταφέρεται εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο αδελφός της μίλησε αποκλειστικά στο Μέγκα και τον θεολόγο Ηλίου.
10: Με ποιον είναι η αδελφή σου?
11: Με μια κοπέλα. Απλά ήταν αυτή κάτω, είδε την αστυνομία και δεν ανέβηκε, έφυγε. Και κάτι δύο Αφγανιστάν ήταν αυτή. Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζει ή όχι. Ήξερε μια φίλη της.
1: Το θρίλερ εκτυλίχθηκε ξημερώματα σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Βαρδάρη. Η 13χρονη φέρεται να εμφανίστηκε με δύο άνδρες. Όταν η εργαζόμενη της υποδοχής χτύπησε την πόρτα του δωματίου, οι δύο άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν, πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα, αλλά η ανήλικη έπεσε στο κενό.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η εργαζόμενη ξενοδοχείου αντιλήφθηκε πως οι δύο άνδρες έχουν μαζί τους μια ανήλικη, ανέβηκε στο 5ο όροφο και χτύπησε την πόρτα του δωματίου. Ενώ λίγη ώρα αργότερα κλήθηκε και η αστυνομία.
11: Τρομάξανε. Μετά αυτοί οι Αφγανιστάν κατεβήκαν τη Σουλίνα και πήγαινε να κατεβεί και η αδερφή μου Λίνα και έπεσε κάτω. Και έφυγε. Γλίστρησε.
10: Πού χτύπησε?
11: Στη πλάτη πίσω, στην πονητική στήλη και στο χέρι. Αύριο θα κάνει χειρουργείο.
1: Το ανήλικο κορίτσι που έχει διαφύγει τον κίνδυνο αναμένεται όταν θα είναι σε θέση να εξηγήσει στους αστυνομικούς, παρουσία παιδοψυχολόγου, τι συνέβη στο δωμάτιο και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Την ίδια ώρα. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι κατάφεραν να εξαφανιστούν.
0: Στη Δυτική Μάνη τώρα, οι κάτοικοι ζητούν το αυτονόητο να αναπληρωθεί το ασθενοφόρο, το οποίο έχει βγει εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο. Αυτό το οποίο τους έστειλαν ως απάντηση από το Υπουργείο Υγείας δεν ήταν παρά ένα όχημα 3 κονταετίας. Με 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
12: Ένα στενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα θεωρήθηκε κατάλληλο για να αντικαταστήσει ένα άλλο που υπέστη ζημιές σε τροχαίο και να καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.
13: Ξεθάψανε, γυρολεξία, ξεθάψανε ένα στενοφόρο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, που είναι 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα. Το οποίο μέσα εξοπλισμός του είναι χαλασμένος και θέλει 3 φορές πάνω το χρόνο για να μετακινηθεί από το κέντρο υγείας στην Καλαμάτα.
12: Έντονη ήταν η αντίδραση κατοίκων, νοσοκομιακών, ακόμη και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
14: Η εικόνα του ασθενοφόρου που στάλθηκε για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Μάνη δεν προκαλεί απλώς προβληματισμό. Προκαλεί οργή. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και προσωρινές λύσεις ανάγκης.
12: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θεωρεί πως ένα τέτοιο ασθενοφόρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.
16: Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά?
15: Είχαμε δύο επιλογές. Να αφήνουμε το Γεωργίου καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας.
26: Μόνο που το νοσοκομιακό όχημα δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
16: Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο χάλασε και το πήγαν στο συνεργείο. Στην περιοχή εκεί πέρα της Μάνιας μένουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι το φωτογραφίζουν. Το φωτογραφίζουν και το ανεβάζουν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να ρεζιλεύεται η χώρα μας. Μπορεί ο Υπουργός, αν θέλει να αυτοξευτιλίζεται, να το κάνει με αυτές τις κινήσεις. Αλλά εμείς, σαν χώρα, πρέπει να αντιδράσουμε.
26: Πλέον αναζητείται λύση μέσω του ΕΚΑΠ. Έως ότου σταλεί νέο στενοφόρο, η περιοχή μένει ακάλυπτη. Αν συμβεί κάτι, λένε οι κάτοικοι, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 ώρες για να φτάσει ένας ασθενής στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και ζητούν άμεση λύση για να μην κινδυνέψουν ζωές.
0: Να επιστρέψουμε για λίγο στο βασικό πολιτικό θέμα των τελευταίων ωρών, όπως έχει ανακύψει και όπως το σχολίασε, αυτό θα ακούσουμε το χαρακτηριστικότερο απόσπασμα ο Γιάννης Πρετεντέρης νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
17: Ο Σαμαράς κάνει το κόμμα, πώς θα το κάνει τις επόμενες εβδομάδες. Είναι πλέον 2 αντίπαλα κόμματα. Είναι η Δημοκρατία και το όποιο κόμμα του Σαμαρά. Που σημαίνει ότι θα συγκρούονται. Θα υλοκρίνονται, θα ένα θα την πέφτει στον άλλον. Όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή είναι η λογική της δημοκρατίας. Δεν είναι είμαστε μαζί φίλοι και θα τα βρούμε μετά τις εκλογές και το ένα και το άλλο. Άρα, συνεπώς, αυτή την αναμέτρηση, η οποία ήταν αναμενόμενη, εφόσον θα έκανε ο Σαμαράς κόμμα, αυτή η αναμέτρηση θα αποκτήσει όλη τη λογική της το επόμενο διάστημα.
0: Στην πρόγνωση του καιρού, η μετεωρολόγος του Mega News, Ελίνα Καρέτσου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελίνα.
18: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα ο καιρός διατηρήσει σε γενικές γραμμές τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Γενικότερα δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, όπως θα δούμε για αύριο. Η θερμοκρασία θα είναι πιο ήπια σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αυριανή ημέρα, στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου αύριο για την Αττική, με βόρειους ανέμους οι οποίοι θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους, χωρίς όμως να περιμένουμε εκεί φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική στα 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική και τη Νότια Πελοπόννησο αλλά και την Ήπειρο, που εκεί θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα των περιοχών αυτών. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις πιο ισχυρή στα 4 με 6, τοπικά 7 και πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε και στην αρχή, θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει στα περισσότερα επιρροτικά τους 30 με 33 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο πιο υψηλή στους 34 με 35. Και στα νησιά στους 28 με 32 βαθμούς, σε νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα θα φτάσει και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά.
0: Αθλητικές ειδήσεις. Ο Μιχάλης Τσόχος απόψε κοντά μας και έχουμε να πούμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως, Μιχάλη, καλώς ήρθες, από το σοκαριστικό τραυματισμό Ελκαμπή, που έχει πραγματικά όχι απλά συγκινήσει και ταράξει όλο τον κόσμο του αθλητισμού, βεβαίως και τους φιλάθλους και απλούς πολίτες που το πληροφορήθηκαν.
19: Καλησπέρα. Όπως το λες, έχουν περάσει 48 ώρες ακριβώς. Ήταν Σάββατο, περίπου την τέλη, μισή ώρα λιγότερα, που έγινε ο σοκαριστικός αυτός τραυματισμός και έχει συγκινήσει όχι μόνο τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και ακόμα και τους αντιπάλους. Γιατί είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα και έχουν βρεθεί άπαντες στο πρόεδρό του. Πρώτος βέβαια ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έκανε αυτό που λέμε εμείς αυτονόητο, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι αυτονόητο, βρέθηκε απλώς στιγμή κοντά του. Του είπε βεβαίως ότι ανά πάσα στιγμή, όσο θέλει, θα μείνει στον Ολυμπιακό, ότι θα κάνει τα πάντα, προφανώς με το εξαιρετικό ιατρικό τμήμα που έχει ο Ολυμπιακός, για να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ξανά να επιστρέψει στα γήπεδα, γιατί είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Θα είναι δίπλα του, συνεχώς θα τον υποστηρίξουν και εκείνος θα κάνει ό,τι θέλει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή είναι η ιστορία του Ολυμπιακού, είναι ο άνθρωπος που του χάρισε μαζί με όλους τους υπόλοιπους το μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League με τον γκολ που έκανε. Και νομίζω ότι η παρουσία του έχει κερδίσει αυτό το πράγμα. Βρεθήκανε πάρα πολλοί παίκτες στο πλευρό του, αντίπαλοι. Είναι εκπληκτική η συμπαράσταση που έχει νιώσει το παιδί και να το πούμε και μια φορά κι εμείς περαστικά έτσι. Λοιπόν, τώρα, Έχουμε πρεμιέρα αύριο στις 8 παρατέρατο για την ΑΕΚ στο Champions League. Με αντίπαλο την Αυστριακή ΛΑΣΚ. Με ψυχολογία από το 5-0 επί του Άρη. Η Ένωση θέλει να κάνει ένα νικηφόρο ξεκίνημα. Έχει άλλα τρία εντός έδρας παιχνίδια, αλλά με δύσκολους αντιπάλους. Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλάτα και Ρώμα κατά σειρά. Θα προηγηθούν και τα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Manchester City. Ο δικέφαλος θα πάει και στο Κόμο και θα ολοκληρώσει τον Ιανουάριο στον Ντόρμπ. Ένα δύσκολο πρόγραμμα στην επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League. Επομένως θέλει το καλό ξεκίνημα για να κυνηγήσει ό,τι της αναλογεί στην εφετινή περιπέτεια. Κάτι που είπε και ο προπονητής ο Μάρκο Νίκολας. Νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε.
3: First of all to everybody.
20: Καλησπέρα σε όλους κατά πρώτον. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Phase του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας, ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε εκείνους τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν από τύχη.
19: Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, δεν έκανε προπόνηση σήμερα ο Θωμάς Στρακώσια. Δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον 30 λεπτά πριν μπούμε εδώ στο στούντιο επίσημη ενημέρωση. Δίνεται μόνο αμφίβολος για το παιχνίδι. Σε περίπτωση που δεν θα είναι διαθέσιμος, κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ θα καθίσει ο Μπρινιόλι. Τώρα, στις υπόλοιπες θέσεις, σύνθεση της μεσαίας γραμμής με τον παρτενέρ του Μαρίν ανάμεσα σε Βιτάλης και Κάιρινεν, αλλά και τον αριστερό χαφ με διεκδικητές της θέσης του Σκοϊτά Γκατσίνοβιτς, είναι τα μοναδικά ερωτηματικά για τον τεχνικό της ΑΕΚ. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Ούγκρος Φορτής ΑΕΚ, ο Μπαρνάβας Βάργα.
21: Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ. Και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση. Πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία, σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική, Αμερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
19: Αυτά είπε ο Μπαρνάβας Βάργα. Καλή επιτυχία να πούμε στην ΑΕΚ. Τώρα, η δεύτερη μεγάλη είδηση της ημέρας έρχεται από το μπάσκετ. Ο Τόμας Γόκαπ θα συνεχίσει τελικά στο Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση όπου έκανε γνωστό ότι ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα από τα Εμμυράτα. Προφορίες κάνουν λόγο για ένα ποσό της τάξης γύρω στα 2 εκατομμύρια. Λίγη έτσι το σύριαλ που είχε ξεκινήσει με έναν συμβιβασμό, χωρίς έτσι να χρειαστεί να οδηγηθούν οι δύο πλευρές στα δικαστήρια. Να πούμε ότι ακολούθησε μια ανάρτηση του Αμερικανού, ο οποίος απευθύνθηκε και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από καρδιά στον Ολυμπιακό για τους απίστευτους οπαδούς του, για τα ξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε μαζί, με πιο σημαντικό την πρόσφατη EuroLeague. Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που μου έδειξαν στην παραμονή μου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τους απογοητεύσω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ήταν τιμή μου να παίξω με τα χρώματά του. Καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε μια άλλη χώρα, καταλήγει ο Γόκαπ, και ξεκινάω ένα άλλο κεφάλαιο, ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα θυμάμαι για πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες, τα επιτεύγματά μας, και εύχομαι στο σύλλογο, τους οπαδούς και σε όσους σχετίζουν με τον Ολυμπιακό επιτυχίες για τα επόμενα χρόνια. Προετοιμαστικό το έδαφος για την επιστροφή. Δεν θα καλοπεράσει, νομίζω, πάντως στο σεφ όταν θα γυρίσει. Τώρα, στα του ποδοσφαίρου, εντός των συνόρων, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Βόλο αύριο στις 10 παρατέρα στο Καρεσκάκης. Είναι το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλου. Την Τετάρτη έχουμε τον Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης και την Πέμπτη Αστέρας Τρίπολης Άρης για τα μάτια αυτής της εβδομάδας. Η είδηση από την αποστολή των Ενθρόλευκων ήταν η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ και θα δούμε αν ο Ουκρανός επιθετικός θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον τραυματία Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Να πούμε ότι και πριν από λίγο και οι βετεράνοι του Ολυμπιακού με δική τους επιστολή ευχήθηκαν στον Μαροκινό επιθετικό να έχει περαστικά. Πάμε και στον ΠΑΟΚ που έχουμε την αναμονή για τον τραυματισμό του διεθνούς αριστερού μπακ του Δημήτρη Γιαννούλη που έφυγε με φορείο στο φινάλε του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμα και απουσία περίπου 1,5 μήνα. Αύριο θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα, ενώ και ο δικέφαλος παράλληλα έχει ζητήσει από την ΚΕΔ και την ΕΠΟ να του γνωστοποιηθούν οι συνομιλίες του διετή με τον ΒΑΡ για μια φάση που ζητάει πέναλτι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι στη στοίχημα Super League είχαμε σήμερα για την τρίτη αγωνιστική το τελευταίο παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2, νίκη για τον Γυραιό, Μπάρθενας και Λόπεθ με πέναλτα 2 γκολ. Μετά την ισοπαλία στον Βόλο είναι το τρίποντο για τον Γυραιό, είναι η πρώτη νίκη του στη Super League μετά το 2017 με MVP τον τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Τρία μάτς είχαμε και στη Super League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμάριας 1-1, την Τετάρτη ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Εγώ μπορώ να συνεχίσω να σου μιλάω όσο θες για να πάμε και στην επόμενη εκπομπή, άμα θέλεις. Εσύ θα με κόψεις. Όχι, όποτε θέλεις, εσύ θα μου πεις και θα με κόψεις. Να κλείσουμε λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς με αυτό τώρα.
19: Και με αυτό λοιπόν. Απλώ ότι μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ, γιατί τελείωσε εκτός το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του βόλεϊ των γυναικών. Η Τουρκία πήρε το χρυσό, δεύτερη Ιταλία και η εθνική μας στην έκτη θέση, καλύτερη ever στην ιστορία για τα κορίτσια μας. Και με αυτό σε αφήνω.
0: Μιχάλη Τσόχο, απολαυστικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώνεται. Στην ηχοληψία παραμένει η Έρη Φαλδαμή. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά. Να θυμίσουμε για ακόμη μία φορά το τηλέφωνο του σταθμού μας 211-016-1046. Απολύτως διαθέσιμο για εσάς. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη Μαρία Καφετζή. Στην επιμέλεια των ηχητικών Κωνσταντίνα Τζίτσι. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και παραδίδουμε ενημερωτική σκητάλη στην Αγγελική Καρδιόλακα για το δελτίο ειδήσεων των 10. Ακολουθούν βεβαίως Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στο Mega News 104,6.
4: Η ώρα είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τα Mega News 104,6 στις 10 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σημαντική αύξηση των κονδύλιων για την άμυνα κατά 229% προγραμματίζει Άγκυρα για την επόμενη τριετία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της χώρας για την περίοδο 2027-2029. Την είδηση έκανε γνωστή ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Cevdet Yılmaz, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Στο μεταξύ, μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Υποστήριξε παράλληλα ότι η Τουρκία δεν είναι ενάντια σε καμία πίστη ή κοινωνία, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή σφετερισμού, όποιος κι αν τον διαπράττει. Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που οδηγούν ανήλικοι παρά το γεγονός ότι ο νόμος απαγορεύει τη χρήση τους κάτω των 18 ετών. Ένα κορίτσι 13 ετών νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από ατύχημα με πατίνι στην Τίνο, ενώ ήταν συνεπιβάτης. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Τίνο στην Αθήνα. 16χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, καθώς ενώ οδηγούσε πατίνι χωρίς να φοράει κράνος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 περισσότερα από 300 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια, 2 παιδιά δηλαδή κάθε ημέρα. για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενημέρωσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές Steve Witkoff και Jared Kushner, τους Ευρωπαίους εκπροσώπους, μετά τις συναντήσεις που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν φέρεται να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Νέα κλιμάκωση στη σκληρή εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της καναδικής αεροναυπηγικής εταιρείας Bombardier, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον να επιτρέπεται η πώληση των αεροσκαφών της στην αμερικανική αγορά, εκτός αν η εταιρεία προχωρήσει σε παραγωγή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα προϊόντα της Bombardier δεν είναι αρκετά καλά και κατηγόρησε την καναδική εταιρεία ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερο από το 50% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις 10 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν τη νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι την ημέρα της δίκης αφέθηκαν ελεύθεροι. Τώρα σε εξέλιξη παραμένουν οι δύο διαφορετικές αιστείες φωτιάς που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Εύβοια, στην περιοχή Μακρυ Κάπα, κοντά στα Ψαχνά. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Αλεξανδρόπολη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύφυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Λακωνία, Λέσβο, Χίο Σάμο και Ικαρία. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Μήνυμα εμψύχωσης και ευχές για ταχύ ανάρρωση από τον σοβαρό τραυματισμό του δέχθηκε ο Αγιούμ Μπελκαμπή και από το Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ηρακλής νίξε 2-0 στην Τρίπολη τον Αστέρα για την τρίτη αγωνιστική τη Super League. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Ηλιοφανικές στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τη θερμοκρασία στους 29 με 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς 2 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6, τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30 στα μικρόφωνα ακολουθούν Μακής Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
2: Μέγα News 104,6.

0: Καλώς τους, τι κάνετε, καλησπέρα σας. Σήμερα το ακούσαμε όλο το σήμα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία μου, από τα, από τα βόρεια.
1: Ήρθε η Ελένη Στεριού να σου κάνει παρέα, από Μάκη, πρόβατα.
0: Από τα βόρεια, από τα βόρεια.
1: Από τα βόρεια, ναι. Από τη Δεθιάδα. Του πρώτου Σαββατοκύριακου. Γιατί έχει συνέχεια.
0: Θα ξαναπάς?
1: Εγώ δεν θα ξαναπάω, αλλά οι άλλοι θα πάνε. Θα πάνε. Άλλοι αρχηγοί. Οι άλλοι τι είναι? Ναι. Να μην πάνε να τα πούνε.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί επίσης θέλουμε να σας πούμε και το βιβλίο που σας έχουμε. Ποιο, πες το, πες.
1: Τα επικοινωνία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τι λέμε.
0: Για πρέπει να ακούσω ένα τραγούδι. Πρέπει να σου πω, συγγνώμη.
1: Τι τραγούδι?
0: Άκου. Αυτό λοιπόν ήθελα να το πω, σαν σήμερα έγιναν τα γεγονότα που περιγράφει η πολιτική κουζίνα. Και αυτό είναι το μουσικό θέμα, το θυμάσαι? Την
1: ωραία, θες να ακούσουμε το τραγούδι?
0: Ακού λίγο, λίγο ένα κλικ και μετά θα... Είναι ωραίο, ωραίο χαλί, δεν είναι και μεγάλο, 2 λεπτά. Άκου, ακούστε αυτό.

0: σαν σήμερα ξεκίνησε το πογκρόμ του 55 στην πόλη, στους 100.000 περίπου τότε Έλληνες. Ακολούθησε μετά το άλλο το 64. Από τότε είναι μερικές, πολύ λίγες χιλιάδες οι Έλληνες εκεί. Είναι αυτό που περιγράφει η πολιτική κουζίνα.
1: Εντάξει, είναι φανταστική η ταινία. Με είχε συγκινήσει πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Όταν την είχα. Πάρα πολύ. Και αυτό το τραγούδι επίσης το είχα ρινγκτόν. Επειδή βάζεις πολλά από τα τραγούδια που είχα βάλει πώς να χτυπάει το κινητό μου. Αναλόγως περίοδος της ζωής μου, βέβαια, ναι. Να πω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, πέρα από το βιβλίο που θα έχουμε σε λίγο και θα σας πει περισσότερα ο Μάκης Προβατάς για αυτό το βιβλίο που σήμερα θα κληρώσουμε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 211-01-61-046, Viber, WhatsApp 698-104-1046. Μπορείτε να στέλνετε και στο Mega News 104.6 και φυσικά με email studio παπάκι meganews104.6.gr. Λοιπόν, για πες για το βιβλίο.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής.
1: Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας το δείξουμε γιατί κάνουμε ραδιόφωνο.
0: Είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μιλήσαμε και μας είπαν, υπάρχει ένα βιβλίο, ένα υπέροχο μικρούλι, εξαιρετικό, μάλιστα ήταν επί πάρα πολλές εβδομάδες νούμερο ένα στο Spiegel. Ο Τόμας Χόλτζερ το έγραψε, ο Κέρστεν Χόλτζερ το έγραψε, συγγνώμη, είναι ο Τόμας Μαν σε διακοπές, ένα καλοκαίρι στη Λίμνη. Το περιγράφει, είναι το καλοκαίρι εκείνο, είναι υπαρκτό, ιστορικό, μάλλον είναι ιστορικό γεγονός, που ο Τόμας Μαν πάει στη λίμνη του Τέγκενζε και εκεί για πρώτη φορά στη ζωή του ανεβαίνει σε βουνό. Μπορείς να διανοηθείς, ανεβαίνει για πρώτη φορά ένας άνθρωπος στο βουνό και γράφει το μαγικό βουνό. 1918, Τόμας Μαν κάνει διακοπές, έχει τελειώσει μόλις ο πρώτος παγκόσμιος με την ήττα της Γερμανίας. Συμπτωματικά όλα μπλέκονται ωραία, διότι και το AFT, για το οποίο θα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα, είναι το the talk of the continent.
1: Κοίτα, επειδή έκλεψα λιγάκι.
0: Για πες.
1: Από την περιγραφή. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ οι συγκεκριμένες γραμμές που θα τις διαβάσω, γιατί σου κάνει και μια εικόνα. Στο τέλος του καλοκαιριού και με τον παλιό κόσμο γύρω του να καταραίει, ο Μαν θα έχει μάθει πολλά για τους σκύλους και την κοπηλασία. Θα έχει ανακαλύψει την έκσταση της πατρικής αγάπης και θα βρίσκεται στο δρόμο που θα τον οδηγήσει στο αριστούργημά του, το μαγικό βουνό. Εντάξει, αυτό ωραίο είναι αυτό. Το κρατάω, γιατί ίσως χρειαστεί να πάμε σε μια λίμνη και σε ένα μαγικό βουνό κάποια στιγμή, έτσι πάμε.
0: Λοιπόν, δύο τέτοια αντίτυπα, έτσι σας είπε η Ελένη που στέλνετε τα μηνύματά σας, για να κληρώσουμε τους δύο νικητές.
1: Στέλνετε τη λέξη βιβλίο.
0: Τη λέξη βιβλίο,
1: στα τηλέφωνα που σας είπα πριν. Να τα ξαναπώ.
0: Μην βάλετε τη λέξη δώρο, δεν πρόκειται να κληρωθείτε, έτσι, για να συνοηθούμε.
1: Εντάξει, ξαναλέω, ένα keyword μεταξύ μας.
0: Να μας στέλνει άλλο δώρο. Είναι σαν να λέει και μαλλί της γραίας να μου δώσετε, το θέλω.
1: Μεταξύ,
0: θέλουμε βιβλίο.
1: Καταλάβουμε. Εντάξει, βιβλίο. 6-9-8-104-10-46 Viber, WhatsApp και ό,τι άλλο θέλετε. Μπορεί να συζητήσουμε και πράγματα.
0: Λέγεις,
1: μπορεί να μας ζητήσετε να συζητήσουμε κάτι, να σχολιάσουμε κάτι, να συμμετέχετε.
0: Το βιβλίο το λέει κανονικά, μικρή. Είναι ένα από τα πιο συχνά σαρδάμ των παιδιών, είναι να λένε βιβλίο, να λένε διάφορα τέτοια.
1: Ναι, δεν είχα θέμα με το βιβλίο. Τώρα θα αρχίσω να το κάνω. Τώρα που το βρίσκω, το κάνω σαρδάμ.
0: Αλήθεια, για πες βιβλίο.
1: Βιβλίο. Βιβλίο.
0: Αυτή έχει ενέθλια. Όχι, το περίμενε, δεν πήγαινε να ακούσουμε την Κρίση Χάιντ. Ήθελα να μου πεις για Θεσσαλονίκη, Κρίση Χάιντ, Pretenders. Πες μου κάτι.
1: Α, είπε τη λέξη γενέθλια μετά, λέω μπερδεύτηκα. Μήπως είχαμε γενέθλια κάτι, γιορτάζαμε τα μέτρα, τα οικονομικά, δεν ξέρω. Αυτά που θα έρθουνε.
0: Πες μου κάτι, πώς ήταν η αίσθηση, δηλαδή πέρασε καλά καταρχάς στη Θεσσαλονίκη, εννοώντας γενικά και επαγγελματικά.
1: Οτιδήποτε έχει επαφή,
0: ναι,
1: με πηγές, με ρεπορτάζ, ξαναβλέπεις ανθρώπους, ζυμώνεσαι, μιλάς, μαθαίνεις πράγματα, ναι, εμένα μου δίνει ζωή.
0: Σε ψυχαγωγία.
1: Θα μπορούσα να πω ότι μου δίνει ζωή αυτό. Ναι.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέχασα να σε ρωτήσω, είδες και αυτή την εξέδρα που θα είναι ωραίμος και κρύβει το άγαλμα του...
1: Κάτι
0: μεγάλου
1: πήρε,
0: Αλεξάνδρου.
1: Ναι, κάτι πήρε το μάτι.
0: Είδα τη φωτογραφία μόνο εγώ ή κάτι πλάνα. Χαζί
1: είναι. Γενικά η Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω τώρα κάτι αποκλειστικό. Αποκλειστικό, θα σου πω.
0: Λοιπόν, βάλε τώρα σε λίγη κλασική μουσική.
1: Όχι, περίμενε. Η Θεσσαλονίκη κινούταν σε ρυθμούς death. Αυτό είναι το αποκλειστικό που έχω να σας πω. Και τελειώνει εδώ το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη κινούταν σε ρυθμούς death.
1: Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, την είδες αυτή την εξέδρα?
1: Την είδα κλεφτά, δεν πρόλαβα. Είχαμε συνεχώς ζωντανές μεταδόσεις από το στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που είναι και στην Alter Ego εκεί. Έχουμε κάθε χρόνο εκεί την παρουσία, ναι, ναι. Και είχαμε καλεσμένους, είχαμε υπουργούς, είχαμε φορείς της αγοράς.
0: Πολύ ωραίο στούντιο ήταν.
1: Και οπότε δηλαδή, δεν πρόλαβα.
0: Πολύ ωραίο στούντιο ήταν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά το επαναλαμβάνω, πας και στείνεις τη σκηνή έτσι. Δηλαδή δεν πάει το νου ότι μπορεί κάποιος να τον πειράξει πραγματικά. Δηλαδή είναι αντιαισθητικό αυτό. Δεν ξέρω τώρα ποια εταιρεία είναι τύπος που είπαν, θα το διορθώσουν λίγο το θέμα. Εντάξει, είπαμε. Αλλά
1: έχουν μέρες, ας τα δούνε.
0: Εντάξει, δεν είναι. Ήσουνα στη συνάντηση, στη συγκέντρωση, τι ήταν αυτό το τραπέζι, ποτέ, τι ήταν αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους?
1: Ναι, λοιπόν, έχω να σας πω ότι την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο είναι η ομιλία, λοιπόν, το βράδυ που την περιμένουμε. Όπου εκεί ανακοινώνει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, την προκειμένη κυρία Μητσοτάκης, όλα αυτά που έχει να πει για να δώσει ένα όραμα, το πούμε και το όραμα μετά, και αν υπήρχε.
0: 30.
1: Την Παρασκευή γίνεται μία συνάντηση με δημοσιογράφους. Εκεί μας κάνουμε εκεί τις συστάσεις ξανά, ξαναγνωριζόμαστε, βλέπουμε και παλιούς δημοσιογράφους που έχεις καιρό να τους δεις.
0: Πήγες και είπες γεια σας στον Πρωθυπουργό.
1: Είμαστε πάρα πολλοί οι δημοσιογράφοι.
0: Δηλαδή, για να έχουμε μια κάτι στο μυαλό μας. Μια τάξη μεγέθους, 150.
1: 50, δεν ξέρω. 50. Ναι, ήταν μια αίθουσα τεράστια μεγάλη, η οποία είναι πάνω στο ρούφ, σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, εκεί είναι αυτή η συνάντηση. Όπου αυτό που θα σας πω, γιατί είναι πολλά, είναι ότι επειδή εκείνη την ημέρα υπήρχαν διάφορες διαρροές από διάφορους καλοθελητές με αφορμή το βιβλίο που είχε την εικόνα ότι αν δείχνει η πυρηνική οικογένεια ή δεν δείχνει, ναι, και με την Κοκατζέντα, και είχε βγει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, και είχε πει τα διάφορά του. Υπήρχαν διάφορες διαρροές ότι μπορεί να υπάρχει θέμα παρέτησης, κάποιες πληροφορίες, οι οποίες ήταν από εδώ και δεξιά και αριστερά, ότι θα παραιτηθεί η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, η αρμόδια υπουργός. Οπότε εκεί, όταν έχεις τον Πρωθυπουργό μπροστά οι δημοσιογράφοι, προφανώς το ρωτήσαμε διάφορα, ο καθένας τα δικά του, είναι όμως όλοι μαζί, δεν είναι ότι πάει ο καθένας κατηδίαν και σε βλέπει και τον χαιρετάς μόνο του σε ένα δωμάτιο, είναι όλοι μαζί εκεί που έρχεται και περνάει μέσα και χαιρετάει. Οπότε ερωτηθείς, το κλείσε το θέμα, τέλος, με τη Σοφία Ζαχαράκη πήγαμε μαζί και γκαιρνιάσαμε, κάνανε τις γύρες τους, οπότε το κλείσε αυτό, πάει. Και το δεύτερο είναι ότι είπε ότι δεν ξέρω ακόμα, είναι νωρίς για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή έβαλε Μάρτιο, Μάιο. Είναι Άνοιξη και τα δύο, μέσα θα πέσουμε όλοι, έτσι όπως λέμε θα πάμε Άνοιξη. Τώρα, άλλοι
0: Μάρτιο, πέσουμε. Μάιο εννοούσε ότι αφού είναι Άνοιξη, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος είναι τρεις μήνες Άνοιξη, από παλιά.
1: Από παλιά, αλλά τώρα ή Μάρτιο ή Μάιο.
0: Ναι.
1: Μην μας βάζεις και τον Απρίλιο τώρα και αρχίζουμε και βάζουμε στοιχήματα και σαν Απρίλιο.
0: Όχι.
1: Ένα από τα δύο.
0: Άκουσε με. Θα το πω τώρα που δεν μας ακούει κανείς. Το Μάιο θα γίνει.

0: μια συζήτηση γι' αυτό. Υπάρχουν από το ρεπορτάζ όντως οι εκτιμήσεις υπουργών οι οποίοι ξέρουν πράγματα ότι όντως θα γίνει το Μάιο.
1: Είδες.
0: Αλλά τώρα ποιος ξέρει θα γίνει.
1: Ακούς και τους μη υπουργούς.
0: Να δούμε.
1: Έχουμε Brian May, έχουμε Queen. Βάλαμε Queen. Βάλαμε Queen. Ευαγγελία μου παράμε. Δεν είναι Queen αυτό. Πρέπει να βρούμε ένα Queen. Λοιπόν, παρεπιπτόντως το ξέρεις. Θα σου πω τώρα την άσχητη πληροφορία της ημέρας. Ο Brian May, ο κιθαρίστας του Queen, ξέρεις τι έχει σπουδάσει.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Να μαντέψω. Άμα μαντέψω σωστά, τι κερδίζω.
1: Ό,τι ζητήσεις, κυριολεκτικά.
0: Περίμενα.
1: Βάλε.
0: Αστρονομία.
1: Το ήξερες.
0: Όχι, αλήθεια. Όντως.
1: Τέλος. Αστροφυσικός.
0: Ξέρεις γιατί. Επειδή λέγαμε πριν για προβλέψεις, πήγε το μυαλό μου στα ζώδια και μου ήρθε αυτό μετά.
1: Ναι. Όντως. Και έχει πάει να συναντήσει το σταμάτη Κρυμίζη.
0: Σοβαρή ανάλυση.
1: Έχει πάει να συναντήσει το σταμάτη Κρυμίζη και έχουμε μια φωτογραφία στο βιβλίο που έχουμε γράψει με τον Κρυμίζη. Τον Brian May με τον Κρυμίζη, ο οποίος δεν ήξερε ο Κρυμίζης ποιος είναι αυτός. Μου λέει, δεν ήξερα ποιος είναι. Εντάξει, τώρα άμα ξέρετε και τους Queen, θα κάνετε αυτή τη δουλειά. Θα κάνατε.
0: Ένα αστέρι.
1: Ναι,
0: έχει σχέση όμως.
1: Ο Κρυμίζης επειδή είναι
0: αστέρι με το ένα, αστέρι και με αστέρι ασχολείται.
1: Ζήτησε ο Brian May, πήγε, τον είδε εκεί που κοιτάζανε στη NASA κτλ. Και βγάλανε φωτογραφία.

0: Οπότε πρέπει να πεις τι θέλεις να κερδίσεις τώρα, αυτό πέτυχε σε όλες τόσο πολύ.
1: Ναι, άφησε με λίγο να το σκεφτώ.
0: Αστροφυσικός. Ωραία.
1: Γιατί άλλο, άμα ζητήσω ταξίδι δεν θα μπορείς. Οπότε άσε το σκεφτώ, κάτι που μπορείς.
0: Ταξί, χωρίς δι, μπορώ.
1: Χωρίς.
0: Δεν μου λες. Έχω χρόνια πάω στη Θεσσαλονίκη. Πολλά.
1: Σούπα, έλα.
0: Δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει.
1: Σούπα, θα έχει ενδιαφέρον. Είναι μια ΔΕΘ που είναι προεκλογική, ξεκάθαρα.
0: Καλά, ήταν η έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Κανονικά, κανονικότατα.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και πώς έγινε αυτή η έναρξη. Τώρα εντάχει να πω, πώς διάβασα εγώ τις παρεμβάσεις. Και τόσο και την ομιλία, δηλαδή το Σάββατο, αλλά και από τη συνέντευξη τύπου. Εγώ δεν είδα ένα ξεκάθαρο αφήγημα. Εγώ είδα μόνο διλήμματα. Μία επανάληψη διλημάτων. Το όραμα γιατί να ξαναψηφίσουμε. Να ξαναψηφίσει το ψηφίσουμε ενώ σαν λαός ή όποιος θέλει να ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν το είδα ξεκάθαρο. Μπορώ να το ξεκαθαρίσει στην πορεία. Εγώ το μόνο που είδα είναι αυτό και επαναλαμβάνω ένα δίλημα ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία θα έρθει καταστροφή, ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν έρθει δεν θα μπορεί να διορθώσει κάποια λάθη τα οποία και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να διορθώσει κάποια λάθη τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν είσαι καινούριος. Δεν θα έρθεις στην κυβέρνηση τώρα σήμερα. Έχεις πριν από 7 χρόνια, που σημαίνει ότι έγιναν κάποια λαθάκια, λέω εγώ τώρα, που δικαιολογούν και τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα ποντάρει να αυξηθούν τα ποσοστά. Ένα μέτρο το οποίο, μάλλον κάποια μέτρα τα οποία ήταν για τους αγρότες φαίνεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται ότι ήθελε ξανά να τους κερδίσει.
0: Καλά, οι αγρότες έτσι κι αλλιώς, επειδή υπάρχει και ο ΟΠΕ και πες στη μέση και ότι ακόμη δεν έχουν πάρει και τις πληρωμές, είναι μια κατηγορία η οποία λες ότι ήταν αδικημένη με βάση αυτά που έγιναν αγροτικό στο μέσα, εννοούμε και τους κτηνοτρόφους βέβαια. Ναι, μαζί με τις καταστροφές που έχουν πάθει αυτοί, είναι σε κατάσταση. Εμένα το θέμα μου με τους αγρότες και με τον αγροτικό τομέα είναι το αν θα μπει στον 21ο αιώνα. Ακόμη είμαστε στον 20ο αιώνα. Δηλαδή με ΦΗ,

0: γεωργία κτλ. Που ήδη αυτά γίνονται στις περισσότερες σοβαρές χώρες του κόσμου. Συμπεριλαμβανομένες και της Ολλανδίας, για να καταλάβουμε, αφήνω έξω το Ισραήλ.
1: Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι πρέπει να υπάρξει ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο σοβαρό και όχι μόνο επιδοτήσεις. Φυσικά να βοηθηθούν σε έκτακτες ανάγκες, φυσικά να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά να υπάρξει ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο ούτως ώστε να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας. Τώρα,
0: κοίτα,
1: υπήρχε και το beef.
0: Το beef με,
1: τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Θα
0: Να σου πω αυτό με το όραμα. Με το όραμα. Καταρχάς, εντάξει, αφήνω το όραμα. Να πω το εξής, ότι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης είναι ότι εμείς σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον που δείτε τι γίνεται τριγύρω, είμαστε σταθεροί, μειώνουμε το χρέος. Ωραία. Έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον ενώντας στη χώρα μας. Μπορούμε να δίνουμε συγκεκριμένα χρήματα τα οποία μόνο αυτά θα δίνουμε. Δεν θα διακινδυνεύσω εγώ, πώς το είπε, είμαι ίσχος με τη συνείδησή μου ότι δεν θα ξαναχρεοκοπήσει η Ελλάδα, ότι δεν θα κάνω πράγματα για να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Γενικώς αυτό.
1: Ναι, εγώ αυτό το διαβάζω ως δίλημα. Σου φέρνω ένα δίλημα μπροστά, ότι να σου πω ότι αν δεν με παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα, δεν θα φας. Δεν ξέρω, κάπως έτσι εγώ το βλέπω.
0: Κοίτα, σκέψε ποιο κοινό απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ας πούμε, στους απευθύνεται σε ένα maximum 45%. Maximum. Είναι δηλαδή ένα 55% plus, το οποίο δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή Μητσοτάκη με τίποτα. Με τίποτα. Και έχει αποδειχτεί, εντάξει. Έχει πάρει 41%, δεν έχει πάρει κάτι πολύ παραπάνω. Θέλει να ξανακερδίσει ή, εν πάση περιπτώσει, να σηκώσει από τον καναπέ αυτούς οι οποίοι είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ή και δικοί του.
1: Τώρα αυτό που λες, ναι. Με τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή, με τα τεκμήρια. Ο ίδιος έφερε αυτό το νόμο. Και τώρα αρχίζει ξανά να το ξυλώνει και να τον καταργεί σταδιακά. Άρα αυτό σημαίνει, ένα, ότι έκανα λάθος. Δεύτερο, να πούμε ένα μέτρο που μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω εσύ αν... Τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε και όλα και προφανώς και τα site του ομίλου τα έχουν πολύ αναλυτικά για να μπείτε να τα διαβάσετε, και τα νέα GR και το NGR και το Βήμα GR. Αυτό μου έκανε εντύπωση είναι αυτό με τον κουμπαρά. Λοιπόν,
0: το
1: ακούγεται
0: είδες θετικό,
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, εγώ το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον.
1: Ωραία, θα σου πω το εξής όμως. Όταν η αποταμίευση είναι αρνητική. Τι σημαίνει η αποταμίευση, είναι αρνητική, μπορεί να αυξάνονται οι καταθέσεις, αλλά όταν αυξάνεται η κατανάλωση, πάει να πει ότι καταναλώνουμε περισσότερα από ό,τι έχουμε στην άκρη. Πώς θα πάει ο άλλος να βάλει στην άκρη? Δεν είναι εφικτό. Επίσης, ένα δεύτερο είναι ότι πάλι θα είναι για λίγους. Θα είναι δηλαδή για αυτούς που μπορούν να έχουν στην άκρη λεφτά. Θα να αφήνουν στην άκρη λεφτά για τα παιδιά τους. Άρα μετά με αυτά τα χρήματα θα μπαίνει και το κράτος και θα ενισχύει πάλι αυτούς που μπορούν να κάνουν αυτή την κίνηση.
0: Να σου πω γι' αυτό.
1: Άρα ανισότητα.
0: Να σου πω γι' αυτό, περίμενε.
1: Αυτός που δεν μπορεί.
0: Περίμενε. Σε αυτό το λογαριασμό θα μπορεί να βάζει, έχουμε ένα λεπτάκι, θα μπορεί να βάζει οι γονείς, ο γιαγιά, ο παππούς, ο βνονός, όποιος θέλει, μέχρι 100 ευρώ το μήνα. Μέχρι 100 ευρώ το μήνα. Προφανώς θα υπάρχουν πολύ λίγες οικογένειες, κατά την άποψή μου, οι οποίοι δεν θα μπορούν ούτε καν, δεν λέω τα 100, ούτε καν τα 50. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει πρόληψη αυτούς, αλλά λέγοντας ότι ξέρεις, επειδή θα υπάρχουν οι λίγοι που δεν μπορούν να βάλουν ούτε ένα ευρώ και δεν μπορούν να βάλουν ούτε
1: ένα ευρώ. Φαίνονται τα στοιχεία. Η αποταμίευση είναι αρνητική. Είναι τραγικά τα στοιχεία αυτά. Δεν μπορεί να αφήσει κάποιο την άκρη.
0: Εσύ πιστεύεις ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να βάλει ούτε ένα ευρώ σε αυτό το λογαριασμό?
1: Δεν θα μπορεί να.
0: Να βάλει ούτε ένα ευρώ κάνοντας ένα παιδί.
1: Τι σημαίνει ένα ευρώ, δηλαδή τι, ότι.
0: Ρε παιδί μου, ενώντας ότι μπορεί να βάλει μέχρι 100 ευρώ.
1: Αν δεν αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, όλα αυτά είναι απλά τι ωραία.
0: Άρα λες ότι δεν θα δουλέψει αυτό.
1: Θα φανεί. Έχω όμως να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Ενώ στη συνέχεια τις επόμενες μέρες, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τι θα έχει αυτό το νομοσχέδιο και πώς θα είναι αυτό μέτρο. Δεν έχουμε λεπτομέρειες. Ο διαχειριστής ποιος θα είναι, θα είναι οι τράπεζες. Ποιος θα το επιβλέπει?
0: Αυτό είναι ένα
1: θα
0: άλλο
1: είναι θέμα. Κρατικό.
0: Ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό είναι κανονικά έπρεπε να επεκταθεί και πάνω από τα 2 έτη, γιατί είναι μέχρι 2 χρονών να είναι το παιδί. θα έπρεπε να είναι πάνω από τα 2. Για ποιο λόγο ένα παιδί που είναι τώρα 5 ετών να μην μπει τώρα ή 6-7. Αυτό είναι μια απορία, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά δεν, ξέρεις, θα μείνουν απ' έξω, δηλαδή αυτοί που θα πούν δεν μπορώ και δεν μπορώ πραγματικά. Ή δεν ξέρω ποιοι θα πούν δεν μπορώ ή δεν με νοιάζει, αλλά αυτοί που θα πούν δεν μπορώ, τρομερά λίγοι. Που δεν μπορούν να βάλουν 10 ευρώ σου λέω, αφήνουν το 1 ευρώ. 10 ευρώ το μήνα. Και να βάλει και άλλα 10 ευρώ το κράτος και να γίνουν 20. Αυτό είναι η δική μου γνώμη δηλαδή.
1: Έχω στοιχεία σε αυτό και δεν θέλω τώρα να σας κουράζω και δεν έχουμε και χρόνο να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε μετά την κουβέντα.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σημαντική αύξηση των κονδυλίων για την άμυνα κατά 229% προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που οδηγούν ανήλικοι. Ένα κορίτσι 13 ετών νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από ατύχημα με πατίνι στην Τίνο, ενώ ήταν συνεπιβάτης. Παράλληλα, 16χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, καθώς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των γλυκών νερών, ενώ οδηγούσε πατίνι χωρίς να φοράει κράνος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, σε Εύβοια, Σκύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενημέρωσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές Steve Witkoff και Jared Kushner τους Ευρωπαίους εκπροσώπους μετά τις συναντήσεις που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν φαίνεται να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Διαβάστε στα νέα της Τρίτης τι προκύπτει από τη δεύτερη ανάγνωση των μέτρων που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και από την ανάλυση του οικονομικού επιτελείου. Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Τι συνεπάγεται η επικράτηση του AFD στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το μούδιασμα στην Ευρώπη και ο κίνδυνος της μετάδοσης. Τρεις ιστορίες με οικογένειες που αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό. Τι συνάντησαν, τι λένε στα νέα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.

0: Για την αποταμίευση.
1: Α.
0: Και εγώ δεν ξεχνώ. Είναι σαν τον.
1: Σαν την Κύπρο.
0: Το μου χρωστάσα τον Αύγουστο που δεν μπορούσα να το βλέπω άλλο στα social media φέτος.
1: Από πού προέκυψε αυτή η μπούρδα?
0: Δεν το γνωρίζω. Είμαι λίγο μια γενιά μεγαλύτερη μάλλον από αυτούς που, που τα κάνουν viral αυτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, στοιχεία του ΕΒΕ 2026, μόνο το 15% θεωρεί πιθανό να αποταμιεύσει στους επόμενους 12 μήνες.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραία.
1: Άρα μόνο και πιστεύεις εσύ λοιπόν ότι όταν του βάζεις αυτή τη λογική ότι θα αποταμιεύσει για το παιδί του, θα πει μόνο
0: μα
1: το 15%.
0: Μα δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί. Είναι αρνητική η αποταμίευση.
1: Οψόμεθα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Θα το δούμε.
0: Και ας δούμε και το νομοσχέδιο.
1: Ναι, θα το δούμε, ναι. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Καφουνή. Έχουμε, καταρχάς να πούμε, ότι όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι πέρα από το κλασικό που λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, που είναι, μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και το πώς θα τα βλέπει τα μέτρα, αυτά που εξήγηλε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έτσι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα, ΕΣΕ δηλαδή, και ο πρόεδρός της, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροάτες μας.
0: Γεια σας κύριε Καφούνη.
2: 230.000 επιχειρήσεις με περίπου 700.000 εργαζομένους.
1: Αυτό.
2: Ναι. Για να δώσουμε τη διάσταση αυτών που εκπροσωπούμε. Και νομίζω ταυτόχρονα και τη σημασία των μέτρων που πρέπει να έχουν για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τα μέτρα, αν ήταν να τους βάλετε ένα τίτλο, λέω κάτι που είναι πολύ πρωτόλια ερώτηση, αλλά ήταν να τους βάλετε ένα τίτλο για τον δικό σας κλάδο και μόνο. Ποιος θα ήταν αυτό στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός?
2: Καλοδεχούμενη κάθε ανάσα, αλλά δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς.
0: Mm-hmm. Τώρα αυτό πρέπει να μας το εξηγήσετε, γιατί είναι και ναι και όχι. Γιατί λέτε ότι δίνει ανάσα και τι άλλο περιμένατε?
2: Ως ΕΣΕ και μέσα από ένα εκπαιδευτικό επιστημονικό επιτελείο είχαμε δουλέψει πάρα πολύ για να καταθέσουμε πολύ αρχή στις αρχές του καλοκαιριού ένα υπόμνημα με ορίζοντα όμως και εμείς και εμάς είχε το 2030. Και λέω ότι είχαμε δουλέψει πάρα πολύ γιατί είχαμε δώσει προτεραιότητα στα μέτρα που θεωρούμε σημαντικά για αυτούς που αναφέραμε προλίγου. Δίπλα είχαμε βάλει το κόστος και λίγο πιο εκεί είχαμε βάλει και την πηγή που θα βρίσκαμε αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Και ο στόχος μας ήταν τέτοιος που πάντα λάμβανε υπόψη του τις δυνατότητες οικονομίας. Σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν έχουμε διακρινεύσει να διεκδικούμε λεφτόδεντρα ή ουτοπικές διεκδικήσεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήταν ρεαλιστικά τα αιτήματά σας. Τι από αυτά ακούσατε αυτό το Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό?
2: Είδαμε ότι όλα με κάποιο τρόπο τα προσέγγισε ο Πρωθυπουργός, όμως περιορισμένα και σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Και αρχές γερωμένες από το περιβόητο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όπου δεν σας κρύβω ότι δεν μπορώ να μην κρύψω την ικανοποίησή μου για το ότι επιτέλους αποσυνδέθηκε αυτός ο τρόπος, ή μάλλον συνδέθηκε με τη συνέπεια, γιατί εγώ εκπροσωπώ ανθρώπους που είναι διασυνδεδεμένοι με την φορολογική αρχή μέσω το POS, του My Data, της ψηφιακής κάρτας.
1: Και εμπολής, συγγνώμη σας διακόπτω, εμπολής είναι έντιμη η ελληνική επιχειρηματικότητα, έτσι. Τώρα τα εξαιρέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι κάποιες και αρκετές, δεν είναι αυτές που την ορίζουν και την καθορίζουν ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
2: Ειδικά όταν μιλάμε για ένα κατάστημα το οποίο τηρεί όλα αυτά τα αυστηρά ψηφιακά κριτήρια.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι το πρώτο σημείο που γίνονται και εξαντλούνται όλοι οι έλεγχοι. Με δεδομένο αυτό λοιπόν, εγώ δεν σας κρύβω ότι γι' αυτό και λέω ότι υπάρχει μια ικανοποίηση. Πρώτη φορά είπα ότι παιδιά, δεν γίνεται αυτούς τους ανθρώπους που μπορούμε να τους δούμε ανά πάσα στιγμή τι κάνουν, να τους βαραίνουμε με ένα τεκμαρτό, αντικειμενικό, παράλογο τρόπο φορολόγησης. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και το ανακοινώνει αυτό. Είναι μια μικρή ικανοποίηση όμως. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έπρεπε να είναι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά το εμπόριο, το λιανεμπόριο που τηρεί όλα αυτά. Να φύγει εντελώς αυτός ο παραλογισμός του τεκμαρτού τρόπου, γιατί ακούω και πριν από λίγο τον αντιπρόεδρο και λέει ότι δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση να έχει λιγότερα έσοδα από τον κατώτατο μισθό. Λυπάμαι που θα το πω, υπάρχουν πολύ μικρά καταστήματα που για κάποιους μήνες ή για κάποια διαστήματα, ναι, ο καταστηματάρχης δυστυχώς φεύγει με λιγότερα λεφτά. Ίσως γιατί την προηγούμενη χρονιά είχε φύγει με περισσότερα ή γιατί την επόμενη θα φύγει με περισσότερα. Όμως αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του επιχειρήν και εγώ θέλω από την οποιαδήποτε κυβέρνηση να δείχνει ότι αυτό το στόχο έχει, γιατί θεωρώ πολύ απλά ότι μέσα από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα δούμε τα έσοδα που θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε τους μισθούς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τις συντάξεις, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να δημιουργήσουμε μια οικονομία η οποία θα αναπτύσσεται και μια κοινωνία που θα δείχνει τη συνεκτικότητα που απαιτείται. Εδώ υπάρχει λοιπόν η αρνητική πλευρά.
1: Άρα να πω το εξής, ας πούμε μια κρεμότητα μεγάλη ή εν πάση του σοβαρή που λέτε ότι άφησε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ποια μπορεί να είναι, που λέτε αυτό είναι το επόμενο που θέλουμε να ικανοποιήσει και να γίνει και σε επίκαιρο χρόνο σύντομα.
2: Είχαμε βάλει και σε κάποιο ερώτηση, βλέπουμε το τέλος επιτιδεύματος να παραμένει για αρκετά χρόνια και υπάρχει μια διαφοροποίηση στην περιφέρεια και στην Αττική.
1: Αυτό πώς το εξηγείτε?
2: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αυτό πώς το εξηγείτε? Να πούμε στους ακροατές για να το καταλάβουν ότι τέλος επιτιδεύματος για την περιφέρεια είναι από το 27 και για τους εντός της Αθήνας είναι το 29. Πότε είναι αυτό?
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω ένα μνημονιακό τέλος πώς επιτρέπουμε να το αφήνουμε μπροστά μας. Η προκαταβολή φόρου, πάλι υπάρχει μια.
1: Αυτές οι πέντε μονάδες.
2: Εμείς το ζητήσαμε, είπαμε ότι πρέπει να εξορθολογηθεί, να φτάσει στο 5%. Δεν διακινδυνεύσαμε να πούμε μηδέν αύριο. Δεν μπορούμε να λέμε παράλογα πράγματα. Αλλά το ότι λες 50 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τα νομικά πρόσωπα θα ξεκινήσω μετά από 2 χρόνια να το μειώνω 5 μονάδες. Όλο αυτό δεν δείχνει ότι έχουμε καταλάβει ότι τελικά την ανάπτυξη της οικονομίας θα την πετύχουμε μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει βάλει πλάτη στα δύσκολα και τώρα που μπορούμε να τον επιβραβεύσουμε, δεν τον επιβραβεύουμε.
0: Και κύριε Καφούνη, αυτό με την προκαταβολή φόρου σας θερεί και ρευστότητα να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε, η μικρομεσαία να τη χρησιμοποιήσετε σε επενδύσεις, σε κάτι άλλο. Ουσιαστικά αυτά τα χρήματα πάνε και χρηματοδοτούν πάλι το κράτος.
2: Λέτε, κύριε Αστέργιο, αυτό έχει και έναν άλλο, έχει και μια άλλη διάσταση. Η μείωση της προκαταβολής δεν έχει απόλυτο κόστος για την πολιτεία, έχει μόνο θέμα ρευστότητας.
0: Για εσάς, βέβαια.
2: Αν τη μειώσει σήμερα, δεν θα αφαιρεθεί από τα χρήματα που θα εισπατήσει τον επόμενο χρόνο. Άρα είναι μόνο θέμα ρευστότητας και δίνει μια ανάσα σε επιχειρήσεις και δείχνει ότι πραγματικά είμαστε εδώ για να δούμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να αναπτύσσεται. Εμείς αυτό θέλουμε.
0: Ναι, μιλώντας πάντως και με άλλους εκπροσώπους έτσι, των εμπόρων και της αγοράς, εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, είδα κάποιους ότι περιμένανε και να υπάρχει και κάποια ρύθμιση για τα χρέη. Δεν ξέρω αν το περιμένατε κι εσείς ή είχατε κάποια τέτοια προσδοκία.
2: Πρέπει να το πω ότι το υπόνομα δεν άφηνε τίποτα χωρίς να υπάρχει τοποθέτηση για την περιβόητη ρύθμιση που όλοι λέμε αντί για 72 να έχει 120 δόσεις.
0: Για τις 120 δόσεις ακριβώς.
2: Πέραν του αριθμού που είναι μία σημαντική παράμετρος, γιατί άλλο 72, άλλο 120. Εμείς μπήκαμε βαθύτερα και μιλήσαμε για το επιτόκιο αυτής της ρύθμισης που σήμερα είναι περίπου στο διπλάσιο από ό,τι στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και λέμε ότι αφού θέλουμε να βοηθήσουμε πρέπει αυτό να είναι το ίδιο. Επίσης μιλήσαμε για το ότι όταν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιους να αποπληρώσουν τα χρέη τους μέσα από τη δουλειά τους, δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε τα 2 τελευταία χρόνια, γιατί αμέσως βάζουμε ένα φραγμό και πολλοί δεν θα μπορέσουν να το κάνουν. Και εγώ, ξέρετε, πάντα στέκομαι υπέρ των παρεμβάσεων που αφορούν στους αδύναμους συμπολίτες μας. Το συνδυάζω πάντα όμως με την επιβράβευση των συνεπών. Γιατί ναι, κάποιοι μέσα από τις δυσκολίες χρωστών πρέπει να τους βοηθήσουμε. Οφείλαμε να το κάνουμε. Κάποιοι όμως μέχρι εδώ φτάσαν και δεν χρωστούν και οφείλουμε να τους επιβραβεύσουμε. Γι' αυτό και είπα ότι ισχυρό μπόνους σε όλους αυτούς που αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο χρόνο, σε άμεσο χρόνο και χωρίς καθυστερήσεις. Για να δώσουμε και κίνητρο να δημιουργήσουμε και μια θετική προσέγγιση για αυτούς που δεν χρωστούν. Πάντα συνδυάζω το ένα με το άλλο και μιλήσαμε για 10% μπόνους στα νομικά πρόσωπα που αποπληρώνουν το φόρο τους εγκαίρως χωρίς να αφήνουν οφειλές. Και έτσι αυτόματα με μικρό κόστος θα πετυχαίναμε το 22% φόρο που πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα να γίνει 20%, που είναι μια εξαγγελία και ένα στόχος μας. Και ταυτόχρονα, πρέπει να το πω και αυτό, θα έπρεπε να δούμε μεγαλύτερη μείωση στις ασφαλιστικές φορές, να μην περιοριστούμε στη μισή μονάδα που το γνωρίζαμε από πέρσι, να πάμε στη μία μονάδα, με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός, και σωστά κάνει, ανακοινώνει ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Όμως όταν κάνεις κοινωνική πολιτική στην πλάτη των επιχειρήσεων, πρέπει να την βοηθήσεις με τις ασφαλιστικές φορές.
1: Αυτό πιστεύετε ότι θα υπάρξει σε μερικά προϊόντα που μπορεί να φέρει αύξηση, αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ελάφρυνση των επιχειρήσεων?
2: Κύριε Προβάτα, βάλετε το δάχτυλο στο επικίνδυνο σημείο. Μιλάμε για ισοκέρδια, για πληθωρισμό και για ακριβό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όλα αυτά που λέμε θα συνηγορούσαν υπέρ της μείωσης του κόστου των επιχειρήσεων και άρα ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός που λειτουργεί για εμάς θα έφερνε μείωση στις τιμές. Οτιδήποτε βαραίνουμε, με οποιοδήποτε τρόπο βαραίνουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την επιβαραίνουμε, προφανώς θα μετακυλιστεί είτε στις τιμές είτε σε λουκέτα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη μαγική λύση. Και γι' αυτό και λέμε ότι εδώ είναι μια γενική προσέγγιση σε σχέση με την οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου μας. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε περισσότερο δραστικά στη μείωση των επιβαρύνσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν περισσότερες επιχειρήσεις, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές, υψηλότερες συντάξεις και καλύτερους μισθούς.
1: Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου, σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή διαβάζαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ με την Ελένη για αυτή την έρευνα της ΕΣΕΕ για το...
0: Για τις εκπτώσεις.
1: Για τις εκπτώσεις, όπου μικρότερο κύκλο εργασιών λέει 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις στις θερινές εκπτώσεις. Πέρα από αυτό, το ηλεκτρονικό εμπόριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επειδή έρχονται τα νέα παιδιά, οι νέοι καταναλωτές, οι οποίοι το καταλαβαίνουν πιο πολύ ηλεκτρονικά το θέμα παρά στη διαδικασία του μπαίνω σε ένα μαγαζί, το πιάνω κάτι, το βλέπω, το ψωνίζω εν πάση περιπτώσει. Το ηλεκτρονικό τους μοιάζει και τους έχει γίνει δυστυχώς πολύ πιο εύκολο. Αυτό πώς κινείται, πώς είναι? Και υπάρχουν και οι ρυθμίσεις οι ευρωπαϊκές βέβαια.
2: Προφανώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο μπήκε στη ζωή μας και θα παραμείνει. Και να σας πω, κύριε Προβάτα, ότι όταν ανακοινώνουμε στοιχεία για τις 2.000 εμπορίου, όπου να σημειώσω ότι για 18 συνεχόμενους μήνες αποπληθωρισμένοι οι τζίροι κινούνται πτωτικά, και εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι θέμα, είναι νούμερα της Στατιστικής Αρχής, και το λέω πάντα όταν μιλώ με τα Υπουργεία, εκεί συμπεριλαμβάνεται και το ψηφιακό εμπόριο. Άρα, υπάρχουν όμως δύο πλευρές στην προσέγγιση του ψηφιακού εμπορίου. Αυτή που αφορά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και είναι καλοδεχούμενες. Και εμείς το έχουμε αγκαλιάσει το ψηφιακό εμπόριο. Υπάρχουν οι απώλειες που έχουμε μέσα από τις ασιατικές ψηφιακές πλατφόρμες, όπου το ελληνικό εμπόριο έχασε πέρσι περίπου 1 δισεκατομμύριο, και φέτος, εάν με τις δικές μας παρεμβάσεις δεν παίρναμε τα πρώτα μέτρα που αφορούν το 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος που παραγγέλνουμε, και δεν ακολουθήσει και η επιπλέον επιβάρυνση, η οποία θα μπει από 1η Νοεμβρίου, θα βλέπαμε το ευρωπαϊκό εμπόριο να διαλύεται. Μέσα λοιπόν από αυτές τις κινήσεις πάρθηκαν κάποια πρώτα μέτρα που δίνουν μια ανάσα. Δεν διακινδυνεύω να πω πώς είναι η πτώση σε σχέση με τις αγορές μας από τις ασιατικές ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι βέβαιο όμως ότι είναι πολύ μεγάλη. Είναι βέβαιο ότι τον Νοέμβριο θα δούμε ένα επιπλέον όριο φραγμό στην ανάπτυξη αυτών των πλατφορμών, με απότερο στόχο την οριστική κατάργηση του περιβόητου de minimis, που σημαίνει ίδιοι κανόνες για τις ασιατικές
1: πλατφόρμες. Με αυτό είναι το θέμα.
2: Κανόνες που αφορούν το ψηφιακό ευρωπαϊκό εμπόριο.
0: Κύριε Καφούνη,
2: είμαστε μέσα από τις τοποθετήσεις μας να το δούμε να γίνεται πράξη.
0: Μία πρόβλεψη για το χειμώνα θα είναι δύσκολος? Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας?
2: Τολμώ να πω ότι με σχετική βεβαιότητα βλέπω ότι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε πτωτικά, κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις, και γι' αυτό και όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό και προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την πραγματικότητα όσο μπορούμε με περισσότερο ξεκάθαρο τρόπο, και δεν σας κρύβω ότι πέραν των χτεσινών προχτεσινών εξαγγελιών, εμείς δεν θα σταματήσουμε με παρεμβάσεις, θα συνεχίσουμε αρχές γενομένες από την ερχόμενη εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε κάποια από αυτά που είδαμε να μην γίνεται πράξη να τα πετύχουμε τώρα, γιατί το έχει ανάγκη η επιχειρηματικότητα της χώρας.
0: Σας το ευχόμαστε.
2: Και είναι και η μόνη, νομίζω, με, τη
0: συζήτηση, με τη συζήτηση σας το ευχόμαστε και τις διαπραγματεύσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Ο πρόεδρος της ΕΣΕ, ξαναλέμε, ο κύριος Σταύρος Καφούνης. Για ακούστε ένα κομμάτι.

0: Δεν είναι φοβερή εκτέλεση αυτή από την Πατ Σμιθ.
1: Είναι ωραία.
0: Εξαιρετική, πάρα πολύ σπουδαία. Πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: ωραία,
0: σπουδαία.
1: Like.
0: Very, very like. Για πες, καταρχάς έχουμε μηνύματα για το βιβλίο. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά, το βιβλίο λέγεται «Ο Τόμας Μαν σε διακοπές, ένα καλοκαίρι στη Λίμνη» είναι ο υπότιτλος του Κέρστιν Χόλτζερ.
1: Μας βάζει ιδέες για να πάμε σε ένα βουνό, σε ένα μαγικό βουνό, να σκεφτούμε, να πάμε και μόνιμα, ίσως θα δούμε.
0: Έμι Βαϊκούση είναι η μεταφράστρια, έτσι, μετάφραση, εκδόση μετέχμιο, τις οποίες ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδόση μετέχμιο που είναι ένας από τους... Όλοι οι εκδοτικοί βασικά είναι σημαντικοί, γιατί κάνουν ηρωική προσπάθεια στο περιβάλλον που λέγεται Ελλάδα και με το αναγνωστικό κοινό, που είναι το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Αλλά ξέρεις, κάποιοι έχουν πολύ σημαντικούς τίτλους. Επειδή μπορούν και εκδόσεις μετέχμιο. Έχω και μια ειδική σύνδεση με τους μετέχμιο, γιατί βγάλαμε εκεί το τελευταίο βιβλίο με τον Διονύση Σιμόπουλο, επειδή ο ίδιος είχε την επαφή εκεί και ήταν αρκετά συγκινητικό.
1: Πάντως και οι ακροατές μας κάνουν like, βλέπω μηνύματα αρκετά.
0: Για πες.
1: Βιβλίο. Ευχαριστούμε σε όλους σας και μας καλησπερίζουν, μας λένε τι ωραία παρέα και καλή εβδομάδα μας εύχονται. Μαρία, Γιάννη, και έχουμε και, ναι, πολλά βλέπω εδώ και από το Ρέθυμνο. Χαιρετίσματα και στο Ρέθυμνο. Στην Μαρία.
0: Μου επιτρέψω να πω κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ίδρυμα Μποδοσάκη για το δώρο που μας έστειλε από το Μουσείο Μπενάκη, λέγοντας καλή αρχή στην εκπομπή μας, κυρία μου. Κοίτα εδώ.
1: Πρέπει να το περιγράψεις τώρα. Γιατί δεν το βλέπει
0: τώρα, είναι ένα δεντράκι το οποίο έχει, είναι μεταλλικό βέβαια.
1: Θέλω να δω τι λέξεις δέντρο που χρησιμοποιήσεις.
0: Κοίταξε, είναι ένα δέντρο το οποίο έχει αυτό το υπέροχο κόκκινο που μου αρέσει εμένα, που δεν είναι ακριβώς κόκκινο, είναι κάτι μεταξύ κόκκινο σκούρο και είναι γράμματα. Τα φύλλα του δέντρου είναι γράμματα. Είναι μικρό, θέλω να πω, είναι 20-30 εκατοστά. Το Μουσείο Μπενάκη.
1: Θα το στολίσουμε, είναι ωραίο και για τα Χριστούγεννα, να βάλουμε φωτάκι. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αν θέλεις να πάρεις ένα δώρο, εγώ το κάνω πάντα. Έλυσα δηλαδή το πρόβλημά μου. Αν θες να πάρεις ένα δώρο για κάποιον που λες να είναι κάτι ξεχωριστό, μία από τις συστάσεις που θα έκανε είναι το Μουσείο Μπενάκη και το Κυκλαδικής. Να πεις ότι παίρνεις κάτι και κυρίως σε ξένους. Οι ξένοι τα εκτιμάνε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουν και εύκολα, ξέρεις, αυτό που έχει το, είτε το Μουσείο Μπενάκη, είτε το Μπενάκη, είτε το Κυκλαδικής. Και είναι και μια χαρά στις τιμές. Είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ξέρουμε τι δώρο θα μας κάνεις λοιπόν τα Χριστούγεννα που έρχονται.
0: Σε ποιους, είναι πληθυντικός μεγαλοπρέπειας.
1: Βάζω και εμένα μέσα. Και εμένα βάζω μέσα, γιατί όχι. Ξέρω ακριβώς τι θα πάρει. Θα το περιγράψω λίγο τι θα ήθελα και τα χρώματα.
0: Τα χρώματα τι θέλες. Λοιπόν,
1: κόκκινο, μαύρο, λευκό, τα αγαπημένα.
0: Έχει φοβερά κοσμήματα, έχει και πάντα κάρτα που σου λέει, δεν είναι κάτι που είναι κουτουρού, σου λέει ότι αυτό είναι αντίγραφο από εκείνη την περίοδο, είναι αντίγραφο ενός τέτοιου παλιού μεταγιών, ενός τέτοιου παλιού αντικειμένου, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν θέλεις ένα σοβαρό δώρο, σοβαρό εννοείς να ικανοποιήσεις κάποιον, αυτό εννοώ. Όλα τα δώρα είναι σοβαρά ως χειρονομία. Και το Μπενάκη και το Κυκλαδική τέχνη αξίζει πολύ. Το δικό μας είναι από το Μπενάκη. Κοίτα τι ωραίο που είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις τι ώρα ήρθε τώρα, ποια είναι αυτή η ώρα που ήρθε. Για τίτλους ειδήσεων.
0: Για μεγάλη ώρα είναι τώρα.
1: Για τίτλους ειδήσεων.
0: Εδώ είμαστε.

0: 92,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11, στο μικρόφωνο Εύφη Βυσβάρδη. Κλειστή αυτή την ώρα η οδός Κλισθένους από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού λόγω διαρροής αερίου από γιο ταχύ επιβατικό. Σημαντική αύξηση των κονδυλίων για την άμυνα κατά 229% προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία, στοχευώντας στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της χώρας για την περίοδο 2027-2029. Την είδηση έκανε γνωστή ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Cevdet Yılmaz, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Στο μεταξύ, μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν είναι ενάντια σε καμία πίστη ή κοινωνία, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή σφετερισμού, όποιος και αν τον διαπράττει. Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που οδηγούν ανήλικοι, παρά το γεγονός ότι ο νόμος απαγορεύει τη χρήση τους κάτω των 18 ετών. Ένα κορίτσι 13 ετών τον συλλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από ατύχημα με πατίνι στην Τίνο, ενώ ήταν συνεπιβάτης. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Τίνο στην Αθήνα. 16χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, καθώς ενώ οδηγούσε πατίνι χωρίς να φοράει κράνος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 περισσότερα από 300 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια. Δύο παιδιά δηλαδή κάθε ημέρα. Για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενημέρωσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές Steve Witkoff και Jared Kushner τους Ευρωπαίους εκπροσώπους μετά τις συναντήσεις που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν φέρεται να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Νέα κλιμάκωση στη σκληρή εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της καναδικής αεροναυπηγικής εταιρείας Bombardier, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον να επιτρέπεται η πώληση των αεροσκαφών της στην αμερικανική αγορά, εκτός εάν η εταιρεία προχωρήσει σε παραγωγή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τις 10 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, που συνεχίζει να καίει έρπουσα αλλά αργά. Οι σημαντικότερες φωτιές σε Ελευθερούπολη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά είναι σε ύφεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, σε Σκύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Λακωνία, σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Θλάση ελαφριάς μορφής έχει υποστεί ο Λορέντζο Πιρόλα από τον τραυματισμό του στον αγώνα του Ολυμπιακού στο Βόλο. Ο Ιταλός αμυντικός θα χάσει τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος με τον Όφη, ενώ θα κάνει προσπάθεια να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Europa League με τη Γιαγκελόνια την επόμενη εβδομάδα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 28 με 32 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη με ενημέρωση στις 11.30. Επιστρέφουν Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.

0: the room. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει έναν σουρεαλιστικό τίτλο.
1: Για λέγε.
0: Που αξίζει πάρα πολύ να σου το πω, δεν τον θυμάσαι καθόλου. Ούτε εγώ τον θυμάμαι. Μία που θα τον πω, μία.
1: Πάντα δεν το ξέρω το τραγούδι, Μάικη. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, οπότε. Αν το ξέρει, ω ήχο. Λοιπόν, είναι Maybe the people would be the times or between Clark and the Hilldale. Αυτό.
1: Okay.
0: Γιατί το Clark, τα κάνω συνδυαστικά. Το Clark and Hilldale είναι μια διασταύρωση του Los Angeles. Maybe the people. Αυτή είναι η Love. Κάτι τύποι οι οποίοι πίνανε. Διαρκώς και αδίλεπτα. Πίνανε ποτό, αλκοόλ δεν πίνανε.
1: Ο Αρθουλί.
0: Αυτός ο κύριος που άκουσες έχει κάνει και φυλακή.
1: Okay. Τι μας βάζεις εδώ πέρα.
0: Δεν έκανε τίποτα κακό και εσύ.
1: Εδώ αθώοι. Έχουμε εδώ παρέα. Όχι άνθρωπο.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι δολοφόνος.
1: Όχι, εντάξει. Ξαναλέω τα τηλέφωνα τα επικοινωνίας. Πώς μπορείτε να μας στέλνετε για να πείτε και στην κλήρωση για το βιβλίο. 211-0161-046 το τηλέφωνο. Αλλά για να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο, Viber, WhatsApp 698-104-1046 ή στο Mega News 104.6. Τη λέξη βιβλίο και γενικά ό,τι θέλετε μας στέλνετε. Μας αρέσει η παρέα σας, μας αρέσει να μας λέτε πράγματα, μας αρέσει να συζητάμε ή να μας δίνετε και θέματα εσείς τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Έχει στείλει μήνυμα μια ακροάτρια που λέει ότι δεν έχω ξανακούσει αυτή την εκτέλεση με την Patti Smith. Είναι ωραία εκτέλεση. Το live, μάλιστα, η Patti Smith το κρατάει κανένα 11 λεπτό. Γιατί κάνουν solo και όλη η μπάντα, δηλαδή ο καθένας ξεχωριστά και κρατάει πολύ. Λοιπόν, θα πούμε
1: για τα ακροατές μας, βέβαια, λένε τα πάντα. Λένε και για τη μουσική σου.
0: Μάλιστα.
1: Σχολιάζουν και την επικαιρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και μας λέει η Δέσποινα.
0: Ναι.
1: Ότι και οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες με τους νόμους που ψήφισαν έπαψαν να είναι συνεπείς, γι' αυτό και αυξάνονται οι οφειλές. Εντάξει, και αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Είναι τα χρέη, δεν μας παρηγορεί αν είμαστε όμορφοι ή όχι, είναι χρέη.
0: Η Δέσποινα λέει και κάτι άλλο όμως. Η Δέσποινα που λέει, όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει η Δέσποινα και εσύ, θα φορολογηθεί το 80 ευρώ. Μην τα λέτε και με αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, έλα να πούμε το. Για το Σαμαρά ήθελες να πεις. Να πούμε το Σαμαρά, να πούμε το Άιφλε, που είναι σπουδαία ιστορία.
1: Το Σαββατοκύριακο, ναι, θα το πούμε, θα τα πούμε. Έχουμε πραγματάκια και το Σαββατοκύριακο, μιας και να κλείσουμε λίγο το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ και την επίσκεψη της κυβέρνησης, την προκειμένη και του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέντευξη, λοιπόν, τύπου, υπήρξε μία αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Αντώνη Σαμαρά. Να θυμηθούμε λίγο πώς ακριβώς το είπε.
0: Ρωτήθηκε από δύο τουλάχιστον, αν δεν απατώμαι έτσι όπως το θυμάμαι.
1: Και μέσα από τις απαντήσεις του είπε και το συγκεκριμένο.
2: Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Μετά έχουμε και την απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, επίσης πάρα πολύ αιχμηρός. Είναι μεγάλη δήλωση, αλλά κόψαμε τις δύο σημεία.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
1: Ένα είναι αυτό και μετά καταλήγει.
3: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών.
0: Καλά, αφήνω τώρα την εξωτερική πολιτική και νομίζω ότι η πιο σωστή, ακριβή απάντηση την έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είπε σε μία παράγραφο, ο Αντώνης Σαμαράς είπε αυτά που λένε ο Κωνσταντοπούλου, ο ένας, ο άλλος κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, έβγαλε την προσωπική του αντιπάθεια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρεις που έχει τα γραφεία του?
1: Δεν μου είπες όμως εσύ τι πιστεύεις για αυτό το beef, τι σημαίνει.
0: Αυτό καταρχάς έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο γεγονός ότι πια βγήκαν από τη μέση ευγένειες.
1: Ξεκινάμε κανονικό beef με όλα του μέχρι τις εκλογές.
0: Θέλω να πω ότι βγήκαν από τη μέση ευγένειες, γιατί υπήρχε και μια απάντηση άλλη μετά αργότερα του Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει τέλειωσε αυτό το...
1: Να σου διαβάσω.
0: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Υπήρχε μετά απάντηση και από άλλες.
0: Ο οποίος ήταν ίσως η πιο εντυπωσιακή απάντηση, η πιο πλήρης κατά τη γνώμη της Ντόρας Μπακογιάννη, που είπε ότι σε μια παράγραφο είπε ότι λένε όλοι αυτοί οι Βελόπουλοι και όλοι αυτά. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης που είπε ότι μου προκάλεσε τεράστια θλίψη. Εγώ λέει που δεν λέω ποτέ αρνητικά κτλ. Μου προκάλεσε τεράστια θλίψη. Το προσωπικό του θέμα, δεν μπορεί να μην βρεις κάτι καλό σε αυτή την κυβέρνηση για 8 χρόνια.
1: Να σου πω, όμως θέλω να σου διαβάσω κάτι από το μικροπολιτικό των νέων, γιατί το είδα και μου άρεσε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, οι ψήφοι λένε την αλήθεια, ο Σαμαράς με 18,85% στις εκλογές του 2012, πήρε 1.192.103. Και ο Μητσοτάκης με 28,31% ευρωεκλογές 2024, μόλις 1.125.510. Με τιμή ο νεόκοπος.
0: Ετερονεκάτερον το άλλο, το ένα ετερονεκάτερον το άλλο. Δηλαδή θέλω να πω να μετράμε εκλογές ίδιες. Ο Μητσοτάκης λέει: εγώ πήρα 41% στις εκλογές της.
1: Δείχνει μια πορεία. Δείχνει μια εξέλιξη.
0: Κοιτάξτε, το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας είναι του Σαμαρά. Δεν είναι κάποιο άλλο.
1: Δείχνει ένα στίγμα.
0: Συμφωνώ. Το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας είναι του Σαμαρά. Δεν είναι κάποιο άλλο. Δεν είναι. Το εννοώ το Μάιο του 2012.
1: Ναι, αυτό αλλά τα διάβασα τα ποσοστά.
0: Τα εννοείς τους ψήφους. Ναι, εξής. Θα σου πω το εξής. Αν αρχίσουν να μετριώνται, εξής, θα αρχίσει μετά να λες: τώρα εγώ πήρα τόσα. Εγώ πήρα 41%, σου λέει ο άλλος. Εγώ έχω κερδίσει τόσες φορές. Ο Σαμαράς, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι τώρα είναι σίγουρο, πια ήταν έτσι και λέω σίγουρο θα κάνει το κόμμα, είναι σίγουρο ότι βγήκε και μίλησε κατευθείαν απαντώντας τον Μητσοτάκη, δηλαδή σαν να την έχει και έτοιμη να απάντησε, ότι εγώ θα είμαι ο βασικός αντίπαλος συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης απάντησε με βαριά λόγια, που σημαίνει, ξαναλέω, τέλειωσαν οι ευγένειες ως εδώ ήτανε, γιατί και εν ώψη εκλογών ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς θα θέλει να ξεκαθαρίσει και λίγο το τοπίο σε σχέση με το ποιοι από τους Νεοδημοκράτες μπορεί να πάνε με τον Σαμαρά, γιατί υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Έτσι,
1: ναι.
0: Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα.
1: Ποιοι θα συνεχίσουν, με ποιους θα συμφωνήσουμε, και επίσης δεν ξέρω αν συμφωνείς μας, δηλαδή αν συμφωνούμε σε κάτι, ότι τουλάχιστον όταν κάνει παρέμβαση Αντώνης Σαμαράς, καλός κακός, δεν θα το σχολιάσω εγώ αυτό, δεν θα το κρίνω εγώ, δημιουργεί επικαιρότητα. Δηλαδή και με την κόκα τζέντα τώρα τις προάλλες, αλλά και με αυτό τώρα που απάντησε, δημιουργεί ατζέντα.
0: Κάτσε, περίμενε, στη κόκα τζέντα του Σαμαρά συμφωνείς? Είναι λίγο παραλογισμός, είναι και το ένα και το άλλο, δεν υπάρχει κόκα τζέντα στην Ελλάδα.
1: Το θέμα είναι ότι δημιουργεί μια πολιτική αντιπαράθεση. Συμφωνώ. Και δημιουργεί μια ατζέντα προεκλογικά και φαίνει και σε δύσκολη θέση. Κάποια στελέχη της κυβέρνησης, γιατί είναι ένας νόμος που οι ίδιοι φέρανε και ψηφίστηκε.
0: Και ξέρεις τι θα έχει ενδιαφέρον? Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν, γιατί θα πρέπει κάποιοι, κάποιοι θα πάρουν θέση ή δεν θα πάρουν θέση, γιατί εδώ και οι σιωπές μετράνε.
1: Ναι, άρα συμφωνούμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις, ασχέτως λέμε, φέρνουν μια ανακατοσούρα.
0: Φάνηκε από το εξής, υποχρεώθηκε ποιος? Ο Άδωνης Γεωργιάδης να πει αυτά που είπε για το Σαμαρά σήμερα, που είναι η πρώτη φορά. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναμιλήσει έτσι για το Σαμαρά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί είναι προεκλογικά και γιατί υποχρεώθηκε ενώ από τα γεγονότα για κανέναν, ο Άδωνης Γεωργιάδης να απαντήσει σε αυτό, σε αυτά που είπε ο Σαμαράς. Τέλος πάντων, για βάλτε ένα τραγούδι.

0: Για πες με αυτό το τραγούδι.
1: Έλεγα λέω τώρα όταν ήταν κλειστά τα μικρόφωνα ότι αυτό το τραγούδι το ξέρω. Ναι, ένα τραγούδι που το γνωρίζω.
0: Για πες και αυτό το τραγούδι.
1: Έχουμε κάνει αφιερώσεις με αυτό. Να κάνουμε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα την ιστορία, δεν την ξέρω.
0: Αφιερώσεις.
1: Εγώ ακούω τα τραγούδια.
0: Δεν ξέρεις τι έπαθα πριν.
1: Ή τα χορεύω τα τραγούδια, δεν μπορώ να κάνω τέτοια ανάλυση.
0: Με τους τρεις αθλητικούς πριν τη Μάιρα, τελειώνει η εκπομπή των τριών αθλητικών που τελειώνει σε 9 η ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Ξέρεις με τι τέλειωσαν.
1: Για πες.
0: Αφού κουδούνιασα, λέω δεν είναι δυνατόν. Τελειώσαν με Ντάιντο.
1: Δεν σου αρέσει, Ντάιντο.
0: Παιδί μου, το να μιλάς για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, το ποδόσφαιρο και αυτά και ξαφνικά τελειώσει με Ντάιντο, εγώ το γουστάρω. Είναι Monty Python κανονικά. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ήταν και ένα τη Ντάιντο από τα πολύ. Από τα πολύ, ξέρεις. Έχουμε το Star.
1: Κομμένη Ντάιντο.

0: Όχι, η ίδια η Dindorf, ξαναλέω, που είναι, πώς να σου πω, πιο λογικό θα ήταν να βάζαν Βέμπο, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ, μαγεύτηκα. Ναι, μαγεύτηκα. Μ' άρεσε, παιδί μου, να τελειώσει λίγο συζήτηση. Μιλάς για τον Ολυμπιακό, μιλάς για τον Παναθηναϊκό, μιλάς για αθλητικά και τελειώνει με Dindorf. Το βρήκα αριστούργημα, ειλικρινά.
1: Μην ξαναβάλλετε ποτέ Dindorf.
0: Όχι.
1: Δεν τη θέλουμε.
0: Περίμενε.
1: Δεν τη θέλει.
0: Το έχουμε μαζί. Μάικ. Το έχουμε με την Dindorf. Περίμενε. Άκου. Αυτή είναι η Dindorf, ένα φοβερό της τραγούδι, το οποίο το πήρε ο μεγαλοφύης Eminem και το έκανε κομματά.

και καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Αξίζει πάρα πολύ να το δείτε, το original βίντεο κλιπ. Παίζει και ο ίδιος ο Eminem, παίζει και η ίδια η Daido, ενώ είναι έγκυος. Είναι καταπληκτικό.

0: αρέσει αυτό, ε. Σε βλέπω γιατί χορεύεις. Είναι το πρώτο κομμάτι που χορεύεις.
1: Να σου πω, από πότε κάνουμε κουμπί.
0: Δεν έχεις χορεύει έχουμε... άλλο.
1: Όχι, μα δεν βάζει τραγούδια που δεν τα ξέρω τα περισσότερα.
0: Ωραία. Αυτό δυναμώστε το χορεύει, Ελένη Σεργίου.
1: Όχι, πριν μην μιλάς άλλο. Θέλω να διαβάσω ένα.
0: Απαγορεύω, θέλω να σε τον
1: χορεύσει.
0: Θέλω να σε τον χορεύσει, έχει μέλλον ακόμα.
1: Τόσο

0: Λοιπόν, η Ντάιντο έγραψε ένα τραγούδι που λεγόταν Thank You. Λέγεται Thank You. Το διάβασε ο Eminem, το είδε, την πήρε τηλέφωνο. Δεν το πίστευε καν η ίδια ότι της μιλάει ο Eminem, θέλει να του δώσει την άδεια να, κάνει, να πει μια πραγματική ιστορία. Και είπε αυτή την ιστορία.
1: Και μέγας. Να ήταν ο Μητσικώστας.
0: Μέγας, μέγας, μέγας. Ο Μητσι Eminem. Για πες λοιπόν.
1: Διαβάσουμε ένα μήνυμα της Βίκης. Και Βίκη, εγώ τουλάχιστον έχω απορίες. Καλή εκπομπή. Η φωνή στο μου χρωστά σε έναν Αύγουστο είναι AI και μέρος της μουσικής. Αυτό θα ήθελα εγώ να μου το εξηγήσεις. Να θυμίσω ότι υπήρχε ένα τρέντ όλο το καλοκαίρι, όπου ό,τι έβλεπε ήταν μια φωτογραφία, ένα τραγούδι, ένα κάτι, και έλεγε μου χρωστά σε έναν Αύγουστο.
0: Εντάξει, τώρα είναι κάτι τσιτάτα που είναι. Όταν είχα πάρει.
1: Ναι, αλλά τι είναι AI, είναι τραγούδι AI. Να μας το εξηγήσει, Βίκη.

0: Donny Hathaway, The World is a Ghetto. Είδες, και αυτό σε κουνάει λιγάκι την καρέκλα.
1: Και δεν αυτό είναι. Το ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι. Σιγά σιγά καλά πάμε.
1: Κάτι κάνεις.
0: Κούτσα, κούτσα. Θα ζήσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, το The Ghetto που λέμε, αρχίσανε να... Και γίνανε και συγκεντρώσεις μετά τη νίκη του AfD εκεί στη Σαξονία. Βγήκαν στους δρόμους και οι Βρετανοί, κάποιοι Βρετανοί αντίστοιχοι τύποι, ακροδεξιοί. Πολύ προβληματικό το θέμα για όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Πολύ προβληματικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στο Truth Social δείχνοντας τα αποτελέσματα ενός κρατηδίου της Γερμανίας, για να καταλάβετε πόση σημασία δίνει. Και απ' την άλλη, έτσι, ο ηγέτης του AfD στη Σαξονία, ο πρώτος τον οποίο ευχαρίστησε με το που εκλέχτηκε, εμπάστος που βγήκε πρώτος ήταν, είναι, ήταν ο Μάσκ, για να καταλάβετε πώς συνδέονται όλα υπέροχα, ένα γκέτο είναι όλα. Άκου.

0: Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, θα εξηγήσουμε αυτό το οποίο ανέφερε και η αλήθεια είναι ότι μας έχει σοκάρει λίγο με το IFT στη Γερμανία.
1: Καλά, προγνωρίζεται.
0: Και θα εξηγήσουμε.
1: Δεν έγινε ξαφνικά. Δεν έγινε κάτι. Γίνεται εδώ και χρόνια.
0: Ναι,
1: θα πούμε μετά για το IFT.
0: Ακριβώς θα πούμε. Θα πούμε πώς ξεκίνησε λίγο την ιστορία του και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες την ευκαιρία να φέρουμε και έναν καθηγητή, ένα διεθνολόγο, να μας εξηγήσει τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Πάμε σε τίτλους.

Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σημαντική αύξηση των κονδυλίων για την άμυνα κατά 229% προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία, στοχεύοντας την ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. 300 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία από ατύχημα με ηλεκτρικά πατίνια το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ένα κορίτσι 13 ετών νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από ατύχημα με πατίνι στην Τίνο. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 16χρονος που οδηγούσε πατίνι χωρίς να φοράει κράνος και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα γλυκά νερά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, σε Σκύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενημέρωσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές Steve Witkoff και Jared Kushner τους Ευρωπαίους εκπροσώπους μετά τις συναντήσεις που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν φέρεται να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Στα 97,5 δολάρια το βαρέλι, το Brent μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να θυμίσουμε ότι έχετε ακόμη 20 λεπτάκια για το βιβλίο, έτσι. Ο Τόμας Μαν σε διακοπές, ένα καλοκαίρι στη λίμνη του Κέρστιν Χόλζερ. Δύο τέτοια αντίτυπα έχουμε για σας. Στέλνετε μήνυμα σε Viber και WhatsApp.
1: Τη
0: λέξη βιβλίου.
1: Δεν
0: μπαίνει ακόμη.
1: Έχει και άλλες λέξεις να πεις.
0: Όχι, να πούμε ότι είναι απαραίτητη η λέξη βιβλίο. Μήνυμα.
1: Βιβλίο.
0: Και ότι είναι από τις εκδόσεις μετέχμιο, έτσι. Το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παρακαλώ, για πείτε τα τέτοια είδη 8 χαρτί μπροστά.
1: Τα νούμεράκια.
0: Το Viber και το WhatsApp.
1: Στέλνετε Viber, WhatsApp 698-104-1046 και Mega News 104.6. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το τι έχει γίνει στη Γερμανία και το story και όπου ξεκίνησαν, να πούμε πάλι ευχαριστώ για τα τόσα σας μηνύματα. Και πέρα από το βιβλίο, έχουμε ξεκινήσει και έναν ωραίο διάλογο που πραγματικά τον θέλουμε. Θα διαβάσουμε μερικά. Ο Χιώτης Τζον μας λέει: καλησπέρα, μπράβο σας που κάνετε κριτική. Πλέον σπανίζει στο δημόσιο διάλογο, κάνουμε συζήτηση και λέμε επιχειρήματα και προσπαθούμε όσο γίνεται να μεταφέρουμε τις ειδήσεις όπως είναι και να τις πάρουμε και μια άλλη οπτική. Ναι. Η Βίκη.
0: Τώρα μου επιτρέψεις κάτι πάνω σε αυτό
1: ναι,
0: που είπα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταρχάς να πω ότι εγώ πιστεύω σε αυτή τη ζωή ότι είμαστε όλοι υποκειμενικοί και είναι το σωστό. Δηλαδή και εγώ για να είμαι ειλικρινής είμαι πολύ καχύποπτος με τους φανατικούς της αντικειμενικότητας. Υποκειμενικοί είμαστε όλοι. Με την έννοια ότι βγάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα γεγονότα και τον τρόπο που βλέπουμε τα γεγονότα τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν... Το αντικειμενικό, με εξαίρεση το ότι είδα ένα τρακάρισμα και αντικειμενικά τράκαραν κάποιοι, είναι ένα θέμα. Αλλά ιδίως τα πολιτικά, σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε όλοι υποκειμενικοί.
1: Εντάξει, υπάρχει,
0: το υποκειμενικό δεν μειώνει
1: το γεγονός.
0: Δεν μειώνει
1: το
0: γεγονός.
1: Υπάρχει άποψη, υπάρχει ανάλυση,
0: αυτό, αυτό,
1: όλα αυτά
0: αυτό.
1: Τα οποία.
0: Το υποκειμενικό, για να είμαι ειλικρινής, δεν μειώνει καθόλου την περιγραφή. Καθόλου. Ίσα-ίσα νομίζω ότι της δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα. Όταν κάποιος λέει, εγώ αντικειμενικά θα πω αυτό. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, του είναι ο μικρότερο βάρος από το κάποιος να πει η γνώμη μου είναι αυτή.
1: Ναι, αλλά το ένα και ένα κάνει δύο δεν μπορεί
0: αυτό
1: να είναι υποκειμενικό, έτσι.
0: Όχι, απλώς ξέρουμε όμως ότι είναι μια συμβατική αλήθεια.
1: Άρα χρειαζόμαστε στοιχεία, χρειαζόμαστε νούμερα, τεκμηρίωση και αυτό μπορεί να δείξει μια άλλη πλευρά στα γεγονότα. Και η Βίκη απάντησε αμέσως για το... Αν το τραγούδι μου χρωστάς έναν Αύγουστο, αυτό το καλοκαιρινό hit στα viral και στα social, τι σημαίνει ότι είναι φωνή AI, και μας απάντησε ότι όντως η δημιουργή διευκρινίζει ότι το τραγούδι αποτελεί ένα πλήρες προϊόν από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Απλώς ξέρεις τι νόμιζε ότι γίνεται.
1: Δεν το έχουμε εδώ για να το βάλουμε. Θα το βάλουμε περιέργεια κάποια στιγμή να το βρούμε.
0: Αυτό, σε παρακαλώ.
1: Να μην δούμε τι είναι αυτό που έχει φτιαχτεί. Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, επίσης, νομίζω ότι ο λόγος που έπιασε αυτό το κομμάτι, που δεν το έχω ακούσει καν πώς είναι, είναι γιατί έχει ένα τσιτάτο μέσα. Όπου υπάρχει τσιτάτο, είναι εύκολο να πιάσει ένα
1: είναι
0: κομμάτι.
1: Είναι ρομαντικά account όλα αυτά τα οποία έκαναν αυτή
0: ρομαντικό.
1: Την...
0: Το μοστάς έναν Αύγουστο.
1: Την αναδημοσίευση.
0: Πάντω, το μοστάς στο ενίκιο του Αυγούστου. Τι μου χρωστάς, λοιπόν, να πιάσω.
1: Τώρα, όχι. Το καλοκαίρι, όταν βάζεις μια φωτογραφία που έχει φεγγάρι, θάλασσα και μου χρωστάς έναν Αύγουστο, εννοείς το ενίκιο.
0: Γιατί
1: δεν γίνεται, όχι.
0: Περίμενε ένα δευτερόλεπτο.
1: Εκτός αν είναι προς την ηγεσία της χώρας, μου χρωστάς κάτι. Δεν ξέρω. Λες να ξεκίνησε έτσι σαν κίνημα διαμαρτυρία στα social.
0: Κάτσε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ρομαντικά.
0: Αν βλέπεις ένα φεγγάρι και ένα τέτοιο, κανένα δεν σου χρωστάει τίποτα. Το έχεις εκεί, ορίστε. Δεν σου χρωστάει κάποιος κάτι. Κανείς δεν χρωστάει σε κανένα τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ρομάτσα γενικώς.
1: Εντάξει. Αλλά viral έγινε εκεί.
0: Προφανώς.
1: Και είναι AI. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Δεν το ήξερα. Και υπάρχουν και μηνύματα προς εσένα.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλλον όχι, να διαβάσουμε τον Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, πρέπει στην Ευρώπη όλες οι λεγόμενες δημοκρατικές δυνάμεις να κάνουν μία χωρίς ταμπού συζήτηση για τη woke κουλτούρα και το προσφυγικό. Γαλλία, Ισπανία, Αλέξανδρε, θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια και γενικά το συζητάμε νομίζω, δυστυχώς. Και το βιβλίο, μας στέλνετε για βιβλίο. Συνότι Μάικη, θύμισέ μας σε παρακαλώ τον τίτλο του τραγουδιού της Πάτη Σμιθ από τον Γιάννη.
0: Είναι το When Doves Cry του Prince. Απλώς η εκτέλεση αυτή είναι καταπληκτική. Τώρα ακούμε Queen από κάτω. Να πω αυτό που λέει ο Αλέξανδρος. Παιδιά, προφανώς πρέπει να γίνονται διάφορα για να ελέγχονται. αλλά δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ποτέ κοινωνία χωρίς φασίστες. Faces free society δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Είναι λίγο μέσα στη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης και κάποιων ανθρώπων. Δεν γίνεται να υπάρξει μια κοινωνία που να έχει μηδέν φασίστες, μηδέν ανθρώπους με φασιστική κοινοτροπία. Δεν έχει υπάρξει ποτέ βασικά, αλλά δεν γίνεται. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έρχεται και πανέρχεται με διάφορες αιτιολογίες και με διάφορες αφορμές. Τώρα αφορμή, ας πούμε, για το AfD, να θυμίσουμε, μια που έλεγε η Ελένη, να πούμε ότι το AfD ξεκίνησε στις αρχές του 2013 ως από κάτι επιστήμονες, οικονομολόγους και τα λοιπά, γι' αυτό το λέγαν το κίνημα των επιστημόνων, για να μην δοθεί βοήθεια στην Ελλάδα η οποία είχε χρεοκοπήσει.
1: Εντάξει, ήταν πολλά. Γι' αυτό αυτό που είπες είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ότι το γεγονός ότι η ιστορία κάνει κύκλους τέτοιους με την άνοδο της ακροδεξιάς είναι συγκυριακό. Τα φυτιλιάζουν διάφορα γεγονότα, τα φυτιλιάζουν ρητορικές. Αλλά το συζητάμε τόσο πολύ, γι' αυτό έχει και να εξηγήσουμε λίγο τι είναι, τι σημαίνει. Σημαίνει εναλλακτική για τη Γερμανία. Είναι το κόμμα της γερμανικής ακροδεξιάς και ιδρύθηκε το 2013. Όπως είπε λοιπόν ο Μάκης πριν από λίγο, είναι ότι το γνωρίζουμε σήμερα, τα ακούμε, αλλά στην αρχή ήταν ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από οικονομολόγους, όπως πολύ σωστά είπε Μάκη, συντηρητικούς, οι οποίοι αντιδρούσαν γενικά για τις διασώσεις. Δηλαδή ήταν κάτι που δημιουργήθηκε.
0: Η αφορμή ήταν η Ελλάδα.
1: Στην κρίση χρέους.
0: Ναι, και, και εναντίον της Ευρώπης, εναντίον του ευρώ.
1: Μετά ήρθε και κούμπο σε προσφυγική κρίση το 2015. Μετακινήθηκε ακόμα πιο δεξιά και τώρα έχει μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή για το μεταναστευτικό. Έχει έντονα την εθνικιστική ατζέντα. Έχει ακόμα για την Ευρώπη, τα σκέφτεται και εκεί, δεν την αγαπάμε ακόμα την Ευρώπη, κοιτάμε λίγο προς
0: καθόλου.
1: Ρωσία.
0: Όχι καθόλου, είμαστε φιλορώσοι, ναι. Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ένα δεύτερο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πούτιν και ο Τραμπ, και αυτοί έχουν όλο το πακέτο, δηλαδή ξαναλέω, ο ηγέτης τους έκανε, ο Ζίγκμουντ έκανε ειδική μνήμα, το πρώτο που ευχαρίστησε ήταν ο Μάσκ και μετά ευχαρίστησε τον J.D. Vance. Και επειδή ο Τραμπ ανέβασε αυτό που σημαίνει ότι τον ενδιαφέρει, δεν είναι και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ το έχει πει, είναι πολύ προβληματικό και μάλιστα για πρώτη φορά είναι τόσο, πώς να πω, ορατό το γεγονός ότι μπορεί να πάρει και την καγκελαρία του AfD. Και έρχονται και καινούργιες εκλογές, γιατί σήμερα οι Γερμανοί λένε ότι το τέλος της χθεσινής εκλογής είναι η προηγούμενη μέρα των επόμενων. Έρχονται δύο εκλογές μέσα στις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες αν χαθούν εκεί θα τεθεί και θέμα ηγεσίας για τον Μέρτς. Έχουμε.
1: Ξέρεις, υπήρχε και ένα τείχος προστασίας μέχρι τώρα, ξέρεις, ένα συνασπισμός εναντίον αυτής της δύναμης. Τώρα αυτά τα ποσοστά είναι σοκ για το ότι μπορεί να έρθει. Το 44% είναι αυτό το οποίο έρχεται και λέει πάμε. Ωραία που πάμε.
0: Είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, παρένθεση. Είναι ακριβώς η ίδια ατζέντα με την οποία όταν κερδίθηκαν οι εκλογές, βγήκαν από αυτό το φοβερό ποσοστό πριν από κάτι, από ένα χρόνο, ενάμιση, ποτέ ήταν. Είχαν την ίδια ακριβώς ατζέντα και το AfD και η άκρα αριστερά και όλα μπλέκονται υπέροχα.

0: Επίσης θέλω να πω ότι μπορεί να το κάνουμε μία από τις επόμενες μέρες. Έχει φράσεις μόταμο από τους περιβόητους λόγους του Χίτλερ. Ο Ζιγμούντ έχει από τους περιβόητους λόγους του Χίτλερ. Φράσεις, όχι ολόκληροι λόγοι, τσιτάτα.
1: Τι να κάνουμε τις επόμενες μέρες, να διαβάσουμε, ναι.
0: Μπορούμε να το φέρουμε τι? Εδώ, λέω, να τους πω η φράση αυτή την είπε τότε, τι λέει και αυτό, για να αρχίσουμε να έχουμε μια επίγνωση, κυρία μου. Έρχεται και κόμμα Κασίδη.
1: Εντάξει, εντάξει, αυτό δεν θέλω να το σκεφτώ. Θέλω να σου διαβάσω την Αμαλία.
0: Α, ποια Αμαλία?
1: Τη φίλη μας την Αμαλία που στέλνει ένα ότι μήνυμα. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Προβατά, όλοι είμαστε υποκειμενικοί ανάλογα με τα πιστεύω μας. Και βιβλίο. Ναι, Αμαλία,
0: το κέρδισες ήδη, Αμαλία. Φαντάζομαι βγει Αμαλία.
1: Γιατί αντικειμενικά θα το, το κερδίσεις.
0: Λοιπόν,
1: Αμαλία.
0: Άκου Αμαλία και άκου Ελένη. Το έχει περιγράψει τέλειο ο Σοπενάουερ. Είπε: οι άνθρωποι αυτό που κάνουμε είναι μια ανακατανομή των προκαταλήψεών μας και των πεπιθήσεών μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό που κάνουν, αυτή είναι η ακρίβεια. Μια ανακατανομή των πεπιθήσεων και των προκαταλήψεών τους, και αυτό το ονομάζουν σκέψη.
1: Όλα αυτά όχι για να αυτά. Καταλήξουμε στη σκέψη. Εντάξει, τα ακούω.
0: Ξανασκέψου το να δεις. Να ανακατανέμουμε τις προκαταλήψεις και τις προκαταλήψεις μας.
1: Να ξανασκεφτώ τις προκαταλήψεις μου.
0: Ναι, περίμενε. Σκέψου το με μουσική. Για βάλε μουσική, Ευαγγελία, από κάτω.

0: Λοιπόν, κύριε Προβατά.
1: Παρακαλώ, ίδιος.
0: Μιας και θα το πω έτσι, δεν το λέω με κακία, αλλά θα τρώτε τα βράδια μου κάθε βράδυ. Ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο κριτήριο επιλέγετε αυτή
1: τη
0: μουσική.
1: Γιατί με μιλάς όπως μιλάς στα Goodies, στο πληθυντικό. Τι έχουμε, τι έχεις πει.
0: Είναι επίσημη αυτή η ερώτηση, είναι θεσμική. Ναι. Και γι' αυτό σας ρωτάω.

0: Και ξαναείπαμε ότι είμαστε όλοι υποκειμενικοί.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω, ποια κριτήρια.
0: Μουσική που μου αρέσει εμένα να ακούω και ελπίζω να αρέσει στους περισσότερους δυνατούς
1: ακροατές. Και ερωτεύεσαι με αυτή. Όχι, δεν. Άρα. Όχι, εγώ ρωτάω γιατί σου κάνει αυτή.
0: Μου κάνει πολύ
1: αναδιατύπωση.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί σου κάνει.

0: να κάτσω να μιλήσουμε. Όχι, αυτό θες.
1: Περίμενα. Μια που είπες για τον έρωτα. Ο έρωτας σε ρωτάει ποτέ. Είναι γιατί έτσι, κουτουρού. Δεν σε ρωτάει ποτέ. Έχεις πει θα αποφάσεις να το ρωτευτώ, γίνεται αυτό. Περίμενε για να καταλάβεις. Βάλε, Ευαγγελία, σε παρακαλώ το επόμενο τραγούδι για να καταλάβει η κυρία τι εννοώ. Βάλτο. Δηλαδή αυτό το τραγούδι σου φέρνει νύστα τώρα.
0: Μου θυμίζει.
1: Όχι, σου φέρνει
0: κάτι
1: νύστα.
0: Από το παρελθόν πολύ.
1: Άλλο, έτερον, εκάτερον, τρίφερο, εκάτερον, τάνο.
0: Και ωραίο. Και κάτι πάρτι που χορεύαμε με 5 μέτρα απόσταση. Στα πλούς.
1: Σταμάτα.
0: Εντάξει, σταματάω.
1: Δυναμώσε το.
0: Αύριο όμως θα διαλέξω εγώ 2-3 τραγούδια.
1: Αμέσως.

0: Εδώ είναι με τη Συμφωνική του Λονδίνου, βέβαια. Θα σου πω μια ωραία ιστορία μετά για αυτό το Dustin the Wind.
1: Γιατί με κρατάς γωνία, πες τώρα.
0: Όχι, ακούω.
1: Δεν μπορώ, δεν θέλω να περιμένω.
0: Σταμάτα, παιδί.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κεραμικό που έλεγε «Είμαστε φτερά στον άνεμο», το οποίο υπήρχε αμπάλαιο κεραμικό στο μουσείο της Βαγδάτης. Και όταν το βουβάρδισαν οι Αμερικάνοι το 2003, αγνοείται η τύχη του, προφανώς διαλύθηκε στα έξω αν συνετέθη. Ήταν ένα κεραμικό περίπου 2.500 ετών και εξαφανίστηκε.
1: Και έτσι έγινε και γράφτηκε αυτό το τραγούδι.
0: Όχι, δεν γράφτηκε και αυτό, αλλά υπήρχε ως φράση, ήταν γενικώς, ότι είμαστε, όλο που είμαστε είναι ένα φτερό στον άνεμο, έγραφε αυτό το κεραμικό.
1: Με αισιοδοξία πάμε προς το τέλος της εκπομπής.
0: Γιατί αισιοδόξη θα ήταν, λες, όλοι που είμαστε, ζήτω εμείς. Λοιπόν, πρόσκη, θα βάλουμε ένα τραγούδι, πρέπει να κάνουμε την κλήρωση.
1: Τι θες, την κλήρωση ή τραγούδι?
0: Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να κάνουμε τι είμαστε. Και τα δύο.
1: Θέλεις
0: μαζί.
1: Και τα δύο. Μαζί.
0: Χαζί είμαστε, μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα.
1: Είναι θέμα χαζομάρες, είναι θέμα θέλησης και υποκειμενικότητας, όπως λες, και αντικειμενικότητας.
0: Περίμενε. Εσύ πιστεύεις ότι κατά βάση αντικειμενική ή υποκειμενική?
1: Προσπαθώ να, όταν κάνω ρεπορτάζ και γράφω, να είμαι αντικειμενική όσο γίνεται. Όταν σχολιάζω, τι να κάνω, θα πω το συμπέρασμά μου από τα φίλτρα και όλα αυτά τα οποία έμαθα και είδα και άκουσα.
0: Υποκειμενικά λοιπόν.
1: Αλλά θα πω, αυτό είναι άποψη. Είναι εγώ, το διάβασα έτσι.
0: Το περιέγραψες υπέροχα.
1: Υποκειμενικά
0: το λέω. Δεν είναι αντικειμενικά.

0: Μου την είπες τώρα.
1: Κάθε άλλο.
0: Όχι, μου την είπες, καρφί. Έχετε λίγα λεπτά, πολύ λίγα, να στείλετε βιβλίο στο 698-104-1046 και στο Mega News 104.6 για να γίνει κλήρωση.
1: Είναι και 54, τα λεπτά που έχετε είναι ούτε δύο.
0: Τίποτα, αυτό λέω, τίποτα.
1: Δεν, κανονίστε. Και αυτό είναι αντικειμενικό.
0: Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση, είναι πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και μας αρέσει που μας στέλνετε πολλά πολλά μηνύματα και ανοίξτε και θέματα και να μας προτείνετε και θέματα και να τα κουβεντιάζουμε και να φέρουμε και ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να τα απαντήσουν και καλύτερα από μας. Πολύ πιθανό.
1: Έχεις αρχίσει να μετράς τα μηνύματα?
0: Θέλεις να μου δώσεις λίγο ακόμα γιατί είναι αρκετά?
1: Ναι.

0: βρε Δέσποινα.
1: Τι Δέσποινα, Ευαγγελία.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό. Πρέπει να είναι υποκειμενικό, δεν είναι αντικειμενικό.
1: Ευαγγελία Κοβέου, εδώ στην παρέα μας.
0: Έλα, για πες λοιπόν. Αριθμούς. Dark Test, Darkness, άκου. Richie Havens.

0: Είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση.
1: Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πες.
0: Θες να κοιταζόμαστε.
1: Πες. Από έτοιμο. Τι να κοιτάζουμε.
0: Όλες είμαστε έτοιμοι και με κοιτάζουμε.
1: Η Ευαγγελία Κοβέδη που είναι στον ήχο να μας πει από το 1 έως το 30.
0: Πες έτοιμο. Δυνατά να ακούεις, Ευαγγελία. Πες.
2: 6.
0: Και θα τα βρούμε μετά. 6 και άλλο ένα. Όποιο θες.
2: 17.
0: 6 και 17. Μπράβο, Ευαγγελία.
1: Ωραία. Ακούσουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε τώρα με τα ονόματα.

0: Για πες τα ονόματα, τα βρήκες.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος μας γράφει και το επιθετό του, Γιώργος Φραγκόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Τάσος. Ο Τάσος Κοντοσταύλος. Ελπίζω να το λέω σωστά. Θα ειδοποιηθείτε.
0: Ναι. Να κρατήσουμε τα τηλέφωνα.
1: Είναι τα τηλέφωνα.
0: Θα πάτε να το πάρετε από τον εκδοτικό. Θα δώσουμε τα τηλέφωνα εκεί.
1: Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Ελένη Στεργίου, Μάικς Προβατάς. Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Για να το πω σωστά. Η κυρία Ευαγγελία Κοβέου ήταν στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία μου. Εμείς συνεννοούμαστε όταν της λέω λάθος το όνομα. Μην αγχώνεσαι.
1: Τι λες, Δέσποινα.
0: Κοίτα πως είναι, κοίτα πως κουνάει το κεφάλι. Ξέρει ότι το έκανα επίτηδες.
1: Εντάξει, άμα, νομίζω ότι θα ήθελα να τη λένε Ευαγγελία όπως τη βαφτίσανε, αλλά παρόλα αυτά ευχαριστούμε που έχεις την υπομονή μαζί μας. Αυτά για σήμερα. Γεια σας, καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια.

0: Η ώρα είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 12, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σημαντική αύξηση των κονδυλίων για την άμυνα κατά 229% προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία, στοχεύοντας την ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της χώρας για την περίοδο 2027-2029. Την είδηση έκανε γνωστή ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τζεβντέτ Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Στο μεταξύ, μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν είναι ενάντια σε καμία πίστη ή κοινωνία, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή σφετερισμού, όποιος και αν το διαπράττει. Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που οδηγούν ανήλικοι, παρά το γεγονός ότι ο νόμος απαγορεύει τη χρήση τους κάτω των 18 ετών. Ένα κορίτσι 13 ετών νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από ατύχημα με πατίνι στην Τίνο, ενώ ήταν συνεπιβάτης. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Τίνο στην Αθήνα. 16χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, καθώς ενώ οδηγούσε πατίνι χωρίς να φοράει κράνος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, περισσότερα από 300 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια. 2 παιδιά δηλαδή κάθε ημέρα. Για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενημέρωσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ τους Ευρωπαίους εκπροσώπους μετά τις συναντήσεις που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν φέρεται να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Νέα κλιμάκωση στη σκληρή εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της καναδικής αεροναυπηγικής εταιρείας Bombardier, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον να επιτρέπεται η πώληση των αεροσκαφών της στην αμερικανική αγορά, εκτός αν η εταιρεία προχωρήσει σε παραγωγή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τις 10 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθών, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, που συνεχίζει να καίει έρπουσα αλλά αργά. Οι σημαντικότερες φωτιές σε Ελευθερούπολη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά είναι σε ύφεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, σε Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμου και Ικαρία. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τον Κροάτι μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς υποδέχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ. Επήλθε συμφωνία για την απόκτησή του από την Augsburg. Τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Δόνι και Κερκέζ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 28 με 32 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,7.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμο.
1: Καλό σας βρήκαμε και καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλή εβδομάδα που ξεκινάει. Ξεκίνησε δηλαδή, για μας ξεκινάει τώρα.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εκατερίνη Τσουκαλά. Στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών, κύριος Κώστας Κουγιτέας. Στην παραγωγή ο Σάβας Παναγιωτίδης. Το 2-11-016-104-6, μην την πάρετε από τα μούτρα, είναι καινούρια, τη στρώνουμε. Η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, λοιπόν.
2: Κάποτε θα ρωθούν να σου πούν.
1: Τηλέφωνο 211-016-104-6 και αν θέλετε να μείνετε μαζί μας στο Viber 6-9-8-104-104-6. Υπάρχει και το...
0: Πώς τα πες έτσι ρε φίλε.
1: Γιατί
0: 6-9-81-041-046. Πώς φορές θα το πω.
1: Αφού μου αρέσει περισσότερο να παίζω με το 100 ρε αγόρι μου.
0: Το 100, μήπως ήσουν παλιά στη φυλακά.
1: Όχι, ήμουν μπασκεμπολίστας. Έλα να κάνουμε την παραγωγή.
0: Με αυτό το ύψος.
1: Ναι ρε φιλαράκι, είχα τεράστιο επιτόπιο, γιατί έχεις πρόβλημα.
0: Ο Σάβας Παναγιωτίδης είπαμε είναι στην παραγωγή. Όλοι πήγαμε κουβά με τα αποτελέσματα που δώσαμε.
1: Όχι, εγώ δεν πήγα κουβά, έπιασα της Δευτέρας.
0: Εντάξει,
1: το αγαπεί okay. ότι οι σατανόγριες θα φέρουν διπλό.
0: Ηρακλάρα.
1: Ηρακλάρα, Ήρα. Τώρα ρίξε το διπλό Ήρα και μπαίνει ξανά στο παιχνίδι.
0: Λίγο στα... πολύ τα έχουμε πει τα αθλητικά.
1: Δηλαδή. Όχι, δεν τα έχουμε
0: δεν
1: πει.
0: Τα έχουμε πει.
1: Όχι.
0: Εγώ τα είπα, ρε.
1: Εσύ τα είπες.
0: Βγήκα στον.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο.
1: Ναι. Εγώ δεν βγήκα το Σάββατο, κάτσα σπίτι. Εγώ δεν τα έχω πει, έχουμε πολλά να πούμε και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού και για το παιχνίδι για το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ και φυσικά παρόλο που το σκορ δεν έχει δεν βοηθάει στην κριτική, αλλά έχουμε να πούμε και για το ΑΕΚ Άρης.
0: Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν να μην...
1: Έχουμε να πούμε και τα παραλυπόμενα από αυτά.
0: Έχουμε και διάφορα άλλα.
1: Έχουμε και διάφορα άλλα, δεν είναι μόνο το...
0: Έχουμε καταγράψει και τους αδελφούς, φίλους και γνωστούς από τη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια, από εκεί έχουμε άλλο κεφάλαιο.
0: Έχουμε άλλο κεφάλαιο, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας. Ας πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα.
1: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε.
1: Τον έχουμε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Καλώς τον Κωνσταντίνο.
1: Έλα, Κωνσταντίνε μου.
3: Λοιπόν, θα μπούμε δυναμικά κύριε Χριστόγλου και κύριε Λεάνη σήμερα. Να. Είμαι στεναχωρημένος για τον LKB, το φοβερό αυτό και άνθρωπο και ποδοσφαιριστή και κόσμημα του Ολυμπιακού, ο οποίος είδατε και στη συνάντηση με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη τι χαμόγελο είχε μετά από αυτά που πέρασε. Δείχνει βαθιά τι καλός άνθρωπος είναι, εκτός από κορυφαίος κόρες. Συγκινητικός. Ο πρόεδρος έφυγε μετά την τότε να από το Λονδίνο που έπαιζε, ήρθε αμέσως να του συμπαραστάθηκε. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη για την ανθρωπιά του, για τη συμπαράστασή του και για την υπόσχεσή του ότι θα μείνει όσο θέλει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Άι αυτό.
1: Ωραία, σπουδαία κίνηση αυτή.
3: Πιστεύω ότι σήμερα, πρέπει, τρίτη ξημερώνει δηλαδή,
1: ναι.
3: το βράδυ, πρέπει να είναι το τελευταίο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Οπα, οπα.
0: Πιστεύω α, από πού το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα.
3: Θα σας πω εγώ ναι, που το βγάζω, όλα θα σας τα πω. Νομίζω ότι είχε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ανοχής και ανεκτικότητας ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ναι.
3: Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είχε φύγει ο προπονητής εδώ και πολύ καιρό. Εγώ επειδή τα έχω πει και στα παραπολιτικά στο ραδιόφωνο του κυρίου Κουρτάκη εδώ και καιρό ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να κάνει back-to-back πρωτάθλημα, δεν μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο η ομάδα, είμαι σίγουρος ότι θα το διώξει ο κύριος Μανδάκης. Το έχω πει επανειλημμένα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι απογοητευτικός, είναι απαράδεκτος, είναι ξεροκέφαλος και είναι αδιόρθωτος. Ο κύριος Μανδάκης έκανε τα πάντα. Τον χρυσοπλήρωσε. Του έδωσε του κόσμου τα λεφτά. Τον αναγνώρισε. Τον εμπιστεύτηκε. Έκανε τα πάντα. Δεν ανταποκρίθηκε στα αισθήματα που δείχνει ο κύριος Μαρινάκης για αυτόν. Να λυθεί λοιπόν. Κοινή συνενέση.
0: Πήρε και ένα ευρωπαϊκό όμως.
3: Αύριο. Ναι, ναι. Ο ΕΛΚΑΜΠΗ το έδωσε ευρωπαϊκό με το 116
1: που έβαλε. Καλά, εντάξει. Υπάρχει και συμβολή. Τον προπονείτη, μην τα κυρώνουμε όλα. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν λάθη, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν αστοχίες. Αλλά να μην τα.
3: Συμμετοχή είχε.
1: Ναι. Και παρουσία είχε.
3: Δεν το έδωσε. Ναι. Συμμετοχή.
1: Ναι. Συμμετοχή. Είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να κάνει.
0: Η ιστορία έγραψε με προπονητή τον Μεντιλίμπαρο Ολυμπιακό.
1: Πώς πήρε ευρωπαϊκό κύπελλο.
0: Να μην τα μηδενίζουμε όλα, ούτε να είμαστε.
3: Μην τα μηδενίζουμε. Συμμετοχή, σας είπα. Ο ΕΛΚΑΜΠΗ έδωσε, ο Φορτούνης έδωσε, ο Όρτα που πήρε ο Μαρινάκης το έδωσε.
0: Γεια σου, Μαρκέλα, την Κάριστο.
3: Ο Τσικίνιο που το έδωσε.
1: Και τον
0: γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Αντώνη.
3: Οι παίχτες λοιπόν παίζουν στο γήπεδο. Αυτοί δίνουν τα πρωταθλήματα, αυτοί δίνουν τις νίκες. Ο Ελαραμπή είχε βάλει 75-80 γκολ, άλλα 75 έβαλε αυτός, 150 αυτοί οι δύο. Αυτοί κάναν μάγκα. Και το Μετιλίβαρ μόλις σταμάτησε να βάζει γκολ.
1: Όλοι μαζί γίνονται μάγκες, όλοι μαζί. Το σπορ είναι ομαδικό.
3: Μόλις σταμάτησε ο Ελκαμπή να βάζει γκολ και να έχει τα προβλήματα, τι έκανε ο Μετιλίβαρ, τα χάσε όλα. Αυτός έδωσε λοιπόν τα τέτοια. Η μεγαλύτερη συμμετοχή είναι στο μεγάλο Ελαραμπή με Άρσεναλ κλπ. Και στο μεγάλο ΕΛΚΑΜΠΗ. 150 γκολ και παραπάνω δώσανε στον Ολυμπιακό όσα χρόνια παίξανε. Κάνα μάγκα και τον Μαρτίνς, κάνα μάγκα και τον Μεντιλίμπαρ.
1: Πέρα
3: κακό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Βάζει σε λάθος θέσεις παίχτες, επανειλημμένος. Ο Τσικίνιο τον έκανε δεκάρι ενώ είναι κλασικό οκτάρι. Τώρα τον έκανε στη θέση του Ροντινέη δεξιό εξτρέμ. Το Φορτούνι του Σπαστανέβερ, ότι η συμμετοχή είχε δύο χρόνια να παίξει. Ο Φορτούνις είχε δύο χρόνια. Έλεγε πώς θα ξαναπαίξει το Καρεσκάκι. Δεν τον έβαλε ούτε ένα λεπτό στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Τον έβαλε προχτές. Έφτιαξε δύο γκολ. Έκανε ασίστ. Έκανε ευκαιρίες.
1: Στην Τρίπολη λέτε. Στην Τρίπολη λέτε.
3: Έπαιζε πάλι τις κολοσέντρες αυτές από πάνω. Του το είπε ευγενικά ο Μαρινάκης. Να σταματήσουν οι σέντρες. Σταμάτησε το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι. Ξανά μανά τα ίδια. Ξανά ισοπαλία. Ξανά χάνουμε τα ημίχρονα. Ξανά το ένα, ξανά το άλλο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Όχι, το τελευταίο, κύριε.
1: Ναι, ναι.
0: Το τελευταίο. Το
1: λίγο σύντομα, γιατί υπάρχουν γραμμές. Τι έγινε.
0: Δεν τον φάγαμε εμείς. Έπεσε μόνος του. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Χαίρετε και αγαλιάστε.
0: Χαίρετε, χαίρετε και αγαλιάστε, κύριε.
4: Άρχοντες, άρχοντες. Το λέω από τώρα ως πρόκλημα ότι δεν θα μιλήσω για την αγωνιστική. Από αυτό που προαναγγείλατε, εγώ σου είπα 99,9% και πιστεύω ότι θα είμαι μέσα. Εύχομαι,
1: τι εύχομαι
4: να είναι έτσι. Όπως τα έχω στον καλό μου, τα τάκετε κι εσείς και τα λοιπά. Δύο τρέχουσες ειδήσεις, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Ναι.
4: Ο κύριος Εντούμας αυτή μας άφησε και οριστικά και τυπικά, άφησε το γραφείο του και τα λοιπά. Ποτέ δεν εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκι, ποτέ δεν μπήκε στη Ριωάβε, δεν ξέρω γιατί, τι και πώς και τα λοιπά. Δεν είμαι insider περί αυτού. Και μπροστά βγαίνει πλέον ο Γιώργος Σελιάνος. Και νομίζω ότι θα έρθει να παίξει αυτό το ρόλο που πραγματικά...
1: Συγγνώμη, τι νούμερο πήρατε?
4: Ο Γιώργος Σελιανός αναλαμβάνει γενικός διευθυντής και των τριών ομάδων. Είναι...
1: Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, δηλαδή.
4: Καλύτερος στρατηγική...
0: Νότι είχαμε Ρίο ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
4: Για όλο τον όμιλο, για όλο τον όμιλο, εννοείται...
1: Να σε δω ρε μπάμπα, ομιλήτη...
4: Πάει ταμεία στο Κολούμπια,
1: ναι.
4: Και νομίζω είναι η ώρα του να επενδύει και σε όλες τις ομάδες θετικά και καταλυτικά και όχι αρνητικά όπως αποδείχθηκε με τον κύριο Εντού. Εγώ μιλάω για όλο τον όμιλο και φυσικά λέω για την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
4: Γι' αυτό το λέω αυτό.
1: Ναι.
4: Νομίζω μπορεί να είναι και μια συγκυρία. Η δεύτερη στο καπάκι, δεν ξέρω πόσο βάση έχει, την άκουσα, όχι πόσο βάση, αυτό εκτιμάται, είναι η ανακοίνωση της Χείρας 7. Θεσμική, υπό την έννοια ότι είναι στο στο παδικό κίνημα και νομίζω έχει μια βαρύτητα.
1: Ναι.
4: Είναι το στίγμα.
0: Μιλάς για την ανακοίνωση που έβγαλε πριν από μια ώρα η Θύρα 7.
1: Πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγη ώρα. Ναι.
4: Ναι. Η οποία είναι και καλογραμμένη και με λογική.
1: Μάλιστα.
4: Τα ιστερόγραφα ήταν πολύ καλά.
0: Και προσεκτική είναι. Και προσεκτική.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και προσεκτική.
4: Νομίζω, θεωρώ, υποθέτω, φαντάζομαι.
1: Ναι.
4: Όσο και να είμαι καλός insider και το ξέρετε αυτό, πείτε μια καλή κουβέντα.
0: Υπάρχει μια μικρή αναστάτωση γενικότερα στον κόσμο του Ολυμπιακού, την οποία θα τη δούμε αύριο.
1: Καλά, έχει σημειωθεί και στο παρελθόν.
0: Θα τη δούμε αύριο στο, ναι, και στο γήπεδο. Ναι. Να δούμε πόσο.
1: Γιατί υπάρχει αγώνας αύριο.
0: Γιατί άλλο είναι τα social και άλλο είναι το γήπεδο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολλές φορές. Ναι.
4: Βεβαίως. Βεβαίως. Και βεβαίως εγώ το λέω ως ένας σοβαρός insider. Έτσι. Το οποίο νομίζω το έχετε παραδείξει.
1: Insider,
0: insider. Είσαι ο insider, ο δικός μας.
1: Ο δικός μας, yes. Our insider.
4: Ακριβώς, ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ. Νομίζω.
1: Δεν θέλουμε όμως, άμα είσαι insider μην νομίζεις, θέλουμε να είσαι σίγουρος.
4: Νομίζω, υποθέτω, φαντάζομαι, ότι κάπου είναι έξω πόρτας ο κύριος Μιντιλιμπάρ. Το υποθέτω, το νομίζω και το φαντάζομαι. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που λέω μπορεί να δίνω την αξία της σιωπής. Αυτό που λέω, γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος να πει υποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι, οπότε αν γίνει αυτό, εγώ σας το έλεγα, αν δεν γίνει...
1: Ναι, ωραία, Άκης πάνω, εγώ καλά σου τα έλεγα, γιατί δώσεις παράλογα, ναι.
0: Να δώσεις χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά του TikTok, εκεί στο Θωμά, στον Ηλία, στο Γκούφι και σε όλους εκεί πέρα και να τους πεις να μαλακώσουνε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να τους πεις να μαλακώσουνε.
1: Να είσαι καλά, insider.
0: Πάμε στην Πόπη. Γεια σου, Πόπη.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πόπη.
5: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε και θέλουμε να μας πεις και επειδή έχει γίνει παραγγελία γι' αυτό, θέλουμε να μας πεις, ήσουν στην Κρήτη διαπιστευμένοι από ένα site το οποίο θα μας το πεις εσύ, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι.
5: Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, ανήκω στην ομάδα του redworld.gr.
0: Ωραία.
5: Το οποίο είναι τώρα στα social και τέλος της εβδομάδας βγούμε, να μας στηρίξετε.
0: Μια χαρά, βεβαίως.
5: Λοιπόν, τώρα, τι έγινε στην Κρήτη? Λοιπόν,
0: τι έγινε στην Κρήτη, δηλαδή τι είδες από τον Ολυμπιακό στην Κρήτη και τι σου έμεινε?
1: Για τον μπάσκετ μιλάμε, έτσι,
0: για τον μπάσκετ,
1: ναι,
0: να
1: προφανώς,
0: περάσουμε.
5: Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ.
1: Ναι.
5: Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να βγάλει χαρακτήρα για να πάρει το μάτς. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι.
0: Φαντάζομαι ότι τον έβγαλε.

0: κρατάνε δευτεράκι.
1: Αρχίσανε και μετράνε βολές από τώρα, δηλαδή.
0: Εννοείται. Δεν θα αναφέρω, αλλά ένα γραμμένο, όχι δικό μου, γενικά. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι.
2: Ότι δεν σφυρίχτηκαν δηλαδή φάουλ.
1: Σφυρίχτηκαν φάουλ, αλλά.
0: Σφυρίχτηκαν αρκετά.
2: Ναι.
0: Σφυρίχτηκαν πάρα πολλά φάουλ.
2: Ναι.
0: Και, αλλά επειδή τα λέμε μόνο από μια πλευρά, να πούμε ότι ήταν. Πέρα το ότι, ας πούμε, είχαμε 35 βολές Ολυμπιακός, το οποίο θα αναφέρανε πολύ έντονα, αλλά είχε 31 η Φενέρ.
1: Όταν ένα μάτς παίζεται στα αντρικά μέσα στο πάρκε, θα έχει και φάουλ. Τι να
2: κάνει. Εντάξει, εγώ έχω να πω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Τώρα έχει ξεκινήσει. Μιλάμε για ένα μάτς το οποίο είναι ένα μάτς τουρνουά. Θεωρώ ότι.
1: Που και αν δεν το είχε η τηλεόραση, πιθανόν να μην μας λέγανε και το σκόρ, ας πούμε.
2: Ναι. Είναι καθαρά προετοιμασίας και για όλους, έτσι. Και για τον Ερυθρό Αστέρα και για τον Ολυμπιακό και για όλους. Υπάρχουν τόσα πράγματα να σταθούμε. Τώρα καθόμαστε να μετράμε βολές.
0: Και
2: όμως είναι λάθος.
1: Να πάμε όμως, να πάμε Πόπη, σε αυτό που εσύ είδες μέσα στο παρκέ και τι από τους καινούριους τι ξεχώρισες και τι είδες.
0: Λοιπόν, να σου πω. Μοντέρο τον περιμέναν όλοι, ένας παζουλισμός και είδες πανικός. Πολύ καλό πρώτο δείγμα, νομίζω, έκανε. Έδειξε, μπορεί να δώσει ταχύτητα στην ομάδα, να κινηθεί μπάλα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίες συνεργασίες. Είδα και με τους παλιούς και με τους νέους παίκτες. Μακτάιερ δεν ήταν και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημά του. Νομίζω ότι θέλει χρόνο. Εντυπωσιακό έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει σε πολλά πράγματα.
1: Ειδικά αυτός. Ειδικά.
0: Θετική έκπληξη. Πολύ. Ειδικά
1: για τον Ιντέγελε τώρα, έτσι, την Ντάια, πώς τον λένε αυτόν, ναι. Έχω
0: ακούσει διαφορετικά νόματα. Λοιπόν, ήταν και ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, το παιχνίδι με τον Ερυθρό. Νομίζω ότι θα δώσει πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ νωρίς και για γκρίνιες και για ενθουσιασμό. Η ομάδα θέλει
2: και για συμπεράσματα, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, συμφωνώ, θέλει δουλειά. Αλλά τα δείγματα είναι πολύ θετικά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ερυθρό ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι και η μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ήταν η άποψή μου. Επίσης μου έκανε δύο εξωγωνιστικά εντύπωση, να το πω.
2: Ναι.
0: Γιατί μια που είναι και η μέρα τέτοια. Ο Πίτερς όταν έφευγε το τέλος του Φενέρ Αρμάνι, μπήκε στα ποτήρια. Φωνάζαν όλοι οι κερκίδες το όνομά του ρυθμικά και βγήκε και χειροκρότησε τον κόσμο. Και τη στήριξη στον Ελκαμπή όλο το γήπεδο.
2: Ναι. Φυσικό και επόμενο.
1: Φυσικό και επόμενο.
2: Μέχρι και δήλωση του Μπαρτζόκα υπήρχε για τον Ελκαμπή.
0: Ναι, αλλά ήταν. Όχι, αυτό με τον Πίτερ ήταν τρομερό.
2: Ο Πίτερ είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει γράψει την ιστορία του, δεν έκατσε λίγα χρόνια στον Ολυμπιακό. Ήταν ένα παίκτη ο οποίο ήταν συνεπέστατο. Ήταν ένα παίκτη ο οποίο έπεσε.
1: Πολύ αγαπητό.
2: Πρόσεξε. Εκτό από το αγαπητό, το σημαντικό για τον Πίτερ ήταν ότι έπεσε σε ένα μποτιλιάρισμα παικτών. Έτσι, που αντικειμενικά ο χρόνο σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και αν ήταν, θα ήταν μεγαλύτερο για τον Πίτερ. Ο Πίτερ δεν παραπονέθηκε ποτέ γι' αυτό. Ο Πίτερ δεν δημιούργησε ποτέ θέμα γι' αυτό. Ο Πίτερ δεν δημιούργησε ποτέ κατάσταση. Ήταν ένας άριστος επαγγελματίας, εξαιρετικός επαγγελματίας, συνεπέστατος και στο ρόλο του και γενικότερα οι επιδόσεις του, οι οποίες έχει καταγράψει στον Ολυμπιακό, τον έκαναν να αποτελεί μήλον της έρηδος και για πολλές ομάδες της EuroLeague. Ένας εξαιρετικός παίκτης.
0: Και έφυγε κύριος.
2: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Οπότε δεν υπήρχε λόγος για κάτι άλλο. Αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πόπη.
1: Σε ευχαριστούμε και πολύ και για την ενημέρωση και για αυτό. Αλλά ξαναπες το όνομα των παιδιών μου και την προσπάθεια.
0: Λοιπόν, είναι redword.gr. Θα μας βρείτε στα social. Θα ενημερωθείτε από εκεί. Τέλος της εβδομάδας θα βγει το site. Τα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ είμαι νέο μέλος εκεί. Δεν δηλώνω δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Δηλώνω ο παντός μια άποψη. Λοιπόν. Οπότε, ελπίζω να. Καλή ευχή σε
2: εσάς. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στην προσπάθεια, καλή επιτυχία και σε σένα προσωπικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκες.

0: στον κόπο και μας έκανες αυτή την ενημέρωση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να σε καλά. Καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Πάμε.
0: Ένας παλιός μας γνωστός, ο Μιχαήλ από Τάργουρα. Γεια σου.
2: Ωραία.
0: Στάργουρα, εμπρός στον αγώνα. Ρε παιδιά, τι να σου πω, ρε Μιχαήλ.
2: Εμφανίστη.
0: Εμφανίστη ο Μιχαήλ.
2: Εμφανίστη.
0: Εμφανίστη.
2: Παράτησε
0: τις κατσαρόλες, θα παράτησε όλα για να ακούει εμάς.
2: Ναι. Τέτοια ώρα τι να μαγειρέψει, σε φαντάσματα.
0: Αφού πάνε και τρώνε και τέτοια ώρα, ρε.
2: Πού το χρεώνουν, στην προηγούμενη ή στην επόμενη? Άρα για να τρώνε έχουν λεφτά. Έχει δίκιο.
0: Στάργουρα, στάργουρα, εμπρός στον αγώνα.
2: Δικαιώνει στο... Μιχαήλ τον Άδωνη. Πάμε.
0: Πάμε στο Θάνο.
2: Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλή εβδομάδα να έχετε με υγεία. Να
2: καλή καλά. Εβδομάδα και σε σένα.
4: Ωραία εκπομπή βραδινή. Ό,τι πρέπει για τον κόσμο.
2: Ναι.
4: Και γραμμές.
2: Ωραία. Καλά.
4: Καταρχήν, Μπάμπη και Μιχάλη, να πω λίγο τη γνώμη μου για δύο πραγματάκια, Ολυμπιακός εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Πρώτα απ' όλα για το κομμάτι, το, όχι το αγωνιστικό, το μη αγωνιστικό.
2: Ναι.
4: Νομίζω δεν έχει τον εισίδια από τις αγωνιστικές, διαιτητικά δεν έχουν ξεκινήσει καλά τα πράγματα.
2: Καθόλου, θα έλεγα εγώ.
4: Λοιπόν, ναι. Απλά βλέπω χαμηλά.
2: Θα έλεγα επίσης και αναμενόμενο εγώ, αλλά θα το εξηγήσω στη διάρκεια της εκπομπής.
4: Ναι. Έχουμε λοιπόν εχθές ένα πέναλτι του ΠΑΟ καθαρό το οποίο δεν δίνεται, ούτε καν να δει στο ΒΑΡ, ούτε καν να το δει δηλαδή.
2: Ναι.
4: Έχουμε το Σάββατο στο Βόλο μία Mars κίτρινη κάρτα στο Ρόκα, ο οποίος παίχτης αυτός δεν παίρνει την κίτρινη κάρτα, γιατί ο διαιτητής Τζίλος γνωρίζει ότι έχει κι άλλη κάρτα, οπότε θα χρειαζόταν να τον απέβαλε. Και αυτός ο παίχτης βάζει στο γκολ. Έχουμε λοιπόν την μόνη αγωνιστική στην Κηφισιά, τον Γκοϊτά, να μην αποβάλλεται με δύο κίτρινες και ο Νίκολης έξιμος να τον κάνει αλλαγή στο 29. Εγώ ρωτάω, με 10 παίκτες θα κάνουμε λοιπόν ο κ. Λανουά και οι διαιτητές αυτοί θα αποφασίζουν ποιες ομάδες θα μένουν με 10 παίκτες? Ή αν μείνει κάποιος με 10 παίκτες ανταγωνιστή Ολυμπιακού θα υπάρχει πρόβλημα? Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα βλέπω διαιτητικό. Έκανε κάτι αναρτήσει σήμερα ο αντιπρόεδρος Πάη Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς. Περιμένω πιο επιθετική την ομάδα στο κομμάτι αυτό. Επαλαμβάνω, είναι άλλο το κομμάτι το αγωνιστικό, άλλο το κομμάτι το διαιτητικό. Δεν σημαίνει ότι αν δεν είσαι καλός, θα πρέπει να δέχεσαι μερικά πράγματα.
2: Εστάλθηκαν κάποια μηνύματα, εγώ θέλω να πω. Από εκεί πέρα είπα τα υπόλοιπα θα τα πω κατά τη διάρκεια
4: της εκπομπής. Μηνύματα, αλλά βλέπω ο Λανουά πουλάει τρέλα. Πουλάει τρέλα
2: γιατί. Καλά, τώρα ένα λεπτό. Αναφέρθηκες πιο μπροστά στον Σφάιερ. Έτσι.
0: Ναι, πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Αν έχεις και κάτι ακόμα να πεις, περιμένεις το.
2: Στη γραμμή.
4: Περιμένω.
2: Ωραία.
4: Περιμένω.
2: Για λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε, Γιώργη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
0: Να επανέλθουμε στον φίλο που μιλούσε. Ακούμε.
4: Ναι, λέγαμε για τους διαιτητές με τον Λανουά.
2: Ναι.
4: Ότι από ό,τι είχε την ιδέα και ο Γκαγκάτσης, η οποία δεν έγινε, να παίζαν και Έλληνες διαιτητές, λέει, στα ντέρμπι.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, με ποια λογική, δηλαδή. Για γιατρό του Κουτρούλιο γάμος.
2: Ναι.
4: Θα μου πεις και ξένοι που έρχονται.
2: Θυμάσαι πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Θυμάσαι πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία περί επιμόρφωσης των Ελλήνων διαιτητών. Κοντεύουμε σχεδόν δεκαετία, έτσι.
4: Ναι, ναι.
2: Α, μπράβο. Τώρα ο κορόιδο είναι ο καθένας που έρχεται και κάθεται στην Ελλάδα και δεν κάνει τίποτα και πληρώνεται ένα σκασμό λεφτά και περνάει μια χαρά να το παίζει ότι είναι επιμορφωτής ελληνικής διατησίας. Να φεύγει.
4: Όχι όμως, έχει δίκιο. Αλλά οι ομάδες και οι πρόεδροι και επίσης ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βάζει λεφτά. Κάνει μια επένδυση.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός φωνάζει. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα, επειδή είπα το πρόσεξε.
4: Ναι.
2: Ο Τσβάιερ. Χωρίς το ότι έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για στημένα παιχνίδια, αυτό έχει περάσει ντούκου. Okay. Εμείς τον φέρνουμε. Ο Σβάιερ υπήρξε πρωταγωνιστής σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ πέρσι με την ΑΕΚ. Το θυμάται κανείς?
4: Ναι.
2: Α, μπράβο. Το θυμάσαι. Ναι. Πέρσι, Φλεβάρι.
4: Ναι.
2: Όπου όταν είχε πάρει το Χατζησαφή Αμπάριζα, δεν είχε αποβληθεί. Είχαμε το χέρι τότε του Τάισον.
4: Σωστά.
2: Λοιπόν, είχαμε κάτι αγωνιές οι οποίες δεν είχαν δοθεί, ναι, και διάφορα άλλα περιστατικά. Τότε, τότε ο, ναι, ΠΑΟΚ είχε πει ότι εντάξει ρε παιδί μου, τα μεγαλοποιεί τα πράγματα η ΑΕΚ και ότι απλά γίναν κάποια λαθάκια.
4: Λαθάκια.
2: Και ο κύριος αυτός ξανά ήρθε. Ναι. Να διαιτητεύσει και ντέρμπι. Ναι.
4: Κατά τη γνώμη τη δική σου, ο διαιτής αυτός, πώς θα σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη τη δική σου, στην κρίση σου, ο διαιτής αυτός τον θεωρείς κακό διαιτητή?
0: Κοίταξε, έχει κάνει λάθος τώρα.
2: Ένα λεπτό. Υπάρχουν δύο λάθη.
0: Στο πέναλτι του ΠΑΟΚ έχει κάνει λάθος τώρα. Και το, έχει κάνει λάθος όχι 100%. Μόνο ο διαιτητής, ναι, και το ΒΑΡ έχει κάνει λάθος.
2: Περίμενε όμως τώρα. Υπάρχει κάτι κοινό σε αυτά τα δύο παιχνίδια και δεν αναφέρθηκα τυχαία. Σε εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Φλεβάρης πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, του 25, πέρσι, ο Βιτέσκα έχει χώσει μία στον Πιερό.
4: Ναι.
2: Έχει γίνει ιστορία, έχει πάει στο ΒΑΡ, δεν έχει δει τίποτα, έχει επιστρέψει. Τώρα δεν πήγε στο ΒΑΡ.
4: Ναι. Με λίγα λόγια με τον κουράζουμε. Το θεωρείς το διαιτή μιλημένο? Ότι
2: εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα, είναι μιλημένο.
0: Δεν είναι κουβέντα αυτή, δεν μπορούμε να πούμε.
2: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
4: Δεν είμαστε δικαστήριο, ούτε ως
2: αυτό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα μια ετοιμιγορία. Απλώς θα τα λέμε ότι είναι ένας διαιτητής. Ο οποίος...
4: Σου φαίνονται περίεργα μερικά πράγματα.
2: Βέβαια. Ναι, δεν μπορεί να μην σου φαίνονται περίεργα και μάλιστα όταν επαναλαμβάνονται.
4: Ανεξάρτητα. Ο Τζίλος, πώς σου φαίνεται ο Τζίλος?
2: Ο Τζίλος είναι ένας πολύ κακός διαιτητής. Όπως η πλειοψηφία των διαιτητών που σφυρίζουν. Πρόσεξε τι σου λέω. Όπως οι περισσότεροι των διαιτητών που σφυρίζουν. Οκ. Ο Τζίλος είχε ξεχάσει τις κόκκινες, δεν ξέρω τι έγινε. Υπάρχουν κόκκινοι σε κραυγαλαία περίπτωση του παίχτη, ο οποίος πριν γκρεμίσει το ρόγα του κάνει εκείνη την τηλαβή, την ζιουζίτσου, έχει κάνει ένα άλλο φάουλ πιο μπροστά, έχει πάρει την κίτρινη και σταματάμε εκεί. Έτσι, σταμάτησε ο Τζίλος εκεί. Έτσι, ο παίχτης θα έπρεπε να αποβληθεί.
0: Γεια σου Σταθάρα με το σπάγκο σου.
2: Ναι.
4: Να σας κάνω και δύο ερωτήσεις δύσκολες.
2: Ναι.
4: Άμα θέλετε απαντάτε, αν θέλετε μην απαντάτε.
2: Ναι.
4: Έθεμα. Πιστεύετε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει φέτος να βγει πρωταλλήτρια ο Παναθηναϊκός?
0: Το δείχνει,
2: ναι. Και υπάρχουν και πολλές συζητήσεις στο περιθώριο σχετικά με αυτό. Που κάποιοι παράγοντες του Παναθηναϊκού μάλιστα τις βγάζουν και προς τα έξω.
4: Μάλιστα. Άρα τα πράγματα αυτά είναι δύσκολα.
0: Πάντα είναι δύσκολα τα πράγματα, ρε φίλε. Τώρα είναι δύσκολα. Καταρχήν είναι δύσκολα τα πράγματα καταρχήν και κοινωνικά για τον κόσμο. Για τα αυτά, δηλαδή εκτός από αυτό. Αλλά
4: οι τύποι... Μια
2: που αναφέρθηκε στο πολιτικό.
0: Οι τύποι κάνουν... Θα τα πούμε για αυτούς στη συνέχεια. Θα τα πούμε. Εδώ είμαστε. Θα τα πούμε. Τους έχουμε τακτοποιημένοι.
2: Αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσένα, γιατί
4: ναι,
2: το αναφέραμε την Παρασκευή στο κλείσιμο, ναι, της εκπομπής, γιατί μας έκανε εντύπωση και απλώς το αναφέραμε έτσι. Και το επαναφέρω εγώ τώρα. Εσένα δεν σου έκανε τεράστια εντύπωση ότι υπάρχει ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ πριν από ντέρμπι?
4: Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
2: Και μάλιστα τη μέρα που είναι ο Πρωθυπουργός επάνω.
4: Ναι, τρομερή εντύπωση.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ ρωτώ κάτι άλλο. Πέρα από την σύνταξη την οποία πολύ σωστά ο Κώστας ο Γκότζος υπογράμμισε, γιατί τον άκουγα την Παρασκευή νωρίς, ότι αυτή δεν είναι ανακοίνωση η οποία βγαίνει από σύνδεσμο. Αυτή είναι ανακοίνωση γραμμένη από άλλους. Και συμφωνώ απόλυτα και υπερθεματίζω. Το αφήνω αυτό και πηγαίνω σε κάτι άλλο. Αν ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι ντέρμπι, έκανε διπλό, θα άλλαζε την ανακοίνωση θύρα 4 τη Δευτέρα το πρωί?
4: Υποθετικό το ερώτημά σου, πού να ξέρουμε.
2: Ναι, ρωτάω, απλά.
4: Και μια τελευταία ερώτηση.
2: Ναι.
4: Προς τον Μπάμπη και στον Μιχαλία και στους δύο.
2: Ναι.
4: Μπάμπη, πιστεύεις ότι πρέπει να στηριχθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ και να πάει όσο πάει, ή πιστεύεις ότι στη διακοπή των τριών εβδομάδων τώρα που θα έχει μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό μέχρι 10 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει με άλλο προπονητή.
0: Πιστεύω αυτό που έγινε στον Ολυμπιακό με την συνάντηση του Προέδρου του Ολυμπιακού και τον Μετιλίμπαρ, ότι είχαν λυθεί κάποια προβλήματα τα οποία εντόπιζε και ο Πρόεδρος αλλά και ο κόσμος και γενικότερα όλοι μας εντοπίζαμε κάποια προβλήματα.
2: Βλέποντας... Και οι όποιες εκκρεμότητες όσον αφορά τη φυσιογνωμία.
0: Ναι, βλέποντας την ενδεκάδα στο...
2: Στο Βόλο.
0: Στο Βόλο... Προβληματίστηκα αρκετά.
2: Εγώ έχω πολλές
0: και βλέποντας και την απόδοση της ομάδας στο Βόλο και βλέποντας και στον πάγκο να κάθονται 11 καινούργια, ας πούμε, για να μην χρησιμοποιείται ουσιαστικά άνθρωποι που θα μπορούσαν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Έχω προβληματισμούς.
2: Εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει περισσότερο στον Βόλο.
0: Δεν είμαι εγώ αυτός. Ότι... Κοίταξε, εγώ έχω μια αρχή ότι οι προπονητές πρέπει να μένουν σε ομάδες μέχρι το τέλος περίοδου και να κρίνονται εκεί. Γενικώς δεν την αλλάζω αυτή την άποψη. Αλλά αν βλέπει κάποιος ότι δεν τζουλάει το τρένο.
2: Ναι.
0: Και δεν ευχαριστιέται.
4: Τώρα μιλάμε για ένα προπονητή.
0: Και δεν ευχαριστιέται και ο κόσμος από αυτό που βλέπει. Δηλαδή να πω ότι μπορεί να μην παίρνει αποτελέσματα η ομάδα.
2: Αλλά να αποδίδει.
0: Αποδίδει. Μπαίνεις μέσα και το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ έχω καιρό να ευχαριστηθώ Ολυμπιακό. Ναι. Και μένω εδώ.
4: Πάντως,
0: δεν είμαι εγώ που θα προτείνω να φύγει, να μείνει, σωστά, να κάνει οτιδήποτε.
2: Πάντως θέλω να πω κάτι, ναι, το οποίο το έχουμε ζήσει με τον Μπάμπη στα 20 και βάλε χρόνια και έχοντας περάσει αναρρύθμιτοι προπονητές σε όλες τις ομάδες και στον Ολυμπιακό, ότι στην ερώτηση που έκανε στην αρχή θέλω να πω ότι κανένας προπονητής δεν μπορεί να στηριχθεί αν δεν στηρίξει ο ίδιος τον εαυτό του και το έργο του.
0: Θάνο,
4: εμένα ο προβληματισμός μου είναι...
0: Θάνο, να σε αφήσουμε γιατί έχουμε αρκετές γραμμές.
4: Ναι, τελευταίο και κλείνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι αν ο προπονητής, ο οποίος παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, αν μπορεί με τους παίκτες που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, να παίξει το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Πρέπει να το δούμε.
2: Πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Το θέμα είναι ότι άμα δεν το δούμε και περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, το πουλί πέταξε για φέτος. Οπότε θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση.
0: Είναι πολύ νωρίς για να πετάξουν πουλιά, αδελφέ. Είναι πολύ νωρίς.
2: Μέχρι στιγμής και λαϊδάνε μόνο.
0: Μόνο και λαϊδάνε.
2: Μόνο και
4: λαϊδάνε. Σου θυμίζω ότι όταν έφυγε ο Μαρτίνεθ, που μετά το
0: 50ο
4: Μαρτίνεθ, ο Ισπανός. Ο Ολυμπιακός τότε ήταν στο ποτάσμα πίσω 2 βαθμούς. Και πήραμε τον Κορμπεράν. Και μετά τον Κορμπεράν είχαμε μείνει 8 βαθμούς πίσω.
2: Ναι.
4: Και πέταξε το πουλί.
2: Ναι.
4: Οπότε.
2: Είναι και αυτό μια ιστορική καταγραφή.
4: Πήραμε το Μεντιλίμπαρ.
0: Επειδή δεν είναι καλή ώρα να μιλάμε για πουλιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Να πούμε μερικά μηνύματα. Γεια σου Ελευθερία, θέλει άργουρα, εννοείται. Γεια σου Μαρία από την Πάτρα, γεια σου από την Κάριστο εσύ Μαμούνη, γεια σου Νικόλα, γεια σου Τάκη, γεια σου Αντώνη, γεια σου Αλέξανδρε. Για πάμε. Πάμε στο Γιάννη, ο Γιάννης.
2: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, καλησπέρα παιδιά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Συγχαρητήρια για το σταθμό και για την εκπομπή. Σας ακούμε πάντα. Σας άκουγα και στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Κύριε Χριστόγλου, καλησπέρα και από για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
2: Όπα, στο φέρνει η πλάγια.
1: Είμαι ο Γιάννης από το Ηράκλειο.
2: Να το, το περίμενα.
1: Που πριν δύο εβδομάδες, τρεις, στον προηγούμενο σταθμό μου είχες κλείσει το τηλέφωνο.
2: Καλά σου έκανε. Και λίγα σου έκανε.
0: Μπορεί και να στο ξανακλείσω. Τι σημαίνει αυτό?
1: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Γιατί τώρα είσαι σε ένα σταθμό που δεν είναι όπως ήταν ο προηγούμενος. Σου είχα μιλήσει για το Ρέτσο. Και μου έλεγες εσύ ο Ρέτσος είναι παιχταράς.
2: Δεν είναι.
0: Και συνεχίζω να στο λέω.
1: Το κρατάς ακόμα?
0: Εννοείται.
1: Προχθές πέταξε δύο πόντους που έβαλε το αυτογκόλ.
0: Ξέρεις κανέναν στόπερ που να μην έχει πετάξει πόντους?
1: Ο Κάρμο.
0: Ο Νέστα, να πάμε στον Νέστα, στον Μπεκεπάουερ. Πού θες να πάμε?
1: Να πάμε στον Νέστα.
2: Πού θες να πάμε? Στον Κρόλ.
1: Ναι, περίμενε.
0: Δεν ξέρω αν έχεις προσωπικά με το Ρέτσο, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω προσωπικά με το Ρέτσο.
0: Αλλά
1: η ομάδα,
0: να φύγει ο Ρέτσος και να έρθει ποιος δηλαδή. Ένα παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
2: Εκτός από αυτό, ρε παιδί,
0: κάνει,
2: γιατί
0: να τεράστια. Δεν κάνει για σένα, ρε φίλε.
1: Ωραία, κάνει.
0: Τόσοι προπονητές που έχουν
1: λοιπόν,
0: έρθει.
1: Περίμενε,
0: μισό λεπτό, μωρέ, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί εσύ νομίζεις ότι επειδή άλλαξα, μπορεί να αλλάξω και. Δεν αλλάζω εγώ με τέτοια. Επειδή ούτε δηλαδή εσένα δεν σου αρέσει.
1: Ένα διάλογο.
0: Δεν σου αρέσει.
1: Μην έχεις δηλαδή το κουμπί και με κλείνεις.
0: Γιατί να μην σε κλείσω δηλαδή. Άμα υπερβάλλεις θα σε κλείσω. Γιατί όχι.
1: Δεν υπερβάλλω. Εγώ θέλω το καλό.
0: Εσύ θες να πεις, τον καημό σου για το Ρέτσο. Τι να σε κάνω δηλαδή. Τον έχεις πει το καημό σου για το Ρέτσο.
1: Για τον Μπρούνο, για τον Καρθία. Για τον Τζικίνιο που παίζει στα άκρα.
0: Εγώ τα έγραψα αυτά πρώτα σου.
2: Ένα λεπτό. Όπα, όπα. Καταρχήν, ναι. Εσύ ξεκίνησες από το Ρέτσο. Ο Ρέτσο ήταν ένα παίχτη.
1: Από το Ρέτσο, ναι. Γιατί ο.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Μπάμπης.
2: Ναι.
1: Μου το λέει παιχταρά, ενώ έχουμε χάσει δύο πρωταθλήματα.
0: Παίρνω, τα παίρνω από το Ρέτσο, ρε φίλε, γι' αυτό.
2: Ναι, ένα λεπτό. Καταρχήν,
1: Ένα λεπτό. Αν δεν πάρουμε πρωτάθλημα φέτος.
0: Θα φταίω εγώ.
2: Ναι.
0: Που θέλω το Ρέτσο.
2: Μόνο εσύ.
1: Δεν θα έχει κορνέδες.
2: Ναι. Αντώνη, φέτος. Άκουσε.
0: Άκου να δεις. Άκου.
2: Περίμενε. Γιάννη, πώς θα λέμε.
0: Το ίδιο είναι.
2: Δεν πειράζει, θα σου πάρω το Πάσχα παπουτσάκι.
1: Ωραία, πες μου.
2: Καταρχήν, δεν χάνεις πρωτάθλημα από ένα παίχτη. Αυτό είναι μπαλαφάρα.
1: Ποιος ξέχασε να κάνει φάουλ σε Ελίασον και Περέιρα.
2: Ένα λεπτό. Δεν χάνεις, ποτέ πρωτάθλημα.
0: Έχεις
2: από ένα παίχτη.
0: Με το Ρέτσο, αδελφέ.
2: Δεν χάνεις ποτέ πρωτάθλημα από ένα παίχτη.
1: Έχω πρόβλημα με τους άμπαλους.
2: Ναι. Άμπαλος δεν είναι ο Ρέτσο. Μπορείς να πεις ότι μπορεί να μην είναι ο σέντερ μπακ.
1: Ο Μπρούνο έκανε σέντερ στην εξέδρα. Έκανε ή δεν έκανε.
0: Βεβαίως.
2: Τώρα πήγαμε στον Μπρούνο.
1: Αφήσα. Σε όλους θα τους πιάσω.
2: Όλους. Ναι.
1: Όποιος είναι παλτό δεν κάνει για τον Πειραιά. Τελείωσε. Ναι,
2: καλά, δεν είναι και εποχή.
1: Ναι. Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα ο κάθε Κυριακόπουλος.
2: Μάλιστα.
1: Και να αφήσουμε την καραμέλα της διαιτησίας.
2: Όχι, είναι δύο διαφορετικά κεφάλαια. Δεν είναι θέμα καραμέλας.
1: Ωραία, γιατί άκουσα και το προηγούμενο που έλεγε για τη διαιτησία.
2: Ναι,
1: όταν έγινε το 1-1, γιατί βγήκαν οι παίχτες και το μεγάλο ψέμα που είπε με τη Λίμπα δεν μπορούσαν να μπουν, λέει, στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ένα λεπτό,
1: όταν
2: γιατί είναι ψέμα αυτό, γιατί είναι ψέμα αυτό, ρε αδελφέ. Ένα λεπτό. Γιατί
1: ωραία,
2: είναι ψέμα.
1: Να σου πω κάτι άλλο που είναι ψέμα. Πού είναι τα τέσσερα σεντερφόρ που είπε ο Καραπαπάς. Βγάλει τον Καμπί που χτύπησε ο παιχταράς.
2: Ναι.
1: Τα τέσσερα σεντερφόρ που είναι του Ολυμπιακού.
0: Καμπί, Γιάρουμσεκ και Κλέιτον.
1: Και Κλέιτον.
0: Ναι.
1: Και ο Κλέιτον είναι.
0: Και θα πάρει κι άλλο να τώρα.
1: Μακάρι να πάρει. Και εγώ θέλω να πάρει το παίχτη από τον Όφη που είναι ελεύθερος, 23-24 χρονών.
0: Πήγε στη Ρωσία αυτός.
1: Ωραία, να πάρει, να φέρει.
2: Να το φέρουν από τη Ρωσία και να ξαναπάει.
1: Δεύτερη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα δεν γίνεται, κύριε Χριστόγλου. Δεν γίνεται. Σαν Ολυμπιακός δεν τρώει, κύριε Χριστόγλου.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να πω με ηρεμία. Πάντα για το καλό του Ολυμπιακού συζητάω. Και σήμερα μετά από τόσες πιέσεις έκανε και η θύρα 7 ανάρτηση και αύριο θα έχουμε χιόνι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε αυτό πολύ. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Είπε και το μετεωρολογικό.
0: Πάμε στον Αντώνη.
2: Πάμε. Τώρα, Αντώνη.
0: Γεια σου, Κώστα, τη Δάφνη. Ναι. Έλα, Αντώνη. Καλώς. Καλώς. Όλα καλά. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε, ρε φίλε.
3: Έμα καλά να πάθεις. Μόνο εγώ από το TikTok θα τα παθαίνει.
0: Έλα,
3: το. Αχ, το ευχαριστήθηκα.
2: Στο TikTok πρόσεχε κυκλοφορεί ο Άδωνης.
3: Ας, έχουμε χειρότερους εκεί. Δεν φαντάζεσαι. Πέρα από την πλάκα τι γίνεται, Μιχάλη. Και δεν παρεμβαίνει και η δίωξη.
2: Ποια?
3: Πέρα από την πλάκα.
2: Ποια να παρέμβει?
0: Η δίωξη, ρε.
2: Δουλειά αυτό είναι της δίωξης.
0: Είναι και αυτό δουλειά είναι. Άμα βγει κάποιος και βρίζει και κάνει και δείχνει.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, τα έχετε
0: παρεμβαίνει.
2: Η δίωξη είναι για άλλα.
0: Όχι, ρε, εγώ είμαι με τη δίωξη να παρεμβαίνει. Με τη δίωξη είμαι να παρεμβαίνει.
2: Ναι, να παρεμβαίνει, αλλά όχι για αυτά.
0: Για αυτά και για αυτά.
2: Ποια άλλα.
0: Τα άλλα δεν τα πειράζουμε.
2: Να το ερώτημα.
0: Τα άλλα δεν τα πειράζουμε.
2: Αυτό λέω.
0: Ας τον άνθρωπο να μιλήσει, ρε.
2: Θέλει.
3: Είναι λίγο σημαντικό αυτό που θα πω, ναι.
0: Για πες.
3: Για
0: πες.
3: Λεπτό, ρε, Μιχάλη, δεν είναι όλα για πλάκα τώρα.
2: Ναι.
3: Γίνονται δολοφονίες χαρακτήρων. Γίνονται... πόσα
2: χρόνια τώρα, συγγνώμη.
3: Περισσότερο στο TikTok, δεν έχεις μπει.
0: Καλά, εσύ έχεις και πολιτική χρειά τώρα εκεί τώρα. Μην το... ναι. Λογικό είναι.
3: Σωστά.
0: Λογικό
3: σωστά,
0: είναι. Όποιος βγαίνει και μιλάει και πειράζει πράγματα.
2: Ναι, από εκεί και πέρα υπάρχουν και μηχανισμοί. Δηλαδή τώρα ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί.
0: Θες να έρθεις εδώ να δεις την ομάδα αλήθειας που στέλνει μηνύματα εδώ χάμω και λέει διάφορα. Εντάξει.
3: Α, έχει ύψες φασίδι εδώ και 7-8 μήνες.
0: Εννοείται. Εννοείται. Παντού, όχι μόνο.
2: Γι' αυτό λέμε ότι είναι, οι μηχανισμοί.
0: Αφού είναι 2000 μισθοδοτούμενα, πώς θα λένε.
2: Ναι, 2000 προλάβαμε, δηλώσαμε.
0: Ναι,
2: δηλώσαμε.
0: 2000,
3: και εμένα φτιάξαμε ψεύδικο προφίλ, ο Μπιτζαμούλης. Μου λένε Μπιτζαμούλη.
2: Ποια Μπιτζαμούλη, είχαμε άλλα χειρότερα τώρα, πλάκα μου κάνεις.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Και πήραν φωτογραφίες μου και τις κάνανε AI και τις αλλάζαν.
2: Α, μάλιστα. Ωραία.
3: Ναι. Δολοφονίες καλύτερα. Αλλά ξέρεις τι, τώρα, αν πας στη δίωξη και στη...
2: Μούγιο είχαμε, Ζούκοφ είχαμε, τα ξέχασες αυτά.
3: Έλαβε.
2: Ο Ζούκοφ ήταν σύμβουλος. Κυκλοφορούσε μέσα στη Βουλή.
3: Ναι.
2: Ήταν εισηγητής επιθεμάτων οικονομίας και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Σήμερα άκουσα πιάσαν έναν influencer.
2: Και σε επιτροπές ήταν ο Ζούκοφ, το ξέχασες.
3: Έχεις δίκιο. Σήμερα πιάσαν έναν influencer, ο οποίος ξέρει δύο ανήλικες. Στο TikTok.
2: Μάλιστα.
3: Επίσης, στο TikTok είναι ένας που. Εντάξει, δεν θα πω ονόματα κτλ. Ο οποίος έβριζε τα νέα. Μιλάμε για δεν παρεμβαίνει τίποτα. Δεν είναι. Α, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Πάμε και στα αθλητικά. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα με τον προηγούμενο. Γιατί σε έπαιξε μεγάλο ρόλο. Δεν μπορεί να μην δίνεις κόκκινη που πήγε να τον αφήσει σέκο με ζύου τσίτσου ο άλλο. Έτσι. Για να μην σου πω ήταν δύο κόκκινοι. Από εκεί και ύστερα, βέβαια.
2: Το έχουμε πει ότι υπάρχουν, γιατί μας παρακολουθεί καιρό, ότι υπάρχουν οπτικές και οπτικές. Μία οπτική είναι η διατησία. Η άλλη οπτική είναι το αγωνιστικό. Τα ξεχωρίζεις, τα αναλύεις και τα δύο από διαφορετικές σκοπιές. Αυτό είναι.
3: Βέβαια.
2: Και οι δύο είναι παράγοντες.
3: Αν είσαι άπειρο στο αγωνιστικό Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πει.
2: Διαμόρφωση αποτελεσμάτων, παρακαλώ.
0: Τα μάτα την κρίνια. Ο Αντώνης παρακολουθεί πολύ τον Εραστέχνη και τα λοιπά. Πες μου πιο. Ποιο τμήμα θα πάρει φέτος κούπα. Όχι ελληνική. Όχι ελληνική, άστατα. Όχι τα εύκολα. Αν μου πεις θα πάρει το πόλο τώρα αντρών και γυναικών, δεν θέλω. Ευρωπαϊκή κούπα.
3: Εννοεί.
0: Ναι.
3: Ευρωπαϊκό θα πάρει...
0: Αποκεκτημένη ταχύτητα τα κορίτσια στο πόλο.
3: Στο πόλο λίγο δύσκολο να κάνεις το back-to-back.
2: Ναι,
3: μακάρι
2: έχει
3: δυνατότητες. Τρεις παίκτριες πήγανε, τρεις παίκτριες ήρθαν. Έφυγε και η Βαν Μπόμελης που έφυγε τα τρία πέναλτι.
2: Βέβαια.
0: Αυτή γιατί έφυγε, ρε.
3: Στο Χάτμπουλ.
0: Γιατί έφυγε.
3: Ορίστε?
0: Αυτή γιατί έφυγε.
3: Έφυγε γιατί ήταν δεύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί.
3: Την έβαλε μόνο και μόνο για τα πέναλτι. Εκείνη τη ο Μάζη.
2: Ναι.
3: Ο Μάζη με σκούρτο ο Τόσκα. Ο Μάζη είναι του Βάζη.
2: Mm-hmm.
3: Του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι το Χάτμπουλ μπορεί φέτος να το πάει μέχρι τέλου. Και να το πάρει, που το χάσαμε για στο
0: τσάμπα.
3: Πριν από τρία χρόνια.
0: Τσάμπα έτσι. Το χάσαμε τότε, τσάμπα.
3: Τσάμπα το χάσαμε τότε, μέσα ήμουνα, ναι. Το βόλι ανδρών, γιατί είναι στο challenge cup, στο conference.
2: Ναι.
3: Βόλι. Οι γυναίκες πρέπει να περάσουν από την Μπενφίκα, βγήκαμε τέταρτες πέρυσι. Πιστεύω ότι θα πάνε τουλάχιστον μέχρι τους τέσσερις, μακάρι να το διεκδικήσουν. Και τα διεκδικούμε τουλάχιστον τέσσερα με πέντε ευρωπαϊκά. Τώρα, μακάρι να πάρουμε έστω τα μισά, ξέρω εγώ, έστω και τα δύο να πάρεις και το ένα καλό θα είναι.
2: Αντώνη, έχεις να πεις κάτι άλλο γιατί περιμένουμε στη γραμμή.
3: Ναι, ναι, ένα λεπτό θέλω.
2: Ναι, σ' ακούμε.
3: Να πιάσουμε τον Ευρωσκητή.
2: Ναι.
3: Να πω μπράβο.
2: Αυτός ο προβοκάτορας εδώ, ναι.
3: Στη γυναική ομάδα του Eurovolley που πήγαμε στους 8, αποκλειστήκαμε από τους Σέρβους, το πήραν οι Τουρκάλες,
2: ναι.
3: Τελικά. 9 του μηνός. Αύριο δηλαδή ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης με την Εθνική Ανδρών καλή επιτυχία είμαστε στον όμιλο της Ιταλίας που είναι η διοργανώτρια μαζί με άλλες δύο χώρες. Καλή επιτυχία. Και επίσης να πούμε ότι πότε θα ξεκινήσει και το κολυμβητήριο. Γιατί ο Μητσοτάκης πήγε, είπε για τον ΠΑΟΚ, δεν είπε ούτε για το Καραϊσκάκη, ούτε για το πότε θα ξεκινήσει το κολυμβητήριο.
0: Τι να πει για το Καραϊσκάκη.
2: Αλλά ούτε και είπε για τίποτα συγκεκριμένο επάνω. Και για τον Άρη είπε για διπλή ανάπλαση. Εγώ θα έλεγα τριπλή ανάπλαση, τετραπλή ανάπλαση και δύο με πιτόγυρα. Εντάξει, γενικά για αφηρημένα. Άστο του αγρότε τώρα, μην το ανοίγουμε.
3: Αλλιείς αγρότες που σε έχει
2: αλλιείς αγρότες και άλλων ειδών πότες.
3: Ναι. Και έχει το φόβο του Σαμαρά. Άρχιο Σαμαρά, δεν άρχιο Σαμαρά.
2: Να είσαι καλά, Αντώνη.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να είστε καλά. Πάμε.
2: Να πούμε 211-016-104-6 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε μαζί μας. Το ξαναδίνω άλλη μια φορά.
0: Εγώ που το λέω καλά.
2: Όχι, δεν θα το πεις εσύ. Το δίνω εγώ τελευταία φορά και άλλη φορά δεν το δίνω, θα το πάρω πίσω. 211-016-104-6. Παρακαλώ. Το παρακαλώ.
0: Ναι, ρε.
2: Άριστος.
0: Παρακαλώ.
2: Πώς δεν είμαι στην
6: καλησπέρα και στους δύο.
0: Μια χαρά.
6: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα.
0: Έτσι, αυτή είναι η σωστή Μπάμπη, σειρά. Αυτή είναι η σωστή σειρά.
6: Μπορεί και να με κατάλαβες λίγο, Μπαμπίνα, από τη φωνή.
2: Ναι.
6: Σου έχω μιλήσει ο κόλλης φορές στο γήπεδο.
0: Ωραία.
6: Είμαι ο Νίκος από το Περιστέρι, λοιπόν.
0: Καλώς τον Νικόλα.
6: Να είσαι καλά. Καλησπέρα και σε εσένα, Μιχάλη.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα μου.
6: Το πρώτο που έχω να πω είναι καλή δύναμη, σας εύχομαι καλή αρχή.
2: Να είσαι καλά.
6: Όλα να σας πηγαίνουν κατευθείαν, όλα να σας πηγαίνουν καλά, να έχετε πάνω απ' όλα.
2: Υγεία να είμαστε πάνω απ' όλα. Ναι.
0: Υγεία για όλο τον κόσμο.
6: Αυτό ακριβώς για όλο τον κόσμο. Πριν από μένα, ο προηγούμενος είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Θάνος. Που βγήκε και είπε τα μισά για να μπορέσω και εγώ λοιπόν να συμπληρώσω κάποια
2: πράγματα. Πάμε για τα υπόλοιπα.
6: Ναι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν ανέφερε καθόλου για το Καραϊσκάκι και το τι πρόκειται να γίνει με βάση τα σχέδια που έχει ονειρευτεί και θέλει
0: δεν
6: να
0: υλοποιήσει. Δεν συμφέρει γιατί πληρώνει στους άλλους. Πληρώνει το κράτος. Εδώ δεν πληρώνει κανένας. Πληρώνει η ομάδα. Ο πρόεδρος.
6: Μάλιστα.
2: Δεν συμφέρει από απόψεις λεζάντας. Δεν το πουλάω.
0: Ο Λεζάντα, τι να πουλήσει ότι θα βάλει ο άλλος 250 εκατομμύρια για να κάνει.
2: Για να πουλήσει
0: εδώ.
2: Αυτός.
6: Σωστό.
2: Εδώ προσπαθήσαμε να βάλουμε και κάποιες τροκλοποδίτσες να το.
6: Κατανοητό.
2: Τώρα τι συζητάμε.
6: Δεν προσφέρει σε αυτή τη χώρα τίποτα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν έχει προσφέρει επί της ουσίας κάτι το σημαντικό. Γιατί προς εκεί το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι.
2: Μα βασικά είναι απέναντι. Αυτό θεωρεί και ο Βέβαιος, το λέει.
6: Οκ, δεν πειράζει. Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα δεν είναι, είναι το αυτονόητο. Έχουμε μεγαλώσει πλέον, τα καταλαβαίνω μικρή, δεν τα καταλάβω μεγάλη.
2: Μπράβο.
6: Λοιπόν, οκ. Εντάξει, ναι, δεν έχει να κάνει αυτό. Βέβαια,
0: έχει,
6: όμως,
0: έχει υπάρξει ένα τραγούδι που λέει σε λίγο θα έρθει ο λογαριασμός όμως, έτσι.
6: Έτσι.
0: Οκ. Απλά μην το
2: λέγε. Παλιά το δημοσιοποιεί μια μέρα Σαββάτος, η σκάλα από κάτω.
6: Πάμπη, ξέρεις τι συμβαίνει.
2: Σου δώσα λόγο, θα σε παντρευτώ. Και μία Δευτέρα σου πήρα γκαζιέρα, το θυμάσαι, ωραίο.
6: Λοιπόν, Μπάμπη, ξέρεις τι συμβαίνει.
0: Τα βράχια της Αλόνης σου πήρε κάτω παντελόνι σου.
2: Ναι.
6: Δεν θα αρέσει σε κανέναν ο λογαριασμός μόλις έρθει, Μπάμπη.
0: Να έρθει ο λογαριασμός.
6: Όταν έρθει,
2: ναι.
6: Ναι,
0: μην το ξεχάσετε όταν έρθει ο λογαριασμός. Απλά αυτό εγώ.
2: Να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όταν έρθει ο λογαριασμός, κάποιος πρέπει να πληρώσει. Μην το ξεχνάμε
6: λοιπόν,
2: αυτό.
6: Θέλω να πω κάτι για να μην φάω τον πολύτιμο χρόνο σας.
2: Ναι.
6: Έτσι. Να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ξεκάθαρα το εξής. Εντάξει, αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός κάποιο τίτλο στην Ελλάδα, τα πάντα δεν είναι καλώς. Το ίδιο συνέβαινε πέρσι και με τον ιδιοκτήτη της ΕΚ, το ίδιο συνέβαινε και μόλις. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εγώ δεν θα μιλήσω το παρομένο το παδικά, θα μιλήσω γνήσιο Ολυμπιακά. Το πρόβλημα ξέρουμε ότι είναι Ολυμπιακός. Έτσι εξ αρχής. Οκ. Ποιος σέβεται τον Ολυμπιακό είναι το ζήτημα. Ποιος τον σέβεται τον Ολυμπιακό. Τον σέβεται κάποιος Έλληνα διαιτητής. Η εύνοια με το σεβασμό, μην μπερδευτούνε. Δεν είναι το ίδιο.
2: Ναι.
6: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είπαμε να φοβηθείς και από φόβο να σεβαστείς. Είπαμε να σεβαστείς κανονικά, όπως πρέπει. Εντάξει, έκανε ένα καλό προπονητής του Ολυμπιακού μέσα στις διάφορες λάθος επιλογές στον Πόλο. Σε αυτό το βοσκοτόπι που πήγανε να παίξουν κάποιοι παίχτες, ευτυχώς που δεν μπήκε ο Πουέρτα με τον Κώστα το Φορτούνι π.χ. Ευτυχώς για μένα, ευτυχώς. Βρε, ευτυχώς, χίλιες φορές.
2: Α, εννοείς ότι, ότι τους προστάτευσε.
6: Όχι, απαγορεύεται να πέσει σε τέτοια γήπεδα. Ναι. Απαγορεύεται. Ο Ολυμπιακός έχει 49 πρωταθλήματα, δεν έχει 3. Έχει 3 τα κύπελα, δεν έχει 2. Δεν θα τα μπερδέψουμε όλα. Δεν θα τα μπερδέψουμε όλα. Μα δεν γίνεται να τα μπερδέψεις όλα. Αν θυμάσαι Μιχάλη και Μπάμπη, ο Ολυμπιακός έπεσε 15 συν 7 έτη συνεχόμενα στο ομίλου Champions League και πάντα υπήρχε ένας Χασάπης και τον έσφαζε. Πάντα. Δεν κοίταζε κανένα στην UEFA μέσα πόσα πρωταθλήματα έχει ο Ολυμπιακός που βγήκε Champions League, 35 τότε. Πόσα κύπελα έχει, 25. Κανένας δεν το βλέπει αυτό. Δεν τον υπόλογισε κανένας ποτέ. Πάνω πέσω με την Μπαρσελόνα, έχει γενέθλια Μπαρσελόνα. Ιδρύσαν Ελβετή την Μπαρσελόνα, Ελβετός γιατί τη. Σφάξιμο το αιώνα για, μέχρι που άλλαξε ο κανονισμός. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το μεγάλο μου παράπονο από τη διοίκηση του Ολυμπιακού, που είμαι υπερευχαριστημένος σε γενικές γραμμές, με όλα τα λάθη και όλα τα καλά και όλα τα κακά, σούμα, λοιπόν, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και κλείνω με αυτό. Για να μην μπερδευτούν οι υπόλοιποι οπαδοί και οι υπόλοιποι φίλαθλοι. Και νομίζουν ότι και καλά το πουλάμε και το κάνουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να ευνοείται. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον σέβονται. Εντάξει, ας ευνοηθούν οι υπόλοιποι. Δεν τους θέλει κανένας. Ας φτιάξουν καλή ομάδα. Κάτι πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος. Οκ, ας το κάνει άμα γίνεται. Με σπρόξιμο, με παίκτες καλούς, όλα μαζί λίγο απ' όλα. Οκ, και έχει μια σταθερή. Έχει πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές καλούς. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα αυτό το ποδοσφαιριστή, το Μάγερ, ο κύριος Μεντιλίμπαρο Κότσι, γιατί δεν τον ήθελε π.χ. Μα το καταλάβω. Μα δώσε μια εξήγηση λογική. Με βάση παιχτικά ότι βλέπω στο χορτάρι μιλάω.
0: Λες αυτόν που πήρε η ΑΕΚ.
6: Με βάση παιχτικά ότι βλέπω στο χορτάρι.
0: Λες αυτόν που πήρε η ΑΕΚ.
2: Ναι, αυτόν λέει, το Μάγερ.
6: Ναι, το Μάγερ. Λοιπόν, προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Έτσι ακόμα δεν έχω διασταυρώσει το. Μακάρι να είναι αλήθεια.
2: Εγώ προσωπικά
6: δεν ήθελε τον κύριο Μεντιλίμπαρο. Δεν ήθελε τον Νικόλα τον Αθανασίου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι γίνονται κάποια χατήρια και κλείνω για να μην υπάρχουν μουρμούρες στα πολιτήρια. Αυτό όμως, coach, επειδή σε εκτιμώ και σε σέβομαι περιόριστα, δεν είναι καλό.
2: Μας.
6: Δεν πάει έτσι. Είναι Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, okay.
6: Κάποια πραγματάκια. Ελπίζω και εύχομαι να αλλάξουν. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Θάνο που μπορεί ακόμα να αντέχει και να ακούει. Καλή δύναμη σε όλους σας. Και να πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
6: Δεν βλέπω φως στη Μίλαν, Μπάμπη. Θα την κερδίσει ο Ολυμπιακός άνετα. Επειδή είμαι και Μίλαν. Να λέμε τα υπόλοιπα. Χάρηκα.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Είστε συντονισμένοι στους 104 και 6 στο Mega News, στο ραδιόφωνο του Mega. Αν έβγαιναν οι ακροατές, λέει ο φίλος ο Λάζαρος, και έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε τίποτα για την ακρίβεια, για την βενζίνη, για το ρεύμα, θα ήμασταν πολύ καλύτερος τόπος.
2: Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω.
0: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, φίλε,
2: ναι,
0: Λάζαρο. Εμείς πάντως, επειδή έχουμε μαζέψει πραγματάκια από τη Θεσσαλονίκη, σε λίγο θα σας βάλουμε, γιατί εμείς θα μιλήσουμε και για την ακρίβεια και για το ρεύμα και για τα υπόλοιπα.
2: Και για τον Κουμπαρά, πάρα πολλά που εμένα με συγκίνησε απεριόριστα.
0: Και θα έχουμε και βούλτεψη.
2: Μόνο βούλτεψη.
0: Πα.
2: Και τσάτ θα έχουμε. Υπάρχουν κομμάτια από φως. Πάντως ο παλιός ο ακροατής πώς φαίνεται,
0: 2-11-016-104-6.
2: Ο παλιός ακροατής, επαναλαμβάνω, πώς φαίνεται.
0: Εννοείται.
2: Χαιρετίσματα στους Μπαμπολεάνιδες.
0: Μπαμπολεάνιδες. Στο Viber μπορείτε να μας στείλετε στο 6981-041-046. Και στο chat βγαίνει αυτό.
2: 2-11-016-104-6, το τηλεφωνικό νούμερο που σας φέρνει κοντά μας.

είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Mega, Mega News 104 και 6. Επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό νούμερο 211-016-104 και 6. Άντε να μην πειθώ τον Μπάμπη. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6 69 81 041 046.

0: Τα περαστικά μας στο Μπίλαρο.
1: Να σου Μπίλαρε.
0: Ε?
1: Ναι, να σου πω.
0: Έλα.
1: Βλέπεις ότι έχει αρχίσει αρκετός κόσμος και μουρμουράει. Γκρινιάζει, έτσι.
0: Τι?
1: Γενικώς γκρινιάζει.
0: Για τον Ολυμπιακό, λες τώρα.
1: Για τον Ολυμπιακό, για τον.
0: Κοίταξε να δεις. Παρακολουθώντας το παιχνίδι στον Βόλο, μου έκαναν εντύπωση ορισμένα πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο μου έκανε ήταν η σκληρότητα των παιχτών του Βόλου. Έτσι. Γιατί άλλο είναι να παίζεις ένα παιχνίδι δυνατά, Μπάμπη, και άλλο να παίζεις σκληρά. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να μπορούσε να μας το εξηγήσει κάποιος από την ομάδα του Βόλου. Εγώ λέω το τι είδα. Αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση.
1: Είδες τη φωτογραφία που μας έστειλε ο Εσταϊμάρ. Εσταϊμάρ, καλά τον λέω. Ενθουσιασμένος.
0: Από Χοριδαλάρα. Από Χοριδαλάρα.
1: Ενθουσιασμένοι πολίτες που η κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει κατά 9% τις τιμές που έχουν αυξηθεί κατά 200%.
0: Ναι. 200% που πω, τι ώρα, ναι. Μου έκανε εντύπωση. Η διαχείριση του παιχνιδιού, αυτό το οποίο άκουσε στο τέλος από τον Μιδηλίμπαρ όσον αφορά την σοκαριστική στιγμή της.
1: Που πράγματι ήταν.
0: Που πράγματι ήταν, δεν το συζητάμε, αλλά θεωρώ ότι εκεί θα έπρεπε να γίνει μια άλλη διαχείριση. Μου έκανε εντύπωση η απουσία κάποιων παιχτών.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και το είπα προχθές εδώ στον. Στην εκπομπή των παιδιών μετά
0: στο σχολιασμό,
1: στο σχολιασμό,
0: ναι.
1: Ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έπρεπε να βγουν στο δεύτερο
0: και υπάρχον, να παίξουν για τον
1: να παίξουν και για τον Ελγαμπή,
0: ο οποίος έβαλε το πόδι του για να η ομάδα να προηγηθεί
1: και να δώσουν και ένα μήνυμα σε αυτούς μέσα που βαράγανε στο ψαχνό ότι κοίταξε.
0: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ
1: από... μπορούμε και εμείς,
0: ναι.
1: Μπορούμε και εμείς να μπουν με το μαχαίρι στο στόμα.
0: Αυτό δε το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση και θα το πω για να περάσουμε στον ακροατή, να μην περιμένει στη γραμμή, είναι το ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει στα τελευταία λεπτά ένα φάουλ από αυτές που αναφέρονται ως πλεονεκτικές θέσεις και το σουτάρει ο Σάλιακας.
1: Δεν υπήρχε άλλο σε
0: αυτό. Ναι, αυτό λέω. Δεν το λέω υποτιμητικά για το παιδί. Προς Θεού, τον εκτιμώ απεριόριστα. Αλλά αυτό καταγράφει μια φτώχεια επιλογών η οποία για μένα δεν είναι επιτρεπτή στον Ολυμπιακό. Κώστα, σ' ακούμε.
2: Ναι. Καλησπέρα, ο Κώστα από Καλυθέα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Ολυμπιακός και Λίβερπουλ.
0: Και Λίβερπουλ.
2: Κοιτάξτε, 3.48, δεν ξεχνιόμαστε. 3.48 στα 5 έχουν περάσει και την Μπαρσελόνα. Μην ξεχνιόμαστε, τα λέμε αυτά οι Ολυμπιακοί. Εντάξει.
0: Ο Μπάμπης δεν κατάλαβε, λέει.
2: 48 στα 5 στο μπάσκετ, στο βόλεϊ.
0: Α, 348 σούμα.
2: 43.
0: Ναι.
2: Έχουμε περάσει και την Μπαρσελόνα, να μην ξεχνιόμαστε. Και περαστικά στο Ελκαμπί.
0: Ναι.
2: Έτσι, περαστικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην παρεξηγόμαστε. Ολυμπιακός θα ανέβει πάλι. Ολυμπιακός μετά τον Οκτώβριο θα παίξει μπάλα. Αφού είναι καινούργια η ομάδα ακόμα. Κοιτάξτε, είναι καινούργια ομάδα και μην ζητάξετε με το Λίμπερ. Εντάξει, πάτε καλή νύχτα και τα λέμε πάλι, εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου Κώστα, για χαρά. Λοιπόν, η Μαρία μας γράφει.
0: Ναι.
1: Κουμπαράς καλή κύριε. Δυσκολεύεται ο κόσμος να βγάλει το μήνα και να πληρώσει ενίκεια, σούπερ μάρκετ και λογαριασμούς και αυτοί λένε άμα δεν έχει ας μη βάλει.
0: Στον Κουμπαρά.
1: Στον Κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Που καταλήγουμε πάλι. Τα κρατικά χρήματα που προέρχονται από τους φόρους όλων θα καταλήξουν στις τσέπες αυτών που έχουν πάλι.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ολόσωστα.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ λογικό με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η κυβέρνηση η συγκεκριμένη.

0: Κάτι άλλο το οποίο επίσης μου έκανε εντύπωση και ήταν στο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να αντιμετωπίσει το ΤΤΕ.
1: Ναι, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι σε κακό φεγγάρι, σε πολύ κακό φεγγάρι. Okay. Να μην πω κάποια άλλη κουβέντα.
0: Τι εννοείς να μην πεις άλλη κουβέντα σχετικά με τον...
1: Σαν να μην ήθελε το μάτσο, ρε φίλε. Δηλαδή...
0: Μα δεν το χτύπησε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι είναι και σε κακό φεγγάρι, βέβαια.
0: Είναι σίγουρα σε κακό φεγγάρι. Εγώ το είχα πει για την Παρασκευή, εδώ που ήμασταν, Μπάμπη, ότι είναι αδύνατο να όλη αυτή η ένταση, όλη αυτό, οι ανακοινώσεις, οι φασαρίες οι οποίες γίνονται, να μην επηρεάζουν την ομάδα. Φυσικό και επόμενο. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα είδαμε το ότι η αγωνιστική διάθεση των παιχτών ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή, αν καθίσεις και μετρήσεις, γιατί το έβλεπα με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, τις προσπάθειες, μάλλον τις απόπειρες των παιχτών του ΠΑΟΚ να βγουν πρώτοι στην μπάλα, είναι σχεδόν μηδενικές. Μηδενικές. Απέναντι, μάλιστα, σε μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να πεις ότι είναι... κουρδισμένη.
1: Δεν ήταν κουρδισμένη, αλλά ήταν πολύ καλύτερος από.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το αφέβαλε κανένας αυτό. Δεν είπε κανένας ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Και είχαν και μια θέληση παίχτες.
0: Βέβαια.
1: Μπήκανε μέσα για να πάρουν το μάτσο, να χτυπήσουν το μάτσο.
0: 100%.
1: Κάτι που δεν φαινόταν στα.
0: Από την μεριά του ΠΑΟΚ.
1: Από την μεριά του ΠΑΟΚ.
0: Τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει ένα δεύτερο ντέρμπι στο καπάκι. Έχει τον τέρμι των Αιωνίων στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ θα πάρει γήπεδο, θα πάρει τα λιμάνια, θα πάρει μέχρι.
0: Τι?
1: Θα πάρει γήπεδο, τα λιμάνια.
0: Τι να πάρει γήπεδο, αφού και αυτό το γήπεδο ο άλλος έχει πει ότι θα το φτιάξω.
1: Αυτό λέω. Ναι. Θα πάρει γήπεδο.
0: Ναι. Δεν.
1: Θα κάνουμε συνήθεια.
0: Εκτός αν προσπαθήσουμε να πάρει κάποιος άλλος το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Αυτό και είναι αυτό, ένα άλλο σενάριο.
1: Και αυτό παίζει.
0: Και αυτό μπορεί να παίξει. Ναι.
1: Και αυτό παίζει. Και αυτό παίζει. Μήπως ήρθε η ώρα να βάλουμε και κανένα από την μεγάλη φιέστα, από τη μεγάλη φιέστα που έγινε στην Θεσσαλονίκη.
0: Σου άρεσε?
1: Ωραία ήταν.
0: Ναι.
1: Αυτό το μπλε φόντο που είχε.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Λένε ότι δημιούργησε, λέει, κακή εντύπωση στον κόσμο γενικότερα τα τραπεζώματα τα οποία γίναν στα διάφορα στίγια.
1: Έλα τώρα μωρέ, έλα τώρα μωρέ, μίζε.
0: Αλλά ρωτάω, δηλαδή,
1: κακομύριδες.
0: Τι περιμέναμε, ας πούμε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο, δηλαδή, τι θέλετε, δηλαδή.
0: Τι θα πει, τι θέλετε.
1: Τι θέλετε, δηλαδή, να τους πάνε στη Λαδόκολα να φάνε.
0: Κάποτε πήγαιναν.
1: Ναι.
0: Κάποτε
1: το παίζανε τότε.
0: Ήταν της μόδας τότε.
1: Το παίζανε λαϊκοί τότε.
0: Ναι, ναι. Ωραία, τι θες να πάμε στα...
1: Πάμε στην έκθεση να ακούσουμε.
0: Πάμε στην έκθεση. Πάμε να ακούσουμε.
1: Τι ωραία που τάπε.
0: Πάμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες.
1: Ναι, τι.
0: Ωραία.
1: Να ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Πάμε εμείς όμως να δούμε τις παροχές τις οποίες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μειώσεις φόρων για επαγγελματίες, τρίτεκνους και αγρότες, αλλά και αυξήσεις σε συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, γέμισε το φετινό καλάθι της ΔΕΘ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Έριξε στο παραμύθι, σαν να ήμουν φουτορνήθι.
1: Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Στις 30 Νοεμβρίου θα λάβουν αυξημένη ενίσχυση 400 ευρώ, ενώ με τη συντάξη Ιανουαρίου θα δουν και τις νέες ετήσιες αυξήσεις. Για πρώτη φορά φέτος καταργείται για όλους και η προσωπική διαφορά.
2: Ετοιμάσει σαν μαστίχα και χασά ό,τι κι αν είχα.
1: Συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ, μετά τα 400 ευρώ της ενίσχυσης, αλλά και τα 208 ευρώ το χρόνο από την ετήσια αύξηση της σύνταξης, κερδίζει συνολικά 608 ευρώ το χρόνο.
2: Σε βαρέθηκα και σπάσε και τα μου πεσούπα άσε.
1: Τουλάχιστον ένα χρόνο θα πρέπει να περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να λάβουν το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ στο τέλος του 2027. Υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά με μηνύο καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, μετά και την ετήσια αύξηση του μισθού θα κερδίζει συνολικά 562 ευρώ καθαρά.
2: Όλο θα και θα και θα, σπάσε βρε παραμυθά.
1: Ψηλά στη λίστα των παρεμβάσεων βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι συνεπείς θα δουν μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από τη φετινή χρονιά, καθώς καταργούνται δύο βασικές προϋποθέσεις, ενώ μειώνεται στο 50% και η προκαταβολή φόρου.
2: Όλο θα και θα και θα, σπάσε βρε παραμυθά.
1: Και τις επιχειρήσεις η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί από το 80% σήμερα στο 50% σε βάθος χρόνου, καθώς θα ψαλιδίζεται κατά 5% το χρόνο. Ενώ από το 2027 καταργείται σταδιακά και το τέλος επιτιδεύματος.
2: Ως εδώ και μη παρέκει, πάω να βρω καινούριο στέκι.
1: Η κυβέρνηση θεωρεί πως η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με αύξηση των εισοδημάτων, προαναγγέλλοντας πως ο κατώτατος μισθός τον Απρίλιο του 2027 θα υπερβεί το στόχο των 950 ευρώ και το 2028 θα ξεπεράσει τα 1000 ευρώ.
2: Δεν περνάνε αυτά σε μένα, ούτε και μετρά σκομμένα.
1: Από τις αρχές του 2027 θα ενεργοποιηθεί ο νέος ειδικός κουμπαράς για τους νέους. Οι γονείς θα ανοίγουν τον ειδικό λογαριασμό μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Για κάθε ευρώ που βάζει ο γονέας, αντίστοιχο ποσό θα βάζει και το κράτος, με ταβάνι τα 1200 ευρώ το χρόνο. Ο κουμπαράς θα σπάει μόλις το παιδί γίνει 18 ετών.
2: Όλο θα και θα και θα, σπάσε βρε παραμυθά.
1: Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει νέο φορολόγητο για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Αφορολόγητο μέχρι τα 20.000 ευρώ αποκτούν και οι αγρότες. Τους επόμενους μήνες θα έρθει και το νέο σπίτι μου 3.
2: Όλο

0: Ωραία, εξαιρετικά. Για να είμαι πλούσιοι μέσα 24 ώρες, μιλάμε για ένα τεράστιο θαύμα. Που έλεγε κι ο άλλος από την. Που ήταν από τους. Από την Νίκη που φώναζε. Εμένα από όλα αυτά, δεν ξέρω τώρα εσένα τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε περισσότερο.
1: Εμένα αυτό που μου λέει ότι ψάχνουμε 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους να τους πιάσουμε κορόιδο να ψηφίσουν τώρα και βλέπουμε.
0: Όχι.
1: Αυτό μου λέει.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά. Ενδεχομένως να σε αντιπροσωπεύει. Δίνω, ζητάω 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους με 400 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τόσα έχω, τόσα δίνω. Τους δίνω 400 ευρώ.
1: Μα έχεις αφαιρέσει από τους δημοσίους 30 μισθούς,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, και βάλε.
1: Και βάλε, ναι, και πας και τους προσφέρεις 400 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα 500 που λένε είναι τα μεικτά.
0: Σωστά.
1: Και σε κάποιους δεν είναι καν 400, είναι λιγότερα.
0: Πολύ λιγότερα.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε, τι κάνω, λέω, θέλω 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δίνω 400 ευρώ. Όσοι είστε πρόθυμοι, ελάτε. Με τον Κουμπαρά, εσύ αυτή την ιστορία το έχεις καταλάβει? Γιατί εγώ.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Δεν το έχω καταλάβει και από την άλλη μεριά, δηλαδή, εγώ άμα θέλω να σπάσω τον Κουμπαρά πιο μπροστά, δεν μπορώ να το σπάσω. Πρέπει να γίνει 18 το παιδί. Ε?
1: Μάλλον.
0: Εδώ πρόσεχε να δεις τώρα. Δεν ξέρω για τον Κουμπαρά, αλλά το να λέγονται αυτά σε μια χώρα όπου στην οικογένεια έχουμε τον Φουκάρα, δηλαδή αυτόν ο οποίος κάνει και 2 και 3 δουλειές. Συνήθως είναι ο άντρας, αλλά τώρα πλέον τα ζευγάρια κάνουν όσες δουλειές περισσότερες μπορούν. Το να κάθεσαι να του λες το ότι εγώ αν βάλω, αν βάλεις, θα βάλω. Τι να βάλει? Εδώ βγάζει με το ζόρι το μήνα. Άντε, να μην δεχθούμε, ρε παιδί μου, την καταστροφολογία που λένε κάποιοι, ότι δεν τελειώνει ο μισθός στις 15 ή στις 20, αλλά δεν μπορεί κανένας να μην δεχθεί ότι ο μισθός δεν φτάνει άνετα για μέχρι το τέλος. Οκ. Okay. Και δεν έχει να βγάλει το μήνα. Τι να βάλει στον Κουμπαρά, ρε παιδιά?
1: Αυτό,
0: δηλαδή, τόσο εκτός πραγματικότητας
1: είμαι. Δηλαδή, αυτός που έχει δεν τα έχει ανάγκη αυτά. Αυτός που δεν έχει, που έχει ανάγκη, θα έπρεπε να βάλει κάτι, να βρουν έναν τρόπο, δηλαδή να τα δώσουν, κάτι να τους κάνουν.
0: Ναι, ή να του, ή να πούνε κάτι άλλο. Αν εσύ έχεις, ρε παιδί μου, και εφόσον είμαστε κράτος με κοινωνική πολιτική, να το πω διαφορετικό, Μπάμπη. Mm-hmm. Αν εσύ έχεις να βάλεις 100, εμείς θα βάλουμε 300. Εσύ έχεις να βάλεις 100. Τόσα μπορείς. Τόσα σου περισσεύουν. Αντικειμενικά τόσα σου περισσεύουν. Παραδείγματος χάρη, το αντικειμενικά αποτιμάται και στην ρύθμιση των χρεών. Έτσι. Το ρύθμισες. Και τι σημαίνει ότι το ρύθμισες? Το κάνεις 72. Αν δεν έχω να σου δώσω 172 να το κάνεις, πάλι δεν έχω να σου δώσω. Δηλαδή, τι κάθεσαι και μου λες? Συζητάμε, παραδείγματος χάρη, για το σπίτι μου 3. Έχουμε κάνει μια αποτίμηση τι έχει γίνει με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2.
1: Καμία.
0: Λοιπόν, η αποτίμηση, η αριθμητική έχει γίνει. 24.000 ανταποκρίθηκαν. Οκ. Okay. Παίρνουν αυτοί ένα δάνειο και έχουν ένα εισόδημα κοντά στα 20.000. Καταρχήν, όλοι αυτοί είναι επισφαλείς όσον αφορά την εκπλήρωση του δανείου. Έτσι. Γιατί δεν ξέρουν μέχρι πότε θα έχουν την οικονομική άνεση να μπορούν να το πληρώνουν.
1: Πείτε μας κι εσείς, καλοί μου άνθρωποι, στα 211-016-104-6, τι λέτε για όλα αυτά? Μήπως είμαστε υπερβολικοί?
0: Και
1: μήπως είμαστε αιμονικοί?
0: Ναι.
1: Μήπως είμαστε
0: κολλημένοι? Μήπως είμαστε μίζεροι?
1: Γκρινιάριδες,
0: όπως είναι όλοι οι δημοσιογράφοι σύμφωνα με τον αδιευκρίνιστο. Να πω κάτι άλλο για το πρόγραμμα, για να ολοκληρώσω. 24.000 πήραν το πράσινο φως για αυτήν την ιστορία. Ξέρεις πόσοι ήταν οι δεξαμενοί?
1: Χιλιάδες, φαντάζομαι. Έτσι.
0: Πάνω από 200.000. Mm. Πάνω από 200.000.
1: Αυτά τα στατιστικά δεν τα βλέπουν, ρε φίλε.
0: Όχι, ή τα βλέπουν και ξύνουν τα νούμερα, παίζουν ξυστό, λένε φάει 2-3 μηδενικά, να πάμε παρακάτω, ή μιλώντας πάντα για αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ουσία, με ενδιαφέρει επικοινωνία, και το έχει δηλώσει, ότι αυτό Πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε, δηλαδή το κομμάτι της επικοινωνίας.
1: Έρχονται και οι εγκυμονούσες, μην φοβάστε, έρχονται και οι εγκυμονούσες. Περιμένετε, περιμένετε, έρχονται και οι εγκυμονούσες.
0: Αυτό που με τρέλανε εμένα.
1: Άκου τι είπε η άλλη, ρε φίλε.
0: Αυτό που με τρέλανε εμένα, Μπάμπη, ξέρεις ποιο είναι.

0: στον Τζον.
1: Ναι, θα το... Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να καταλάβεις ότι στο τέλος των 10 αλμάτων θα έπρεπε κάποιος να σηκωθεί και να πει: συγγνώμη, ρε Πρωθυπουργέ, σε ποια χώρα αναφέρεσαι? Πού, πώς, ποιοι, πότε? Να καταλάβουμε. Λοιπόν, πρώτη, και θα μου εξηγήσεις εσύ τι καταλαβαίνεις. Η μεταποίηση στο 12% του ΑΕΠ 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό.
0: Πα, τι είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, και την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχεις βάλει να προκαταβάλουν το φόρο, δεν έχουν να σου δώσουν. Τους λες από τα 50 θα πάμε, από τα 55 θα πας στα 50 και είσαι μια χαρά. Και δεν ξέρουν πώς βγάζουν την τέτοια.
0: Όχι αμέσως.
1: Όχι αμέσως.
0: Όχι αμέσως.
1: Όχι αμέσως για να μην,
0: όχι αμέσως,
1: μην έχουμε και απόκομα για πέσει στο σύστημα.
0: Μπορεί να σου έρθει κανένα κεφαλικό. Είσαι και πού να βρούμε ασθενοφόρο να σε μαζέψουμε μετά.
1: Τι?
0: Να.
1: Τι να βρούμε?
0: Ασθενοφόρο.
1: Ποιο, σαν αυτό που ήταν του 1 εκατομμύριο χιλιόμετρων.
0: Ένα εκατομμύριο. Άκου τι έκανε ο άνθρωπο.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Και τι του απάντησε, λέει, τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή? Να μην του στείλουμε καθόλου? Ναι. Με το που πήγε βέβαια.
1: Έμεινε.
0: Έμεινε και το πήγανε στο συνεργείο.
1: Ναι.
0: Στο καθόλου πήγαμε πάλι δηλαδή.
1: Έφευγε. Αλλά πήγε.
0: Το ασθενοφόρο, ναι. Βεβαίως.
1: Άρα...
0: Χαλασμένο.
1: Άρα δεν... Χαλασμένο το ασθενοφόρο. Χαλασμένο για αυτόν τον οποίο πήγε, ισοπαλία πάνε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για το 2?
0: Είμαι.
1: Κράτος κανόνων. Δηλαδή με το που το άκουσα, δηλαδή πεθαίνει στο γέλιο. Πεθαίνει στο γέλιο. Λες,
0: ναι, ρε, δεν θες να έχουμε κανόνες, ρε.
1: Ναι. Για ποιους είναι το θέμα?
0: Για αυτούς.
1: Ναι. Και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Δηλαδή το λες αυτό στο μέσο Έλληνα και λέει, ρε φίλε, θέλω να σε κάνω παρέα. Θέλω έναν άνθρωπο να μου τα λέει έτσι να πεθαίνω στο γέλιο. Κάτσε, κερνάω και 3 τσίπουρα. Δηλαδή αποκλείεται να μην το πεις αυτό κάπου για να πούνε, ρε μάγκα. Αυτό να, γιατί δεν τον έφερνες πιο μπροστά. Αυτός είναι ωραίος. Τρίτο. Εδώ τώρα. Είσαι έτοιμος?
0: Έτοιμος, πάντα έτοιμος.
1: Πρόσεξε, γιατί είναι
0: κρίσιμο. Μισό λεπτό, γιατί είμαστε και αγενείς. Ναι. Έχουμε στον ήχο τον κύριο
1: Κουγητέα.
0: Κουγητέα Κωνσταντίνο. Έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά.
1: Μπράβο.
0: Ωραίο χαμόγελο και τη γλυκομήλη της, σας υποδέχεται και τα λοιπά. Σας, ναι, κρατάει παρέα όσο εμείς
1: το νου σας, λοιπόν, ρε μάλλον.
0: Ασχημονούμε εδώ χάμε και λέμε κατά της των ανθρώπων.

0: διάβολο.
1: Λοιπόν, πάμε στο τρίτο.
2: Το έργο, λέει ο Δημήτρης. Το έργο.
1: Λοιπόν, πάμε στο τρίτο άλμα. Η Ελλάδα στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα δικαιοσύνης.
2: Δεν σας απαντήσω, ρε.
1: Δηλαδή, άκου τι σκέφτηκα να πούνε.
2: Άμα θες να σου απαντήσω. Να σου απαντήσω.
1: Ναι.
2: Αλλά θα μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό.
1: Επαναλαμβάνω. Όχι, άστο. Στα 10
2: και ακούει πρώτα... και ο άλλος τώρα. Δηλαδή, ναι. Θα αρχίσει τα.
1: Τα παράπονα. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, μόνο για σήμερα στην πόλη σας ισχύουν εισιτήρια της εργατικής αστείας για την παράσταση. Η Ελλάδα στα πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα δικαιοσύνης. Όταν την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν.
2: Τρέμουνε τα Τέμπη και τα, και τα μπάζα.
1: Ναι, δεν είναι για να γελάμε. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 70 και βάλε και βάλε και βάλε.
2: Είναι γκρινιάριδες.
1: Όχι, δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη.
2: Είναι γκρινιάριδες, είναι μιζεροί,
1: ναι.
2: Είναι κακομύριδες.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό.
1: 4. Νέο σχολείο, καθιέρωση εθνικού απολυτηρίου. Άστο, πάμε παρακάτω. 5. Προσιτή κατοικία, τα είπαμε. Μας λείπουν κοντά στους 185.000 κόσμος, ο οποίος λέει ότι κάποτε κι εγώ ενδεχομένως να μπω κάτω από ένα κεραμίδι.
2: Δεν το κάνεις το κεραμίδι άμα δεν έχει πλάκα.
1: Έλατε. 6. Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας.
2: Αυτά τα φοβερά τα γουστάρω.
1: Το ακούς αυτό και λες ρε εσύ.
2: Αναγέννηση.
1: Το πρωτογενής τομέα.

0: Δηλαδή δεν συγκινείται, βρε, ο ανέστητος.
1: Όταν λένε αυτή πρωτογενή τομέα, καταλαβαίνουν τι λένε.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Να βολέψουμε τους δικούς μας. Τι να πούνε. Να τα πάρουμε, να τα δώσουμε.
1: Γιατί από τον πρωτογενή τομέα φάγανε, ναι, τα λεφτά του από εκεί πέρα.
0: Α, μπράβο, αυτό. Στο έκανα όσο πιο λιανά μπορούσα.
1: Μα.
0: Έβδομο, πράσινο.
1: Αυτά τα λεφτά που θα τα, και θα τα φέρνανε πίσω αυτοί που τα πήρανε, που δεν τα φέρανε.
0: Τι.
1: Θα γίνει κάτι.
0: Ναι, θα γίνει.
1: Τι.
0: Θα γίνει, αφού πρώτα τον καφέ που είχε έρθει και μας είπε ότι διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής,
1: mm-hmm,
0: και το επικαλείται, okay, θα τον περνούσαν από διαδικασία εισαγγελική για παρακόλληση της έρευνας και τα λοιπά. Ακόμα περιμένουμε. Κάτσε.
1: Σου ζητάνε να βάλεις τον υπουργό που έπαθε πρόεδρος σε Τεσσαϊκού.
0: Ναι, ναι, περίμενα, αυτό το ξαναβρούμε. Μη στεναχωριέστε. Πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Την ίδια ώρα που για 8 μέρες καίγεται η Κόνιτσα.
1: Λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι τις αχλαμάρες θα τις λέω εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή, βγαίνεις ρε εσύ στη Θεσσαλονίκη και μιλάς για πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα και 8 μέρες καίγεται η Κόνιτσα. Δεν στο έχεις φυρίξει κανένα.
1: Μήπως έβλεπε τον Ανδρουλάκη απέναντι.
0: Ε.
1: Για πράσινη Ελλάδα.
0: Ναι, έλα να πρασινίσουμε και πράσινη να σμίξουμε. Δεν στο σφύριξε κανένας.
1: Έχεις ένα χάρι κλεί να βάλουμε ένα. Δεν έχεις.
0: Ουγκαγκαμπού. Ναι.
1: Ουγκαγκαμπού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σταματάω, πάμε στο.
0: Δεν μπορώ να πω παρακάτω.
1: Πάμε στο επόμενο κόσμημα που έχουμε φτιάξει, που έχει φτιάξει εδώ ο Σάββας.
0: Και όταν γυρίσουμε, να πούμε για την αυτοκριτική. Γιατί
1: θα γυρίσουμε κιόλας.
0: Μην με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την αυτοκριτική.
1: Έχεις και μισή νταβαντούρη μετά. Θα πάμε μετά το και μισή. Εντάξει.
0: Ωραία, θα πάμε μετά το και μισή.
1: Για πείτε μας κι εσείς, ρε παλικάρια. 2-11-016-104-6. Ή έστω γράψτε μας 6-9-81-041-046.

0: Να το προλάβω, Γιώργη. Ευτυχώς υπάρχει και η Θεσσαλονίκη που ακούμε. Ευτυχώς. Που ακούσαμε μόλις τώρα. Παυλίδης.
1: Ναι, υπάρχει.

0: θα πεις τι θα ακούσουμε ή να το βάλουμε και να τα πούμε μετά.
1: Όχι, να το κάνουμε quiz. Δηλαδή ποιος θα μπορούσε να πει αυτή την παλαφάρα. Γιατί το σύνθημα της εκπομπής είναι μη πει, μόνο παπάντζα. Οπότε διαλέξαμε ένα από τα πρωτοκλασάτα κυβερνητικά στελέχη, από αυτά τα οποία προβάλλονται κατά κόρον. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια γραμμή προβολής η οποία τηρείται πάντα. Okay. Είναι από τα στελέχη τα οποία προβάλλουμε και χτίζουμε την Ελλάδα με αυτά τα στελέχη του 2030. Για να το ακούσουμε τι λέει.
2: Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, αν δεν έχουμε ανάγκες?
3: Είστε καθηγήτρια.
2: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
3: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες.
4: Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος.
3: Οι οποίες δεν είναι την κίνητη ώρα.
2: Να μας
3: ένα,
2: πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
3: Όχι. Λέω το εξής.
2: Μας λέτε έχει να μην εγκυμονούμε κιόλας.
3: Έχει έτοιμο, γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
2: Μα αν εγκυμονούσαν τόσες χιλιάδες που λέτε και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
3: Φαίνεται θα είναι υψηλό.
2: Δεν γίνεται, ναι.

0: Καλά, εμείς είμαστε από καιρό έτοιμοι μια ώρα, δεν το συζητήσω.
1: Ξέρω ρε φίλε Διονύση, ναι. Καλό είναι να πάρεις να τα πεις αυτά, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία. Σου λέω και το τηλέφωνο 211-016-104-6.
2: Χρώμα στο ψέμα, δηλαδή τελήθεια ψέμα για κάθε στιγμή.
0: Πάντως δεν μ' άρεσε το σχόλιο του, λέει, γιατί
1: Βούλτεψη.
0: Ναι, ναι. Ναι. Εγώ ήθελα να το βάλω το βούλτεψη στο καπάκι μαζί με τον άλλον, τον τέτοιο πυραυλό που έλεγε. Γιατί εντάξει. Τι να πεις. Θες να πάμε στην αυτοκριτική.
1: Να πάμε. Ναι.
0: Πήγαμε στην αυτοκριτική και την αυτοκριτική δεν είπαμε τίποτα για τα Τέμπη. Δεν είπαμε τίποτα για τον Πάσομα. Δεν είπαμε τίποτα για τις υποκλοπές.
1: Τι να πούμε για αυτά, ρε.
0: Για αυτά.
1: Ναι, για τις υποκλοπές τι να πούμε.
0: Καταρχήν...
1: Ότι ο ένας υπουργός άκουγε τον άλλον.
0: Ναι, όχι, το ότι ακούγαμε όλο τον
1: υπουργό. Ότι φτάσανε να ακούνε μέχρι και αυτό τη ΕΕΠ. Ακούγανε τον Αδρουλάκη, ακούγανε τον. Πώς το λένε, το Χατζηδάκη, δεν ξέρω ποιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πει ο Χατζηδάκης, ρε μπαγάσα, για πες μου. Μυστικά από σένα, τι να πει. Άμα δεν του τα δώσεις γραμμένα, δεν πρόκειται να πει τίποτα.
0: Εντάξει, και σε αυτό έχω ένσταση. Με κοιτάς. Που έχω ένσταση.
1: Λες ότι αν του τα δώσει γραμμένα, δεν ξέρει τι θα πει.
0: Θέλεις αύριο να σου κάνω ένα ποτπουρί με Χατζηδάκη.
1: Μα κάνεις, γιατί να μην κάνεις. Τι είναι, στο απειρόβλητο.
0: Όχι, να σου κάνω ένα τα καλύτερα του Χατζηδάκη. Τα έχουμε με το Σάβα. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι the very best. Χιτάκια ελληνάκια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το ότι λέει αναλαμβάνω
1: Γιάννη, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι ωραία αυτά που λες. Πάρε να μας τα πεις.
0: Λέει ο Παναμισχάριο Πρωθυπουργός ότι κάναμε λάθος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι έπρεπε να λειτουργήσω πιο γρήγορα. Ωραία, δεν λειτουργήσεις πιο γρήγορα. Μετά λειτουργήσες. Πήρες τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πήγες στην ΑΔΕ. Δηλαδή από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κάποιος να κατηγορήσει κάτι. Ένα αυτό. Δεύτερον, πήγατε στην εκεί με την ΑΔΕ η κυρία η Τυχεροπούλου, η οποία είχε ανακαλύψει την ιστορία, την φάγατε. Έτσι. Είχαμε την υποβάθμιση του ρόλου της όσον αφορά την διοικητική λειτουργία. Αλλά εκτός από αυτό, έπρεπε να λειτουργήσεις νωρίτερα. Πώς θα λειτουργούσες νωρίτερα και πώς θα γινόταν η Κρήτη μπλε? Πώς θα έβγαινες μετά να πεις? Ποιος θα πίστευε ότι το Ηράκλειο θα γινόταν μπλε? Ποιος θα πίστευε ότι το Ρέθυμνο θα γινόταν μπλε? Ποιος θα πίστευε ότι τα Χανιά θα γινόταν μπλε και η Σιτία θα γινόταν μπλε? Ήξερες πάρα πολύ καλά γιατί δεν παρέμβαινες χρονικά. Και αν που δεν το πίστευες, στράβωνε η δουλειά να παρέμβεις. Δηλαδή αυτή είναι η αυτοκριτική, για να καταλάβω.
1: Αυτοκριτική είπαμε.
0: Ναι, αυτοκριτική για το ρεύμα δεν ακούσαμε, αυτοκριτική για τη βενζίνη δεν ακούσαμε, αυτοκριτική...
1: Και έρχεται απίστευτο.
0: Που δεν ακριβεί η βενζίνη, δεν έχουμε κρίση.
1: Όχι, αυτό θέλω να ακούσω. Ότι δεν είναι ακριβή η βενζίνη, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι ακριβή η βενζίνη?
1: Μπορούμε να το κάνουμε...
0: Όχι, λάθος, περίμενε.
1: Μπορούμε να το κάνουμε λούπα αυτό να ακούγεται συνέχεια.
0: Περίμενε, θα το κάνουμε αυτό με τον Γιώργη. Εκτός από αυτό όμως, η βενζίνη, Γιώργο, έχει 2,25. Έχει πάει τώρα, 2,25. Κουνάει το κεφάλι του Γιώργος, είναι έτοιμος να το φύγει στην κονσόλα. Μπαμ!
1: Μπαμ!
0: Ακούστε ένα μπαμ!
1: Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη! Έλα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: 20,25. Είναι ακριβή.
1: Ναι.
0: Είναι κρίση.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Εσύ τι λες, Γιώργο, είναι ακριβή. Είναι κρίση.
3: Όχι, βέβαια.
0: Άμπρο, πάμε.
4: Στην Λέζο πληρώνουν τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
5: Κρίση. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
6: Με πιάνει κρίση.
5: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
4: Είναι κρίση.
5: Αλλά δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
7: Ρε παιδιά, και η μαλακία έχει τα όρια της.
0: Συμφωνείς. Πες μου, πού δεν συμφωνείς.
1: Θέλω να το ξανακούσω. Μπορείς να το ξαναβάλεις.
0: Βέβαια.
1: Σε παρακαλώ.
0: Μπορείς να το βάζεις μέχρι να φύγω.
1: Μπορείς την επόμενη εκπομπή που θα ξεκινήσει να το βάζεις συνέχεια. Να τους σπάσουμε τα νεύρα.
0: Ρίχτω.
4: Στην Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
5: Δεν είναι κρίση. Κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
4: Είναι κρίση.
5: Αλλά δεν είναι κρίση. Κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
7: Ρε παιδιά, και η μαλακή έχει τα όρια της.
0: Όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
1: Εσείς τι λέτε είναι κρίση, ρε παιδιά. Εσείς τι λέτε δηλαδή. Είναι κρίση.
0: Μπορώ να το φέρω από γιατρό, υπογεγραμμένο.
1: Δεν είναι κρίση, ρε παιδιά.
0: Όχι, δεν είμαι καλά, με πιάσει μια κρίση. Μπορώ να το φέρω υπογεγραμμένο από γιατρό. Μπορώ.
1: Ρε 5 ευρώ η Βερτζίνη, ρε. Πας καλά, ρε. Εδώ έχουμε γονατίσει με τα δίευρα. Ρε πας καλά, ρε. Ρε πας καλά.
0: Δεν είναι, είναι κρίση, ρε, σε ρωτάω.
1: Όχι, ρε, δεν είναι.
0: Α, μόνο εγώ είμαι, δηλαδή.
1: Μόνο εσύ.
0: Μάλιστα. Έτσι.

0: Ρε Αγγελάκη, ρε Αγγελάκα, τι ταξίδι από γιορτή σε γιορτή, είπαμε με βενζίνη 2.25, όχι ταξίδι.
1: Που την είδες τη γιορτή, ρε Αγγελάκα.

0: μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο.
1: Άντε εσύ τώρα να κάνεις δύο δουλειές. Να τρέχεις, να έχεις παιδί. Να πρέπει να φανείς αντάξιος στο παιδί σου πληρώνοντας τα έξοδα. Να το μεγαλώσεις. Να δουλεύει και η γυναίκα σου. Να τρέχεται από το πρωί στο βράδυ.
2: Ο ένας μου γράφει εδώ, Μπάμπη Μπολής. Καλησπέρα, λέει, παιδες. Μπάμπη, κάθε φορά που λες Κυρανάκης νομίζω ότι θα πεις Κυρανέστης.
3: Μέρες ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σε ό,τι σε κέντρο.
1: Μήπως, λοιπόν, να κάνεις όλο αυτόν τον αγώνα δρόμου, να μην ξέρεις πότε θα μείνεις στον δρόμο.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μετά τον Αγγελακά βρες τη μικρή Τερέζα του Πανούση να της το αφιερώσουμε, γιατί πραγματικά έχω πάθει κρίση.
1: Κρίση. Κρίση. Τώρα την έπατε εσύ την κρίση.
2: Ναι.
1: Γιατί ρε, επειδή είναι στα 25.
2: Ρε εσύ, έχεις
1: ξέρεις πόσο έχεις μέχρι το 5.
2: Έχει πάει βενζίνη στα 2,25.
1: Ναι, αλλά δεν έχει
2: και
1: πάει.
2: Και κάνουν ρεπορτάζ όλα τα κανάλια και πηγαίνουν στα βενζινάδικα και τους κυνηγάνε οι άνθρωποι. Ναι. Τους λένε, ρε παιδιά, είσαστε σοβαροί.
1: Ναι. Το κόψαμε αυτή... όμως 50 λεπτά από τα δηληστήρια.
2: Αυτή την κόψανε 5 λεπτά από τα δηληστήρια, ναι, και την έχουν ακριβήνει από τότε που το πανε. Ήταν 1,90 και έχει πάει 2,25.
1: Ναι.
2: Και το φυσικό αέριο τώρα που θα έρθουν οι λογαριασμοί. Ναι. Θα πρέπει να παίρνουν τους λογαριασμούς με το ΕΚΑΒ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι με το ΕΚΑΒ. Θα πηγαίνεις.
2: Αν πεις που θα βρούμε το αυτοκίνητο.
1: Έλατε, θα πηγαίνεις στον καρδιολόγο και θα του λες: αντί για τεστ κοπόσεως, θα ανοίξω το φάκελο.
2: Ναι, να είσαι κοντά.
1: Να είσαι κοντά.
2: Βάλ τα μηχανήματα να δουλεύουν.
1: Βάλ τα μηχανήματα όλα γύρω-γύρω να είναι σε εγρήγορση και εγώ θα ανοίξω το φάκελο. Αν δεν πάθω τίποτα, δεν με βάλει να κάνω τεστ κοπόσεως. Άμα δω το λογαριασμό και είμαι εντάξει. Απ' την άλλη μεριά το αέριο έχει ένα πλεονέκτημα. Ό,τι και να γράψει έχει μπροστά το φυσικό.
2: Ναι.
1: Είναι φυσικό. Ανάλαβες. Οπότε το φυσικό επόμενο είναι να σου έρθει και η τάβλα στο κεφάλι να πέσει ανέστος και τελειώσαμε. Όλα αυτά δεν συμβαίνουν κάπου αλλού. Συμβαίνουν εδώ. Συμβαίνουν εδώ που ακούσαμε ότι πάμε με ταχύτητα στο 2030.
2: Εγώ λέω να τους βάλουμε το τραγούδι, να τους το αφιερώσουμε.
1: Και μετά σου είχα ένα πάρα πολύ ωραίο.
2: Και μετά να πάμε στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι.

αποφασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές μου.

0: μέσα από την ψυχή μας σας το αφιερώνουμε το τραγούδι. Μέσα από την ψυχή μας. Δηλαδή τα μηνύματα είναι απίστευτα. Ο Μπάμπης λέει παθαίνει την κρίση από τώρα, είναι προνοητικός. Κάτσε να την πιάσω από τώρα, μην μου ήρθε απότομα.
1: Έκανα μια βλακεία.
0: Τι?
1: Και όπως πάντα όλες τις βλακίες τις μοιράζομαι μαζί σου.
0: Για πες.
1: Ξέχασα να πω το άλλο φοβερό το μέτρο, ρε.
0: Ποιο?
1: Οι νταντάδες της γειτονιάς. Το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ναι, το μεταξύ όσοι...
1: Βγάλαν μέτρο οι νταντάδες της γειτονιάς.
0: Έχουνε...
1: Κανονικά πρέπει να βγάλουν οι νταντάιστές. Γιατί, τι είναι, Κωστά, περίμενε. Οι νταντάδες της γειτονιάς είναι μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους.
0: Στους οποίους όποιος πάει να το πάρει το μέτρο δεν έχει τις προϋποθέσεις.
1: Δηλαδή βρίσκουμε έναν από τη γειτονιά.
0: Είναι σπάνιο να βρει κάποιος.
1: Βγαίνει στη γειτονιά εσύ, απελπισμένος να πούμε, και φωνάζει καμιά ντατά! Πετιέται μια. Έλα ρε, ανέλαβε. Κατάλαβες. Είμαστε στο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου, στο αλληλέγγυο.
0: Είστε μύρλα, το είπε και ο Άδωνης.
1: Ναι.
0: Μιλιάζετε.
1: Και οδοντιατρικό έλεγχο από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας από 5 14 χρονών. Καθαρότατα τα δόντια, θα έχουν φάει την πάντα παιδιά αυτά. Πολύ λίγα πράγματα. 6,5 ευρώ έχει πάει σοκολάτα. Δηλαδή πάει την πλησιάζει.
0: Μην τρώτε ρε σοκολάτες, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλές οι σοκολάτες.
1: Πάει να την πλησιάσει το παιδί στο...
0: Θα πάθετε ζάχαρο όλοι.
1: Πάει να τα πλησιάσει.
0: Και μετά θέλετε και φάρμακα.
1: Μπράβο.
0: Πού να τα βρούμε τα φάρμακα?
1: Έλα,
0: για όλους.
1: Θα πάμε στο εξτρατάκι.
0: Και θα πρέπει να πάτε και στο γιατρό. Πού να τους βρούμε τους γιατρούς? Στο γιατρό.
1: Ποιο γιατρό, ρε?
0: Στο νοσοκομείο.
1: Γιατρό δεν έχει, έχουμε μόνο μονάδες. Πρέπει να έχουν και γιατρούς.
0: Πάντως εγκαινιάζουν πολλές μονάδες.
1: Ναι.
0: Γιατρούς δεν έχουν.
1: Γιατί να έχουν γιατρούς μέσα οι μονάδες? Δεν το κατάλαβα.
0: Τι με τα. Πώς το λένε, με το GPT, πώς τα λένε?
1: Όχι,
0: τα...
1: AI.
0: Με το AI.
1: AI γιατρός.
0: Ο άλλος ήταν στην τηλεόραση και ψάχνει με το AI.
1: Ο άλλος έπαιζε το GPT. Με το GPT τώρα, εσύ πηγαίνεις για το GPT, ε. Εμφανίστηκε ο Άδωνης σε μια εκπομπή και του είπαν ότι...
0: να το μοιράσουμε στον κόσμο αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, του είπαν για να εξηγήσουμε. Για το παίξει τώρα ο Κώστας. Και του είπαν ότι η εστίαση έχει πέσει το καλοκαίρι. Λέει αποκλείεται. Λέει τι αποκλείεται, ρε. Του λένε, αφού έχει πέσει, έχουμε τα στοιχεία. Και την ώρα εκείνη βάζει το GTP. Ναι. Και του λένε τι κάνει. Λέει βάζω λέει το GTP να δω τι θα μου πει το GTP.
0: Για να τα ακούσουμε.
2: Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Ναι. Πόσο πέφτει κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα του μήνα, την τελευταία?
3: Και τι δεν θα φάμε? Απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
2: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.
4: Πόπο νόημα. Πολύ νόημα.
2: Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Ήταν να το πιο απλά.
3: Διαφέρουμε κάτι άλλο, κύριε Γεωργιάδη.
2: Άρα από κάπου τα βρίσκουμε.
3: Τα εστιατόρια, για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο τους.
2: Τα εστιατόρια έχουν μείωση στο τζίρο τους. Σε ποια χώρα?
3: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
1: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος λέμε πάλι.
2: Πάτε στο Google.
1: Πάτε
2: στο Google. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Βεβαίως. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση? Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
2: Έχει αυξηθεί ο τζίρος.
1: Βεβαίως.
3: Τα σούπερ μάρκετ και τα εστιατόρια. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα όμως.
2: Ένα λεπτό μας πείτε τι σαν την πέθω που λες.
5: Ρώτησα το GPT που έχεις πάει και γιατί.
1: Άφησε το chat τώρα. Υπουργέ.
2: Κάτσε μας πείτε το chat και έπαιζε λοιπόν.
1: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει?
2: Μειώθηκε ο GPT εστιατόρο του 26 με 25.
5: Ρώτησα το GPT. Μα δεν ξέρει να μου πει.
2: Σκέφτεται είναι το άλλο.
1: Σκέφτεται, γίνει λίγα και το σάτο.
2: Βγήκε το έξω από ένα καταπληκτικό.
1: Τι λέει, τι λέει, μισό.
2: Δυστυχώς είναι 1,9.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε εδώ.
3: Αφού σας τα λέμε.
0: Όχι ρε, ό,τι πει ο υπουργός.
1: Όχι ρε.
0: Τι και τα σαχλαμάρες τώρα ρε.
1: Εγώ σε ρωτάω ρε εσύ αδιευκρινιστέ, γιατί δεν βαράς το GDP? Κάνω εγώ για υπουργός? Να δούμε τι θα μας απαντήσει το GDP. Για να ξέρουμε ρε παιδί μου. Γιατί εμείς λέμε ό,τι λέμε.
0: Λες να μην το έχει πατήσει? Λες να μην την έχει φάει την χλαπάτσα?
1: Αν το έχει πατήσει, την έχει πατήσει. Γιατί αποκλείεται το
0: GDP. Λες να μην έχει φάει την χλαπάτσα?
1: Γιατί αποκλείεται να είπε το GDP. Βγήκε λέει το 6, το 5. έχει ήδη, το έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει το 5. Έτσι, πήγαμε στο 6 τώρα. Κατάλαβες, είμαστε και λάτρεις της τεχνολογίας. Την τρώμε το κουτάλι. Εξαιρετικά.
0: Εντάξει, έχουν οργιάσει εδώ τα μηνύματα. Το AI γράφει, ρωτάς, πονάω που πιάνω την κοιλιά, ιατρική διάγνωση. Καταλαβαίνω απόλυτα τον εκνευρισμό σας. Έχετε σπασμένο δάχτυλο.
1: Ναι. Είναι σαν το άλλο, ρε, με το Βέγκο. Που είχε πάει και είχε πει τι θέλεις, που έκανε το φαρμακοποιό, γιατί και αυτοί κάνουν τους υπουργούς. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο, είναι ρόλος είναι. Ωραία. Και του λέει, τι έχεις, ρε παιδί μου, λέει, πονάω εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Και λέει ο Βέγκος, και τι θέλει, να πονάς και στα ενδιάμεσα. Έτσι και αυτό είναι. AI. Να σου πω κάτι, ρε Μαράκι. ChatGPT το λένε. Ωραία. Έχει καμιά διαφορά? Δηλαδή όσον αφορά το αποτέλεσμα και όσον αφορά τον Άδωνη. Εγώ το λέω ChatIT. Phone call, που έλεγε το τέτοιο. Που ήταν ο εξωγήινος. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν στον πλανήτη Γη.
0: Ο GPT, ρε παιδιά, τώρα. Το GPT είναι τώρα. Τι να συζητάμε τώρα. Το IGPT και τα λοιπά. Ο GPT είναι.
1: IGPT. Και ξαφνικά μας έπιασε πρεμούρα ότι στο Άνεγαλ άρχισε και βγαίνει η ακροδεξιά.
0: Ναι, γιατί. Γιατί βγαίνει.
1: Έλατε.
0: Για εξηγήστε μας εσείς που τα ξέρετε όλα, ρε παιδιά.
1: Ενώ εδώ μας...
0: Δεν αφήνουμε την ακροδεξιά να γελάσουμε λίγο. Βάλε αυτό το γελαδερό.
1: Ποιο γελαδερό?
0: Αυτό που μου είπες προηγουμένως, το γελαδερό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια...
0: Όχι, πήρε το σοβαρό του, παιδιά.
1: Ναι, είναι μια κάπα σίγμα. Μην ευνοιάζεσαι, Κωστά, θα το ερμηνεύσω. Είναι μια κάπα σίγμα. Είναι μια κολοσιαία συνάντηση. Δύο τεράστιες μορφές του λαϊκού κινήματος, πρωτοκλασάτη, συναντιόνται. Θες να μάθεις ποιοι είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο κύριος Μηταράκης.
0: Είμαι όλος αγωνία.
1: Και ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Αυτιάς. Αναφέρω τα ονόματα για να επανέλθει και η καρδιά του Κώστα στην θέση της. Συναντήθηκαν.
0: Ο ευρωβουλευτής τώρα πια, έτσι.
1: Τι ωραία που το πες, Μπάμπη.
0: Ανταμυφθήκαμε με ευρωβουλή.
1: Μπράβο. Ο κύριος και συναντώνται αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα αυτό είναι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι σαν να συναντώνται δύο τεράστιοι θεωρητικοί. Σαν να συναντά
0: ο Μάρκς. Λες σου, ο Σπυράδωνης, όταν έλεγε ότι είμαστε μίζεροι εμείς και τα λοιπά.
1: Και οι δημοσιογράφοι, αύριο
0: να
1: το παίξουν.
0: Να έχετε τον Αυτιά στο μυαλό του.
1: Το πρότυπο του δημοσιογράφου.
0: Ναι.
1: Που δεν διαμαρτύρεται. Έτσι. Ναι. Μπορεί να έχει και κάποιο άλλο που ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στα διάφορα στούντιο και του έχουν κάνει τεράστιες δύσκολες ερωτήσεις, όπως σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, Υπουργέ. Και λέει, ναι, μάλλον Πέμπτη. Ωραία, που καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση προχωράει και είναι και πολύ επικοδομητική.
0: Ας ακούσουμε Μηταράκι.
1: Πάμε για Μηταράκι. Αυτιά, συνάντηση κορυφής, κάπα σίγμα, ρίχτο.

0: Σας περίμενε.
1: Καλή σας ημέρα, αποτυχία. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και έχουμε εδώ τον ευρωβουλευτή μας, τον Γιώργο τον Αυτιά, τον καλό φίλο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι πηγαίνοντας το 2027, ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην κυβέρνηση.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα μου Μπούφος.
1: Είναι πρωτοφανές στον κόσμο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μην έχει ρογμές η κυβέρνηση, αλλά να καταραίει η αντιπολίτευση.
2: Τον έλεγαν Μπούφο γιατί δεν είχε ταλέντο να βρίζει. Έγραφε «Είσαι λαλάκας», στο «Είσαι» το είμαι ήταν.
1: Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαλύονται, οι βουλευτές φεύγουν, τα εγκαταλείπουν, ψάχνουν να βρουν προσωρινή στέγη. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι εν ώψη των εκλογών του 27 ο ελληνικός λαός έχει μια ξεκάθαρη επιλογή.
2: Οι θεραπενίδες του Σκότους βούλιαζαν στην υπαρκτή αγραμματοσύνη. Ήταν όμως υπαρκτή ή στην φαντασία τους? Ποιος ξέρει.
1: Μητσοτάκης ή ερωτηματικό. Δεν εμφανίζεται δεύτερο πρόσωπο. Σας δίνω πίσω τον κύριο Αυτιά, να είστε καλά.
3: Όπως λένε, είναι αυτά τα, πώς τα λέμε, τα ούφου, ξέρω εγώ, από τα λενούφου. Πρέπει να κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ.
4: Είμαι ένα στοιχείο δίπλα στον αδερφό μου, τον πραγματικό μου αδερφό, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ήξερα πόσο δυνατός είστε οικονομικά είναι. Κρατάει τη σημαία της Χίου υψηλά.
5: Άλλος για Χίο τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλή.
4: Και να ξέρεις κάτι, ότι για την νησιώτικη πολιτική και εκείνος και εγώ, εκείνος από εδώ, εγώ από τις Βρυξέλλες, κάνουμε τα πάντα. Και είναι ένας πολύ δυνατός μαχητής εδώ του Αιγαίου. Μόλις γράψαμε μια συνέντευξη στο Κόσμος TV της Ρόδου με τον παρουσιαστή Κλεάνθη Λοΐζο. Και χάρηκα ιδιαίτερα που αναφέρθηκα στον συνάδελφό μου, τον εξαιρετικό, επαναλαμβάνω, τον εξαιρετικό κύριο Μηταράκη. Αυτά από εμάς και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.

0: με ποτισές φαρμάκι. Βρε μελαχρινάκι.
1: Αχ βρε μηταράκι.
0: Δεν θέλω να το πω ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω.
1: Κοίταξε τι γίνεται όταν ο Άριστος
0: προστά στον ογκόλιθο.
1: Ναι.
0: Τον αυτιά θα πω για μηταράκι.
1: Έλατε. Τεράστιο. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι ο κύριος Μηταράκης βρήκε ότι διαλύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πρώτη φορά στη μεταπολίτευση έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς και δύο πρώην προέδρους του κόμματος του κυβερνώντος να μην θέλουν να ξέρουν που ανήκουν. Αλλά κατά τα άλλα διαλύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σωστή η παρατήρηση.
0: Και εύστοχη.
1: Ναι!
0: Εύστοχη. Δείχνει άνθρωπο. Για... με πότισες παρμάκι, βρε με λάχρι.
1: Εμένα μου άρεσε το άλλο, λέει, ο γίγαντας αυτός από τη Χίο για την νησιώτικη πολιτική κάνει τα πάντα και εγώ από τις Βρυξέλλες. Ρε τι ακούμε.
0: Τι διακούμε ρε φίλε, τι ακούμε. Σε όλο αυτό το νταλαβέρι που έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνυμάτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλέφωνά σας.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο Αυτιά, ηθοποιοί με τη σειρά που εμφανίστηκαν.
0: Πρωταγωνιστές
1: και όλους τους πρωταγωνιστές του Θεάσου, να τους πούμε τα ονόματά τους με τη σειρά που εμφανίστηκαν. Κύρ Μητσοτάκης, η κυρία Βούλτεψη, ο κύριος Κερίδης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία ερμηνεία τους.
0: Χωρίς να έχουν καμία απολύτως ευθύνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά. Στον ήχο και στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου
1: κονσόλας,
0: ο κύριος Κουγιτέας Κώστας. Ο Σάββας Παραγιωτήρης είχε ευθύνη μερική ή ολική, όπως θέλετε πάρτε το.
1: Στην παραγωγή και στο μοντάζ.
0: Στην παραγωγή και στο μοντάζ. Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον επόμενο. Ας κάνει και κάτι μόνος του. Έρχεται
1: ο Δημήτρης Χαραστεφάνη.
0: Ο άνθρωπός μας.
1: Ο άνθρωπός μας.
0: Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι
1: τα ξημερώματα.
0: Καλά να περνάτε. Ευχαριστούμε πολύ και αύριο μέρα είναι. Γεια χαρά.
1: Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Mega News 104 και 6. Στο ραδιόφωνο του Mega. Καλό ξημέρωμα.

ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Καλό σας ξημέρωμα. Καλό σας ξημέρωμα. Το ρολόι δείχνει λίγα λεπτά μετά τις 2, τα μεσάνυχτα, και ο παλμός της ενημέρωσης χτυπάει ζωντανά εδώ, στο Mega Radio 104,6, στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καλαστεφανής και μέχρι τις 6 το πρωί αναλαμβάνουμε τη νυχτερινή σας ενημέρωση, τη νυχτερινή βάρδια της ενημέρωσης, αν το θέτετε καλύτερα. Η μέρα που πέρασε άφησε πίσω της πολλά θέματα της επικαιρότητας και για 4 ώρες θα είμαστε εδώ για να τα αναλύσουμε, να τα συζητήσουμε, και εννοείται θα ακούσουμε και ωραίες μουσικές με τη βοήθεια του Κώστα Ακουγητέα που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα ήθελα να σταθούμε στο κεντρικό θέμα της επικαιρότητας που δεν είναι άλλο από τα οικονομικά μέτρα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Ανακοινώθηκαν μια σειρά από παρεμβάσεις, από τις αλλαγές στα επιδόματα, τις φοροελαφρύνσεις, μέχρι τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση και την στήριξη των επαγγελματιών. Στα χαρτιά και στις ειδήσεις οι αριθμοί ευημερούν, όμως το μεγάλο ερώτημα που τίθεται πάντα είναι ένα. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη και στην πραγματική οικονομία,

Επειδή η νύχτα δεν κρύβεται πίσω από ωραία λόγια, θέλω να μιλήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα αλλά και ρεαλισμό, έτσι. Όσοι βρίσκεστε στο τιμόνι, όσοι εφημερεύετε, όσοι ουσιαστικά περιπολείτε στην Αθήνα ή γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα, όσοι παλεύετε με την ακρίβεια και κάθε μέρα στην αγορά, πώς ακούσατε αυτές τις εξαγγελίες? Πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα θα δώσουν πραγματικά ανάσα στην καθημερινότητά σας ή θεωρείτε ότι για μία ακόμη φορά θα μείνουμε σε υποσχέσεις και στην πράξη δεν θα αλλάξει τίποτα? Θα θέλαμε τη δική σας άποψη στο τηλέφωνο 211-016-1046. Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 6981-04-1046 ή meganews104.6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

Θα ήθελα να ξεκινήσω την περιπλάνησή μας, την εκπομπή μέχρι τις 6 το πρωί με μία ανακοίνωση της, των τραπεζών, της Ένωσης Τραπεζών, που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 4 συστημικές τράπεζες λοιπόν στηρίζουν τις οικογένειες του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του F4 Phantom στην Τανάγρα. Οι 4 τράπεζες, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αποφάσισαν ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη των 2 πιλότων να καταβάλουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ στις οικογένειες των 2 αξιωματικών. Από 50.000 ευρώ, έτσι, όχι μόνο 50.000 ευρώ, και να το μοιραστούν. Παράλληλα, οι 4 τράπεζες θα προχωρήσουν στην διαγραφή των ατομικών υποχρεώσεων που έχουν απέναντί τους οι γονείς, οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα μέλη των 2 πιλότων. Η ρύθμιση αφορά στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και οφειλές από πιστωτικές κάρτες.

πρωτοσέλιδα των νέων σήμερα υπάρχει μια εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. 112 για απάτες. Ετοιμάζεται λοιπόν ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Τεράστιο θέμα αυτό και ακούμε καθημερινά όλα αυτά που γίνονται γύρω μας με ανθρώπους που πέφτουν θύματα, των ανθρώπων που εμφανίζονται είτε ως τις υπάλληλοι της ΔΔΕ είτε ως άνθρωποι που ήρθαν να βοηθήσουν για ένα ατύχημα που έχει ο γιος, η κόρη, ο εγγονός ή η εγγονή και πείθονται οι ηλικιωμένοι και αφήνουν χρήματα έξω από την πόρτα και τα παίρνουν οι επιτίδιοι. Δεύ, η εξειδίκευση των μέτρων. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν και τι θα ισχύσει για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους, αγρότες, επιχειρήσεις, εκμεταλλευτές ταξί, νέα γενιά, πολύτεκνους, ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς.

0: Πριν προχωρήσουμε σε κάποια βίντεο που έχουμε ετοιμάσει από το δελτίο του Μέγκα για το οικονομικό πακέτο και την εξειδίκευση, να σας πω ότι έχουμε τον χάρτη, τον νέο χάρτη, όπως πάντα τέτοια ώρα το λέμε κάθε βράδυ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο Τρίτη προβλέπεται, όπως και σήμερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Οι περιοχές που κινδυνεύουν σε εισαγωγικά πάντα είναι από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτίας, Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης και το νησί της Κύρου, την περιφέρεια Αττικής, καθώς και τα Κύθυρα, την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, τις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και την Κρήτη, ολόκληρη την Κρήτη. Σε πάρα πολλά σημεία είχαμε 33 μικρές ή μεγάλες πυρκαγιές σήμερα, που θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήταν μια αρκετά δύσκολη μέρα και η σημερινή για την πυροσβεστική. 33 φωτιές σε μια μέρα με τόσο υψηλό κίνδυνο δεν είναι και λίγες, και από ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε καμία από κεραυνό. Έτσι, καμία. Η εξειδίκευση του πακέτου λοιπόν των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ παρουσίασε το Οικονομικό Επιτελείο με τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη να αναλύει τις παρεμβάσεις που αφορούν εισοδήματα, φορολογία, οικογένειες, επαγγελματίες και συνταξιούχους. Το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, το βραδινό δελτίο ειδήσεων, επιμελήθηκε ο Μάριος Κωνσταντινίδης, και εκεί ακούγονται να μιλούν ο Κυριάκος Πιερακάκης, μέλος της ΑΔΕΔΗ, συνταξιούχοι και κυρίως νέοι και εργαζόμενοι, και θα ακούσουμε ποιες είναι οι αντιδράσεις τους.
1: Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, τρίτεχνοι, αγρότες και νέοι εργαζόμενοι είναι οι κυρίοι αποδέκτες των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, προκειμένου να δουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να αυξάνεται.
2: Είναι όλα πολύ πιο ακριβά.
3: Καταρχήν, όπως την παίρνεις, τη δίνεις. Και μένεις με ένα κατοστάριο.
4: Να δώσουνε εξτρά πράγματα.
1: Το Οικονομικό Επιτελείο προχώρησε σήμερα στην εξειδίκευση του πακέτου των 30 παρεμβάσεων.
5: 4 προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική. Μία απλή λογική. Μεγαλύτερη ανάσα. Σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και η καθεμία να χτίσουν.
1: Στα 400 ευρώ καθαρά, από 300 θα είναι πλέον η ετήσια ενίσχυση Νοεμβρίου για συνταξιούχους, με ηλικιακό κόφτη όμως τα 65 έτη.
6: Θα μας δίνει κάθε μέρα 1,09 λεπτά.
7: Με 400 ευρώ που παίρνω εγώ, πώς θα βγω? Τουλάχιστον πρέπει να ήταν εις διπλούμ. Τι υστερούμε? Τα πάντα. Και τη διατροφή και το σούπερ μάρκετ και το κρυοπωλείο.
8: Πήρα 1.800 ευρώ εισφορές. Βγήκα σύνταξη για να πάρω 780 ευρώ.
1: Από το Δεκέμβριο του 2027, μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους. Καθαρά όμως, ανάλογα το μισθό, από 257 έως 389 ευρώ.
9: Δηλαδή, για ένα κουτσουρεμένο επίδομα, μέσα σε ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας, μετά από 15 χρόνια την ολοκληρωτική περικοπή του 13ου και 14ου, δηλαδή μετά από 30 κλεμμένους μισθούς, μόνο από αυτή την περικοπή.
1: Έως τον Ιανουάριο του 2028, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει στα 1.000 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, νέος εργαζόμενος 23 ετών χωρίς τριετίες θα δει, σύμφωνα με τα παραδείγματα της παρουσίασης, τον καθαρό μισθό του από 797 ευρώ σήμερα να ανεβαίνει στα 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και στα 871 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Το πρόσθετο καθαρό εισόδημα υπολογίζεται σε 414 ευρώ το 2027 και σε 1.040 ευρώ το 2028.
10: Με 1.000 βγαίνει. Άμα δεν πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ ή στο ενίκιο, πλήρωθηκα το Σάββατο και μέχρι τις πρώτες μέρες του επόμενου μήνα πάλι θα μείνω άφραγκη.
1: Κριτική για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών των επιχειρήσεων έκανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.
11: Το πρώτο που με δυσαρέστησε είναι ότι δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση για τις 120 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Τα νέα μέτρα δεν επαρκούν για να λύσουν το πρόβλημα της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, λένε οι περισσότεροι πολίτες στο Μέγκα.
12: Η βενζίνη δεν έχει πάει 2,5 ευρώ. Δεν μας συμβαίνει πια.
13: 650 ευρώ νίκηση για σπίτι που είναι του 60.
14: Κόβουμε από παντού. Οι ανάγκες είναι μεγάλες.
1: Κύριος στόχος πάντως των πολιτών, να βγει ο μήνας χωρίς να αυξάνονται οι οφειλές.
0: Μια απαγοήτευση από τον κόσμο, μια δυσαρέσκεια. Όμως απαγοήτευση και έντονο προβληματισμό προκαλούν και στις τάξεις των ενστόλων, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων οι εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς όπως επισημαίνουν με ανακοίνωσή τους, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν απέχουν σημαντικά από τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός τους. Η θέση που εκφράζεται από τους ενστόλους είναι ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έπρεπε να εφαρμοστεί ήδη από τα Χριστούγεννα του 2026, δεδομένων των αυξημένων οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη.

ίδια ώρα, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών μιλούν για σημαντικές απώλειες που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα κατά τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποσπασματικές ή έκτακτες παροχές. Όπως αναφέρω, όπως σας είπα, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού που αφορά τη θεσμοθέτηση εφάπαξ παροχής για τους εργαζόμενους του Δημοσίου κάθε Χριστούγεννα. Η συγκεκριμένη κίνηση, σύμφωνα με την Ένωση, δεν μπορεί να απαντήσει στις σημερινές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, ούτε να υποκαταστήσει την ανάγκη για σταθερές και άμεσες παρεμβάσεις προς μια ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση για αξιοπρεπείς μισθούς σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό και την αύξηση κόστους ζωής.

Ακούτε Mega Radio, Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί και το τηλέφωνο που θα μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, είτε την καλημέρα σας, είτε να καταγγείλετε κάτι, είτε αυτό που συμβαίνει γύρω σας, είναι το 211-016-1046. Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Viber και το WhatsApp, μπορείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Στην κονσόλα του ήχου, ο Κώστας Κουγιτέας, όπως και στην επιλογή της μουσικής.

0: Μέχρι να φτάσουμε τις 2:30 θα μιλήσουμε για την μετοπική σύγκρουση χωρίς επιστροφή και εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, όπου άφησε σαφείς εχμές εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού πως διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Σοφία Φασουλάκη, ενώ στο βίντεο ακούγονται η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Μάριος Σαλμάς.
1: Την ανοιχτή σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταλόγησε πρόθεση στον πρώην Πρωθυπουργό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία με το υποίδρυση κόμμα. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησαν μία ημέρα μετά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με στόχο τη συσπήρωση αλλά και τον μπλόκο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ο κ. Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή.
3: Έβγαλες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει η Κωνσταντοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει η Κωνσταντοπούλου. Τέμπη. Διαφθορά, ακρίβεια.
1: Σε πιο χαμηλούς τόνους, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας στο Mega News 104,6, επέμεινε στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει προχωρήσει ακόμα στη σύσταση κόμματος και πως για τον ίδιο παραμένει ζητούμενο η ενότητα.
4: Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς. Εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
4: Είμαι ξεκάθαρος.
1: Η λέξη τεχνογνωσία που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός παρέπεμψε πίσω στο μακρινό 1993. Με σαφή τον πολιτικό στόχο, ο Αντώνης Σαμαράς να φανεί εκ νέου υπαίτιος για τη διάσπαση της παράταξης και της αδυναμίας η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη στις επόμενες κάλπες.
6: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
1: Με βέλη απάντησε στα πειρά ο Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή Νέα Δημοκρατία κόμμα Μητσοτάκη.
7: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
1: Ο διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία Μάριος Σαλμάς, ο οποίος είναι κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό, μίλησε στο Mega News 104,6, εξηγώντας τα κίνητρα του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος.
8: Ο κόσμος λοιπόν έψαξε να βρει μια εναλλακτική να κουμπίσει. Η εναλλακτική αυτή ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Πήγαν, τον βρήκαν σταδιακά όλοι, γιατί του είπαν: μπορείς να κάνεις μια εναλλακτική λύση, ένα κόμμα για να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε.
1: Οι τριγμοί στην κεντροδεξιά πολυκατοικία θα συνεχιστούν και θα ενταθούν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Αντώνη Σαμαρά για τον νέο πολιτικό σχηματισμό.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Λοιπόν, είστε στο Mega News 104,6. Τα τηλέφωνα μας είναι το 211-016-1046. Σε Viber και WhatsApp, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, γράψτε 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail με την καταγγελία σας, με αυτό που βλέπετε γύρω σας, αν είστε στην Αθήνα, αν είστε στη δουλειά σας, αν είστε σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυκλοφορείτε ή ακόμη και στο εξωτερικό, θα θέλαμε κάποιο μήνυμά σας για να δούμε πώς είναι η ζωή σας εκεί. Θα μπορείτε να γράψετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής και στον κονσόλα του ήχου και στις επιλογές της μουσικής ο Κώστας Κουγιτέας.

Λέγαμε νωρίτερα για, ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2 για τις 4 τράπεζες που σε ένδειξη τιμής έδωσαν κάποια χρήματα στις οικογένειες των 2 αδικοχαμένων πιλότων του Phantom του F4. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι σε μια επίδειξη απόλυτης ασέβειας και κινησμού η τουρκική πλευρά επέλεξε τη σημερινή μέρα, όταν και ολοκληρώθηκε το επίσημο πένθος για την απώλεια των 2 ηρωικών πιλότων του Phantom στην Τανάγρα, για να κλιμακώσει την ένταση πάνω στο Αιγαίο. Και γιατί το λέω αυτό? Ενώ η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη η χώρα βίωναν στιγμές βαθιάς συγκίνησης, και βιώνουν βέβαια, έτσι, οι Τούρκοι προχώρησαν σε ένα νέο κρεσέντο προκλητικότητας. Συνολικά, 5 τουρκικά αεροσκάφη εισέβαλαν στο ελληνικό FIR, στο FIR Αθηνών, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, η τουρκική επιθετικότητα, σε εισαγωγικά πάντα, δεν περιορίστηκε στην συνήθη δραστηριότητα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Το σκηνικό της έντασης κορυφώθηκε όταν ζεύγος οπλισμένων, παρακαλώ, τουρκικών μαχητικών F-16 προχώρησε σε τέτοιο βαθμό προκλητικότητας ώστε να σημειωθεί μια εικονική αλλά σκληρή εικονική αερομαχία, και αυτό ονομάζεται μπλοκή, με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που έσπευσαν για αναχέτηση στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Πάντως, την ίδια ώρα η ελληνική πλευρά στέλνει το δικό της ηχηρό μήνυμα ενότητας και ισχύως. Και το λέω αυτό γιατί ο αρχηγός ΓΕΑ βρέθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Αδραβίδα, στην έδρα των Phantom, στην 338 μοίρα, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των δύο συναδέλφων των αδικοχαμένων υπταμένων. Ο αρχηγός εμψύχωσε ουσιαστικά προσωπικά τα πληρώματα των Phantom, υπογραμμίζοντας το υψηλό φρόνημα και την αδιάκοπη προσφορά τους στην πατρίδα, τη στιγμή που τα ελληνικά φτερά καλούνται να απαντήσουν στις τουρκικές προκλήσεις.

δείχνει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Και το μήνυμα αυτό το έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση που είχε το Υπουργικό του Συμβόλαιο. Δηλαδή, δήλωσε ότι θέλει ξεκάθαρα να δηλώσει και κατηγορηματικά ότι η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Τι εννοεί, δεν ξέρω. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας, δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Για ποιες εχθρικές ενέργειες μιλάει?

Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με το ζωντανό ενημερωτικό πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο. Να σας ενημερώσουμε ότι σε εξέλιξη αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση παραμένουν οι φωτιές που ξέσπασαν στην ψηλή ράχη Δράμας και την Κόνιτσα που καίει για 8η ημέρα, παρακαλώ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να επιχειρούν στα μέτωπα και συνεχίζοντας την κατάσβεση των πυρκαγιών για τον πλήρη έλεγχο τους, τον πλήρη έλεγχο των εστιών που έχουν ταλαιπωρήσει ουσιαστικά όλη την ημέρα σήμερα, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα με κατηγορία 4 υψηλός κίνδυνος. Καλύτερη είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα σημαντικά μέτωπα που απασχολούσαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις από το πρωί, καθώς οι πυρκαγιές σε Ελευθερούπολη, Αλεξανδρούπολη, Ψαχνά Ευβοίας βρίσκονται σε ύφεση. Στην Κόνιτσα, που το λέγαμε και εχθές, η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Και αυτό γιατί η επιχείρηση των δασοκομάντος που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και είχαν πολύ καλή συνεργασία με τους δασεργάτες αλλά και τους εθελοντές, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τις δυνάμεις να έχουν καταφέρει να μπουν μέσα σε μεγάλο βάθος μέσα στο δάσος, προσεγγίζοντας ακόμη και ιδιαίτερα δύσβατα και απόκρημνα σημεία που, να θυμίσουμε ότι εκεί έγινε η μεγάλη αναζωπήρωση που ταλαιπωρούσε τουλάχιστον 2 ολόκληρες ημέρες. Και σας λέω και πάλι, σήμερα είχαμε συνολικά 33 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με τις 26 να αντιμετωπίζονται σχεδόν άμεσα και καμία δεν υπήρχε από κεραυνό, έτσι. Σε καμία δεν ήταν η αιτία κεραυνός. Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε και το λέει και το ξαναλέει η πολιτική προστασία αλλά και η πυροσβεστική. Δεν κάνουμε δουλειές όταν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 4. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, παιδιά. Τελειώνει η αντιπυρική περίοδος. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μετά. Ακόμα και να βάλουμε κάρβουνα για να φωνάξουμε τους φίλους μας, γιατί έχει γίνει και αυτό και έχει γίνει και πολύ μεγάλη ζημιά όταν κάνουμε barbecue και έχει ξεφύγει η φωτιά από το τσουκάλι μας.

Θα ήθελα να σας θυμίσω λίγο το πρωτοσέλιδο των νέων. Θα υπάρχει μια εφαρμογή ασπίδα για τους ηλικιωμένους. 112 λοιπόν για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα ενημερώνονται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως τις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 εξαπατήσεις.

το είπαμε το πρωτοσέλιδο για να σας πω το επόμενο θέμα που έγινε πολύ κοντά μας εδώ στη Λαμία. Είχαμε μία απόπειρα απάτηση ενός ηλικιωμένου, η οποία μετατράπηκε σε σύλληψη των δραστών, καθώς, να το πω λαϊκά, ο ηλικιωμένος την ψηλιάστηκε. Και τι εννοώ με αυτό? Τον πήρε τηλέφωνο μία 26χρονη και προσπάθησε να τον πείσει ότι υπάρχει ένας δορυφόρος πάνω από τη Λαμία, και αυτός ο δορυφόρος είπε στον 67χρονο ότι είναι δορυφόρος της εφορίας και σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία, και του ζητήσανε του ανθρώπου να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή μέσα σε μια σακούλα, να τα βγάλει έξω από το σπίτι, γιατί θα περάσει ο δορυφόρος της εφορίας από πάνω. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, εντάξει, έχει ακούσει, ακούει ο κόσμος εδώ. Προχθές λέγαμε για την άλλη που πλήρωσε, που της έστειλε μήνυμα ο Ρονάλντο ότι θέλει 50 ευρώ για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Αλλά δορυφόρο της εφορίας να μετράει και να σκανάρει τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχει ακουστεί ξανά. Και ο άνθρωπος αυτός τι έκανε? Κανόνισε να πάει στο νεκροταφείο της περιοχής, αφού πρώτα είχε μιλήσει με την αστυνομία και είχαν πάει αστυνομικοί της ασφάλειας Λαμίας στο νεκροταφείο και περίμεναν τους δράστες. Ο 67χρονος λοιπόν είχε βάλει μέσα πέτρες και καλαμπόκι και είπε στους δράστες ότι είναι χρυσαφικά και χρυσές λίρες, 85 χρυσές λίρες αξίας 74.000 ευρώ. Μάλιστα τους είπε, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, θα αφήσει έξω από έναν κάδο τη συγκεκριμένη σακούλα. Και όταν πήγαν να την πάρουν, εν τω μεταξύ εμφανίστηκαν και οι αστυνομικοί. Πάντως όταν πήγαν στον εισαγγελέα, γιατί έγινε το πρωί, πέρασαν κατευθείαν αυτόφορο, είπαν ότι είχαν πάει να πάρουν, να φάνε γουρουνοπούλα, λέει, στη Λαμία, και καταλαβαίνετε ότι γέλασε και ο ίδιος ο εισαγγελέας. Και εντάξει, προφυλακίστηκε ο ένας, που μάλιστα ήταν και σεσημασμένος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθημερινά 30 άνθρωποι να πέφτουν θύματα τέτοιων απατεμόνων, που εμφανίζονται ως δικηγόροι, ως γιατροί, ως αστυνομικοί, ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, ως υδραυλικοί ή ως οτιδήποτε άλλο, πρέπει λίγο να μας κάνουν να νιώθουμε κάπως, και να πούμε και στους ανθρώπους μας, στους γονείς μας, φίλους μας, να έχουν τα μάτια τους 14, γιατί ολοένα η μικροεγκληματικότητα αυτή αυξάνεται με πολύ γοργού.

0: you gonna be my girl.
1: Την περασμένη εβδομάδα λέγαμε για ένα αυτοκίνητο που στην Κρήτη βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ προσωμίαζε, έμοιαζε με ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε φανεί σε ένα βίντεο που περνούσε το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο επικίνδυνα στο ΒΟΑΚ και έκοβε τα κολονάκια το ένα μετά το άλλο. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό και πρόκειται για έναν 16χρονο, παρακαλώ, όπου συνελήφθη και αυτός και ακόμη 4 άτομα. Ο νεαρός αυτός, από ό,τι φαίνεται, ήταν οδηγός του αυτοκινήτου που βρέθηκε ήμι βυθισμένος στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Αντωνίου στην Νεάπολη Λασιθίου. Λοιπόν, οι αστυνομικοί είδαν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που έκανε τους ελιγμούς, το είχαν καταγράψει και πινακίδες και τα πάντα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στη θάλασσα, χωρίς προφυλακτήρες και χωρίς τις πινακίδες. Σύμφωνα πάντα με τα τοπικά βέβαια μέσα ενημέρωσης, το όχημα επέβαιναν συνολικά 4 άτομα, με το αυτοκίνητο να βρίσκεται, μάλλον με τον ανήλικο να βρίσκεται στο τιμόνι. Οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις και μάλιστα συνέλαβαν και τον πατέρα του 16χρονου, καθώς και τον παππού, καθώς και ένα φίλο του παππού, γιατί φέρεται να ανήκει το αυτοκίνητο στο φίλο του παππού και βέβαια ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί γιατί οδηγούσε ο ανήλικος το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Οι έρευνες των αστυνομικών έπιασαν τόπο, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν πολύ βαριές κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Καλό ξημέρωμα, και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και εδώ είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράψτε studio, παπάκι, Mega News 1046. Στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Κώστας Πουγιτέας.

Την περασμένη εβδομάδα μιλούσαμε για ένα παλικαράκι 16 ετών που άφησε την τελευταία του πνοή καθώς είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά με ένα ηλεκτρικό πατίνι και έδινε μάχη στην εντατική και μάλιστα έφυγε το πρωί της Κυριακής. Σήμερα είχαμε πάλι ένα σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Τίνο, με ένα κορίτσι 14 ετών να τραυματίζεται πολύ σοβαρά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ένα ακόμη κορίτσι. Οι συνθήκες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως και οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Η πιο σοβαρά τραυματίστηκε 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη πέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά. Μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της Τίνου, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα και μέχρι αυτήν την ώρα που βρίσκεται στο παίδον Αγλαία Κυριακού είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη, ενώ της έγινε άμεσα χειρουργική επέμβαση καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Την ίδια ώρα το Σάββατο είχαμε και ένα ακόμα παλικαράκι 16 ετών στα Γλυκά Νερά να τραυματίζεται με πατίνι που συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Το ατύχημα έγινε στις 10.30 το βράδυ και από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχαν φώτα, δεν υπήρχαν τίποτα. Το 2025, για να το καταλάβουμε τι συμβαίνει με αυτά τα πατίνια, καταγράφηκαν τουλάχιστον 400 ατυχήματα με ανήλικους χρήστες. Σε ένα χρόνο 400 ατυχήματα, εκ των οποίων τα μισά παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο με σοβαρά κατάγματα. Το 2026 έχουμε τουλάχιστον 109 τροχαία με πατίνια. Ευτυχώς το λέω και πάλι, από αυτά πολλά από τα παιδιά κατάφεραν να μην τραυματιστούν, ήταν τυχερά, εκτός από 3 παιδιά που έχουν χάσει μέχρι αυτή τη στιγμή την ζωή τους με αυτά τα πατίνια, τα επικίνδυνα πατίνια που γίνονται καθημερινά έλεγχοι της αστυνομίας, 170 και πλέον κλήσεις τη βδομάδα, όμως συνεχίζουν τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες στους μικρούς ή τους μεγάλους δρόμους της Αττικής και ολόκληρης της χώρας.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Ακούτε Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες ζωντανή ενημέρωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στον ήχο είναι ο Κώστας Κουγιτέας και στην επιλογή των τραγουδιών. Το τηλέφωνο είναι 211-016-1046. Μηνύματα, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε στο Viber ή στο WhatsApp γράφοντας 69-81-04-10-46 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio papaki meganews1046.gr.

Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.